0: Ancak Miçotakis...
1: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκι.
2: Το Μητσοτάκι τον περιμένει. Τον Τραμπ περιμένει.
1: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
2: Και με τον περιμένει μαγικές αγκάλες.
1: Όλους τους περιμένει.
2: Χαμός γίνεται στην Τουρκία. Αστακός. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαθεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να... Μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
1: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα του New York Times?
2: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
1: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, η New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
2: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο, παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
1: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Έτσι λέει.
2: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η Αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν, οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία, οι Ισπανοί, κάνουν δουλειές με την Τουρκία, οι Ευρωπαίοι κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα, κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα, γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
1: Και επίσης, μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι, που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
2: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά, όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν. Υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνο ως Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο. Ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
2: Και βεβαίως κάπου 3:15 το μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις. Και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θάνο μου και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα υπαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλουν να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει, με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς το αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα, πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Έτσι είναι. Στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
2: του ΝΑΤΟ,
1: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
2: το
1: ο πρώτος πρόεδρος. Και του Ερντογάν.
2: Α, και του Ερντογάν. Ξέχασε αυτό, πώς γίνεται.
1: Αλλά ο Ρούτε, λοιπόν, γνωστός γυμνός άλιαγκας, για άλλη μια φορά. Τι γελάς, έτσι είναι.
2: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
1: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι. Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
2: Τον ντάντι.
1: Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο? Τι είχε πει, γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή, λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αταράξεις στη συμμαχία ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ. Στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε Daddy τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
4: Daddy, you're my daddy. Daddy's είπαμε. Μάλιστα. Daddy's. Μάλιστα, Daddy's. Όπως λένε Daddy's. Όπως λένε Fandy's. Όπως λένε...
1: Είναι ο γνωστό Ντάντι.
2: Ναι. Μου λέει ένας κρατής, γιατί δεν το συμπαθείς? Εννοεί το Ρούτε, το γνωρίζεις? Πώς το γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν το γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ. Μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ιωσήφ, τα θυμάσαι πιστεύω εσύ, ε?
1: Ξεχνιούνται αυτά.
2: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Σαρδάμ.
1: Καλά, έτσι. Από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
2: Ολλανδός είναι φορά, ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
1: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ παντόκορφα. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτός το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
2: Από εκεί πέρα όμως τώρα οι ισορροπίες και οι συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε, λέει, είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
2: Ακριβώς. Έτσι.
1: Καλημέρα,
2: είναι.
1: Θάνο. Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε λέει είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
2: Ακριβώς. Έτσι
1: καλημέρα
2: είναι.
1: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πατρίδα.

0: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που ο αξιωματούχος. Εάν μεταφερθούν οι S400 σε τρίτη χώρα, μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Α, γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα μέσα.
1: Αμαλία μου, το είχα ακούσει ξανά αυτό. Ναι, δηλαδή ήταν μία από τις προϋποθέσεις. Όχι, το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S400 στη Ρωσία.
0: Αυτό αποκλείται να γίνει.
1: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC. Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
1: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
0: Έτσι, λοιπόν, επειδή τώρα βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες, χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
1: Να τα.
0: Χέρι-χέρι, και υπάρχει φωτογραφία, είναι χέρι-χέρι, χεράκι παιδιά, αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ, πάω να δω τον φίλο μου. Friend, friend.
1: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά, πολλές φιλίες. Ακούω, για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν, μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Σήμερα, εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορείς να με λες...
2: Πατά σου ρίχτε με.
1: Λόγω της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Ωπατέτε, μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
0: Δεν μπορώ με το μάζι άλλο, αλήθεια.
1: Είναι μινάρες.
0: Ναι, το ακούω.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
3: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μαρούλ, το σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
1: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί.
0: Παλάς.
1: Πώς?
0: Παλάς.
1: Τι παλάς?
0: Δεν το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό στο πέταξα έτσι. Παλάς. Μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς.
1: Παλάς.
0: Πι αλφα λάμδα σίγμα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου σου λέω με το που το είπες. Πήγε στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Έτσι το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη.
0: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
1: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Εγώ όμως τώρα λέω, έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και θα έχουμε, αν θα έχουμε, και με βάση, ξαναλέω, προφορίες το λένε
1: το
0: για το
1: παλιό το κόμμα ήταν Πολάν.
0: Έτσι,
1: ήταν,
0: μπράβο.
1: Πολάν, πολιτική άνοιξη.
0: Ναι,
1: τώρα δηλαδή πάμε στο
0: ναι.
1: Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάδα, θα έχουμε και το Παλάς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, καλά πάμε. Σινεμά.
4: Πώς είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
1: Λέω, πρόεδρε, όπως στο σινεμά, λέω, Παλάς, λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό, δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
0: Εγώ λέω ότι ακούγεται, να μην το πω.
1: Φυσικά και πρέπει να το
0: πεις. Παλάς.
1: Εννοείται. Φυσικά και πρέπει να το πεις.
0: Καλημέρα. Τι γυνάτι έχει αυτός ο Σαμαράς, τι γυνάτι. Να κάνει κόμμα, σώνει και καλά.
1: Κάτσε, θα τα πούμε τώρα.
0: Έτσι, τώρα μου, τώρα δεν μπορώ.
1: Όχι, θα περιμένεις. Γιατί λέγαμε για τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία
0: έχει
1: να συναντήσει
0: του.
1: Εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
0: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA.
1: Έκλεψε.
0: Αν τα λέω σωστά.
1: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
0: Στο έλεγε από χθες.
1: Εγώ
0: χθες άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
1: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
0: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
1: Ναι, ο καλύτερος τους παίχτης, ο Μπαλογκάν.
0: Μπαλογκάν,
1: με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράς.

0: Λοιπόν, και λέει: απ, δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίχτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
1: Ωραία, τον καθένα.
0: Για να του κάνει παράπονο.
1: Τι θα άκουσε.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
1: Ναι.
0: Εδώ ο δικός μας.
1: Μάλιστα.
0: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Αλλά το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει: εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή. Ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
1: Ο διαιτητής
0: φταίει. Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη. Εν τω μεταξύ, δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα, λέει, ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ως πού, λέει, τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετος τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ λοιπόν με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε δηλαδή ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτής της απόφασης, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, 4-1. Φάε 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
1: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
0: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις λοιπόν με γκολ του Μερίνο, η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε στα προημιτελικά έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια, χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, του δάκρυσε.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του, τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου, και λίγο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού. Τον Κώστα, ναι. Παλάς λέει Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και, θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ακούγεται πολύ έντονο το όνομα Παλάς πάντως.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Πώς τον είπες?
1: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
0: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς.
3: Θέλω να τιμωρήσω.
0: Ναι.
3: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
0: Όχι, να μην συγχωρήσεις.
3: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
3: Θέλω να νικήσω.
0: Ναι.
3: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
0: Αφού δεν μπορώ να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος αναφέρεται σε ενδεχόμενη γάλλο-τουρκική συνεργασία. Αγαπητέ Αλέξη, το μετέδωσαν χθες και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων από τις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Γαλλία να πουλήσει πυράβλους στην Τουρκία. Εδώ είμαστε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα έχει ανάψει φωτιές η αναφορά της Αμαλίας νωρίτερα στο ενδεχόμενο το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει το όνομα Παλάς, όπως μας είπε. Και στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Μαύρος. Καλημέρα Δημήτρη, και λέει το Παλάς είναι ένα από τα πιο γνωστά επίθετα προσωνύμια της Αθηνάς. Έχει δίκιο. Η Παλάδα Αθηνά. Όπως θυμόμαστε όλοι, έτσι συχνά λέει θα τη δεις να αναφέρεται ως Παλάς Αθηνά. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ιδέα προκύπτει από αυτό, αλλά ενδεχομένως και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση που μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το αλάτι, λέει, το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Οχήματα γενικότερα. Μάλιστα, ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί να είναι το επόμενο πετρέλαιο, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2044. Μάλιστα στην Ελλάδα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την εταιρεία Ελληνικές Αλικές και συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό 7 επιχειρηματικά σχήματα. Και η κυρίαρχη δύναμη στο αλάτι, ξέρετε ποια είναι? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό τώρα. Η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση, λέει, στην παγκόσμια παραγωγή αλατιού. Απίστευτο.
0: Οπότε
1: χρηματιστηριακό προϊόν μπαίνει στο χρηματιστήριο και το αλάτι.
0: Αυτό πάει να μπει λοιπόν σε χρηματιστήριο και το αλάτι. Ναι. Ωραία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια όπως καταλαβαίνετε. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Κάτσε τώρα να πούμε και μια χρηστική είδηση. Επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα το βρει. Ο Γιάννης άκουσε αυτό για το αλάτι. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, και λέει ότι όχι, πάλι θα κρυβίνει το σουβλάκι. Έχει τον καημό του. Σου λέει, θα κρυβίνει το σουβλάκι. Κρυβίνει το αλάτι και θα κρυβίνει το σουβλάκι.
0: Όλα, όλα κάτι θα πάρουν. Καλημέρα και στον Παντελή. Χθες λέει πήγα στην Καλαμάτα. Έκανα το λάθος να γεμίσω πετρέλαιο στην Αθήνα με 1,78. Στην Καλαμάτα που πήγα το πετρέλαιο είχε 1,54. Πώς γίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Σου λέω, τι μας γράφει τώρα ο Παντελής. Χθες είναι ο ταξίδι στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα το πετρέλαιο 1,78. Στην Καλαμάτα 1,54. Μπράβο στην Καλαμάτα. Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Ο Παντελής μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένα τροχαίο στη Σκυλίτσι Καράμπελα με 3 αυτοκίνητα. Απλώς το λέω για να ενημερώσουμε όσους είναι να περάσουν από το σημείο να το αποφύγουν.
0: Κι άλλος ακροατής αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων και λέει Κύπρος 1,40, Βουλγαρία 1,36, Σερβία 1,46 και εμείς εδώ αντί να μειώνουμε την πάμε πάλι για 2 ευρώ πλας να χαιρόμαστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως έχει τρικάρει τους ακροατές μας το όνομα που είπα εγώ ότι ακούγεται για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το Παλάς. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε. Καθένας κάνει, ξέρει, διάφορες σκέψεις και συνειρμούς και μας τις μεταφέρει. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχουν χιούμορο πάντως οι ακροατές μας.
0: Σήμερα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, έτσι. Για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τις βάσεις πότε τις περιμένουμε, τέλος του μήνα.
0: Ναι.
1: Περίπου ναι, τα τέλη του μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα ξέρουν και για τα παιδιά που έχουν περάσει, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Γολγοθάς ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει σε σχέση και με πέρσι όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια.
0: Έχει ήδη σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα το ενικός.gr για τη φοιτητική στέγη. Αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια σε 21 φοιτητοπόλεις της περιφέρειας και περιορίζονται, όπως είναι λογικό, οι οικονομικές επιλογές. Η αναζήτηση λοιπόν φοιτητικής κατοικίας το 2026 γίνεται πιο απαιτητική, καθώς τα ζητούμενα μισθώματα σε 21 πόλεις της περιφέρειας καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα, οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται σημαντικά. Οπότε σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και από εκεί και πέρα για όσα παιδιά επιλέξουν να συνεχίσουν την πορεία τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αρχίζει το άγχος για την ανέβρεση κατοικίας
1: και των
0: κυρίως
1: γονιών.
0: Στην περιφέρεια και των γονιών, έτσι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας, ο νομίζω είναι πρώτος του Real Estate, πέρσι μας είχε πει ότι πρέπει νωρίς να πας να βρεις ένα σπίτι. Δηλαδή όταν ξέρεις περίπου, ξέρεις την περιοχή που... το πανεπιστήμιο που περνάει το παιδί σου, καλό είναι να ψάξεις νωρίς το σπίτι. Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Το έχει πει ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι γιατί βρίσκεις πιο... υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνεις, όταν πας τελευταία στιγμή, τώρα τι να πω, κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να πάνε τα ενίκια στο Θεό ακόμα παραπάνω.
0: Ο Δημήτρης ακούει την είδηση που είπε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με το αλάτι και το ενδεχόμενο να μπει πλέον στο χρηματιστήριο. Ο Γιώργος είναι και λέω, άμα μπει και το αλάτι στο χρηματιστήριο, τότε στο Μεσολόγγι.
1: Αλάτι.
0: Ντούπου στο Μεσολόγγι.
1: Όχι μόνο υδρογανάνθρακες και ExxonMobil και Chevron και αλάτι. Και ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι για την ακρίβεια που θα... κάνουμε φυσικά και θα αναφερθούμε στην ακρίβεια. Και λέει καλημέρα, δεν θα πω το σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ λέει την Παρασκευή τα κεράσια 4 ευρώ, χθες 5,80.
0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και για την πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ταυτόχρονα και για το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη, χθες είχαμε και την κατάθεση πρότασης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης, νομίζω και εσύ, Ιωσή. Το έχουμε συζητήσει και από εδώ. Δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
0: Ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο.
1: Και επίσης αυτό το μοντέλο της αποστήθησης της παπαγαλίας. Αλλά πρέπει να δούμε πότε θα αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει. Ποιο θα είναι το μεταβατικό σύστημα, πώς ακριβώς τα παιδιά θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το ακούω με ενδιαφέρον από πολλά κόμματα που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Και η Νέα Δημοκρατία το λέει, οι πανελλαδικές. Το θέμα είναι πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλλικιακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ένα μέρος λοιπόν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο ακούσαμε. Απάντησε σε αυτή την πρόταση και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο.
1: Αυτή είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και στην πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών. Όμως είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, η ώρα δηλαδή της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με τροχαίο ξεκινάμε. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης τριών ΙΧ που σημειώθηκε στην Ομυρίδου Σκυλίτσα, όπως μας έστειλε και το μήνυμα του ακροατής. Να ενημερώσουμε ωστόσο τους ακροατές πως τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Ουρές χιλιομέτρων ενώ έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί πάνε σταδιακά, έχουν μεγάλες βλέψεις. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Προσπέλαστη η άνοδος Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Κατάμεστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Κόμβο, πουλάκι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κόμβο
1: ευχαριστούμε.
0: Για κόμβο δεν
1: αφήνω. Ναι,
0: είσαι εσύ κόμβο, κατευθείαν εκεί. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή για δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Από το Δήμο Αθηναίων είναι αυτή η εφαρμογή, έτσι. Το Δήμο Αθηναίων.
0: Θα δείχνει λοιπόν στους οδηγούς που υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Πολύ καλό είναι, πολύ καλή εξέλιξη.
0: Ενώ όσοι φεύγουν από μία θέση δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνουν. Είναι μία εφαρμογή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του. Λέγεται Park Out. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι και έχει σαν στόχο λοιπόν να βοηθήσει τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων ώστε να βρίσκουν μια θέση για πάρκινγκ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πιο εύκολα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Και χωρίς ταλαιπωρία που γυρνάς γύρω-γύρω.
0: Καλό είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια νέα εφαρμογή η οποία μπορεί κάποιος να την κατεβάσει στο κινητό του, το Park Out, ώστε να βρίσκουμε λοιπόν δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Να λοιπόν, ένα καλό βήμα.
1: Ακριβώς. Ο Παναγιώτης λέει: Χιούμορ, έχουμε αμαλία. Εξάλλου είναι και το μόνο που μας έχει απομείνει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπαίνεις να δεις το υπόλοιπό σου και λες πλάκα μου κάνεις. Και γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης: Έχουμε χιούμορ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, ναι. Ο οποίος λέει κατάργηση της παραπαιδείας είναι το θέμα που στενάζουν οι γονείς με τα φροντιστήρια.
1: Δίκιο έχει. Εγώ
0: έχει δίκιο. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έχουν έρθει κάποια μηνύματα στο Messenger, το δικό μου, γιατί τι αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έχουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε αύριο να το κάνουμε θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα και μπαίνει ένα τέλος αυτές τις γκρίνιες, τους τσακωμούς. Εντάξει, έπρεπε. Ο νόμος λέει είναι από το 1900, ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν. Που αφορά τις πολυκατοικίες, τον κανονισμό. Τώρα αλλάζει και ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ωραία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παλάς.
1: Παλάς.
0: Αντώνη Σάμαρας.
1: Α, δεν είσαι και εσύ,
0: καλά τώρα.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θανάσης, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Καλημέρα, φίλε, από την Αθήνα. Ακούω λίγο στην εκπομπή τις τιμές των καυσίμων. Εδώ έχουμε την απλή στα 160 γεν και του πετρελαίου κίνηση στα 145. Ισοτιμία 183 γεν το 1 ευρώ. Κάτω από το ευρώ. Είναι εκεί πέρα και η βενζίνη και το πετρελαίο κίνησης. Γεια σου, Θανάση. Καλά. Μη σου πω τώρα για έναν φίλο ότι μας έλεγε χθες που βρίσκεται σε χώρα εκεί στη Βόρεια Αφρική. Την τιμή εκεί πέρα της βενζίνης. Θα μου πεις, πας να ζήσεις τώρα εκεί? Όχι, δεν πάω. Αλλά φουλάρεις.
1: Πόσο σου έλεγε?
0: Παιδιά, μερικά λεπτά. Μερικά λεπτά το λίτρο η βενζίνη. Γεμίσεις το αυτοκίνητο με λιγότερο από 10 ευρώ. Απίστευτο. Βέβαια, θα μου πεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν ζεις εκεί.
1: Α, ναι.
0: Έτσι. Είναι ταραγμένη περιοχή.
1: Είναι ταραγμένη περιοχή.
0: Αλλά είναι πάνθινη η βενζίνη.
1: Εντάξει, έχουν και πετρέλαιο εκεί, έτσι. Έχουν πετρέλαιο.
0: Επειδή γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι. Πάμε λοιπόν και στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγαμε από χθες.
1: Ανάψε φωτιές.
0: Έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει λοιπόν το μέτωπο. Αρχικά με τα βίντεο στο TikTok. Εκεί όπου έκανε επίθεση και στην Τώρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν πήγε στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί ζητά να διελευκανθεί η υπόθεση παρακολούθησής του από το Predator. Γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ζήτησα, λέει, απαντήσεις από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν τις πήρα και ζητάει πλέον από τη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator. Στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις για αυτή την υπόθεση από την κυβέρνηση.
2: Από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε το γάντι στον κύριο Σαμαρά. Και γι' αυτό και διαρωτήθηκε για αυτή την ξαφνική ευαισθησία του κυρίου Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Τονίζοντας ότι το 23 είχε συμμετάσχει κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών είχε ξεσπάσει ήδη από το 2022. Τι ουσιαστικά υπονοεί το Μεγάρο Μαξίμου? Λέει ότι η ανησυχία του κυρίου Σαμαρά είναι όψιμη. Και αυτό λόγω του ότι ετοιμάζεται να δημιουργήσει κόμμα και να επιχειρεί όταν και όπου μπορεί να διαφοροποιηθεί με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση. Εντάξει, λογικό είναι να απαντήσει έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα φαίνει τίποτα να απάντητο η κυβέρνηση όσον αφορά όλα αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, θα απαντάει για τα πολύ σοβαρά που θεωρεί βεβαίως η κυβέρνηση ότι τη φύγουν. Από εκεί πέρα η κόντρα καλά κρατεί, θα πω εγώ. Καλά κρατεί.
0: Ήταν λίγο καυστικός ο
1: και
0: κύριος
1: Μαρινάκης. Και το ρετυρέ, ξέρω πει και για το ρετυρέ. Ναι, το 91 είπε... είναι η σειρά, το 91.
0: Αναφέρθηκε τώρα στο ρετυρέ. Κύριε Μαρινάκη μου, το ρετυρέ το παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες με το ίδιο ενδιαφέρον. Το αγαπάνε, ρε παιδί μου, αυτό το σύριαλ, γιατί είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι και το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις μεταδίδονται σε επαναλήψεις πολλά σύριαλ. Όπως για παράδειγμα το ρετυρέ. Δεν σημαίνει, λέει, ότι κάτι το οποίο αποδίδει στην τηλεόραση, δηλαδή με τις επαναλήψεις, θα αποδώσει και στην πολιτική. Τη σκυτάλη όμως πήρε και η Τώρα Μπακογιάννη, η οποία και εκείνη δέχθηκε επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά με το βίντεο στο TikTok, εκεί όπου ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι έχασε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας πριν από 17 χρόνια. Και απάντησε χθες η Τώρα Μπακογιάννη μιλώντας στα παραπολιτικά.
3: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια, τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργό σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Θα υπάρξουν πολλά επεισόδια λοιπόν σε αυτήν την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τα καλά. Πλέον έχουμε με τοπική του Αντώνη Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κορυφωθεί. Εντάξει, τώρα μπορεί λίγο να πέσουν οι τόνοι εν ώψη καλοκαιριού, αλλά φαντάζεις τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και θα δούμε και πότε θα γίνουν και εκλογές. Έτσι, κάποιοι λένε ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επιμένει ότι θα προκηρύξει εκλογές την άνοιξη του 27. Να δούμε λοιπόν και πότε θα αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα ο κύριος Σαμαράς, ανακοινώνοντας και επισήμως το κόμμα του.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, συγγνώμη. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε έχει πειράξει ζέστη.
1: Λίγο.
0: Γιατί
1: με τη ζέστη περίμενα.
0: Με τα καρογιοζηλίκια που κάνει, ειλικρινά. Τώρα με τον Νίκο έχω δίκιο.
1: Ζηλεύει επειδή, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχω το ρυθμό μέσα μου. Και επειδή κάθε φορά που ακούω κάτι ρυθμικό, ακολουθώ κι εγώ. Αυτό είναι που
0: το. Ότι δάγκωσε τη γλώσσα σου.
1: Άλλο. Αυτό γιατί τραγουδούσα με πάθος. Το γεγονός όμως ότι ξέρω τους στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι δεν σου κάνει εντύπωση. Γιατί το λέω.
0: Γιατί ξέρεις τόσα πολλά τραγούδια,
1: ναι,
0: έχει τέτοια παιδεία μουσική που δεν.
1: Το συγκεκριμένο όμως είναι στη γλώσσα σου Αχίλη. Και σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας σου Αχίλη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, το Αϊέα Μουανά από τη δεκαετία του 70. Μεγάλη επιτυχία τότε, είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά από το Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Η μέρα της γλώσσας σου Αχίλη λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Είναι μια γλώσσα η οποία την μιλάνε σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και κυρίως σε χώρες όπως η Κένια, η Ρουάντα, η Τανζανία και η Ουγκάντα.
0: Τώρα εξηγούνται όλα.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κατάλαβα, λέω. Γιατί ξέρεις αυτή τη γλώσσα.
1: Μάλιστα. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Ναι, έχουμε κολλήσει με το Παλάς, παιδιά. Είναι ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία Κάτζου. Παλάς, λοιπόν, πείτε μας πώς σας ακούγεται. Εμένα τουλάχιστον στην αρχή μου ακούστηκε σαν σινεμά. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο γνωστό
0: είναι.
1: Σινεμά.
0: Το ιστορικό.
1: Το Παγκράτη, το ιστορικό.
0: Το Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε δημοσκόπηση σήμερα να την πω τώρα ή θες να την πούμε.
1: Πες όποτε θέλεις.
0: Θα την πω τώρα λοιπόν. Θα χαλάσω τη σκαλέτα έτσι για να κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι και θα την πω. Λοιπόν, είναι δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα στατιστικά στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,4%. Το Πασόκ με 12,3% στην τρίτη θέση. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8%. Ελπίδα με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5, η Φωνηλογική 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Σε αυτή τη δημοσκόπηση η Φωνηλογική είναι πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει, πολύ λίγο, οριακά, αλλά είναι. Το ΜΕΡΑ 25 με 2,9, η Δημοκράτης του κ. Κασελάκη με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,6%. Ένα στους δύο ερωτηθέντες επιθυμεί το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την Political, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,5%.
1: Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 7 Ιουλίου του 2019 είχαμε εκλογές. Το θυμάσαι?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι βέβαια.
1: Ήταν τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στην εξουσία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες. Κινάλ 8,10, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,3, Ελληνική Λύση 3,7 και Μέρα 25 3,4. Σαν σήμερα το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκλογές της 7 Ιουλίου. Και καθώς ανέφερε στην δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για την Political, ο κύριος Κασελάκης που καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση?
0: 2,6% νομίζω. 2,6% νομίζω. Θα το τσεκάρω γιατί την έκλειδε, δεν τη θυμάμαι και απ' έξω. Είμαι και μιας ηλικίας. Δημοκράτης 2,5%, συγγνώμη. 2,5%.
1: Στο 2,5% ναι, λοιπόν, ναι, καταγράφεται το Προοδευτικό Κέντρο Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ανάγκη.
0: Γιατί, τένις έπαιξε ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω τώρα, θέλει... γιατί θα σταυρώσουμε γιατί έπαιξε τένις.
1: Αν θέλει να παίξει τένις.
2: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
1: Να παίξεις. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Έκανε ένα βίντεο ο κύριος Κασελάκης, ναι, στα social media και λέει: αν θέλω να παίξω τένις, όπως έπαιξα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ θα παίξω. Αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι αυτός. Ούτε που έφερα τρίτο μνημόνιο, ούτε που έφερα τα fans και τους servicers και πήραν τα σπίτια των Ελλήνων. Ούτε που παρακολουθούσα κανένα, έβαλε μια βεντάλια τέλος πάντων, άνοιξε και τα λοιπά.
0: Και ζητημάτων.
1: Ναι, και εγώ άμα θέλω, λέει, να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει.
1: Να παίξει ο άνθρωπος.
0: Είπαμε εμείς να παίξει τένις.
1: Και χθες το βράδυ ρωτήθηκε από τον Τάκη Χατζή για το, ναι, τένις και για τον αγώνα αυτό με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ξέρει, όχι, ξέρει τένις, θέλω να
4: πείτε. Ο χώρος της αντιπολίτευσης, ναι,
3: Όταν μάθει να μιλάει με αυτούς που πήρε το 41%, ναι, θα αρχίσει να κερδίζει.
4: Ναι.
3: Όσο απομονώνεται και ακούει τον αντίλαλό του, δεν πηγαίνει.
4: Συμφωνώ. Εγώ σας κάνω μια ιστορία. Αυτό θέλω να το μάθω. Ο Άδωνης καταλαβαίνει από τένις.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
4: Γελάτε. Σας κέρδισε.
3: Δεν πρόκειται να συνεχίσω να...
4: Σας κέρδισε. Θέλω να τον πάθω αυτό.
3: Έπαθα θλάση. Πάμε παρακάτω.
1: Ορίστε, έπαθε και θλάση.
0: Περαστικά, κύριε Κασελάκη. Περαστικά.
1: Εκεί στο τένις.
0: Ναι.
1: Εσύ παίζεις τένις.
0: Δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά το λέω. Θα νομίζει ο κόσμος. Γιατί κάνεις χειρονομίες.
1: Τι ρακέτα κάνω, τι κάνω.
0: Όχι, δεν παίζω τένις. Αφού το ξέρεις, κάνω μόνο gym. Gym πηγαίνω. Gym που λέγει η κόρη μου. Gym. Μάρα σου, πώς δεν το πεις, τρομάρα σου.
1: Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Πού τα θυμάστε, λέει, αυτά τα τραγούδια. Η ηλικία δεν κρύβεται. Αγαπητέ Πάνο μου, το τραγούδι το συγκεκριμένο το χόρευε η Αμαλία Κάντζου στις δισκοτέκ στα τέλη της δεκαετίας του 70.
0: Γιατί είσαι, το χόρευες, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι πιο μικρός.
0: Δύο μήνες.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Εμένα λέει το όνομα του που διάλεξε ο Σαμαράς, κάτσε. Είναι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει διαλέξει αυτό το όνομα. Μου θυμίζει, λέει, την μπαλάδα Αθηνά. Ναι, είναι αυτό που μας έστειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης ο Μαύρος. Και πιστεύω, λέει, ότι αυτός ήταν ο στόχος του. Να συνδέσει το κόμμα του με την αρχαία ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Επιστροφή στις πατρογονικές αξίες. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα εάν επιβεβαιωθεί το όνομα του νέου κόμματος και αν όντως θα είναι το Παλάς. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί που, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η συνάντηση του Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, μετά και από το δημοσίευμα των New York Times που κάνει λόγο για επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και τις παρεμβάσεις του Τραμπ για να παίξει ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών παρά το γεγονός ότι είχε πάρει κόκκινη. Τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν 4 τέρματα από το Βέλγιο και αποκλείστηκαν το Βέλγιο στην επόμενη φάση με την Ισπανία που απέκλεισε την Πορτογαλία επικρατώντας με 1-0. Είπαμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, έτσι.
0: Και ξεκινάω ακολουθάς για την ανέβριση φοιτικής στέγης με τα, όπως γράφει και ο Νικός.gr, με τα ενή και τα θετικά να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτή η πλατφόρμα πλέον για ελεύθερο πάρκινγκ στην Αθήνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη στους οδηγούς που θα μπορούν να βρουν θέσεις για δωρεάν πάρκινγκ στην Αθήνα. Καλή η πρωτοβουλία.
0: Καλή,
1: ελπίζουμε να βοηθήσει
0: αυτό
1: και τον κόσμο. Και βέβαια αναφερθήκαμε και στην κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να πάει χθες στον Άριο Πάγο και να ζητήσει διερεύνηση της υπόθεσης παρακολούθησής του από το Predator, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχει πάρει τις απαντήσεις που ανέμενε από την κυβέρνηση. Και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση του 2022, γιατί τότε, αφού το γνώριζε ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, Μαλία, που έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Και είναι αυξημένες, είναι η αλήθεια, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί ταλαιπωρείται με αυτές τις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα ακούσουμε για παράδειγμα χθες τι είπαν οι επιβάτες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για αυτές τις καθυστερήσεις.
5: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
6: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση και όταν θα καθυστερήσει η πτήση, συνήθιμο και με αυτό.
7: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
8: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
9: Το χειμώνα είναι όλα οκ. Okay. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
10: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
11: Πήγα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό η πτήση. Να ξεκινήσει.
0: Κοίτα, υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτά τα στοιχεία που έτσι άναψαν τη συζήτηση τη συγκεκριμένη προέρχονται από το Eurocontrol. Δεν είναι απλά στοιχεία. Πάντως έχει απαντήσει εχθές η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και λέει ότι μείωση κατά 31,77% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τι λέει η ΕΠΑ, ότι παρά τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης και τις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναέρειας Κυκλοφορίας, η επιχειρησιακή περίπτωση στην Ελλάδα παραμένει επίπτωση στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Η ΕΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζονται από την αυξημένη εποχική ζήτηση αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η απάντηση της ΕΠΑ στα στοιχεία που έδωσε το Eurocontrol.
1: Το πρόβλημα όμως παραμένει και είναι πολύ σημαντικές οι καθυστερήσεις που καταγράφονται καθημερινά με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα για να περάσουν τις διακοπές τους. Από εκεί και πέρα, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, οι οποίοι φεύγουν για παράδειγμα το Σαββατοκυριακό και ξεκινάνε την Κυριακή να επιστρέψουν στην Αθήνα κυρίως.
0: Την Κυριακή το πρωί να πάνε για ένα μπάνιο.
1: Ναι, κυρίως από την Αθηνών Κορίνθου.
0: Αυτό
1: έκανε εντύπωση αμαλίακο. Και ξεκινάνε την Κυριακή να

0: Πραγματικά 12 η ώρα, 12 και 4 περνούσα από την Αθηνών Κορίνθου και ήταν, ήμουν σταματημένη. Ήμασταν σταματημένοι. Έκανα δηλαδή παραπάνω από μία ώρα να περάσω κάποια σημεία.
1: Ήρθανε και χθες μηνύματα και την ώρα της εκπομπής και μετά στα social media. Ένα από αυτά λέει για παράδειγμα ότι χθες, δηλαδή για την Κυριακή, γυρίσαμε σημειωτών από τον Ιστιμό. Και μετά και την προηγούμενη Κυριακή και τις άλλες Κυριακές. Λέει τα ίδια, εντωμεταξύ τροχία πουθενά. Κανένα μέτρο και ταλαιπωρία απίστευτη. Κάναμε διπλάσιο χρόνο για επιστροφή, αλλά τα διόδια τα πληρώσαμε κανονικά. Κάθε Κυριακή λοιπόν, τώρα πλέον που είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και κάποιος θα πρέπει να λάβει μέτρα. Ναι. Δηλαδή και η τροχιά να λάβει κάποια μέτρα.
0: Μήπως να ανοίξει τα διόδια.
1: Να μην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία κάθε Κυριακή βράδυ στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στο ταξί στην Κηφισιά κάποτε υπήρχε, λέει, στο Κεφαλάρι ένα ξενοδοχείο Παλάς, το οποίο άφησε εποχή. Να λοιπόν, πέρα από το σινεμά υπάρχει και το ξενοδοχείο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο στο χωράφι. Να σε καλά,
0: καλημέρα,
1: φίλε.
0: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τι βλέπω. Κοίτα και τα μπέλια.
0: Τα είδα
1: φορτωμένα.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια.
1: Να σε καλά, φίλε. Την καλημέρα μας από την Αθήνα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη. Κίνηση στους δρόμους.
2: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην αγαπημένη περιοχή του Ιωσήφ, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το παλαιό Φάλιρο. Όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λόγω της σύγκρουσης τριών γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Αυτά ήτανε.
2: Ναι.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Πάντα τέτοια σου ευχόμαστε.
2: Και στους οδηγούς το ίδιο.
1: Γι' αυτό το λέω. Τώρα όμως, παιδί μου, για παράδειγμα, είσαι στην Αθήνα. Είσαι στο αυτοκίνητο. Λιγότερη κίνηση, περισσότερη κίνηση, ζέστη, κολλάς, είσαι στο φανάρι και σκέφτεσαι τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Να φύγω να πάω κάπου να ησυχάσει το κεφάλι μου. Από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πού να τρέχω τώρα με τα πλοία, ακριβά τακτοπλοϊκά και τα λοιπά, είναι πολλά τα χρήματα. Ταυτόχρονα πού να φύγω με το αυτοκίνητο να ταξιδεύω 5-6 ώρες για να πάω κάπου ήσυχα και τα λοιπά.
0: Πού θες να καταλήξα, άνθρωπέ μου.
1: Ότι αν αναζητάς έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Τι μία ώρα, 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά είσαι εκεί.
0: Το πώς γυρίζεις την Κυριακή το βράδυ από την Εθνική είναι το θέμα.
1: Δεν θα γυρίσεις Κυριακή βράδυ, γιατί θα πας να μείνεις εκεί στο Wyndham Λουτράκι, Ποσειδών Resort. Είναι καταπληκτικό. Γιατί περνάω πολύ συχνά εκεί απ' έξω και το χαζεύω. Είναι εκεί πέρα πραγματικά σε μια έκταση μοναδική που έχει θέα όλο τον Κορινθιακό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ησυχία, τις παραλίες μπροστά σου. Εξαιρετική πρόταση λοιπόν για καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος είναι και κοντά στην Αθήνα και συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και φυσικά όλες τις άλλες υπηρεσίες. Wyndham Λουτράκι, Ποσειδών Resort στο Λουτράκι.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Ακούγοντας για τα θέματα με την κίνηση, το ΙΠΑΣ λέει είναι η λύση, γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο στα διόδια. Καλημέρα.
1: Η Deutsche Welle έχει βγάλει ένα θέμα. Σε ποια χώρα, λέει, ο ένας στους τρεις νέους μένει ακόμα στο πατρικό του? Πόσο μαμάκηδες είναι οι Έλληνες?
0: Πόσο μαμάκηδες
1: είναι οι Έλληνες?
0: Φουλ.
1: Έχει γνώση σε αυτόν.
0: Φουλ.
1: Το 30% λέει το 25χρονο ζει ακόμα με τους γονείς του, με τους άνδρες να καταλείπουν αργότερα την οικογενειακή αιστεία σε σχέση με τις γυναίκες. Λέει στη Γερμανία το 30% των 25χρονων μένει ακόμα με τους γονείς του. Καταλαβαίνεις. Το 36% λέει των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%. Δηλαδή, οι 36% οι άνδρες, 23% οι γυναίκες. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά την Ελλάδα, να ξέρεις, γιατί το ψάχνουν την Ελλάδα τώρα, αλλά και οι Έλληνες δηλαδή, δεν πάνε πίσω σε σχέση. Οι πιο ανυπόμονες σε όλη την Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί, που γύρω στα 21 θέλουν να φύγουν, και οι Δανείοι το ίδιο και οι Λιθουανοί. Αντίθετα, οι Κροάτες, λέει, οι άνδρες δεν βιάζονται καθόλου. Σε 31 ετών φεύγουν από το σπίτι τους. Δεν πάνε πίσω λέει, και οι Έλληνες, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή τους αιστεία σε ηλικία 30,9 ετών.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό συμβαίνει, νομίζω, θα πω την άποψή μου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Δηλαδή όταν ο άλλος
1: δεν
0: βγαίνει οικονομικά, πώς θα φύγει από το σπίτι να ανοίξει ειδικό του σπίτι.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Και δεύτερον είναι και θέμα της κουλτούρας που έχουμε. Οι οικογενειακοί δεσμοί δηλαδή που είναι στην Ελλάδα, που είναι τελείως διαφορετικοί από τις χώρες, για παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά σου λέω, εμένα μου προκαλεί εντύπωση γιατί οι άντρες φεύγουν, οι γυναίκες πολύ νότερα από τους άντρες. Γιατί φεύγουν πιο. Αυτό θέλω να. Γι' αυτό την είπα
0: γιατί
1: την έρευνα.
0: Όχι
1: να μου κάνει τώρα πολιτική και οικονομική ανάλυση.
0: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη, γι' αυτό.
1: Γιατί είναι πιο υπεύθυνη. Θέλω τη μαμάκα του να του μαγειρεύει, να του πλένει και να του νταντεύει. Γι' αυτό.
0: Κόψει την αρενίκο να πάμε σε τίτλου ειδήσεων, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την αναφορά που κάναμε Αμαλία νωρίτερα και για την κίνηση την Κυριακή στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Το βιώνουν πάρα πολύ. Το βλέπω, ναι. Εδώ το γράφει και ο Θανάσης για την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Ειδικά λέει την Κυριακή από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Θεωρώ λέει, ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα είναι να γίνει αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης των διοδίων. Αν και για μένα λέει, δεν θα έπρεπε να υπήρχαν διόδια. Θα έπρεπε να υπήρχε, για παράδειγμα, λέει, ένα ενιαίο τέλος 100 ευρώ και να το πληρώνουμε μια φορά το χρόνο. Και αυτό να πηγαίνει στον δρόμο για τη συντήρηση και να μπορούμε να κυκλοφορούμε χωρίς διόδια. Καλημέρα Θανάση, αλλά διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και εξετάρει, είναι η ονομασία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έχει κάνει γκέλ το παλάς. Κοίταξε να δεις πώς συζητιέται. Βέβαια στον Γιώργο εδώ και στον Αντώνη που μου έστειλε μήνυμα στο Messenger, του θυμίζει αυτή την παλιά μάρκα των τσιγάρων.
2: Ναι,
0: το Παλάς.
2: Πολλά μηνύματα για τη μάρκα αυτή των τσιγάρων.
0: Για το σινεμά, για ξενοδοχείο. Από την άλλη, ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο οδηγός. Είναι με το φορτηγό του αυτή την ώρα. Είμαι, λέει, με την Ταλίκα στον Α6 με κατεύθυνση προς Φραγκφούρτη από Στουτγκάρδη. Το Παλάς, λέει, δεν σημαίνει παλάτι στα αγγλικά. Όπως για παράδειγμα το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και άλλες ονομασίες παρόμοιες. Έχεις δίκιο. Αγαπητέ φίλε, καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις.
2: Και αυτό που
0: ο Θανάσης, τους... συγγνώμη, του ήρθε στο μυαλό το Διογέννης Παλάς.
2: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Την νυχτερινή ζωή.
2: Ναι, αυτό είναι το μουσικό. Και αλλά έχει κάνει και αυτή, η έρευνα της Deutsche Welle, πότε φεύγουν οι άντρες, οι γυναίκες από το σπίτι τους και ότι οι Έλληνες φεύγουν σε ηλικία περίπου 31 ετών και ότι οι άντρες φεύγουν πολύ αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες από τους γονείς και ότι οι Έλληνες αποδεικνύεται και από την έρευνα ότι είναι μαμάκηδες. Αυτό λέει η έρευνα. Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι ρε πουλάκι, εντάξει, το καταλάβαμε.
2: Μα να μην την πω την έρευνα.
0: Μας το είπες και πριν τους τίτλους.
2: Ναι, το λέω και τώρα.
0: Ωραία, είμαστε μαμάκηδες. Τι θέλεις τώρα.
2: Πιάσε αυτά, λέει. Λέει ο Θάνος, βρίσκουν οι γυναίκες κρίμα, λέει, και την κάνουν από το σπίτι. Όχι, βρε Θάνο μου, δεν είναι έτσι. Είναι πιο ανεξάρτητες οι γυναίκες γι' αυτό.
0: Και ο Παναγιώτης λέει, τι τυχεροί αυτοί που μένουν με τους γονείς τους. Εγώ μένω με τη γυναίκα μου.
2: Ναι. Αυτό είναι τώρα του Παναγιώτη. Ενώ οι άντρες θέλουν τη μαμάκα τους να τους φροντίζει, να τα δαντεύει τα γόρια, να τους ταΐζει, να τους μαγειρεύει.
0: Εσείς μας μαθαίνετε έτσι.
2: Ξέρω, εγώ δεν έχω κόρη και η κόρη μου έχει φύγει από τα 22 από το σπίτι. Άστο τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Τι είναι, δεν έχει φύγει.
0: Ναι.
2: Εμείς μαθαίνουμε έτσι. Ποιο μαθαίνουμε.
0: Παιδί μου, ό,τι πεις.
2: Οι μαμάδες τους γιους μαθαίνουν.
0: Αυτό λέω.
2: Εγώ δεν έχω γιο.
0: Ναι. Αμα είχες, εκεί να σε βλέπα.
2: Έχω γιο.
0: Εκεί να σε βλέπα.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Πάντως ο άλλος
0: ολόκληρο μαντραχαλάς. Είμαι σίγουρος. Δεν θα το έκανε σε καμία περίπτωση.
2: Μαντραχαλά 30 ετών να μένει με τη μαμάκα του. Έλα τώρα.
0: Αλλά μετά τα περάκια θα ήταν κάθε μέρα.
2: Ναι. Εγώ φταίω τώρα. Βλέπεις Νίκο, για να. Βλέπεις τι λέει τώρα. 30 ετών μουλάρι. Τώρα γαϊδούρι να μένει με τη μανούλα του. Έλα τώρα.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Άκουσα λέει τώρα για το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Νόμιζα στην αρχή ότι τρολάρατε, ότι είναι λογοπαίγνιο με την Ελλάδα, αλλά βλέπω λέει ότι το λέτε σοβαρά. Μου φαίνεται τέλος άκυρο και μόνο ότι ηχητικά μοιάζει με την Ελλάδα, το καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο. Δεν μπορούσε λέει να σκεφτεί κάτι άλλο. Περίμενε Μαρία, για να είμαστε και δίκαιοι, αυτές είναι πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο. Ναι. Αλλά έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά.
2: Και ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα. Εσύ τώρα που μένεις. Με τρολάρι, κατάλαβες.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Το τραγούδι που έπαιξε νωρίτερα ήταν το Bang Bang, το κλασικό, αλλά στην διασκευή από τους Monophonics. Monophonics και Bang Bang, καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
2: Τι άστραπες και βρόντιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω του Τσίπρα χθες.
0: Ναι, έκανε σκληρή επίθεση. Χθες το βράδυ στο Action 24.
2: Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Επειδή μου το είπε το πρωί και παρακολούθησα το απόσπασμα. Στο Action 24, στον Πιέρο, την Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω.
0: Το θέμα ήταν η ετοιμότητα. Επειδή αυτό που έχει πει ο Άλεξ Τσίπρας. Ναι.
2: Έτσι, από την Ελλάς.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί ότι ουσιαστικά τι έβγαλε αυτή. Δεν έδειξε είτε 100 πόσα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη. Αυτό ήταν το, πώς θα σου πω, το συμπέρασμα αυτή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάς.
0: Και επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Άλεξ Τσίπρα ότι μπορεί κάποιος να μας καταλογίσει πάρα πολλά λάθη, αστοχίες κτλ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ετοιμότητά μας. Εκεί ήταν που εξεράγει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση.
3: Εντάξει, πώς θα εκνευρίζομαι ότι παρουσιάζουν αυτό το σπίτι. Ο Τσίπρας. Ο σκευωρός είναι ο Βάρτης. Πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας. Που καταδικάστηκε ο υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος που λύσει εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους φαρμακούς να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
0: Αυτό ήταν το ένα μέρος, γιατί ακολούθησε στη συνέχεια και το δεύτερο μέρος της επίθεσης. Κάπου εκεί στην συζήτηση υπήρξαν και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο και κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
5: Κοίτα, δεν θα κάνετε ερώτηση.
3: Εσύ καλά, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
4: Κύριε Γεωργιάδη.
3: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκύλει φυλακή. Ο Βρωμιάρη. Και πουλάει ετοιμότητα.
0: Εντάξει, πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Εντάξει, ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο Βρωμιάρης και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έτσι. Αυτά είναι τα προεόρδια, είναι η προθέρμανση για τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κλίμα θα πάμε. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα όργανα. Στο Πασόκ τώρα, για παράδειγμα, ναι, είχαμε αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Σγουρό.
2: Στέλεχος. Είχε ανάψει τα. Όχι απλώς στέλεχος. Ανακοινώθηκε την προπερασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σγουρός, αυτοδιοικητικός, παλιός και έμπειρος ο κύριος Σγουρός, στην Αλφα Αθηνών. Και χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Open ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου.
2: Είπε ότι ουσιαστικά βγήκε εκτός γραμμής.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Στραβελάκη.
2: Για τις συνεργασίες.
6: Κυβερνήσατε όμως. Βεβαίως. Ο Σαμαράς η κυβέρνηση.
3: Βεβαίως.
6: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
3: Μπράβο.
6: Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε.
3: Βεβαίως.
0: Μπορούμε να το ξανασκεφτούμε λοιπόν και μετά η ερώτηση ήταν πιο στοχευμένη και ήρθε η απάντηση.
7: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
6: Βεβαίως.
7: Κάτω από ποιες συνθήκες?
6: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
7: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
6: Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Γρός, ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες, αν υπάρξουν έκτακτες συνθήκες και αναφέρεται για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ή και σε εθνικά θέματα. Και υπάρχει ανάγκη για να κυβερνηθεί η χώρα,
2: ναι,
0: τότε μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στην απόφαση του συνεδρίου.
2: Να γίνει έκτακτο συνέδριο, λέει.
0: Ακριβώς, και να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
2: Ναι.
0: Υπήρξε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει.
2: Ότι είναι προσωπικές απόψεις του κ. Σγουρού. Έτσι. Τώρα, εκεί στο ξέρεις, επειδή και η δημοσκοπική. Όχι καλή εικόνα για το Πασόκ φέρνει γκρινιά, βγαίνουν και κάποια στελέχη. Δηλαδή, άκουσα και το. Τις προηγούμενες εβδομάδες, τον κύριο Κλαμάνη, την κυρία Γιαννακοπούλη, να λένε ότι δεν μπορεί τώρα πια να μιλάμε για νίκη έστω με μία ψήφο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, μια εσωστρέφεια υπάρχει στο Πασό. Καταλαβαίνω ότι την ξορκίζουν και τι σου λένε, ότι εμείς περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στη δεύτερη θέση και τρίτο από το Πασόκ, να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εκεί θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Αυτό λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι. Αλήθεια και ξεκάθαρο πια με βάση, θα ξαναπώ, τις δημοσκοπήσεις ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο Πασόκ.
0: Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Γουρός που δεν νομίζω ότι απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει στο Πασόκ υπάρχουν αυτοί που έχουν την κέντρο δεξιά ψυχή και αυτοί που έχουν την κέντρο αριστερή ψυχή. Υπάρχουν δύο ψυχές, λέει στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Και έχει δίκιο.
2: Και αυτά υπήρχαν πάντα, λέει. Υπήρχαν αυτές τις σχέσεις, υπήρχαν πάντα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Άκουγε νωρίτερα αυτά που λέγαμε για τα προβλήματα με την κίνηση στην επιστροφή της Κυριακής και λέει: εγώ ρε παιδιά, αν ξεκινήσω την Κυριακή να πάω για μπάνιο σε θάλασσα, σε μια μισή ώρα είμαι σε παραλία στην Πειραιά και μετά λέμε ότι είμαστε μακριά από τη θάλασσα. Καλημέρα Νικόλα, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Μην το συζητάς καθόλου. Να ξέρεις, δέχεσαι βολές.
2: Γιατί?
0: Για το χαρακτηρισμό για τους μαμάκηδες που δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, μωρέ, και αυτοί με πλάκα το κάνουν. Δεν έχουν παρεξηγηθεί οι άνθρωποι, καταλαβαίνουν το χιούμορ.
2: Ναι.
0: Ο Real Blocker από την άλλη, ακούγοντας τα προβλήματα στην εθνική οδό, έχουν βγάλει 10 εθνικές οδούς με τα διόδια τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση το βράδυ της Κυριακής. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
2: Πάντως έχω να πω ότι παρόλο που είμαστε στον Ιούλιο, 7 έχει σήμερα ο μήνας, στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ έντονη αυτή η αντιπαράθεση και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με το δεδομένο ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. Πάντως για Ιούλιο η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι ανεμασμένη. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένας Ιούλιος κλασικός, παραδοσιακός. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα ξαναπώ.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη, χαρακτηρισμοί, όπως ακούσαμε τώρα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει για τον Τενεκέ το ξεγάνο.
2: Εγώ ξέρεις, διαφωνώ τελείως με τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο ή για εμάς. Δηλαδή, μπορείς να του κάνεις κριτική με πολιτικά επιχειρήματα, να πεις ότι διαφωνώ.
0: Ή τον Βρομιάρης τώρα, ας πούμε, ή για παράδειγμα από την άλλη πλευρά, το δολοφόνη, εγκληματίες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
2: Έτσι γίνεται όμως. Ξεκινάει κάποιος, το πάει ο άλλος παραπέρα και αυτό ανακυκλώνεται. Και ακούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όλες τις πλευρές.
0: Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες. Έκανε καταγγελία για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους πονικούς κώδικες. Και δεν το έχει πει και ο Κοντονής και δεν το έχει κάνει μήνυση. Για να τα αναφέρουμε όλα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Από εκεί και πέρα, στο καυτό θέμα της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες. Όπως σας λέγαμε και χθες, έχουν καρφωθεί πλέον πάνω από το 1,90, ενώ υπάρχουν και πρατήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είδα και σήμερα στην Κηφισία σταθερά στο 2,03. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς, δεν λέει να λυθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα.
8: Χάρη στο μέτρο του πλαφών, στο περιθώριο κέρδος, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστήμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα.
0: Θα παραμείνουν, λέει, και το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε χθες συνάντηση με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
2: Ακριβώς.
0: Για το θέμα αυτών των 2.000 κωδικών και ζήτησε απαντήσεις από τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ.
9: Οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
2: Ναι.
0: Μυστήριο λοιπόν, παιδιά, με τους 2.000 κωδικούς. Δεν έχουμε ακόμα μάθει.
2: Αυτή την Πέμπτη έχει πάλι ραντεβού ο κ. Θεοδωρικάκος με το φορείς της αγοράς ακριβώς για τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, αυτό το μέτρο.
0: Σημαντικό είναι επίσης να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκεί. Οπ, φτάνει. Σαντορίνη, παιδιά. Εκεί θα πάτε κρουαζιέρα. Όχι εσύ
1: πολύ
0: και εγώ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Κάποια ακροατές του Real FM λοιπόν θα έχουν τη χαρά να διεκδικήσουν 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι ο νέος μας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημήτριου. Πάμε λοιπόν για να διεκδικήσετε μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδέψτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και βέβαια τη Δευτέρα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και ποιότητα. Εκπτώσεις από 30 έως 40% στα Κοτσόπουλος Home. Περισσότερες πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιατί
1: σε νοιάζομαι και σαν... Καλημέρα Σόφη μου, καλημέρα. Γιατί μας έστειλε μια πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Σόφη.
1: Φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να χαμογελάς.
1: Και εσύ και εμείς να χαμογελάμε και όλος ο κόσμος.
0: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να και η πιγκουίνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, γιατί η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Είναι η Τσαμπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Έτσι, εμείς αύριο, Ιωσήφ.
0: Ακριβώς στις 8. Έτσι, ευχαριστούμε για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι παραλλαγή της διάσημης ατάκας του Θανάση Βέγκου. Ξέρεις από Βέσπα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά από περίπου 24 ωρίτσες. Ξέρετε τώρα, μην αρχίζουμε να κάνουμε τα μαθηματικά προς τα αφαιρέσεις και όλα τα σχετικά. Εχθές σας αφήσαμε γύρω στις 8 η ώρα το πρωί. Σας ξαναβρίσκουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και όλα τα σχετικά. Στις 5 η ώρα, 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, για την ακρίβεια. Να βγάλω τα γυαλάκια μου, γιατί θα έχουμε και το photo opportunity, το video opportunity σε κάθε περίπτωση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Πάρα πολλά. Θυμάστε που τα συζητούσαμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είδατε τι ωραίες εικόνες. Θα τα περιγράψουμε όλα. Σας έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ ασφαλώς. Θα έχουμε και συνδέσεις. Έχουμε πολλά βάλει σήμερα στο μενού. Να τα βάλουμε όμως και σε μία σειρά. Θέτε, θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Διότι απέναντί μου έχω τον κύριο Μορτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μορτάκη. Τι κάνετε, όλα καλά? Ο Μόρτης μας εδώ. Νομίζω ότι σήμερα θα ροκάρουμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως, η εποχή, πρέπει να σας πω, είναι για σκληρό ροκ. Μάλλον έχουμε ξεπεράσει το σκληρό ροκ. Είναι εποχές λίγο heavy metal από εδώ, λίγο heavy metal από εκεί, λίγο heavy metal παραπέρα. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, βεβαίως. Πάλι δεν πρόλαβα, 10 η ώρα να ξέρετε, κυρία Βουγιουκλιώτη, άρχισα να φεύγω προς το σπίτι, δεν πρόλαβα τίποτα ανοιχτό, χρωστάω τυράκι. Μαζί με τις φρυγανίτσες πηγαίνει και το τυρί, ένα συγκεκριμένο τυρί, βάλτε το στο μυαλό σας, αν και εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, anyway, που λένε και στο χωριό μου. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, studio@kirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε το κόλπο, όσοι βαριέστε να γράψετε, θα ενοχλήσετε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι δεν θέλετε να ακούσουν οι δίπλα σας τι ακριβώς λέτε, τι ακριβώς θέλετε να βγει στον αέρα, το γράφετε και το στέλνετε στο studio@kirialfm.gr. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ. Σπύρος Παπαδάκης είναι το όνομά μου, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και σήμερα σκέφτομαι να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

5 προς 6 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ είμαστε για να πούμε τα πάντα. Ασφαλώς πρέπει να σας πω ότι θέλω να γκρινιάξω. Θυμάστε την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε. Θυμάστε επίσης ότι από την πτώση μαζεύτηκαν, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε θύματα. Μαζεύτηκαν όμως μπάζα. Τα μπάζα είναι ακόμα εκεί. Γιατί? Διότι δεν μπορούν ακόμα να ξεχωρίσουν, δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιανού αρμοδιότητα είναι. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Και θα μου πεις τώρα είναι πολύ σημαντικό. Όχι ρε παιδί μου, αλλά ξέρετε, ακόμα και αυτό το περιστατικό μυρίζει Ελλάδα. Μυρίζει μπόλικη Ελλάδα. Διότι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, εκεί στη Μικρά Ασία, στα περίπου έτσι βάθη της Μικράς Ασίας, εκεί στην Άγκυρα, είδαμε αυτό το, πώς να το πω, είδαμε αυτό το friendship που υπάρχει ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Τραμπ. Τι αγκαζέ, τι φιλιά, τι φοβερές ατάκες ο ένας απέναντι στον άλλον. Τελικά, εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα F-35 ο Ερντογάν δεν πρόκειται να τα δει, ούτε ξέρετε, σε αυτά τα μικρούλια τα οποία κυκλοφορούν, τα αγοράζεις, που είναι σαν τα Transformers ένα πράγμα, ούτε αυτό δεν πρόκειται να δει ο Ερντογάν. Αν θέλετε τώρα την προσωπική μου εκτίμηση, ούτε General Electric κινητήρες δεν μπορεί να δει, δεν θα δει ο Ερντογάν. Ούτε ψυγείο General Electric δεν πρόκειται να δει ο Ερντογάν. Γιατί το λέω αυτό και για ποιο λόγο είμαι τόσο σίγουρος? Μας δουλεύει, τους δουλεύει, τον δουλεύει κανονικότατα ο 47ος τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βάλτε αυτό τον αστερίσκο, θυμηθείτε με, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μπόλικη πολιτική επικαιρότητα, βεβαίως, στο Zenith. Με δημοσκοπήσεις, με αντιδράσεις, με κατέρωθεν αντιγκλήσεις. Μαθαίνω κιόλας ότι εκεί από το Μέγαρο Μαξίμου σε κάποια κυβερνητικά στελέχη τους τράβηξαν το αυτάκι και τους είπαν, όπα, λίγο χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε να σας πούμε και να σας αποκαλύψουμε πράγματα και θάματα. Σήμερα, Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε δυναμικά και με αυτό θα αφήσεις και λίγη ουρίτσα, έτσι γιατί μας αρέσει, γιατί γουστάρουμε.

Γιώργαρος, Γιώργαρος, ξύπνιος είναι κι αυτός, ε. Λοιπόν, ο ήλιος ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 181η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν και θα ρισκάρω, καλημέρα Μάνο μου, ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή.

Απομένουν 170 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και όχι ρε παιδί μου, δεν έχουμε καμία πρεμούρα, τα έχουμε πει, τα λέμε καθημερινά, γινόμαστε μερικές φορές μονότονοι, μας αρέσει που γινόμαστε μονότονοι, ξέρετε, επανάληψη είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως. Ναι, όπως και να το κάνουμε. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Στη σημερινή ατζέντα μας συναντάμε ωραία πραγματάκια, όπως παραδείγματος χάρη το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.

Δίνει πόνο Βασιλάκη στο είδωλο, ο Billy Idol. Άμα δείτε το βίντεο κλιπ, γκουγκλάρετε το να βρείτε το στο YouTube το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, θα καταλάβετε για ποιο λόγο δίνει πόνο. ...1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκίσεχήρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Εκεί είναι και η βάση του Μπαλί και Σύρ, να ξέρετε. Ναι, ναι, είπαμε. Εκεί, στην Μικρά Ασία. Εκεί που γίνεται και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Έρε, τι έχουμε να σας πούμε. Να ξέρετε ότι θα συνδεθούμε και με τον... θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Το 1963, σε μια άλλη γωνίτσα εδώ της ατζέντας μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου μετανάκτορα, Ιουλιανά και Αποστασία. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Και προσέξτε τι συγκυρία, τι φοβερές και τρομερές έτσι, τι πλακίτσα που μας κάνει η ιστορία, η οποία έχει και ένα, πώς το λένε, έχει και μια κυκλική διάθεση των γεγονότων. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης, ήμουν και εγώ εκεί, προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Από τότε φτάσαμε και στη διακήρυξη των Αθηνών και τώρα έχουμε φτάσει στο να μην θυμόμαστε καν ούτε τη Συμφωνία της Μαδρίτης ούτε τη διακήρυξη των Αθηνών. Το ακούτε το άσμα,

Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Παραγγελιά. Ο βασιλιάς. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Παραγγελιά. Ο βασιλιάς Αμφικτίων. Ο μυθικός βασιλιάς Αμφικτίων. Μπορεί να μην αφήσει.

η Δελφική Αμφικτιονία. Και συνεχίζω με την ηθική του θεσμού. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της ειρηνικής συνύπαρξης και των συλλογικών όρκων των γειτονικών λαών για την προστασία των ιερών, όπως παραδείγματος χάρη του Μαντίου των Δελφών, βασισμένη σε κοινές αρχές και κανόνες δικαίου. Αυτά σύμφωνα με το κοινωνικό πείραμα που συνεχίζουμε με το AI. Σας έχω όμως και αρχαία γνωμικά, όπως αυτό του πρωταγόρα πάντων χρημάτων μέτρων στην άνθρωπος των μεν όντων ως έστιν των δεν ουκ όντων ους ουκ έστιν. Αυτό δεν θα σας το μεταφράσω, ξέρετε γιατί? Θα σας δώσω όχι μόνο τροφή για σκέψη, αλλά θα σας δώσω και δουλειά για το σπίτι, για να το βρείτε. Παρόλα τα αυτά, πολέμιον ανθρώπης αυτής, αυτή εαυτής, έχει πει ο Σκύθης ηγεμόνας και φιλόσοφος ανάχαρσης. Ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του εαυτός. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Και σας έχω και ένα μικρό μπόνους από το Μένανδρο. Θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρόνει μέγα. Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Τροφή για σκέψη και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέχτες, παρακαλώ. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Πέρασε το κατόφλι του Λευκού Παλατιού εχθές το απογευματάκι, ναι, απογευματάκι περίπου, απογευματοβραδάκι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους ηγέτες που παρακάθισε σε αυτό το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Περντογάν στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ. Ήταν με την σύζυγό του, με την Μαρέβα Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός. Το ζεύγος Ερντογάν υποδέχθηκε όλους τους ηγέτες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχω την εντύπωση, μόνος του ήταν, τέλος πάντων, μικρή λεπέβη. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ και είναι απόλυτα, μα απόλυτα λογικό. Είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ του Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μία φορά. Έδειξε την απαξίωσή του στους Ευρωπαίους με κάθε τρόπο και με κάθε του κίνηση και με αυτά τα οποία, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μοίρασε υποσχέσεις αβέρτας στον κολλητό του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Φαντάζομαι φάγανε και σιροπιαστά. Γενικότερα δεν ξέρω πώς είναι το ζάχαρο τώρα του 47, αλλά με τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Στο επίκεντρο ασφαλώς βρίσκεται. Βρίσκονται οι δηλώσεις και η πίεση, αν θέλετε, το παρακαλετό του Ερντογάν για τα δώρα του Ντόναλντ Τραμπ. Η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Τα ΔΕΕΦΗ, Μπεναμίν Νετανιάχου επανέλαβε την θέση του και την επανέλαβε σε συνέντευξή του στο CNN ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Έτσι ξεκινάω από αυτά για να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση τα πράγματα. Όχι, ο Τραμπ δεν πρόκειται να κάνει πίσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν πίσω επειδή πιέζει και η Ελλάδα. Όχι, όχι. Το πρόβλημα, το θέμα είναι το Ισραήλ. Αλλά είπαμε, θέλω να ξεκινήσω γκρινιάζοντας και θα σας πω για ποιο λόγο.

Σταυρακάκης άργησε μια μέρα. Που λέει και το... Θα μας έρθει να μας πεις τα καθέκαστα, γιατί ο Μέση πάλι τρέλανε κόσμο και κοσμάκι.

Και σας δίνω ιδέα για ρεπορταζάκι, για ζωντανούλη. Ακούστε λοιπόν, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν όλα, μπορούν να συμβούν όλα. Το λέω πάνω σε αυτό το τραγούδι, παρόλο που το συγκεκριμένο, το Under Your Scars, έχει μπει για άλλο λόγο. Εντάξει, είπαμε, στη διαχείριση του χρόνου είμαστε λίγο κουκουρούκου. Έχουμε παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, του κυρίου Αρισίδη Κορέα, για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κύριος Κορέας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Βοήθειά μας, την καλημέρα μου. Καλά να είμαστε. Απαράδεκτοι, αναρμόδιοι, ανεύθυνοι. Δεν ξέρω τι άλλες λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. Αν τις ξεστομίσω όλες, θα έχουμε θέματα. Αυτή είναι η Ελλάδα λοιπόν. Δύο φορείς να μην μπορούν να συμφωνήσουν και να τσακώνονται τρόπον την άμπα. Σε περιπτώσεις δεν νομίζω ότι τσακώνονται καν. Έλα μωρέ, άμα θέλεις Σπάρτα, όχι άμα θες Σπάρτα εσύ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, ούτε δική μου είναι. Ένα τέτοιο πραγματάκι. Και τα μπάζα παραμένουν εκεί, στα Πετράλωνα, που έπεσε η πολυκατοικία, που στο Παρατσάκ δεν θρηνήσαμε θύματα, λόγω της ανευθυνότητας πολλών, πάρα πολλών και διαφορετικών παραγόντων, και τα μπάζα βρίσκονται ακόμη εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα για το λόγο που βάλαμε το συγκεκριμένο τραγουδάκι.

Διαβάζω στο ενικός.gr πόσο συγκλονιστικό, πόσο απίστευτο, πόσο που δείχνει το θαύμα, το θαύμα της ανθρώπινης υπόστασης των αντοχών. Μία μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει στη ζωή τα παιδιά της, θυλάζοντάς τα κάτω από τα συντρίμμια. Το θαύμα, αυτή η έκκληση, αυτή η φωνή, αυτή η κραυγή για ζωή. Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, τα μπάζα τα οποία έπεσαν, που κατέρευσαν, κατέρευσε η πολυκατοικία στην κυριολεξία πάνω σε αυτή την μητέρα, έδειξε τις αντοχές της, τη δύναμή της και το μήνυμα, το θαύμα κάτω από τα ερείπια μετά από 11 ημέρες.

0: Για ελάτε να ξυπνάμε, για ελάτε να βλέπω να γινόμαστε λίγο πιο ζωηροί. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Η ακρίβεια καλά κρατεί, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Μάλιστα, υπήρξε και ένας έτσι παράγων ο οποίος με κάλεσε και μου λέει: γιατί το λες κάθε μέρα? Λέω: εσείς γιατί κρατάτε την ακρίβεια να είναι το καθημερινό θέμα της επικαιρότητας και να είναι και το ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ περισσότερο από όλους τους πολίτες. Δεν περνάνε καλά οι συνταξιούχοι, δεν περνάνε καλά οι μισθωτοί γενικότερα, οι νέοι άνθρωποι, δεν τους φτάνουν τα μισθά, θα πω εγώ που έλεγε και η Σαπφωνοταρά στην ταινία, διότι τα πράγματα παραμένουν πανάκριβα. Θα μου πεις, μα συγγνώμη, η σύσκεψη εκείνη υπό τον Πρωθυπουργό, η συμφωνία κυρίων, δεν κατέληξε κάπου? Ασφαλώς και κατέληξε, ασφαλώς και πήραν αποφάσεις, ασφαλώς και περιμένουμε να δούμε τα χαΐρια μας γενικότερα τι θα γίνει από το Σεπτέμβρη. Αλλά σημασία έχει ότι συμφώνησαν επίσης ότι οι τιμές θα παγώσουν, θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο που ήταν και μέχρι πριν τη σύσκεψη. Το θέμα, μάνα μου, είναι ότι όλα τα προϊόντα ήταν στα ύψη. Δεν τολμάς να φτάσεις στον πάγκο, θυμάστε τα παλιά τα χρόνια. Πήγαινες, αγαπητέ μου ρε Αντώνη, ρε Μορτάκι, πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και για να πάρεις, ας πούμε, τυράκι ή για να πάρεις το ζαμπονάκι και όλα τα σχετικά, έπρεπε να πάρεις αριθμό, να περιμένεις την ουρά, να περιμένεις και κανένα δεκάλεπτο τέταρτο, διότι υπήρχε πολλής κόσμος εκεί που ήθελε το ίδιο πραγματάκι, να πάρει το τυράκι του, να το έχει στο ψυγείο του, για να, ξέρετε, είναι. Έχουμε μεγαλώσει με τα τυράκια. Ασφαλώς. Τώρα πας εκεί, ούτε αριθμό δεν μπορείς να πάρεις, δεν θέλεις να πάρεις, δεν χρειάζεται να πάρεις, διότι ο πάγκος είναι άδειος. Πηγαίνεις εκεί και σε περιμένουν στοϊκά οι υπάλληλοι. Μάλιστα, όταν σε βλέπουν και όλα, σε έχουν και ένα χαμόγελο. Γεια σας, τι κάνετε, τυράκι θέλετε? Ναι, φετούλα. Ποια φετούλα θέλετε? Ξέρετε, έχουμε και λευκό τυρί. Σε πάνε απευθείας στο λευκό τυρί, γιατί σου λέει αν. Λέω, όχι, βλέπω τα ταμπελάκια. Βέβαια, εντάξει, τα ταμπελάκια είναι μαχαιριά στην καρδιά, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα. Εγώ την τελευταία φορά μιλούσα και στο τηλέφωνο. Όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, να μην μιλάτε στο τηλέφωνο. Μπορεί να πέσετε σε λούμπες και μετά να ντραπείτε κιόλας και να πείτε την έκανα που την έκανα την πατατιά, τώρα δεν μπορώ. Πάω εγώ στον πάγκο, μιλούσα και στο τηλέφωνο, έκανα και κάποιες συνεννοήσεις για τους καλεσμένους της επόμενης ημέρας, δεν ξέρω ποιο, μου δίνανε και ρεπορτάζ και λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέω στο τηλέφωνο, ένα κιλό φετούλα, λέω, μαλακιά, από το, δεν θυμάμαι κιόλας από πού ήταν, από πού κρατούσε η σκούφια της. Λοιπόν, μου βάζει, με κοιτάει η κυρία μου, χαμογελάει, μου βάζει, βλέπω μετά το τέτοιο, 13 ευρώ το κιλό. Λέω, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Το πήρα. Το έχω στο ψυγείο. Δεν τα κουμπάω. Το αφήνω εκεί. Ναι, το σταυρώνω κιόλας. Ανοίγω το ψυγείο και λέω στη γυναίκα μου, αγάπη μου, έχουμε και φέτα. Ναι, μου λέει, αλλά δεν την τρώω. Λέω, δεν θέλω να την φάω, διότι κάθε φορά που κόβω ένα κομματάκι, δεν ξέρω, είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι, παιδί μου, από τον. Σαν να αποχωρίζομαι κάτι. Δεν ξέρω, το αισθάνομαι σαν παιδί μου ένα πράγμα. Τέλος πάντων, τα λέμε καθ' υπερβολή, αλλά δυστυχώς μερικές φορές πρέπει να τα λέμε λίγο τα πράγματα και πιο τραβηγμένα, από την άποψη ότι. Και να βάζουμε και λίγο χιούμορ. Από την άποψη ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και όντως κάτι πρέπει να κάνει πολύ σοβαρά αυτή η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη, αλλά τουλάχιστον από το Σεπτέμβρη να είναι εμφανείς οι μειώσεις. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα. Τελείωσε. Λοιπόν, φεύγουμε από τη ζούγκλα. Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα, συνονόματε. Ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου, όπου δεν, ναι, δώσαμε το περιστατικό, μου το είχαν στείλει μηνυματάκι, το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορούσε, με έναν ταξιτζή ο οποίος έβαλε δύο νεαρούς μέσα στο ταξί από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο, ενώ ουσιαστικά τους είχε πει, ρωτήσαν τα παιδιά πόσο, λέει, έκαναν σαραντάρι. Όταν ήταν στη μέση της διαδρομής, γύρισε και τους είπε, να ξέρετε, 80 ευρώ θέλω. Πήγανε μέχρι τον προορισμό, μέχρι ένα σημείο και τσακωνόντουσαν. Γιατί να σου δώσω 80 ευρώ, γιατί να μην μου δώσεις. Στο τέλος γυρίζει και λέει ο ταξιτζής, τέλος πάντων, λέει, δώσε μου 40 ευρώ για να μην σας πιάσω, λέει, στα κλωτσίδια. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στη χώρα της μαγκιάς, όταν έφευγε βεβαίως ο μάγκας, ο συγκεκριμένος, που έμαθα εγώ, μου γράψατε αρκετοί ταξιτζίδες, ότι ο συγκεκριμένος αποτελεί μέλος μιας ομάδας όπου ούτε άδεια έχει για να είναι ταξιτζής ούτε τίποτα, απλά τον ανέχονται, διότι κάθε τρεις και λίγο όταν του κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση κουβαλιώνται καμιά δεκαπενταριά, λέει, εκεί πέρα και πέφτει μπερτά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αφήνουν ελεύθερους. Το είπαμε στον αέρα και μετά μάθαμε το εξής και θα σας το διαβάσω κιόλας. Τέσσερις οδηγοί, λέει, ταξί συνελήφθησαν καθώς εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη ή και σε μικρότερες διαδρομές. Όπως προέκυψε και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αυτό το οποίο αναφέρεται στη δικογραφία, οι τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο Λαύριο Ακρόπολη μετεπιστροφής εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Εντάξει, θα μου πεις, δεν είναι, αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν να υφίστανται. Και νομίζω ότι όλοι οι επαγγελματίες που σέβονται το ψωμάκι τους, που είναι η δουλίτσα τους, που το ταξί είναι το μαγαζί τους, είναι ο επαγγελματικός τους χώρος, δεν τους θέλουν αυτούς ανάμεσά τους. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ σίγουρος. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Γεια σου, Άλεξ. Το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Γράφει ο Άλεξ από τους Αρτοποιούς Γλυφάδας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και βεβαίως, βεβαίως, το ξέρετε το μότο μας. Το ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά το μότο μας. Ευλογημένο επάγγελμα. Έτσι, να ψήνετε ψωμάκι, να μοσχοβολάει η γειτονιά. Και εμείς μαζί σας. Τα ρεπορτάζ τα βγάζουμε συχνά πυκνά, τα λέμε, τα φωνάζουμε για τη στήριξη της πολιτείας σε εσάς και σε εσάς, διότι το έχετε ανάγκη. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει οι πρώτες ύλες να φτάνουν στα χέρια σας με πολύ μα πολύ καλύτερες τιμές. Γεια σου ρε Γιάννη, Σπύρο λέει καλημέρα. Τα λεωφορεία συνεχίζουν να είναι καθάριστα. Δεν θυμάμαι για πόσες μέρες. Αγνοούνται, λέει, οι καθαρίστριες. Τελικά έγινε συνήθεια. Είδατε πως φτάνουμε σε κάποια σημεία. Με είχαν διαβεβαιώσει και μου είχαν πει ότι έχει λυθεί το θέμα. Τελικά, με τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε εδώ, δεν έχει λυθεί το θέμα. Τι θα γίνει λοιπόν στο Υπουργείο? Άλλαξε και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Έχουμε συνομιλήσει με ανθρώπους εκεί τη ΣΟΣΥ. Μας διαβεβαίωσαν ότι όχι, όλα είναι μια χαρά πλέον. Όλα είναι μια χαρά. Η αλήθεια είναι, για να μην σας λέω, γιατί ξέρετε ότι εδώ έχουμε αναπτύξει, θέλω να πιστεύω, μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Ούτε μας αρέσει να πουλάμε φούμαρα, ούτε τίποτα. Έχω πολύ καιρό να μπω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εκείνο το χρονικό διάστημα, δηλαδή έχω κοντά στο δίμηνο να μπω είτε σε τρένο, είτε σε λεωφορείο, τρόλε ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλω να σας πω το εξής. Την τελευταία φορά που είχα κάνει τη βόλτα μου στο κέντρο της Αθήνας με ένα από αυτά τα λεωφορεία, ξέρετε, της Φυσαρμόνικης που το είχα πάρει έξω από το, εδώ που έχουμε στάσει, έξω από το Real FM, έζεχνε και βρώμαγε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Και ήταν και μάλιστα πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τι γινότανε. Αλλά αυτό το οποίο εντόπισα ήταν σκουπίδια κάτω. Είμαστε κι εμείς λαός. Τέλος πάντων. Δεν θα το θέσω γιατί ξέρω θα μου στείλετε και μηνύματα. Μα δεν τα κάνουν οι Έλληνες, έχουν έρθει πολλοί αλλοδαποί, μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο, μιλάνε στο τηλέφωνο, πετάνε δεξιά και αριστερά. Καλά τέτοια είμαστε κι εμείς, αφήστε το τώρα. δεν υπολογίζουμε το παραμικρό. Δεν έχουμε καμία απολύτως συνείδηση και καμία υπευθυνότητα εκεί που πηγαίνουμε, εκεί που ακουμπάμε το χώρο, το σημείο, να το αφήσουμε ακριβώς όπως το βρήκαμε. Τώρα θα μου πεις, αν το βρεις βρώμικο, τι θα κάνεις. Δεν σας είπα κιόλας να καθίσετε να σκουπίσετε, αλλά τουλάχιστον να μην το επιβαρύνουμε από μόνοι μας το όλο σύστημα. Εκείνο λοιπόν το διάστημα πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση και την επόμενη μέρα είχα μοιραστεί κιόλας την συγκεκριμένη εμπειρία μου μαζί σας. Είχα μιλήσει τότε και με τους αρμόδιους και τότε ήταν που μου είπαν ότι όχι, θα αρχίσει να εξομαλύνει την κατάσταση, διότι εντάξει, βρήκαμε και εργολάβο, κάτι τέτοιο μου είχαν πει. Και είχα μείνει ήσυχος. Κακώς έμεινα ήσυχος, γιατί όπως φαίνεται ο Γιάννης μου δίνει το ρεπορτάζ ότι αλαντάλα. Πραγματικά αλαντάλα. Δηλαδή, λέει, παίρνεις τη φέτα και την αφήνεις να γίνει ροκφόρ, τους πιάνεις κορόιδο. Ναι, διότι το ροκφόρ, κοίτα να σου πω κάτι, δεν νομίζω πλέον ότι το ροκφόρ είναι πιο ακριβό από τη φέτα. Έχω μία αίσθηση ότι δεν είναι πιο ακριβό πλέον. Οπότε, ναι, μία ή άλλη έρχεται. Εκτός και αν κάνω το εξής, γιατί ξέρετε, την τρώω κομματάκι-κομματάκι. Δεν είναι αυτό, ίσα-ίσα. Και με βλέπει κιόλας. Η Μαρία μου λέει: σπαράζει η καρδιά σου. Άστο, της λέω. Κάθε φορά που κόβω ένα κομματάκι, αφαιρώ 50 λεπτά. Εντάξει. Επαναλαμβάνω το λίγο. Οπότε θα το πάω μισό-μισό. Το μισό το τρώω φέτα, το άλλο μισό μάλλον δεν θα προλάβω και θα το φάω ροκφόρ. Σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, αγαπητέ μου Μαρινή, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρείτσα. Να και ο έτερος ταξιτζής μας, ο Γιάννης από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου που μας δίνεις ως κλάδο. Φυσικά και δεν θέλουμε απατεώνες στο επάγγελμά μας. Δουλεύουμε με σεβασμό στον κόσμο 12 ώρες τουλάχιστον. Αδελφέ, μας βλέπει και ο Θεός από πάνω. Αυτό, πόσο δίκιο έχεις. Κάποια στιγμή όλοι μας, θέλουμε δεν θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε και τους κριτές μας. Στις 2 και 27 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Όσοι δεν έχετε πάει στα Φαλάσσαρνα, πραγματικά να πάτε. Δεν κάνω σχόλιο για το εκεί, για το Γούδουρα στο Λασίθι, διότι δεν θυμάμαι να έχω πάει, οπότε δεν ξέρω, λογικά δεν έχω πάει, γιατί από εκείνη την πλευρά δεν την έχω γυρίσει τόσο πολύ την Κρήτη. Αλλά τα Φαλάσσαρνα είναι πραγματικά μία εμπειρία. Όσοι δεν την έχετε ζήσει, καλό είναι να τη ζήσετε. Τώρα δεν ταρακουνήθηκαν εκεί στο νησί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο ένας σεισμός ήταν νότια, ο άλλος βόρεια. Όλα καλά σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να υπήρξε λίγη ανησυχία, αλλά μας διαβεβαιώνουν ότι σεισμός ήταν, πάει και πέρασε.

0: στέλνοντας τις καλημέρες μας στον 47ο, ο οποίος φάνηκε πάρα πολύ κουρασμένος. Έβλεπα, ρε αδέρφια μου, δεν ξέρω αν το είδατε, το πλάνο με το που κατέβηκε από το Air Force One. Εκεί αυτό το γαλάζιο, χαλί, δεν ξέρω τι σηματοδοτεί. Το έχει αλλάξει, λέει, τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν. Και δεν χρησιμοποιούν κόκκινο χαλί. Θέλουν να διαφοροποιηθούν. Είναι, ρε παιδί μου, είναι οι άνθρωποι. Ζουν σε έναν δικό του κόσμο. Νομίζουν ότι είναι υπερδύναμοι. Υπερδύναμοι. Νομίζουν ότι ο Ερντογάν θεωρεί αυτή τη στιγμή, σου λέει, ποιος Τραμπ. Εγώ είμαι ανώτερος. Μικρά Ασία είσαστε. Μικρά Ασία. Μικρά Ασία που μυρίζει ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο ελληνικός αρχαίος πολιτισμός έρχεται από τα βάθη, έρχεται από το έδαφος η ευωδιά και βγαίνει και σας έχει όλους. Έτσι, για να μην. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση τους είδα να περπατάνε στο γαλάζιο εκεί οι χαλάκοι. Αγκαζέ. Φαινόντουσαν, ρε παιδί μου, τα χρόνια τους. Σερνόμενοι. Δεν περπατούσανε, σερνόντουσαν. Στην κυριολεξία και ο ένας και ο άλλος. Ο 47ος είναι αυτός που κυβερνά τον πλανήτη και μάλιστα σήμερα που επισήμως ξεκινά η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν βασικά θέματα όσον αφορά στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών και τη στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι τα βασικά θέματα της ατζέντα. Αυτό είναι το βασικό μενού σήμερα. Ο Τραμπ θέλει να μην είναι μεγάλης διάρκειας η σύνοδος κορυφής για να μπορέσει να φύγει, ξέρετε, το έχει πει κιόλας. Εγώ τα βαριέμαι, λέει, τα πολλά. Κοιτάξτε να είναι σφιχτό το πρόγραμμα, διαφορετικά δεν θα σηκωθώ να φύγω ή οτιδήποτε. Οπότε το έχει κάνει το χατήρι ο Τραμπ. Είχαμε χθες πολλά και επικριτικά σχόλια από τον Τραμπ για τους συμμάχους και είχαμε και πολλά σχόλια από τους συμμάχους για τον Τραμπ και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων, είναι ο νόμος Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ασφαλώς, σας είπα λίγο νωρίτερα, και την αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και η εκτίμησή μου, να την επαναλάβω, δεν πρόκειται να δει τα F-35 ο Ερντογάν. Και δεν είναι θέμα μόνο S-400. Ακόμα και αν βρεθεί ο τρόπος για να μπορέσουν να αποθηκεύσουν τα S-400, τους πυράβλους S-400 κάπου, οπουδήποτε, γιατί το να μπει στη διαδικασία ο Ερντογάν να πάει στον Πούτιν και να του πει «Ξέρεις, Βλαντιμίρ, κάτι ψώνια που είχα κάνει από σένα, πρέπει να στα επιστρέψω». Ούτε το σούπερ μάρκετ δεν δέχεται. Δηλαδή τη φέτα, εάν εγώ τώρα μετά από τόσες μέρες την πάω στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να επιστρέψω το μισό κιλό που έχει απομείνει και να πάρω πίσω τα 6,5 ευρώ. Θα μου πούνε τι λες, αγοράκι μου, πας καλά. Κάπως έτσι θα τον αντιμετωπίσει τον Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εάν πάει για να επιστρέψει τους πυράβλους S-400. Έτσι, κρατήστε τον αστερίσκο που έχουμε βάλει. Όσους αστερίσκους και αν έχουμε βάλει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε τέτοιου είδους ζητήματα, έχουμε πέσει μέσα. Βασικά έχουμε πέσει μέσα και στα άλλα, αλλά τώρα μην ευλογάμε και τα γένια μας. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, είναι βοήθειά μας. Είμαστε στα 41 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, ο οποίος είναι εδώ στα πλήχτρα. Ναι, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Είναι η κυρία Βέβη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Γιατί κάνει το σταυρό του. Ναι, και το σταυρό τους, ξέρεις, κάνουν και διάφοροι που βλέπω στα σούπερ μάρκετ εκεί μπροστά στο ράφι, βλέπουν τις τιμές και κάνουν το σταυρό τους. Περισσότερες φορές κάνουν το σταυρό τους στο σούπερ μάρκετ από ότι στην εκκλησία. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Που είχαμε, είναι στούντιο παπάκι realfm.gr, είναι λοιπόν το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα σας ζαλίζω τα αυτάκια μέχρι τις 8 η ώρα. Είσαστε τυχεροί, διότι μετά τις 6 η ώρα έρχεται η Στεφανία η Κασίμη, οπότε θα μιλάω λίγο λιγότερο. Και σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε σημείο της χώρας, σε κάθε νομό, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Μην κοιτάτε τη γειτόνισσα, τη γυναίκα του γείτονα, κάτω τα χέρια. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση, ναι, μπορείτε να μας ακούτε πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και καθαρά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, realplayer.gr, αυτό μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο tablet σας, στον υπολογιστή σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Τέλης, αγαπητέ Δημήτρη μου. Καλημέρα φίλε Σπύρο, λέει, είναι αστείο αλλά το ξεκίνησε ο Νόλαν. Χα χα χα, και τι μου στέλνει εδώ, μου στέλνει τον Κολοκοτρόν. Έστα βρακάκι, αυτό μετά πρέπει να το δεις. Ταινία Κολοκοτρόνης. Ποιος πρωταγωνιστεί? Ο Will Smith. Βοήθειά μας. Καλημέρα και στον Νίκο από το Ho Chi Minh City. Τελικά, όπως έγραψε ένας ακροατής, Δημήτρη Σαβρακάκη, ένα λεπτάκι λοιπόν, ο Άλεξ από τους Αρτοπιούς Γλυφάδας, το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν, δύο καφέδες.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τι είναι?
0: Εσπρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβεις σε εμένα.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δηλαδή,
1: το γεγονός ότι έχεις στο, ναι, εδώ που, στο τραπέζι που κάθεσαι.
0: Έχω τον γνωστό καφέ μου.
1: Ναι, που δεν πίνετε, θα κάνω το σχόλιο μου σε λίγο.
0: Ναι,
1: και έχεις και έναν εσπρέσο.
0: Και έχω και ένα εσπρεσάκι. Επειδή με πηγαίνει.
1: Πόσο πας ένα λάξ?
0: Ανάλογα. Μπορεί να είναι και δύο τζούρες από τον έναν, μία από τον άλλον και μετά τούμπαλινγκ. Ξανασταυροκοπιέται. Άντε, βοήθειά μας. Έχουμε κανένα κεράκι, κυρία Βουγιουκλιώτη, να το φέρουμε εδώ. Επίσης, να κρατάει λαμπάδα όσο ώρα θα λέει τα αθλητικά.
1: Δύο πράγματα,
0: παρακαλώ,
1: πριν σου πω. Ναι, γιατί ναι, και μια είδηση που έρχεται, της είπα, πολύ δυνατή. Mm-hmm. Εγώ μπαίνω στα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι εντάξει.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Αλλά μπαίνω σε μεγάλες γραμμές.
0: Τι,
1: ενώ
0: δεν θα μπορούσε ένα Δημήτρης Σαβρακάκης να μπαίνει σε μικρές γραμμές?
1: Όχι, όχι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εντάξει, σε μεγάλες γραμμές είναι γραμμές που έχουν φυσούνες διπλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ή το 550, το α7, ή τα τρόλια, το 10, το 3, το 19, σε μεγάλες γραμμές.
0: Νομίζω αυτές τις γραμμές, επειδή τις αναφέρουμε σχεδόν, ναι, κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα.
1: Που δεν έχω συναντήσει.
0: Πρέπει να τις καθαρίζει ο ίδιος ο.
1: Έχω συναντήσει ότι στα παλιά λεωφορεία, δηλαδή πριν από κάποιους μήνες, πριν μπουν τα μεγάλα, τα καινούρια, στις φυσούνες τις παλιές, είχαν κάποια θεματάκια. Αλλά σε αυτά που μπαίνω εγώ δεν έχουν. Ένα αυτό. Δεύτερον,
0: ναι,
1: θα σε παρακαλέσω, ο γαλλικός καφές, που είναι σαν να πίνω καφέ στη Βουλγαρία επί Ζιβκοφ, βάζεις νερό, υπολογίζεις, ναι, πόσα ποτήρια θέλεις, mm-hmm, και βάζεις με το κουταλάκι μετά καφέ.
0: Ναι, αυτό ακριβώς
1: δεν κάνεις. Εσύ πρέπει να ρίξεις όλο το
0: κάνω,
1: καφέ.
0: Δηλαδή, ο βάζω είναι, παραδείγματος χάρη, καλά, για 7. Καλά. Μισό λεπτάκι. Βάζω νερό για 7 φλιτζάνια.
1: Ναι.
0: Και ρίχνω 10 κουταλιές.
1: Παναγία μου, εντάξει. Και γιατί δεν πίνε το καφέ?
0: Ποιος σου πει? Κυρία Βουγιουκλιώτη, έχετε πάρει, έχετε βάλει καφέ? Έχει βάλει καφέ η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και η Στεφανία Κασίμου που έρχεται από αυτό τον καφέ πίνει.
1: Προσπαθώ να το πιω έτσι για να συνέλθω λίγο.
0: Είδες, δεν
1: συνέρχεσαι. Δεν πίνετε.
0: Ναι, αλλά ωραία. Ας φύγουμε από το αισθητικό κομμάτι. Ας, ναι, φύγουμε από το κομμάτι της παλέτας, ναι, του, ναι, ναι, της άνω και κάτω γνάθου.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κρατάει ξύπνιο?
1: Όχι, δεν είναι σαν να πίνω νερό. Δεν μου κάνει κάτι.
0: Δηλαδή,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Τον είπε και ελαφρύ από πάνω. Να ξέρεις ότι αυτή είναι βαριά κατηγορία.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, έχει την πρώτη είδηση που θα πω. Ο Μάικλ Σκότο γράφει. Έχει κάνει μια ανάρτηση ότι, mm, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει έρθει στη συμφωνία με τον Γκέρσον για Μπουσέλε, με τον Γάλλο Power Forward που αποχωρεί από το NBA και θα είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Ο Γιαμπουσέλε έμεινε ελεύθερος από τους Bulls, όπου αγωνίζονταν από το Φεβρουάριο, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τους Knicks. 30 χρονών forward, όπως σας είπα, επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο έμπειρος Γάλλος αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος?
1: Τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Είσαι αλλού.
0: Όχι,
1: εγώ
0: όχι.
1: Ακούω έξω τι λες.
0: Κι εγώ ακούω μέσα τι λες, αλλά το θέμα είναι το εξής. Για Μπουσέλε.
1: Ναι, μην πεις πάλι σαν τον De Bruyne θες, που έχει, θα γίνουμε viral με αυτά που λες. Ότι ο De Bruyne δεν έπαιζε γιατί δεν ήθελε, γιατί είχε βάλει τον Κετελάρε μπροστά και είχε κάνει άλλο σχηματισμό.
0: Βέβαια, παιδί μου, ναι, αλλά ο De Bruyne είναι.
1: Το ίδιο, είναι στο ίδιο επίπεδο κι αυτός.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, είναι βάση Γάλλος.
0: Συγγνώμη, Βέλγος είναι κι αυτός.
1: Είναι Γάλλος, παίζει εθνική Γαλλίας.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Στο μπάσκετ, μπάσκετμπολ. Τόση ώρα μιλάω για μπάσκετμπολ.
0: Για μπάσκετ, δεν σου είπα.
1: 5 εναντίον 5.
0: Α, οκ.
1: Θα παρακαλέσω όσοι οδηγούν να φοράνε ζώνη και να κρατάνε καλά το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα δείχνουν λοιπόν.
0: Ανοίξτε την ένταση γιατί τώρα ξεκινάει ο Δημήτρης.
1: Με αυτό το δημοσίευμα που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού χθες, να πούμε ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Αναλαμβάνει δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς πόστο διοικητικό στο νέο team που οργανώνει εκεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Δεν γίναμε σοφότεροι από το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Η Ελβετή 4-3 στα πέναλτι, 0-0 κανονική διάρκεια το Ελβετία-Κολομβία και η παράταση. Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μέχρι τώρα της διοργάνωσης. Mm-hmm. Δύο ομάδες άνευρες, ελάχιστες καλές φάσεις. Η Ελβετή με ήρωα τον Κόμπελ, τον τερματοφύλακα, έβγαλε απέκρουση του Κούτσο Ερνάντες. Έτσι λοιπόν μετά ήρθε ο Βάρκας και έκανε το 4-3 και η Ελβετία πέρασε στα προημιτελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει την ομάδα που λέγεται Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου, με το Μέση πρωταγωνιστή, που με ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο. Ναι. Ένα παιχνίδι που μέχρι το στο πρώτο ημίχρονο ήταν η Αιγύπτη η καλύτερη, γιατί παίζαν πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Είχαν προηγηθεί στο 15 με τον Ιμπραχήμ. Στο 21 έχασε πέναλτι ο Μέση. Στο 58 ακυρώθηκε γκολ της Αιγύπτου με τον Ζήκο για φάουλ μέσω VAR. Γι' αυτό το γκολ διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα οι Αιγύπτιοι. Στο 67 ο Ζήκο το 2-0. Είχε δοκάρει ο Μέση. Στο 79 αντίδραση πρώτη από την Αργεντινή. Ο Ρομέρο μετά από παλιά του Μέση μειώνει σε 2-1. Στο 83 έρχεται ο Μέση. Το φέρνει στα ίσια 2-2 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά κάνει το 3-2 μετά από παλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε περάσει αλλαγή στο 66 με η αλλαγή του που έκανε ο Σκαλόνι με τον Μαρτίνες έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Μέση είχε κάποιον να του βγάζει τις φάσεις και μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ η Αργεντινή και πέρασε στους 8. Κλάμα μετά πολύ από τον Μέση για αυτή την ιστορία της πρόκρισης, συγκινημένος, το πέταγαν οι συμπαίκτες του. Ωραίες στιγμές είχαμε χθες το βράδυ. Ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, που έχει παίξει παλιότερα και τη δεκαετία αρχές του 90, θυμάμαι καλά, στον ΠΑΟΚ, εξέφρασε τη διαιτησία του για την διαιτησία. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, αυτό που συνέβη δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε ισότιμο. Ένα από τα γκολ που μας ακυρώθηκε δεν γνωρίζουμε γιατί. Ήμασταν κοντά στο 3-1, υπήρξε φάουλ πάνω στον Χαμπντί Φατί. Ανέφερε ότι ίσως ήθελε να παραμείνει στη διοργάνωση ο παγκόσμιος πρωταθλητής, η Αργεντινή είναι κάτω του τίτλου. Yeah. Ίσως ήθελα να συνεχίσει ο Μέση. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες φορές εξωαγωνιστικοί παράγοντες που ξεπερνούν τα τεχνικά ζητήματα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε στήριξει σε όλα τα επίπεδα. Δεν μας λέει όμως ο κύριος Χασάν για το πώς στήθηκε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τι κενά είχε, τι λάθη έκανε. Και έδωσε τη δυνατότητα στους άλλους που έχουν την ποιοτική ομάδα, αλλά έχουν φυσικά και το Μέση, μέσα σε 13 λεπτά να του βάλουν 3 γκολ και να καθαρίσουν το μάτς. Οπότε
0: έτυχε,
1: φωνάζει για τη διαιτησία, αλλά, αλλά και αυτός ήταν ο ύπνος, δεν είχε πιει τον καφέ του Παπαδάκη. Δεν είχε πει τον καφέ του Παπαδάκη πριν για να είναι.
0: Όντως. Την ώρα του.
1: Δεν ξέρω αν ορίστο μάτι. Ήταν 7 η ώρα το μάτι. Πρέπει να το άκουγε στο ραδιόφωνο και να το βλέπει.
0: Όχι. Ναι. Το έβλεπα διότι έκανα αρχισυνταξία στην εκπομπή του Γιώργου του Μελιγκόνη χθες το βράδυ. Οπότε την ώρα που μπήκα μέσα στο στούντιο.
1: Είχε την οθόνη και το βλέπει.
0: Το βλέπαμε στην οθόνη γενικότερα για να ενημερώνουμε και τον Γιώργο, ξέρει, για τα καθέκαστα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαν κάνει ένα πούλμαν και δεν παίρνουν σε τίποτα. Προσπαθούσε η Αργεντινή, δεν παίρνουν σε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως που ανοίχτηκαν αυτοί και ο Μέση είχε βοήθεια που έπρεπε, το καθάρισαν το παιχνίδι. Δεν θέλει πολύ.
0: Στο μεταξύ με το που μπαίνω μέσα και λέω ρε παιδιά, πόσο είναι το παιχνίδι και βλέπω, λέω καλά, 0-1 είναι. Ναι. 0-1.
1: Και μετά έγινε 0-2.
0: Ακυρώθηκε το 0-2.
1: Ναι, ακυρώθηκε και μετά και γίνεται πάλι 0-2.
0: Και γίνεται πάλι 0-2.
1: Ναι,
0: και λέω, κοίτα να δεις που έχουν κάνει καλή δουλειά οι Αιγύπτιοι, αλλά τελικά κατάφερε και το γύρισε.
1: Είναι μια ομάδα, μην ξεχνιόμαστε. που είναι πάρα πολύ. Yeah. Έχει το Μέση. Από εκεί ξεκινάμε. Όλο το παιχνίδι γίνεται πάνω στο Μέση.
0: 91 λέει προσπάθεια.
1: Θα σου πω εγώ το, ναι, έχω, το χαρτάκι μου.
0: Κάπου
1: εγώ
0: άκουσα,
1: το είπα αυτό. Αυτό το είπα εγώ.
0: Εσένα
1: περίμενα, εμένα άκουσα. Περίμενα να βρω το χαρτάκι μου.
0: Ναι.
1: Διότι έχω τα χαρτάκια
0: τα
1: μου.
0: Στατιστικά
1: εδώ.
0: Εκπληκτικό αυτό. Λοιπόν, δηλαδή. Ναι, από σένα το άκουσα. Γιατί μετά όταν έφευγα, ήσουν το βράδυ στον αέρα.
1: Ναι, είπε.
0: Βγήκε στο Μανώλη, δεν βγήκε και στην Ελλάδα.
1: Έχει φοβερά στατιστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 91 επαφές με την μπάλα. 12 ενέργειες, ένα γκολ, μία assist. Πώς θα, κύριε Χασάν μου, να κερδίσεις όταν ο άλλος 91 φορές ακουμπάει την μπάλα. Στατιστικά κάτι θα κάνει. Και όταν είναι ο Μέση, δεν είναι,
0: ο Μέση,
1: δεν είναι ο Καράτζουλας που παίζει στον Ολυμπιακό Μολάων.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός Μολάων είναι.
1: Ολυμπιακός μία... Γηθίου.
0: Και ο Ολυμπιακός Μολάων. Και ο Ολυμπιακός Γηθίου. Έχουμε δύο ομάδες στους Μολάου. Στο Μολαϊκό που είναι η πρώτη ομάδα και ο Ολυμπιακός Μολάων. Στο Γήθιο είναι ο Πανγηθεατικός. Έχω βάλει γκολ, να ξέρεις εκεί μέσα.
1: Και ο Ολυμπιακός Γηθίου.
0: Και ο Ολυμπιακός Γηθίου. Γενικότερα ο Ολυμπιακός υπάρχει παντού, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: και υπάρχει ο Ολυμπιακός Νοτρακίου.
1: Ωραία, να σου πω τώρα. Ομάδες αυτές που λέει ο κύριος Παπαδάκης, δεκαετία του 80 παίζαν κάποτε γάμα εθνική. Ήταν σε καλές κατηγορίες. Λοιπόν, τώρα. Την Πέμπτη, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα μην ανησυχήσεις.
0: Ρεπουδάκι.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο, 11 ώρα το βράδυ. Πάμε μετά την επόμενη μέρα, Παρασκευή. Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Στις 12 του μήνα, Νορβηγία-Αγγλία.
0: Ναι.
1: 4 τα ξημερώματα, να το γλιτώσουμε πάλι το ξενύχτη. Αργεντινή-Ελβετία. Πώς πάνε τώρα οι διασταυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Και ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει με Αργεντινή ή Ελβετία. Λοιπόν, κλείνοντας.
0: Πότε έχουμε τελικό?
1: 19 του μήνα.
0: 19
1: στη Νέα Υόρκη.
0: Μου το λέει, ρε παιδί μου, στο Madison Square Garden.
1: Όχι, στο Madison Square Garden έχω πάει εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει στο μόνο.
1: Στο καινούργιο, στο παλιό.
0: Στο παλιό.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Εντάξει.
1: Προπολεμικά είναι αυτό, για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι πριν το. Πριν το 2000...
0: Σίγουρα πριν το 2004.
1: Εγώ έχω πάει το 1996 στο Madison Square Garden.
0: Εντάξει, εσύ έχεις προλάβει και τους δίδυμους πύργους.
1: Λοιπόν, δεν το σχολιάζω αυτά.
0: Εγώ πρόλαβα το Ground Zero.
1: Εντάξει, ο μικρός τελικός είναι στις 19 του μήνα, στις 12 τη νύχτα, στο Μαϊάμι. Και την άλλη μέρα, μάλλον μετά, την Κυριακή, 10 ώρα το βράδυ, είναι στη Νέα Υόρκη το τελικός. Η ημιτελική, ο ένας είναι 14 του μήνα στο Λος Άντζελες και 15 του μήνα στην Ατλάντα. Και τώρα τα παιχνίδια είπαμε: Γαλλία-Μαρόκο στη Βοστόνη, Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες, Νορβηγία-Αγγλία στο Μαϊάμι και Αργεντινή-Ελβετία στο Κάνσας. Να τελειώσει και αυτό, μήπως και κοιμηθούμε καμιά μέρα νορμάλ.
0: Αποθεώνω.
1: Λοιπόν, θα αποθεώσω όμως τον Τζόκοβιτς εγώ πριν να με.
0: Αποθέωσε τον Τζόκοβιτς, μπας και
1: γιατί...
0: προλάβουμε να στείλουμε κανέναν άνθρωπο στο τέτοιο Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη είναι πολύ ωραίο νησί.
0: Ναι, όντως. Και την Καλδέρα.
1: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς λοιπόν λύγησε τον Όγκερ Λιασίμ, τον Καναδό, στα προημιτελικά του Γουίμπλετον. Πέρασε στα ημιτελικά 3-2 σε αγώνα που κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Εντάξει, ο Τζόκοβιτς θυμίζω είναι 39 ετών. Εξαιρετικός ο Φέλιξ, ο Ζε Αλιασίμ. 3-2 σετ. Και τώρα θα πέσει πάνω στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιάννη Ξίνερ, τον Ιταλό. Καλημέρα σας. Μην πήγετε ποτέ καφέ από τον κύριο Παπαδάκη. Ό,τι άλλο σας κεράσει να το πάρετε. Καφέ όμως ποτέ.
0: Αποθεώνουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και συνεχίζουμε. Τι πανέμορφος πανικούλης γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Σπύρο, στέλνει ο Λεωνάρδος. Από μία απλή εκπομπή την έκανες εκπομπάρα, το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Έλα σταμάτα. Σπύρο καλημέρα, πολύ σωστά τα λες, γράφει η Ελένη για την ακρίβεια. Πώς εξηγείται όμως που στις Κυκλάδες συγκεκριμένα στην Άνδρο είναι όλα γεμάτα, όχι μόνο από ξένους αλλά και από Έλληνες, τα ξενοδοχεία πανάκριβα με φιλικούς χαιρετισμούς, Έλενα? Διότι, Έλενα μου, αυτό, ξέρεις, το έχουμε ρωτήσει κάθε φορά που βγάζουμε ειδικούς για τον τουρισμό. Και μας λένε γεμάτα τα καταλύματα, το ένα το άλλο, πληρότητα 90%, 95%, 110%. Εάν καθίσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ απλή μαθηματική πράξη, θα δούμε ότι μιλάμε σε σχέση με το σύνολο των Ελλήνων για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Τι εννοώ, πόσο να είναι τα καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα? 200.000, 250.000, 300.000. Δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα, συγχωρέστε με, δεν θέλω να πετάω αυθαίρετους αριθμούς στον αέρα, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό που είναι ο αριθμός αυτών των καταλυμάτων, είναι αρκετός για να φιλοξενήσει αυτούς που έχουν και μία δυνατότητα, μία οικονομική δυνατότητα παραπάνω από όλους εμάς, από όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι λοιπόν ενδεικτικό, ασφαλώς, και θα είναι γεμάτα τα καταλύματα. Το θέμα είναι το εξής. Το σύνολο του πληθυσμού, το 80, το 90% είναι αναγκασμένο ή να περιορίσει το μήκος του χρόνου των διακοπών τους, του διακοπών του, ή εν πάση περιπτώσει να αναγκαστεί να πάει στο χωριό του και όχι κάπου αλλού, διότι δεν του φτάνουν τα χρήματα. Να το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας. Πρέπει να πάμε άμεσα σε διαφημιστικό. Ωραία. Μπορώ να στείλω στη Σαντορίνη? Λοιπόν, γρήγορα να σας πω λοιπόν ότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει δύο άτομα για 4 ημέρες στη Σαντορίνη από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι αυτή η δωράρα μαζί με το Real FM λοιπόν, και οι Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα στο Καζασάνσα Hybrid Retreat. Έλα, το είπα. Στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όλα τα σαρδάμ είπα να τα ρίξω εδώ. Φοβερός τύπος είμαι μερικές φορές. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κουτσούρα.
2: Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, επικοδομητική ημέρα, και πάνω απ' όλα να έχετε ψυχραιμία σε όλα όσα μπορεί να συμβούν σε μια καθημερινότητα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σπύρο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Πώς είστε?
1: Καλά Σπύρο μου.
0: Μπράβο.
1: Πάντα τέτοια.
0: Τι, πάντα τέτοια?
1: Σε φάω ζωντανό στο διάλειμμα.
0: Θα με φάω ζωντανό, θα με φάει ζωντανό. Πάλι εγώ φταίω. Για όλα ρε Σαπρανίδη, εγώ φταίω.
1: Λοιπόν.
0: Ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, εγώ φταίω. Το ότι δεν ρίχνει όμβρους ενώ τους λέμε καθημερινά, εγώ φταίω.
1: Εσύ, Σπύρο, γιατί άκου άλλο τον καιρό προσεκτικά και μη με κατακρίνεις τόσο εύκολα.
0: Εσένα κατακρίνω.
1: Στην Αθήνα,
0: εσύ κάνεις την πρόβλεψη.
1: Η πρόβλεψη είναι σωστή τη.
0: Γιατί στη Θεσσαλονίκη έβρεξε.
1: Δεν λέει θα βρέξει Θεσσαλονίκη. Λέει στα γύρω ορεινά πιθανότητα όμβρων. Πρόσεχε τις εκφράσεις.
0: Ωραία. Μπορείς να μου καθορίσεις
1: τη διατύπωση στη συγκεκριμένη.
0: Μισό λεπτάκι, σε
1: παρακαλώ. Η επιστήμη μιλάει.
0: Η επιστήμη μιλάει. Να την ακούμε, αλλά να την καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν λέμε ορεινά, τι εννοούμε? Παραδείγματος χάρη στην κορυφή του Ταϊγέτου. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Λέμε λεπτομέρειες. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Ούτε αυτό.
0: Στην Γιώσα,
1: ναι.
0: Στον Κιόνι, πού, ναι, στην, ναι. Πίνδο.
1: Ναι, σε αυτά. Είναι αυτά. Ορεινά.
0: Εντάξει, είναι ορεινά.
1: Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μιλάμε για τους όμβρους, διότι εκεί πέρα ζουν μόνο κατσίκες. Και αρκούδες. Και λύκοι. Και αλεπούδες. Εκτός και αν μας ακούνε και αυτά τα πολύ συμπαθητικά ζωντανά σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Είναι πιθανό να σ' ακούνε και αυτά τα ζωντανά. Λοιπόν.
0: Και κατανοούν περισσότερο τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σου πω, τα συγκεκριμένα ζωντανά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης άλλο μικρόφωνο, τα αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Πες μου τη διάθεσή σου πρώτα απ' όλα.
1: Η διάθεσή μου είναι να πούμε αυτά που χρειάζεται και τους όμβρους.
0: Και τους όμβρους.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιόφιλίτσα, Φίλια, Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία.
0: Μάλιστα. Γιορτάζει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος.
1: Αν δεν υπάρχουν άλλες μέρες.
0: Στο μεταξύ, εχθές είπαμε τις γιορτές, ότι Κυριάκος ο Νατάλο γιορτάζει ο πρωθυπουργός.
1: Χθες γιόρτασε.
0: Αυτό, ναι. 7 του μήνα.
1: Είχε δύο φορές. Δύο Κυριάκους. Χθες ήταν γιορτή, δεν ξέρω.
0: Δύο Κυριάκους έχει.
1: Δύο φορές. Δύο-τρεις φορές.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μέρες το χρόνο, ναι. Γιορτάζουν.
0: Α, μήπως να μην είναι. Μήπως δεν είναι αυτή και είναι. Ναι. Αλλά πας περιπτώσει.
1: Όχι.
0: Ναι. Τι εννοείς?
1: Τι φορές.
0: Ποιο. Γιατί.
1: Τι
0: δώρο του κάνουν.
1: Αυτά τα γλυκά που του στείλανε από τη.
0: Από πού?
1: Από την πόλη.
0: Του στείλανε γλυκά από την πόλη, ναι. Γιατί. Τα μικρασιατικά, γενικότερα η μικρασιατική κουζίνα, η οποία είναι ουσιαστικά ελληνική, γιατί προέρχεται, ξέρεις, από τους Έλληνες της πόλης. Γιατί να μην τους στείλουν γλυκά? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο που δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν.
1: Για πες.
0: Τι να πω εγώ. Τι μπορώ να πω εγώ. Είδα την εικόνα γενικότερα, όπως είναι η
1: εικόνα. Κάτσε, παιδί μου, να πούμε την ταυτότητα της ημέρας.
0: Την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν. Αυτή την ώρα που μιλάμε, 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ανατέλει ο ήλιος. Φεύγει λοιπόν αυτό το μαύρο, αυτό το σκοτάδι της νύχτας, έχει φύγει, ναι, και τη θέση του έχει πάρει ήδη αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να το απολαύσετε, να περάσετε
1: σιγά, σιγά,
0: όμορφα, ναι, σιγά σιγά, να το απολαύσετε. Βεβαίως κάνει ακόμα παιχνίδια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι όσοι πηγαίνετε τώρα στις δουλειές σας, με πάρα πολύ προσοχή. Δεν ξέρω, είχε κινησούλα? Πώς ήταν τα πράγματα στους δρόμους? Χαλαρά, χαλαρά. Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει.
1: Εντάξει,
0: στο
1: ρίξτε.
0: Μέσο της εβδομάδας.
1: Τώρα είναι τώρα λέγεται νωρίς.
0: 8 Ιουλίου. Τώρα τέτοια λέγεται νωρίς.
1: Τέτοια ώρα είναι νωρίς.
0: Ναι. Τι θέλεις να πεις, δηλαδή νωρίτερα από το νωρίς, τι λέγεται?
1: Εσύ, έχουν αρχίσει άδειες. Δεν καταλαβαίνεις. Τέτοια εποχή δεν καταλαβαίνεις κίνηση 6 ώρα. Ναι.
0: Διανύουμε ήδη την 181η ημέρα του έτους. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Υπάρχει κάτι από πίσω μου. Αισθάνομαι μια κινητικότητα. Αισθάνομαι ένα.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλά κάνω και
1: τέτοια. Καλά, έχεις μάτια και στην πλάτη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχω τέτοιο. Έχω την αίσθηση του Spider-Man. Καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι πίσω μου. Δεν ξέρω, τόσα χρόνια στο επάγγελμα, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε πίσω ένα πράγμα. Αλλά, συγκεκριμένα ήταν πολύ φιλικό το. Για να μην υπάρχουν και διάφορες παρεξηγήσεις.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος.
0: Ναι.
1: Με πω που φτάσαμε εσύ, 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Όπου στα ορεινά. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφός και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εμποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά, στην ισχυωτική χώρα θα φτάσει τους 33 και στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά 36.
0: Nice.
1: Άρα 31 με 33 στα νησιά, 33 με 35 στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Αττική τώρα, έθριος ο καιρός, τώρα τι να κάνω.
0: Τι θες.
1: Έχει ξανά όμβρους. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα, οπότε είναι
0: όμβρους
1: πιθανό να σημειωθούν τοπική όμβρη στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
0: Δυτικά
1: βόρεια
0: και
1: ορεινά.
0: Βόρεια ορεινά. Άρα δηλαδή θα βρέξεις την κορυφή της Πάρνηθας.
1: Ξέρω.
0: Ποια είναι τα ορεινά στο λικανοπέδιο της Αττικής, δηλαδή για να καταλάβω. Θα βρέξει δηλαδή να μην πάμε στην Πάρνηθα να μαζέψουμε σαλιγκάρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Δεν είμαι μετεωρολόγος. Ναι,
0: αλλά όταν λέμε ότι θα έχει τοπικούς όμβρους στα ορεινά, τι εννοούμε.
1: Λοιπόν, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Στον ημιτό θα βρέξει δηλαδή πάνω στις
1: κερές. Δεν ξέρω, Σπύρο. Αυτά δεν μπορώ να το πω το μετεωρολόγιο όμως, θα πω τι είμαι.
0: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τον
1: κύριο
0: Αρνιακό, να τον ξυπνάμε το πρωί.
1: Και Θεσσαλονίκη, ναι. Μία από τα ίδια.
0: Λοιπόν, από τα ίδια.
1: Λοιπόν, στα γύρω ορεινά μπορεί να βρέξει. Ναι. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Οπότε, ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την Μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Έχει ζέστη. Να έχετε ένα μαγιουδάκι μαζί σας. Ποτέ δεν ξέρετε πότε και πού θα σας βγάλει ο δρόμος σας. Μπορεί να βρείτε θάλασσα μπροστά της. Εδώ αποκαλύψαμε κιόλας ο κύριος Βαρελίδης, όχι εμείς, ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, ότι είναι καθαρά τα ύδατα. Κολυμπάτε ελεύθερα. Παντού. Με το που δείτε θάλασσα, βουτήξτε. Τα λέω καλά.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Πάλι
1: καλά
0: κάπου
1: λες.
0: Είναι αφηρημένη, παιδιά, κάτι άλλο κοιτάει.
1: Δεν είμαι αφηρημένη. Όχι. Σκέφτηκα το. Τώρα που θάλασσα, γιατί υπάρχει αυτό το. Το κλίμα φόβου γενικότερα με τους λαγοκέφαλους. Γιατί το λαγοκέφαλο που δάγκωσε μια γυναίκα, αλλά τελικά δεν ήταν λαγοκέφαλος πάλι.
0: Α,
1: στην Πάτρα.
0: Τι δάγκωσε στην Πάτρα.
1: Ήταν, δεν ξέρω τι τη δάγκωσε, πάντως δεν ήταν. Όχι, όχι. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαγοκέφαλος. Έλειωσε η γυναίκα ένα χτύπημα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, τι ψάρι είναι.
0: Τι ψάρι. Μάλιστα.
1: Πάντως δεν είναι λαγοκέφαλος τελικά από ό,τι προέκυψε. Δεν πάει λέγει το σκύλο.
0: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Και όχι εμείς.
1: Γιατί υπάρχει γενικά ένα τρόμο.
0: Ναι. Επειδή με ρωτούσαν κιόλας. Όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου, με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν πάμε λέει στην θάλασσα. Μην κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, και μένα
0: λοιπόν,
1: μου το
0: πρώτα απ' όλα. Φιλοξενήσαμε στο Real FM τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος ο άνθρωπος ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό αυτό το οποίο είχαν γράψει, έβγαλε και ανακοίνωση επίσημη, δελτίο τύπου ο Δήμος, ότι το περιστατικό σε παραλία της Βουλιαγμένης, ότι δηλαδή τη μία λουόμενη τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ήταν fake news. Ήταν έτσι, ένα το κρατούμενο. Ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ μάλιστα απίθυνε έκκληση να μην γράφονται τέτοιου είδους και να λέγονται τέτοιου είδους ανακρίβειες, διότι δημιουργείται ανησυχία και προβληματισμός στους πολίτες, και έχει απόλυτο δίκιο. Πού είναι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο? Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι στην αλιεία.
1: Ναι, βέβαια. Στην αλιεία είναι πρόβλημα.
0: Στην αλιεία, τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν πάτε λοιπόν να ψαρέψετε με ψαροντούφεκο στα βαθιά, δεν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο. Και αν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο, εν πάση περιπτώσει, εντάξει τώρα. Δηλαδή πηγαίνουμε με το αν και το διότι και το από εδώ και το από εκεί. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, ναι ρε παιδί μου,
1: 533
0: το ξυλό. Ναι, την επικήρυξη του λαγοκέφαλου την έκανε η κυβέρνηση, την ανακοίνωσε ακριβώς για να προτρέψει τους ψαράδες να μπουν στη διαδικασία να ψαρέψουν αυτά τα ψάρια, για να προτρέψει

0: Το κάθεται, το τραβάμε από τα μαλλιά. Κάθονται κάποιοι, να πούμε, επαναστάτες του πληκτρολογίου και γράφουν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ήμουν σίγουρο.
1: Ξέσπασες.
0: Ναι. Άμα έχω κι άλλο ξέσπασμα, έχω κι άλλη γκρίνια.
1: Εντάξει, τι θέλει.
0: Έχω κι άλλη γκρίνια.
1: Στην πρώτη ώρα, γιατί γκρίνιαζε.
0: Δεν. Το είπα κι αυτό για τα πετράλωνα. Για τα μπάζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για να πάρει τα μπάζα. Και παραμένουν ακόμα εκεί. Στην πολυκατοικία που έπεσε.
1: Ναι.
0: Εδώ ο εισαγγελέας έκανε ολόκληρη. Έκανε ολόκληρη
1: αυτό,
0: σύσκεψη.
1: Αυτό που λες για τα πετράλωνα σοβαρό και αποτυπώνει κανονικά αυτής, όλα τα τις διπλό-τριπλό αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους. Πόσους νόμους και αν ψηφίσεις, όσο ψηφιοποιείς και αν υπάρχει.
0: Μα, ναι.
1: Θα ζει και θα βασιλεύει.
0: Το διάβαζα και πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και για να είμαι και πάρα πολύ.
1: Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση είναι, ναι. Για να απομακρυνθούν και να, τέλος, για να βρεθεί λύση.
0: Μα αναγκάστηκε ο άνθρωπος, αναγκάστηκε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών.
1: Καλά. Συνέχεια γίνεται.
0: Ο κύριος Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Και
1: πρέπει να απομακρυνθούν.
0: Για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Και δεν ξέρουν ποιανού είναι αρμοδιότητα. Είναι φοβερό.
1: Πρέπει να μπορέσουν και να συνεχιστεί και η έρευνα να απομακρυνθούν τα μπάζα. Δηλαδή, πραγματογνώμονες, κάνουν κάποιες δουλειές.
0: Έχουν οριστεί, πρέπει να πούμε, δύο πραγματογνώμονες. Ναι. Όχι ένας, δύο. Και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι. Οπότε να κάνουν και τη δουλειά τους και να. Είναι στο πλαίσιο της έρευνας, της εισαγγελικής ούτως ή άλλως όλο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Πώς θα κάνουν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έκθεση αυτοψίας με τα μπάζα όλα εκεί.
0: Μα υπάρχει τώρα λογική.
1: Όχι,
0: πόσες μέρες έχει που έχει πέσει αυτή η άμερη πολυκατοικία.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: Πόσοι ανεύθυνοι υπάρχουν λογική. Σε αυτή τη
1: προσπαθώ
0: χώρα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ. Εν τω μεταξύ. Σκέφτομαι, όντως λες να υπάρχει κενό.
0: Κενό υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα κενό αέρο.
1: Όχι, λες. Κενό, όντως. Μισό λεπτό.
0: Ναι, πάμε πάλι.
1: Κενό νόμου. Στο κενό στο νόμο, παιδί μου, για το πιο ανυπεύθυνο ο Σπύρος ή η Στεφανία. Ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μην μαζεύονται, είναι το ένα.
0: Ωραία. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι.
1: Θα τα πάρουμε μισά-μισά.
0: Να υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει
1: όχι,
0: κενό.
1: Όχι, λέω σκέφτεσαι να έχει υπάρχει
0: ναι,
1: κενό.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Είναι αδιανόητο, βέβαια.
0: Okay, να πάρουμε αυτή τη βάση. Ότι υπάρχει κενό. Δηλαδή, ας πούμε, κανένας δεν είχε προβλέψει ότι μπορεί όταν πέσει μια πολυκατοικία, ποιος πρέπει να μαζέψει τα μπάζα. Πολύ ωραία. Κάνουν συσκέψη επί συσκέψεων και προσπαθούν να συνεννοηθούν για το ποιος τελικά θα πάρει τα μπάζα.
1: Φοβερό,
0: ρε, μιλάτε σοβαρά.
1: Φοβερό, δηλαδή.
0: Ρε, είσαστε σοβαροί.
1: Φοβερό.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μήπως θα πρέπει να πάρουμε.
1: Και, και να το επικαλείσαι το κενό, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη.
0: Ωραία. Θέλω να πιστεύω, πραγματικά θέλω να πιστεύω, ότι δεν έχουν ενημερωθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης για αυτή την κατάντια. Θέλω να πιστεύω, ρε παιδί μου, εγώ έτσι σήμερα επειδή αισθάνομαι, έχω μια καλοσύνη μέσα μου.
1: Άρα να μην.
0: Ότι οι υπηρεσίες μεταξύ τους πλακώνονται. Και δεν έχουν
1: κενό του τώρα Δήμου. Τώρα το μάθανε.
0: Μισό λεπτό του Δήμου. Τώρα ασφαλώς, τώρα θα δούμε. Υποθέτω λοιπόν ότι οι δύο υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, από την πλευρά του Δημάρχου, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, πλακώνονται μεταξύ τους και ψάχνουν να βρουν το γράμμα και αυτό και κοιτάνε τις συντεταγμένες για να δουν σε ποιον ανήκει το σημείο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πολύ καλούς επιστήμονες κοντά τους και οι δύο.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν εγώ να πιστεύω.
1: Προβλέπετε.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή είμαι καλοπροαίρετος, ότι δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν είχαν ενημερωθεί για αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα όμως που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα, αγαπητέ κύριε Δούκα, αγαπητέ κύριε Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Δούκα, έχετε ενημερωθεί. Δεν γίνεται να μην έχετε ενημερωθεί.
1: Νομίζω ότι ήμουν σίγουρη ότι θα το είχε ο Δήμος αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ο Δήμος Αθηναίων και προς τιμή του, πρέπει να πούμε, ο κύριος Δούκας, από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε ουσιαστικά τις οικογένειες.
1: Ναι,
0: και μπράβο του και πάρα πολύ καλά έκανε. Και εκτός πρωτοκόλλου προφανώς όλο αυτό. Yeah. Και πολύ καλά.

0: επαναλαμβάνω, έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αλλά μήπως να το λύσουμε για τα μπάζα. Και κοίτα, τώρα μετά τις χθεσινές παρεμβάσεις γενικότερα και τη σύσκεψη αυτή υπό τον κύριο Κορέα, που είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, και το γεγονός ότι, ναι, το λέμε και εμείς στον αέρα, να δεις ότι σήμερα θα πάνε μπολντόζες και από τις δύο πλευρές και θα τσακώνονται ποιος θα πρωτοπάρει, ναι, τα μπάζα.
1: Γιόλο.
0: Ε, γιόλο, όπως ακριβώς το λες.
1: Αυτά... Εγώ νομίζω πάντως, ναι, χωρίς να το ξέρω, παρότι όντως δεν έχει αποσαρμιστεί ποιες φορές είναι αρμόδιος για αποκομιδή των συντριμιών, ναι, νομίζω ότι επειδή μπέραν με ρώταγες έτσι θα σου λέγα ότι είναι ο Δήμος, αλλά προφανώς για να μην το έχουν βρει μεταξύ τους δεν ξέρουν όντως ποιος είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι έκτακτη ανάγκη, δηλαδή ας βρεθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει το μηνυματάκι της.
1: Και υπάρχουν και ζητήματα δημόσιας υγείας. Μην το εντάξει. πέρα από τα υπόλοιπα έχει. Τι έγινε, Σπύρο?
0: Όχι, αυτό που λες, το σημαντικότερο. Μετά από τόσες μέρες, μετά από τόσες εβδομάδες.
1: Έχει χαθεί και ένα σκύλος. Λοιπόν, χρειάζεται. Εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας και δεν είναι ένα. Δεν πρέπει να αμεληθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει από τη Θεσσαλονίκη, στις παλιές οικίες συνήθειες σήμερα ο Ερντογάν εφαρμόζει το πιο πετυχημένο του κόλπο. Αγοράζει διεθνή ανοχή για τις αυταρχικές του μεθόδους, πληρώνοντας με βαρύ γεωπολιτικό νόμισμα. Τι ωραία φράση αυτή. Ένα μάθημα πολιτικής επιβίωσης με θύμα την ίδια την τουρκική δημοκρατία. Υγεία σε όλους με μουσικάρες, λέει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, έστειλε λίγο νωρίτερα ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έστειλε μια φωτογραφία έτσι για να τρολάρει τον Νόλαν για την Οδύσσια. Ναι. Και λέει, η καινούργια ταινία του Νόλαν θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Θα τιτλοφορείται Κολοκοτρώνης. Και ποιος θα είναι πρωταγωνιστής?
1: Ποιος?
0: Έχει κάνει και το AI, το έχει φτιάξει ο Will Smith.
1: Ποιος?
0: Ο Will Smith.
1: Α, ναι.
0: Θα κάνει το ρόλο του Κολοκοτρώνη.
1: Εξαιρετικά.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο. Ναι. Το πιάσες.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Τέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, αυτά. Έλα να πω πώς για τη συνάντηση λιγάκι.
0: Ποια συνάντηση θέλεις?
1: Ποια συνάντηση?
0: Δεν ξέρω, ποια συνάντηση. Κοιτάω εδώ στα χαρτιά μου. Συνάντηση, μα δεν έχει προγραμματίσει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπαμε, δεν έχει προγραμματίσει. Είχε όμως μια συνάντηση χθες ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν.
0: Α, αυτή τη συνάντηση εννοείς.
1: Ναι, σου ξέφυγε.
0: Μου ξέφυγε. Δεν. Είδες κάτι ενδιαφέρον σε αυτή τη συνάντηση?
1: Καταρχάς δεν ξέρω αν είδα κάτι ενδιαφέρον. Είχε προφανώς. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό, αν είχε ενδιαφέρον η συνάντηση. Εννοείται ότι είχε ενδιαφέρον. Αυτό όμως ήταν κάτι όμως το οποίο που περίμενα. Δηλαδή δεν είδα κάτι που δεν περίμενα και ούτε άκουσα κάτι που δεν περίμενα. Δηλαδή από αυτά που είχε πει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι Αμερικανοί αξιωματούχοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν. Μας είχαν προειδεάσει για όσα θα ακολουθούσαν χθες. Δηλαδή και η θερμή υποδοχή. Εντάξει, ο Τραμπ έδωσε στον. Ο Τραμπ, λέω, ο Ερντογάν έδωσε στον Τραμπ σε σχέση με την υποδοχή. Λέω ακριβώς όλα όσα του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τα αυτοκρατορικά. Πολύ ώρα. Ήταν όλα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Είναι και ούτως ή άλλως. Και δύο του έχουν
1: γενικά
0: αυτό το μεγαλοποίημα.
1: Εντάξει, κάνει και τέτοιες υποδοχές. Ήταν ένα επίπεδο παραπάνω λίγο στο Τραμπ, τρελάθηκε ο άλλος.
0: Αγκαζέ τον έπιασε.
1: Ναι, μισό λεπτό και τώρα πες αγκαζέ. Θα κάνω μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες το πρωί μπορεί και να ασχολήθηκα 2 ώρες,
0: ναι,
1: για να δω αν αυτές οι φωτογραφίες του Ρούτε με τον Ερντογάν
0: ήταν πραγματικές.
1: Που είναι χέρι-χέρι. Δεν το πίστευα.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευα. Μιλάμε. Λέω δεν μπορεί. Είχα κάνει κάπου στην Προεδρία. Δεν γίνεται. Μπήκα στα πρακτορία. Ναι. Λέω υπάρχουν και εκεί. Λέω δεν μπορεί. Άρχισα να ψάχνω τον φωτογράφο. Λέω δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευα ότι το. Τι εντυπωσιακές. Ήταν σαν να ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σαν να ήταν.
1: Τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πίστευα ότι ήταν πραγματικές.
0: Ναι, δεν ήταν πάντως τεχνητή νοημοσύνη. Χεράκι-χεράκι.
1: Εγώ ακόμα θα
0: ο Ρούτε με τον Ερντογάν.
1: Μα ποιος είναι ο λόγος?
0: Το να περπατήσουν χεράκι-χεράκι.
1: Τις είδες τις φωτογραφίες.
0: Τις είδες τις φωτογραφίες.
1: Ποιος είναι ο λόγος να περπατήσουν χεράκι-χεράκι?
0: Ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα ενότητας. Ότι το ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά. Για τον Μαρκ Ρούτε μιλάμε τώρα, ρε Στεφανία. Εντάξει, μιλάμε παιδιά... για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Αν εσάς σας φαίνεται φυσιολογικές,
0: όχι, μα δεν είναι
1: αυτή η φωτογραφία.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου φυσιολογική η φωτογραφία. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μιλάμε για τον άνθρωπο, ο Γενικός Γραμματέας.
1: Έχουν την ίδια κουλτούρα. Προσπαθώ να σκεφτώ αν είναι στην ίδια. Στην κουλ... δεν...
0: Έχουν την ίδια κουλτούρα, αλλά δεν θα την πω στον αέρα ποια είναι η κοινή τους κουλτούρα. Είναι πάει αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση με συγχωρείς πολύ. Ο Μαρκ Ρούτε έχει δείξει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την αγάπη του προς την πλευρά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και προς την πλευρά της Τουρκίας. Δεν έχει ανοίξει μύτη για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει.
1: Όλα αυτά δίκιο έχεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου γιατί το υποστηρίζει ο Ρούτε. Απλώς η εικόνα του να πάνε να παίρνουν τα χεράκι-χεράκι λες και πάνε σινεμά. Θερινό, κάτω από, το, από τα αστέρια, μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία εμπειρία. Την έζησα τη Δευτέρα. Όχι με τον Ερντογάν ή με τον Ρούτε. Εννοώ τον θερινό κινηματογράφο. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, μακριά και αγαπητοί.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρένθεση. Αλλά εντάξει. Υπήρχε λοιπόν.
0: Κλείσαμε την παρένθεση.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή την παρένθεση αγάπη. Λέω σχολείο με δύο ώρες, δεν μπορούσα να διανοηθώ.
0: Μπορούσαμε να την κάνουμε λίγο αργότερα αυτή, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση και το αγκαζέ.
1: Ήταν αγκαζέ. Όλη αυτή η θερμή υποδοχή, πάντως γενικότερα ήταν αναμενόμενη.
0: Το σερνόμενο αγκαζέ, γιατί και οι δύο φάνηκαν πάρα πολύ κουρασμένοι, θα πω εγώ. Έτσι. Πόση ώρα κάνανε από το. Κάνανε κανένα δεκάλεπτο να το διανύσουν το. Δεν ήταν. Στο μεταξύ μετά.
1: Το όταν... πρόσεξες αυτή την αργοπορία και εγώ την πρόσεξα.
0: Ναι, πήγαινε σιγά σιγά. Τώρα εγώ δεν το ακούω ότι απλά θέλανε μεταξύ τους να συζητήσουν οπότε. Γιατί είχαν άπλετο χρόνο μπροστά τους.
1: Νομίζω να πούμε, ότι ο Τραμπ πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί κάποια στιγμή είχε μείνει λίγο πίσω. Καλά, ούτως ή άλλως και το πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: Αλλά βαρέθηκε λίγο νομίζω τόσο αργά.
0: Καλά, είχε μαζέψει.
1: Τόσο αργά που πήγαινε, λέω.
0: Τέτοια υποδοχή. Ναι, πήγαινε πάρα πολύ αργά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σαν τα καν. Γιατί τα κάνει, ξέρεις, δεν πετάνε, πάνε ο δικός. Αλλά στην ουσία των πραγμάτων. Πολύ θερμά λόγια.
1: Πολύ θερμά λόγια και είναι δεδομένο ότι δεν θα πήγαινε κιόλας από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό δήλωσε. Αν δεν γινόταν, λέει, στη Μικρά Ασία το, η Σύνοδος Κορυφής, δεν θα πήγαινε.
1: Ναι.
0: Πήγε για να δει το φίλο του τον Ερντογάν. Κολλητή λοιπόν ο 47ος με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πολύ θερμά τα λόγια. Ασφαλώς αναφέρθηκε στα F-35, στο πρόγραμμα των F-35 ο κύριος Τραμπ, ότι ναι, πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία. Αν ακούσετε τη φράση την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ουσιαστικά αυτό λέει, κατά κάποιο τρόπο να βρούμε τρόπο. Ναι. Θα εξετάσουμε, θα το σκεφτούμε, να βρούμε τρόπο. Λέει, αφού είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις. Κάτσα προς την Τουρκία και θα βρεθεί τρόπος.
0: Ασφαλώς δεν περιέγραψε τον τρόπο.
1: Όχι, δεν περιέγραψε
0: τον οποίο
1: τον
0: θα
1: τρόπο.
0: Γίνει η άρση του νόμου Κάτσα. Όχι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα από την πλευρά του ότι, α, ξέρετε, μεταξύ άλλων δεν έχω και την αρμοδιότητα.
1: Όχι, δεν είπε την
0: πλευρά. Δεν είπε επίσης το γεγονός.
1: Δεν το ξεκαθάρισε, δεν είναι πολύ αόριστο. Ήταν οι ίδιες υποσχέσεις που έχει δώσει. Απλώς τις είπε on camera δίπλα από τον Ερντογάν στην Άγκυρα.
0: Ο οποίος Ερντογάν είχε ένα χαμόγελο, πλατή, φαντή, πλατή.
1: Ήταν λίγο πιο πολύ η διαβεβαίωσή του. Δεν ήταν τόσο. Τις προηγούμενες φορές ήταν λίγο διαφορετικές διατυπώσεις. Αλλά ήταν πολύ θεωρητικό επίπεδο.
0: Πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων, να επανέλθουμε λίγο να το εξειδικεύσουμε. Και να προσπαθήσουμε έτσι να διαβάσουμε και πίσω από τις γραμμές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρατέταρτο θα έχουμε και τον Νίκο τον Ανούρη από την
1: Τουρκία. Να δούμε τι γράφουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα ο τουρκικός τύπος σίγουρα.
0: Ναι, έχω ανατριχιάσει. Μάζεψε τα όλα για να μας τα πεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, στις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35, κάνοντας λόγο για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400. Αναλυτικά στο real.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα.

0: Γιατί είμαστε πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Ασφαλώς. Και στα διαλύματα.
1: Εννοείται.
0: Συζητάμε για εξοπλιστικά.
1: Ασφαλώς.
0: Και στα διαλύματα.
1: Εννοείται. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ότι μία είναι η αγορά.
0: Ένα σούπερ μάρκετ. Μία δεν είναι, αλλά είναι μία-δύο-τρεις. Αυτές είναι. Από τις ίδιες αγορές ψωνίζουν όλοι.
1: Το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι επιχειρησιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι σου λέει ο Τραμπ?
0: Ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχει και η Γαλλία, έχει και η Βρετανία.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Τι σου λέει ο Τραμπ? Σου λέει το εξής. Εγώ δεν σας μιλάω θεωρητικά. Εγώ σας λέω να αγοράσετε τα F-35, διότι αυτή τη στιγμή τα F-35 είναι στους ουρανούς και πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Άρα, δεν τα... Δηλαδή, δεν σας κάνω προσομοίωση. Είμαστε
0: όχι,
1: εκεί έξω.
0: Όχι, γι' αυτό μα είπα ότι είναι και το καλύτερο που υπάρχει.
1: Δηλαδή τα Ραφάλ.
0: Στον κόσμο.
1: Τα Ραφάλ εκπληκτικά μαχητικά.
0: Ναι.
1: Έχουν επιχειρήσει όμως.
0: Εντάξει. Ναι. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι αγορές είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Τα σούπερ μάρκετ είναι ίδια.
1: Και είναι ανάλογα ποια περίοδο ψωνίζεις. Κάποιοι ψωνίζουν στις εκτόσεις.
0: Πάντως όντως δεν μας είπε και δεν έχει διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από το Κογκρέσο. Αυτό που νομίζω κρατάω πιο πολύ από τη συνάντηση είναι η πολιτική στήριξη που προσέφερε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Ενώ γιατί ανέδειξε πάρα πολύ το ρόλο της Τουρκίας και εκεί δεν ήταν τόσο ασαφής όσο ήταν για τα F-35. Δηλαδή στο κομμάτι των περιφερειακών κλήσεων ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος όπως σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας. Τον αποθέωσε τον Ερντογάν.
1: Ασφαλώς. Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τις πρόωρες εκλογές. Μας τα έχει πει ο Σταθακόπουλος εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι για να ανανεώσει τη θητεία του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βάσει του συντάγματος θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Άρα λοιπόν, βάζοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μόλις ανέφερες, δηλαδή την πολιτική, την καθαρά πολιτική στήριξη στο πρόσωπο του Ερντογάν, του δίνει μία όθηση και έχοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις ότι να, εγώ έχω καταφέρει τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να τον έχω δίπλα μου, να είναι στήριγμα, θα πάρουμε τα F-35, θα πάρουμε και κινητήρες General Electric, θα πετάξουν τα καν στον αέρα, βεβαίως όλα αυτά με ένα βάθος χρόνου 10-15 ετών. Γιατί εδώ εμείς θα περιμένουμε τα πρώτα το 2029-2030.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βάλουν τώρα τις υπογραφές, πριν από το 2035-2036 δεν πρόκειται να δει το παραμικρό ο Ερντογάν.
0: Είναι...
1: Άρα θα το έχει πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας. Από την άλλη, ο Τραμπ ασφαλώς και θα ξεκαθαρίσει στο εσωτερικό της χώρας του ότι δεν πρόκειται να προβεί σε καμία διαδικασία είτε να ακυρώσει τον νόμο Κάτσα είτε να βάλει το Κογκρέσο στη διαδικασία να κάνει άρση των περιορισμών, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και πηγαίνει για μια πολύ μεγάλη πανολεθρία ο Τραμπ. Βάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα σε ζυγαριά και νομίζω ότι έχετε απόλυτα την απάντηση στο τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ακούγα πριν κάποιες μέρες.
1: Μου επιτρέπεις να βάλω και ένα μικρό πετραδάκι,
0: ναι, βάλε
1: προς,
0: και άλλο
1: την πλευρά,
0: πετραδάκι.
1: Προς την πλευρά ότι δεν πρόκειται να πάρει ο F-35 και General Electric ο Ερντογάν. Ναι. Βάζω και ένα πετραδάκι το οποίο έχει πάνω τη σημαία του Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ καλά κάνεις και το λες. Το λέγαμε και χθες αντέδραση ούτως ή άλλως ξανά ο Νετανιάχου και στείλε μήνυμα στον Τραμπ σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία και του είπε ότι θα ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Ναι. Προχθές έδωσε συνέντευξη στο Fox, χθες έδωσε συνέντευξη στο CNN. Το λέω επειδή είναι αμερικανικά δίκτυα, γι' αυτό και το λέω, γιατί απευθύνεται σε συγκεκριμένο. Καλά, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο θεωρητικά σε αυτά, αλλά έχει τη σημασία του.
1: Έχει τη σημασία του, όπως το λες. Και ειδικά το Fox, το οποίο.
0: Το Fox πρώτα και
1: νομίζω,
0: το CNN.
1: Ποιος είναι ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου? Συνέχεια μου διαφεύγει αυτό. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του Fox?
0: Λοιπόν. Είπε ότι η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις και ο Νετανιάχου και εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στην ασφάλεια της περιοχής.
1: Ναι.
0: Να το δούμε οπότε. Δεν νομίζω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου σε σχέση με το Ισραήλ. Συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε και ότι υπήρχε η παρέμβαση 18 μελών του Κογκρέσου,
1: ναι,
0: που καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 στην επιστολή τους. Η πρωτοβουλία της Ντίνα Τάιτους είναι, συν 17.
1: Η Δημοκρατική,
0: ναι, συν 17 βουλευτών. Και νομίζω ότι δεν θα μείνουν μόνο σε αυτήν την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν άλλες. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη επιστολή επίσης έχει σταλεί, είναι στον αποδεχό των προηγούμενων δηλώσεων του Τραμπ. Αυτή η επιστολή. Δεν είναι. Αλλά ίσως να δεν έχει κάποια διαφορά. Αλλά είναι οι προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έχω ένα μεγάλο δώρο. Θυμάστε, πριν πάει στην Τουρκία.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει επισήμως η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λίγες ώρες νωρίτερα στη Μέση Ανατολή, στην ατζέντα να πούμε ότι είναι η Μέση Ανατολή, είναι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Όπως είναι και το ρωσο-ουκρανικό, η στήριξη της Ουκρανίας. Όπως είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο θέμα, αυτό το οποίο έχει θέσει, είναι η ενίσχυση.
0: Οι αμυντικές δαπάνες.
1: Ακριβώς, οι αμυντικές δαπάνες.
0: Είναι ο στόχος να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Η Ελλάδα σε αυτό πάει με ένα ισχυρό όπλο.
1: Ναι, ότι είναι πιστεύουσα χώρα η Ελλάδα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες, στην κλειστή ομάδα των πέντε χωρών η Ελλάδα.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οποία έχει φτάσει το 3,5% είναι πόσο το 2026. Το 3,5%. Έχει ξεπεράσει το 3,5%. Το 2026 και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το προβάλλει,
1: ναι,
0: σε μεγάλο βαθμό αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5% το είχαν συμφωνήσει στην προηγούμενη συνόδο στη Χάγη,
1: ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι της
1: συνόδου
0: αυτό.
1: Και το έχει πει δημόσια και όλος ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεχάστε τα αυτά, λέει, τα τέτοιο. Τελείωσε. Το 5% θεωρήσε το δεδομένο από τη στιγμή που το ζητάει ο Τραμπ και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να καταλήξω στο εξής, ναι, ότι την ώρα λοιπόν που ξεκινάει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, που υπάρχει αυτή η πολύ πυκνή ατζέντα, θεωρείται και είναι μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη σύνοδος, την ίδια ώρα, ναι, ενώ υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, συζητήσεις το ένα το άλλο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμού σήμερα το βράδυ στο νότιο Ιράν, αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Η Ουάσιγκτον έχει επαναφέρει σε ισχύ τις κυρώσεις της
0: στο
1: ιρανικό πετρέλαιο. Μία ευτυχισμένη ατμόσφαιρα την ώρα που υποτίθεται.
0: Και με το που έγινε, άρχισε να ανεβαίνει κιόλας.
1: Ναι, θα ήταν ήρεμο το καλοκαίρι, την ώρα που υποτίθεται ότι συζητούν λεπτομέρειες για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να υπάρξει μια εκεχηρία δύο μηνών. Ποια εκεχηρία δύο μηνών? Και βεβαίως εξέλιξη αυτού. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα τηλεγραφήματα, μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμα και άλλες 7 στην πόλη Σιρίκ και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπανταραμπάς, που βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν, τι τσίμπησε? Η τιμή του Brent.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια.
0: Κατευθείαν με το που...
1: Έτσι, ευτυχώς ακόμα είμαστε μακριά από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Είμαστε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι. Και εμείς εδώ κάνουμε το σταυρό μας, διότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Στο ταμπλό των πρατήριων.
0: Λοιπόν, και βλέπω τώρα στο CNN που έχει πάλι live. Εγώ καταλαβαίνω καμιά φορά που κλιμακώνει την κατάσταση όταν τα αμερικανικά μέσα ανεβάζουν το θέμα πάρα πολύ ψηλά όλα ταυτόχρονα. Τα αμερικανικά δίκτυα έχουν live και παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή λεπτό προς λεπτό. Έχουν ηχήσει σιρήνες στην Αγερμού στο Μπαχρέιν πριν από λίγο, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Και επίσης και στο Κουβέιτ. Και το Κουβέιτ αναφέρει ότι οι σιρήνες έχουν ενεργοποιηθεί, οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής, και ότι η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αποθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που γίνονται με πυράβλους και drones. Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: λέει ο στρατός, ναι, ναι, ναι.
1: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να διαβάσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη να μας δώσει και κλίμα που βρίσκεται εκεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας. Με παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην
0: Βρίσκεται εκεί, να πούμε ότι ήταν
1: δημοσκοπήσεις.
0: Φωτογραφία την είδες,
1: Ποια φωτογραφία από
0: Ποια φωτογραφία.
1: Είδα το live, έβλεπα το live feed όταν πήγε ο κ. Μητσοτάκης εκεί.
0: Είχαν δείπνο. Παραδείσο ο κ. Ερντογάν, δεν έχουμε πει το νου μαζί με τη σύζυγό του. Οπότε ο Ερντογάν και η ηγέτης δεν έχει περιέργεια. Μετά σε σύζυγο έβγαλα την αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι. Ήταν εκεί ο κ. Μητσοτάκης με τη σύζυγό του. Τους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ερντογάν με τη σύζυγό του, με την διαθυρωμένη χειραψία. Δεν ξέρω, εκεί στην είσοδο της Προεδρικής Κατοίκης, φωτοπορτιούνιτι,
1: το Λευκό Παλάτι,
0: κάποιες κουβεντούλες είναι... και φωτογραφήθηκαν.
1: Το Λευκό Παλάτι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας αρέσει, πιστέψτε με.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έλα να έρθει ο Νίκος ο Νανούρης στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σώσει, διότι δεν. Λοιπόν, με έχει κάνει μπαρούτι.
1: Οι πρώτες ύλες από την Τουρκία στο Δειγνό.
0: Τι θέλεις, όντως θέλεις τώρα να πεις το μενού.
1: Ένα λεπτό, ρε,
0: παρακαλώ, έλα, για πες το μενού.
1: Στα ορεκτικά λέει είχε σωτέ εποχικών λαχανικών ηματί. Λοιπόν, οι επιλογές για το κυρίως ήταν φιλέτο από λαβράκι, μοσχαρίσιο, πλευρό αργού ψησίματος, επιδόρπιο, παραδοσιακό γλυκό, κάτι σαν μπακλαβά. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα τι για αυτά. Στο μενού δεν είπα κάτι άλλο.
0: Λιτοδίαιτο δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και με το Μουντιάλ που εμφανίστηκαν.
0: Τι εμφανίστηκαν με το Μουντιάλ?
1: Με τις φανελίτσες.
0: Ναι.
1: Στάρμερ και ποιος άλλος ήταν, για να δω. Τον έχουμε τον Νίκο, δεν θα δω, θα μας τα πει ο Νίκος.
0: Νίκος Νανούρης, γιατί δεν λέω. Και φτάσαμε στο σημείο να πούμε και το μενού, με ξεπερνά.
1: Όχι εσύ, ο Στάρμερ και ο Νορβηγός ο Στέρεπι πήγανε με τις φανέλες.
0: Ο κύριος Στάρμερ, τι κάνει εκεί?
1: Έλα, άλλη ώρα.
0: Άλλη ώρα αυτό, μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα από την Άγκυρα.
0: Ναι.
2: Όπου εδώ σήμερα κορυφώνονται οι εργασίες του Συνόδου Κόρυφου στην ΝΑΤΟ. Αλλά και η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ έντονη. Η αλήθεια είναι, διότι είχαμε και τη συνάντηση του Τάγκη Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε και κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από αυτό το τετ-α-τετ των δύο ηγετών.
0: Ικανοποιημένος ο πρόεδρος Ερντογάν?
2: Ικανοποιημένος, και ικανοποίηση υπάρχει και στην Άγκυρα γενικότερα. Δηλαδή, τώρα διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, όλοι συνηγορούν ότι ξεκινάει μια νέα εποχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Κυριαρχεί ο τίτλος ότι φεύγουν οι κυρώσεις Χάτσα. Και στέκονται στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τη είπε, ότι θα έρθουν οι κυρώσεις Χάτσα. Δεν μου αρέσει να επιβάλλω κυρώσεις στους φίλους μου.
1: Και σε χώρα που είναι και πιο πιστή από άλλες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί για άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, και μάλιστα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αφού είπε για τις κυρώσεις που δεν θέλει να επιβάλλει σε φίλους, το αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι και στη Συρία, όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, η Συρία του Αχμέντ Αλ-Σέρα μπήκε στο σωστό δρόμο. Η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ικανοποίηση, παρόλο που δεν ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να μιλήσει για αριστοκυρώσεων και για. Και άνοιξε ένα παράθυρο για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στα F-35, να παραλάβει τα F-35. Δεν ξεκαθάρισε όμως τι θα γίνει με το Κογκρέσο. Παραμένει.
0: Λεπτομέρειες όλα αυτά τα πράγματα για τον 47ο είναι λεπτομέρειες. Τι είναι το Κογκρέσο, ένα κτίριο είναι, το οποίο έχει και.
1: Μήπως ενδεχομένως γράφουν τα τουρκικά μέσα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο τώρα το οποίο το βλέπω σε μεγάλα μέσα όπως η εφημερίδα Χουριέτ. Μεταδίδεται από τον ανταποκριτή της εφημερίδας στις ΗΠΑ. Και λένε ένα σενάριο το οποίο βλέπουν. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο, όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα των S-400 και ούτε σκοπεύει το επόμενο χρονικό διάστημα να αγοράσει τέτοια όπλα. Λέει η συγκεκριμένη εκδοχή. Αν γίνει αυτό, λένε, τότε οι κυρώσεις θα έρθουν άμεσα. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια εκδοχή την οποία παρουσιάζει.
0: Τους έχει περάσει από το μυαλό ότι οποιαδήποτε και πρόταση ή οποιαδήποτε επιστολή πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο, από τα μέλη του Κογκρέσου?
2: Και γι' αυτό μας προκαλεί εντύπωση διαβάζοντας.
0: Είναι πάρα πολύ αιώλο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα και ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αλλά είναι αφήγημα αυτό, το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
2: Αυτό πάντως που κρατάω από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι και στην Τουρκία παραδέχονται ότι το θέμα δεν είναι οι κυρώσεις Χάτσα για τα F-35, είναι οι S-400. Δηλαδή, για να μιλάνε εδώ ότι για να αρθούν οι κυρώσεις πρέπει να φύγει το ρωσικό σύστημα, νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος να βρεθεί μια φόρμουλα για την Τουρκία να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
1: Μισό λεπτό, Νίκο. Οι κυρώσεις Κάτσα είναι αν έρθουν, ανοίγει ο δρόμος για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ. Σωστά?
2: Δεν συνδέεται.
1: Δεν συνδέεται.
0: Όχι.
2: Δεν συνδέεται, όχι.
1: Καθόλου τα ΚΑΝ. Με τις κυρώσεις.
0: Ο νόμος Κάτσα έχει να κάνει με τα F-35.
1: Δεν είναι καθόλου με τα ΚΑΝ δηλαδή?
2: Όχι.
1: Και τα ΚΑΝ μπορεί να τα πάρει έτσι κι αλλιώς?
0: Όχι, πρέπει δεν μπορεί να τα πάρει έτσι. Πρέπει επίσης να περάσει από διαδικασία και από το Κογκρέσο και από το. Και να ψηφίσουν. Πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για να φύγει ακόμα και μία σφαίρα να φύγει από τις ΗΠΑ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμα και αν είναι μέλος, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Πρέπει να περάσει από μία διαδικασία.
2: αυτό που αναφέρουν εδώ είναι ότι έχει ενημερωθεί ήδη το Κογκρέσο για την πρόθεση της Αμερικανικής κυβέρνησης να απολύσει κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ και αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα, η 9η Ιουλίου. Αν μέχρι αύριο δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, γιατί έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο πριν 14 μέρες, τότε ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των συγκεκριμένων κινητήρων στην Τουρκία. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο μεταδίδεται από εδώ και θεωρείται η 9η Ιουλίου ως η πιο κρίσιμη ημέρα για τους κινητήρες ΚΑΝ. Τώρα, οι κυρώσεις κάτσα είναι άμα αρθούν, είναι, πέφτει το πρώτο εμπόδιο για τα F-35. Δεν σημαίνει ότι αν αρθούν οι κυρώσεις κάτσα, η Τουρκία παίρνει τα F-35. Mm. Δηλαδή, είναι ξεχωριστό θέμα. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο έχει τους S-400, δεν μπορεί να δει λύση η Άγκυρα. Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλασε επιθυμίες για τον Ταγκί Περντογάν, αποθεωτικά σχόλια. 4 φορές μόνο τον αποκάλεσε φίλο μου. Και
1: εξαιρετικός. 10 φορές.
2: Εκφίασε τη χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ του.
0: Κινητικότητα προς την κατεύθυνση να φύγουν οι S-400 από τουρκικό έδαφος και να πάνε οπουδήποτε αλλού.
1: Υπάρχει, έχει δίκιο, Νίκο, που το ρωτάει αυτό ο Σπύρος, ήταν και αυτό που έγραφαν οι New York Times.
0: Ναι, πρέπει, παιδί μου, διότι όλο συζητάμε το ένα. Πήγε και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο. Αλλά κινητικότητα υπάρχει.
2: Αυτή η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στη Ρωσία, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε πάρα πολλά σενάρια εδώ για το τι μέλη γεννέστε με το ρωσικό σύστημα. Από αξιωματούχους επίσημα δεν έχει πει κάτι τέτοιο όμως. Έχει λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Λένε χαρακτηριστικά οι 400 ανήκουν στην Τουρκία και δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αποσυρθούν. Τουλάχιστον από επίσημα χείλη το ακούγαμε αυτό. Και πέρσι στη σύνοδο κορυφή, στην προηγούμενη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, είχε ερωτηθεί ο Ταγκί Περντογάν στην συνέντευξη τύπου και είχε πει χαρακτηριστικά το θέμα, αυτό το θέμα για μας έχει τελειώσει. Βέβαια, πολλά αλλάζουν σε ένα χρόνο. Η Τουρκία φαίνεται πως επενδύει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο δυτικό μέτωπο. Θέλει δυτικά όπλα και δεν είναι μόνο τα F-35. Είναι και το γαλλικό σύστημα εράμινα στο ΣΑΜΠ, με το οποίο έχει έρθει σε επαφή με τη Γαλλία, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως. Έχουμε και συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ταγκί Περντογάν
1: για το συγκεκριμένο
2: ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή την παρούσα φάση η Τουρκία κοιτάζει περισσότερο στο δυτικό μέτωπο.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε και τη συμφωνία Τουρκίας.
0: Να ρωτήσουμε και για την Συμφωνία Τουρκίας.
1: Μεγάλης Βρετανίας, το Eurofighter.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε τον Νίκο και για την ελληνική αποστολή.
1: Βεβαίως.
0: Γενικότερα, σε τι διάθεση βλέπεις τα πράγματα, αν θα γίνει καμία συναντησούλα στο περιθώριο, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας μας θα συναντηθεί με κάποιον, είτε ομολογό του, είτε πρόεδρο. Είναι πόσοι, 37, δεν είναι οι ηγέτες που βρίσκονται στην Άγκυρα?
2: Είναι 32
0: προσκεκλημένοι.
2: Και 9 προσκεκλημένοι.
0: Και 9 προσκεκλημένοι. Ναι. Δεν πέτυχα κανέναν από τους δύο αριθμούς. Στη μέση πήγα 37. Εντάξει, καλά.
2: Όσον αφορά πάντως κάποια συνάντηση, κάποιο τετατέτ, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάντως, χθες είχαμε την υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο για το δείπνο που παρέθεσε ο Ταγκί Περντογάν με την Εμμηνία Ερντογάν. Μια θερμή χειραψία. Αντάλλαξαν οι δυο τους. Έκανε και μια κίνηση ο Ταγκί Περντογάν, που σαν να ρίχνει ότι είναι ο ευχαριστή τον Κυριακό Μητσοτάκη που ήρθε εδώ. Ήταν καλό το κλίμα σε αυτή τη στιγμή. Τίποτα παραπάνω όμως. Μένει να δούμε αν στο περιθώριο σήμερα των εργασιών της Συνόδου έχουμε κάποιο τέτα-τέτα στα όρθια. Αν έχουν χρόνο έστω και για λίγα λεπτά να πούν κάτι. Γιατί και πέρσι στην προηγούμενη Συνόδο Κορυφής δεν είχαν συνάντηση. Τα είπαν όμως για κάποια λεπτά στο πόδι.
0: Να σε ρωτήσω, τον Ερντογάν φαντάζομαι δεν τον έχουν ενημερώσει ότι είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν πάει όλοι αυτοί για αυτόν, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το να ευχαριστήσει, ας πούμε, τον Μητσοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ο Ρούτη τον έχει καλέσει εκεί, το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει, ο οικοδεσπότης είναι αυτό.
0: Οικοδεσπότης, απλά το διοργανώνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Ήταν μια κίνηση του χεριού που έδειξε ότι σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι τυπική κίνηση. Εκεί είναι η παρέθεση χθες το δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το έκανε κάπως έτσι ο Τουρκός.
1: Τώρα, φταίω που δεν έχουμε χρόνο να προλάβω να πω γιατί περπατούσε χέρι-χέρι όταν το κάνουμε το Ρούτε. Έχω αυτόν τον καημό από χθες.
0: Αύριο. Ούτως ή άλλως ο Νίκος αύριο θα μας πει για τα αποτελέσματα τη Συνόδου Κορυφής. Εκτός και αν θες να το κρατήσουμε και μετά το διαφημιστικό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφσό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Για να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Και η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφεραν ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης ελέγχου και παράκτητες εγκαταστάσεις ραντάρ. Με συντριπτική απάντηση, απειλεί η Τεχεράνη. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζει επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Περισσότερα στο ενικός.gr.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. 0-0 τελείωσαν η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή που απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο Γάλλο forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
23: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
26: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Απίστευτη ζέστη. Τουλάχιστον εγώ ζεσταίνομαι πολύ σήμερα, παιδιά. Κάντε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα μας. Τηλέφωνο.

Έχει λίγο αεράκι, φυσάει λιγάκι έτσι για να μην ζεσθενόμαστε τελείως. Αλλά και αυτός λέει, αυτός είναι. Καλημέρα στη Σύμβη, στο Βασίλη, να είσαι πάντα καλά φίλε μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα σας από τις 7 η ώρα το πρωί καθημερινά με μένα εδώ και με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις ειδήσεις που τρέχουν και την επικαιρότητα και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε από τις εκπομπές μας, μπείτε στο site μας στο www.realvoice995.gr και θα τα βρείτε όλα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και Μιχαλή, να είστε πάντα καλά εκεί στο αεροδρόμιο. Και στον Κώστα, στον Κώστα το φίλο, τον Κώστα το Μητσού. Καλημέρα Κωνσταγκή. Καλημέρα Θανάση. Πρωινή μου είστε σήμερα, πολύ πρωινή. Καλό αυτό. Να μην ξεχνάτε να μας στέλνετε οτιδήποτε είναι αυτό, πέρα από καλημέρα, πέρα από γεια σας, πέρα από όλα αυτά, ό,τι και αν θέλετε να μας το στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 698 91 99 995.

Λοιπόν, και επειδή έρχεται ζέστη, πολύ ζεστή, εμείς εδώ με τον Πέρι μπορεί να πίνουμε και 1,5 λίτρο νερό μέχρι να τελειώσει η δική μου μόνο εκπομπή. Λοιπόν, για νερά και έτσι θέλουμε ποιοτικό νερό. Για ακούστε λίγο τι σας έχω τώρα εδώ. Λοιπόν, σκεφτόμαστε καθημερινά τι τρώμε, από πού ψωνίζουμε και πώς φροντίζουμε την υγεία μας. Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ για την ποιότητα του νερού που πίνει η οικογένειά σας κάθε μέρα? Η AquaSafe Systems προσφέρει με την υγεία μας. Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ για την ποιότητα του νερού που πίνει η οικογένειά σας κάθε μέρα? Η AquaSafe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και

www.ekoservice.gr ή τηλεφωνικά στο 694 28 74 497. Aqua Safe System, ακούστε που σας λέω, και θα πίνετε νερό. Νερό, έτσι, καθαρό νερό, ποιοτικό νερό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρεούλα και έχουμε κάποια θεματάκια έτσι να συζητήσουμε, τα οποία έχουν δει το φως της επικαιρότητας. Και μας τα στέλνετε κι εσείς, έτσι, μας τα στέλνετε κι εσείς στο Viber. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ από τα μηνύματά σας και από τις καταγγελίες που γίνονται στο Viber. Όπως σίγουρα είδατε στα social του σταθμού και τις διαγραμμίσεις, στις διαβάσεις έξω από το 15ο Δημοτικό, από το μήνυμα τότε που μας στείλατε, πήγαμε, το είδαμε, το βγάλαμε μια φωτογραφία, απευθυνθήκαμε εκεί που έπρεπε να απευθυνθούμε, μας ακούσανε αλλιώς, όπως θέλετε πείτε το, και η δουλειά έγινε. Κοιτάξτε, για να είμαι λίγο δίκαιος, έτσι, για να τα λέμε όλα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια με τις διαγραμμίσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα, και στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, αλλά και από τα σχόλια τα οποία μου στείλατε μετά την ανάρτηση με το βίντεο, με τις διαγραμμίσεις που έγιναν έξω από το 15ο, μου στείλατε και άλλα σχόλια και αυτό είναι πάρα πολύ ευχαριστώ, έτσι. Χρειαζόταν, η αλήθεια είναι, είχαν ξεθοριάσει τελείως, δεν βλεπόντουσαν. Δεν μπορούσε να τις δεις ούτε από το μισό μέτρο. Φανταστείτε τώρα με το αυτοκίνητο. Κάποιος που δεν γνωρίζει είναι πρόβλημα. Εντάξει, εμείς πάνω κάτω υπολογίζουμε, ξέρουμε περίπου πού είναι οι διαβάσεις μας εδώ στο νησί. Όσοι γινόμαστε καθημερινά στους δρόμους, γνωρίζουμε πάνω κάτω. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Έτσι, πρέπει να φαίνονται. Πώς είναι οι έξυπνες διαβάσεις στο κέντρο, έτσι πρέπει να φαίνονται αυτά. Έχει γίνει δουλίτσα εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια και χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι και για το ότι και εμείς ακουστήκαμε, αλλά και πρόκειται και για θέμα ασφαλείας, έτσι, δεν το συζητάμε.

Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο από την Go και στο Σπύρο. Να το Σπύρο ήρθε με αμερικάνικους ρυθμούς. Τώρα να σε φτιάξει εδώ πέρυσι έτσι και βρει το τραγούδι του Donald Trump, θα σου πω εγώ.

Μία μαγεία πάντως, Σπύρο, στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν έχουν ενημερώσει τον Τραμπ ότι για τον ΝΑΤΟ είναι εκεί. Γιατί θεωρώ ότι ο ίδιος πιστεύει ότι μάλλον γι' αυτόν έχουν πάει όλοι στην Αγκύρα.

Δεν ξέρω, αυτό που παρατήρησα εγώ πάντως στην άφηξη του Donald, του Donald Trump, στην Άγκυρα, είναι ότι τον υποδέχτηκε ο φίλος του, λέει, κολλητός, αδερφός, ο Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα. Πω, να σπίρω, αφιερωμένο. Η Ελλάδα πάντως το παρακολουθεί στενά το όλο το σκηνικό απέναντι, διότι από αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ γενικώς για το ΝΑΤΟ και για τον πολιτό του φίλο τον Τάγι Περντογάν, είναι περίεργα αυτά τα μηνύματα. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε.

αρέσουν όλα. Σήμερα θα τα δούμε. Όλη η ελληνική αποστολή βρίσκεται εκεί. Είναι έτοιμη. Οι δηλώσεις που έχουν γίνει και από πλευράς του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κάποιων άλλων ηγετών, προφανώς και φαίνεται ότι θα τον μπλοκάρουν όλο αυτό με τα F-35. Είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές που έχει τώρα η Αμερική. Έχει ξεσηκωθεί και το ελληνικό λόμπι και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική. Πράγμα που σημαίνει ότι ζορίζει τον Ντόναλντ Τραμπ η κατάσταση, αλλά γνωρίζοντας και τον ίδιο πλέον, είναι όπως ξυπνήσει.

Λοιπόν, ένα θέμα σίγουρα το οποίο είδατε να παίζει από χθες στα social media είναι αυτό με τα σκουπίδια που βρέθηκαν στην περιοχή στα Κοσκίνου. Έψαχνα να βρω πάρα πολλούς τρόπους, η αλήθεια αυτή είναι, έψαχνα να βρω πάρα πολλούς τρόπους για να συγκρατηθώ, κυρίως στα προσωπικά μου social, έτσι δεν εκθέτω ποτέ ούτε το σταθμό ούτε κάτι άλλο, έχω την προσωπική μου άποψη, την προσωπική μου σελίδα και τα λέω όλα. Εκεί που όποιος θέλει να κυνηγήσει, θα κυνηγήσει εμένα. Δεν μπορούσα να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να τοποθετηθώ από την εικόνα που είδαμε με τα σκουπίδια που κάποιος, γνωστός άγνωστος, δεν έχει σημασία, κάποιος αποφάσισε να πάει να τα πετάξει όπου βρει. Και όταν λέω όπου βρει και να πάει να πετάξει, δεν εννοώ για μια σακούλα, για ένα καφέ, για ένα κουτάκι αναψυκτικού ή δεν ξέρω τι. Άδειασε ολόκληρο φορτηγό. Γελάω και συγγνώμη που γελάω. Γελάω για να μην κλάψω με την υπόθεση αυτή. Διότι εχθές έκανα τουλάχιστον 40 τηλέφωνα. Όταν λέω 40 τηλέφωνα το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Έκανα 40 τηλέφωνα τουλάχιστον και στην πολιτική προστασία του Δήμου και στην πολιτική προστασία της περιφέρειας και με την καθαριότητα μίλησα. Για να μην σας πω ότι μίλησα και με κάποιους που γνώριζαν και τον ίδιο που πήγε και ξεφόρτωσε εκεί πράγματα. Έτσι, πέταξε μάλλον για την ακρίβεια, πέταξε δημιουργώντας εν μέσω αντιπυρικής περίοδου ακόμα μία χωματέρη παράνομη πάνω στο νησί. Προσέξτε τι λέω, ακόμα μία παράνομη χωματέρη πάνω στο νησί.

Είμαστε πάντως κι εμείς. Τι να πω. Τι να πω. Εγώ προσωπικά την άποψή μου, έτσι, την έχω πει και την έχω ξαναπεί για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Προφανώς και δεν μένω ευχαριστημένος. Εδώ δεν είναι ούτε οι ίδιοι ευχαριστημένοι. Έτσι, το έχουν πει κατά κόρον σε δηλώσεις τους. Αλλά προσέξτε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Προφανώς και υπάρχει το μερίδιο ευθύνης, αυτό που υπάρχει από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, του ιδιώτη, θέλετε, δεν ξέρω τι. Εδώ μιλάμε για άλλη κατάσταση. Εδώ μιλάμε να μιλήσουμε λίγο και για μας. Να μιλήσουμε λίγο και για μας. Δεν είναι εικόνες αυτές που είδαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εικόνα αυτή που είδαμε. Δεν μπορεί ο καθένας μας, έτσι επειδή μας ήρθε αυθαίρετα, να πετάει όπου βρει και να δημιουργεί χωματερές, παράνομες, επικίνδυνες εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Πολύ ορθά και η πυροσβεστική, έτσι και η πολιτική προστασία του Δήμου, έκοψαν βαριά πρόστιμα. Πολύ βαριά πρόστιμα. Και καλά κάνανε. Η αλήθεια είναι. Εγώ θα το πήγαν και παρακάτω, μην σας πω. Αλλά να είμαστε λίγο δίκαιοι. Ξέρετε, αυτό το οποίο ίσως είναι λύση, ίσως είναι λύση τελικά όντως, και μιλώντας λίγο και με τους επικεφαλείς της πολιτικής προστασίας, και αργά το βράδυ μίλησα και με τον κύριο Θωμάτο για την ανάρτηση που έκανε από πλευράς του Δήμου, που βρέθηκε στο σημείο κατόπιν τηλεφωνήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και κόπηκαν αυτά τα πρόστιμα που σας είπα και πριν. Σκέφτεσαι ποια θα είναι η λύση. Ποια είναι η λύση, ρε παιδί μου, για αυτό το πρόβλημα? Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν παντού. Παντού. Εγώ εδώ προσωπικά σας έχω πει, επειδή χωριάτης είμαι, από χωριό είμαι, έτσι, τα βλέπω παντού αυτά. Όποιος λέει κάτι το αντίθετο, καταρχάς είναι ψεύτης, ένα το κρατούμενο, και δεν θέλει να δει την αλήθεια, την πραγματικότητα. Αυτή είναι, και αυτή είναι η αλήθεια. Επαναλαμβάνω. Μιλάω για ογκώδια αντικείμενα, μιλάω για παράνομες χωματερές. Δεν μιλάω για κάδους κεντρικούς ή το οτιδήποτε που είναι γεμάτοι και δεν περνάνε, τα πάρουν κτλ. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να το βρουν και να το λύσουν. Αλλά πώς θα βρεθεί και η λύση στο άλλο το πρόβλημα που λέω εγώ, που αναφέρομαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα το οποίο συμβαίνει. Έτσι δεν είναι? Για να τα λέμε όλα. Για να τα λέμε όλα.

Πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει, πόσα μηνύματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και προφανώς και θα τα μεταφέρω και όλα τα μηνύματα. Εκεί γύρω-γύρω στην περιοχή υπάρχουν και άλλα πράγματα. Γεμάτο σκουπιδιά. Έτσι, εκεί γύρω-γύρω στην περιοχή έχει και άλλα πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα δείτε και αυτά. Να τα δείτε και αυτά. Αυτό που έλεγα πριν, έτσι, και θέλω να καταλήξω κάπου, είναι ότι καλό θα είναι να βοηθήσουμε λίγο κι εμείς πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, μην δείτε, δεν το βλέπουμε, βοηθάμε τον Δήμο, την Περιφέρεια, τον έναν, τον άλλον. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Είδατε ένα περιστατικό. Να εκτελήσετε και μπροστά σας. Πολλές φορές δεν έχουν αυτοί ούτε ενδιασμούς αυτοί που τα κάνουν, ούτε τα πετάνε έτσι σχήμα. Τον βλέπετε, βγάλτε το μια φωτογραφία, πάρτε ένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Πάρτε την πυροσβεστική, πάρτε τους υπεύθυνους. Εκείνη τη στιγμή. Όπως είναι, εκείνη τη στιγμή. Να δείτε εσείς για πότε σταματάνε όλες αυτές οι ιστορίες. Να μου πείτε, θα κάνουμε τους ρουφιανούς. Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε για μας. Και εμείς μένουμε εδώ. Και εμείς, ναι, πού μένουμε, σε αυτό το νησί δεν μένουμε. Εμείς δεν αναπνέουμε όλα αυτά τα σκουπίδια, όλα αυτά τα να μην πω. Έτσι δεν είναι. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι εχθές τα τηλεφωνήματα τα οποία έκανα, άκουσα για κάτι τρελούς αριθμούς που μπορεί να κυκλοφορούν, έτσι, για τις παράνομες χωματερές. Και στο συγκεκριμένο σημείο θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και αν κάνω λάθος θα το διορθώσω, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι τις πάρα πολλές φορές τις καταγγελίες που έκανε ο συνάδελφος και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Δημοκρατικής της Ρόδου, ο Δαμιανός Αθανασίου, ο οποίος στο προφίλ του, αν πείτε, είναι ακόμα αναρτημένα. Πάρα πολλές φορές είχε μιλήσει για τα Κοσκινού. Πάρα πολλές φορές. Και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αν δείτε τις φωτογραφίες του και τις αναρτήσεις που έχει κάνει από την περιοχή εκεί τη συγκεκριμένη, υπάρχουν και αλλού τέτοιες περιοχές. Καλό είναι, όσοι μας ακούτε, έτσι, από τους υπεύθυνους, να τα δείτε και αυτά εκεί. Καλό είναι αυτό που κάνατε. Προφανώς εχθές, μαζί σας εχθές. Δεν το συζητάμε καθόλου. Εδώ θα λέμε αλήθειες, είπαμε. Και όχι χιλιάρικο και άλλα τόσα που έκοψε η, πώς τη λένε, η πυροσβεστική. Εκεί πας. Πας για να το νιώσει, για να το καταλάβει. Βάλτε μια φωτογραφία λοιπόν, όπου τον βλέπετε, όποιον βλέπετε ή όποια. Πάρτε ένα τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή. Είμαι εδώ, βρίσκομαι εδώ και βλέπω αυτό. Και αφήστε μετά τους υπεύθυνους να κάνουν τη δουλειά τους. Να δούμε στην τελική, κυνηγώντας τους όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους, στο έτσι η λύση βρίσκεται. Θυμάστε τι έγινε προχθές, πριν μερικές μέρες, Καλυθιές με τα αυγά. Χαμός και εκεί. Και δεν είναι μόνο τα Κοσκινού, οι Καλυθιές. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλές παράνομες χωματερές πάνω στο νησί. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Με τον ίδιο τρόπο που επιβλήθηκαν εχθές οι αρμόδιοι και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία του Δήμου, με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορώ να βρω την καταλληλότερη λέξη εκτός από αυτή που θα χρησιμοποιήσω, απαιτώ να βρείτε και τις υπόλοιπες χωματερές και να βρείτε και αυτούς που δημιούργησαν τις υπόλοιπες χωματερές. Έτσι, ναι, εκεί πραγματικά θα γίνει δουλειά. Αλλά θέλει και τη βοήθειά μας όλο αυτό. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κάντε ένα τηλέφωνο τη στιγμή που το βλέπετε και τα ξαναλέμε, κυρίες και κύριοι.

Έχει κι άλλον έναν παλαβό. Έτσι τον ονομάζεται. Μακριά. Που και αυτός κι αν έχει βγάλει σκουπίδια και ιστορίες. Αυτόν τα στέλνουν όλα. Μπείτε σε εκείνο το προφίλ και βρείτε τους έναν.

Και επειδή βλέπω και κάτι περίεργα σχόλια στο διαδίκτυο, τύπου και εδώ ο Κολιάδης φταίει, αφήστε λίγο αυτά τα περιτά, αυτές τις αηδιούλες θα τις πω εγώ, αφήστε τες. Μόνοι σας τις γράφετε, μόνοι σας τις ακούτε, μόνοι σας τις διαβάζετε, να σας πω την αλήθεια. Δεν είπε κανένας ότι φταίει ο Κολιάδης ή είναι ο αρμόδιος ο Κολιάδης, αυτή είναι η συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης. Ο Κολιάδης φέρει ευθύνη για τη δικιά του θητεία. Να τα λέμε όλα, συγγνώμη. Να τα λέμε όλα, ξεκάθαρα πράγματα.

Καλημέρα στη φίλη τη Δέσποινα, να σε πάντα καλά. Η φίλη Δέσποινα μας έστειλε φωτό από το Εθνικό. Δεσποινάκι, ξέρω γιατί έβγαλε το Εθνικό. Ξέρω, θα σε παραπέμψω στην ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τη χθεσινή. Μπες να δεις λίγο την ανάρτηση του κύριου Χατζημάρκου και θα καταλάβεις. Εγώ το είδα απ' έξω, το είδα και πρόσφατα γιατί πήγα σε μια συνέντευξη τύπου που είχε ο κύριος Ταρασλιάς πριν μερικές μέρες. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το έργο. Αυτό το έργο δεν υπάρχει και Δέσποινα, με το μήνυμα που το συνδυάζεις με τη φωτογραφία, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Η ιστορία μας ξαναζωντανεύει, Μανώλη. Αυτό είναι αυτολεξί το μήνυμα που μου γράφει η κυρία Δέσποινα. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω σε ό,τι γράφεις.

για να ξεκαθαρίσουμε γιολισμένα πράγματα, έτσι. Το να ανεβαίνουν φωτογραφίες και οι σχολιαστές και οι προστάτες της εκάστοτες δημοτικής αρχής, έτσι, τρέχουν να προσβάλλουν και να βρίζουν αυτό που ανεβάζει τις φωτογραφίες, είναι άλλο. Είναι άλλο τώρα αυτό, έτσι, με τον Δήμαρχο και την προηγούμενη δημοτική αρχή, αν ήταν με κάποιον άλλον την επόμενη, αν είναι με κάποιον άλλον τώρα. Και είναι γνωστή, δεν είστε άγνωστοι, είναι και γνωστή κιόλας. Αλλά εντάξει, τώρα είναι ήδη κάθε φορά, απλά με διαφορετικό Δήμαρχο προστάτες, έτσι, για να μην χάσουν και κανένα χαρτζιλίκι, για να τα λέμε κιόλα. Αλλά θέλω να μπείτε λίγο στο νόημα. Στο νόημα. Έτσι. Και αφήστε τα τώρα. Ο Κολιάδης φταίει και ο Κολιάδης δεν φταίει. Ποιος μίλησε, ποιος τα ανέφερε όλα αυτά. Εδώ αναφέρουμε για ένα πρόβλημα. Αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα που τουλάχιστον εμείς εδώ και φαντάζομαι και οι συναδελφοί από τους υπόλοιπους σταθμούς ή τον τύπο, οι εφημερίδες κτλ. Έχουν το ίδιο πράγμα στα κινητά τους με το θέμα των σκουπιδιών. Και με τα αγκώδη αντικείμενα, φωτογραφίες και τις παράνομες χωματέρες και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αλλά αυτό το κολπάκι το οποίο βγάζει κάποιος και μπαίνει ξαφνικά μια αρμάδα από κάτω. Τώρα να τους πω, να μην τους πω, να μην τους πω. Πέρυσι με βλέπει, άστο. Και μπαίνουν και γράφουν το μακρύ τους και το κοντό τους. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Άποψη δεν έχετε για αυτό που βλέπετε. Άποψη για αυτό που βλέπετε σε εκάστοτε φωτογραφία δεν έχετε. Έχετε άποψη ποιος την ανέβασε και αν φταίει ή δεν φταίει ο Κολιάδης. Που επίτηδες βέβαια, βασικά τα αναρωτιέστε όλα αυτά. Μπείτε λίγο στο πρόβλημα, μάγκες και μάγκισσες. Μπείτε λίγο στο πρόβλημα. Στο πρόβλημα. Αυτή είναι η ουσία. Και από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, τι είναι, Κάλυμνος, μηνύματα τα ίδια. Σίμι, μηνύματα τα ίδια. Αυτό το πρόβλημα, για να μην τα αναφέρω όλα τώρα αυτά εδώ. Βλέπετε, δεν είναι μόνο δικό μας. Προφανώς. Εγώ είπα και πριν, θα το επαναλάβω και τώρα. Καλά έκαναν και έκαναν εχθές ό,τι έκαναν. Να γίνει το ίδιο. Απαιτώ, εγώ έτσι το θέτω. Αυτή είναι, δεν μπορώ να βρω κατάλληλη λέξη. Απαιτώ να γίνει το ίδιο και στα υπόλοιπα. Όπου υπάρχουν και να τιμωρηθούν με πρόστιμο, θέλετε, όπως θέλετε, ό,τι θέλετε, κάντε. Αρκεί να τους βρείτε και να τους τιμωρήσετε. Έτσι όπως τους αξίζει. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει και να αυξάνεται αυτό κάθε μέρα, κάθε μέρα που περνάει αυτό αυξάνεται. Κάποιος θέλει να αυξάνεται. Έτσι. Περισσότερους ελέγχους, μάγκες. Ναι, περισσότερους ελέγχους όπως έγινε χθες, προχθές, το ίδιο. Δεν κατάλαβα. Ναι, περισσότερους ελέγχους. Εκεί έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω. Αν έχει, δεν έχει. Ξέρω όμως, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις γιατί το έψαξα. Που έχουν επέμβει και έχουν κόψει και άλλα πρόστιμα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά, βέβαια. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν αυτά και ξέρω ότι χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Αν μήπως μπορούμε να το δούμε λίγο, να το κάνουμε, να το φτιάξουμε για το παιδί και κατά λάθος. Κατά λάθος του παίζανε φορτηγό πράγματα του αλλού. Κατά λάθος. Λοιπόν, ας σταματήσουμε λίγο αυτή την ιστορία και ας δούμε το νησί στην πραγματικότητα και ας αναλάβει ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του. Ο Δήμος το δικό του, πυροσβεστική το δικό της, αλλά και εμείς. Εμείς το δικό μας.

0: καλοκαίρι.
1: Καλημέρα Μιχάλη μου, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχω θέμα ειδικό για τα φανάρια. Λογικά αύριο ή μεθαύριο θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, να το ξέρεις.

0: Λοιπόν, αυτά με τα σκουπίδια. Ελπίζω να έχω γίνει κατανοητός, έτσι, και όσους στεναχώρησα, κακώς στεναχωρηθήκατε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να τα βλέπουμε όλα και να τα λέμε όλα, έτσι. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Περισσότερους ελέγχους ο Δήμος, ναι. Ας αναλάβει τις ευθύνες του με περισσότερους ελέγχους. Η πυροσβεστική το ίδιο, ναι. Η πυροσβεστική το ίδιο. Έτσι είναι το DNA μας και πρέπει να μας κυνηγάνε, δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να μας κυνηγάνε από πίσω. Αλλά και εμείς, ας γίνουμε λίγο πιο άνθρωποι. Έτσι. Όχι μόνο για το περιβάλλον, για το νησί μας, για το μέλλον, για τον τόπο αυτόν, τέλος πάντων. Στην πράξη να λέμε ότι τον αγαπάμε τον τόπο μας. Στην πράξη.
1: Καταδικασμένοι με στην απομόνωση, μια μικρή Ελλάδα.
0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τον ωραίο Αρχάγγελο. Πάμε να συναντήσουμε τον Τσαμπίκο τον Μαγκό από την πλευρά των συλλόγων γονέων και εκεί δε μόνο του σχολείου, του σούπερ σχολείου. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο τον Μαγκό. Καλημέρα, Τσαμπίκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπάζογλου, καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Μια χαρά.
0: Πάντα, πάντα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, Τσαμπίκο μου, είδα ωραία πραγματάκια, έχω μάθει και ωραία πραγματάκια και θέλω να αποκαταστήσω έτσι λίγο και μια παρερμηνία που έγινε, όχι από πλευράς μας, παρερμηνία που έγινε και θα καταλάβετε τι εννοώ, με κάποια air condition τα οποία έφτασαν στο σχολείο. Στο σχολείο, το καινούριο σχολείο, έτσι, το σχολείο το οποίο η αλήθεια είναι και θέλω να μου πεις πώς το κάνεις αυτό, Τσαμπίκο. Ό,τι και να έχετε ζητήσει σε αυτό το σχολείο, είτε είναι από την περιφέρεια, είτε είναι από το Δήμο, το έχετε καταφέρει. Πώς τα κάνετε, πώς το καταφέρετε αυτό? Αλλά να πω και την αλήθεια, σημαίνει ότι γίνεται και δουλίτσα εκεί, έτσι. Σημαίνει ότι γίνεται και δουλειά σε αυτό το σχολείο.
2: Ναι, γίνονται κάποιες προσπάθειες για να φτιάξουμε το σχολείο, γιατί όπως ξέρετε έχουμε μεταφερθεί εδώ και 2 χρόνια στο καινούριο σχολικό συγκρότημα. Υπάρχουν ελλείψεις.
0: Εδώ να πω για τον Τσαμπίκο και βάζω μια άλλη τελεία, συγγνώμη που σε διακόπτω, Τσαμπίκο μου, ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση, έτσι, του Τσαμπίκου με αυτό το σχολείο. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, από την εποχή του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτου Χατζηδιάκου, πότε τρέχτη και όλο αυτό και πολλά, αλλά τα ξέρετε, έτσι, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ίσως γι' αυτό είναι η αγάπη σου περισσότερο για αυτό το σχολείο.
2: Ακριβώς. Όπως το έχεις πει, είναι λόγω του, εντάξει, δεν μπορώ ακόμα να το πω έτσι, ας πούμε, το αείμνηστος, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι πραγματικότητα, δυστυχώς. Είναι προσωπικό στοίχημα για το ότι γίνεται εκεί πάνω. Το αγαπάω, το σχολείο το αγαπάω λόγω της σχέσης μας που είχαμε με τον αείμνηστο δήμαρχο. Και προσπαθούμε και σαν σύλλογος και προσωπικό στοίχημα, ας πούμε, δικό μου, το ότι χρειάζεται αυτό το σχολείο να το απαιτώ και να γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά πάνω σε αυτό το κομμάτι, όπως σας είχα πει, ήταν και την προηγούμενη περιφέρεια που μας βοήθησε. Τώρα σε αυτό το κομμάτι με τα air condition ήταν ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο το απέτησα και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Ματίνα Γιαννέλη, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια έγινε και με τους δύο και φυσικά ήταν και ο πρώην Αντιδήμαρχος, ο κύριος Βαρέλης, που μας βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα πάνω στο σχολείο. Αλλά αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των ερκοντισίων είχε προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό, απλά μας βοήθησε πάρα πολύ η κυρία Γιαννέλη.
0: Εδώ να πω την αλήθεια για την παρερμηνία που είπα πριν, έτσι. Ακούστηκε ότι ο σύλλογος γονέων έχει πάρει αυτά τα air condition. Έτσι βγήκε η αλήθεια, είναι και σε ένα ρεπορτάζ. Αλλά ήταν παρερμηνία, έτσι. Ίσως η καινούρια διοίκηση του σχολείου δεν είχε καταλάβει ακριβώς. Γι' αυτό ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, λίγο για να είμαστε εμείς εντάξει.
2: Ακριβώς. Αυτό το θέμα των ερκοντισιών, ψάξαμε να βρούμε κάποιους να μας βοηθήσουν να τα πάρουμε τα ερκοντισιών. Τελικά δεν βγήκε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν 2 εθελοντές οι οποίοι μας είπαν ότι θα μας δωρήσουν άλλα 2 ερκοντισιών. Και σε μια συνάντηση που είχαμε την κυρία Γιαννέλη, της είχα πει ότι θέλω να μου βάλετε κάποια κοντήσια στο σχολείο πάνω, γιατί δεν υπάρχουν και τα παιδιά τους μήνες τους καλοκαιρινούς, ας πούμε, υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες τάξεις, ιδιαίτερα σε κάποιες τάξεις που έχουν πρόβλημα με τη ζέστη. Το σχολείο είναι ένα τεράστιο σχολείο, οι αίθουσες είναι τεράστιες διδασκαλίας, οι οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε αρκοντήσια. Πρέπει να είναι, είχαμε τη βύση της τάξης και έπρεπε να βάλουμε 24, τα οποία αυτά κοστίζουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι το κάθε μέρος, ανάλογα με τα τετραγωνικά, έτσι, αν πάρεις ένα air condition το οποίο δεν κάνει και καίει άδικα, άδικα και ρεύμα και ενέργεια, έτσι, και δεν είναι και απόδοση. Δεν είναι αποδοτικό, προφανώς.
2: Ναι. Κυβήσαμε τις αίθουσες, τελικά βγήκε η απόφαση ότι πρέπει να μπει 24 air condition για να καλύψει τις αίθουσες. Είναι και το θέμα της ζέστης και το θέμα
0: το χειμώνα,
2: του χειμώνα, το οποίο είναι πολύ χρονοβόρο και πολύ κοστοβόρο το θέμα του πετρελαίου, γιατί είναι τεράστιο το σχολείο και δεν ζεσταίνεται.
0: Και εκεί που έχουν πάει και τιμές, όχι ότι είναι καλύτερα το ρεύμα, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Ναι, είναι, πιστεύω ότι είναι καλύτερα στο ρεύμα από ότι το θέμα του πετρελαίου.
0: Άρα, για να καταλάβει και ο κόσμος και την παρερμηνία που έγινε, άρα αυτά τα air condition ήρθαν από τις σχολικές επιτροπές, έτσι, σωστά, από το Δήμο δηλαδή ουσιαστικά. Δηλαδή, τα έστειλε η κυρία Γιαννέλη, έτσι, σωστό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, άρα δεν τα στείλατε εσείς στο σχολείο πάνω.
2: Όχι, απλά.
0: Γιατί ξέρω, ότι υπήρξε, ξέρω ότι υπήρξε ένα έγγραφο από την πλευρά της διοίκησης προς το Δήμο να πάει να τα τοποθετήσει. Εμένα μου το στείλανε αυτό το έγγραφο τότε και είχα επικοινωνήσει. Λέω, πώς το κάνατε αυτό, στείλατε ερκοντήσιον.
2: Ήταν λάθος όλο το έγγραφο.
0: Μπράβο, αυτό κατάλαβα και εγώ μετά.
2: Ναι. Η διευθύντρια είναι καινούρια πάνω στο σχολείο, δεν γνωρίζει.
0: Προφανώς δεν θέλω να πω κάτι για τη διευθύντρια, έγινε, έτσι, προφανώς.
2: Έγινε κάποιο λάθος. Το συζητήσαμε μετά. Αυτά τα ερκοντήσια τα έχει βάλει η Σχολική Επιτροπή. Το ζητήσαμε και έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή, ό,τι μας έχουν πει δεν μας κοροϊδεύουν.
0: Να ξέρεις ότι είναι.
2: Και είναι πραγματική αλήθεια και θα μπουν και άλλα air condition. Δεν μένουμε σε αυτά, θα καλυφθούν όλες οι τάξεις.
0: Έπιασε μόλις εγκεφαλικό, να ξέρεις την κυρία Γιαννέλη, σίγουρα. Πλάκα κάνω. Ξέρεις γιατί το παίρνω έτσι λίγο στο αστείο. Γιατί τώρα, ας πούμε, Τσαμπίκο έχει στη λύση των σχολικών. Το λέω σε σένα γιατί είσαι εκπρόσωπος του συλλόγου. Έχει στη λύση των σχολικών επιτροπών. Κάνεις μια αίτηση εκεί, λες, έχω αυτό το πρόβλημα. Να ξέρετε ότι είστε από αυτό ήθελα να πω. Είστε από τους τυχερούς που προλάβατε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω από εδώ και πίσω τι έχει να γίνει, γιατί αυτές καταργούνται πλέον. Εκεί θα είναι πρόβλημα.
2: Το γνωρίζω. Πιστεύω ότι κάτι άλλο θα βρεθεί στη μέση. Δηλαδή δεν γίνεται. Καταργώντας τις σχολικές επιτροπές, καταργούμε πάρα πολλά πράγματα από τα σχολεία. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος της κυβέρνησης για μένα.
0: Γιατί έχεις την επιλογή ότι ξέρεις κάτι, θα σηκώσω το τηλέφωνο, θα πω έχω αυτό το πρόβλημα, θα το αιτηθώ εκεί που ξέρω που πρέπει να πάω να το αιτηθώ και από εκεί και πέρα δεν είναι ένας ο οποίος θα ασχοληθεί.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ολόκληρο.
2: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή αυτά που γίνονται είναι τεράστια λάθη, δηλαδή, από θέμα της κυβέρνησης, διότι καταργούμε σχολικές επιτροπές, καταργούμε δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να καταργηθούν. Μπορούσαμε να καταργήσουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν βοηθάνε πουθενά. Το να καταργήσεις σχολικές επιτροπές και να μην μπορεί ο εκάστοτες διευθυντής του σχολείου, του οποιοδήποτε σχολείου, να θέλει να πάρει από την Α4 μέχρι το οτιδήποτε χρειάζεται ένα σχολείο, να μην μπορεί να το πάρει.
0: Υγείας, καθαριστικά, όλα αυτά.
2: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο λάθος αυτό. Να πω ότι από τη Σχολική Επιτροπή εμείς, ό,τι έχουμε ζητήσει και από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Γιαννέλη, δεν είναι μόνο τα air condition τα οποία έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή και απλά περιμένουμε την τοποθέτηση, το οποίο θα σας στείλω όταν είναι τοποθετημένα να τα δείτε. Μας έχει στείλει και ένα καινούριο φωτοτυπικό νέας τεχνολογίας, το οποίο αυτό έχει κατασταθεί ήδη. Μάλιστα. Στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου.
0: Να, γι' αυτό ξεκίνησα εγώ έτσι. Ό,τι έχει ζητήσει εκεί το έχει πάρει τελικά.
2: Ναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Από ό,τι γνωρίζεις, φίλε Μανώλη, δεν είναι ό,τι απλά απαιτώ.
0: Ναι, το τρέχεις κιόλας, το διεκδικείς κιόλας. Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, το διεκδικώ, γιατί κακά τα ψέματα έχω μάθει πάρα πολλά από το αείμνηστο Φώτη. Mm-hmm. Το να ζητήσεις κάτι και να το αφήσεις...
0: Σε άφησε κι αυτό. Τίποτα. Ναι, ναι, σε άφησε κι αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε πρέπει να διεκδικείς, δηλαδή... Είχα γίνει στενός κορσές, να το πούμε έτσι, στην κυρία Γιαννέλη. Την έπαιρνα τηλέφωνο ή την, όπου την έβρισκα, τα air conditioning δεν μου βάλε.
0: Σαν να θυμάμαι τώρα με αυτό, με αυτό που μου είπες, θυμάμαι τον Μιχάλη τον Λουλούς που μου λέγε το ίδιο στο τηλέφωνο. Ρε, με παίρνει ο Τσαμπίκος τηλέφωνο κάθε μέρα, μου λέει.
2: Ναι,
0: αλλά η δουλειά έγινε. Έγινε. Ναι, και τώρα έγινε η δουλειά. Αυτά είναι. Έτσι θέλει. Ακριβώς. Πίεση. Ο επιμένω ελληνικά.
2: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Έχουμε
0: χαίρομαι.
2: Ακόμα να φτιάξουμε πολλά mm-hmm. πράγματα για πάνω. Έχουμε κάποια... είτε από τη θέση του Προέδρου, είτε σαν Τσαμπίκος Μάγκος. Έχω δρομολογήσει και άλλα πράγματα για πάνω να γίνουν, τα οποία θα γίνουν.
0: Ωραία. Βήμα-βήμα. Σιγά-σιγά. Σωστός.
2: Ναι. Mm-hmm. Το πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνουν, γιατί εντάξει, είναι ένα σχολείο το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε.
0: Βέβαια.
2: Είναι
0: βέβαια.
2: Ένα καινούριο κτίριο. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Έχουμε το θέμα με τις πέτρες, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Έχει τοποθετηθεί τώρα το δίχτυ για προσωρινή, για να μην πέφτουν οι πέτρες και χτυπήσει κάποιο παιδί. Mm-hmm. Είναι στα... έχουμε κάνει έγγραφο, είναι στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Πιστεύω σε κάποια φάση να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, να ξυλωθούν οι πέτρες. Mm-hmm. Και να είμαστε ασφαλείς πάνω στο σχολείο και να μην έχουμε κανένα θέμα πλέον.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά
0: αλήθεια...
2: έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια να φτιάξουμε ακόμα, τα οποία θα φτιαχτούν σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά, αυτό θα θέλει υπομονή, θέλει και αφού...
2: Είτε από τη θέση του Προέδρου, είτε σαν Τσαμπίκος Μάγκος, θα προσπαθώ πάντα για αυτό το σχολείο, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση.
0: Ξέρεις κάτι, Τσαμπίκο, είστε και πολύ ενεργοί πολίτες εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πάρα πολύ καλά κάνετε και διεκδικείτε για τον τόπο σας. Και επειδή θεωρώ ότι είμαι και ένας από τους ανθρώπους που ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί με αυτό το σχολείο και σε τι κατάσταση είναι τώρα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, για όποιον αγώνα έδωσε και όποιο μερίδιο, έτσι, αντιστοιχεί στο καθένα για να γίνει αυτό το σχολείο, γιατί δεν θέλω να μηδενίζω κανενός στη δουλειά. Κανενός στη δουλειά και το εννοώ, έτσι.
2: Από την αρχή που έγινε η μεταφορά πάνω στο καινούριο σχολικό συγκρότημα, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να εκμηδενήσω κανένα. Όλοι από τις θέσεις τους, ακόμα και οι δασκάλες, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο για το σχολείο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είχα ανέβει πάνω προχθές για να δω το air condition, ας πούμε. Έχουν φτιάξει κάποιες ωραίες ζωγραφίες στην είσοδο του σχολείου, από μέσα. Δηλαδή το σχολείο δεν μένει στάσιμο, προχωράει. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το καλό.
2: Δηλαδή.
0: Προχωράει, γιατί...
2: Υπάρχουν πάρα πολλά. Έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
0: Εκεί θα πήγαινα, εκεί θα σε έκλεινα με τη βιβλιοθήκη. Είναι εντάξει τώρα η βιβλιοθήκη, άμα θα είναι κομπλέ, έτσι. Είναι πολύ όμορφη.
2: Είναι έτοιμη η βιβλιοθήκη, mm-hmm. κομπλέ. Ήταν η δωρεά του κυρίου Χατζηδιάκου, του Στέργου, mm-hmm. και της αγάπης Χατζηδιάκου προς μνήμη του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου. Έχουμε μια τεράστια και πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στο σχολείο, το οποίο μπορεί κάποιος να επισκεφτεί ανά πάσα στιγμή και να δει τι ωραία πράγματα φτιάχνονται στο σχολείο.
0: Mm-hmm.
2: Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
0: Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε. Είμαι απόλυτα σίγουρος και πάρα πολύ καλά. Βήμα-βήμα, Τσαμπίκο μου, βήμα-βήμα, έτσι θέλεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: να ναι. σας πω και κάτι άλλο τώρα πριν κλείσουμε. Mm-hmm. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα mm-hmm. Σας ετοιμάζω πάλι μία έκπληξη, mm-hmm. την οποία θα τη μάθετε μόλις ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Όλο. Για το σχολείο πρόκειται δηλαδή, έτσι.
2: Όλο θέμα είναι... Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
0: Ωραία.
2: Και θα τα πούμε στην πορεία.
0: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα και να τα συζητήσουμε, εννοείται.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τσαμπίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση αλλά και για τη διευκρίνηση αυτή. Όφυλα να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι, για να μην,
2: όχι,
0: για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, σωστό.
2: Απλά εμείς ο σύλλογος, επειδή
0: εγώ τοποθετήθηκα τότε, γι' αυτό σου εξήγησα και χθες το τηλέφωνο προχθές. Εγώ τοποθετήθηκα τότε γνωρίζοντας αυτό το έγγραφο. Δηλαδή ότι εσείς τα πήρατε τα air condition, απλά περιμένατε το Δήμο να τα βάλει. Οπότε οφείλω να το διορθώσω αυτό, έτσι, γι' αυτό σου είπα να βγούμε λίγο σήμερα.
2: Όχι, απλά ο σύλλογος θα προσπαθήσει να βάλει κι αυτός άλλα δύο air condition από το δικό του ταμιακό απόθεμα. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μας δωρήσουν, διότι πιστεύω ότι μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι...
0: Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν για τα παιδιά. Όλα εννοείται. Λοιπόν, αυτά. Τσαμπίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά στο όμορφο χωριό σου και καλημέρα. Να είστε όλοι καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και από το σχολείο Αρχαγγέλου, οφείλα να το διορθώσουμε αυτό. Κοιτάξτε, δεν φταίω προσωπικά, η αλήθεια είναι. Υπάρχει αυτό το έγγραφο και το έχω στην κατοχή μου. Έγινε λάθος από την καινούρια διεύθυνση που δεν ενημερώθηκε σωστά μόλις ανέλαβε για τα air condition. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι ο σύλλογος το πήρε, παιδιά, και όχι ο Δήμος. Ήταν λάθος αυτό. Διευκρινίστηκε και τηλεφωνικός από την κυρία Γιαννέλη χθες. Μίλησα και με το σύλλογο. Ο Δήμος τα έστειλε, οι σχολικές επιτροπές. Δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα, περιμένουν την τοποθέτηση που και αυτό θα το αναλάβει ο Δήμος κάποια στιγμή, θεωρώ, τις αμέσως επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτά για να τελειώνουμε. Τα μηνύματά σας για τα σκουμπίδια θα τα διαβάσω αύριο. Γίνεται ένας πανικός τα μηνύματα. Τα έχω δει όλα, να ξέρετε, και όλα θα τα αναφέρουμε. Αυτό είπα και εγώ, κυρία Ελένη μου, αυτό είπα και εγώ. Πρέπει να δουν και τις υπόλοιπες χωματερές, έτσι, και να υπάρξουν και εκεί αυστηρές κυρώσεις. Ξεκάθαρα πράγματα.

0: Λοιπόν, αυτά. Εμείς αποχαιρετούμε. Έχει έρθει η Ρένα η Παυλάκη. Το πρωινό Express είναι εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο το πρωί. Που αλλού εννοείται εδώ στο Real 995. Φιλιά, καλημέρα σε όλους.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: Μία καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από μεταμόρφωση σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττιοδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρελαίο. Με αντίπεινα σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ίσχυρες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζει επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Θα αντιμετωπίσει τεπρωμητελικά την Ελβετία που κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
14: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
18: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
19: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
18: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
14: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Real Voice 99,5 στα ραδιοφωνά σας. Το πρωινό Express ξεκινά εδώ. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 8 Ιουλίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με βοριαδάκι, δροσερό πρωινό και μετά από πολλές μέρες που είχαμε ένα σερί 25 βαθμών, σήμερα βλέπω 24.

Εδώ και σήμερα, για να καταγράψουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, τα θέματα που και σήμερα έχουμε ξεχωρίσει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σας, είστε καλά, ακμαίοι, αντέχετε? Ο Πέρης κουνάει το κεφάλι του απέναντι σου, λέει τώρα τι να σου απαντήσω, τι να σου πω. Αντέχουμε, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Σ' άκουσα νωρίτερα, έβαλες και Bruce Springsteen. Ναι, ενώ γινόταν συζήτηση για τον Τραμπ. Καλά, έτσι και το άκουγε ο Μπρους ότι έχει συνδέσει με τον Τραμπ το τραγούδι του. Θα απαγόρευε διαρρώ πάλι από εδώ και στο εξής να χρησιμοποιούνται τα τραγούδια του.
1: Ήθελα να βάλω το YMCA, αλλά άσε να μην ξαφνίσω και τους Village People.
0: Λέω στα κάγκελα, αν ο Μπρους υποθέσουμε ότι μπορούσε να το ακούσει. Θα ερχόταν εξώδικο, δεν ξέρω η διαδικασία τους πως είναι. Μην τολμήσετε να ξαναπαίξετε τραγούδι μου. Έτσι, έτσι. Ήρθε το πράγμα. Ήρθε ο Τραμπ στη γειτονιά μας. Και αρχίσαν τα παρατράγουδα. Λοιπόν, εμείς εδώ, στο μικρό κόσμο μας κατά κύριο λόγο. Σε αυτήν την μικρή μεγάλη καθημερινότητα που ζούμε. Τα σουρεαλιστικά που ζούμε, τις απειρουκάλους καταστάσεις που ζούμε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, διαπιστώνεις ότι όλο και λιγότερα περιθώρια υπάρχουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν αναφέρομαι προφανώς σε όλα, δεν αντέχουν και σε σοβαρή κριτική και σε σοβαρό σχολιασμό, τελικά μόνο να τα διακομωδήσεις και να τα τρολάρεις, όπως λέμε πια στην γλώσσα του διαδικτύου, μπορείς, πως αλλιώς να τα αντιμετωπίσεις. Δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Δεν αντέχουν στη σοβαρότητα γενικά δηλαδή, όπως δεν αντέχουν και στη λογική. Λοιπόν, εδώ η παρέα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, αυτό το ξέρετε. Και χαιρόμαστε που το εκτιμάται ιδιαιτέρως. Στα γραφεία σύνταξης, δύο κυρίες, η Δέσποινα Κουλουμπρή για την υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παυρή με τα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα είναι κοντά μας. Μας δίνει μια σφαιρική ματιά της ειδησιογραφίας και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, παίρνοντας τη σκυτάλη από το πρωινό μας εξπρές, σε αυτήν την τριώρη πρωινή, τριώρη είναι, τετράωρη είναι, πρωινή ζώνη από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11.

Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη μας έχει κάνει όλους μια μεγάλη παρέα και μας ενώνει στους 99,5 και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Στις 10 θα είμαστε μαζί, στις 5 το απόγευμα θα τα ξαναπούμε γιατί η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε να αφήσουμε ένα τραγουδάκι να παίξει ολόκληρο. Πριν ξεκινήσουμε, πριν ανοίξουμε την ατζέντα μας, I run so far away. Έχουμε τάσεις φυγής, όπως έχετε καταλάβει. Και όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, όπου φύγει, φύγει, παιδιά, έτσι. Σας προειδοποιούμε, δηλαδή, από τώρα σας προετοιμάζουμε ψυχολογικά. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, με τον Γιάννη Μανολάκη. Αμέσως μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο από μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλαια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες στη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.

0: Λοιπόν, αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω και αυτό που βλέπω όμως τώρα μπροστά μου εδώ. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Μέχρι και ο Πέρι σηκώθηκε.
1: Α, αμάν.
0: Να δει μπροστά στον υπολογισμό. Αμάν, λέει. Αν νομίζετε ότι τα έχουμε δει όλα. Όχι, παιδιά, δεν τα έχουμε δει όλα. Δεν τα έχουμε δει όλα. Αλλά ήθελα να σας πω, αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω την εκπομπή εγώ για τον ΝΑΤΟ και για τον Τραμπ και για την Τουρκία και για τα μαχητικά και για το Ισραήλ και για τους Ευρωπαίους που τους τάχωσε κανονικά ο Τραμπ. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Αλλά εντάξει, όταν έχεις they are, τι να σου πει το ΝΑΤΟ τώρα, αλήθεια. Τι να σου πει το ΝΑΤΟ. Όχι, δεν τα έχουμε δει όλα, δηλαδή εδώ είμαστε όντως. Για τη λίστα. Για τη λίστα του Guinness είμαστε, αλλά τι να λέμε, θα σας τα πω. Αφού σας πω καταρχήν, να μην το παραλείψω, ότι η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα όπως κάθε μέρα. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί και ετικέτες στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς με υπέροχες προσφορές για τις οποίες, όπως πάντα λέω, καθημερινά σας λέω, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να βρείτε το φυλάδιο που είναι αναρτημένο και να επωφεληθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ...70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια πάντα τα καλύτερα κοντά μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

Κάντε και σήμερα λοιπόν τις αγορές σας, τις λίστες σας τώρα πρωί-πρωί, ξεκινήστε. Λοιπόν, βλέπω ένα δημοσίευμα τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Και όση ώρα ήταν το τραγουδάκι νωρίτερα που δεν μίλαγα, πρέπει να σας πω ότι το διάβαζα. Γιατί δεν ήξερα αν αυτό το πράγμα είναι αστείο. Είχε έμπνευση ο Δαμιανός. Ή αν είναι πραγματικότητα. Έπρεπε να το διαβάσω μέχρι τέλους για να δω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Αν ήταν πρωταπριλιά, θα σας έλεγα ότι είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Αλλά τελικά, διαβάζοντάς το μέχρι το τέλος, το δημοσίευμα, όχι, είναι πραγματικότητα. Είναι αληθινή είδηση. Λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ, διαβάζω στον τίτλο, βρήκε τη λύση στον κύβο του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια, κύβους. Τι τους κάνει τους κύβους η ΔΕΙΑΡ? Γι' αυτό σας είπα, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι είναι πλάκα. Λέω, κάτι έγραψε έτσι για να ευθυμίσουμε πρωί-πρωί. Αμ δε. Εννοείται με απευθείας ανάθεση. Διαβάζω. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου προμηθεύτηκε 2.500 κύβους Ρούμπικ με κόστος 30.690 ευρώ με απευθείας ανάθεση. Προφανώς για εκπαιδευτικό σκοπό, είναι λέει εκπαιδευτικού χαρακτήρα, γιατί διαθέτουν εξατομικευμένη εκτύπωση και ειδική συσκευασία, δηλαδή προφανώς με κάποιο τρόπο μπορείς να τους βάλεις κάποιο μήνυμα πάνω. Η τιμή λέει ανατεμάχιο, διαβάζω στο άρθρο, ανέρχεται σε 9,90 ευρώ ο ένας, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι αντίστοιχοι κύβοι στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Η απόφαση αυτή γύρει ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη της επιχείρησης για τέτοιου είδους προμήθεια δεδομένων των καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Προσέξτε, μας έχουν έρθει μηνύματα, άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν τα χρήματά τους και δεν τους τα δίνουν με το σκεπτικό ότι δεν αντέχουν οικονομικά, ότι βάζουν πάντα μπροστά την περιφέρεια, ότι χρωστάνε πολλά εκατομμύρια στην περιφέρεια. Μια τέτοια περίπτωση, από όσο ξέρω, δικαιώθηκε δικαστικά για να τα πάρει η γυναίκα τα λεφτά της. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε όλο αυτό, αυτοί που κλαίγονται, που δεν έχουν λεφτά, που χρωστάνε παντού, χρωστάνε στην ΔΕΗ, χρωστάνε δάνεια, χρωστάνε στην περιφέρεια, δηλαδή μόνο τις Μιχαλούς τελικά όπως φαίνεται δεν χρωστάνε με βάση, αλλά μάλλον και σε εκείνην, με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που μας έχει δώσει άπειρες φορές με έγγραφα και με στοιχεία ο Στέργος ο Στάγκας, μία επιχείρηση η οποία δεν έχει δημοτική ενημερότητα. Μέσα στις προτεραιότητες της κρίνει ότι πρέπει να αποκτήσει 2.500 κύβους Ρούμπικ και να δώσει με απευθείας ανάθεση 30.690 ευρώ. Ακούστε τώρα εδώ όμως ποιο είναι το θέμα. Αγόρασε αυτούς τους κύβους. Μια εταιρεία, μια επιχείρηση μπορεί να έχει λεφτά, να τρέχουν από τα μπατζάκια της και σου λέει μέσα σε όλα εκεί, γιατί δεν κάνουμε και μία δράση. Τώρα προβολής είναι, εκπαιδευτική είναι, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά τώρα αυτή η ιεράρχηση. Αλλά ας πούμε ότι ακόμα και αυτό. Ενημέρωση, παιδιά, δεν υπήρχε. Δεν ακούστηκε τίποτα μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό έχει ολοκληρωθεί. Διαβάζω στο ρεπορτάζ εδώ του Δαμιανού Αθανασίου απευθείας ανάθεση με ταχύτατες διαδικασίες. Α, και εδώ βιαζόντουσαν, και εδώ ταχύτατες οι διαδικασίες για την απευθεία ανάθεση. Βέβαια, νόμιμη, να το λέω, αυτό πρέπει να το πω. Υπάρχει άρθρο του είναι ο νόμος 4412 του 2016, βάσει του άρθρου 328. Από τη στιγμή που δεν υπερβαίνει η δαπάνη ένα ορισμένο ύψος, είναι νόμιμο. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τώρα ήτανε θέμα προτεραιότητας. Να δώσεις 30.000 ευρώ για να πάρεις κύβους του Ρούμπικ. Με χρονοδιάγραμμα, λέει, διαδικασίας που κινήθηκε με ρυθμούς που θα ζήλευαν πολλά έργα ίδρευσης. 6 Μαρτίου του 26 έγινε η πρόσκληση υποβολής προσφορών και μετά από 5 μέρες στις 11 Μαρτίου ανοίχτηκαν οι προσφορές, έγινε αξιολόγηση, αναδείχθηκε ο ανάδοχος και η ανάθεση υπογράφτηκε στις 16 Μαρτίου. Δηλαδή μέσα σε 10 μέρες
είχαν ολοκληρώσει την υπόθεση των κύβων του Ρούμπικ. Απίστευτο. Φοβερό. Και ακούστε τώρα, πέραν του ότι ελήφθη η απόφαση προφανώς μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, γι' αυτό το θέλουνε κλειστό το κλαμπ. Κλειστό κλαμπ το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να λαμβάνονται εκεί οι αποφάσεις και να υλοποιούνται εν ρηπεί οφθαλμού κτλ. Και μετά σου λέει τώρα τρεγαγύρευε, άπαξ και γίνει. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι αν είχε διαρρεύσει προς τα έξω όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία και ελήφθη η απόφαση για να πάρουν να δώσουν 30.000 για να πάρουν κύβους του Ρούμπικ, θα είχε γίνει ο κακός χαμός. Θα είχαν γίνει καταγγελίες, θα είχαν υπήρξει αντιρρήσεις. Μέσα στην. Δεν νομίζω πια να συμφωνήσανε όλοι αναφανδόν ότι το πρόβλημα της ΔΕΙΑΡ αυτή την ώρα είναι η κύβη, η πολύχρωμη. Και διαβάζω επί λέξη και κατά λέξη το πώς καταλήγει το άρθρο, το ρεπορτάζ σήμερα του Δαμιανού Αθανασίου. Το παρασκήνιο και τα εύλογα ερωτήματα. Η ΔΕΙΑΡ, όπως κάθε δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης, χρηματοδοτείται κατά βάση από τα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές του νησιού. Κάθε ευρώ που δαπανάτε σε δράσεις εκτός του στενού πυρήνα της αποστολής της είναι ένα ευρώ που δεν κατευθύνεται σε δίκτυα αντλιοστάσια και ποιότητα νερού. Ο χαρακτηρισμός των κύβων ως εκπαιδευτικού χαρακτήρα παραπέμπει προφανώς, προσέξτε, το υποθέτουμε γιατί δεν περιγράφεται, στην διαδικασία της ανάθεσης που κάνανε. Προσέξτε, σημαντικό αυτό. Παραπέμπει, λέει, προφανώς σε κάποια δράση ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης, ενδεχομένως με μήνυμα τυπωμένο στις πλευρές του παιχνιδιού αφού η τιμή περιλαμβάνει εκτύπωση μηνύματος. Ο ακριβής σκοπός της διανομής, οι αποδέκτες των 2.500 κύβων και το πιο ακριβώς μήνυμα κρίθηκε ότι αξίζει 30.690 ευρώ για να ταξιδέψει πάνω σε 6 πολύχρωμες πλευρές, δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα έγγραφα. Δηλαδή, έγινε μια ανάθεση με ένα σκοπό που προφανώς είναι στο μυαλό του Βαγιανού, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να περιγραφεί για ποιο λόγο ακριβώς και ποιο είναι αυτό το μήνυμα το οποίο θα περάσει ή κρίθηκε σκόπιμο να περάσει μέσα από την προμήθεια αυτή των 30.000 ευρώ με τέτοια διαδικασία ταχύτατη απευθείας ανάθεση σε 10 μέρες όλα. Ποιο ήταν το κατεπήγον μήνυμα το οποίο ούτε καν περιγράφεται για να μπορούν να κρίνουν και αυτοί που το ενέκριναν, όχι ότι θα είχαν αντίρρηση βέβαια, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Αυτοί που το ενέκριναν, εάν αξίζει για αυτό το μήνυμα να φύγει αυτό το ποσό. Μέχρι να δοθούν λοιπόν απαντήσεις, από τη στιγμή που όλα αυτά δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα έγγραφα, οι δημότες της Ρόδου, καταλήγει το άρθρο, το ρεπορτάζ, μπορούν να παρηγορηθούν με τη σκέψη ότι αν κάποια στιγμή μείνουν χωρίς νερό, θα έχουν τουλάχιστον κάτι να τους απασχολεί τα χέρια. Ο κύβος του Ρούμπικ άλλωστε θέλει υπομονή, όσοι περίπου χρειάζεται και η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο δαπανάτε το δημόσιο χρήμα. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να σχολιάσει είναι λίγο. Το άρθρο αυτό ανέβηκε 8 και 16 πρώτα λεπτά. Το είδα, σας λέω, την ώρα που είχα ξεκινήσει ήδη την εκπομπή και το διάβασα. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι αστείο, ότι είναι πλάκα. Δεν έχουμε και πρώτα Απριλιά να το δικαιολογεί. Αλλά ναι, δεν είναι καθόλου πλάκα. Απευθείας ανάθεση. Εντάξει, νόμιμα. Μέχρι αυτού του ποσού άλλωστε είναι νόμιμες. Το θέμα είναι, ήταν ανάγκη. Ταχύτατες διαδικασίες, απίστευτη βιασύνη να προχωρήσει και αυτό. Έχουν μια βιασύνη, ρε παιδιά, στους κύβους, στα ντρόνς. Ό,τι είναι να κάνουν εκεί είναι έτσι λίγο αμφιλεγόμενο και μπορεί να εγείρει αντιδράσεις, προκειμένου προφανώς να προλάβουν. Μην τυχόν και αυτό γίνει γνωστό προς τα έξω και αρχίσουν οι αντιρρήσεις και κολλήσει η διαδικασία. Σου λέει, κάτσε να την τελειώσουμε τη διαδικασία και μετά, αφού την έχουμε τελειώσει και έχουμε αναθέσει και έχουμε προχωρήσει, τι μπάλα φωνάζετε. Κάθε θαύμα τριήμερο, σου λέει, θα το ξεχάσετε σε λίγο. Κάτι άλλο θα κάνουμε άλλωστε. Ασχοληθείτε με το επόμενο chapter. Yeah.
να σου πει και ο Ερντογάν, τι να σου πει και ο Τραμπ, τι να σου πει και το ΝΑΤΟ, τι να σου πούν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλήθεια. Εδώ να δείτε. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ.

στέλνετε βιντεάκια. Παιδιά, δεν το είχα πάρει είδηση. Συγγνώμη, ήταν καλέ για τη μέρα του περιβάλλοντος. Τα μοίραζε ο Βαγιανός. Έκανε μάθημα στα παιδάκια. Α, μάλιστα. 30.000 ευρώ για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας ο Βαγιανός στα παιδιά τη μέρα του περιβάλλοντος. Και καθηγητής ο Βαγιανός, μαζί με όλες τις άλλες ιδιότητες που έχει. Και περιβαλλοντολόγος. Χθες μας έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη εδώ ο Στέργος ο Στάγκας για τα έργα, τις ημέρες και τη διαχείριση γενικά που γίνεται από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν είχα σκοπό να επανέλθω, πραγματικά έχω μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, αλλά για τη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό, αλλά έχω ξαναπεί ότι και να θες να γιάσεις εδώ πέρα δεν σε αφήνουν. Με αυτό που είδα τώρα σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να το άφηνα ασχολίαστο αυτό το πράγμα. Μπράβο στο Δαμιανό για το ρεπορτάζ του, τα βρίσκει. Εντάξει, όσοι ψάχνουν βρίσκουν. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα χθες ο Στέργος ο Στάγκας, όπως πάντα, και με τα στοιχεία και με τους αριθμούς.

Μας είπε πολλά, μας είπε για την οικονομική διαχείριση. Αλλά μας είπε και κάτι άλλο που έρχεται να ακυρώσει το αφήγημα του περιβαλλοντολόγου και καθηγητή που κρατάει τους κύβους των 30.000 ευρώ για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στα παιδάκια για την ημέρα του περιβάλλοντος. Για να χτυπήσει κόκκινο, για να φτάσει η υποκρισία και ο θεατρινισμός στο Θεό. Για ποιον μιλάμε? Για αυτόν που αφήνει τα λίμματα να χύνονται στη θάλασσα. Τα είδατε τα βιντεάκια, φαντάζομαι. Εκεί από την περιοχή του βιολογικού. Αυτή η ντροπή. Για αυτά τα χάλια μιας υποδομής που έχει αφαιθεί στην τύχη της και από τους χθεσινούς και από τους προχθεσινούς, κυρίως όμως από τους σημερινούς. Γιατί οι σημερινοί το έχουν τερματίσει στο σοου. Να σας θυμίσω, όταν είχαν γίνει, πρέπει να ήταν η πρώτη χρονιά διοίκησης Βαγιανού στη ΔΕΙΑΡ, που είχε υπάρξει θέμα με το βιολογικό και πήγανε και δώσανε μια παράσταση εκεί μέσα στο βιολογικό και κλήθηκαν και οι δημοσιογράφοι για να τους δείξουν ότι όλα λειτουργούν τάχα στην εντέλεια. Ήταν τότε που είχαν ρίξει κάτι μικροοργανισμούς στα φρεάτια και στους αγωγούς για να μην βρωμοκοπά ο τόπος και να μπορέσουν να υποστηρίξουν την παράσταση που δώσανε τότε στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και αυτήν την εταιρεία που τους έδωσε τους μικροοργανισμούς απλήρωτη την αφήσανε. Δικαιώθηκε βέβαια στα δικαστήρια. Δεν μπορούσαν, λέει, να δώσουν τα λεφτά που χρωστούσαν στη γυναίκα, γιατί χρωστάνε εκατομμύρια στην περιφέρεια για το φράγμα και δεν μπορούν. Όποτε τους βολεύει χρωστάνε εκατομμύρια. Όποτε τους βολεύει, χρωστάνε εκατομμύρια στην περιφέρεια και δεν μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές, αλλά για κύβους του Ρούμπικ, για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας ο Βαγιανός, την ώρα που τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα, γι' αυτά είναι πρώτοι. Εκεί λεφτά υπάρχουν. Ντροπή. Ντροπή. Θράσος λέγεται αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό. Αλλά ξέρετε, νομίζουν προφανώς ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε μνήμη, ούτε κρίση, ούτε μπορούν να βάλουν τη μία σκέψη δίπλα στην άλλη και να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Διοικούν με βάση το Facebook. Αυτό κάνουν. Παραστάσεις. Μόνο παραστάσεις, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Προτεραιότητά του 30.000 ευρώ σε κύβους για να κάνει ο Βαγιανός μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας για τη μέρα του περιβάλλοντος. Γιατί δεν φώναξε τα παιδάκια να τους κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε εγκαταστάσεις του βιολογικού, αλήθεια? Και αφού λοιπόν έχουν αφήσει το βιολογικό και έχει φτάσει σε αυτό το έσχος, και αναρωτιέμαι ακόμα πώς λειτουργούν τα ξενοδοχεία σε εκείνη την περιοχή. Πραγματικά δηλαδή. Το φυσάει αέρας εκεί πέρα, δεν περνάς με τίποτα από τη μυρωδιά. Πρέπει να βάλεις και μάσκα, να κλείσεις και τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου και όλα αυτά. Χώρια βέβαια για τη θάλασσα, αυτή καθ' αυτή. Δεν πλησιάζει πια κανείς εκεί πέρα. Τη βρήκες τη λύση. Τώρα σου φταίει ο Μπάιρον. Όχι η Μπόρα, τώρα σου φταίει ο Μπάιρον. Για να πας πάλι με το κατεπήγον, με το έκτακτο. Ποιο είναι το έκτακτο? Ποιο είναι το έκτακτο? Για να πας με πρόσκληση 4 εταιριών για να κάνεις ένα έργο 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιο είναι το έκτακτο? Ποιο ήταν το αναπάντεχο, αλήθεια? Αυτό λέγεται διαχείριση στα κοινά πράγματα, έτσι. Αυτό λέγεται διαχείριση από πλευράς της ΔΕΙΑΡ, που θέλει
να πάρει και τη δεύτερη φάση του φράγματος, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη, λέει, στην περιφέρεια. Και θα έρθει αυτή εδώ η αξιοπιστία, ας πούμε, που είναι ο ορισμός της αξιοπιστίας κατά τα λεγόμενα του GPT. Τα γραφόμενα, μάλλον, του chat GPT, να το αναλάβει. Τι είναι αυτά? Χθες ο Στέργος ο Στάγκας το είπε με μια φράση. Η προεδρία της ΔΕΙΑΡ από το Βαγιανό είναι η ντροπή για τη δημόσια διοίκηση. Έτσι ξεκίνησε χθες τη συνέντευξή του. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά, κάθε μέρα και κάτι βγαίνει, ότι έχουν βαλθεί να τον επιβεβαιώσουν. Έχουν βαλθεί να τον επιβεβαιώνουν κάθε μέρα σε όλα αυτά τα οποία λέει και σε όλα αυτά τα οποία καταγγέλει και τα τεκμηριώνει. Μάλιστα ο ίδιος έχει πει από αυτά εδώ τα μικρόφωνα να με καλέσει σήμερα η εισαγγελία. Δεν τον έχει καλέσει η εισαγγελία. Να μπουν σήμερα ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης μέσα στη ΔΕΙΑΡ. Αυτά τα έχει πει δημόσια. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνουμε γιατί τη θέλουν κλειστό κλαμπ τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και δεν θέλουν να μπει κανένα ξένο σώμα εκεί μέσα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί γονιπετής παρακαλά ο Ζανετούλης τον Γερό Νικόλα να μείνει στην παράταξη και θα προσβάλλει τη διαγραφή του, γιατί αν δεν είναι μέλος μιας παράταξης δημοτικής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια και μιλάμε για τους κύβους του Ρούμπικ. Βλέπετε λοιπόν τα τετραγωνάκια του κύβου αυτού του μεγάλου που προσπαθούμε να ενώσουμε και να φτιάξουμε και να σχηματίσουμε όλο αυτό το καιρό που ασχολούμαστε. Βλέπετε τι ωραία μπαίνουν οι πλευρές και τα κουτάκια του Ρούμπικ στη θέση του. Στη θέση τους. Ένα κύβο του Ρούμπικ φτιάχνουμε κι εμείς και μας το κάνουν, η αλήθεια, όλο και πιο εύκολο.

0: Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε έτσι. Δεν υπάρχει. Συζητήσουμε και κανένα σοβαρό θέμα που να έχει και ένα θετικό αποτύπωμα πάνω στο νησί, τι λέτε? Γιατί δυστυχώς όταν συζητάμε για τα άλλα, όταν συζητάμε για τη ΔΕΙΑΡ, λοιπόν, να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Θα αρχίσω ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Έχουμε πολύ καιρό να συζητήσουμε πολιτικά, έχουμε εβδομάδες πραγματικά να συζητήσουμε πολιτικά και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, να δούμε πού βρισκόμαστε, πρέπει παιδί μου. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, έχουμε ένα σκηνικό διαμορφωμένο, θα τολμούσα να πω σε κάποια σημεία του και παγιωμένο, να το αναλύσουμε. Μας αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Θα πάμε και στην ΚΟ για να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Φανιό, τον διοικητή του νοσοκομείου εκεί, γιατί και στελεχώνεται το νοσοκομείο και σχεδόν μέρα παραμέρα υποδέχεται γιατρούς. Έχει πάρει και κάποιες πρωτοβουλίες εκεί για το νοσοκομείο για να ενισχύσει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στους κατοίκους του νησιού. Θα συνομιλήσουμε μαζί του. Ενώ τώρα, κυρίες και κύριοι, θα... πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις υποδομές. Σοβαρές υποδομές όμως, έτσι. Λειτουργούσες υποδομές. Υποδειγματικά κατασκευασμένες υποδομές. Το έναυσμα μου το δίνει η ανάρτηση την οποία έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, αλλά και η συζήτηση την οποία είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ευστρατίου, για τα θέματα της αντιπυρικής προστασίας και γενικώς για τα έργα, τα αντιπλημμυρικά και όλα αυτά. Μας έδειξε λοιπόν ο κύριος Ευστρατίου προχθές εκπληκτικές φωτογραφίες από το έργο το οποίο γίνεται στον οδικό άξονα Μαριτσά Ψύνθος και ολοκληρώθηκε η τελευταία πράξη του έργου αυτού, ένας εξαιρετικά δύσκολο έργο όπως καταλάβαμε βλέποντας τις φωτογραφίες, ήταν η άσφαλτος που έπεσε. Απίστευτη δουλειά έχει γίνει εκεί. Διαβάζω λοιπόν την ανάρτηση του Περιφερειάρχη ότι σε αυτόν τον οδικό άξονα Μαριτσά Ψύνθος αντιμετωπίσαμε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουμε συναντήσει σε οδικό δίκτυο. Από την πρώτη μέρα της καταστροφής του ήταν σαφές ότι μόνο μια ολική αποκατάσταση θα μπορούσε να σχεδιαστεί. Όχι δηλαδή μπαλώματα πάνω-πάνω, πασαλήματα, ρίξαμε μια άσφαλτο και είπαμε ότι κάναμε έργο. Όχι, προφανώς όχι. Σήμερα λοιπόν, αφού έχουν προηγηθεί ένα τεράστιο έργο στο υπόβαθρο αυτού του οδικού δικτύου, αφού έχουν γίνει μεγάλα τεχνικά έργα διαχείρισης των υδάτων από τα ρέματα που τον διασχίζουν κάθετα, αφού εξασφαλίστηκε η ευστάθεια των πρανών κατά μήκος του και αφού ξυλώθηκε σε μεγάλο μήκος, φτιάχτηκαν από την αρχή τα υποστρώματα της οδού και φτάσαμε και στην ασφαλτόστρωση. Χιλιόμετρα αποκατάστασης ενός δρόμου που έστεκε όσο η φύση του το επέτρεπε, μελετήθηκαν εξ αρχής, ανακατασκευάστηκαν και παραδίδονται πλέον πιο ανθεκτικά στα φαινόμενα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Γιατί έτσι πρέπει να γίνονται πλέον τα έργα. Όχι πασαλήματα, όχι ρίξαμε 50 μέτρα, 100, 500, 1 χιλιόμετρο άσφαλτο και τελειώσαμε. Εκβάθρων το οδικό δίκτυο. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Παπαδημήτρης, είναι κοντά μας για άλλη μια φορά να συζητήσουμε για αυτό το έργο, για να μας πει για την σημασία του και γενικά για την παρέμβαση που έγινε εκεί στην περιοχή. Κύριε Παπαδημήτρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε εσάς.
0: Τι κάνετε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Όλα καλά. Μεγάλο έργο. Πραγματικά δεν είχαμε αντιληφθεί μέχρι που είδαμε τις φωτογραφίες του τι έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Εκβάθρων ανακατασκευάστηκε από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα μέχρι έξω από αυτός ο δρόμος όπως είδαμε.
1: Το έργο είναι μεγάλο όπως είπατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν φαίνονται, γιατί η σοβαρή δουλειά και το μεγάλο έργο έχει γίνει δίπλα, παράπλευρα που είναι τα ποτάμια, mm-hmm. Εδώ είναι η Ζαζανέτια, έργα υποδομής για το χωριό, γιατί από εκεί πλημμύριζε το χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η άσφαλτος που φαίνεται. Πιο πολύ σοβαρή δουλειά έχει γίνει στα αντιπλημμυρικά, αντιστήριξη στοιχεία και όλα αυτά γύρω-γύρω που έχουν γίνει. Και όπως είπατε πριν, τελευταία πέσε και άσφαλτος και έριξε το έργο. Αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έγινε στην υποδομή κοντά στο χωριό, ένα μεγάλο ποτάμι που το πιάσανε με τα πρανή, με τα ζαζανέτια και έχουμε λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα του χωριού μας που πάντα πλημμύριζε η πλατεία μας, το γήπεδο και όλα αυτά τα σημεία.
0: Αυτό τώρα μετά την Μπόρα προφανώς, εκεί πια αναδείχθηκε ότι, είναι το, ότι δεν πάει άλλο και ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνει, η παρέμβαση εκεί θα έπρεπε να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Να γίνει ένας καινούριος δρόμος με καινούργια υποδομή επί της ουσίας, έτσι. Τότε δεν ήταν
1: έργα,
0: την Μπόρα και μετά.
1: Ναι, τα έργα όπως είπαμε έχουν όνομα, είναι Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου Χατζημάρκος. Και όπως είπατε με την Μπόρα, είχε γίνει μεγάλη ζημιά, είχαν φτάσει τα χαλίκια και τα μπάζα μέχρι την πλατεία του χωριού. Με το κάλεσμα της Περιφέρειας, απευθείας έφερε κλιμάκιο εκεί πέρα, τα κοιτάξανε και άμεσα υλοποιήθηκε, γίναν μελέτες, υλοποιήθηκε το έργο και όπως τελείωσε πλέον, μια σοβαρή δουλειά.
0: Που σημαίνει τώρα ότι η περιοχή, κύριε Πρόεδρε, είναι θωρακισμένη, έτσι, προφανώς πια. Τώρα πια έχει λήξει το θέμα φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, έντονα φαινόμενα για καιρικά κτλ. Για την περιοχή.
1: Ναι, το πάνω σημείο αυτού του χωριού το επικίνδυνο, έχει λυθεί το θέμα. Πιστεύω έχει λήξει, με τις θεομηνίες δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Καλά βέβαια, ναι, αλλά επειδή από όσο ξέρουμε τώρα πια το μεγάλο στοίχημα στα έργα είναι το ζήτημα της ανθεκτικότητας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τα έργα πια που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια και ειδικά τέτοιας κλίμακας και τέτοιας σημασίας και σκοπού έργα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την παράμετρο της ανθεκτικότητας και στο μέλλον. Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη και μια επιδείνωση περαιτέρω των μεγεθών, των υψών βροχής και όλα αυτά. Γι' αυτό σας ρωτώ ότι λογικά θα πρέπει να έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός και για το συγκεκριμένο έργο.
1: Έχει γίνει πολλή μελέτη και πολλή σχεδιασμός και όπως αυτό το δρόμο έχει γίνει παρέμβαση από το 1994.
0: Από το 1994, μάλιστα.
1: Από το 1994 και είναι ένας δρόμος που πάνε πεταλούδες, πάνε ψήφο, είναι πολύ κινήσιμος και από τους τουρίστες και από τους πολίτες γιατί είναι και τα στρατιωτικά ραντάρ πάνω που υπάρχουν. Έχει πολύ κόσμο και είχε μεγάλη επικίνδυνοτητα. Όπως το χειμώνα ειδικά δηλαδή. Είχε κατολιστήσεις και όλα αυτά.
0: Εδώ βλέπω τις φωτογραφίες. Εδώ τώρα βλέπω τις φωτογραφίες τις οποίες ανήρτησε ο κύριος Ευστρατείου κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτού του έργου, δηλαδή και αυτό το οποίο γίνεται, τα τυχεία που γίνονται εκεί αντιστήριξης για τα πρανή για να μην υπάρχουν κατολιστήσεις, αλλά και το υδραυλικό σύστημα του δρόμου για την απορροή του νερού.
1: Όλα αυτά τα νερά ερχόταν από τους δρόμους, επειδή δεν υπήρχαν τα τυχεία, ερχόταν σχεδόν στην πλατεία του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι. Οπότε τώρα υπάρχει μια συνολική έτσι, αντιμετώπιση. Το θυμάμαι, είχαμε ξαναμιλήσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, πριν από κάποιους μήνες, για αυτό το έργο ναι. που ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Νομίζω το Φεβρουάριο, τον περασμένο Φεβρουάριο, είχαμε μιλήσει και πάλι, κύριε Παπαδημήτρη, και ήταν τότε στα μισά. Και σήμερα που μιλάμε, πια έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, ολοκληρώθηκε αυτό το.
1: Όχι, ολοκληρωθήκε, όπως είπα πριν. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά που δεν φαίνεται στο ποτάμι αριστερά όπως ανεβαίνει προς Ψήθο. Που δεν φαίνεται από το δρόμο, ο πολίτης δεν μπορεί να το δει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ και πολύ σοβαρή δουλειά γιατί μιλάμε για πολλά μέτρα αντιστήριξης με ζαζανέτια. Και έχει γίνει θωράκιση πολύ και στα σπίτια δίπλα που είχαν πρόβλημα γιατί είχε 4 σπίτια που ήταν σχεδόν τα έχει φάει, είναι σχεδόν στο ποτάμι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι, νομίζω μου είχατε πει για κάποιους Γάλλους. Για οικογένειες από τη Γαλλία που έρχονται στο νησί και είχαν δει τότε το έργο το οποίο γινόταν και σας είχαν μιλήσει γι' αυτό. Θυμάμαι καλά κύριε Παπαδημήτρη.
1: Πολύ καλά, ναι. Πολύ καλά θυμάστε. Είχαν έρθει πέρσι, τώρα τους περιμένουμε πάλι.
0: Α, θα ξανάρθουνε.
1: Άκουστο, τους περιμένουμε, θα δούμε τη τεράστια διαφορά. Ναι, μα με πήραν τηλέφωνο από τη Γαλλία. Με ευχαριστήσανε όλο τη μελέτη, όλο το έργο που έγινε, γιατί λέει είναι πολύ ωραίος δρόμος και περνάμε συνέχεια από εκεί. Μας αρέσει η διαδρομή μέχρι την Αρχίπολη και είδαμε τη διαφορά που έγινε με την εξέλιξη των έργων.
0: Τώρα που θα έρθουν να το δουν και ολοκληρωμένο. Μάλιστα.
1: Πάντως,
0: είναι εντυπωσιακό αυτό τώρα για να φτάσουν οι άνθρωποι στο σημείο να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούνε ότι ξέρετε, με ικανοποίηση βλέπουμε ότι έγινε αυτό. Σημαίνει ότι την πρόσεξαν. Ήταν αισθητή η διαφορά. Και αυτό τώρα ήταν και πέρυσι, δηλαδή πριν μήνες. Ήταν ακόμα στα μισά το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτοί έρχονται 20 χρόνια στη Ρόδο, περίπου 20 χρόνια και περνάνε αυτή τη διαδρομή. Μένουν η Ρόδος Πάλας, η Ιμπέρια δίπλα εκεί πέρα στο Χίλτον και περνάνε αυτή τη διαδρομή για να πάνε Αρχίπολη. και κοίταξαν τις διαφορές.
0: Άλλοι μόνο, όταν την κάνουν 20 χρόνια τη διαδρομή, προφανώς το κατάλαβαν και θα είπαν επιτέλους. Τώρα, επί τη ευκαιρία που είστε κοντά μας, κύριε Παπαδημήτρη, τι άλλα θέματα έχετε, έτσι? Υπάρχει κάτι έτσι στο πεδίο της ευθύνης σας, κάτι που θέλει αντιμετώπιση, έτσι, κάτι που σας προβληματίζει γενικώς, τα θέματα εκεί στην κοινότητά σας?
1: Ο μεγάλος μου προβληματισμός που ήταν τα ποτάμια,
0: ναι,
1: για τον καθαρισμό και το να ξεβουλωθούν τα γεφύρια και όλα αυτά, έχει αναλάβει πάλι η περιφέρεια, έχει εγκριθεί το έργο, ξεκινάει σε μια εβδομάδα από την εταιρεία Βατσμέη, από ό,τι ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ξεκινήσει και αυτό. Αν ξεκινήσει και αυτό που πιστεύω ξεκινάει τώρα και θα λυθεί και αυτό το θέμα, από θέμα πλημμύρες και όλα αυτά θα είμαστε καλά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ποτάμια, τα γεφυράκια που υπάρχουν στο Δήμο, που ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα από τον Μπόρα. Είναι ακόμα εκκρεμούν ρηγμένα τυχεία, κρεμισμένα γεφύρια που είναι ευθύνη του Δήμου.
0: Αυτά
1: δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, ότι κάνουν, πιστεύω να έχουν γίνει μελέτες για να έχουν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτά είναι μικρά, έτσι? Είναι μικρά γεφυράκια και είναι
1: αρμόδια. Δεν είναι μικρά, είναι κατοικήσιμες περιοχές.
0: Σε κατοικήσιμες περιοχές, μάλιστα.
1: Και υπάρχει θέμα, τα δύο σημεία ειδικά είναι σοβαρά. Υπάρχει θέμα, πρέπει να μεθούν άμεσα μέτρα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και όπως λέτε, τώρα μια και το αναφέρετε αυτό, εδώ τώρα το έχετε θέσει, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βλέπω ότι εσείς οι πρόεδροι ουσιαστικά δεν είστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι? Από τότε που έγινε ο Καλλικράτης, νομίζω ότι δεν έχετε παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια, κύριε Παπαδημήτρη, πρόεδροι. Πηγαίνετε εκεί μόνο κάθε φορά που έχετε να πείτε κάποιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος?
1: Πηγαίνουμε εκεί όποτε έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι εμάς πρόεδρους δεν μας δίνουν και πολύ σημασία κάποιοι εκεί πέρα όπως πρέπει. Γιατί μάλλον τα χωριά μας είναι στην τέταρτη μοίρα, όχι στην δεύτερη και την πρώτη, την τέταρτη και την πέμπτη μοίρα, για να δουν τα προβλήματα όπως πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ τα χωριά πρέπει να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, πιστεύω, γιατί περνάει πολλοί κόσμος, υπάρχουν παγίδες πολλές από δρόμους που είναι χαλασμένους, αγροτική αγροπία που περνάνε και από εκεί τουρίστες, γιατί έχουμε και τουρίστες με τις
0: γουρούνες
1: που κάνουν τα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια σοβαρά θέματα και απευθύνονται σε εμάς κάποιοι, αλλά εμείς απευθυνόμαστε στο Δήμο κάτω και δεν ακουγόμαστε. Δεν μας δίνουν σημασία, να το πω έτσι.
0: Ναι, δεν σας δίνουν σημασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας δίνουν σημασία, δεν βοηθάει και το θεσμικό πλαίσιο, και επειδή ξέρω, κύριε Παπαδημήτρη, ότι εσείς προέρχεστε και από μια οικογένεια με ιστορία στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έτσι, δηλαδή δεν είναι, τα ξέρετε παλαιότερα με τον Καποδίστρια και με όλα αυτά, τουλάχιστον εκεί ως μέλη οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων είχαν μια συνεχή ενδεχομένως παρουσία, και ως δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν ίσως να βάλουν τα πράγματα πιο επιτακτικά στις συνεδριάσεις και τα λοιπά. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως λέτε, σας αγνοούν. Ίσως δεν νιώθει η Δημοτική Αρχή, δεν νιώθει την πίεση ότι πρέπει να ασχοληθεί με τα χωριά, γιατί αντίστοιχο πρόβλημα και παράπονο, μπορώ να το πω έτσι, που μας εκφράζετε εσείς σήμερα, εκφράζουν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Ότι δεν έχουν προσοχή, δεν τους δίνει κανείς σημασία. Μιλάνε σε αυτιά που δεν τους ακούνε. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως.
1: Ναι, αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, πιστεύω δεν πρόκειται να γίνει κάτι στα χωριά. Και δεν είναι μόνο και το σύστημα που υπάρχει από τους θεσμούς, υπάρχει ότι είναι και οι ίδιοι δεν δίνουν σημασία.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό. Απολύτως. Απολύτως.
1: Λίγη σημασία μπορούσαν να δώσουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πρέπει να σε βάλει δηλαδή ένας κώδικας αυτοδιοίκησης να σου επιβάλλει να δεις τα χωριά σου. Θα πρέπει να το κάνεις από μόνος σου. Έτσι, δεν είναι θέμα διοικητικής διάρθρωσης. Είναι θέμα ευαισθησίας που έχεις ή δεν έχεις απέναντι στα χωριά σου. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν οδηγάνε, δεν έχουν παιδιά. Βεβαίως και έχουν και οδηγάνε. Τα βλέπουν τα προβλήματα. Εφανές είναι. Δεν είναι μόνο. Πρέπει να ακουνήσεις και λίγο το δαχτυλάκι, να μετακινήσεις κάτι, να κάνεις κάτι. Ότι υπάρχει το χωριό αυτό, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχει οι πολίτες. Να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Και εγώ έχω κάποιους θεσμούς που δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, και προσπαθώ και εγώ ό,τι μπορώ για το χωριό μου το καλύτερο, το κάνω.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αν παραδώσουμε και εμείς τα όπλα, τελειώσαμε.
0: Όπως το λέτε. Μα είναι εκ των όνων κάνευ αυτό. Δηλαδή, όταν είναι μια δημοτική αρχή, είναι μια δημοτική αρχή για ολόκληρο το νησί. Δεν είναι μόνο για κομμάτια του νησιού επιλεκτικά, για την πόλη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γι' αυτό υπάρχουν οι κοινότητες, είναι τα δημοτικά, οι δημοτικές ενότητες και όλα αυτά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων, ιεράρχησης θα πω εγώ. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι γενικό όπως φαίνεται. Όπως ακούω και όπως συζητάμε και με άλλους συναδέλφους σας προέδρους δημοτικών κοινοτήτων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σας προβληματίζει εσάς τώρα είναι το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης σε ό,τι αφορά σημεία τα οποία είναι αρμοδιότητας του Δήμου. Παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν από το Δήμο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας δρόμος που από Μαριτσά Παστίδα, ο παλιός δρόμος που λέμε από πίσω που περνάει, έχει ένα τοιχείο πεσμένο από τον Μπόρα γύρω στα 50-60 μέτρα. Το γεφυράκι αυτό είναι βουλωμένο, πρέπει να αντικατασταθεί, να γίνει καινούργιο γεφύρι. Έχει τώρα 3 χρόνια, πόσο είναι η Μπόρα, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί περάσει 40 σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Πολίτες κάθε μέρα αναρωτιούνται
0: τι θα γίνει. Και τι σας λένε, αλήθεια. Από το Δήμο που φαντάζομαι τα έχετε θέσει, το έχετε ξαναθέσει, γιατί εδώ τώρα δεν αστειευόμαστε.
1: Ξεκινήσαν οι μελέτες, περιμένετε, θα γίνει. Εντάξει, αυτό το ακούω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί τώρα εδώ δεν παίζουμε πια με τις βροχές και με τα καιρικά φαινόμενα. Δεν παίζουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημήτρη, θα το παρακολουθούμε λίγο το θεματάκι αυτό. Θα το αναδείξουμε. Μην πας και συγκινηθούν και να τρέξουν λίγο.
1: Μπορώ να πω κάτι μια που.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Είναι κάτι
0: θέλετε.
1: Διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα με την ομάδα του χωριού.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπήρχε διοίκηση και όλα αυτά. Θέλω να πω στον κόσμο και στους πολίτες ότι έχει βρεθεί διοίκηση. Σοβαρά άτομα που αναλάβαν την ομάδα και ξεκινάει από σήμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα η ομάδα λειτουργεί κανονικά. Και μία που είμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το λέω έτσι για να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Καλά κάνετε.
1: Να βοηθήσετε
0: ναι.
1: Και εσείς.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ δεν έχω ιδέα βέβαια από αυτά πριν σας πω. Έτσι
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι.
0: Είναι. Δεν είναι το πεδίο που δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Οπότε πείτε
1: όλοι
0: εσείς.
1: Ακούνε.
0: Όλοι ακούνε. Αφού ακούνε, όλοι αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν η ομάδα έχει διοίκηση κανονικά, κανονικότατα συνεχίζει. Αυτό.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ κύριε Παπαδημήτρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Τώρα με τα χωριά θα ασχολούμαστε. Τα χωριά είναι να γίνει καλοκαίρι, να γίνει κανένα πανηγύρι, καμιά γιορτή στα φιλιού, ξέρω εγώ, ντομάτας, πατάτας και τα λοιπά. Να πάμε, να φωτογραφηθούμε εκεί αγκαλιά με τους χωριανούς, να ανεβάσουμε βιντεάκια και φωτογραφίες στα social, να το παίξουμε και παιδιά του λαού. Και η ζωή συνεχίζεται. Η εικονική πραγματικότητα του Facebook. Αυτό είναι. Άμα διοικείς με βάση το Facebook, σιγά τώρα μην κάτσεις να ασχοληθείς με τα αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας του Δήμου στις κοινότητες και εμπροκειμένων στη Δημοτική Κοινότητα των Μαριτσών. Όπως μας είπε ο πρόεδρός της, ο κύριος Παπαδημήτρης, ακόμα περιμένουν. Δεν έχει γίνει τίποτα από την Μπόρα. Εδώ η Περιφέρεια έφτιαξε ολόκληρο δρόμο εκβάθρων και εγώ σας προκαλώ και θα τις δημοσιεύσουμε αυτές. Τις έχουμε δημοσιεύσει, αλλά με αφορμή τη σημερινή συζήτηση θα τις ξαναδημοσιεύσουμε. Εγώ θα σας πω, κυρίες και κύριοι, να μπείτε στο Facebook του Χρήστου του Ευστρατείου. Μπείτε. Πηγαίνετε 3-4 αναρτήσεις πίσω και βρείτε το δρόμο αυτό. Έχει κάπου 18-20 φωτογραφίες αναρτημένες. Όχι με τη φάτσα του, ούτε αγκαλιά με κανέναν. Με το έργο. Με τη δουλειά που γίνεται εκεί, που γινότανε όλους αυτούς τους μήνες για να θωρακιστεί η περιοχή. Για να καταλάβετε τι έργα γίνονται όταν κάποιος θέλει να κάνει έργο και το κάνει σοβαρά. Σοβαρά. Και όταν μιλάει για θωράκιση αντιπλημμυρική, το εννοεί. Για να γίνονται και οι συγκρίσεις, παιδιά, γιατί αναπόφευκτα γίνονται οι συγκρίσεις. Δεν γίνεται να μην γίνονται συγκρίσεις. Και τώρα θα ξαναπάω στη χθεσινή συνέντευξη που μας έδωσε ο Στέργος ο Στάγκας. Και όταν τον ρώτησα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά από τη ΔΕΙΑΡ, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Βαγιανός, Γιατί κάθε πρωί που ξυπνάει στο μυαλό του έχει πώς θα σηκωφαντήσει και θα ακυρώσει τη δουλειά της περιφέρειας. Με παραπληροφόρηση, με ελλειπή ενημέρωση, με διαστρέβλωση πολλές φορές της πραγματικότητας. Γιατί το κάνει? Γιατί λέει ντρέπονται, ντρέπονται. Και επειδή ντρέπονται για τα δικά τους, βλέπε λέει βιολογικός, για να καλύψουν λέει το θέμα του βιολογικού. Είναι ντροπή λέει, και επειδή ντρέπονται προσπαθούν να μειώσουν τον άλλο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντέξουν στη σύγκριση. Ακούτε, αυτά ελέγχθησαν δημοσίως, εδώ, ως ερμηνεία του θεάτρου του παραλόγου το οποίο παρακολουθούμε. Κατά τα άλλα, στις προτεραιότητές τους, τα χωριά είναι παρατημένα, τα έργα είναι παρατημένα, ούτε καν αρχινημένα δεν είναι. Έργα σοβαρά, έργα κρίσιμα, μπόρα, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές. Αλλά για το κύβο του Ρούμπικ, εκεί δεν το συζητώ. Απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας τη μέρα του περιβάλλοντος στα παιδιά ο Βαγιανός, όταν έχει έναν βιολογικό, ντροπή για το νησί, για τη ΔΕΙΑΡ, για το Δήμο, για τους πολίτες, για τους επισκέπτες, για όλους. Μετά σου φταίνε οι συγκρίσεις. Ας πρόσεχες. Ας δούλευες. Τα χωριά λοιπόν πάλι μόνο για τα πανηγύρια και φωτογραφίες για τα πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή και θα επιστρέψουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Απειλεί την Ελλάδα έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Δρυμή επίθεση κατά της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και προσωπικά κατά του Προέδρου της εξαπέλυσε μέσω του Real Voice ο πρώην Δήμαρχος Στέργος Τάγκας, με αφορμή την απέτηση της δημοτικής επιχείρησης να πάρει από την περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Ο κ. Τάγκας χαρακτήρισε τη σημερινή Προεδρία ντροπή για τη δημόσια διοίκηση και κατηγόρησε την διοίκησή της ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά ακόμη και το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο έργο του Γαδουρά, με συνέπεια την διακοπή της εργολαβίας και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα εργατικό ατύχημα που είχε επακόλουθο τον θάνατο και αυτό είναι την βορυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή του έργου δεν οφείλεται σε αδυναμία της περιφέρειας, αλλά σε αντικειμενικά γεγονότα. Το θανατηφόρο δυστύχημα, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και την μετάβαση του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ που έληξε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως έργο γέφυρα, όπου εντάχθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η βάση του ΕΚΑΒ που σήμερα εδρεύει στη Σορονή πρόκειται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, επισημένοντας ότι η μεταφορά του ΕΚΑΒ θα ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, εξυπηρετώντας τόσο τους εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται κάθε χρόνο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, όσο και τους χιλιάδες εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το ιατρείο του αεροδρομίου ξεκίνησε να λειτουργεί στα μέσα Μαΐου και στην παρούσα φάση λειτουργεί καθημερινά με πρωινή στελέχωση. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο βουλευτής Γιάννης Παπάς για ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το πάγιο αίτημα της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την επέκταση του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου 4 υποθέσεις κλοπής και ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Πρόκειται για 32χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο δράστης διέριξε 4 κατοικίες, από όπου αφαίρεσε χιλιάδες ευρώ αλλά και κοσμήματα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού, διοργανώνει σήμερα ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στις 6 το απόγευμα, με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, διοργανώνει την Κυριακή εκδηλώσεις μνήμης και τιμής αφιερωμένες στη συμπλήρωση 52 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και στα 30 χρόνια από τη θυσία των ηρωομαρτύρων Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο βωμό της πατρίδας. Στις 8 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό και ομιλία η πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Στέλλα Κωνσταντίνου Ζήκα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο από 3 μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερη στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλαια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.

0: 26 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
5: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, πρωινό Express, τα ραδιόφωνά σας, εδώ στον Real Voice 99,5. Πάρα πολλά μηνύματα έχω πάρει, πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της ΔΕΑΡ, για τα λύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Καταλαβαίνω λοιπόν πόσο σας καίει, πόσο σας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Και μου λέτε μάλιστα, και έχετε και δίκιο, ότι η επιστήμη, η τεχνολογία τέλος πάντων, έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που υπάρχουν τρόποι να σταματήσει η ροή ανεπεξέργαστων λιμάτων στη θάλασσα. Υπάρχουν τρόποι, προφανέστατα θα υπάρχουν, είναι πολύ δυνατό να μην υπάρχουν. Γιατί λέτε δεν τα χρησιμοποιούν? Εμένα ρωτάτε, ρωτήστε τους ίδιους γιατί δεν τα χρησιμοποιούν. Αν υπάρχει τεχνολογία και δεν τη χρησιμοποιούν, τι να πω? Και αφήνουν τα λίμματα να πέφτουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα. Τι να πω? Απαντήσεις θα πρέπει να δώσουν αυτοί. Τελικά τι κάνουν ακριβώς? Ή τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το κάνουν? Απαντήσεις θα πρέπει να δώσουν αυτοί. Τελικά τι κάνουν ακριβώς? Ή τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το κάνουν? Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Και δεν είναι και

0: Προσωπικού για την περίοδο αυτή, προφανώς την θερινή περίοδο, με μετακινήσεις γιατρών. Βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται στο νοσοκομείο της ΚΟΚΙ, έχουν ενδιαφέρον να τις συζητήσουμε. Γενικώς, να δούμε πώς πάει, ποια είναι η ροή, είμαστε μες στο καλοκαίρι, τι γίνεται με τα χειρουργεία. Όλα αυτά θα μας δώσει μια σφαιρική εικόνα ο κύριος Φανιός. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Παπλάκη, σε εσάς, τους ακροατές σας. Να είστε καλά εδώ από την ΚΟ. Όπως είπατε, στο μέσο της τουριστικής περίοδου.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια, και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, έτσι που οι ανάγκες είναι αυξημένες εν συγκρίση με τις άλλες περιόδους. Οπότε μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια αποτίμηση, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, πού βρίσκεται στο νοσοκομείο. Καταρχήν, βλέπω από τις αναρτήσεις σας, παρακολουθώ, ότι έρχεται κόσμος. Ενισχύεται το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, εμείς γνωρίζουμε ότι την καλοκαιρινή περίοδο θα υπάρξει πίεση στο νοσοκομείο της ΚΟ, όπως και σε όλα τα νησιά τώρα που έχουν τουρισμό, αλλά η Κώστα μου επιτραπεί να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Δηλαδή, ένα νησί το οποίο έχει ένα πληθυσμό 38.000 κατοίκους μόνιμους τον χειμώνα, αυτός ο πληθυσμός το καλοκαίρι τετραπλασιάζεται. Φτάνουμε στις 150-160.000 πληθυσμό. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και πολύ μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά, τα γνωρίζαμε, συμβαίνουν όλα τα χρόνια. Γι' αυτό εμείς κάναμε έγκαιρα το σχεδιασμό μας, ούτως ώστε εκεί που χρειάζεται ενίσχυση και επέμβαση της διοίκησης και των προϊσταμένων υγειονομικών φορέων, να την έχουμε έγκαιρα, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε, και πραγματικά ανταποκρινόμαστε. Mm-hmm. Θέλω να σας πω, να σας δώσω ορισμένα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Εκεί που το χειμώνα βλέπουμε με 30 με 40 προσελεύσεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών την ημέρα, οι προσελεύσεις αυτές τώρα φτάνουμε στις 140-150. Το νούμερο μπορεί να φαίνονται, τα νούμερα σε σχέση με τα νούμερα της Αθήνας και λοιπά, ότι είναι χαμηλά, αλλά για το νοσοκομείο της ΚΟ, με την δεδομένη στελέχωσή του, είναι πολύ ψηλά αυτά τα νούμερα. Mm-hmm. Και ναι, ανταποκρινόμαστε. Όπως επίσης να βάλουμε στην εξίσωση ότι υπάρχουν πολλά τροχεία, υπάρχουν πολλοί κόσμος με πολλές ευάλωτες ομάδες. Θέλω να σας πω ότι στη μονάδα τεχνητού νεφρού δεχόμαστε περιστατικά που έρχονται, κάνουν εδώ τις διακοπές τους, και για να μην χάσουν τις διακοπές τους οι άνθρωποι, τους εξυπηρετούμε στη μονάδα τεχνητού νεφρού, κάνουν την αιμοκάθαρσή τους. Υπάρχουν μέρες που κάνουμε και 6 χειρουργία στο νοσοκομείο μας. Έχουμε ενισχύσει και την δεύτερη χειρουργική μας αίθουσα, ούτως ώστε και εκεί να γίνονται χειρουργία. Προσπαθούμε τα χειρουργία να τα κάνουμε εδώ στο νησί, και βρήκαμε τον τρόπο, παίρνοντας τα κατάλληλα υλικά στους γιατρούς μας, να κάνουμε χειρουργία εδώ και να αποφεύγουμε τις πολλές αεροδιακομιδές που γινόταν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και προσπαθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχουν μειωθεί δηλαδή οι αεροδιακομιδές?
1: Έχουν μειωθεί οι αεροδιακομιδές, γιατί γίνονται χειρουργία πολλά εδώ πια. Έχουμε ενισχύσει και το χειρουργικό μας τομέα με ενίσχυση, με μετακινήσεις χειρουργών. Από τους 2 μόνιμους φτάνουμε στους 3 και στους 4, οπότε μπορούν να γίνουν τα χειρουργία με τους 3 αναισθησιολόγους μας εδώ που έχουμε, στον ορθοπαιδικό μας τμήμα με τους 2 ορθοπαιδικούς, και σύντομα θα έχουμε, και μετά από ενέργειες που κάναμε, και ευχαριστώ και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας, γιατί ένας στρατιωτικός εδώ ορθοπαιδικός, όπου να είναι, θα έρθει στο νοσοκομείο και θα προσφέρει και τις υπηρεσίες του εδώ στο νοσοκομείο. Οπότε προσπαθούμε έτσι, με μια έτσι ολιστική προσέγγιση, να καλύπτουμε τα κενά που υπάρχουν,
0: ναι,
1: ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας.
0: Έχει, όλο αυτό έχει αποτέλεσμα. Ας πούμε, σήμερα οι λίστες των χειρουργείων, που συνήθως αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν πάντα λίστες, υπάρχουν αναμονές στον κόσμο που θέλει να χειρουργηθεί.
1: Είμαστε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλά τα λέτε. Είμαστε πολύ περήφανοι, διότι η λίστα μας είναι στο μηδέν. Από 176 που ήταν πέρυσι στην αρχική περίοδο που ήρθα στο νοσοκομείο, έγιναν όλα τα χειρουργία και αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν.
0: Μπορεί
1: στο
0: μηδέν,
1: μάλιστα. Μπορεί να υπάρχουν 1-2 αυτή την εβδομάδα, η οποία δεν τα μετρήσαμε, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο μηδέν. Και αυτό έχει και αντίκτυπο στο νοσοκομείο, γιατί τα βλέπουν στο Υπουργείο Υγείας και πραγματικά πάμε πολύ καλά ως νοσοκομείο.
0: Ναι, θέλω γιατί να αξιολογούνται τα νοσοκομεία, έτσι, από όσο
1: βέβαια,
0: ξέρω.
1: Γιατί μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει γίνει σε όλα τα νοσοκομεία, είναι online με το Υπουργείο και βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω και για ένα άλλο σημείο, ότι ξέρετε ότι υπάρχει αυτό, η διαδικασία με τα SMS, το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών όταν έρχονται στο νοσοκομείο και μετά φεύγουν και νοσηλεύονται, και τους έρχεται ένα SMS που έχει 33 ερωτήσεις για τον βαθμό ικανοποίηση του νοσοκομείου για την νοσηλεία τους.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε και εκεί πάρα πολύ καλά. Είμαστε

0: πλησιάζουμε το 90% ικανοποίησης.
1: Εντάξει, βλέπω ότι όταν μου λέτε 0 στη λίστα αναμονής στα χειρουργεία, 90% τα σχόλια τα ικανοποιητικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι και μόνο αυτοί οι αριθμοί και τα ποσοστά δείχνουν ότι όντως ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο νοσοκομείο της
0: ΚΟΠ. Πραγματικά έτσι γίνεται καλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω για μέσα του σταθμού σας το προσωπικό εδώ του νοσοκομείου, όλο το προσωπικό, ιατρικό, τεχνικό, διοικητικό, νοσηλευτικό, το οποίο πραγματικά υπερβάλλει αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ενισχύσουμε αυτό το προσωπικό. Ξέρετε ότι έχει τελειώσει η μεγάλη προκήρυξη που βγήκε για τους γιατρούς την προηγούμενη εβδομάδα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Είχαμε προκήρυξη 7 θέσεις γιατρών σε διαφορετικές ειδικότητες. Σήμερα θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Έχω κάποια ακούσματα ότι όχι το 100%, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που έχουμε προκηρύξει υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς. Στις ειδικότητες του χειρουργού, του παιδιάτρου και θα δούμε αν υπάρχει και κάποια άλλη ειδικότητα που είχαμε προκηρύξει. Mm-hmm. Όπως επίσης γνωρίζουν όλοι και θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο που μας ακούει, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το λοιπό επικουρικό προσωπικό πλην γιατρών μέχρι τις 15 Ιουλίου, δηλαδή νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί υπάλληλοι, να δηλώσουν όσοι επιθυμούν για το νοσοκομείο, για όλα τα νοσοκομεία είναι βέβαια ανοιχτά, αλλά για το νοσοκομείο της ΦΥΚΟ θα πω εγώ. Ούτως ώστε έχουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες γρήγορα, γιατί το επικουρικό προσωπικό είναι με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στέλνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Οπότε να πάρουμε τον κόσμο, έχουμε τον προϋπολογισμό, γιατί φέτος είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός μας και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αύξησε τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που, γιατί το επικουρικό προσωπικό πληρώνεται από τα νοσοκομεία, έτσι από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Οπότε θα αναμένουμε να δούμε μετά τις 15 Ιουλίου τι αιτήσεις έχουμε, ούτως ώστε να ενισχυθεί το προσωπικό μας μέσα στο καλοκαίρι.
1: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου είναι η προθεσμία που είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική εφαρμογή λοιπού επικουρικού προσωπικού. Για όποιον θέλει να υποβάλει την αίτησή του. Μάλιστα. Πέραν αυτών όμως, βλέπω κύριε Διοικητά ότι γενικώς γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης και το λέω πάντα από την βιβλιογραφία την οποία εσείς την τροφοδοτείτε. Για παράδειγμα, βλέπω νέα αίθουσα αναζωογόνησης. Βλέπω επίσης το εξωτερικό νευρολογικό ιατρείο στο νοσοκομείο της ΚΟ. Είπα για τους γιατρούς νωρίτερα και επίσης θέλω να σταθώ λίγο στην ενέργεια αυτή, στην πρωτοβουλία του ιατρείου πόνου παρηγορητικής φροντίδας και θέλω λίγο για αυτό να μιλήσουμε. Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί είδα ότι υπήρξε και πανελλαδικό ενδιαφέρον, δηλαδή αναδείχθηκε και στον κεντρικό, στον αθηναϊκό τύπο αυτή εδώ η πρωτοβουλία του νοσοκομείου της ΚΟ.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς εδώ στο νοσοκομείο της ΚΟ θεωρούμε ότι η προσφορά ενός νοσοκομείου δεν μετριέται μόνο από τα χειρουργεία που κάνει, από τους δείκτες νοσηλείας ή από τα μηχανήματα τα ιατρικά που έχει, αλλά και από τον τρόπο που στέκεται δίπλα στους ανθρώπους στις πιο δύσκολες και ευάλωτες στιγμές τους. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε εδώ αυτή την ανάγκη και θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, την κυρία Καρανίκα, την αναισθησιολόγο, η οποία μου εισηγήθηκε αυτή την πρωτοβουλία που θέλησε να κάνει και εγώ φυσικά την πήρα και την έκανα πράξη. Βλέπουμε ότι έρχονται εδώ πολλά περιστατικά τα οποία καταλήγουν δυστυχώς σε τραγικές περιπτώσεις. Δηλαδή έχουμε ένα τροχαίο με θάνατο, έχουμε ένα πνιγμό, έχουμε μια ανακοπή. Τι γινόταν τόσο καιρό? Ερχόταν εδώ λοιπόν ο είχαμε τους συγγενείς. Η διαδικασία, ξέρετε, μας παίρνει καθημερινότητα, οι συγγενείς είναι απ' έξω, θέλουν να μάθουν τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε αυτές τις στιγμές πόσο είναι, τους το ανακοινώνουμε. Ήταν μια κατάσταση που πραγματικά λόγω της ενσυναίσθησης που έχουμε δεν μας άρεσε.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνεται στο πόδι και στους διαδρόμους του νοσοκομείου αυτό, έτσι?
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν εμείς διαρρυθμίσαμε εδώ μια αίθουσα, την οποία την διαρρυθμίσουμε κατάλληλα, ούτως ώστε ο αποβιώσαν συνάνθρωπός μας να μεταφέρεται εκεί, να πηγαίνουν εκεί οι συνοδοί του, οι συγγενείς του, σε έναν κλειστό χώρο, όμορφα, ωραία, με τον ψυχολόγο που έχουμε εμείς εδώ στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να του πούνε ένα τελευταίο αντίο, να γίνει εκεί η ανακοίνωση από τους γιατρούς, να γίνουν όλες οι ανθρώπινες διαδικασίες, όχι, ξέρετε, στην θέα του κοινού.
1: Σε κοινή θέα τώρα, ναι, να περνάνε, να βλέπουν, κοντοστέκονται, να ακούνε, ναι, όλο αυτό, βέβαια.
0: Είπαμε εδώ, με σεβασμό λοιπόν στον άνθρωπο, στον πολιτισμό μας. Εμείς εδώ δεν διακρίνουμε θρησκεύματα ή πολιτιστικές παραδόσεις κλπ. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία με αξιοπρέπεια για έναν αποχαιρετισμό. Και λίγα λεπτά έτσι γαλήνης για ένα αντίο με αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που χάνουμε.
1: Ναι. Και είπατε και με ψυχολογική υποστήριξη, έτσι. Δηλαδή έχουν κάποιον άνθρωπο κοντά τους να τους καθοδηγήσει σε αυτόν τον αποχαιρετισμό. Αποχαιρετισμός λέγεται, αποχαιρετισμοί, πώς λέγεται. Αποχαιρετισμοί λέγεται αυτή η αίθουσα, ο χώρος. Ναι.
0: Έτσι το ονομάσαμε, είναι κοντά εκεί στο νεκροτομείο, ξέρετε, κανονικά πηγαίνει εκεί, ξέρετε, το σώμα στο νεκροτομείο και λοιπά, είναι κοντά, βέβαια δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει διασύνδεση, είναι όμως όλα πιο οργανωμένα, θα έλεγα, με σεβασμό στον άνθρωπο. Αυτό ήταν και στον πολιτισμό μας, ναι, με ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αίσθηση στον πόνο των ανθρώπων.
1: Όντως αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Έλλη Καρανίκα που είχε αυτή την πρωτοβουλία και σε εσάς βέβαιως που αμέσως την υλοποιήσατε. Γιατί όντως είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν περνάει, ίσως να μην θεωρείται πολύ σημαντικό για να σταθεί κάποιος εκεί και να φτιάξει μια υποδομή για όλο αυτό. Αλλά είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους που χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Και αυτό να μην γίνεται με τον τρόπο, δηλαδή η ανακοίνωση, όπως λέτε, είναι στους διαδρόμους, δεν είναι σε κοινή θέα, να περνάνε οι άλλοι, να παρατηρούν, να παρακολουθούν, όλο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο. Ναι, δείχνει την ενσυναίσθηση,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να, πέραν της υποστήριξης, και ένα σεβασμό, εν πάση περιπτώσει. Τον πόνο τους δεν είναι ανάγκη να τον διαφημίσουν, εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, να είναι όλο αυτό σε κοινή θέα. Έτσι, είναι μια πολύ ιδιωτική στιγμή, πολύ προσωπική αυτός ο αποχαιρετισμός.
0: Ναι. Η καθημερινότητά μας εδώ είναι δύσκολη. Υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Ναι. Πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες προηγούνται των αναγκών και της συνέστησης, γιατί πρέπει να τις κάνουμε γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό δεν μας άρεσε και γι' αυτό έγινε αυτή εδώ η κίνηση. Δεν θα την πω συμβολική. Είναι μια κίνηση αξιοπρέπειας πραγματικά και ενσυναίσθηση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου μικρό. Δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Και ξέρετε, στο νοσοκομείο, με το δεδομένο κτίριο που έχουμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε επέκταση σε αυτό το κτίριο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αίθουσες για τέτοια πράγματα. Όμως εμείς το κάναμε, την φτιάξαμε, την ωρεοποιήσαμε. Οπότε βάλαμε αυτά που πρέπει να έχει μέσα. Οπότε προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση και βλέπω ότι πραγματικά έχει πολύ πολύ έτσι, μεγάλη απήχηση και στην τοπική κοινωνία αυτή η κίνηση που κάναμε εδώ στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι. Και όντως είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά νομίζω ότι και η προβολή που έτυχε, όλη αυτή η πρωτοβουλία, να γίνει το έναυσμα, να καθιερωθεί αυτό. Δηλαδή να είναι εκ των όνου κάνευ το να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό για εσάς τώρα αυτό, να δίνει τα φώτα της οικός σε αυτό το τομέα. Μάλιστα.
0: Ναι. Έχουμε και τους νευρολόγους που είπατε, αν και οργανικά δεν προβλέπεται νευρολόγος στο νοσοκομείο, δεν προβλέπεται από τον οργανισμό του. Εμείς είδαμε όμως την ανάγκη ότι αυτός ο γιατρός, αυτή η ειδικότητα είναι πολύ σημαντική, οπότε έχουμε κάνει σύμβαση με νευρολόγους, οι οποίοι βρίσκονται εδώ όλο το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Κάνουμε τα εξωτερικά μας ιατρία εδώ κατόπιν ραντεβού και αυτή τη σύμβαση την έχουμε και όλο τον χρόνο, όταν δεν είναι εδώ δηλαδή νευρολόγος και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα επίγον περιστατικό που ως επιτοπλίστων είναι εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχουμε με τηλεδιάσκεψη, έχουμε την παρουσία με τηλεδιάσκεψης ανά πάσα στιγμή του 24ωρου νευρολόγου, ο οποίος δίνει οδηγίες στον δικό μας ειδικό ιατρό εδώ για να κάνει αυτά τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις και να δώσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Και θέλω να σας πω ότι πέρυσι 736 περιστατικά αντιμετωπίσαμε με αυτόν τον τρόπο, που ήταν άνθρωποι από εγκεφαλικά επεισόδια, και γι' αυτό το λόγο, αν θυμάστε, ήταν τότε που βραβευτήκαμε στα βραβεία, τα ετήσια βραβεία,
1: τα Healthcare Business Awards το 2025.
0: Αυτή
1: είναι
0: η καινοτομία που έχουμε κάνει.
1: Μέσω τηλεϊατρικής, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει απόσταση.
0: Έρχεται δηλαδή το περιστατικό στα επίγοντά μας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, καλούμε αμέσως ο εφημερεύων γιατρός του νοσοκομείου τον νευρολόγο που είναι στην Αθήνα και δίνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή Έχουμε σώσει πολλές ζωές από αυτό το πράγμα, με αυτή την πρωτοβουλία που κάναμε.
1: Ναι. Τώρα, να σας πω τώρα, τώρα το καλοκαίρι όμως υπάρχει από ό,τι είδα φυσική παρουσία γιατρών
0: εφημερολόγων. Φυσική παρουσία, ναι. Έτσι επισημαίνει ούτως ώστε ένα τετράμινο το καλοκαίρι να υπάρχει φυσική παρουσία, διότι τα περιστατικά είναι πολύ αυξημένα. Λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος
1: τουριστική κίνηση.
0: Η αίθουσα αναζωογόνησης που κάναμε, και αυτό ήταν μια δύσκολη πράξη, διότι όπως σας προείπα, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χώρους σε αυτό το νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρξε η ανάγκη, τι γινόταν στο παρελθόν, ερχόταν βαρύ παριστατικό το οποίο ήθελε την ανάγκη παρουσίαση γιατρών, είτε με διασωλήνωση κλπ. Και αυτό γινόταν μέσα στο χώρο των επιγόντων. Αυτό το είχε το αποτέλεσμα τα άλλα περιστατικά που ήταν πιο μικρής έκτασης, αυτά τότε να έχουν μεγάλο χρόνο αναμονής.
1: Ναι.
0: Είδαμε αυτή την ανάγκη, φτιάξαμε λοιπόν αυτή την αίθουσα, ούτως ώστε τα δύσκολα περιστατικά που απαιτούν πολύ πολύ χρόνο να είναι σε αυτή την αίθουσα, ούτως ώστε να γίνεται ομαλή ροή στο χώρο των επιγόντων περιστατικών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ βλέπω, διαπιστώνω και από την αξιολόγηση και από το ποσοστά και από τις πρωτοβουλίες και από όλα αυτά, ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο νοσοκομείο της ΚΟ και αυτά τα πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, κύριε Διοικητά, ότι τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο και το καλό το οποίο γίνεται, δυστυχώς το σκεπάζει συνήθως στην ειδησιογραφία η σκόνη του αρνητικού. Και δεν αναδεικνύονται αυτά τα οποία γίνονται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης. Εγώ δεν είπα να μην πούμε το αρνητικό, την έλλειψη, βεβαίως, γιατί πρέπει να καλυφθεί, βεβαίως, γιατί πρέπει να αναδειχθεί. Αλλά δεν μπορεί όλο αυτό να αφήνει στην αφάνεια και να μην συζητά κανείς για τα βήματα τα οποία γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και οποιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται για να ενισχυθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας και της καλύτερης δυνατής παροχής υγειονομικής κάλυψης στους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν αυτό να μην αναδεικνύεται. Και πολύ χαίρομαι που είχαμε έναν θετικό απολογισμό στη σημερινή μας επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Αφαιρέθηκε ο Πέρης Βασιλάκης. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάνω σε αυτό τώρα, πραγματικά δηλαδή, έχει γίνει φοβερή δουλειά και ειδικά σε αυτό το χώρο, το αποχαιρετισμοί. Θα σας διαβάσω μόνο ότι έχει γράψει η ίδια η γιατρός, η κυρία Καρανίκα, γι' αυτό. Υπάρχουν στιγμές, λέει, στη ζωή που καμία λέξη δεν είναι αρκετή. Η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου είναι μία από αυτές. Ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία και οι υπηρεσίες υγείας στέκονται δίπλα στους ανθρώπους έχει σημασία ιδιαίτερα σε τέτοιες στιγμές. Όταν θέλεις δηλαδή να αποχαιρετήσεις τον αγαπημένο σου που έχει φύγει πια από τη ζωή. Πώς να αποτυπώσεις τη σκηνή όπου μέσα σε ένα απανθρωποποιημένο χώρο του νεκροτομείου η οικογένεια παρακολουθεί την έξοδο του ανθρώπου της από το ψυγείο για να ακολουθήσει ως παρακτικός ή βουβός θρήνος πάνω στο επώδυνα λευκό μαρμάρινο τραπέζι μέσα σε μυρωδιές χλωρίνης, φορμόλης και θανάτου. Ο χώρος λοιπόν αυτός δημιουργήθηκε για να προσφέρει λίγα λεπτά γαλήνης μέσα σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ανθρώπινης εμπειρίας, για να μπορούν οι συγγενείς να σταθούν δίπλα στον άνθρωπό τους, να πούν μια τελευταία λέξη, τα ευχαριστώ, τα συγγνώμη, τα σ' αγαπώ που ανέβαλαν και δεν υπόθηκαν. Και μπράβο στην κυρία Καρανίκα και μπράβο και στη διοίκηση του νοσοκομείου που αυτήν την ιδέα την υλοποίησε άμεσα. Η κυρία Καρανίκα είναι η συντονίστρια διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρίου Πόνου Παρηγορητικής Φροντίδας στο νοσοκομείο της ΚΟ.

0: Αλλάζουμε τελείως ύφος, κλίμα, κυρίες και κύριοι. Γυρίζουμε σελίδα στην ενημέρωση. Έχουμε πολύ καιρό να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Και έχουμε καιρό γιατί μας έχουν πάρει εδώ πέρα από κάτω τα θέματα τα τοπικά μας. Έχουμε μια πολύ πλούσια ειδησιογραφία τοπικά, όπως αντιλαμβάνεστε και διαπιστώνετε καθημερινά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή αυτή να δούμε, λίγο πριν πάμε προς τις διακοπές του Αυγούστου και πατήσουμε ένα pause και λίγο σταματήσουν, δεν ξέρω, λέμε τώρα τα πράγματα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Κάποιες καταστάσεις πλέον έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται, έχω την εντύπωση. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο επικεφαλής των ερευνών, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, για να αποτυπώσουμε το πολιτικό σκηνικό πώς έχει αυτή την ώρα που μιλάμε. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πριν φύγετε κι εσείς για τις διακοπές του Αυγούστου. Έτσι, να τα λέμε, να τα πούμε και της πολιτικής σκηνής. Τι έχουμε, έτσι ας πάρουμε μια συνοπτική εικόνα καταρχήν.
1: Τώρα αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται το δεύτερο, ο δεύτερος κύκλος ερευνών. Είχαμε κάνει έναν με το που ανακοινώθηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνουμε τις δεύτερες. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να ανεβάζει λίγο τη σπήρωση και την επίδοσή της. Mm-hmm. Δεν τυχαίο ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις της δίνουν το 3 μπροστά.
0: Ναι.
1: 30 ακόμα κάτι και τα λοιπά. Και εμφανίζει μία άνοδο. Και το κόμμα του κύριου Τσίπρα μία μισή μονάδα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι οι κερδισμένοι. Δηλαδή φαίνεται είχαμε κατοχυρωμένο και αδιαμφισβήτητο ότι το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό συμφωνούσαμε όλοι οι δημοσκόποι. Τώρα φαίνεται ότι τη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα δούμε και σε έρευνα Σεπτεμβρίου, αλλά κακά τα ψέματα προηγείται ήδη με κατά μέσο όρο 6% από το τρίτο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι πολύ κοντά στα ίσα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, δηλαδή ακολουθεί ένα παράλληλο βίο με την
0: Ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού. Ναι. Που σημαίνει αυτή η διαφορά των 6 ποσοστιαίων μονάδων είναι μια μεγάλη διαφορά δημοσκοπικά. Δηλαδή παγιώνει τροποντινά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε, στην πολιτική έχουμε
0: τίποτα,
1: δει διαφορά.
0: Ναι, δεν παγιώνεται, αλλά θα μου πείτε τίποτα. Αλλά καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ναι, νομίζω ότι πάει να παγιωθεί. Mm-hmm. Και αν τη δούμε έστω στα ίδια επίπεδα ή και λίγο να αυξάνεται το Σεπτέμβριο, γιατί φαίνεται να υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής για την Ελλάς, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται κολλημένο και από 10,5 έως 11,5 στην εκτίμηση ψήφου αναφέρομαι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, είναι η κυρία Χαριστιανού, η οποία και αυτή εμφανίζει με τη σειρά της μία πτώση. 2-2,5 μονάδες. Θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, για τη δεύτερη θέση τώρα που μιλάμε, έχουμε ένα κόμμα που έχει φτάσει ένα 16,5-17. Ένα κόμμα που είναι από το 10,5 έως το 11,5 στις μετρήσεις που έχουν εμφανιστεί στο δεύτερο κύκλο. Και κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω στο 10, 10,3, 9,5, τέλος πάντων κοντά το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Θα είναι σημαντικό να δούμε τις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ ειδικά. Mm-hmm. Γιατί εάν αυτό θα καθιερωθεί και φανεί, νομίζω ότι μετά θα σηματοδοτήσει παραπέρα ανακατατάξεις. Δηλαδή θα δημιουργηθούν πιο έντονα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν η λέξη διπολισμός ή δικομματισμός είναι ακριβές, γιατί εδώ που τα λέμε έχουμε ένα κόμμα του 30 και ένα του 16 ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα 100. Ας το ονομάσουμε ένα μισό δικομματισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τότε θα δούμε πιθανότατα το λόγο πόλωσης, λόγω αντιπαράθεση που θα γίνει, να ενισχύονται τα δύο πρώτα.
0: Ναι.
1: Και εννοώ και πριν τις πρώτες εκλογές προφανώς. Δηλαδή να δούμε φαινόμενα που περιμέναμε πιο έντονα μεταξύ πρώτων και δεύτερων πιθανών εκλογών, να τα δούμε στην πορεία προς τις πρώτες. Και με την ταυτόχρονη πίεση και άλλων και των άλλων κομμάτων.
0: Ναι, ναι. Άρα δηλαδή αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουμε ένα νέο δικοματισμό, έστω μίσο δικοματισμό,
1: ναι, έτσι,
0: ο οποίος είναι από τη μία πλευρά Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης και από την άλλη είναι η Ελλάς Τσίπρας. Δηλαδή αυτή την ώρα το αντίπαλον δέος ή μάλλον ο βασικός πόλος, ο κεντρικός πόλος της κεντροαριστεράς πια είναι το κόμμα Τσίπρα, έτσι, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς, γιατί αξιοποιεί το κενό ηγετικής έκφανσης πίστης ότι υπάρχει αντιπολιτευτικός πόλος που μπορεί κάπως να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το αξιοποιεί ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται να λειτουργεί σαν ένα απορροφητήρας δυνάμεων που θέλουν από το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να φτιάξουν ένα πόλο κάπως να δώσουν, ας πούμε, τη μάχη σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Έχει τα προβλήματά του, δηλαδή για παράδειγμα ενώ έχει εμφάνιση νέα που θα τα δούμε, γιατί και τα νέα πρόσωπα έχουν και τις δικές τους δυσκολίες, όπως ο καθένας καταλαβαίνει. Εμφανίζει νέα πρόσωπα, αυτό τον βοηθάει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε ακούσει σχέδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο ίδιος το παραδέχτηκε στη συνέντευξη του κύριος Ρόιτερ και είπε στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε το ολοκληρωμένο μας σχέδιο. Έχουν ακουστεί κάτι πράγματα για τις τράπεζες, για τη ΔΕΗ και τα λοιπά, που δεν θα έλεγα ότι είναι και οι νέες ιδέες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ας περιμένουμε το
0: σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε μπροστά μας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα. Και για την κυβέρνηση βέβαια, έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα, γιατί φαίνεται να είναι το 3 μπροστά όπως λέτε, αλλά εδώ υπάρχει ο παράγων, η παράμετρος Σαμαρά και τελευταία κυκλοφορεί ευρέως μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες βεβαίως ότι θα το κάνει τελικά το βήμα, μάλιστα κυκλοφορεί και το όνομα του κόμματος, οπότε εκεί φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τη Νέα Δημοκρατία. Η δική σας άποψη, η δική σας εκτίμηση σε αυτό ποια είναι? Εκεί το 3 θα απομακρυνθεί, θα φύγει από μπροστά.
1: Ναι, ναι, κοίταξτε, περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά. Είναι μία από τις εκκρεμότητες τις βασικές που έχουμε για να έχουμε μία συνολική εικόνα πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα. Οι αλλαγές που είδαμε τώρα με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων δεν άγγιξαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τη συσπήρωσαν, όπως είπατε στην αρχή, την ευνόησαν κιόλας.
1: Ναι. Την ευνόησαν. Έχει δείξει και μια, σε σχέση με το άμεσο παρελθόν, μεγαλύτερη κομματική και κυβερνητική δραστηριότητα, θα έλεγα. Ίσως να την ευνοεί αρχικά και η εμφάνιση του κ. Τσίπρα, γιατί ο κ. Τσίπρας είναι ένας πολιτικός ο οποίος δημιουργεί σημαντική αντισπήρωση τάξη του 65, έφτανε και το 70%. Άρα αυτό μπορεί να τη βοηθάει. Εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτό θα το δούμε πιο έντονα μετά το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Όταν θα μπαίνουμε και στην τελική ευθεία με τον εκλογών, των εκλογών. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, έχοντας σαν όπλο μόνο τις αναλύσεις μας από τη δυνητική ψήφο, που τη μετράμε από τον Οκτώβριο κάθε μήνα, κινείται σε ένα 3,5% σίγουρα θα το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα, και μαζί με αυτούς που απαντώνω ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω, ήταν ένα 11, κανένα 12 σε κάποιες μετρήσεις κτλ. Υπάρχει μια ευθεία καταρχάς να κάνω μια παρατήρηση, δηλαδή δεν έχουμε σκαμπανεβάσματα, ούτε μείωση ούτε κάποια αύξηση. Φαίνεται να εισπράττει από τη φωνή λογικής, να εισπράττει από νίκη ό,τι έμεινε, να πιέζει την ελληνική λύση. Νομίζω ότι θα πιέσει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού κάπως, και βέβαια το κεντρικό θέμα είναι τι ζημιά θα κάνει
0: από τη Νέα Δημοκρατία, τι θα πάρει, έτσι, εκεί είναι το θέμα. Ναι.
1: Εκεί θα το δούμε, γιατί ξέρετε η δυνητική ψήφος είναι περίεργο πράγμα, είναι άλλο από την πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Βλέπετε η κυρία Καριστιανού είχε 22% δυνητική ψήφο. Και όταν ίδρυσε, κινείται στο 11-12 τώρα, ή και 10 που έπεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, πήρε το 50% περίπου.
0: Ναι, εξαρτάται μετά από πώς εμφανίζεσαι, τι παρουσιάζεις, ποιος είναι ο πολιτικός σου λόγος, όλα, τα πάντα όλα εκεί.
1: Το πολιτικό λόγο και βέβαια τις άμυνες που θα κρατήσουν τα άλλα κόμματα, ιδιαίτερα από την αντιμετώπιση στα τείχη, από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Το ερώτημα τώρα, κύριε Ζούπη, όλα αυτά, με το σκηνικό το οποίο έχουμε αυτή την ώρα όπως το έχουμε, το θέμα της κυβερνησιμότητας, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, δηλαδή είναι εφικτή μια αυτοδυναμία, δηλαδή να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κάθε κόμμα αυτή την ώρα τίνει να λέει με ποιους δεν θα συνεργαστεί και όχι να φαίνεται μια οποιαδήποτε σύγκληση. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι που απασχολεί και τον κόσμο, το αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και τι κυβέρνηση ήταν αυτή?
1: Έχετε δίκιο, γιατί βάζουμε διάφορα ερωτήματα. Αν θα ψηφίσουμε διαμαρτυρία με γνώμονα τη σταθερότητα, αν θέλουν αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασιών, σημειωτέων ότι προηγείται η αυτοδυναμία. Δεν έχουν εμπιστοσύνη.
0: Δεν έχουν, λογικό δεν είναι. Δεν έχουν πετύχει, τέτοιου είδους εγχειρήματα.
1: Ανά δύο τα κόμματα στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να ψηφίσουν. Λοιπόν, ωστόσο πάμε, ας το ξεχωρίσουμε αυτό από την αρχή. Πάμε σε μια εκλογική μάχη που μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε, και ενώ υπάρχει μια αναδιάταξη στην αντιπολίτευση των δυναμεών της, είναι σαν να κατατίθεται μια εναλλακτική πρόταση, μια πρόταση εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει εγώ θέλω αυτοδυναμία. Αν δεν έχω αυτοδυναμία, ξεκαθαρίζει ότι με το μόνο κόμμα που θα μπορούσα πιθανά είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρνείται να δούμε. Εάν προσέξετε, ένα κόμμα δεν έχει ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και δεν μπορεί να έχει. Γιατί εάν πάρουμε τις έδρες που προκύπτουν με τα τωρινά δεδομένα πάντα,
0: ναι.
1: Για παράδειγμα λέει κάποιος να γίνει κυβέρνηση Ελπίδας ΠΑΣΟΚ. Μα δεν συγκεντρώνονται έδρες πάντω από 80-90 με τα ποσοστά που δείχνουν τώρα και με τις έδρες που μεταφράζονται. Ή λέει από το ΠΑΣΟΚ, μα γιατί λέει σε εμάς, ας συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση για παράδειγμα. Το οποίο είναι και πρωτότυπο, ένα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πώς να το βαφτίσω, να λέει στο κόμμα της Χριστιανοδημοκρατίας ή της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα, αυτό δεν γίνεται στην Ευρώπη πουθενά, ότι δεν συνεργάζεσαι με ένα πιο δεξιό.
0: Ναι.
1: Συνήθως η αγωνία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι να μην συνεργαστούν με πιο δεξιά κόμματα.
0: Ναι.
1: Έως και κόμματα της ακροδεξιάς. Εν πάση περιπτώσει δεν βγαίνει κανένας λογαριασμός αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό. Αν αυτό δεν το λύσει η αντιπολίτευση, θα έχει ένα σταθερό μειονέκτημα, γιατί στη τελική ο κόσμος θα ψηφίσει σε πρώτες, σε δεύτερες αν χρειαστεί, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί και ο τόπος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Προφανώς αυτό. Ναι. Κυβέρνηση ψηφίζεις, έτσι.
1: Εκλογές.
0: Να κάνεις εκλογές για τις εκλογές, για να παίζεις, να μπαίνεις στο παραβάν. Κυβέρνηση θέλεις. Ναι.
1: Εκεί δεν λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια που μας διαφεύγει. Μια παρεξήγηση, η οποία εξηγείται βέβαια. Όταν λέμε για αυτοδυναμία, μιλάμε πάρα πολύ για το 40% λόγω της εμπειρίας του 23%. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, στο 40, όταν ένα κόμμα το πρώτο φέρνει, το 40, παίρνει όλο τον πόνους. Και οπωσδήποτε παίρνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όμως, εάν μείνει εκτός βουλής ένα άθροισμα κομμάτων που μπορεί να είναι 8-10%, η αυτοδυναμία μπορεί να πέσει και στο 37.
0: Α, μάλιστα. Αυτό έχει σημασία.
1: Στο 36,5.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή ταβάνι πίσω ποσοστό και να πούμε θέλουμε τόσο για να έχουμε κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, χρειάζεται ένα 36,5 ή 37, ναι. Δηλαδή. Πώς να το πω. Εγώ νομίζω κιόλας ότι με τα δεδομένα που υπάρχει, επειδή είναι σαν να έχει ανοίξει το πολιτικό ακορντεόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο για μας είναι ότι μετράμε 14 κόμματα και αν εμφανιστεί και του κύριου Σαμαρά 15. Η παρατήρηση πολιτική είναι ότι σε μια χώρα 9 εκατομμυρίων θεωρητικά εκλογικού σώματος, κατ' ουσίαν αρκετά λιγότερο.
0: Λιγότερο είναι βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, δεν χωράνε τόσα κόμματα. Χωράνε δηλαδή, μπορεί να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα, κυνηγή, πατριωτικό σύνδεσμα, λέω τώρα αντασία, αλλά ενώ που να είναι κοντά στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ναι.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου, όταν θα κλείνει το πολιτικό ακορντεόν σε συνθήκες πόλεως αντιπαράδες, που θα μπουν τα κρίσιμα διακυβεύματα πια για τη χώρα, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει, με την ένταση τουλάχιστον, που θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω ότι το κλείσιμο του πολιτικού ακορδιών θα εξαφανίσει κάποια κόμματα.
0: Ναι, λογικό. Δεν νομίζω να πάνε με την ίδια δυναμική.
1: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το 23 εκλέχθηκε σαν κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ κατά τύχη είναι.
0: Κατά τύχη είναι βέβαια αξιωματική αντιπολίτευση, βέβαια.
1: Και εδώ που τα λέμε, επειδή με φίλους μου από το Πασόκ που μιλάμε, λέει, μα πώς βρίσκεται ότι είναι τρίτο το Πασόκ. Να θυμίσω ότι από το 2009 που κέρδισε τις εκλογές, έχουν γίνει 10 εκλογές, ευρωεκλογές ή βουλευτικές. Σε καμία το Πασόκ δεν ήταν δεύτερο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Για να μην φαίνονται και πράγματα περίεργα. Άρα έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Υπάρχουν βαθμοί απροσδιοριστίας, υπάρχουν γεγονότα, και στην πολιτική είναι αυτό που λένε οι περιστάσεις, τα απρόοπτα που μπορεί να καθορίζουν.
0: Εννοείται, εννοείται βεβαίως. Αυτό ούτε λόγος. Έτσι, πολλοί λένε και έχει συμβεί η ατζέντα του τελευταίου διαστήματος να κρίνει και το αποτέλεσμα. Έτσι, ανάλογα με τη δυναμική των γεγονότων που θα διαδραματίζονται στην δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση αξία έχει, δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές ακριβώς, το κλίμα και του τελευταίου μήνα. Πολλά θα κρυθούν τη λεπτομέρεια του τελευταίου μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στα exit poll του 23, και δεν είναι, είδαμε ότι ένα 15% των πολιτών κατέληξαν το τελευταίο τριήμερο. Πολλοί από αυτούς πάνω από την κάλπη.
0: Ναι.
1: Από αυτούς δε που ήταν αναποφάσιστοι, το 48% ψήφισε τότε, δεν λέω ότι είναι κάθε μέρα του Αγιανιού, Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω τι δυναμική μπορεί να εξηγήσω, τι δυναμικές μπορεί να πάρουν τα πράγματα. Ανάλογα
0: και
1: με το κλίμα.
0: Ναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
1: Και ποσοστό αναποφάσιστων, και υπάρχει και ένας βαθμός απροσδιοριστίας που και αυτός θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, όχι ότι οι δημοσκοπείς μετράνε αποχή, αλλά στις ευρωεκλογές είχα πει στην ΕΡΤΟΤ ότι βλέπω μια αποχή που να φτάνει το 60. Δεν την είχαμε μετρήσει, δεν μετρίεται η αποχή. Γιατί αυτοί που απέχουν, κύρια, δεν συμμετέχουν. Αλλά όταν συνήθως βρίσκουμε αποχή στις μετρήσεις 3, 4, 5% και ξαφνικά εμφανιζόταν 10, ήταν μια προφανής εκτίμηση ότι κάτι σπρώχνει στην αύξηση της αποχής. Δεν είναι. Άρα ένας πολύ βασικό ρόλο στην τελική θα παίξει ο βαθμός συμμετοχής των.
0: Ναι.
1: Τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Είναι πολλές οι παράμετροι λοιπόν που πρέπει να συνυπολογιστούν.
1: Έχουμε
0: δρόμο.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Πολλά ερωτήματα. Θα δούμε τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Έτσι νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο η ΔΕΘ, το κλίμα που
1: είναι
0: θα δημιουργηθεί
1: σημείο.
0: Εκεί.
1: Ναι. Μην γελιόμαστε ότι μπορεί η κυβέρνηση να κατακρίνεται για διάφορα θέματα. Επιμένω πεισματικά, όχι επειδή είμαι οικονομιστής, ότι επειδή αυτή είναι η ζωή, το κύριο ρόλο θα παίξει πόσο θα δείξει ότι παλεύει να μειώσει έστω την ανεργία και κάπως τα κατορθώνει και κάνει διορθωτικές κινήσεις στο βιωτικό επίπεδο,
0: ναι,
1: των πολιτών.
0: Ναι.
1: Εκεί θα κρυθεί.
0: Εκεί θα κρυθεί. Έτσι. Ναι. Η σταθερότητα, την οποία και άλλες φορές έχουμε συζητήσει εδώ για αυτή την παράμετρο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και βάσει των απαντήσεων που δίνουν οι πολίτες, το θέμα της σταθερότητας.
1: Κοιτάξτε, είναι ισχυρή. Αν για παράδειγμα βάλουμε ένα ερώτημα, θα ψηφίσετε με γνώμονα σταθερότητα ή για να εκφράσετε μια διαμαρτυρία, είναι πάνω από 55% που λέει με βάση σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Εάν πάλι το αλλάξει το ερώτημα και πεις θέλει σταθερότητα εν ολίγη στη συνέχιση περίπου της ίδιας κυβέρνησης, έστω βελτιωμένης, ή πολιτική αλλαγή, πάει στο 38-39% η σταθερότητα και ένα 60% περίπου πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα, άρα εξαρτάται από το πώς τίθεται το ερώτημα. Γιατί εδώ θα έλεγα, ας πούμε, υπάρχει δίδυμο που να λέει σταθερότητα ή ακρίβεια, αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Ναι, κατάλαβα. Αλλά προσέξτε, το 38% της σταθερότητας, ακόμα και αν θες έτσι το ερώτημα, το εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Το 60% που λέει πολιτική αλλαγή, το εκφράζουν 14 κόμματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, τα οποία δεν δείχνουν να μπορούν να συνεννοηθούν και να μην έχουν και κοινό τόπο σε τελευταία ανάλυση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οψόμεθα. Έχω την εντύπωση ότι θα πάμε πια προ Σεπτέμβρη, κύριε Ζουμπίνα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, εκεί θα πάει.
1: Ειδικά μετά τη ΔΕΘ, πολύ
0: μετά
1: πολύ
0: τη ΔΕΘ. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα πάμε να δούμε, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη ενδεχομένως εικόνα του που, προς τα που πάει το πράγμα. Και ενδεχομένως όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος που λέτε ότι ολοκληρώνεται τώρα, είναι ο δεύτερος κύκλος των ερευνών, εκεί θα δούμε.
1: Τώρα ολοκληρώνεται, ναι. Τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω κάτω έχουμε.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: αυτά, είναι αυτά. Μάλιστα.
1: Η άνοδος, η μικρή ή μεγαλύτερη δημοκρατίας, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχουμε ένα κόμμα που απέχει 12-13 μονάδες από το δεύτερο και ένα δεύτερο κόμμα που απέχει 6-7 μονάδες από το τρίτο.
0: Από το τρίτο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ζουπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία
1: καλά,
0: και
1: συνέχεια.
0: Ανάλυση που μας κάνατε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά. Έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται και δημοσκοπήσεις τώρα εδώ που τα λέμε. Το καταλαβαίνετε, τα βλέπουμε, τα καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η πολιτική, αυτή είναι. Φαίνονται κάποια πράγματα. Διακυμνού οφθαλμού, θα έλεγα. Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express, που επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Για εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως να μας ακούτε τα πρωινά, στις 5 το απόγευμα το πρωινό Express είναι και πάλι μαζί σας σε επανάληψη. Και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί η Νατάσα Παμπρή.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.

0: 6 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Στάθρου. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνική Στάθρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνας Τάιτους. Δρυμία επίθεση κατά της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και προσωπικά κατά του Προέδρου της εξαπέλυσε μέσω του Real Voice ο πρώην Δήμαρχος Στέργος Τάγκας με αφορμή την απέτηση της επιχείρησης να πάρει από την περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Ο κ. Τάγκας χαρακτήρισε τη σημερινή Προεδρία της ΔΕΙΑΡ ντροπή για την δημόσια διοίκηση και κατηγόρησε ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά ακόμη και το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο έργο του Γαδουρά με συνέπεια την διακοπή της εργολαβίας και την ενεργοποίηση των βλεπόμενων διαδικασιών. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα εργατικό ατύχημα που είχε επακόλουθο τον θάνατο και αυτό είναι την βορυχή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή του έργου δεν οφείλεται σε αδυναμία της περιφέρειας, αλλά σε αντικειμενικά γεγονότα. Το θανατηφόρο δυστύχημα, τις διαδικασίες που ακολούθησαν και την μετάβαση του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ που έληξε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως έργο γέφυρα, όπου εντάχθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η βάση του ΕΚΑΒ που σήμερα εδρεύει στη Σορονή πρόκειται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννης Βασιλάκης, επισημένοντας ότι η μεταφορά του ΕΚΑΒ θα ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, εξυπηρετώντας τόσο τους εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται κάθε χρόνο από τον αερολιμένα, όσο και τους χιλιάδες εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του. Υπενθυμίζεται ότι το ιατρείο του αεροδρομίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα Μαΐου και στην παρούσα φάση λειτουργεί καθημερινά με πρωινή στελέχωση. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο βουλευτής Γιάννης Παπάς για ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την επέκταση του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου συνολικά 4 υποθέσεις κλοπής και ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Ο δράστης διέριξε 4 κατοικίες από όπου αφαίρεσε χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει σήμερα ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, αφιερωμένες στη συμπλήρωση 52 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και στα 30 χρόνια από την θυσία των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον βωμό της Πατρίδας. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
3: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 Μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερα στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς. Στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλαια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες στη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
9: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
10: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή
3: κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 14 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Στους 99,5 στην αγαπημένη συχνότητα. Καλημέρα σε όλα τα 12 άνισα. Καλημέρα και στην ομογένεια που μας ακούει φανατικά. Νατάσα Μπαμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 στην εκπομπή μαζί στις 10. Ο Πέρης Βασιλάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά από την ΚΟ. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα, οι συνεντεύξεις μας, τα ηχητικά μέσα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούσετε και με live streaming. Ακούσατε και από το Δελτίο ότι συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο επίκεντρο η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Είχαμε δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και βεβαίως τις επανέλαβε στη συνέχεια και στο CNN ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και βεβαίως είπε ότι απειλεί την Ελλάδα η Τουρκία, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει την μισή Κύπρο και το πιο σημαντικό απειλεί να καταστρέψει την δική μου χώρα, τόνισε ο Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 μέλη του Κογκρέσου, με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Όπου σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Real Voice τον Μιχάλη Καρποδίνη που ξεσήκωσε πραγματικά όλη την Ελλάδα στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Ο ίδιος χρόνια έμπειρος ερασιτέχνης αλιέας, επιχειρηματίας και κατάφερε μέσα από το C-Safe Greece να ξεσηκώσει πραγματικά όχι μόνο τους αλιείς, τους ερασιτέχνες αλιείς αλλά και όλη την Ελλάδα κυριολεκτικά. Είχαμε και τις ανακοινώσεις προημερών ότι για την περιοχή της Δωδεκανήσου αλλά και της Κρήτης θα έχουμε πλέον και επιδότηση για το κυνήγι του λαγοκέφαλου με 5, κάτι ευρώ το κιλό. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο σε εφαρμογή του μέτρου. Και καλημερίζω 5, κάτι ευρώ το κιλό. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο σε εφαρμογή του μέτρου. Και καλημερίζω τον κύριο Καρποδίνη που είναι δίπλα μου. Καλώς ήλθατε στο στούντιο.

0: ακολούθησε το Σόσε. Νομίζω ότι σας ψάχνει πλέον το BBC, το CNN, η Deutsche Welle, έρχονται από την Τουρκία, έρχονται Γερμανοί δημοσιογράφοι. Τι γίνεται, για πείτε μας.
1: Ναι, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει αναγνωριστεί όλη η προσπάθεια. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο για να κάνουμε κάποια περαιτέρω βήματα γύρω από το λαγοκέφαλο.
0: Να κάνουμε κάποια περαιτέρω βήματα. Βεβαίως το θέμα του λαγοκέφαλου έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια περίπου.
1: Παραπάνω,
0: 20 ετία.
1: Ο πρώτος που έπιασα εγώ προσωπικά ήταν το 2004.
0: Το 2004. Άρα μετράμε ήδη 22 χρόνια. 22 χρόνια και βεβαίως η πύλη εισόδου, η Δωδεκάνησος και η Κρήτη. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχοντας αφανίσει τα πάντα από τον βυθό αυτό το τοξικό ψάρι. Αλλά θα μας τα πείτε εσείς αναλυτικότερα. Άρα το πρώτο λαγοκέφαλο πού τον ψαρέψατε το 2004?
1: Στη Λίνδο.
0: Στη Λίνδο, μάλιστα. Και βεβαίως αυτό έχει επεκταθεί τόσο πολύ που έχει φτάσει πλέον μέχρι και το Ιόνιο, έτσι. Έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε δει πρόσφατα και ένα χάρτη που δημοσιοποιήθηκε, που δεν υπάρχει πλέον περιοχή στην Ελλάδα, θαλάσσια περιοχή, που να μην έχει αυτό το επικίνδυνο ψάρι για την διατροφή μας. Αλλά και θα μας πείτε γενικότερα, έτσι, για τα στοιχεία του, αν γίνεται επικίνδυνο, αν το δούμε δίπλα μας όταν κολυμπάμε, σε τι μέγεθος μπορεί να φτάσει. Ποιος μπορεί να κυνηγήσει τον λαγοκέφαλο σε αυτή την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος? Έχει μείνει ψάρι δηλαδή που να μην το έχει εξολοθρεύσει ο λαγοκέφαλος? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν είναι θερμόφιλο ψάρι, γι' αυτό και έχει εξαπλωθεί και μέχρι το Ιόνιο, αλλά έχουν αλλάξει θερμοκρασίες του νερού και μπορεί και ανεβαίνει και πιο ψηλά. Είχαμε καταγραφές από θάσο, καταγραφές από χείο. Σημαντικό είναι, εντάξει, δεν είμαι γιατρός ή ειδικός γύρω από το θέμα, απλά εμπειρικά η καλύτερη λύση είναι το αποφεύγουμε αγνώντας το. Οποιαδήποτε συνάντηση έχουμε μαζί του, το αποφεύγουμε, απομακρυνόμαστε αγνώντας το. Εννοείται ότι δεν ταΐζουμε, δεν τα πλησιάζουμε. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Από μόνο το ψάρι δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ θράσος να επιτεθεί σε άνθρωπο.
0: Βλέποντας το σε βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει πλέον κατά κόρον στο διαδίκτυο, μπορεί να κόψει από κομμάτι αλουμίνιο, δηλαδή έχουμε δει βιντεάκια στο δευτερόλεπτο με ένα δάγκωμα να κόβει ένα τενεκεδάκι αναψυκτικού στη μέση.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ δυνατά σαγόνια. Να φανταστείτε ότι τρώει όστρακα. Οπότε θα μπορούσε άνετα να κόψει και ιστό και οστό. Τώρα, όσο αφορά τις αναφορές που γίνονται τώρα τελευταία για επιθέσεις λαγοκέφαλου, πιστέψτε με, αν υπάρξει μία περίπτωση να επιτεθεί, θα το καταλάβετε σίγουρα. Δεν είναι τσίπημα.
0: Άρα είναι fake news,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Και ασφαλώς, εάν το δούμε δίπλα μας, δεν πάμε να το αγγίξουμε, έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό εννοείται. Όπως κάθε ζωντανό, δεν το πλησιάζουμε, είναι στο χώρο του, έχει το ένστικτο της επιβίωσης, κάπως πρέπει να αμυνθεί.
0: Ναι. Αυτό πολλαπλασιάζεται πολύ, κυρίως με αυτή την περίοδο, έτσι, κυρίως τον Μάιο και Ιούνιο.
1: Ναι. Η αναπαραγωγή του περίοδος. Να τονίσουμε ότι ένα ενήλικο λαγοκέφαλο μπορεί να αφήσει μέχρι και 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο.
0: Ασύλληπτο. Ζαλίστηκα με το νούμερο, η αλήθεια.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Γι' αυτό και τόσο γρήγορα η εξάπλωση του.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ένα ψάρι να βγει από τη θάλασσα έχει την ουσία του. Έχει τη βοήθεια στη φύση, βοηθάμε τη φύση αρκετά, έστω και με ένα ψάρι να βγει από το νερό.
0: Ναι, αυτό το ψάρι, ο λαγοκέφαλος, τρώει τα πάντα, έτσι, από μαλάκι, από όστρακα που μου είπατε, τα ψάρια, ναι.
1: Τα πόδια, σουπιές, καλαμάρια, δεν αφήνει τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι τρώει γόνο μαζί με το λοντόψαρο βέβαια και κάποια άλλα ξενικά, είναι ότι τρώνε το γόνο. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Τρώνε το γόνο από βρόσιμα είδη που υπάρχουν.
0: Ναι, και τον λαγοκέφαλο πιο... ψάρι τον κυνηγάει, πέρα από τις χελώνες που είδα. Οι θαλάσσιες χελώνες τρώνε, έτσι, λαγοκέφαλο.
1: Οι θαλάσσιες

0: σκελώνες τρώνε τα ενήλικα, σε μικρότερα άτομα τρώνε η ζαργάνα και ο κυνηγός.
1: Εδώ
0: το
1: τώρα,
0: οποίο, ναι, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχει ήδη απαγορευτεί η αλίευσή τους, η πώλησή τους από ιχθυοπολία, η πώλησή τους από εστιατόρια. Θα έπρεπε δηλαδή αυτό το ψάρι να το προστατεύσουμε, γιατί αυτό το ψάρι είναι αυτό που θα φέρει την ισορροπία στη φύση. Εμείς ό,τι και να κάνουμε, όσοι ψαράδες και επαγγελματίες και ερασιτέχνες, όσα λαγοκέφαλα και να βγάλουμε, αν δεν υπάρχει ισορροπία, σε μία σεζόν θα είναι πάλι τα ίδια. Αν δεν υπάρχει ο φυσικός στηρευτής. Επίσης σημαντικό είναι ότι η ηλικία του μπορεί να φτάσει μέχρι τα 12 χρόνια, ενώ οι στηρευτές του είναι μέχρι 5-6 χρόνια, που είναι ένα μείον γι' αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει διπλά να προστατεύσουμε αυτά τα δύο ψάρια τουλάχιστον. Για την καρέτα εννοείται ότι είναι υποπροστασία.
1: Μία χελώνα που θα φάει το λαγοκέφαλο κινδυνεύει?
0: Όχι, έχει, δεν έχει τόσο πολύ σαν ανοσία, μπορούμε να το πούμε, στην νευροτοξίνη.
1: Ναι. Στην 12 άνισο δεν υπάρχει πλέον, έτσι, σημείο που να πούμε ότι δεν έχει λαγοκέφαλο. Είναι παντού πλέον το ψάρι αυτό.
0: Σχεδόν, ναι, παντού. Σχεδόν, ναι.
1: Και αυτό έχει προκαλέσει απίστευτα προβλήματα εδώ και χρόνια που φωνάζουν οι αλλοίς και οι αεραστέχνες αλλά και οι επαγγελματίες. Και βέβαια το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό για τους επαγγελματίες που οι άνθρωποι παλεύουν για το μεροκάματο. Και θυμάμαι και δηλώσεις και από τον κύριο Κουλιά από την Κάλυμνο, τον αλλιέ που μας είχε πει εδώ από τον περασμένο Οκτώβριο, ότι πλέον γυρνάμε σπίτι χωρίς μεροκάματο. Πολλοί συνάδελφοι δηλαδή δεν έχουν ούτε μια ψαριά, που λέει ο λόγος. Έχουν εξαφανίσει τα πάντα από το βυθό, δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι όντως αλήθεια. Είναι,
1: και καταστρέφουν και τα δίχτυα, σωστά.
0: Ναι, βέβαια. Δεύτερο κομμάτι αυτό, αλλά ναι, το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουν αφήσει κάποιο ψάρι να κυκλοφορεί στη θάλασσα. Τα έχουν ρημάξει όλα.
1: Ναι. Άρα ξεκινήσαμε από το 2004, φτάσαμε στο 2026, παρά τις εκκλήσεις και φορέων και βεβαίως των αλλιέων που από την πρώτη στιγμή διαπίστωσαν το πρόβλημα, που έγινε πιο έντονο όμως μετά από καμιά πενταετία περίπου, έτσι, από το 2004 που λέμε, στην ουσία όμως έγινε πολύ εντονότερο από το 10. Παρόλα αυτά δεν είχε γίνει κάτι άμεσα υλοποιήσιμο, ενώ είχε ξεκινήσει ήδη στην Κύπρο. Τώρα πρόσφατα, το εννοώ αυτό που είπα και εισαγωγικά, ότι πραγματικά ξεσηκώσατε όλη την Ελλάδα, θα πούμε για τους διαγωνισμούς και όλα τα σχετικά, μπήκε στην διαδικασία και το Υπουργείο να ανακοινώσει αυτό το μέτρο. Σας βρίσκει σύμφωνο? Τι περιμένετε κυρίως, τι θα ζητούσατε εσείς αν είχατε και τον αρμόδιο Υπουργό απέναντί σας? Γιατί τα 5,5 ευρώ το κιλό, νομίζω.
0: 1,33.
1: Ναι. Και αυτό πότε θα ξεκινήσει ακριβώς δεν ξέρουμε. Έχει ανακοινωθεί
0: επίσημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, έχει αναφερθεί για την αναπαραγωγική περίοδος, η οποία τελειώνει
1: τον Ιούνιο.
0: Τώρα. Οπότε πάμε για του χρόνου. Δεν ξέρω κατά πόσον υποδομές είναι έτοιμες για να δεχτούν τις καύσεις και τις μεταφορές και τις αποθηκεύσεις των ψαριών. Οπότε αναγκαστικά, όπως το βλέπω, πάμε για του χρόνου. Και πάμε σε δύο μέρη σε όλη την Ελλάδα.
1: Κρήτη και Δωδεκάνησο.
0: Κρήτη και Δωδεκάνησο,
1: επειδή ήμασταν οι πύλοι, ναι,
0: που έχουν το σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να γίνει σε όλη την Ελλάδα, γιατί έτσι ίσως ανακάμπταμε το πρόβλημα και αλλού, το οποίο δεν είναι τόσο έντονο. Δηλαδή θα περιμένουμε, ας πούμε, στοιχείο να έχουν το ίδιο πρόβλημα για να ασχοληθούν και να το ψαρέψουν και στοιχείο, που είναι λιγοστά τα κρούσματα. Θεωρώ ότι έπρεπε από τώρα και εκεί όσο μπορούν να μειώσουν τους πληθυσμούς.
1: Η λαγοκέφαλη είναι κυρίως σε μεγάλα βάθη?
0: Όχι, είναι στα ρηχά νερά. Το πιο βαθύ που έχουμε συναντήσει εγώ προσωπικά είναι γύρω στα 90 μέτρα. Η αλιεία είναι ρηχά δηλαδή.
1: Ναι. Και μου είχατε πει σε προηγούμενη συνέντευξή μας, γιατί έχουμε μιλήσει ήδη 2-3 φορές από τότε που ξεκινήσατε και τον διαγωνισμό, ότι σε μία τριετία, εάν δεν γίνει κάτι άμεσα δραστικό, θα τα βλέπουμε πλέον να κολυμπάνε και δίπλα μας στη θάλασσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, θέλει λίγο λίγο προσοχή όλο αυτό.
1: Mm-hmm. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας, πέρα από ΜΚΟ που μου είπατε, και φαντάζομαι κάποιοι συμφωνούν και σας ακολουθούν και κάποιοι θα αντιδρούν σίγουρα, μπαίνοντας στον αντίποδα του να μην κυνηγάμε τον ελαγοκέφαλο.
0: Όχι απόλυτα αυτό.
1: Ναι.
0: Θεωρούν ότι είναι λάθος η τακτική του να τους ψαρέψουμε, ειδικά σαν εραστέχνες. Θεωρούν ότι είναι μία λάθος τακτική. Εγώ θεωρώ ότι και με όλους τους ιχθυολόγους που έχω μιλήσει και εχθές που μιλούσα με μία σημαντική ιχθυολόγο από Καναδά και Τουρκία, νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει στη Μεσόγειο για αυτή τη δουλειά για τα ξενικά είδη, μου είπε ότι κάθε ψάρι που αφαιρείται από τη θάλασσα είναι σημαντικό.
1: Άλλοι φορείς ήρθαν σε επικοινωνία μαζί σας, είτε από τον υδροβιολογικό σταθμό, από το ΕΛΚΕΘΕ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, συνεργαζόμαστε, μιλάμε, όχι επίσημα βέβαια, συμβουλευτικά, παίρνουμε κάποιες συμβουλές από εκεί. Οι συνεργασίες ξεκινάνε τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι. Οπότε έχετε μία συμβουλευτική γραμμή, γιατί αλίμονο αυτή είναι και η αρμόδια, είναι η επιστημονική συμβουλή που χρειάζεστε σε αυτά τα θέματα. Γιατί ξεκινήσατε ως μοναχικός καβαλάρης στην ουσία, έτσι.
0: Μόνος σας.
1: Δηλαδή, ο Μιχάλης Καρποδίνης πήρε μόνος του την πρωτοβουλία να κυνηγήσει τον λαγοκέφαλο, να βοηθήσει για την εξολόθρευσή του, έτσι ώστε να επέλθει μία ισορροπία στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Και για πείτε μου για την ιχθυολόγο από την Τουρκία με καταγωγή και από τον Καναδά, που συναντηθήκατε χθες, τι ακριβώς, σε ποιο πλαίσιο μπορεί να υπάρξει αυτή η συνεργασία? Η ίδια μένει στην Τουρκία ή στον Καναδά?
0: Είναι σε διάφορα μέρη, ταξιδεύει λόγω της ιδιότητάς της.
1: Και ιχθυολόγος και καθηγήτρια πάνω στο...
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνει. Πάρα πολλά άρθρα, πάρα πολλά... Πάρα πολλοί ΜΚΟ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν άρθρα της. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συνεργασία και θα μπορέσει να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές στο πώς να χειριστούμε διάφορα θέματα.
1: Ναι, γιατί και απέναντι το ίδιο πρόβλημα
0: ακριβώς
1: και η γείτονα χώρα αντιμετωπίζει. Και ο διαγωνισμός, πώς σας ήρθε ως ιδέα, χορηγός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω και πάλι, και ο Real Voice από την πρώτη στιγμή στο πλευρό σας. Η ιδέα πώς ξεκίνησε και αν βρήκατε άμεσα στήριξη από χορηγούς για τα δώρα, αν θέλετε, για τα έπαθλα που παίρνουν κάθε εβδομάδα από τις κληρώσεις σας, και πώς στείνεται όλο αυτό? Γιατί δεν σας κρύβω ότι από την πρώτη στιγμή, με το που δημοσίευσα τότε το άρθρο με τη συνέντευξή μας, ξεκίνησαν συνάδελφοί μου από τα μεγαλύτερα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης να μου τηλεφωνούν για να ζητήσουν πληροφορίες, να έρθουν εδώ από κοντά, να πάτε και μαζί με σκάφος για να τους δείξετε και επιτόπου στο ψάρεμα τι ακριβώς εστί λαγοκέφαλος και αν όλα αυτά που περιγράφουμε είναι στην πραγματικότητα τόσο έντονα. Για πείτε μου γι' αυτό.
0: Ήσασταν το πρώτο σκαλοπάτι που με βοήθησε να αναδειχθεί όλο αυτό. Δεν το κρύβουμε αυτό. Λοιπόν, ο διαγωνισμός ήταν ένα μέσο για να πάρει κάπως διάσταση όλο αυτό, να γίνει πιο γνωστό σε περισσότερο κόσμο αυτό που συμβαίνει, γιατί πολλοί είχαν και άγνοια. Και με απότερο σκοπό τη χαρτογράφηση, η οποία χαρτογράφηση εγώ ξεκίνησα να την κάνω στο Facebook. Σε τρεις μέρες η σελίδα μου έπεσε. Είχα πάνω από 3,5 εκατομμύρια επισκέψεις στη σελίδα μου, πάρα πολλές καταγραφές. Αναγκάστηκα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς να αναπτύξουμε το site μας, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό από όσο λένε όσοι το έχουν επισκεφτεί επιστήμονες. Δίνει πάρα πολλά στοιχεία και στατιστικά, τα οποία τα αντλούν και σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα προσθέτουν και αυτά, βοηθάει κάπως όλη την κατάσταση. Είναι citizen science, είναι πλέον ότι βοηθάμε όλοι στο να γίνει μια καταγραφή.
1: Γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά μέσα από το csavegreece.gr. Παρακαλώ να το απομνημονεύσετε. C, safegreece.gr, όπου στην ιστοσελίδα αυτή, στον διαδικτυακό τόπο που έχει φτιάξει ο Μιχάλης Καρποδίνης, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και είναι εντυπωσιακά, ξεκινώντας από το χάρτη, την καταγραφή, την κατάταξη, τη συλλογή, τα στατιστικά, στοιχεία για τον λαγοκέφαλο, για τον διαγωνισμό, επικοινωνία βεβαίως που μπορείτε να έχετε άμεσα, να κατεβάσετε και την εφαρμογή το C-Safe στο κινητό σας. Και υπάρχουν, για δώστε μας λίγα στοιχεία, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά σας και εσείς τους αριθμούς, για να δούμε πόσο εντυπωσιακά είναι, γιατί μας εκπλήσουν έτσι όλα αυτά τα νούμερα.
0: Από την προηγούμενη Τετάρτη που βγήκε στον αέρα το site και επίσημα, έχουμε 146 καταγραφές, 647 ψάρια έχουν συλληφθεί, σε κιλά είναι στα 740 κιλά, 25 ψαράδες από 9 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Πιο κάτω βλέπουμε το μέσο όρο σε θερμοκρασία θάλασσας, θερμοκρασία αέρα, ατμοσφαιρική πίεση, άνεμος, ύψος κύματος. Είναι δηλαδή πλήρης η καταγραφή.
1: Αυτά είναι από τις καταγραφές που έχουν μπει μέσα στο site αυτό, έτσι, ναι, μέσα στην πλατφόρμα. Για
0: η καταγραφή γίνεται από... τραβάει αντλεί δεδομένα από το κινητό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση λάθους ή ψευδούς δήλωσης. Όπως υπάρχουν σε χάρτες που έχω δει σε περίεργα μέρη λαγοκέφαλους.
1: Άρα για να καταλάβω, κατεβάζω εγώ την εφαρμογή στο κινητό μου, πάω παράδειγμα στη Νότια Ρόδο, λέω τυχαία, ψαρεύω 5 κιλά λαγοκέφαλους, το γράφω μέσα στην πλατφόρμα και περνάω και τη φωτογραφία για να υπάρχει και το στοιχείο, έτσι, το ντοκουμέντο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτόματα μπαίνουν στα
0: αυτόματα
1: στοιχεία
0: συλλέγει,
1: αυτά.
0: Συλλέγει από εκείνη την περιοχή η εφαρμογή, συλλέγει από εκείνη την περιοχή το στίγμα και όλα τα άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να έχουμε μια επιστημονική χρησιμότητα.
1: Ναι. Και βλέπω με βάση τις καταγραφές ανά περιοχή ότι είναι πρώτα τα Δωδεκάνησα, έτσι, και μετά η Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Σαρονικός, Πελοπόννησος, Άλλο, η Εύβοια και τελευταίο το Ιόνιο. Αν θυμάμαι καλά στο χάρτη, με αυτόν που είχε βγει πρόσφατα, μόνο στην Κέρκυρα ήταν πιο λίγα τα σημεία με τον λαγοκέφαλο.
0: Εντάξει, βέβαια είναι και αρχή, δεν το ξέρουν και πάρα πολύ ή δεν μπαίνουν στη διαδικασία, δεν ξέρω, να κάνουν καταγραφή. Πάντως εγώ, είναι ικανοποιητικό για μένα οι καταγραφές που ήδη υπάρχουν. Επίσης μπορείτε να μπείτε και στο χάρτη και να δείτε πού ακριβώς είναι. Δηλαδή ο χάρτης δείχνει με ακρίβεια που έχουν συλληφθεί τα ψάρια, οπότε ξέρετε κι εσείς.
1: Μάλιστα, άρα πάω στο χάρτη στη δεύτερη κατηγορία της ιστοσελίδας και βλέπουμε σε live χρόνο ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή η δουλειά που έχει γίνει για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσες μέρες είπαμε ότι τρέχει το site?
0: 5 μέρες.
1: 5 μέρες και έχει γίνει αυτή η καταπληκτική δουλειά. Ξέρατε εσείς δηλαδή από διαχείριση, ασχολιώσασταν όλα αυτά τα χρόνια για το πώς στήθηκε όλο αυτό τόσο γρήγορα?
0: Όχι.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Η κατασκευή του site έχει γίνει από τον πρόδρομο Τρικύλη, ο οποίος βοήθησε απίστευτα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Είναι και ο ειδικός, εγώ δεν είμαι ούτε...
1: Ναι. Αλλά περνάτε και εσείς μέσα τα στοιχεία. Τώρα εδώ που βλέπω τα συνολικά από τους ψαράδες της εβδομάδας και φαντάζομαι και τα δώρα που πήραν, πρώτος είναι για αυτή την εβδομάδα είναι ο κύριος Μανώλης Βλαχάκης που βλέπω με τα 46,5 κιλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και 27 καταγραφές, ο Δημήτρης Μαγδαληνός, ακολουθεί ο Λευτέρης Αθανασίου, ο Ηλίας Πετρίδης από τη Μυτιλίνη, ο Ανδρέας Αντωνίου, ξανά Ανδρέας, ο Σπύρος Μπογιατζής, ο Τάκης, ο Λευτέρης, ο Γιώργος Κατής, ο Τάσος Καραγιάννης, Μιχάλης Χριστοδούλου, Μαρία Καλαγρή, Λευτέρης, Ανέστης Δημητρίου, Θανάσης Λουκάς από τον Πειραιά, Χρήστος Βερίκιος, Μάρκο, Γιάννης Τσουκτουρίδης, ο Μάικ και ο Γιάννης ξανά Τσουκτουρίδης. Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης ασχολείται ενεργά, φαίνεται, για να έχει και διπλή
0: Γιάννης
1: καταγραφή.
0: Είναι το παιδάκι στο Παλαιό Φάλιρο, ο οποίος κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα την κατηγορία την παιδική.
1: Ναι.
0: Είναι σε 3 κατηγορίες. Είναι από ακτή, από βάρκα και το παιδικό.
1: Ναι. Βεβαίως είχαμε τον μικρό Λευτέρη από το Καστελόριζο.
0: Βέβαια, ήταν ο νικητής της δεύτερης εβδομάδας.
1: Ο οποίος συναγωνίστηκε τον πρώτο στο Παλαιό Φάλιρο.
0: Ένα εκπληκτικό παιδί, ναι, ναι, ναι, ναι. Το πήρε πεισματικά. Εντάξει, ο συναγωνισμός αυτός θεωρώ ότι είναι με ένα καλό σημάδι ότι ασχολούνται με τη φύση, δεν ασχολούνται με τα κινητά, δεν ασχολούνται με τα πάρκα όπως γίνεται στην Αθήνα χαμός στα πάρκα με τα 15χρονα και ασχολούνται με το ψάρεμα.
1: Ναι. Και τον είχε φιλοξενήσει και ο Μανώλης Παπάζογλου στην εκπομπή, τον μικρό Λευτέρη. Οπότε δείτε τι ωραίο κίνητρο που δόθηκε τώρα, έτσι, να μπουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό, συναγωνισμό μεταξύ τους τα νέα παιδιά, τα ανήλικα, με το ψάρεμα σε όλα τα νησιά. Και δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα όλοι στα νησιά μας ξέρουν λίγο πολύ να ψαρεύουν. Από παιδική ηλικία, φαντάζομαι και εσείς, από πολύ μικρή ασχολείστε με το ψάρεμα. Από πόσων ετών?
0: Πολύ, πολύ, πολύ μικρή.
1: Και πώς ξεκίνησε το μικρόβιο, από μπαμπά, από φίλους?
0: Από θείους, από μπαμπά, από διάφορους, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ερώτημα από την Νατάσα Κούλαρου. Σαν μαμά, λέει, θέλει να ρωτήσει όσον αφορά το παιδί της αν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, εκεί που κολυμπάει το παιδί μου μπορεί να το δαγκώσει λαγοκέφαλος. Το απαντήσατε βέβαια εισαγωγικά, αλλά μάλλον δεν είχε ακούσει. Οπότε δώστε μία απάντηση. Όχι, και για τα μικρά παιδιά.
0: Θέλει προσοχή. Σημαντικό πολύ είναι να μην υπάρχουν τροφές στη θάλασσα. Εάν υπάρχουν τροφές στη θάλασσα, το ψάρι... λογικό είναι ότι ερεθίζεται και θέλει να φάει. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιο ατύχημα, το θεωρώ πολύ σπάνιο, αλλά εκεί μπορεί να υπάρχει μία μικρή
1: άρα
0: πιθανότητα.
1: Τα παιδάκια που τρώνε ενδεχομένως ένα ψωμάκι, μία τυρόπιτα κλπ. Πού πετούσαμε όλοι στη θάλασσα για να δούμε τα ψαράκια δίπλα μας?
0: Θέλει λίγο προσοχή αυτό, θέλει λίγο προσοχή αυτό, ναι.
1: Και τα που θα αλλάξουμε και τις συνήθειες τώρα. Ρε παιδί μου, δεν βλέπεις τα παιδάκια να τρώνε κάτι και να πετάνε ψυχουλάκια μες στη θάλασσα και να θέλουν να δουν τα ψαράκια δίπλα κλπ? Πάει και αυτό λοιπόν. Οι φωτογραφίες είναι άκρος εντυπωσιακές και πραγματικά σας το λέω να μπείτε στην ιστοσελίδα αυτή, να δείτε μέσα το πόσα ψάρια από διάφορες περιοχές υπάρχουν μέσα λαγοκέφαλοι, από μικράκια σαν σε μέγεθος
0: κινητού,
1: γόπας τέλος πάντων, μια μικρή γόπας, μέχρι τεράστιου μεγέθους, το πιο μεγάλο που έχετε δει εσείς ή από τις καταγραφές αυτές που σας έχουν στείλει. Σε πόσα κιλά φτάνει?
0: Το πιο μεγάλο που έχω πιάσει εγώ είναι 14 κιλά, ενδιάμεσα κάρπαθο-κάσο.
1: Κάρπαθο-κάσο 14
0: Πέρσι.
1: Κιλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το σημειώσω. 14 κιλά κάρπαθο-κάσο. Και εκεί όμως σε πιο μεγάλα βάθη, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανοιχτή θάλασσα.
1: Γι' αυτό ρώτησα πριν, αν είναι περισσότερο σε ανοιχτή θάλασσα, σε μεγαλύτερα βάθη ή σε πιο ρηχά νερά. Άρα είναι παντού. Είτε σε πιο ρηχά είτε σε πιο βαθιά. Ευδοκιμεί το είδος παντού, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο λαγοκέφαλος με το λεοντόψαρο έχουν πολλά κοινά στοιχεία.
0: Το λεοντόψαρο είναι βρόσιμο καταρχήν, ναι. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Είναι στην κατηγορία των σκορπιών. Όσοι έχουμε φάει σκορπιό ξέρουμε πόσο νόστιμο είναι. Το μόνο επικίνδυνο είναι τα αγκάθια του. Με λίγο προσοχή τα αγκάθια του αφαιρούνται. Μαγειρεύεται κανονικότατα όπως θα μαγειρεύαμε ένα σκορπιό. Είναι η επόμενη δράση που ετοιμάζουμε με το λαγοκέφαλο. Πιστεύω ότι θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα και αυτό.
1: Λοιπόν, το Sea Save Greece δίνει τη δυνατότητα σε ψαράδες και πολίτες να καταγράφουν την παρουσία του λαγοκέφαλου, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός ζωντανού χάρτη εξάπλωσης και στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος. Με την δύναμη της συμμετοχής, της ενημέρωσης και της επιστήμης των πολιτών, βοηθάμε όλοι μαζί στην προστασία της θάλασσας. Τώρα, ο επόμενος διαγωνισμός είναι το Προσεχέ Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, είναι κάθε Σάββατο όμως.
0: Είναι κάθε Σάββατο, ναι, γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και προχωράμε για την επόμενη εβδομάδα.
1: Όπου τα έπαθλα, τι θα είναι αυτή την εβδομάδα?
0: Αυτή την εβδομάδα έχουμε μέχρι και μία τηλεόραση που μας έχουν προσφέρει από ένα κατάστημα.
1: Να πούμε τους ανθρώπους, αφού είναι χορηγοί όπως είμαστε και εμείς, ο Real Voice. Θα δείτε λοιπόν τα στοιχεία. Ο Real Voice από την πρώτη στιγμή χορηγός επικοινωνίας αυτή την προσπάθεια Sea Save Greece. Μπείτε παρακαλώ στην ιστοσελίδα, ακολουθήστε και τις ομάδες διαδικτυακά στο Facebook, σε όλα τα social media και του Real Voice και του Μιχάλη Καρποδίνη και του Σισεύ Γκρίς, για να βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες, όλα τα στοιχεία, όλες τις πληροφορίες, με καταγραφή 24ωρη, με χαρτογράφηση του λαγοκέφαλου, με τα στατιστικά, με τα ονόματά σας, με τις φωτογραφίες μέσα από την αλίευση από όλη την Ελλάδα με αυτό τον χάρτη. Κύριε Καρποδίνη, δεν τα βρήκαμε. Θα τα βρούμε μετά, λοιπόν. Να μας πείτε.
0: Για να μην αδικήσουμε
1: Θα είναι μέχρι και μια τηλεόραση, είπαμε, δώρο σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πώς γίνεται, θα ρωτήσουν πολλοί. Και τι γίνεται, αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση, πώς βγαίνουν οι νικητές?
0: Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν έχει. Δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ τα μεγέθη, την ποσότητα που θα πιάσουμε. Είναι μια ηθική ικανοποίηση τα δώρα. Εντάξει, τώρα αρχίζουν βέβαια και οι χορηγοί και προσφέρουν μεγαλύτερα δώρα. Έχει μία σημασία τώρα.
1: Σιγά σιγά αγκαλιάζεται περισσότερο αυτή η προσπάθειά σας, γιατί επαναλαμβάνω, το ξεκινήσατε πραγματικά μόνος και ξεσηκώσατε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Η οχθιολόγος, η κορυφαία αυτή επιστήμονας που είπαμε, που σας επισκέφθηκε χθες από την Τουρκία, σήμερα περιμένετε δημοσιογράφους Γερμανούς, ποιους περιμένετε
0: σήμερα
1: εδώ?
0: Σήμερα περιμένουμε το ZDF από Γερμανία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την γερμανική κρατική τηλεόραση, το ARD, οποία έχουν γυρίσει σαν ένα μίνι ντοκιμαντέρ γύρω από το θέμα και γύρω από την εφαρμογή, την οποία τη βρήκανε και πολύ χρήσιμη. Καθημερινά τα ελληνικά μέσα, εντάξει, συνέχεια. Σήμερα το πρωί είχα με Reuters, μάλλον θα κατέβουν και αυτοί για κάποια συνέντευξη.
1: Έχει γίνει international, κύριε Πέρη Βασιλάκη, ο φίλος σας εδώ, ο κύριος Καρποδίνης. Πάντα ήταν international, αλλά τώρα πια έχει πάρει η ακτινοβολία μέσα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπου πρωταγωνιστείτε και πραγματικά αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια, και αφού βρίσκεται συνεχώς συμπαραστάτες, αυτό είναι το βασικό, και κυρίως στον κόσμο που ενδιαφέρεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, και συμμετέχει. Περίπου, αν μπορούμε να πούμε, πόσα άτομα μέχρι σήμερα, από τότε που ξεκινήσατε τον διαγωνισμό, έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια? Τώρα διανύουμε την τρίτη εβδομάδα.
0: Στις 5 μέρες τώρα εδώ που είδατε και εσείς είναι στα 145 άτομα. Την πρώτη εβδομάδα είχα κοντά στα 400-500 άτομα που έπεσε η σελίδα μου.
1: Ναι. Εγώ δεν λέω πέρα από τη σελίδα, σας έστελναν και πρώτα μηνύματα σε Messenger και λοιπά, έτσι.
0: Ναι, άπειρα. Πάρα πολλά. Δεν μπορούσα να κάνω καταγραφή, δεν μπορούσα με τη σελίδα να το διαχειριστώ καθόλου.
1: Ναι. Αφού κανονίζαμε και την συνέντευξη νωρίτερα εδώ, Πέρη Βασιλάκη, ακούς, και όποτε την κανονίζαμε, τι μου έλεγε? Τώρα δεν μπορώ, θα βγω στο Open. Μετά δεν μπορώ, θα βγω στον Αντένα. Είμαι στο Μέγκα στο πρωινό. Όχι, τώρα δεν μπορώ, είμαι στο CNN. Αύριο είμαι στο Deutsche Welle. Μεθαύριο είμαι στο Reuters.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, βάλε μας και ένα τραγούδι να πάρουμε και μία μουσική ανάσα.

0: Και είμαστε στον επίλογο αυτής της ραδιοφωνικής συνέντευξης εδώ από το στούντιο του Real Voice με τον Μιχάλη Καρποδίνη, ο πρωτοστάτης, ο ιδρυτής του C-Save Greece, που είχε την έμπνευση να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια στο κυνήγι, κήρυξε πόλεμο εναντίον του λαγοκέφαλου, γιατί έχει προκαλέσει αυτό το τοξικό ψάρι πολλαπλά προβλήματα στο θαλάσσιο οικοσύστημα, στους αλιείς και όλα αυτά που περιγράφουμε αυτό το 30 λεπτό που είμαστε στον αέρα. Συμμετέχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες σε όλες τις ελληνικές θάλασσες σε αυτό τον διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω, μπαίνετε στην εφαρμογή Sea Save Greece, είτε στο site είτε στην εφαρμογή στο κινητό σας. Καταγράφετε αυτή την προσπάθεια που έχετε κάνει και παίρνετε μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε Σάββατο είναι οι κληρώσεις. Ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου αυτή η προσπάθεια. Ο πρώτος πανελλήνιος ανοιχτός διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Και βεβαίως καταγράφονται μόνο οι λαγοκέφαλοι, έτσι πρέπει κάθε καταγραφή να έχει συντεταγμένες βάρος και μήκος, βλέπω κύριε Καρποδίνη, τα διαβάζω από την σελίδα σας.
1: Τα οποία οι συντεταγμένες αντλούνται μόνες τους, δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι εσείς. Το μόνο που βάζετε είναι πλήθος ψαριών και το συνολικό βάρος.
0: Ναι, και το στίγμα το παίρνει αυτόματα.
1: Από τη θέση του κινητού.
0: Οπότε, συνιστάτε και φωτογραφία βεβαίως για την επιβεβαίωση της καταγραφής. Αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Σας έλεγα, εσείς πώς θα διαπιστώνετε ότι όντως είναι αλήθεια και μπορεί κάποιος να μπει με fake φωτογραφία ή μια φωτογραφία από κάποιον άλλο που έχει αλλιεύσει για να παρουσιάσει.
1: Είναι σημαντικό να είναι αληθής τα στοιχεία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί και κάποιον να βάλει κάποιο ψεύτικο στοιχείο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά τα ψάρια σε καμία περίπτωση, είπαμε, δεν καταναλώνονται και είναι τοξικά και επικίνδυνα και το ένα και το άλλο. Τι τα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή τους δίνετε οδηγίες μετά τι να τα κάνουν? Πολλοί βλέπω ότι τα πετάνε, όχι από την δική σας εφαρμογή, ότι τα πετάνε ξανά πίσω στη θάλασσα.
1: Κανονικά, ναι. Κανονικά πρέπει να μπουν σε κλίβανο. Σε καμία περίπτωση δεν τα πετάμε στα σκουπίδια. Το πιο safe που μπορούμε να κάνουμε στις ποσότητες που ψαρεύουμε τώρα εμείς είναι να τα επιστρέψουμε αφού θα αναδοθούν στη θάλασσα. Πολύ σημαντικό, όχι στα σκουπίδια, όχι στην ακτή. Προτιμότερο είναι να γυρίσουν στη θάλασσα.
0: Ναι. Σε άλλη χρήση, πού μπορούν να χρησιμεύσουν αυτά?
1: Λοιπόν,
0: αφού έχουν θανατωθεί, έτσι.
1: Η συνεργάτης, φίλη μας, ιχθυολόγος, εχθές μας έκανε ένα δώρο, ένα δερμάτινο από λαγοκέφαλο. Ένα δερμάτινο τσαντάκι από λαγοκέφαλο, το οποίο το αναπτύσσει και αυτή. Έχει ανοίξει μια επιχείρηση για αυτό το πράγμα, όχι για να βγάλει λεφτά, για να αξιοποιήσει κάποιο κομμάτι του λαγοκέφαλου. Σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις σε αυτό, θα δούμε πώς θα συνεργαστούμε και σε αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε παρακολουθούμε την προσπάθεια, είμαστε ενεργά δίπλα σας και περιμένουμε να δούμε τα νεότερα από τον διαγωνισμό. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα αν έχετε ήδη πολύ μεγάλη συμμετοχή για αυτή την κλήρωση του Σαββάτου και μέχρι στιγμής ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα, εννοώ για αυτή την εβδομάδα, έτσι, για την κλήρωση του Σαββάτου, μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη ποσότητα και από ποια περιοχή, λοιπόν, της Ελλάδας.
1: Αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλές καταγραφές με λίγα ψάρια.
0: Ναι.
1: Τώρα είδα του Γιαννάκη, ο μικρός Γιαννάκης έβγαλε νομίζω
0: από
1: 74
0: πού?
1: Από το παλαιό Φάλιρο, που είναι
0: ο ίδιος πάλι
1: ο προηγούμενος νικητής, ναι.
0: Μάλιστα, άρα έχει βγάλει 74 λαγοκέφαλους
1: ναι.
0: Από το παλαιό Φάλιρο.
1: Στην ουσία ούτε 2 κιλά δεν είναι, είναι μικρά τα ψαράκια αυτά.
0: Είναι δύο κατηγορίες στο διαγωνισμό, ανηλίκων, παιδιών δηλαδή και ενηλίκων, πώς το έχετε κάνει?
1: Είναι τρεις οι κατηγορίες, είναι από ακτή, είναι από βάρκα και είναι και το παιδικό.
0: Α, μάλιστα. Η μεγαλύτερη ποσότητα φαντάζομαι από τη βάρκα θα ήταν μέχρι τώρα, έτσι, στα πόσα κιλά είπαμε?
1: Είχαμε και μια καταγραφή στα 50 κιλά, είχαμε και μια καταγραφή στα 40 κιλά, 42 νομίζω, η δεύτερη, ναι.
0: Ναι, από Δωδεκάνησα κυρίως οι μεγάλες καταγραφές είναι από το Καστελόριζο και Ρόδο.
1: Καστελόριζο, Ρόδο, Κάλυμνο είχα μια πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και βεβαίως μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρποδίνη. Να είστε καλά.

Και αφού ασχολιόμασταν με τη θάλασσα τόση ώρα και τον Λάγο Κέφαλο, στη θάλασσα θα παραμείνουμε, γιατί βλέπω μόλις μία είδηση στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, όπου ναυαγοσώστρια, λέει, στην Κεφαλονιά έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Κύματα και ισχυρά ρεύματα παρέσυραν τους λουόμενους προς τα βαθιά και η κοπέλα, η ναυαγοσώστρια, μία νεαρή κοπέλα, λέει, όταν έβγαλε έξω από τη θάλασσα τα 2 αδέλφια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει. Ένα περιστατικό που θα μπορούσε πραγματικά να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νότια Κεφαλονιά, στην παραλία της Αβύθου, όταν η ευνίδια μεταβολή των θαλάσσιων συνθήκων έφερε σε δύσκολη θέση τα 7 άτομα που κολυμπούσαν, μεταξύ των οποίων και τα 2 παιδάκια.

Έτσι μελωδικά θα σας αποχαιρετήσουμε για να ανανεώσουμε για αύριο την ίδια πάντα ώρα 10 και 10 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολάκη, αφού έχει προηγηθεί το 2ωρο πρωινό εξπρες με τη Ρένα Παυλάκη. Αμέσως μετά δελτίο πρόγνωση καιρού, σύνδεση με Real FM και Νίκο Χατζηνικολάου. 12 με 1 θα είναι κοντά σας η Νατάσα Ράγιου με την εκπομπή της Real Blonde. 1 με 2 θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής με την εκπομπή τους Δημοσιογραφικές Βολές. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο.

0: Κούμα Κιγιάζ. Σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίηση υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Η πόλη συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνας Τάιντους. Δρυμία επίθεση κατά της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και προσωπικά κατά του Προέδρου της εξαπέλυσε μέσω του Real Voice ο πρώην Δήμαρχος Στέργος Τάγκας με αφορμή την απέτηση της επιχείρησης να πάρει από την περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Ο κ. Τάγκας χαρακτήρισε τη σημερινή Προεδρία της ΔΕΙΑΡ ντροπή για την δημόσια διοίκηση και κατηγόρησε ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά ακόμη και το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο έργο του Γαδουρά με συνέπεια την διακοπή της εργολαβίας και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα εργατικό ατύχημα που είχε επακόλουθο τον θάνατο και αυτό είναι την βορυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή του έργου δεν οφείλεται σε αδυναμία της περιφέρειας, αλλά σε αντικειμενικά γεγονότα. Το θανατηφόρο δυστύχημα, τις διαδικασίες που ακολούθησαν και την μετάβαση του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ που έληξε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως έργο γέφυρα, όπου εντάχθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η βάση του ΕΚΑΒ που σήμερα εδρεύει στη Σορονή πρόκειται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννης Βασιλάκης, επισημένοντας ότι η μεταφορά του ΕΚΑΒ θα ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, εξυπηρετώντας τόσο τους εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται κάθε χρόνο από τον αερολιμένα, όσο και τους χιλιάδες εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του. Υπενθυμίζεται ότι το ιατρείο του αεροδρομίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα Μαΐου και στην παρούσα φάση λειτουργεί καθημερινά με πρωινή στελέχωση. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο βουλευτής Γιάννης Παπάς για ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την επέκταση του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου συνολικά 4 υποθέσεις κλοπής και ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Ο δράστης διέριξε 4 κατοικίες από όπου αφαίρεσε χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει σήμερα ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου εκδηλώσεις μνήμης και τιμής αφιερωμένες στη συμπλήρωση 52 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και στα 30 χρόνια από την θυσία των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον βωμό της πατρίδας. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο από μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλαια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες τη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Θα τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
6: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
5: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Αν άλλοι λογιάζονται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ελληνική λύση θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
7: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη δικαιοσύνη και τους νόμους, ακούω το. Πώς ήταν, 2-3 ήταν οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαρατάξης να λένε ότι αυτές οι καταγγελίες Κοντονή εξετάστηκαν αυτεπαγγέλτως μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση.
5: Ναι, διότι με τον νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθετήθηκε. Αυτά τα λένε οι δίθεν προοδευτικοί αριστεροί, ψευτοπροοδευτικοί.
7: Επομένως, Πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς?
5: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την ελληνική λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
7: Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Για τη μήνυση που κατέθεσε.
7: Τι είπες, Ρίτσα Μπιζόγλη, καλοκαίρι είπες.
6: Ναι, ναι.
7: Είπες, δεν θα έχουμε
6: ειδήσεις. Φορτισμένο, φορτισμένο. Έχουμε... Τα δικά μου είναι φορτισμένα έτσι κι αλλιώς.
7: Α, τα δικά σου καλοκαίρια.
6: Φορτίζω και τον άλλον τώρα.
7: Γράψε το.
6: Έχω μπει στη φόρτιση και τον άλλον.
7: Τα δικά μου καλοκαίρια.
6: Ναι, ναι, τα δικά μου.
7: Από τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
6: Λοιπόν, έλα, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Καλώς τον.
8: Καλημέρα και πάλι. Περιορίστηκε κάπως η κατάσταση. Πιο εύκολα τώρα τα πράγματα. Ωραία, σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Στο Κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστε είναι η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
8: Παρακαλώ.
6: Δύσκολη τη βλέπω τη σημερινή ημέρα, Γιώργο. Πολύ το ένα με το άλλο, πολύ το ένα με το άλλο.
7: Έχει εξελίξεις, αλλά υπάρχει ναι. Αυτό εκεί που γίνεται στην Άγκυρα, το οποίο βγάζει πράγματα.
6: Ναι,
7: και
6: ναι.
7: Πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σύνοδο από τους φίλους μας και τις φίλες μας εδώ, για τα οποία βέβαια θα συζητήσουμε συνέχεια. Έτσι, έχουμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, θα τον έχουμε, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
6: Ναι, τον κύριο Μάτζο από το Πασόκ. Βέβαια, βλέπω ότι λίγο η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού για το Κάσους Μπέλη, έχει λίγο εκνευρίσει την Άγκυρα. Γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ξεπέρασε τα όρια η τοποθέτησή του, ναι, για την απειλή πόλεμα την Τουρκία. Ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή η δήλωση την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
7: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνα με την
6: αμέσως
7: τουρκική λογική.
6: Αμέσως όμως, έτσι.
7: Ναι, σύμφωνα με την τουρκική λογική, αν παραπονεθείς για το Κάσους Μπέλη,
6: ναι,
7: που
6: ναι.
7: Σου κάνουν απειλή για πόλεμο, είσαι προκλητικός. Εντάξει, οκ. Αλλά εμένα μου αρέσει, επαναλαμβάνω, που ο Ρούτε και οι υπόλοιποι εκεί ηγέτες της Δύσης θεωρούν ότι ό,τι κάνει η Τουρκία είναι σύνομο και με την λογική της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και με την ειρήνη βέβαια στην περιοχή. Εξαιρετικά.

0: Έχει βγει ο Ρούτε τώρα και νομίζω ότι κάνουν δήλωση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποθέτω ότι τους λέει πόσο καλός είσαι, πόσο εξαιρετικός πρόεδρος είσαι,
1: ναι, είναι
0: πόσο
1: δηλώσεις.
0: Αναγκαίο είναι να βομβαρδίσεις ξανά την Τεχεράνη. Νομίζω ότι
1: χθες έτσι και αλλιώς ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε αμυντικές επενδύσεις του ΝΑΤΟ 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λένε, γιατί δεν είναι και πολύ καλή
0: σχέση. Τον αποδεώνει, υποθέτω, ρε Σίριτσα. Τον αποδεώνει.
1: Δεν τον βλέπω σε πολύ καλή διάθεση τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει καλά.

0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Μπάμπης από Σκάνια, έτσι υπογράφει, για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε καράβι με κοντέινερ. Φαντάζομαστε όλοι ότι έχει ειδοποιηθεί η πυροσβεστική ή όποιο σώμα είναι αυτό το οποίο. Γιατί μα το λέει ο άνθρωπο ότι έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Εγώ δεν τα έχω δει.
1: Ναι, και για την Κόσκο που μα λέει δεν έχουν κανένα θέμα, αδερφέ. Γιατί το είδα και εγώ το μήνυμα.
0: Δεν έχει στείλει και άλλα. Μπάμπη, καλημέρα. Φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχουν φτάσει οι αρχές.
1: Πιάσαμε το θέμα τη. Πώ να το πω τώρα, αυτή τη διάσκεψη εκεί τη γίνεται συνόδου που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και βγάζει πράγματα και για την Ελλάδα. Συγχώρεσέ μας, αδερφέ.

0: να πούμε καλημέρα λοιπόν στο Real Blockers. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Στο Βασίλη.
1: Ποιο μήνυμα γιατί στη λέει, να ξέρεις. Καρδούλα μου στο Ρογκάκο. Καρδούλα μου και στον Παγάνη. Σταθεροποιούσε επιτέλους, λέει.
0: Δεν είμαι. Είμαι άστατη.
1: Σαν το Ρούτε.
0: Είμαι άστατη πολύ.
1: Σαν το Μακρόν είσαι.
0: Ναι.

0: στην Κατερίνα την Κάμπουρα, είπε.
1: Ναι, βεβαίω και στην Κατερίνα.
0: Μεγαλώνω, ρε Σιρίτσα, δεν θυμάμαι. Δεν ακούω,
1: και στο Βασίλη, αυτά θα τα κάνει ο Νίκος, τον λέω Καμαρόπουλο, να ξέρει.
0: Α, ωραία. Ναι. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: κύριε Παγάνη, και η Γερμανία είναι εναντίον των συμμάχων πάντως. Ποιον συμμάχων? Αν εννοεί εμά, ημών με ήττα. Τι να σου πω. Καλά, δεν είναι, δεν με εντυπωσιάζει. Ξέρετε, εγώ επειδή λατρεύω την ιστορία και τη διαβάζω και στον ελεύθερο μου χρόνο, έχω την άποψη, βάζω μάλλον, συντάσσουμε με την άποψη, ότι η ιστορία κύκλους κάνει και το μόνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες σε ονόματα και διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά, αν θες να δεις πώς συμπεριφέρονται κάποιες χώρες, μπορείς να ανατρέξεις στο πρόσφατο παρελθόν τους.
1: Πάντως δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα στις δηλώσεις Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ. Πατάει ο ένας πάνω στον άλλον, φαίνεται από τις δηλώσεις και από το κλίμα. Και...
0: έχει θράσος ο Ρούτε.
1: Ναι, πατάει πάνω στις δηλώσεις του και μιλάει για τη Γρυλανδία τόση ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γρυλανδία.
1: Κάθεται λάθος βέβαια έτσι όπως
0: θα μιλήσει και από τον Καναδά σε λίγο μάλλον.
1: Ναι, ναι, τα λένε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το ζουμί από τις δηλώσεις, αλλά πάμε τώρα κατευθείαν να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντσο.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας, ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν, όσα υπόθηκαν χθες στις κάμερες, τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλι. Πώς τα είδατε όλα αυτά εσείς?
2: Τα παρακολουθούμε στενά προφανώς και τα αξιολογούμε. Για το θέμα του ΝΑΤΟ, προφανώς θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα για το πώς εξελίσσεται η συμμαχία, πώς της και ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης δίπλα ή απέναντι στην προοπτική αποδυνάμωσης της συμμαχίας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Όμως, στα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις, είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική.

0: χώρας απέναντι στον αναθεωρητισμό και θα πρέπει να αναλυθούν όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες ώστε στο Κογκρέσο, είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ, εκεί είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, στο Κογκρέσο, να μην αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και να μην αρθούν οι κυρώσεις που ήδη εδώ και πολλά χρόνια ισχύουν εις βάρος της Τουρκίας.
1: Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του Κάσους Μπέλ από την Τουρκία, λέγοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή, αυτή ήταν η δήλωσή του απάντηση στις δηλώσεις τις χθεσινές.
0: Ναι. Αλίμονο θα έλεγα εγώ. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε όλα αυτά και εκτός από τις δηλώσεις που πρέπει να γίνουν εκεί και ορθώς γίνονται στην άτυψη Σύνοδο Κορυφής, θα πρέπει η τουρκική προκλητικότητα να αποτελέσει αντικείμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του ζητήματος. Δηλαδή, αυτή είναι και μια διαχρονική αιστεία κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τόσες κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, όλα αυτά πρέπει να τα στριμώχνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά τα θέλουμε, πρέπει να είναι μια συνθήκη στη σχέση μας με τη γειτονική μας χώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι και μια δικαιολογία για την Τουρκία, ώστε κάτω από ένα παχύ χαλί να κρύβουμε όλες τις προκλητικές ενέργειες. Πρέπει να αναδεικνύουμε την προκλητική στα φόρα στα οποία συμμετέχουμε. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι εκτός από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είμαστε και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη από τις αρχές του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026 προεδρεύουμε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει ακόμα πιο ενεργητικές πρωτοβουλίες, ώστε οι σύμμαχοί μας σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, στη διεθνή κοινότητα, να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, για να μην μιλάω με επαυτερότητα. Εδώ οι ευρωβουλευτές μας, οι τέσσερις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της τουρκικής κυβέρνησης και της Εθνοσυνέλευσης να περάσει το σχέδιο νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, κατέθεσαν πρώτα ερώτηση προς την κυρία Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κυρώσεις αναμένεται να επιβάλλει, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτή την πρόθεση.
2: Και πήγε άρα μετά στην Τουρκία, πήγε στην Άγκυρα, κυρία Κάλλας, κύριε Μάντσο, και δεν ξέρουμε αν συζήτησε. Δεν βγήκε ρεπορτάζ, δεν βγήκαν πληροφορίες αν έκανε αυτή τη συζήτηση. Όχι. Με τον. Ξέρετε γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και ο πρόεδρος ως ευρωβουλευτής διακρίθηκε στην προσπάθειά του να κοινοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις των Τούρκων. Αλλά εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι εταίροι μας, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, τώρα οι Γάλλοι, με τους οποίους έχουμε υπογράψει και αμυντική συμφωνία, πρόθυμα συζητούν και πρόθυμα κάνουν στην άκρη ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως η Κύπρος, όπως το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Έχετε δίκιο. Ο αγώνας αυτός δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια εξωτερική πολιτική που πρέπει να δομηθεί σε βάθος χρόνου και με διάφορες πολιτικές επιλογές αυτές που πρέπει να γίνουν. Αναφέρατε ήδη τις πρωτοβουλίες που είχε πάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής, με το εμπάργκο όπλων εις βάρος της Τουρκίας, τα ζητήματα που έχουν και από την ευρωβουλευτική μας ομάδα, αλλά και από τους ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, για να μην το κλείνω στο Πασόκ αυτό. Προφανώς είναι μια εθνική προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει και σε βάθος χρόνου. Είναι όμως σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι σύμμαχοί μας, υπό το βάρος της υπαρκτής και πολύ σοβαρής ρωσικής απειλής, τείνουν χείρα φιλίας προς την Τουρκία για την αμυντική θωράξη της Ευρώπης. Και για μας αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν μπορείς, για να αντιμετωπίσεις τον έναν αναθεωρητισμό που είναι υπαρκτός και πολύ σοβαρός, ο ρωσικός, να δικαιώνεις έναν άλλον ή να κλείνεις τα μάτια σε έναν άλλον που είναι ο ρωσικός. Αυτή είναι μια προσπάθεια εθνική, στην οποία πρώτη η κυβέρνηση αλλά και οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη της αντιπολίτευσης, οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε βάθος χρόνου. Παρακολούθησα και εγώ την παρουσία της κυρίας Κάλλας στην Άγκυρα. Προφανώς και εμένα και εμάς δεν μας ικανοποίησε το γεγονός ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις της απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και στο αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και στην κατοχή της Κύπρου, που είναι ευρωπαϊκό κράτος μέλος από το 2004. Αλλά ας συνεχίσουμε την προσπάθεια με επιμονή. Κάθε φορά που έχουμε συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική, η Ελλάδα μπορούσε να πετύχει τα αποτελέσματα στο διπλωματικό πεδίο. Και αυτή τη φορά μπορούμε να τα καταφέρουμε και οφείλουμε να τα καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα στο Πασόκ τώρα. Οι δηλώσεις Γουρού άνοιξαν ένα μέτωπο, συζητήθηκαν πολύ. Είπαν πολλοί ότι ήταν προσωπικές του απόψεις, άλλοι ότι θολώνει το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Πασόκ. Εσείς πώς τις είδατε, οι δηλώσεις για την επόμενη μέρα συγκυβέρνησης υπό προϋποθέσεις ενός εθνικού ή ενός οικονομικού θέματος?
0: Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει χωρίς λόγο.

0: Την έννοια ότι το θέμα αυτό είναι μη θέμα για εμάς, γιατί έχει λυθεί με τον πιο αυθεντικό, επίσημο και δεσμευτικό τρόπο, που είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου. Είπα και χθες σε μια τηλεοπτική μου παρουσία ότι είχα την τιμή να εισηγηθώ μάλιστα στο συνέδριό μας στο τέλος του Μαρτίου το κείμενο των πολιτικών συμπερασμάτων, το οποίο εκπώνησε ο Κώστας Κανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι, το οποίο ακριβώς εκεί στον πυρήνα του είχε την απόφασή μας να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και με οποιαδήποτε ηγεσία της, διότι έτσι νοείται στις δημοκρατίες η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή στις δημοκρατίες συντελείται όταν το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα και κατά την ευρέα πεποίθησή μας έχει αποτύχει σε σειρά κρίσιμων πεδίων πολιτικής, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, θεσμοί, οικονομία και κόστος ζωής, όταν έχει αποτύχει, αποχωρεί με την ψήφο των πολιτών. Έτσι,
1: βέβαια, και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε είναι με το Πασόκ.
0: Αυτό είναι δικαίωμα.
1: Αλλά όπως το Πασόκ το έχει αποκλείσει, όμως είπε, το συνέχισε τη σκέψη του, το Πασόκ βέβαια το έχει αποκλείσει. Αν μπορούσαμε να συζητήσουμε με κάποιους έτσι την επόμενη μέρα, αν μπορούσε να συζητήσει και η Νέα Δημοκρατία με κάποιους.
0: Ναι, αυτή είναι μία εκδοχή της κυβερνητικής άποψης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πιο αυθεντική προφανώς και το σέβομαι αυτό εκδοχή. Είναι δικαίωμα να την εκφράζει την άποψη αυτή. Άλλες απόψεις έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι αποκηρύσουν το Πασόκ, άλλοι το φλερτάρουν. Αυτά είναι πολλά χρόνια που το ζούμε αυτό. Εγώ κατανοώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή προφανώς βλέπει την αυτοδυναμία να απομακρύνεται, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο το οποίο βλέπει μπροστά
2: της. Ο κύριος Γούρος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ μεγάλη ανοχή και αναρωτιέμαι αυτό που είπε ο κύριος Γούρος, ότι υπάρχουν και σύντροφοι άλλοι που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα, δεν συνιστά πρόβλημα. Και επίσης, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, για παράδειγμα, είπε χειρότερα πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Γούρος. Εδώ δεν βγαίνει εκτός γραμμής ο κύριος Γούρος.
0: Ναι, εγώ σχολιάζω την άποψη του κύριου Μαρινάκη, αυτό και επιμένω στην Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζω την συζήτηση. Στα καθημάς, προφανές είναι ότι επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι εγώ μπροστά μου είδα ένα συνέδριο ομόφωνα να στηρίζει μία απόφαση να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι νοούμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς αγωνιζόμαστε ώστε να αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική στην πατρίδα μας. Άρα η ακολουθούμενη πολιτική θα αλλάξει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Άρα δεν βλέπω κανέναν ή καμία δίπλα μας στο Πασόκ που να επιθυμεί κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ομόφωνα και πανηγυρικά αποφασίσαμε όλες και όλοι μαζί το τέλος του Μαρτίου στο συνέδριό μας.
1: Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο, το βλέπετε κι εσείς, με κάποιο τρόπο, είτε με δηλώσεις του κ. Δούκα ή με τις δηλώσεις του κ. Γουρού, με κάποιο τρόπο, με μικρές δηλώσεις, με μεγαλύτερες δηλώσεις, θολώνει το γενικό μήνυμα, θέλω να πω. Ενώ δίνεται ένα αγώνα, ενώ μιλάτε για πολιτική αλλαγή, ενώ πρέπει για νίκη του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο. Αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Βιζόγλη, γιατί αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία είναι στα χείλη όλων. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια σπουδαία δουλειά σε επίπεδο προγραμματικό. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο ακόμα και αν διαφωνεί κανείς, το αναγνωρίζει ότι είναι το μοναδικό προγραμματικό πλαίσιο στην αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να έρθει το χάος και το κενό, αλλά για να εφαρμοστούν οι πολιτικές τις οποίες εμείς προτείνουμε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Άρα, όταν υπάρχει αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει αυτή η δουλειά πίσω μας και υπάρχει και η κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναλύουμε και τα δικά μας ποσοστά, τότε είναι σφάλμα, είναι και στρατηγικό, αν θέλετε, σφάλμα, να μιλούμε περισσότερο για εμάς και λιγότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους που περιμένουν από εμάς λύσεις. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα think tanks, ούτε δεξαμενές σκέψεις απλώς και μόνο για τις δικούς μας προβληματισμούς. Είναι πυρήνες και κύτταρα της δημοκρατίας και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για εμάς και να μιλάμε για συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα
2: σας. Real FM.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τάπα σούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη είναι να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. 80 στόχους στο Νότιο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $77 το βαρέλι. Τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια 12 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα με τα 3 παιδιά της. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κατεχάκη προς Μεσογείο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σας αφήσαμε λίγο να πάρετε και μια ανάσα με το τραγούδι, γιατί πολυλογούμε ασκόπος.
1: Ασκόπος. Τι λες που πολυλογούμε ασκόπος. Ήταν μια χαρά η προσκεκλημένη σου.
0: Η προσκεκλημένη πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Η προσκεκλημένη είναι.
1: Και τα μηνύματα είναι πολύ ωραία. Και του φίλου μου τον Ντένις. Γεια σου, Ντένις. Που λέει καλημέρα. Απομονωμένος Ορντογάν, έτσι δεν μας έλεγαν τα παπαγαλάκια. Όχι, ρε Ντένις, μια χαρά είναι ο Ορντογάν. Απλά προσπαθεί να ξεφορτωθεί τους S400 χωρίς να παρεξηγηθεί ο Πούτιν, σου θυμίζω. Γιατί αυτοί του μπλοκάρουν τους F-35. Έχει ένα θεματάκι με το Ισραήλ. Έχει ένα θεματάκι με το Μισονάτο. Και του ρίξαν και 4 πυράβλους οι Ιρανοί. Κατά τα άλλα, μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας από την καταπράσινη, πανέμορφη Χάγη της Ολλανδίας, που οι κάτοικοι της δεν αναπνέουν δηλητήριο όπως αναπνέουμε δηλητήριο στην πόλη μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην μου λέτε ότι πήγατε κι εσείς για προετοιμασιακή, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι η ΑΕΚ, νομίζω είναι και Ολυμπιακός.
0: Τι του λες, τι να προετοιμάσει. Ναι, έχει δίκιο. Λέμε για το τοξικό νεφος στο Ρεόκαστρο που κάλυψε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Και το Ρίο κατεβαίνει.
2: Είναι το οξύμορο ότι η συνεδρίαση του ΑΣΕ, την οποία συμμετέχουμε, την ουγγρική αποστολή από την Ελλάδα. Ένα από τα ζητήματα που συζητά είναι η επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στο περιβάλλον, σε μια πόλη υπόδειγμα, σε μια χώρα υπόδειγμα, που αποδεικνύει ότι όλα γίνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Οι πληροφορίες μου πάντως από άλλο πεδίο, όχι το πολιτικό, λένε ότι στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Όχι,
1: δεν σας πειράζει.
0: Όχι, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται ειδικές έρευνες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα είναι και ένα από τα ρεπορτάζ της Ελληνίου στην Κυριακή. Αλλά πάμε στα πολιτικά.
2: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είδαμε χθες, όσα υπόθηκαν χθες, όσα υπόθηκαν από Τραμπ Ερντογάν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Ανέφερε το θέμα του Κάσους Μπέλι. Έχουμε και νεότερες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Βήμα-βήμα, με ψυχραιμία, σταθερότητα και καθαρή ματιά. Είναι ζητήματα τα οποία ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος. Είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το καλύτερο είναι να επιδιώξουμε με μια εθνική συμφωνημένη πολιτική να τα ξεπεράσουμε στο διάβα του μέλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει καταφέρει με την διπλωματία της να μπορεί να παίζει με όλους και να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ή έτσι να νομίζει τουλάχιστον, σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας που αφορούν τη χώρα μας. Θα σας πω κάτι και είναι και η τελευταία μου κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το παραπολιτικό σκέλος αυτής της συνάντησης είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση για τα εθνικά θέματα είναι το προτιμότερο να κάνουμε περισσότερα από όσα λένε. Να κάνουμε περισσότερα και να λέμε λιγότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στα εσωτερικά.
1: Πάμε στα πολιτικά, εσωτερικά τα φλέγοντα.
2: Όταν έλεγα παραπολιτικά, για να μην μπούμε στο αν ο κ. Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να καταθέσει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας μετά τις εκλογές, αυτά θέλω να πιστεύω ότι ισχύει, το δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και να σταματήσω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να πάμε, προχωράμε.
1: Άντε πάμε. Το Σάββατο έχετε στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση. Αρκετοί συνάδελφοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά και σύντροφοί σας, κάνουν λόγο για μια κρίσιμη συνεδρίαση. Επίκυται εξελίξεις. Και κάποιοι ενδεχομένως συνάδελφοί σας, κάποιοι σύντροφοί σας, δεν θα είναι μαζί σας από το Σαββατοκύριακο και μετά.
2: Κύριε Παγάνη και κύριε Βυζόπουλο, να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Απλά θέλω να καταθέσω μια εκτίμηση ότι η κρίσιμη εικόνα, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η συνεδρίαση του Σαββάτου. Η κρίσιμη εικόνα είναι με βάση και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και με βάση τις επιδόσεις, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Με ένα 70% των πολιτών να θέλουν να αξιολογούν ως κακή την κυβέρνηση και να θέλουν πολιτική αλλαγή, και τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν να βρίσκονται με αυτοαναφορικότητα σε θέση αυτόνομης καθόδου, είναι η μεγάλη εικόνα που με προβληματίζει. Ο όρος που θα έδινα ως αναγκαιότητα, όχι μόνο για το Σάββατο, για τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν και για τις εβδομάδες και τις ημέρες που ακολουθούν, είναι εάν μπορεί να υπάρξει πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων με τις απαραίτητες συνενέσεις και συνεργασίες, ώστε να υπάρξει νίκη στις εκλογές.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό που θέλω. Εσείς το έχετε δουλέψει πολύ, το έχετε δηλώσει και πολλές φορές.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μιλάω μονοματεπώνυμα. Με 10% το ΠΑΣΟΚ, με 17% η Ελλάδα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Για να μην πω για τα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά μας δημοσκοπικά ευρήματα μπορείτε να τα δείτε σε μια δεξαμενή, λίγο πιο δίπλα μας, σχεδόν σε απόσταση αναπνοής στην Ελλάς. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, αλλά και προοδευτικούς ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτή την παστρατιά, τότε μόνο μπορείς να κόψεις, κατά τη γνώμη μου, πρώτο στο νήμα, να κυβερνήσεις και να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Θα απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας για τα επιμέρους του Σαββάτου, ποιοι θα παραιτηθούν, αν αμφισβητείτε η ηγεσία κτλ. Που φαντάζομαι ότι είναι στην ατζέντα σας. Αλλά πιστέψτε με ειλικρινά, για να υπάρχει λόγος, εγώ προσωπικά τώρα δεν μιλώ σαν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ σαν Χρήστος Γιαννούλης. Για να υπάρχει ένας λόγος να ανταποκριθώ σε αυτό που λέμε λαός, όχι κοινωνία, το βαφτίσαμε λίγο έτσι πιο επιστημονικά κοινωνία. Ο λαός αυτό που θέλει είναι αλλαγή πολιτικών. Μεγαλύτερη ασφάλεια, να ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα. Για να συμβάλλω σε αυτό, οφείλω, για να είμαι στην πολιτική, να υπηρετήσω μόνο το στόχο που σας περιέγραψα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί, αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στη νίκη, στην αλλαγή.
1: Αυτός κριτική πάντως στάση, έχω την εντύπωση όπως το ακούω, όπως το διατυπώνεται.
2: Είναι αυτοκριτική στάση.
1: Σύμφωνοι, αλλά αφορά και την ελληνική αριστερή στην παράταξη, γιατί εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση. Λέει, αν θέλει ο κύριος Γιαννούλης, όχι, ο κύριος Παγάνης, ας τον αφήσουμε τον κύριο Γιαννούλη, είναι εκτός ως τύπου στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική
2: Συμμαχία. Δεν θα το κάνω αυτό που θα μου περιγράψει.
1: Αν θέλει ο κύριος Παγάνης, έρχεται και δεν διαπραγματεύεται για τους υπόλοιπους, ούτε έρχεται ως βουλευτής. Έρχεται, έχει καταθέσει την έδρα του και διαπραγματεύεται ως μονάδα. Και εγώ ρωτάω, αυτό σας ενοχλεί και εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε τοποθετήσετε με παρησία και με ειλικρίνεια?
2: Όχι, δεν με ενοχλεί. Στο λόγο της τιμής μου, δεν με ενοχλεί. Είναι μια προϋπόθεση που μπορεί και έχει το δικαίωμα, αναφέρει το δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα να τη βάζει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι θα την βάλει και σε ανθρώπους που βλέπουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάς ως σημαία ευκαιρίας, γιατί δεν έχει εγκαταλείψει, δεν τους έχει εγκαταλείψει ο παλιός κακός τους εαυτός να πετάνε από κανάρα σε κανάρα, από κόμμα σε κόμμα, από τάση σε τάση, από πρωτοβουλία σε πρωτοβουλία. Θα ήθελα πραγματικά και θα το πιστοποιούσα με όση δύναμη φωνής έχω, ότι αυτού του είδους η οριζόντια αξιοποίηση όλων των ικανότερων, η οριζόντια αξιολόγηση ότι κανένας δεν έχει πρόκριμα, εγώ την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τιμωρητικά μπορεί να αφορά μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφορά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας σας κάνει ό,τι του λέει η ψυχή του και η συνείδησή του. Αλλά για να εμφανιστεί κάτι ως νέο και άθαρτο, πρέπει πραγματικά να είναι, κύριε Παγάνη.
0: Ναι, βέβαια έχουν ήδη.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα επανέλθω στην αρχική μεγάλη εικόνα που σας είπα. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5-2 χρόνια λέει ότι κανείς μόνος φαίνεται να μην μπορεί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όχι για τις θέσεις μας, όχι για τις έδρες μας, αλλά για να αλλάξει που να πάρει πολιτική κατεύθυνση αυτή η χώρα. Και το πιστεύω. Δεν υποκρίνομαι για να σας καταστήσω τον καλό συνομιλητή, τον εμπορικό ή τον ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια έχουν παραιτηθεί ήδη αρκετά στελέχη και ετοιμάζονται και άλλα, το ξέρετε κι εσείς, είστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και άλλα στελέχη τα οποία ετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω. Μας είπε προχθές ο κύριος Παπάς, μιλώντας εδώ, ότι δεν έχει νόημα να παραστεί κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να έχουν και ένα λόγο
1: και
0: να πάνε στην Κεντρική.
1: Να παρεξηγηθεί και ως εκ του πονηρού στάση.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: δηλαδή να έχει ένα.
2: Ναι. Κύριε Μπιζόγλη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το Σάββατο σε μια ελεύθερη, ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αλλά θα επιμείνω, χωρίς να αποφεύγω τις επιμέρους αποχρώσεις που θέτεται για αυτήν την συνεδρία.
0: Και το παρόν του κυρίου Πολάκη για την επόμενη μέρα, γιατί ο κύριος Πολάκης ναι, δήλωσε παρόν στην υγεία για την ηγεσία.
2: Ναι. Στο τέλος, τις αποφάσεις για την τύχη μας θα τις πάρει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει το τι πρεσβεύει ο Γιαννούλης, το τι πρεσβεύει ο Πολάκης, θα αξιολογήσει ίσως τι πρεσβεύει πλειοψηφικά ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την ισχυρή δημοσκοπική του δύναμη, η οποία είναι πολυπαραγωγική ασθένεια. Δεν είναι κάτι που εξηγείται εύκολο και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά από την εμπειρία σας, σας είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε ποιες είναι οι τρικυμιώδεις αναταράξεις που έχουν χαρακτηρίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος λοιπόν την κατάταξη θα την ορίσει ο πολίτης. Και αν συμβεί αυτό που απέφχομαι, που σας περιέγραψα, κατατάξει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και εν κινήσει για τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να αλλάζει αρχηγό για να συμμαχήσει με κάποιο από τα κόμματα που κατατάσσονται στην τρίτη, τέταρτη θέση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό θα είναι μια ευθύνη που θα βαραίνει και εμάς ιστορικά, γιατί αντί της παθρατείας που σας περιέγραψα, επιλέξαμε τον άλλο δρόμο. Και το κάνουμε όχι τώρα, το κάνουμε από το 19.
0: Εσείς προσωπικά σε αποφάσεις έχετε πάρει, κύριε Γιαννούλη?
2: Ναι.
0: Οι οποίες προβλέπουν την παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Το τιμάει αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το
1: έχει ξανακάνει ο Γιαννούλης. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Ακούστε να δείτε. Θα αξιολογήσω το αν θα είναι χρήσιμο για κάποιον, έστω και για έναν, να ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής, γνωρίζοντας ήδη αισθανόμενος ότι αυτό που σας περιέγραψα ως τον ύψιστο στόχο δεν τον υπηρετούμε. Τότε υπάρχει η επιλογή του σπιτιού μου, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν δεν είσαι χρήσιμος για τους πολλούς στην πολιτική, λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι μεγάλωσα, δεν χρειάζεται να είσαι κομμάτι της δημόσιας σφαίρας.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω να καταθέσω προσωπικά την άποψη ότι ως βουλευτής είσαστε χρήσιμος για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που σας επέλεξαν. Με το κοινοβουλευτικό έργο, με τις ερωτήσεις, με τις παρεμβάσεις. Άρα κύριε, δεν πρέπει εσείς να νιώθετε τύψη συνείδησης. Τη δουλειά σας την έχετε κάνει και συνεχίζετε να την κάνετε.
2: Και να σας πω και κάτι. Δεν μένω ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για διοποριστικούς λόγους. Είχα δουλειά, θα έχω δουλειά. Δεν είναι δουλειά ο βουλευτής. Δεν μετράει το εισόδημα. Μετράει κυρίως την αξιοπρέπεια και το στίγμα του στην προκοπή αυτού του τόπου για τα παιδιά του.
1: Συμφωνώ μαζί σας 100%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τραμπ τώρα, είπε ότι γι' αυτό έγινε και αυτή η παρεξήγηση με την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία.
0: Δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία, καμία. Ναι. Και έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών του, τον Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα. Άρα είναι λίγο πιο σοβαρό. Καλά.
1: Ετοιμάσου το φθινόπωρο για ταξίδι του Τραμπ στη Μαδρίτη.
0: Καλά.
1: Για να και εδώ. Θα πηγαίνουν εκεί πέρα χέρι-χέρι, θα τρώνε τάκος.
0: Λοιπόν, έλα, τα είστε χέρι-χέρι.
1: Πώς τα λένε αυτά τα τέτοια.
0: Για πάμε.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει
9: Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, δηλαδή δεν είμαστε και για χόρταση. Ναι. Σήμερα μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Και κάπου εδώ, εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Μουσικά
1: έχουμε
0: δηλαδή.
1: Ακόμα, έχουμε ώρα ακόμα. Μου είπε η...
0: Κάτσε εσύ, άμα θέλεις. Είναι και ο Μάνος με τον Μπάμπη αργότερα. Μπορείς να είναι. Τρίτο μικρόφωνο υπάρχει. Η Κατερινούλα είναι πρόχειρη εδώ να σηκώνει φετούλες.
1: Ναι.
0: Είναι έτοιμη.
1: Φεύγουμε, δηλαδή, όντως.
0: Την έχω εκπαιδεύσει. Ναι.
1: Ό,τι πει, Ρίτσα.
0: Ναι, ό,τι πει, ό,τι πει.
1: Λοιπόν, άκου, Ρίτσα.
0: Παρόντως,
1: συζητάνε λοιπόν δύο φίλοι μου και λέει ένας τον άλλον, λέει φοβερή συνταγή το κοτόπουλο με το whisky που μου έδωσε χθες, ρε φίλε. Του λέει άλλος, δηλαδή. Λέει, να, λέει, κοίτα, πήγα να το κάνω, αλλά επειδή δεν είχα κοτόπουλο, έβαλα πάγο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, το κορύφωσες.
1: Το έχεις ξαναπεί.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί, το έχεις ξαναπεί. Μένεις αξέχαστος, ε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μένεις αξέχαστος. Έχεις εντυπωθεί.
1: Δεν το περίμενε αυτό
0: στη
1: βουτσά.
0: Μνήμη της βουτσά.
1: Τα έχει καταγεγραμμένα.
0: Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνας Τάιους. Δρυμία επίθεση κατά της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και προσωπικά κατά του Προέδρου της εξαπέλυσε μέσω του Real Voice ο πρώην Δήμαρχος Στέργος Τάγκας με αφορμή την απέτηση της επιχείρησης να πάρει από την περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Ο κ. Τάγκας χαρακτήρισε τη σημερινή Προεδρία της ΔΕΙΑΡ ντροπή για την δημόσια διοίκηση και κατηγόρησε ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά ακόμη και το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο έργο του Γαδουρά με συνέπεια την διακοπή της εργολαβίας και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα εργατικό ατύχημα που είχε επακόλουθο τον θάνατο και αυτό είναι την βορυχή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή του έργου δεν οφείλεται σε αδυναμία της περιφέρειας, αλλά σε αντικειμενικά γεγονότα. Το θανατηφόρο δυστύχημα, τις διαδικασίες που ακολούθησαν και την μετάβαση του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ που έληξε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως έργο γέφυρα, όπου εντάχθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η βάση του ΕΚΑΒ που σήμερα εδρεύει στη Σορονή πρόκειται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννης Βασιλάκης, επισημένοντας ότι η μεταφορά του ΕΚΑΒ θα ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, εξυπηρετώντας τόσο τους εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται κάθε χρόνο από τον αερολιμένα, όσο και τους χιλιάδες εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του. Υπενθυμίζεται ότι το ιατρείο του αεροδρομίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα Μαΐου και στην παρούσα φάση λειτουργεί καθημερινά με πρωινή στελέχωση. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο βουλευτής Γιάννης Παπάς για ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την επέκταση του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου συνολικά 4 υποθέσεις κλοπής και ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδακό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Ο δράστης διέριξε 4 κατοικίες από όπου αφαίρεσε χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει σήμερα ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, αφιερωμένες στη συμπλήρωση 52 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και στα 30 χρόνια από την θυσία των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον βωμό της πατρίδας. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο από μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλαια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες στη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.
0: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώου ΑΒΕ.
11: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
14: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real
16: Voice. Es una tromba argentina, ahora va con todo. Mira Enzo dominando. La deja para Julián, otra vez para Enzo. Adiós, esperando Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián que la entrega para Messi. Hacia la siembra el 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
17: Αργεντίνο, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ο παθιασμένος Αργεντίνος, ο σπίκερ που τρελάθηκε με τον γκολ της ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο και χτυπούσε τα τραπέζια, έβριζε, χτυπιότανε. Δηλαδή, τι ήτανε και αυτό με την Αίγυπτο και την Αργεντινή στο Μουντιάλ.

0: Καλή σας μέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, με ένα θρίλερ που ζήσαμε όλοι και κυρίως οι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί εγώ δεν είμαι να πεις και φανατική τρομερά, αλλά αυτό που έγινε χθες. Τι ήτανε και αυτό ρε, η Αίγυπτος ξαφνικά ήτανε με την Αργεντινή 0-2. Θα τρελαθώ.
1: Με ποιο πρέπει να ξεκινήσουμε?
0: Με ποιο?
1: Το Σαββέτο και το Ρόγκο.
0: Ξέρεις, η περιγραφή ενός γκολ μπορεί πολλές φορές να αποτυπώσει και το συνέστημα μιας ολόκληρης χώρας. Αυτός ο τύπος λοιπόν από τους πιο γνωστούς αθλητικούς sportscaster της Αργεντινής, με την αντίδρασή του στο χθεσινό γκολ της ισοφάρισης του Μέση απέναντι στην Αίγυπτο για τους 16 του Μουντιάλ, όχι απλώς έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, έχει γίνει viral, γελάμε κάθε φορά που το βλέπουμε. 52 χρονών, έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από τη συγκλονιστική περιγραφή στον τελικό του Μουντιάλ. Μιλάμε αυτό το 2-2 όταν έγινε, για να ακολουθήσει μετά βέβαια και το 3-2. Όταν βλέπεις ρε να παίζει η Αίγυπτος με Αργεντινή και είναι μέχρι το 78, ξέρω εγώ πόσο ήταν, 2-0-2 υπέρ της Αιγύπτου, πότε έμαθε ποδόσφαιρο η Αίγυπτος?
1: Έχουνε χαρά και αδικηθήκανε.
0: Αδικηθήκανε. Τι εννοείς, δεν έπαιξε καλά η Αργεντινή? Ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης, παιδιά. Αυτό το γκολ του Μέση για το 2-2 πάντως, δηλαδή, τι να πω. Εκρηκτικό. Ο τύπος δεν υπάρχει αυτός. Με τη γραβάτα, είχε λύσει γραβάτες. Παρά λίγο να φουρκιστεί, χτύπαγε τραπέζια. Αυτά κάνει το ποδόσφαιρο. Γιατί άρχισα με τον ωκεανό σήμερα και τη Σκουλιά? Γιατί χτες είχα μια συνάντηση μαζί της στο στούντιο του Θάρη TV. Του TV Θάρη. Ήμουνα καλεσμένη στο TV Θάρη χτες σε μια συνέντευξη με τον πατέρα Νεκτάριο, στην εκπομπή του που κάνει κάθε Τρίτη πρόσωπο προς πρόσωπο. Μα τι ωραία που είναι. Πέρι, θα κάνω μεταγραφή στο Θάρη. Θα πάρω και σένα μαζί. Νομίζεις? Σε βάλω εγώ εκεί να κάνεις ψαλμωδίες και τέτοια. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice 99,5, όπως κάθε μέρα στις 12 και τις υπόλοιπες ώρες τώρα, όχι μόνο τις 12, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Απλώς στις 12 είναι η δική μας εκπομπή, γι' αυτό την υπερτονίζουμε. Σήμερα έχω κι άλλη χαρά. Βλέπω για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που είμαι εδώ τον Μπέρι να φοράει ένα γαλάζιο μπλουζάκι. Μέχρι τώρα ή μαύρα ή πορτοκαλί. Μαύρα πορτοκαλί. Σήμερα την έχουμε δει. Ναι, την πορτοκαλί δεν την ξέχασα τη ζακέτα. Σήμερα φοράει ένα ωραιότατο γαλάζιο μπλουζάκι που τον φωτίζει.
2: Κανείς δεν ξέρει που γυρνάς κι απ' τους ανέβους.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, επειδή έχω πάρει πολλές ανάποδες και ο λόγος που δεν θα είμαι πολύ έντονα επικριτική θα είναι η χαρά που έχω από το speaker αυτών της Αργεντινής. Λοιπόν, για να ξεμπερδεύουμε με αυτή την τύπισσα που όταν είπα στην εκδήλωση που παρουσίασα εκεί της Biennale Biennale Κεραμικής, θυμάσαι, παρουσίασα μια εκδήλωση για την Biennale και έκανα μια κουβέντα με τον Υπουργό Πολιτισμού την ώρα που μιλούσα στον κόσμο που παρακολουθούσε και λέω πώς σας φαίνεται και η επιλογή της έγχρωμης, της μαύρης Ελένης, και πεταχτήκανε κάτι, μην πω αριστεροάπλητοι διάφοροι, να μου την πέσουνε στο μικρόφωνο που μίλαγα, ότι δεν είμαι της συμπερίληψης και ότι κακώς θέτω θέμα γιατί επέλεξε ο Νόλαν μαύρη ωραία Ελένη. Δεν πάμε καλά, έτσι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί όλα έχουν τα ωριά τους.

Αυτή λοιπόν η τύπισσα πρέπει να το έχετε χαμπάρει, να το έχετε πάρει χαμπάρι από χτες, γιατί όπου και αν ανοίξεις, στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, πρωταγωνιστεί αυτό το πράγμα. Η Λουπίτα, η οποία πρωταγωνιστεί, είχε μεγάλη έμπνευση ο Νόλαν, ως Ελένη της Τρίας στην ταινία Οδύσσια. Η κοπέλα αυτή επικρίνει τον Όμηρο, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν έδωσε κατά την άποψή της αρκετή προσοχή στους γυναικείους χαρακτήρες τα έπι του. Αποφάσισε η ωραία Ελένη, ο Θεός να την κάνει αυτή τη συγκεκριμένη, να επιτεθεί στον Όμηρο, ο οποίος πέθανε πριν από 2.800 χρόνια και διαβάζεται μέχρι σήμερα, και ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να του μιλήσει η Λουπίτα Νιόγκο. Θα το ρωτούσα λοιπόν, λέει, λοιπόν Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που δίνεις αυτές τις γυναίκες μπροστά στην οθόνη, δεδομένου του πόσο λίγο χρόνο τους αφιέρωσες? Αυτή η χαζή, η Ουγ, η Λουπίτα, μεγάλο αστροπελέκι, έτσι, δεν είχε καν ακούσει για την Οδύσσια ποτέ πριν την ερμηνεύσει. Πριν την πάρουν για δουλειά, δεν ήξερε καν τον Όμηρο και την Οδύσσια, αλλά τολμάει αυτό το ζώο, και το λέω με κάθε επίγνωση, να κάνει κριτική στον Όμηρο με αλαζονία, με αμορφωσιά, να μας λέει ότι ο Όμηρος δεν έδωσε αρκετή προσοχή στους γυναικείους χαρακτήρες στα έργα του. Μάλιστα. Κατηγορεί τον Όμηρο η Λουπίτα για μισογυνισμό. Αντί να είναι ευγνώμων και να κάνει το σταυρό της που της έδωσαν ένα τέτοιο ρόλο. Που κακός δηλαδή, κακή και μαύρη ώρα.

Έχουν περιορισμένη κατά την κυρία Λουπίτα οι γυναίκες παρουσία στα έπι του Ομήρου, έτσι. Δεν μπορεί να μην σκεφτείς εκείνη την ώρα και κάτι άλλο, την Ντένι Μαρκορά με εκείνο το συγκλονιστικό μπλε φόρεμα στους δύο ξένους να λέει στη μεθυσμένη Μαρίνα Κουντουράτου ότι η μάγισσα Κίρκη. Δεν μπορεί να μην σκεφτείς εκείνη την ώρα και κάτι άλλο, την Ντένι Μαρκορά με εκείνο το συγκλονιστικό μπλε φόρεμα στους δύο ξένους να λέει στη μεθυσμένη Μαρίνα Κουντουράτου ότι η μάγισσα Κίρκη ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάλαβε ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια.

Μήπως να μελετούσε καλύτερα τις πρακτικές των δικών της προγόνων. Μήπως και το κατανοούσε καλύτερα, έτσι. Μιλάμε για την απόλυτη ηλιθιότητα και την πολιτιστική άγνοια στο τετράγωνο και λίγα σας λέω. Μιλάμε για ένα ανιστόρητο και αλαζονικό σούργελο που κάνει κριτική τύπου woke agenda στο 2026 σε κείμενο του 8ου αιώνα, έτσι, προ Χριστού. Και κατηγορεί τον Όμηρο ότι δεν είχε και μητού και φεμινιστικό μαρξισμό στα έπι του, κατάλαβες. Βέβαια. Αυτό το σούργελο λοιπόν που νομίζει ότι είναι ηθοποιός επειδή υποδίεται ένα ρόλο που δεν την αντιπροσωπεύει, κατηγορεί τον Όμηρο. Να την ενημερώσουμε ότι ο Όμηρος δεν έγραφε Netflix ούτε σαπουνόπερες. Έγραψε για έπι, έγραψε για ήρωες θεούς, έγραψε για την ανθρώπινη μοίρα, για την αρετή. Και στην Οδύσσια, κυρία, πώς σε λένε, Λουπίτα, οι γυναίκες κινούν κυριολεκτικά τον κόσμο. Να σε ενημερώσουμε γι' αυτό, γιατί είσαι και άσχετη και αδιάβαστη εντελώς για τον Όμηρο. Η Πινελόπη είναι αυτή που κρατάει το σπίτι και το βασίλειο επί 20 χρόνια με το μυαλό της. Η Αθηνά είναι πιο έξυπνη από όλους τους θεούς. Η Κίρκη και η Καλυψό έχουν δύναμη που τρομάζει ακόμα και τον Οδυσσέα. Η Ναυσικά είναι ευφιέστατη και φιλόξενη. Ακόμα και η Ελένη έχει βάθος, αλλά πού να το βρεις εσύ. Να τον συγχωρέσεις τον Όμηρο που δεν τις έκανε γουοξούργελα, λεσβίες και μίσανδρες τις γυναίκες του. Τις έκανε όμως καθοριστικές για την ιστορία, γιατί χωρίς τις γυναίκες δεν θα υπήρχε Οδύσσια. Δεν έγραφε διακήρυξη ισότητας ο Όμηρος για τις ιδεολογικές παλαβομάρες 20ου και 21ου αιώνα. Έγραφε για τον κόσμο του χιλιάδες χρόνια πριν. Πήγαινε λοιπόν να παίξει την ταινία που σε επέλεξαν και άσε τον Όμηρο να κάνει αυτά που ήξερε πολύ καλά να κάνει. Άσε με τώρα, γιατί έχω γυρίσει το μάτι μου ανάποδα. Ήρθε η Μακδοναλτζού, η Αμερικανή, με τη μηδενική μόρφωση. Καμία σχέση με την ιστορία να κρίνει το ομηρικό έπος, ρε φίλε. Άσε μας τώρα δηλαδή. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, παιδιά. Την Οδύσσια την έγραψε ο Όμηρος και η Ελένη ήταν λευκή. Τελειώσαμε. Και σε όποιον δεν αρέσει να γράψει το δικό του έπος. Και όταν πέτας, το φουστάνι σου όταν βγάζεις πόνος και με τυράννα. Το θυμάσαι τον Αϊνστάιν, Πέρι μου? Το έχει πει και το λέμε. Δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη ηλιθιότητα. Για το πρώτο λέει δεν είμαι και σίγουρος. Τι, ποιος Όσκαρ Γουάιλ τώρα, ποιος Όμηρος? Τίποτα δεν είναι αυτή μπροστά στην τεράστια τσιπίτα Διόγκο, όπως τη λένε αυτοί, που έχει παραδεχτεί ήδη ότι πριν της ανατεθεί ο ρόλος ούτε που γνώριζε την Οδύσσια. Τι παπάντζι, τι φωτοβολίδες είναι αυτές ρε που τις κάνουμε μάγκες όλους. Μάλωσε τον Όμηρο, γιατί ξέχασε τις γυναίκες και τους αφιέρωσε λίγο χρόνο. Δεν της άρεσε, δεν της έφτανε ο ρόλος της πρωταγωνίστριας. Η μαύρη Ελένη της Τρίας. Τι άλλο θα δούμε, Παναγία μου. Η μισή Ιλιάδα και η μισή Οδύσσια αναφέρεται σε γυναίκες, όχι μόνο σε πολέμους και ταξίδια. Αλλά άμα παίρνεις ένα τέτοιο ρόλο χωρίς να έχεις ανοίξει βιβλίο, τέτοιες μιμπόφαλες. Μπαλαφάρες θα πω. Συγγνώμη που είμαι πολύ κακιά, μπορώ να γίνω ακόμα χειρότερη και να σου πω ότι, κυρία Λουπίτα, όταν ο Όμηρος έγραφε την Οδύσσια, οι δικοί σου πρόγονοι δεν είχαν κατέβει ακόμα από τα δέντρα. Έτσι. Sorry κιόλας. Άντε λοιπόν, γιατί πολλά μας τα έχετε κάνει με τη woke agenda και τα μητού και τα κουλά τα διάφορα. Το να είσαι ηλίθιος δεν είναι πρόβλημα. Το να νομίζεις ότι είσαι έξυπνος ενώ είσαι ηλίθιος είναι πρόβλημα. Επίσης, μέχρι τον προηγούμενο αιώνα, στον τόπο καταγωγής σου, κυρία Λουπίτα, στον τόπο καταγωγής σου, ξαναλέω, ανταλλάσσανε τις γυναίκες με αγελάδες και κατσίκες. Να το πούμε κι αυτό. Μετά εμείς είμαστε ρατσιστές, κατάλαβες? Εμείς είμαστε οι ρατσιστές μετά. Άσε με σε παρακαλώ πολύ. Τον Μπάζο που έχει άποψη και για τον Όμηρο. Μα δεν μπορώ. Ναι, να στείλει ό,τι θέλει. Πες της και θα πάω στο δικαστήριο στη Λουπίτα και θα την πατήσω και κάτω. Εκ μέρους του Ομήρου και όλης της ελληνικής

λογοτεχνίας από τότε. Ασυχτήρ πια. Άρε όμοιρε, άμοιρε όμοιρε, τι σου μελε να ακούσεις από την μαύρη ωραία Ελένιο. Ωραία Ελένη από τα Λίτλ τώρα, τι να σου πω. Ένα τσόκαρο χολιγουντιανής παρακμής κρίνει τον άνθρωπο που τα έργα του έχουν διαβάσει με θαυμασμό εκατομμύρια παγκοσμίως. Δεν της άρεσε το σενάριο, παιδί μου, που έγραψε ο Όμηρος. Πάλι καλά που τη ζήτησε να τον απολύσουν τον Όμηρο. Ναι, αλίμονο. Μόνο μπάχαλο.

0: Καταλάβατε σύγχυση που έχω πάρει σήμερα με όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει κυριαρχήσει στην επικαιρότητα, έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα και έχουμε την κυρία Λουπίτα, την άσχετη από τη μια, και έχουμε και βεβαίως όλη αυτή την ιστορία γύρω από την Αίγυπτο με το Μουντιάλ και την Αργεντινή που μας έκοψε την ανάσα. Καλά, δεν χρειάζεται να σας πω τι έκανε ο Τραμπ στην Άγκυρα, ό,τι κάνει συνήθως. Τις γελίες φιέστες του. Τέλος η εκεχηρία με το Ιράν. Είναι άρρωστη, είπε για το Ιράν, άλλη μια φορά. Τα έβαλε με όλους ως συνήθως. Κρίμα που ο Ερντογάν έβαλε τους ταξιτζίδες στην Άγκυρα να φοράνε γραβάτα για να υποδεχθούν τον γελίο πλανητάρχη. Αλλά αλλού παπά, Ευαγγέλιο κι αυτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον Ντόναλτ.
1: Όμως το τέλος θα το πιω το μερτικό μου.
0: Ένα από τα παραλυρήματα του Τραμπ στο ΝΑΤΟ ήταν ότι είναι φρικτός εταίρος η Ισπανία. Ναι, αλίμονο. Πάμε λίγο να αλλάξουμε, σας παρακαλώ, κλίμα και να πάρουμε μια ανάσα, και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος και καλύτερη καλεσμένη σήμερα για να ηρεμήσουν τα νεύρα μας από όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, να πάμε σε μια γλυκύτητα από το να παρουσιάσουμε ένα υπέροχο βιβλίο για παιδιά που τυκλοφορείται «Υπάρχουν μέρες» και το έγραψε η Αλεξία Καλογεροπούλου.

Θα σας διαβάσω το πιστόφυλλο από το βιβλίο που έχω στα χέρια μου, γιατί πραγματικά αξίζει. Δεν είναι λοιπόν όλες οι μέρες ίδιες. Μερικές φορές νιώθουμε χαρούμενοι, άλλες φορές λυπημένοι, θυμωμένοι ή ακόμα και μπερδεμένοι. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και όλα είναι κομμάτι της ζωής μας. Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν σαν τα σύννεφα στον ουρανό. Με απλό και τρυφερό τρόπο, το βιβλίο ενθαρρύνει τους μικρούς αναγνώστες να αποδέχονται όλα τα συναισθήματά τους, να μιλούν για αυτά και να θυμούνται ότι ακόμα και αν σήμερα κάτι τους στεναχωρεί, αύριο θα ξημερώσει μια ολοκένουργια μέρα γεμάτη ελπίδα. Ο ήλιος είναι πάντα εκεί, πίσω από τα σύννεφα, έτοιμος να λάμψει ξανά. Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της αυτοαποδοχής και τη μαγεία της αλλαγής που μας φέρνει κάθε νέα μέρα.

0: Και σε αυτό το σ' αγαπάω στηρίζεται και αυτό το βιβλίο, ειδικά όταν απευθύνεται σε παιδιά και γράφεται σε παιδιά και γράφεται από μια σχεδόν παιδική ψυχή, όπως αυτή της Αλεξίας Καλογεροπούλου. Πού σε βρει, Αλεξία μου?
1: Γεια σου Νατάσα, τι κάνεις?
0: Καλώς την, σπουδαγμένο κορίτσι με ψυχολογία στη Φιλοσοφική Αθηνών, και εγώ στη Φιλοσοφική, αλλά της Γαλλικής εγώ. Αριστούχα στις μεταπτυχιακές σπουδές σου, στο Τμήμα Επικοινωνίας, είσαι και συνάδελφος. Μπορώ να σε λέω και συνάδελφο. Δημοσιογράφο, γιατί έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχεις κάνει ειδίκευση στις πολιτισμικές σπουδές και ανθρώπινη επικοινωνία, και σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στην ΕΡΤ. Έχεις ιστότοπο για βιβλία και τέχνη στο booksitting.gr. Έχουμε στο ενεργητικό μας το «Είσαι το κάρμα μου», το βιβλίο σου από το 2010, τόσο παλιά. Καλέ, πότε πρόλαβες, είσαι πολύ μικρούλα. Και ήταν από τα πρώτα στα ευπόλυτα βιβλία εκεί στις αλυσίδες στο Φλωρά, από ό,τι έχω διαβάσει. Έχουμε λογοτεχνικά κείμενα, ποίηματα που έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες. Γενικώς είσαι ένα πολύ δραστήριο στον τομέα της λογοτεχνίας άτομο. Πώς έγραψες αυτό το βιβλίο, το οποίο θέλω να σου πω? Ρε παιδιά, όταν ένας μεγάλος βρίσκει μαγεία, ένας μεγάλος τώρα έτσι, οποιοδήποτε, βρίσκει μαγεία μέσα σε ένα παιδικό βιβλίο, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος. Έτσι δεν είναι?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχάς, και για την πρόσκληση, τη φιλοξενία, αλλά και για τα ωραία σου λόγια.
0: Μα είναι, ήταν, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και δεν ξέρω γιατί και από την εικονογράφηση ενθουσιάστηκα. Με εικόνες και λέξεις μπήκες μέσα βαθιά, με πολύ απλό τρόπο, χωρίς καθόλου σύνθετο τρόπο, γιατί έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά, στην ψυχολογία του παιδιού, το οποίο παιδί ειδικά σήμερα είναι τόσο μπερδεμένο, που είναι, βομβαρδίζεται από εικόνες και γεγονότα που το κάνουν το συναισθηματικό του κόσμο άνω κάτω. Γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για την αναγκαιότητα αυτού του βιβλίου, πέραν το ότι είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
1: Ναι, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το βιβλίο αυτό όντως η σκέψη ήταν να είναι κάτι λιτό,
0: ναι,
1: και κατανοητό, χωρίς να είναι απλοϊκό. Και το βασικό είναι να είναι ειλικρινές, γιατί τα παιδιά θέλουν απλότητα και ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να μας να εξηγήσει τα παιδιά με κάτι το οποίο γνωρίζουν ήδη, γιατί κάθε παιδί γνωρίζει, έχει βιώσει τον καιρό, πώς είναι να ζεσταίνει ο ήλιος, πώς είναι όταν έχει συννεφιά, το συναισθημά του κτλ. Οπότε ήθελα να μιλήσω με κάτι που γνωρίζουν ήδη, για τα συναισθήματά τους, τα οποία πρέπει και αυτά να τα αναγνωρίζουν. Είναι πολύ σημαντικό για να τα διαχειρίζεται κανείς τα συναισθήματα, να γνωρίζει και να μην νιώθει ενοχές για συναισθήματα που εμείς θεωρούμε ως ενήλικες ότι είναι άσχημα, δυσάρεστα.
0: Ακριβώς.
1: Δυσάρεστα και... μπορεί να είναι,
0: ναι,
1: αλλά είναι αναγκαία.
0: Ναι. Είναι δύσκολο να προσεγγίσεις μέσα από ένα βιβλίο ένα παιδί. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, σίγουρα όχι.
0: Πώς το καταφέρνει ένας συγγραφέας, μία συγγραφέας, δηλαδή, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος για να πλησιάσει με το σωστό τρόπο μια παιδική ψυχή?
1: Όπως είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει μια, χρειάζεται να υπάρχει μια λιτότητα, ένας εμπυκνωμένος λόγος λιτός και προπάντων ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά έχουν μια εξαιρετική ικανότητα να καταλαβαίνουν πότε λέμε αλήθειες και πότε δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ο στόχος. Και η εικονογράφηση, όπως λες, θέλαμε να μην έχει πολλά σχέδια, πολλές εικόνες. Να είναι κάτι πολύ λιτό που θα αφαιρέσει όλα τα άλλα και τους αφήσει χώρο και στον αναγνώστη, ας πούμε, και τον...
0: Ακριβώς, γιατί στην εποχή, Αλεξία, ακριβώς στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ίντερνετ, τα παιδιά όλο και απομακρύνονται από τον κόσμο του βιβλίου και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ο καθένας από την πλευρά του, για να τα επαναφέρει. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα ότι ένα παιδικό βιβλίο είναι σημαντικότερο δώρο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό το βιβλίο σου, που ενθαρρύνει τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα συναισθήματα είναι φυσιολογικό, γιατί με άλλο τρόπο θα λάβει το συναίσθημα της λύπης και του θυμού και του φόβου τα αρνητικά συναισθήματα ένας μεγάλος που ξέρει να το χειριστεί, και αλλιώς για ένα παιδί που θα το βιώσει και θα θεωρήσει πιθανόν ότι είναι το τέλος του κόσμου.
1: Καλά, το ότι ξέρει ένας ενήλικας να τα διαχειριστεί χωράει πολύ στη ζήτηση.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πώς έχουν αυτή την ικανότητα, γι' αυτό και είμαστε έτσι όπως είμαστε ως κοινωνία. Ωστόσο, τα παιδιά αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, θα θέλαμε να μπορούν να καταλαβαίνουν ότι και αν φοβάμαι, είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν πρέπει να λες, γιατί φοβάσαι, μα τι φοβάσαι. Φοβάμαι, είναι ένα συνέστημα, το νιώθω. Από εκεί πέρα, παθαίνω, το διαχειρίζομαι.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω ότι την επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Γνωρίζω ότι μπορώ να αναγνωρίσω το φόβο μου, γιατί νιώθω έτσι, και το αντικείμενο που με έχει προκαλέσει αυτό το φόβο. Όλα αυτά, επειδή ένα παιδάκι είναι. Δεν είναι ακόμα συναισθηματικά όριμο, χρειάζεται και την βοήθεια ενός ενήλικα. Συναισθηματικά όριμο ενήλικα όμως.
0: Ναι. Αυτό είναι που χωράει την πολύ μεγάλη συζήτηση, κορίτσι μου, δηλαδή πόσο συναισθηματικά όριμο. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε τι ηλικίας παιδιά?
1: Κυρίως από 4 ετών και πάνω, λέμε, αλλά και ένα παιδί 3 ετών μπορεί να το διαβάσει με τη βοήθεια των γονιών του ή κάποιου που το φροντίζει. Αλλά και εγώ έχω ακούσει και από ενήλικες πολύ ωραία λόγια, ότι με βοηθάει να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω ξανά ότι δεν χρειάζεται να δίνω τόση έμφαση σε κάτι δύσκολο που μου συμβαίνει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Μπορώ να έχω ελπίδα.
0: Ακριβώς, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν εκδοτικοί και που αγκαλιάζουν αυτές οι προσπάθειες. Ένας από αυτούς είναι της Αλεξάνδρας, της φίλης μου, της Μπελεγράτη, οι εκδόσεις Είδωρ, που πραγματικά δεν είναι ο... Πρέπει να το πω, παιδιά, ο εμπορικός εκδοτικός οίκος που θα δούμε τι θα κάνει επιτυχία και θα το πιάσουμε. Είναι, επιτελεί κοινωνικό έργο για μένα, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνουν οι εκδόσεις Είδωρ, γιατί σκύβουν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πάνω στο τι έχει ανάγκη ο αναγνώστης, μικρός ή μεγάλος. Γι' αυτό μου αρέσει εμένα αυτός ο εκδοτικός οίκος. Το ψάχνει πάρα πολύ, είναι πολύ ψαγμένη.
1: Θα συμφωνήσω. Η Αλεξάνδρα αμέσως μου είπε ναι, το θέλω αυτό βιβλίο, και ακριβώς για τους λόγους που λες. Δεν κοιτάζει να δει τι θα έχει πέρασει σήμερα, ας πούμε, ότι θα γράψουμε για τα τέρατα ή ξέρω εγώ τι ή οτιδήποτε άλλο. Την ενδιαφέρει κυρίως να προσφέρει κάτι καλό, θα τολμώ να το πω αυτό, κάτι καλό στον κόσμο. Αυτό θέλει. Δηλαδή,
0: μα έτσι είναι.
1: Να βάλει ένα λιθαράκι για κάτι καλύτερο στον κόσμο.
0: Ναι. Είναι λοιπόν και ένα διαδραστικό βιβλίο που αφορά τα συναισθήματα των παιδιών. Δηλαδή, θα γίνει καταρχάς, από ό,τι ξέρω, η παρουσίαση του βιβλίου πότε?
1: Έχουμε κάνει ήδη μία παρουσίαση.
0: Το Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου.
0: Α, όχι, έγινε, καλέ. Νόμιζα Ιουλίου. Ναι. Καλά, εντάξει, παιδιά.
1: Όχι.
0: Μισό λεπτό. Τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Εγώ το χρόνο, τη σχέση μου με το χρόνο. Νόμιζα ότι είναι Σάββατο 13 Ιουλίου. Φαντάσου τώρα.
1: Όχι.
0: Ναι. Δεν τι έγινε εκεί, ήρθαν παιδάκια πολλά?
1: Ήρθαν πολλά παιδάκια, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Έγινε στο Follow Your Arts, ένα χώρο τέχνη στα Μελίσια. Ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι στα Μελίσια.
0: Μικροί αναγνώστες και αναγνώστριες, τι ωραία που είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Για πες μου.
1: Ζωγράφησαν έπειτα την ηρωίδα, φτιάξαν ένα δικό τους βιβλίο.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι πολύ όμορφο.
0: Ναι, η ηρωίδα πάλι. Η εικονογράφηση, πώς είναι η κυρία που έκανε την εικονογράφηση? Ποια είναι?
1: Ναι, η Κατερίνα Παπαδημητροπούλου.
0: Εξαιρετική, εξαιρετική. Η ηρωίδα σου είναι ένα κουκλί. Πραγματικά. Είναι σαν τις κούκλες τις παιδικές. Μου θυμίζει τις παιδικές κούκλες που είχαμε ή θέλαμε όλοι να έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Πώς εσύ ασχολήθηκες με την παιδική λογοτεχνία, Αλεξία?
1: Εγώ έγραφα ως τώρα βιβλία για ενήλικες.
0: Ναι.
1: Κυρίως ποίηση. Αυτό είναι που με ελκύει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και μικρή φόρμα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, επειδή είμαι και εγώ μαμά.
0: Μα πώς, αλίμονο.
1: Αρχίζεις και έρχεσαι σε επαφή ξανά με τα παιδικά ζητήματα, τι απασχολούν τα παιδιά κτλ. Με ιστορίες που αφηγείσαι τα παιδιά, το παιδί σου. Οπότε προέκυψε μια ανάγκη να δείξω, ας πούμε, όχι μόνο στην κόρη μου, αλλά γενικότερα στα παιδιά, ότι δεν μπορούν να μας καταβάλουν τόσο πολύ τα συναισθήματα μιας μέρας. Δηλαδή, βλέπω παιδάκια που ήταν πολύ στεναχωρημένα για κάτι που συνέβη, το οποίο είναι, λέμε, πολύ φυσιολογικό. Αλλά πρέπει εκείνη τη στιγμή που νιώθει την απόγνωση να καταλάβει ότι δεν θα είναι πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Και ναι. Να γλύσει δύναμη από αυτή την ελπίδα.
0: Έχεις το feedback από τα παιδιά, το πώς το εισπράττουν το βιβλίο αυτό και για τη διαχείριση των συναισθημάτων τους?
1: Ναι, τους αρέσει ιδιαίτερα. Τους αρέσει ιδιαίτερα από ό,τι μου έχουν πει. Και αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από ένα δωρεάν υλικό που είχε την καλοσύνη η Αλεξάνδρα και εκδόσεις Είδωρ να αναρτήσουν στη σελίδα τους. που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και, και ειδικούς ψυχικής υγείας, που μπορούν
0: ακριβώς
1: να αξιοποιήσουν περισσότερο αυτό το βιβλίο,
0: ναι,
1: για να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν περισσότερο τα συναισθήματά τους και να τα εκφράζουν.
0: Βέβαια, παιδί μου, εγώ πίστευα πάντα κράδαντα ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει υποχρεωτικά, κατά την άποψή μου, να εντάξει στα βιβλία του σχολείου παιδικά μυθιστορήματα. Να υπάρχει ώρα μάθημα στο δημοτικό, από το δημοτικό, που να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, να είναι 1-2 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή, είναι τόσο απλά μερικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουμε.
1: Ναι, ναι, και λειτουργεί πολύ σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης, ας πούμε, και αυτογνωσίας, αυτεπίγνωσης, λειτουργεί πάρα πολύ καλά η λογοτεχνία.
0: Βέβαια.
1: Το παιδί μέσα τον ήρωα ταυτίζεται.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Βλέπει πράγματα που μπορεί να τα νιώθει και το ίδιο, πώς θα αντιμετωπίζει ένα άλλο παιδί.
0: Ναι, μα τώρα, δείτε το, αν είστε εκπαιδευτικός και με ακούτε ή αν είστε εκεί πέρα στα Υπουργεία του Πολιτισμού και της Παιδείας, ένα εικονογραφημένο βιβλίο για τα συναισθήματα των παιδιών και τη σημασία τους. Τι καλύτερο από το να αποτελέσει κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν μάλιστα συνοδεύεται, όπως με το που έκανε στην παρουσίαση με το δημιουργικό εργαστήρι για τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι πολυτιμότερες οι άλλες γνώσεις που αφορούν και παπαγαλία από αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Να μάθει το παιδί ότι βροχή, ήλιος, σύννεφα, αέρας, καταιγίδα που προκαλούν συναισθήματα, με ένα τρόπο τρυφερό, με ένα χιούμορ, γιατί έχει και χιούμορ πολύ ωραίο, έχει μια αγκαλιά ζεστή αυτό το βιβλίο για τα παιδιά, που μαθαίνουν ότι κάθε καιρός έχει τη σημασία του και είναι φυσιολογικό να το αποδεχόμαστε, να το ξεπερνάμε και να πηγαίνουμε στο επόμενο, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει τόσα χρόνια μετά η επικήρυση της Vivian Leigh ότι αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, και πάνω σε αυτό χτίζουμε, νομίζω.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Αλίμονο. Και πραγματικά της Παπαδημητροπούλου η εικονογράφηση ζωντανεύει τα συναισθήματα και το βιβλίο. Είναι εξαιρετική. Αλλά είναι όπως το είπες, χωρίς να είναι απλοϊκό, είναι λιτό και κατανοητό, και νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο του. Θέλεις να μιλήσουμε για τα επόμενα 5 λεπτά λίγο για ποίηση, που είναι και εμένα το αγαπημένο μου είδος?
1: Φυσικά.
0: Δεν σε πτωεί το ότι πάρα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων διαβάζουν ποίηση? Εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Νομίζω πως δεν την έχουν...
0: Δεν την ξέρουν.
1: Δεν έχουν εντρυφήσει. Τη θεωρούν, επειδή ακούγεται συνεχώς ότι είναι κάτι δύσκολο, είναι δύσκολο, και επειδή και πολλές φορές κάποιοι ποιητές γράφουν ότι όχι δύσκολα.
0: Ναι, για κάποιους δυσνόητα ή περίτεχνα πολύ και δεν είναι...
1: Ναι. Και κάποιοι και εμένα νομίζω γράφουν έτσι.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι για να μπουν στο πάνθεο των λογίων πρέπει να είναι δυσνόητοι. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι έτσι καθόλου. Καθόλου δεν είναι έτσι. Η δική σου απόπειρα, η πρώτη σου απόπειρα ποίησης για ποίηση ήταν...
1: Το 2019 εξέδωσα το πρώτο μου βιβλίο.
0: Ναι.
1: Πιο πριν είχα δημοσιεύσει σε κάποια...
0: Ποιο ήταν, η λέξη στην άμμο?
1: Η λέξη στην άμμο, ναι.
0: Ναι.
1: Η λέξη στην άμμο, στην οποία συμπεριέλαβα τα ποίηματά μου, τα πιο πρώιμα.
0: Και μετά Δελτίο Φιέλης και μετά με θεόρτια έθιμα. Ε?
1: Ναι. Ναι. Ήταν 3 βιβλία.
0: Τρία βιβλία.
1: Τώρα ετοιμάζω ένα τέταρτο.
0: Ναι. Όμως έχεις στο ενεργητικό σου, Αλεξία μου, και βιβλίο αυτοβελτίωσης. Είσαι το κάρμα μου.
1: Ναι.
0: Πώς θα αναγνωρίσετε και θα προσελκύσετε την αδελφή ψυχή? Πες, μίλησέ μας.
1: Αυτό το βιβλίο έχει μια έτσι αστεία ιστορία, γιατί μου το είχαν στην ουσία, το είχαν παραγγείλει, ότι ξέρεις, θέλουμε να μας γράψει.
0: Παραγγελιά ήταν το βιβλίο.
1: Οπότε ναι. Μπήκα και το έγραψα. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.
0: Ναι.
1: Και το κλου, ας πούμε, αυτού του βιβλίου, έτσι, σύνοψη, είναι ότι πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου και μετά ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή αυτό που ψάχνουμε το τέλειο, άλλο μας μισό ή άλλο ολόκληρο κατά τη νεότερη έτσι, προσέγγιση. Αν δεν έχεις το δικό σου πρώτα έτοιμο, αν δεν είσαι μέσα, πώς θα βρεις τον άλλον, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά.
1: Και να βρεις και αυτό που σου ταιριάζει, διότι ναι, διαφορετικά θα πέσει σε λανθασμένα πρότυπα πάντα.
0: Που συνήθως αυτό συμβαίνει, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Κατά κόρον.
0: Βέβαια, δεν το συζητώ. Θα γίνει και άλλη παρουσίαση του. Υπάρχουν μέρες και είναι ωραίο γιατί είναι. Παιδιά, αν δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου, είναι υπάρχουν μέρες με ένα σύννεφο, έναν ήλιο και στη μέση ένα ουράνιο τόξο. Και υπάρχει το, είναι το υπάρχουν μέρες με τελίτσες που σε προειδεάζει για το έλα να δούμε τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι αυτές οι μέρες που υπάρχουν και τι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, πάρα πολύ ωραίο όλο, πολύ προσεγμένο και εξαιρετικό. Θα γίνει λοιπόν, λέω, και θα το ξαναπαρουσιάσεις, θα γίνει και σε πουθενά αλλού.
1: Ναι, φυσικά σχεδιάζουμε τώρα, εντάξει, είναι οι καλοκαιρινοί μήνες που πιο πολύ θα απουσιάζουμε, αλλά από Σεπτέμβριο σχεδιάζουμε την νέα κύκλο παρουσιάσεων.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Τι ωραία να ερχόσασταν και στη Ρόδο. Πες την Αλεξάνδρα να έρθείτε.
1: Ναι, μεγάλη χαρά.
0: Να το παρουσιάσω. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Η ποίηση, εγώ επιμένω, είμαι άρρωστη με Λιβαδίτη, ξέρεις τώρα, είμαι αυτής της σχολής. Η ποίηση, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι η ποίηση προκύπτει όταν είμαστε πάρα πολύ, να πάμε πάλι στο παιδικό σου βιβλίο με τα συναισθήματα τα αρνητικά, όταν είμαστε γενικώς στεναχωρημένοι, όταν περνάμε δύσκολα, και αφορά τη σκοτεινή πλευρά της ζωής. Δεν είναι έτσι όμως?
1: Ναι, θα συμφωνήσω ότι δεν είναι έτσι, γιατί και όταν νιώθουμε πολύ όμορφα και έχουμε πολύ ωραίες εμπειρίες, βλέπουμε κάτι, μια εικόνα πολύ, πολύ ζεστή που μας εμπνέει θετικά συναισθήματα, και αυτό το αποτυπώνουμε και την ομορφιά αποτυπώνουμε, όχι μόνο τη δυσκολία.
0: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί κάποιοι συνδέουν την ποίηση με δύσκολες και μαύρες μέρες και η λεγόμενη σκοτεινή ποίηση, δεν ξέρω, τα σκοτεινά ποίηματα αυτής της σχολής. Όμως, επειδή ο Λιβαδίτης για μένα είναι ο ένας διαχρονικός ποίητης, όση μελαγχολία και αν βγάζει, παράλληλα βγάζει και μια αισιοδοξία για το αύριο, μια χαρά, μια έτσι προσμονή για τη ζωή που σε περιμένει. Και θεωρώ ότι υπάρχουν ποιητές που αν τους μελετήσεις, τους ψάξεις, μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική.
1: Καθόλου υπερβολική, αν με ρωτάς εμένα.
0: Έτσι.
1: Όντως, μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή.
0: Ναι, να την κάνουμε κάποια στιγμή. Όντως, γιατί για μένα η ποίηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής. Προς το παρόν όμως, ας μείνουμε στο ότι υπάρχουν μέρες διαφορετικές. Αυτό το βιβλίο για τα συναισθήματα των παιδιών μας από τις εκδόσεις Ιδώρα. Αν θέλετε να κάνετε ένα καλό, χρήσιμο δώρο στα παιδιά σας, να ψάξετε τέτοιου είδους βιβλία. Αυτό μιλάει πραγματικά για τα συναισθήματα των παιδιών και πώς πρέπει να το διαχειρίζονται με έναν υπέροχο, τρυφερό και χαρούμενο και χαμογελαστό και χρωματιστό τρόπο που καταλήγει τελικά ότι ο ήλιος είναι πάντα εκεί, έτοιμος να λάμψει ξανά. Αυτό. Και στην ουσία τι είναι? Το να αποδεχόμαστε την κάθε αλλαγή. Αυτό είναι το μαγικό σε αυτό το βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: για αυτή την κουβέντα. Έχουμε τίποτα στα σκαριά πριν σε κλείσω?
1: Πάντα έτσι.
0: Σιγά μη δεν έχουμε. Σιγά μη δεν έχουμε.
1: Να μην ξεκινήσουμε τα παιδικά βιβλία.
0: Ναι. Και αν με ακούτε, αν είστε παιδάκια αυτή τη στιγμή που ακούτε, είστε στους δέκτες και ακούτε, υπάρχουν κάποια ωραία ερωτήματα που σας βάζω στο μυαλό, που λύνονται στο βιβλίο αυτό. Γιατί νομίζεις ότι μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο? Πότε νιώθεις ότι λάμπεις εσύ ο ίδιος σαν ήλιος? Πιστεύεις ότι τα σύννεφα φεύγουν για πάντα? Τι κάνεις όταν κάτι δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου? Πότε φοβάσαι, πότε νιώθεις ασφαλής? Όλα αυτά είναι πράγματα που οφείλουμε να τα περάσουμε στα παιδιά με έναν τρόπο τέτοιο, ακριβώς τρυφερό και ποιητικό. Ερωτήσεις που τις νιώθουν, αν δεν τις εκφράζουν, τις κάνουν μέσα τους. Αλλά πρώτα απ' όλα αφορούν εμάς, παιδιά, αυτές οι ερωτήσεις. Να λέμε και την αλήθεια. Πρώτα εμάς, ας το διαβάσουμε πρώτα εμείς και μετά να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Αλεξία μου, Καλογεροπούλ. Αλεξία, είσαι 17 Μαρτίου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είσαι Αλεξάνδρα. Ωραία. Ακριβώς. Θα θυμηθούμε να σε πάρουμε ανήμερα της γιορτής σου να μας μιλήσεις πάλι. Αν όχι νωρίτερα, το Μάρτιο. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ελπίζω να σκίσει το βιβλίο. Να ξέρεις ότι εμείς είμαστε αρρωγοί σε ό,τι αφορά το παιδικό βιβλίο. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν είναι χαρούμενες, ρε παιδιά. Υπάρχουν και μέρες που είναι όχι απλώς λιγότερο χαρούμενες, αλλά με αρνητικά συναισθήματα. Αλλά θα τις ξεπεράσουμε γιατί ξημερώνει πάντα μια άλλη μέρα. Γεια σου, Αλεξία.
1: Ευχαριστώ, Νατάσα. Γεια σας.
0: Φιλιά.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται στο Φριάσιο, κυρίες και κύριοι, ένας 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η καταδίωξη λοιπόν ξεκίνησε μετά από άρνηση του νεαρού να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο. Πέρασε μέσα από τρία χωριά με επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρα εμβολισμού αστυνομικών. Εγκατέλειψε το όχημα και τραυματίστηκε από σφαίρα μετά από προειδοποιητικά πυρά ενώ προσπαθούσε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μάντρα. Πρόσεξε τώρα, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί και διώκονται για παράβαση νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Και λέω εγώ, ποια είναι η ευθύνη του αστυνομικού? Βεβαίως όχι να σκοτώνει όποιον καταδιώκει, αλλά όταν δέχεται επίθεση, όταν κυνηγάει κάποιον που δείχνει ότι θέλει να αποφύγει τη σύλληψη, τι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός? Για να το σκεφτούμε λίγο.

0: Θα μου πεις, δεν είναι και τόσο εύκολο πάντα να χρησιμοποιείς το όπλο ως αστυνομικός και πρέπει να σκέφτεσαι πολύ και να είσαι εκπαιδευμένος. Αλλά από την άλλη, προφανώς με τα προειδοποιητικά πυρά που έριξαν οι αστυνομικοί, μια σφαίρα εξωστρακίστηκε και τον τραυμάτισε. Δεν θεωρώ ότι ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον τραυματίσουν. Έχει διαταχθεί και έρευνα για τη χρήση όπλων των αστυνομικών, αλλά μου θυμίζει κάτι ιστορίες, τώρα να μην τα φέρνουμε τα παλιά πάλι μπροστά μας. Όταν έχεις απέναντί σου κάποιον έτοιμο να σου πετάξει, ξέρετε σε ποια υπόθεση αναφέρομαι, να σου πετάξει μια βόμβα, εκείνη την ώρα αν είσαι αστυνομικός, τι θα κάνεις, παιδιά? Πραγματικά πέστε μου, τι θα κάνεις? Γιατί και το παιδί που είναι απέναντί σου με τη βόμβα να στην πετάξει στα μούτρα έχει μάνα, αλλά και ο αστυνομικός έχει μάνα. Βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα, λέει, στο όχημά του. Δεν ήταν δικό του το όχημα. Εκτιμήθηκε ότι μάλλον υπηρετούσε στρατιωτική θητεία. Τι ήταν, είχε φύγει από το στρατόπεδο? Ωστόσο το αυτοκίνητο ανήκε στη μητέρα του. Άντε να δούμε τι είναι με αυτή την ιστορία τώρα.
1: Και αμίλητα αγάλματα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν πυρά ξανά έπειτα από επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Και ο Τραμπ τι λέει? Ότι η κεχηρία τελείωσε. Δεν προλάβαμε να την καταλάβουμε, ρε Συντόναλτ. Πότε τελείωσε κιόλας? Να χαθείτε, ρε, από εδώ. Να χαθείτε, είστε γελοί όλοι, πραγματικά.
1: Δύσα, και έτσι μες στα χείλη σου έζησα.
0: Έχει πλάκα όταν μιλάει με καθόλου διπλωματία ο Τραμπ για τη σχέση του με τις χώρες. Σταματάμε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Είναι απέσιος εταίρος. Τύπου ότι τι μου έκανες, γειτόνισσα, σου κρατάω γυνάτη. Αυτό. Παραλήρημα ο άνθρωπος.

Ποιος είναι ρε Σιπέρι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε? Ξέρω εγώ κανένας που θέλει να κάνει και αυτό στο μπάρι. Ένας μαύρος είναι, περίμενε. Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι το χρυσό συμβόλαιο, λέει, που προσφέρει ο Παναθηναϊκός στο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Όχι, ναι. Γάλλος forward center. Τι είναι αυτό? Μπασκετμπολίστας είναι αυτό. Να τον φέρει πίσω στην Ευρώπη και να τον ντύσει στα πράσινα και του προσφέρει ένα συμβόλαιο τριετές μέχρι το 2029 συνολικού ύψους 12 εκατομμύρια ευρώ. Θες να πας εσύ? Εντάξει.

Κάνει μια δήλωση ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ. Η ανοχή, η επιτίδη και τα λαμόγια τελείωσαν, λέει. Τώρα, να μην πάρουμε και όρκο, κύριε Σκηνά μου. Ε, μην παίρνετε τέτοιους βαρύς όρκους, για δεν ξέρεις ποτέ. Κατάλαβες, θέλει να κάνει αυτός ο Καροτομάλης να αλλάξει τις ισορροπίες των ΝΑΤΟ, να στηρίξει τον Ερντογάν και να επιτίθεται στους Ευρωπαίους. Τώρα, τι θα γίνει με το παζάρι για τα F-35, δεν το βλέπω πάρα πολύ εύκολο. Καθόλου εύκολο. Υπάρχουν προσκόμματα, δεν τις βλέπω τις τουρκικές βλέψεις για τα F-35 να αποδίδουν, αν με ρωτάτε. Το γεγονός πάντως που μας καίει όλους είναι η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τα αμερικανικά πλήγματα στους 80 ιρανικούς στόχους, με τις σιρήνες αυτοάμυνας σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, άντε πάλι από την αρχή.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα παραδώσουμε σκυτάλη σε λίγο στον κύριο Γιάννη Μινατσί και στην κυρία Δέσποινα Κουλούμπρη. Κυρίες και κύριοι, υπέροχη Τετάρτη και σήμερα. Θέλω να τελειώσω με κάτι, παρακαλώ την προσοχή σας.

Πέρι, είσαι έτοιμος για το φινάλε μας. Θέλω να μου πείτε πώς θα αισθανόσασταν εσείς αν λαμβάνατε ένα ηχητικό μήνυμα το πρωί, ένα πρωί, αν ήσασταν γυναίκα βεβαίως, αν είστε γυναίκα και μας ακούτε ακροάτρια, και λαμβάνατε το πρωί ένα ηχητικό μήνυμα με κάποιον να σας τραγουδάει αυτό. Yeah.

0: Respect. Τίποτα άλλο. Γεια σας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ισραήλ. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη τη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία τη Βουλή των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία τη Δημοκρατική Βουλευτή Ντίνα Τάιου. Δρυμία επίθεση κατά της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και προσωπικά κατά του Προέδρου της εξαπέλυσε μέσω του Real Voice ο πρώην Δήμαρχος Στέργος Τάγκας με αφορμή την απέτηση της επιχείρησης να πάρει από την περιφέρεια το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Ο κ. Τάγκας χαρακτήρισε τη σημερινή Προεδρία της ΔΕΙΑΡ ντροπή για την δημόσια διοίκηση και κατηγόρησε ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει επικοινωνιακά ακόμη και το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο έργο του Γαδουρά με συνέπεια την διακοπή της εργολαβίας και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα εργατικό ατύχημα που είχε επακόλουθο τον θάνατο και αυτό είναι την βορυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή του έργου δεν οφείλεται σε αδυναμία της περιφέρειας, αλλά σε αντικειμενικά γεγονότα. Το θανατηφόρο δυστύχημα, τις διαδικασίες που ακολούθησαν και την μετάβαση του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ που έληξε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως έργο γέφυρα, όπου εντάχθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η βάση του ΕΚΑΒ που σήμερα εδρεύει στη Σορονή πρόκειται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε στον Real Voice ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου Γιάννης Βασιλάκης, επισημένοντας ότι η μεταφορά του ΕΚΑΒ θα ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, εξυπηρετώντας τόσο τους εκατομμύρια επιβάτες που διακινούνται κάθε χρόνο από τον αερολιμένα, όσο και τους χιλιάδες εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του. Υπενθυμίζεται ότι το ιατρείο του αεροδρομίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα Μαΐου και στην παρούσα φάση λειτουργεί καθημερινά με πρωινή στελέχωση. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο βουλευτής Γιάννης Παπάς για ζητήματα που απασχολούν τα νησιά της Δωδεκανήσου, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για την επέκταση του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου συνολικά 4 υποθέσεις κλοπής και ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδακό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Ο δράστης διέριξε 4 κατοικίες από όπου αφαίρεσε χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει σήμερα ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, διοργανώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου εκδηλώσεις μνήμης και τιμής αφιερωμένες στη συμπλήρωση 52 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και στα 30 χρόνια από την θυσία των ηρών Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον βωμό της πατρίδας. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο με ομιλία από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστιάνα Κωνσταντίνου Ζήγκα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες στη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.
3: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλα τα Δωδεκάνησα. Καλό μεσημέρι και στο νησί της Ρόδου. Για σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τη 1, μέχρι τις 2 παρα 10 πάμε παρέα μαζί μέσα από την συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μπινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Ενώ στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Χαρακατσάνης.
0: Δεν στένεσαι?
1: Το όχι, με το ερχοντήσω πάνω στην πλάτη μου, δεν μπορώ να πω ότι ζεσταίνομαι αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω, βγεις έξω να δεις.
1: Έχει ζέστη, είπα έξω είμαστε συνέχεια.
0: Σήμερα, κάνει ζέστη σήμερα.
1: Τώρα ξέρω, ενώ ανοίγω διάφορες σελίδες, βλέπω, γιατί τώρα όλοι έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Έχουμε μία διάθεση, είναι αλήθεια, διακοπών. Μία διάθεση εξόρμησης, μία διάθεση, δεν ξέρω τι. Όχι ανεμελιάς, αλλά μία διάθεση έτσι να περάσουμε λίγο καλύτερα. 5 λέει ατμοσφορικές χώρες σε 5 πανέμορφα νησιά της Ελλάδας. Και ένα από αυτά, όπως βλέπω, Γιάννη, είναι η Πάτμος. Καλό μεσημέρι στο νησί της Πάτμου.
0: Καλό μεσημέρι. Πάντα ήταν ωραία η Πάτμος. Και όχι μόνο βέβαια, όλα τα νησάκια είναι. Κάθε νησί έχει και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του ιστορία. Εντάξει, τις παραλίες τις ωραίες. Την υποδομή η οποία πραγματικά είναι.
1: Αλλά μέσω όλα αυτά, όπως αναφέρει, το Δωδεκάνησα είναι στην υψηλή θέση. Είναι και η Πάτμος, είναι και η Αστυπάλαια από τα Δωδεκάνησα. Και βέβαια, εντάξει, και έτσι και οι κλάδες έχουν την τιμητική τους.
0: Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Πολύ σωστά όλα αυτά. Αλλά υπάρχει ένας παράγον, όχι ένας, πολλοί είναι, αλλά κυρίως αυτός που θα αναφερθώ, ανασταλτικός παράγον στο να τα επισκέπτεται ο κόσμος. Είτε είναι ντόπιοι, είτε είναι αλλοδαποί, είτε είναι μεδαποί, είναι η ακριβή ναύλη, τα ακριβά εισιτήρια. Δηλαδή, και επειδή το ζούμε όλοι το πράγμα αυτό, για να φύγει κάποιος από τον Πειραιά να έρθει, ας πούμε, στη Ρόδο, λέω τώρα, ή στην Κάρπαθο, ή ξέρω εγώ, κάτι το Καστελόριζο, μιλάμε, είναι ακόμη χειρότερα, με μια οικογένεια με 4 άτομα, δηλαδή ο πατέρας, η μάνα και 2 παιδιά. Αν φέρουν και το αυτοκίνητό τους, προφανώς, αν θα κάτσουν μια εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο, δεν γίνεται. Θέλουν τουλάχιστον 1.200 ευρώ καμπίνα, εισιτήρια, το αυτοκίνητο, ναι. Πάει εκεί, 1.100.
1: Και γιατί να έρθει κάποιος από την Αθήνα στη Ρόδο και να μην πάει από την Αθήνα στην υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Πάει Ιταλία, όχι Ελλάδα, στο εξωτερικό.
1: Εξωτερικό δεν θα πηγαίνει. Παιδί
0: μου, γιατί υπάρχει Ιταλία, υπάρχει Ισπανία, υπάρχουν τόσες χώρες.
1: Σαν την Ελλάδα το καλοκαίρι πιστεύω δεν έχει πουθενά πάντως.
0: Θέλω να πω όμως ότι.
1: Δεν λέω σαν τη Ρόδο πουθενά, σαν την Ελλάδα πουθενά.
0: Εντάξει, αλλά ξαναλέω πάλι, ένα το κρατούμενο. Σαν την Ελλάδα πουθενά, προσυπογράφω. Όταν όμως θέλεις 500 ευρώ να πας σε μια πόλη της Ισπανίας, να μείνεις μια εβδομάδα, τα εισιτήριά σου δεν είναι ούτε 500 ευρώ. Και εδώ θέλεις η οικογένεια 1.100, 1.200 για να έρθεις. Γιατί να έρθεις?
1: Σίγουρα. Αλλά εντάξει, αυτό που λες, ξέρω, δεν το λες από μόνος σου. Γιατί και εγώ είχα διαβάσει ότι υπάρχει η έρευνα.
0: Στοιχεία υπάρχουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία. Βεβαίως, και υπάρχουν. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, είναι το Ινστιτούτο Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Και τι λέει? Ότι θα είναι φέτος οι διακοπές αισθητά πιο οικονομικές, πιο προσεκτικά σχεδιασμένες και περιορισμένες. Το βλέπουμε όλοι αυτό.
0: Πώς θα είναι? Εγώ τώρα, ας πούμε, ετοιμάζομαι όπως όλοι μας.
1: Θα πας στην Κάρπαθο.
0: Θα πας στην Κάρπαθο. Τέλος του μήνα.
1: Εσύ έχεις αμάξι από εδώ, θα το βάλεις στο καράβι. Ναι. Σπίτι έχεις, οπότε δεν έχεις.
0: Αμάξι από εδώ, να το βάλω στο καράβι. Σημαίνει,
1: πόσο θέλει το.
0: Παρά το γεγονός ότι κάνει έκπτωση η Blue Star. Όταν έχεις την κάρτα και είσαι πελάτης. Πληρώνεις τουλάχιστον 50-55 ευρώ με η μία διαδρομή. Θέλεις 120 ευρώ, πήγαινε έλα το εισιτήριο. Εντάξει, τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου δεν είναι ακριβά και κυρίως τα πολυτεχνικά.
1: Ειδικά όταν είσαι και κατάστρωμα, έτσι δεν θα πάρεις τώρα καμπίνα για να πας στην
0: Κάρπαθο. Για 3 ώρες δεν παίρνεις καμπίνα, αλλά από εκεί και πέρα για να ετοιμάσεις κάποια πράγματα να τα πάρεις κάτω και σου λέω τώρα πρακτικά πράγματα. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τα στοιχειώδη για να πας να ξεκινήσεις. Γιατί εκεί η αγορά είναι ακριβότερη από την εδώ.
1: Αλλά λογικό
0: και μακρινότερη. Ναι. Δεν πρέπει να κατέβεις στην πρωτεύουσα όταν μείνει κανείς στην πόρεια Καρπαθού.
1: Οπότε φορτώνεις το αμάξι και πας έτοιμος.
0: Η πρώτη φουρνιά 500 ευρώ.
1: 500,
0: τα στοιχειώδη σου λέω τώρα. Λοιπόν, η δεύτερη φουρνιά θα είναι άλλα τόσα. Άμα θέλεις τώρα, φίλε, ένα χιλιάρικο για τις πρώτες 10 μέρες και μετά να αρχίσεις να ψωνίσεις από εκεί. Άρα οι διακοπές για τα τρόφιμα και την συντήρηση θέλεις τουλάχιστον 2-2,5 χιλιάρικα.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Συν τα ειστήρια 3 χιλιάρικα. Ναι. Ένα μήνα 3 χιλιάρικα. Συγγνώμη, αυτές δεν θα είναι διακοπές.
1: Πάντως, Γιάννη, τα στοιχεία που υπάρχουν και
0: έχεις και δικό σου σπίτι.
1: Και δικό σου σπίτι.
0: Σκέψου να μην είχες δηλαδή και να μην είσαι
1: σπίτι. Πού να μείνεις την ημέρα 150 ευρώ παράδειγμα.
0: 150 ευρώ.
1: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γι' αυτό λέμε
0: λοιπόν, τώρα,
1: ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια κοινωνία που συνεχίζει να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής. Και όπως είπα και πριν, η νέα αυτή έρευνα αποτυπώνει ένα νέο, ένα πιο συγκρατημένο μοντέλο καλοκαιρινών διακοπών από εδώ και πέρα.
0: Κοντολογείς, ο Έλληνας, οπουδήποτε μένει, ανά την Ελλάδα, δυστυχώς είναι για αυτόν πλέον απαγορευτικά κάποια πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη και επιβεβλημένα να τα ζει. Έτσι, για το ευζήν μιλάμε τώρα. Ξεχνάμε αρκετά πράγματα. Δηλαδή δεν βγαίνεις οικονομικά. Οπότε τι κάνεις, κάθεσαι στα αυγά σου, άντε να πεταχθείς σε ένα χωριό κοντινό εδώ, της Ρόδου ή όπου, σε όποιο νησί είσαι, και δεν απολαμβάνεις τις διακοπές που σε λίγο θα είναι σπάνιο είδος. Εντάξει, σπάνιο είδος.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί, είμαστε στη Ρόδο. Όποιος δεν μπορεί να φύγει μπορεί να κάνει κάλλιστα διακοπές.
0: Εμείς είμαστε εδώ,
1: στο νησί τους.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν, ρε παιδί μου, ή κάποιοι να επαναπατριστούν. Δηλαδή υπάρχουν ομογενείς, υπάρχουν. Πώς το λένε, ξενιτεμένοι τη κοντινή.
1: Οι ομογενείς έχουν λεφτά, δεν τους φαίνεται και τόσο πολύ το κόστος.
0: Ναι, μην
1: για μία φορά το χρόνο.
0: Μην το λες, τα αεροπορικά εισιτήρια Ελλάδα-Αμερική, ας πούμε, είναι μια περιουσία είναι. Εντάξει, αυτοί έχουν χρήματα. Εξαρτάται πόσα πιάτα έχουν πλύνει στη ζωή τους για να μπορούν να βγάλουν τα εισιτήρια. Αλλά γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί και ξέρεις, βλέπεις κάποιους οι οποίοι ασχολούνται και με την πολιτική και σου λένε, χαρά είμαστε. Ο πληθωρισμός πάει καλά. Κόψαμε και καμιά πενταριά φόρους, κάναμε και αυξήσεις, ελέξαμε και τις τιμές, τις σταθεροποιήσαμε. Έλα κάτω, βάλτε εδώ να σου πω εγώ πως απειδία πάω σάκους. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα κάτι καινούριο λέμε? Όχι. Αλλά η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ.
1: Θα σου πω τώρα κάτι καινούριο, το οποίο μου κάνει εντύπωση από το αστυνομικό δελτίο, γιατί έχουμε ένα Γερμανό, έναν 37χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και στην ουσία διέλυσε το δωμάτιο.
0: Τον έπιασε αμόκ δηλαδή.
1: Προφανώς κάτι έπαθε ο άνθρωπος. Οι ζημιές είναι περίπου στα 9,5 χιλιάδρικα.
0: Άμα είναι τύφλα, τι είπε.
1: Ναι.
0: Έσπαγε.
1: Αυτό έγινε το βράδυ της
0: 9,5 χιλιάδρικα.
1: Οι ζημιές είναι περίπου στα 9,5 χιλιάδρικα.
0: Άμα είναι τύφλα, τι είπε.
1: Ναι.
0: Έσπαγε.
1: Αυτό έγινε το βράδυ της
0: 9,5 χιλιάδρικα.
1: Προχθές το βράδυ.
0: Ούτε κρεβάτια, ούτε κομωδίνα, ούτε φωτιστικά, όλα τα πήρε.

0: και από εκεί και πέρα μετά προκάλεσε τις εκταμένες φθορές.
1: Δέσποινα, επειδή είναι και οι ζέστες αρχίζουν και ανεβαίνουν, επειδή έχουμε και καλοκαίρι τώρα και είμαστε στην περίοδο που ανεβαίνει ο τουρισμός.
0: Είμαστε στο κόκκινο και όλοι στο κόκκινο, ναι, βλέπεις.
1: Λέω λοιπόν, θα έχουμε και τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς είναι μεμονωμένα και λίγα. Θυμάσαι τον ο άλλος της προάλλης ανέβηκε πάνω στο ασθενοφόρο ξεβράκωτος και σάρταρε στο δρόμο θεωρώντας ότι ήταν στην παραλία και ήθελε να κάνει μακροβούτι. Λοιπόν,
0: ο άνθρωπος είχε ψυχικά προβλήματα, πήγε στην ψυχιατρική, από εκεί
1: τα ιατρή, προβλήματα, ναι, αυτά που είναι σεβαστά. Εντάξει, στον καθένα μπορεί να. Είτε έχει πιει. Όχι, δεν έχει πιει, τον έχει πιει δηλαδή το ποτό. Πάει και κάνει αυτά που κάνει. Ευτυχώς είναι λίγα τα και να μην είναι και ακραία. Αυτά θεραπεύονται και οι ζημιές φτιάχνονται. Να μην έχουμε απώλειες ανθρωπίνων ζώων και ακραία περιστατικά τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε.
0: Ακριβώς. Ένα μήνυμα βλέπω τώρα, Γιάννη, από το λιμάνι της Ρόδου. Προφανώς είναι επαγγελματίας οδηγός. Να πούμε λίγο κάτι για τη νέα στάση λεωφορείου εκεί στην Ακαδιά. Και βλέπω τώρα μία φωτογραφία εδώ από την εφημερίδα Ροδιακή που το δημοσιεύει. Έχει γίνει μία νέα στάση. Μάλλον μεταφέρθηκε η στάση για το λεωφοριάκι, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο, το δωρεάν δρομολόγιο προς το κέντρο της πόλης, και βλέπω ότι έχει αναβαθμιστεί. Είναι μια ωραία στάση αυτή.
1: Ωραία.
0: Το να περιμένεις τη στάση πάντως είναι σημαντικό. Έχεις πάει προς Φαλιράκι να δεις πού περιμένουν οι τουρίστες για να πάρουν το λεωφορείο?
1: Είναι από αυτές τις πονεμένες ιστορίες.
0: Μεταξύ δρόμου.
1: Άκρος επικίνδυνη.
0: Λακκούβας, δρόμου και χόρτων εκεί.
1: Δυστυχώς είναι θέματα τα οποία τα λέμε, τα αναμασάμε, τα ξαναλέμε. Εντάξει, γίνονται πράγματα προφανώς και μπορούμε να πούμε για το επαρχιακό δίκτυο. Άκουγα το πρωί την συνάδελφο για το θέμα του δρόμου που είχε βγάλει τον πρόεδρο της Παστίδας, του Μαριτσών.
0: Να.
1: Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά που έχει σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και όχι μόνο. Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο, φωτίζεται κλπ. Αλλά εντάξει, τα κουσούρια υπάρχουν πάντα. Και επειδή συχαίονται και κάποια πράγματα, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει αν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ένα οδικό δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο ή αν είναι της περιφέρειας. Λοιπόν, γίνονται προσπάθειες, αλλά τα προβλήματα μπορεί να θεραπεύονται ορισμένα, αλλά και άλλα παραμένουν δυστυχώς.
0: Για το δρόμο που λες, γιατί είναι ο δρόμος Μαριτσά προς την Ψήνθο και έχουν γίνει τα πράγματα σχεδόν από την αρχή. Είχαμε εκτεταμένες ζημιές.
1: Πολύ μεγάλη παρέμβαση μετά από τις ζημιές που έγιναν, τις σοβαρές ζημιές που έγιναν την τελευταία θεομηνία, την Μπόρα, τη λεγόμενη.
0: Γιατί εκεί, γιατί έκανε και μία ανάρτηση ο χθες ο Περιφερειάρχης και τόνισε αυτό το πράγμα, ότι αντιμετώπισαν τα συνεργεία της περιφέρειας. Μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές εκεί στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.
1: Πολύ δύσκολο και σοβαρό έργο.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Με τείχους αντιστήριξης, με σοβαρή δουλειά δηλαδή. Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε, ότι γίνονται πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψουμε να γκρινιάζουμε, να κάνουμε καλοποαίρετη όμως κριτική, να μην τα μηδενίζουμε όλα. Εντάξει, και να μην τα ευλογούμε όλα.
0: Και διαγραμμίες γίνονται, να σου πω εγώ, να προσθέσω εδώ, αν δεν το έχεις δει.
1: Εντάξει.
0: Στην πόλη μας, διαβάσεις πεζών στο κέντρο της πόλης μας. Ελπίζω τη φορά αυτή να μην ξεβάψουν βέβαια οι διαγραμμίσεις.
1: Κοίταξε τώρα,
0: και οι διαβάσεις.
1: Με πρόλαβες.
0: Ναι.
1: Επειδή το ζήσα και στην Κάρπαθο εκεί, διαγραμμή του επαρχιακού δικτύου που είχαμε την ευθύνη, εξαρτάται από τον έλεγχο που γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αν ο κύριος αυτός που πήρε τη δουλειά βάζει το σωστό υλικό. Ναι. Διότι έχει υλικό που.
0: Ωραία, ποιος τον ελέγχει αυτό όμως?
1: Αυτό λέω. Αυτός που δίνει τη δουλειά. Δηλαδή, αν είναι δίκτυο δημοτικό ή ο Δήμος. Έχει επιτροπή που παραλαβεί του έργου. Λοιπόν, εάν δεν ελέγχονται οι προδιαγραφές, γιατί έχει μπογιά η οποία με ένα νερό ή με ένα πάτη μας σβήνει. Και έχει μπογιά που είναι ακριβή. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Ο άλλος παίρνει τη δουλειά, αλλά χρησιμοποιεί υλικό το οποίο για να εξοικονομήσει χρήματα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ελέγχεις. Έλα εδώ. Έγιναν οι προδιαγραφές, στηρήθηκαν. Οι προδιαγραφές που είπαμε. Ιδάλλως, γίνεται η διαγράμμιση σε ένα μήνα έχεις
0: ναι. Εδώ να σε προλάβω, δεν πρόκειται για νέες διαγραμμίσεις, αλλά είναι η ανανέωση των διαγραμμίσεων.
1: Εντάξει,
0: που
1: δεν έχει σημασία. Άμα την ανανεώνεις, εκεί που έχει ρυθμιστεί να είναι η διάβαση, θέλει να είναι σωστό το υλικό για να κρατήσει ένα χρόνο, γιατί κάθε χρόνο γίνεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σε όλα τα πράγματα θέλει να γίνεται έλεγχος για την καλή εκτέλεση των έργων.
0: Πάντως, οι διαγραμμίσεις είναι απαραίτητες και για τους οδηγούς και για τους πεζούς.
1: Σύμφωνοι.
0: Και εμείς οι οδηγοί πρέπει να ξέρουμε πού υπάρχει διάβαση. Δεν ξαφνικά, ενώ οδηγείς, βλέπεις τον τουρίστα και περνάει, που έχει δει τη διάβαση που δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά, και ξαφνικά περνάει ο μπροστά σου.
1: Ναι, αλλά ο τουρίστας, Δέσποινα, να ξέρεις ότι στην πατρίδα.

0: του σχεδόν σε όλες τις πατρίδες, εντάξει, και μιλάμε τώρα για την Ευρώπη, αλλά και παντού. Είναι κανόνας τον οποίο έχουν συνειδητοποιήσει οι οδηγοί ότι ο πεζός πάντα έχει προτεραιότητα. Ακόμη και διάβαση να μην έχει, όταν ο πεζός έχει πατήσει το πόδι του, ένα του πόδι στο δρόμο, πρέπει να σταματήσεις, να τον αφήσεις να περάσει. Πολύ περισσότερο όταν είναι κακές καιρικές συνθήκες, που εκεί βλέπεις τον άλλο, στενάζει μέσα στο δρόμο, βρέχεται, κρυώνει, εσύ μέσα στο αυτοκίνητο απολαμβάνεις την ζεστασιά σου και περνάς και τον αφήνεις, και όχι μόνο εσύ, και όλοι οι επόμενοι. Αυτό είναι θέμα παιδείας βέβαια. Λοιπόν, εδώ καμιά φορά εγώ σταματάω πάντα και με βλέπουν και άνθρωποι Ευρωπαίοι, τουρίστες, και σου λέει ότι πρέπει να είναι...
1: Σου λέει πρέπει να γίνει στο εξωτερικό πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι καλά του άνθρωπος. Ναι. Είναι δυνατόν να σταμάτησε.
1: Εσύ σταματάς και οι υπόλοιποι βρίζουν από πίσω.
0: Ναι, βρίζουν. Ναι,
1: ακούς και
0: πόσες φορές.
1: Ενώ σταματάς, ακούς και διάφορα γαλλικά.
0: Δηλαδή, τι να λέμε. Δεν πάει να έχεις διαγραμμίσεις. Ναι. Άμα άλλος δεν έχει παιδεία.
1: Είναι θέμα παιδείας και θέμα, θέμα νοοτροπίας. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί ο χρόνος περνάει. Έχεις ακούσει για τα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης που κάνει η Περιφέρεια του Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου?
0: Ναι, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Και κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Έρχονται στην επιφάνεια, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε αρκετούς οι οποίοι ενδιαφέρονται, και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, για τέχνες οι οποίες έχουν εγκαταληφθεί και είναι εξαιρετικές. Ας πούμε το Χοχλάκι, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Το ψηφιδωτό.
0: Το ψηφιδωτό, ναι. Το οποίο τίνει να... Δηλαδή δεν υπάρχουν πια τεχνίτες που ασχολούνται. Και όλα τα... Οι περισσότερες πλατείες της Ρόδου, όπως ξέρεις, είναι με... Και είναι μεγάλη υπόθεση που υπάρχουν άνθρωποι, ναι, οι οποίοι διδάσκουν, και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν.
1: Και άλλοι που θέλουν να μάθουν και δεν ξέρουν πώς θα μάθουν.
0: Ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
1: Ναι, ένα παράδειγμα.
0: Άλλα αντικείμενα.
1: Αλλά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Δέσποινα Χατζηδιάκου, είναι μέλος ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τα προγράμματα αυτά. Διαφορετικά τα λέμε και Aegean Skills, αν το ξεχούσε αυτό.
0: Είναι το υποκατάστατο του ΚΕΚ, έτσι, του ΚΕΚ Γεννηματάς, το οποίο έχει πάψει να λειτουργεί λόγω νομικών θεμάτων. Και
1: αλλά αναβαθμίστηκε περισσότερο. Αναβαθμίστηκε αυτή
0: πολύ
1: η
0: καλύτερη
1: ιστορία.
0: Η δομή τώρα και πολύ καλύτερη δουλειά που γίνεται.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδιάκο.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι διαφήμιση είναι αυτή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα ξέρετε, όχι, μα αυτή είναι η αλήθεια, γιατί πραγματικά δεν περιμέναμε στον Ιούλιο, αλλά και μέσα στον Αύγουστο βλέπω ότι τα προγράμματα αυτά συνεχίζουν και βλέπω ότι υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας γενικά στο Νότιο Αιγαίο.
0: Το έχουν πάρει ζεστά όμως τα παιδιά που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, δηλαδή η Δέσποινα, η Χατζηδιάκου, αλλά και ο
1: Σάββας Λουλούς.
0: Και όχι μόνο.
1: Η κυρία Βετσιλάκη, που είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο.
0: Το έχουν πάρει πολύ ζεστά το θέμα. Ναι.
2: Όλη η ομάδα έχουμε πολύ καλή χημεία και συνεργασία. Και χαίρομαι που ο κόσμος έχει καταλάβει ότι υπάρχει τώρα το Aegean Skills. Και μπορώ να σας πω ότι καθημερινά δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα από τα χωριά και τα νησιά που θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν στα προγράμματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ωραία. Τώρα, καταρχήν να υπενθυμίσουμε, κύριε Χατζηδιάκο, ότι αυτά τα προγράμματα γίνονται. Είναι μια συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο και βλέπουμε ότι αυτό αποδίδει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στον τομέα της διαβίου μάθησης, γιατί όλα αυτά τα προσφέρετε δωρεάν στους κατοίκους του Νοτιού Αιγαίου και στις Κυκλάδες και στο Δωδεκάνησα.
2: Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να ξανά ευχαριστήσω τον κύριο Χατζημάρκο που είδε αυτό το όραμα και δεν κλείσαν τα ΚΕΚ, δηλαδή δημιουργήσαμε κάτι καινούριο, και την κυρία Βουτσιλάκη βέβαια που με μεγάλη χαρά δέχτηκε να γίνει αυτή η συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι σεμινάρια είναι σε εκτέλεση.
1: Τι προγράμματα έχουμε τώρα μέσα στον Ιούλιο,
0: κύριε. Πώς μπορεί κανείς να παρακολουθήσει?
2: Αποφασίσαμε ότι δεν θα σταματήσουμε τα προγράμματα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί υπάρχει κόσμος που είτε δουλεύουν ή θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν διάφορα. Έχουμε λοιπόν έχουμε πρώτες βοήθειες, έχουμε δημιουργική γραφή και ψηφιακή αφήγηση. Έχουμε ψηφιακά εργαλεία τάξης, δηλαδή για τον διαδραστικό πίνακα, είναι για τους εκπαιδευτικούς αυτό. Ναι. Κάτι καινούριο που λέγεται mindfulness.
1: Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό όταν αυτούς μας ακούνε?
2: Έχει να κάνει με αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, πώς να γίνεις καλύτερος στη δουλειά σου και σαν άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Και επίσης έχουμε το βοτσαλωτό που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να ευχαριστήσω το σύλλογο στην Καταβιά, στο μορφωτικό σύλλογο, που με πήραν τηλέφωνο και ζητήσαν να κάνουμε ένα πρόγραμμα βοτσαλωτό στην Καταβιά. Είναι αυτή την Κυριακή, 10 με 6. Και τι θα κάνουμε? Θα έρθει ο δάσκαλος μας, ο Κυριάκος Ολάμπρο, θα κάνουμε τα μαθήματα και μετά θα πάμε στην εκκλησία και θα διορθώσουμε όλα τα βότσαλα που έχουν φύγει. Άρα θα κάνουμε τη θεωρία στην πράξη, μετά πράξη, και μετά θα μας κεράσουν ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό φαγητό.
1: Ωραίο. Αυτό και που λέτε είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ξέρετε, ναι, υπάρχουν πολλές εκκλησίες που έχουν βοτσαλωτό στον αύλιο χώρο τους και θέλει μια επιδιόρθωση.
0: Συντήρηση.
1: Θέλει μια συντήρηση.
2: Ναι, και έτσι θα το κάνουμε σαν προσφορά προς την εκκλησία. Χαίρομαι πάρα πολύ, και μάλιστα τώρα έχουν ακούσει και άλλα χωριά. Θα γίνει το ίδιο στο Ασκληπιό και στο Βάτι. Ο Αρχάγγελος με πήρε χτες, θέλουν και αυτοί. Δηλαδή ο κόσμος έχουν καταλάβει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παραδοσιακές τέχνες που χάνονται. Και χαίρομαι που η νεολαία έρχεται κοντά και θέλουν να μάθουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Πόσος είναι ο αριθμός που μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο?
2: Έχουμε βάλει μέχρι 30 άτομα, αλλά είναι παραπάνω, αλλά δεν θα διώξουμε κανέναν, γιατί όταν είναι παραπάνω είναι δύσκολο για τον δάσκαλο να το συντονίσει.
1: Ναι.
2: Αλλά έχουν γραφτεί και Ελληνοαμερικάνοι, Ελληνοκαναδέζοι, Αυστραλοί, από την Καταβιά.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία. Ναι.
1: Κυρία Χατζηδιάκο, ναι, όσοι μας ακούνε και θέλουν να γραφτούν αυτή τη στιγμή, πώς μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα?
2: Θα μπουν στο site της περιφέρειας, το www.pnai.gov.gr, και εκεί έχει ένα κομμάτι που είναι το βοτσαλωτό και βέβαια και όλα τα άλλα σεμινάρια που προσφέρονται μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα του ΚΕΒΙΔΗΜ, νομίζω, μέσα από μια διεύθυνση συγκεκριμένη, έτσι.
2: Βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο, το ΚΕΒΙΔΗΜ, μπορούν και εκεί να μπουν, να γραφτούν για τα μαθήματα του Ιουλίου, και θα έχουμε και κάποια τον Αύγουστο. Ακόμα δεν τα έχουμε βγάλει, αλλά θα το ανακοινώσουμε.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Να τονίσουμε ξανά ότι είναι δωρεάν η παρακολούθηση, ναι, και δίδεται βεβαίως και κάποιο δίπλωμα εκεί, κάποιο πιστοποιητικό
2: παρακολούθηση. Ναι, βεβαίως, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με την περιφέρεια, που είναι κάτι πολύ σημαντικό,
0: ναι,
2: γιατί γράφονται αυτά τα δύο βήματα πάνω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ επίσημο το χαρτί, να το πω έτσι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και σε βιογραφικό.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει το ενδιαφέρον από ό,τι ακούσαμε.
1: Και ειδικά για την τέχνη του βοτσαλωτού, όπου, κύριε Χατζηδιάκο, αυτό είναι και έτσι και κάτι, η παραδοσιακή τέχνη. Είναι από ένα πρόγραμμα διαζώσης, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στην Καταβιά.
2: Και μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το ψηφιδωτό, το παραδοσιακό ψηφιδωτό, που και αυτό θα γίνει σε κάποια χωριά. Επίσης από Αρχάγγελο, για παράδειγμα, επειδή είναι μια περιοχή που κάνουν κεραμική,
0: ναι,
2: θέλουν να φέρουν την νεολαία κοντά, να δουν πώς φτιάχνονται η κεραμική και παραδοσιακά χαλιά. Είμαστε τώρα στη διαδικασία να βρούμε χώρο να ξεκινήσουμε κάτι και εκεί. Επίσης στη Κρεμαστή, στο Παραδείσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, και στα νησιά, στη Πάλια, Κάρπαθο.
1: Ωραία.
2: Ξεκινήσαμε σιγά σιγά, αλλά τώρα βλέπω ότι μεγαλώνει αρκετά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Είμαστε εδώ για ό,τι κινήσει και ό,τι προγράμματα έχετε, να τα ανακοινώνουμε και να τα στηρίζουμε, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους και
0: επίσης,
2: σε όλους.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή χαρά σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τα δημία. Αληθινό ραδιόφωνο, Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Καλό μεσημέρι στα Οδεκάνησα. Να πούμε, Γιάννη, καλό μεσημέρι στους Λειψούς, μέσω δεξιοτραμή τη Λίνης ή Πειραιά.
1: Κάτσε τώρα, εδώ είπες ένα όρο, τώρα είναι καινούριο όρο.
0: Ποιο?
1: Γενικέ Δήμαρχε.
0: Γενικέ Δήμαρχε, βέβαια.
1: Είναι και το καινούριο κώδικα.
0: Εγώ από εδώ και πέρα το Φώι, το Μάγκο, θα τον ονομάζω Γενικό Δήμαρχο.
1: Με το καινούριο κώδικα προβλέπετε αυτό ή.
0: Με την καινούρια. Με τις καινούργιες αρμοδιότητες πλέον που έχει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί. Όταν είσαι μία φορά δήμαρχος, είσαι πάντα δήμαρχος. Και τώρα δεν ξέρω, είσαι δήμαρχος όλων των υπόλοιπων δημάρχων.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Μέχρι τώρα ήταν διεκδικητής δήμαρχος από τους παραπάνω,
0: ναι,
1: στη θέση που είναι. Τώρα είναι εκεί και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό να είσαι πρώην διεκδικητής για να λύνεις τα προβλήματα του τόπου σου και τώρα να είσαι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσεις λύσεις σε προβλήματα που ξέρεις και έχεις διαχειριστεί. Είναι ό,τι καλύτερο στο συνδυασμό.
0: Και η νέα βεβαιότητα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας
1: Αιγαίου
0: και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Ναι, πάμε λοιπόν.
0: Κύριε Γενική Δήμαρχε Φώτη Μάγκου, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πειραιά. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Και από την ωραία θέα από το παράθυρο, από το γραφείο στο Πειραιά, οφείλω να πω.
2: Είναι μια πολύ έτσι, καλή παρηγοριά, θα έλεγα, βλέποντας τα καράβια. Γίνει και στους Λειψούς, τα περισσότερα πάνε στα Δωδεκάνησα, είναι την Ε1, όπου εδώ έρχονται τα δωδεκανησιακά πλοία. Και αγναντεύω και το Αιγαίο, οπότε κατά κάποιο τρόπο μου απαλύνει αυτή την αίσθηση της απώλειας που ξαφνικά που υπολόγιζα το καλοκαίρι μου.
1: Μπράβο, σαν τους...
2: στο νησί.
1: Σαν τους Λειψούς δεν έχει. Τώρα κακά τα ψέματα. Δεν πάνε να βλέπετε 15 καράβια την ημέρα με προορισμό τα Δωδεκάνησα και τα νησιά. Σαν τους Λειψούς δεν έχει Δημαρχία.
2: Όσον αφορά το προσωνύμιο Γενικός Δήμαρχος, το ανακάλυψα εγώ, γιατί ετέθη από πολλούς το ερώτημα τώρα πώς θα σε ονομάζουμε, Δήμαρχε ή Γενικέ.
1: Ναι, σωστά.
2: Και λέω ότι το καλύτερο είναι να με ονομάζετε Γενικέ Δήμαρχε, διότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να αποποιηθώ το ρόλο του Δημάρχου τόσο εύκολα,
1: σωστά,
2: αλλά
1: σωστά.
2: Ταυτόχρονα έχω και έναν αναβαθμισμένο ρόλο, οπότε θα λειτουργώ μεν σαν Γενικός Γραμματέας, αλλά με τη φιλοσοφία του Δημάρχου του κάθε τόπου.
0: Ναι,
2: άρα
0: ναι.
2: Το Γενικέ Δήμαρχε αντιπροσωπεύει την πορεία.
1: Θα το καθιερώσουμε. Πάει, τελείως.
0: Το καθιερώσαμε ήδη, Γιάννη, εντάξει. Αλλά το θετικό, κύριε Μαγκού, είναι ότι άνοιξε πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο.
2: Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έθεσε όλος ο κόσμος όταν έγινε γνωστή η είδηση τέλος πάντων της ανάλυσης αυτών των καθηκόνων ήταν το μεταφορικό ισοδύναμο. Εντάξει, για τα νερά το ξέρουμε, υπάρχει ένας πολύ καλός προγραμματισμός, αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από καιρό,
1: ναι,
2: και ήδη βγαίνουν αποφάσεις χρηματοδότησης. Όμως για το μεταφορικό ισοδύναμο υπήρξε τεράστιο πρόβλημα και ειδικά στο μέτρο που άνοιξε από χθες, και αφορά τις επιχειρήσεις και αφορά το έτος 2023. Σε όλα τα άλλα τα μέτρα έχουμε προχωρήσει, όπως ξέρετε, στα καύσιμα και για τις επιχειρήσεις και για τις ωφελούμενες μονάδες πληρώσαμε και το 2024 και για τους επιβάτες έχει πληρωθεί και όλο το 2025. Όμως με το πρόβλημα που προέκυψε από κάποια ψεύτικα αφημί που είναι εκατοντάδες και θα έλεγα και χιλιάδες και που ανάγκασαν την υπηρεσία να προβεί σε συστηματικούς ελέγχους, αυτό το πρόβλημα μας έφερε τρομερή καθυστέρηση στην πληρωμή του μέτρου των επιχειρήσεων, αλλά με μεγάλη χαρά καταφέραμε σε σύντομο διάστημα, δηλαδή πριν από 2 εβδομάδες ανοίξαμε τα καύσιμα για το 24 και πληρώθηκαν, έχουν καταβληθεί τα ποσά στους ωφελούμενους και τώρα ανοίγουμε το μέτρο για την υποβολή βέβαια των αιτήσεων. Δεν θα γίνει άμεση πληρωμή γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να εξεταστούν οι κάθε αίτηση χωριστά και να υποβληθούν στο σύστημα και τα παραστατικά. Όταν ξεκίνησε το μέτρο και αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσουμε, προκειμένου να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, υπήρχε μια ελαστικότητα, δηλαδή μπορούσες να υποβάλεις την αίτηση. Μιλάω τώρα από τότε που ξεκίνησε το μέτρο, έτσι, τα γενοφάσκια του. Δεν χρειαζόταν να υποβάλεις τα δικαιολογητικά άμεσα, έτσι τουλάχιστον προέβλεπε η διαδικασία, και γινόντουσαν πληρωμές. Τελικά αυτό αποδείχθηκε λάθος, με την έννοια ότι κάποιοι καταστρατήγησαν αυτό το δικαίωμα, έτσι. αναγκαστήκαμε τώρα να, και εμείς με τη σειρά μας να υποχρεώνουμε όλο τον κόσμο, τον επιχειρηματικό, να υποβάλει τα παραστατικά, βέβαια του δίνουμε το δικαίωμα να το κάνει μέσα σε διάστημα 2 μηνών, έτσι ώστε να μην κρασάρει το σύστημα, και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα να γίνεται διαδοχική διαδικασία, δηλαδή ξεκινάμε από τα πολύ μικρά νησιά την πρώτη μέρα, μετά πάμε στα αμέσως μεγαλύτερα και ούτω καθεξής. Μέσα σε 4 μέρες δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλουν όλοι τις αιτήσεις χωρίς να χάνεται η σειρά προτεραιότητας, γιατί αυτό η αξιολόγηση θα γίνει με τη σειρά, τη χρονική σειρά που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, και αυτό γίνεται γιατί πάλι ενδεχομένως οι πιστώσεις να μην καλύψουν όλες τις ανάγκες, και βεβαίως αυτό θα το δούμε σε επόμενη φάση, τι χρήματα δεν θα μπορέσουν να δοθούν τώρα για να τα εξασφαλίσουμε. Ήδη έχει κάνει έτσι η υπηρεσία για να ανοίξουν άλλα 25 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να πληρώσουμε και τα εισιτήρια του πρώτου εξαμήνου του 26 και τις επιχειρήσεις.
1: Κύριε Γενικέ, γιατί μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία ο λίγον τι ο ΠΚΠ και Ποσκοτόπια, γιατί θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην αρχή, μάλλον τότε που ο αείμνηστος ο Σαντορινιός, ο Νεκτάριος, ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και όπως είπατε κάνανε αιτήσεις χωρίς να καταθέτουν στοιχεία. Και παρήσφυγαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με πλαστά στοιχεία. Πληρώθηκαν όμως. Γύρισαν τα λεφτά αυτά πίσω στο κράτος.
2: Βεβαίως έχουν απαιτηθεί, κάποια έχουν ψηφίσει και κάποια θα πάμε με την δικαστική οδό. Είναι 4 εκατομμύρια σε πρώτη φάση από 802 αφημοί.
1: 802!
2: Εκ των οποίων τα 54 όχι απλά δεν υπέβαλαν παραστατικά, δεν ανέβασαν παραστατικά, ανέβασαν κενά. Δηλαδή έγινε συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης. Άρα λοιπόν εκεί είμαστε και υποχρεωμένοι να κινηθούμε νομικά. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα ποσά. Και αυτό να ξέρετε ότι συνεχίζεται, έτσι. Γίνονται έλεγχοι και για τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό έγινε η καθυστέρηση. Γι' αυτό μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε εμείς να πληρώνουμε τη στιγμή που υπήρχαν υποψίες οι οποίες αποδείχθηκαν τελικά ρεαλιστικές, βάσιμες, ότι κάποιοι συνειδητά προσπάθησαν να εξαπατήσουν το σύστημα. Εις βάρος βέβαια, και το τονίζω αυτό, γιατί για ό,τι παθαίνουμε, ξέρετε, μπορεί το κράτος και το Υπουργείο να έχει μια αλφα ευθύνη.
1: Ναι. Χαθήκατε, δεν σας ακούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Καλέσουμε ξανά.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε τον έχω τον Δήμαρχο, τον Γενικό Δήμαρχο στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Μάγκο. Κύριε Μάγκο, συνεχίζουμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με τη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Δεν ξέρω που ακριβώς διακόπηκε, αλλά λέγαμε ότι ναι, μπορεί να φέρει και μία ευθύνη το Υπουργείο για το ότι έδωσε τη δυνατότητα με πολύ πιο απλό τρόπο, αλλά το έκανε για να διευκολύνει τους ωφελούμενους. Δεν το έκανε επειδή έδειξε επιβολαιότητα και αφέλεια. Έτσι. Όμως αυτό κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Και όλες αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται σε αυτούς τους κάποιους οι οποίοι νόμιζαν ότι μπορούν να εξαπατήσουν το σύστημα και την πληρώνουν βέβαια οι σωστοί, οι έντιμοι, οι τίμοι και αυτοί που τέλος πάντων προσπαθούν με κανονικά μέσα και όχι με πλάγια μέσα να επιβιώσουν ως επιχειρήσεις και ως πολίτες.
2: Έτσι γίνεται. Έτσι
1: τώρα
2: γίνεται πάντα.
1: Ναι. Είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο, διότι οι έλεγχοι δένουν προς ολοκλήρωση και για τα προηγούμενα χρόνια, οπότε θα ρολάρει όπως λέμε στην καθομιλουμένη, και εμείς προσπαθούμε τώρα να εξασφαλίσουμε και τα άλλα 25 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να δοθούν πάλι στις επιχειρήσεις μέρος από αυτόν, δηλαδή το μεγαλύτερο, γιατί εκεί οφείλουμε. Τα εισιτήρια έτσι κι αλλιώς έχουν πληρωθεί για το 25. Να δώσουμε λίγο και για τα καύσιμα για το, 20, για το πρώτο εξάμηνο του 25 και για τους επιχειρήσεις καύσιμα και για τους ιδιώτες. Και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε. Είμαστε σε μια περίοδο όπου θα πρέπει να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την ισιωτικότητα, και δεν το λέω αυτό επειδή ακούγεται ρομαντικό και καλό, γιατί ξέρετε όταν πάσχει γενικά, όταν πάσχει μια οικονομία, υποφέρουν τα άκρα της. Τα άκρα με την έννοια της περιφερειακής, της περιφερειακότητας. Εμείς το γνωρίζουμε καλά. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι εγώ προέρχομαι από ένα πολύ μικρό νησί που μπορεί και καταλαβαίνει ο Γενικός Γραμματέας ως πρώην Δήμαρχος τι σημαίνει απομόνωση, τι σημαίνει διπλή νησιωτικότητα, τι σημαίνει να παλεύεις με αντίξωες συνθήκες, με υποστελέχωση, με έλλειψη υπηρεσιών για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα. Και δεν είναι προσωπικό, έτσι. Οποιοσδήποτε στη θέση μου θα μπορούσε να την κάνει καλά αυτή τη δουλειά. Φτάνει να γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα και να μην χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία κάθε φορά σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
2: Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι πραγματικά ήταν η καλύτερη επιλογή, και το είπα και στην αρχή αυτό, ότι ήσασταν μέχρι τώρα ο άνθρωπος ο οποίος απαιτούσε και διεκδικούσε για να λύσει προβλήματα ενός μικρού νησιού, της περιφέρειας, και τώρα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει λύσεις σε τέτοια θέματα. Οπότε αυτή η εμπειρία είναι πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Και επί της ουσίας εννοώ, έτσι, επί της ουσίας εννοώ.
1: Να ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να μην έχει βιώματα κάποιος ο οποίος βρίσκεται πίσω από ένα κλειστό γραφείο. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι, και δεν ξέρει τι κάνουμε εμείς εδώ κάτω. Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το λέμε, κύριε Δήμαρχε, πολλές φορές αυτό. Ναι. Ότι πραγματικά μέσα από τα μεγάλα γραφεία των Αθηνών και κάτω από το ερχοντήσιο δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τα προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας και των ακριτικών νησιών, αν δεν τα ζήσει. Και πώς μπορεί να βγάζει αποφάσεις για αυτά τα θέματα.
1: Και επειδή θέλω να είμαι έτσι ξεκάθαρος, αυτό δεν αφορά τους πολιτικούς μόνο. Αφορά και τους υπηρεσιακούς.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Γιατί, ξέρετε, το έλεγα και εγώ πάντα ως δήμαρχος, χωρίς την υπηρεσία δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Κουτουλάκης ήταν ένας εμπνευσμένος γενικός γραμματέας, ο οποίος, παρόλο που ήταν μεγαλονησιώτης, είχε κατανοήσει πλήρως τι σημαίνει μικρονησιωτικότητα και το πάλεψε πάρα πολύ καλά, με πολύ καλά αποτελέσματα και σε επίπεδο σχεδιασμού και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά που κατάφερε και την παρουσίασε στην ΠΑΦΟ το προηγούμενο διάστημα, και γενικά σε πολιτικές οι οποίες, όπως είναι η γαλάζια οικονομία, είχε πολύ σοβαρή επιρροή στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών. Όμως πολλές φορές μπορείς να βρεις την υπηρεσία η οποία δεν καταλαβαίνει, η οποία όπως είπατε είναι μέσα σε ένα κλειστό γραφείο με, και κάτω από την θαλπορή του air condition και να μην μπορεί να νιώσει το δήμαρχο που δέχεται πειρά καθημερινά για να λύσει προβλήματα όπως είναι το νερό, όπως είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση, είναι αυτά που καίνε τους νησιώτες. Λοιπόν, στον τομέα αυτό πάμε επιθετικά γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες και πάμε στην εκτέλεση και στην επίλυση του προβλήματος.
2: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι.
0: Την επόμενη φορά θα πούμε περισσότερα πράγματα. Δήμαρχε, δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή δυναμική στον Πειραιά.
2: Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Και όταν θα ανεβαίνουμε σας πάνω, πιστεύω να σας βλέπουμε και από κοντά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά και από τις...
2: Τον κύριο Γενικό Δήμαρχο.
0: Γενικό Δήμαρχο, Φώτης Μάγκος. Μία είδηση του αστυνομικού δελτίου μου κάνει εντύπωση γιατί έχουμε ένα απίστευτο περιστατικό γιατί έγινε ένα τροχαίο και εσύ να έχεις ένα τροχαίο και να βρεθούν κάποιοι να έρθουν να σου αρπάξουν και τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Σοβαρά
0: που το έκαναν αυτό, αλλά ευτυχώς αυτοί οι δύο τύποι, ένας 18χρονος και ένας 32χρονος, συνελήφθησαν χθες το βράδυ από, ναι, από αστυνομικούς της υποδιέθεσης εξυγνίασης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι Ρωμά. Πάντως είναι 18 και 32. Το 32 είναι λίγο μεγάλος για...
2: ξέρω εγώ. Όλα να τα περιμένεις. Λοιπόν, όποιοι και να είναι τέλος
0: πάντων... Έχεις δει από την εμπειρία μας και εδώ, δεν είναι μόνο Ρωμά, οι οποίοι έχουν παραπαυτική συμπεριφορά.
2: Είχε το πόνο του με το ατύχημα και τα αυτά και πάνε και το κλέπουν κιόλας. Δεν ξανά έγινε. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά, είπαμε, ζέστες ανεβαίνουν.
0: Όχι μόνο απλά, δηλαδή με την χρήση λέει σωματικής βίας μάλιστα, του πήραν το τηλέφωνο, το κινητό, χρήματα και κάποια προσωπικά έγγραφα.
2: Συνελήφθησαν.
0: Συνελήφθησαν βέβαια.
2: Α,
0: 18χρονος και 32χρονος.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: αύριο και σήμερα.
0: Ανανεώνουμε τώρα το για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τα δημία.
2: Καλό απόγευμα σε όλους, θα τα πούμε αύριο.
0: Καλό μεσημέρι, έτσι με μποφίλιου θα κλείσουμε πέρι.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Υγεία στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, με το ξεκάθαρο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα για τις απειλές πολέμου και με το αξιέπαινο παράδειγμα του Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας, που με τους μισθούς ενός έτους αγόρασε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα για το Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Κρίσιμες συζητήσεις στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο Κάζιους Μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη. Δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πόλη, συζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Τραμπ. Χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος στο σταθμό μας. Νέα παράταση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφής ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας. Με τάμπλετ εφοδιάζονται αστυνομικοί που θα δείχνουν απευθείας εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει περάσει κταίο. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τη δηλώνει αποκλειστικά στον σταθμό μας. Έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μη φορά βραχιολάκι προαναγγέλει η Μαρί Λεπέν, που καταδικάστηκε σε φοινή φυλάκιση ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θαύμα μετά από σχεδόν 12 ημέρες στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα και τα τρία παιδιά της από ερείπια πολυόροφου κτηρίου που είχε καταρρεύσει. Συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτης σκύλου, ο οποίος είχε δαγκώσει 59χρονο και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Καλύτερη πόλη να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα. Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Ελβετία που κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και στα του καιρού, άστατος από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Δυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεύτερη ημέρα, κυρίες και κύριοι, της κρίσιμης συνόδου κορυφής των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με την καυτή ατζέντα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκαν τα ευχολόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Τούρκο ομολογό του και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης, η οποία, όπως είπε, δεν παρήχε στήριξη στη σύραξη με το Ιράν. Προσερχόμενος στις συζητήσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα, όπως είπε, αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και τηρεί τις δεσμεύσεις της ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
3: Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμερισμού των βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρόκειται του θητεία και με τον δικό του τρόπο, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα. Και πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
0: Το κυρίως μενού της Συνόδου του ΝΑΤΟ σερβίρεται σήμερα. Νίκο Νανούρη, ωστόσο, επισκιάζεται ακόμα από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35.
4: Ναι, Βασίλη, διότι χθες τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο περίσευαν τα ευχολόγια και οι επιθυμίες μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ταγκίπ Ερντογάν τουλάχιστον 4 φορές ως φίλο του. Κατά τα άλλα, είχε προηγηθεί μια αυτοκρατορική υποδοχή, θα λέγαμε, προς τον Αμερικανό Πρόεδρο από την τουρκική Προεδρία. Καταρχάς, ο Ταγκίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο καινούργιο αεροδρόμιο που εγκαινιάστηκε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και αφού τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, μετά ακολούθησε μια υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο με έφυπα αγγίγματα και κανονιοβολισμούς, αλλά και μπάντες. Τώρα, στο κυρίως μενού της συνάντησης, επικεντρώθηκαν και ιδίως στα εξοπλιστικά, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, γιατί να μην τα πάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
4: Ακριβώς, η άρση των κυρώσεων κάτσα, όπου όπως τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι καλό, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε περιορισμούς και εκμές και περιορισμούς και κυρώσεις στους φίλους μας, ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγκίπ Ερντογάν, από την άλλη, στάθηκε στην υπόσχεση που του έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, για λύση στο για λύση το θέμα των F-35, των 5 μαχητικών F-35 που θέλει η Τουρκία σε πρώτη φάση. Είναι τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Άγκυρα, αλλά δεν πήρε ποτέ λόγο της επιλογής της να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400. Ο Τάγκη Περντογκάν δήλωσε ότι πιστεύει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Κατά τα άλλα, οι επιφημίες, όπως είπαμε και πριν, περίσευαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Τάγκη Περντογκάν και μετά, το τέλος της συνάντησης, ακολούθησε και το δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Και πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι, ότι συμπαθεί πολύ τον Ερντογάν, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά, και ότι έχει έναν ισχυρό στρατό και γι' αυτό προσπαθεί και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πάρει και F-35. Βάζει ξανά το θέμα των F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι, λέει και την ίδια ώρα, Βασίλη, η αίρεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση μιας επεισοδιακής, όπως φαίνεται, συνόδου κορυφής, μετά και τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου λίγο πριν ξεκινήσουν εργασίες συνόδου σχετικά με, με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ισπανία.
0: Ακριβώς στο στόχαστρο του Τραμπ και η Ισπανία σήμερα.
4: Ακριβώς, καθώς όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέντρο Σάντσες και η Ισπανία είναι ένας κακός εταίρος και έκανε λόγο, προανήγγειλε για διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Ισπανία. Εξαπέλυσε εκμές παράλληλα και για το ρόλο των άλλων δυνάμεων, των άλλων συμμάχων όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στη Γροιλανδία. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή, την ώρα που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν σκιές, υπάρχει μια ψυχρολουσία για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μετά, γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου και εκεί αναμένεται να είναι ακόμη πιο καταιγιστικός, όπως αναφέρουν και εδώ κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούμε μαζί τη Σύνοδο Κορυφής εδώ στο Προεδρικό Συγκρότημα.
0: Ευχολόγια για τον Τραμπ και ευθείες βολές κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και να ακούσουμε εδώ πως σχολίασε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα F-35 στην Τουρκία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος.
5: Τα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας.
0: Την ίδια ώρα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το τέτατε Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπαμε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως θα το εξετάσει. Να μην επιτραπεί η πώληση μαχητικών στην Τουρκία όσο υπάρχουν στα εδάφη της η ρωσική πύραυλη S-400, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ρεπουμπλικάνοι, Θανάση Τσίτσα.
6: Καλό μεσημέρι. Η ομογενής, με πρωτοβουλία της ομογενούς βουλευτής Ντίνα Τάιτους, μαζί με ακόμα 17 δημοκρατικούς βουλευτές, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας να μην αλλάξει η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και τη άρση των κυρώσεων ή επιστροφή στο πρόγραμμα τον F-35 για την Τουρκία θα υπονόμευε την αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του προγράμματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι μία στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Τραμπ ως τη σημαντικότερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας μετά το 2019, όταν και η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόφαση απέχει από το να θεωρείται δεδομένη. Κοινός παρανομαστής όλων των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι ότι το ζήτημα των S-400 παραμένει άλυτο, η διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο παραμένει ισχυρή και το Πεντάγωνο εξακολουθεί να θεωρεί ασύμβατη τη συνύπαρξη των δύο οπλικών συστημάτων.
0: Θανάση, κατά της πρόθεσης του Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιρρήσεις δηλαδή για την πρόθεση του Τραμπ εξέφρασαν και βουλευτές του ίδιου κόμματος, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία.
6: Ναι, ο ένας από αυτούς ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πένς. Αλλά στην επιστολή αυτή που κατέθεσαν προς το Προεδρείο...
0: Η επίσημη επιστολή φέρει 18 υπογραφές. Ναι.
6: Δημοκρατικούς μόνο, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, κάτι που προκαλεί μεγάλες απορίες και αντιδράσεις στους κόλπους του ελληνικού ελληνοαμερικανικού λόμπι.
0: Να προσθέσουμε, Θανάση, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε νέα συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα. Είχαμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ, όπως αναφέρεται, τις κυρώσεις για το Ιρανικό πετρέλαιο.
6: Και αυτή η εξέλιξη προκάλεσε και νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει και χαρακτήρισε κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση χάσιμο χρόνο. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τις δεσμεύσεις της με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και ότι πλέον οι ΗΠΑ δεν εμπιστεύονται την Ιρανική ηγεσία. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα 80 τον αριθμό εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και στόχων που σύμφωνα με την ΟΑΣΚΟ χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά της διεθνούς δασοπλοείας στον Περσικό κόλπο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις οποίες η Αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ευθεία παραβίαση της έφθασης συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα πλήγματα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες συμφωνίες και προειδοποίησε για περαιτέρω αντίπεινα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα. Η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνω του 6%.
0: Και να βρίσκονται κοντά στα $79 το βαρέλι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Τσίτσα. Άρα μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο αστάθειας και αβεβαιότητας. Αλλάζουμε προς το παρόν κλίμα και θέμα. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Κύριος στόχος είναι, εσείς, Σταυροπιεράκου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση ή για αγορά.
7: Πρόκειται για δύο φορολογικά μέτρα, Βασίλη, που παραμένουν θεσμοθετημένα, αλλά η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και τα δύο έχουν πάρει παράταση μέχρι τα τέλη του 2026, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή, με την κυβέρνηση να εξετάζει να παρατείνει αυτή την αναστολή, καθώς η μη ενεργοποίησή τους θα βοηθήσει την αγορά κινήτων σε μια περίοδο που το ράλι στις τιμές συνεχίζεται, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Τυχόν κατάργησή τους και επαναφορά τους θα επιβάρυνε τους υποψήφιους αγοραστές αλλά και τους ιδιοκτήτες, με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα έχει θεσπιστεί από το 2000.

0: 3%. Όσον αφορά την αναστολή του πόρου υπεραξίες, έχει και αυτός ανασταλεί έως τα τέλη του 2026. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, ενώ υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος ψηφίστηκε το 2013, ενώ από το 2015 βρίσκεται σε συνεχή αναστολή μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι παράγοντες της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα αντί να παγώσει ο φόρος για ένα χρόνο θα πρέπει να καταργηθεί.
1: Αύριο, Πέμπτη, προγραμματίζεται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Άξιον 24 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια για να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας.
2: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Θα πρέπει, Δημήτρη, να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης από το Σεπτέμβριο για να ανακουφιστούν έστω και λίγο οι πολίτες.
3: Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αύριο στη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές, θα συμμετάσχει και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, είναι πολύ πιθανόν να οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Τώρα, να σας πω το εξής, ότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα οι μειώσεις τιμών αφορούν και τα χύμα τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο, Βασίλη, που επεξεργάζονται επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τώρα, πολύ σημαντικό έχει να κάνει το ποσοστό της μείωσης των τιμών σε αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θέλει, Βασίλη, να κάνει το Υπουργείο μαζί με τις επιχειρήσεις είναι το εξής. Να υπάρξουν τα προϊόντα, τα ταχυκίνητα προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση, πολύ μεγάλες μειώσεις, δηλαδή πάνω από 5%, να φτάνουν το 10% ή και να ξεπερνούν ακόμη αυτό το ποσοστό, το 10%. Δηλαδή, ο καταναλωτής από τις αρχές Σεπτεμβρίου να αισθανθεί ουσιαστικά τις μειώσεις σε κάποια πολύ βασικά αγαθά. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, μέσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης
1: Κορκίδης.
3: Το ζητούμενο, Βασίλη, είναι να αισθανθεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις μειώσεις στη τσέπη του. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν σε 2, σε 3, σε 4.000 προϊόντα
1: να μειωθούν. Πολύ μικρές μειώσεις που να μην γίνουν αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών.
3: Άρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει ο Real FM, αυτό που φαίνεται να καταλήγουν στην αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μπορέσουν να οριστικοποιηθεί η λίστα με τα πολύ βασικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα επισημένο, στα οποία θα γίνουν οι μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας έχουν παγώσει οι τιμές τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούνιο.

0: Ιούλιο. Και φυσικά έχει τελειώσει και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο πουλούσαν τα προϊόντα του το προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή συνάντηση. Θα είμαστε εδώ, θα την παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Βασίλη.
1: Είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι αύριο εδώ στον Real FM θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πλουσιότερο στην Real News της Κυριακής. Να σε ευχαριστήσουμε. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα έκανε λόγο ο κ. Βελόπουλος που μίλησε στο σταθμό μας. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Το κατόφλι του Αρίου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις βαριές καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Να θυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πληρώθηκε για τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ότι οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες έγιναν με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο κ. Βελόπουλος το πρωί, αμέσως μετά την έξοδό του από τον Άριο Πάγο, μίλησε στον Real FM και τους Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργο Παγάνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως είπε, ζήτησε από τον Άριο Πάγο να διαλευκανθεί η υπόθεση, καθώς όπως επισήμανε, υπάρχει βασιμότητα. Σημείωσε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 έγινε στα μέτρα κατά σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτατα εγκλήματα, με αποτέλεσμα την αποφυλάκηση δεκάδων ποινικών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να σιωπά.
3: Ακούσαμε ευρώντιτη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντιτη. Και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: ναι, κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
4: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
3: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάση μου και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
5: Επομένως, Πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς?
3: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόζα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι.
1: Νέα παράταση δόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρώο Απογραφής. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
6: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν ιδιοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα ασανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφσουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας, με τάμπλετ εφοδιάζονται οι αστυνομικοί.
7: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το ροζ μπλοκάκι της τροχέας, μέσω του οποίου κοβόταν οι κλήσεις. Το σύστημα εξυγχρονίζεται και οι κλήσεις θα μοιράζονται ευεξής μέσω τάμπλετ. Παράλληλα, εισάγεται η ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τους παραβάτες οδηγούς και ενημερώνεται απευθείας το πληροφοριακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός θα ελέγχει επίσης άμεσα μέσω του τάμπλετ τα στοιχεία του οδηγού, εάν έχει ασφαλίσει το όχημά του ή αν έχει περάσει από κταίο. Οι χειρόγραφες κλήσεις περνούν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, Θεοδόση Πάνου.
2: Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, περνούν όντως στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και όπως επισήμανες πια, οι κλήσεις θα είναι ηλεκτρονικές, παύλα έξυπνες, γιατί θα προέρχονται από έξυπνα τάμπλετ, αλλά και έξυπνα smartphones, έξυπνα τηλέφωνα. Δηλαδή, επιτόπου ο αστυνομικός θα μπορεί να διαπιστώνει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο, αν ο ιδιοκτήτης του χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας ή τα έχει αποπληρώσει και κυρίως αν έχει περάσει κταίως την ημερομηνία που πρέπει, τα τεχνικά του δηλαδή χαρακτηριστικά.
1: Όλο το προφίλ του οδηγού σε ένα τάμπλετ ή σε ένα έξυπνο κινητό.
2: Ακριβώς έτσι. Και βεβαίως επιτόπου θα το βεβαιώνεται η κλήση και θα τη βλέπει είτε στην κυρίδα που διατηρεί στην ιστοσελίδα MyAdaeb της ΑΔΑΕ, δηλαδή την κυρίδα του όσον αφορά τα φορολογικά του πεπραγμένα, ή με SMS στο κινητό του. Θα το φροντίζουν επιτόπου οι αστυνομικοί αυτό. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν χωράνε και παρεμβάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Θεοδόση.
2: Από εξωγενείς παράγοντες και ούτω καθεξής, όπου επέστρεφαν και οι πινακίδες αλλά και τα διπλώματα. Τώρα πια όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε και σωστά έχουν πράξει, δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο αλλά τιμωρείται ο οδηγός, διότι ένα αυτοκίνητο μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετά μέλη κάποιας οικογένειας. Το να πάρει τις πινακίδες είναι σαν να τιμωρείς ολόκληρη την οικογένεια, αφαιρώντας όμως το δίπλωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει την παράβαση, τότε τιμωρείται αυτός που πραγματικά έχει κάνει την παράβαση. Νέα εποχή λοιπόν για την τροχέα, αλλά και για τους οδηγούς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί.
1: Θεοδόση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο ταξίαρχος και διευθυντής της τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
3: Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλήση μέσω του Gov, του portal του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε, οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή, να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα. Αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως.
1: Θεοδόση, είχαμε τώρα το προήσημα για έλεγχο σε οδηγό στο Άργος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τα περιπολικά. Αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
2: Ακριβώς, και η τελευταία πληροφορία, και έρχεται βέβαια από την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τον 20χρονο, είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργο, όταν όποια ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας θεώρησε ύποπτο τον οδηγό ενός αυτοκίνητου και το έκαναν σήμα να σταματήσει, να τοποθετήσει μάλιστα κατάλληλα τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, και σύμφωνα ωστόσο πρέπει να σας πω με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολήσει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τους αστυνομικούς που ήρθαν εκτός οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, το τονίζω, προσπάθησε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα, τα δύο αυτοκίνητα του ΣΟΠ και που τον καταδίωκαν, και δεύτερη φορά, όταν δε ακινητοποιήθηκε το όχημα, ο ίδιος προσπάθησε να υπερτιμήσει μία μάντρα για να ξεφύγει από την σύλληψη. Εκεί οι αστυνομικοί λένε ότι τον είδαν στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να κρατάει ένα όπλο και θεώρησαν ότι απειλούνται. Με αποτέλεσμα, οι δύο αστυνομικοί δύο από τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών τους πιστολιών με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του 20χρονου νεαρού. Όντως βρέθηκε πιο μακριά όμως από τη μάντρα που πήγε να υπερπηδήσει ο νεαρός ένα όπλο, ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο. Δεν πρόκειται δηλαδή για πυροβόλο όπλο όπως είναι αυτά των αστυνομικών. Είναι μια υπόθεση προφανώς η οποία χρήζει διερεύνηση.
1: Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το μηχάνημα επιτρέπει τη μέτρηση πυκτικότητας του αίματος. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερος αξιέπαινη. Σοφία Γαλάνη και ο Δήμαρχος μίλησε αποκλειστικά στον σταθμό μας.
4: Ναι, γιατί γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Βασίλη, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς είναι και ο ίδιος γιατρός, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος αποφάσισε να βοηθήσει έμπρακτα τους καρδιοπαθείς ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Έτσι, διέθεσε, όπως είπες, όλους τους μισθούς του 2025 με σκοπό την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Το νέο καρδιολογικό μηχάνημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, αφού θεωρείται σημαντικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις stent, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, η χρήση του μηχανήματος αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, μειώνει τις επιπλοκές και δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έχουν ασφαλέστερες χειρουργικές συνθήκες. Να τον ακούσουμε.
5: Όταν περιήλθε στη γνώση μου και επειδή σαν συνάδελφο, σαν επεμβατικός καρδιολόγος που πράττω στο ίδιο αντικείμενο με τους συναδέλφους εκεί, είπα ότι οι μισθοί του 25 που παίρνω από το Δήμο, οι μισθοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους συνδημότες μας, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν και πάλι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς ανακούφιση της θεραπείας των συνδημοτών. Και έτσι έγινε. Όλοι οι μισθοί του 2025 δόθηκαν από μέρους μου για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα ελέγχου της πυκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας σειράς σοβαρών καρδιολογικών επεμβάσεων, μαζί με όλα τα αναλώσιμα τα οποία το συνοδεύουν, ώστε να είναι το μηχάνημα λειτουργικό. Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τις πρώτες εβδομάδες αρκετές επεμβάσεις και νομίζω δίνει μεγάλη ασφάλεια και κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, κυρίως στους ασθενείς πρωτίστως, αλλά και στους γιατρούς που διενεργούν τις ιατρικές πράξεις.
1: Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μην φορά βραχιολάκι. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Η Μαρί Λεπέν, Βασίλη, παραμένει ένοχη αλλά επιστρέφει στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για αυτή την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, μείωσε σημαντικά την ποινή αποκλεισμού της και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Έτσι, μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, κάτι το οποίο και η ίδια ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου της. Αυτό που έχει σημασία εδώ να τονίσουμε, Βασίλη, είναι ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι μια υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ότι και ο Μπαρντελά ανήκει στο Εθνικό Συναγερμό, αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν πιο πραγματιστής, πιο κοντά σε ένα μοντέλο όπως την Τζόζια Μελόνι, όπως λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες, ενώ η Λεπέν είναι πολύ πιο συγκρουσιακή. Και έτσι έχουμε ένα διακύβευμα, Βασίλη, το οποίο ξεπερνά πολύ τα γαλλικά σύνορα, καθώς και στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η πιθανή εκλογή της Λεπέν θα δυσκολεύσει τις όποιες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό, θα περιέπλεκε την προσπάθεια εμβάθυνσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και κυρίως θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των 27. Επίσης, πέραν του καθαρά ευρωπαϊκού αυτή τη διάσταση, έχουμε και μία άλλη διάσταση καθαρά πολιτική πλέον, καθώς πολλοί αναλυτές, Βασίλη, θεωρούν ότι μία νίκη της Λεπέν στην Γαλλία θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα ακροδεξιά κόμματα και κυρίως το γερμανικό AfD.
1: Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων για τον εντοπισμό ψάρου του ΦΕΚΑ, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Για τον εντοπισμό του 65χρονου συνδράμει από αέρος drone της Frontex. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV που έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τρία πλωτά των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης διεξάγουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων με τη συνδρομή ενός αλλιευτικού και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε, στο drone της Frontex με θερμική κάμερα. Παραλλήλως, πρέπει να πούμε ότι οι ιδιώτες δίτες έχουν ερευνήσει και πιθανά σημεία γύρω από το λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, από εκεί από όπου καταδύθηκε χτες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο 65χρονος άντρας, γαμπρός στην Κρήτη, στα Σφακιά, στο ασκήφου Σφακίων, προκειμένου για να απολαύσει το χόμπι του στα νερά του νότιου κρητικού πελάγους. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί οι έρευνες και από τα πλωτά του λιμενικού σώματος αλλά και από αλλιευτικά που συμμετέχουν στις έρευνες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δεν έχει βρεθεί. Όμως, Βασίλη, νωρίς το μεσημέρι, 5 ναυτικά μίλια περίπου νότια-νότια-ανατολικά του Φραγκοκάστελου, βρέθηκε το ψαροτού φεκό του και η σημαδούρα του. Ο 65χρονος άνδρας έρχεται από την Πελοπόννησο κάθε χρόνο περίπου στην Κρήτη, καθώς διατηρεί μια παραθεριστική κατοικία εκεί στο ασκήφου και συνήθως μετά από κάθε υποβρύχιο ψάρεμα έπαιρνε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να της πει τα αποτελέσματα. Χτες, όταν οι ώρες περνούσαν και εκείνος δεν είχε επικοινωνήσει, η ίδια κατευθύνθηκε από το ασκήφου, όπου είναι, όπως είπαμε, η παραθεριστική κατοικία, ως το Φραγκοκάστελο. Τον αναζήτησε, όταν δεν κατάφερε να τον βρει, ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, για τον ίδιο έχουν αποβεί άκαρπες. Να πω κλείνοντας πως σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι εξασθενημένοι. Χτες έπνεαν με αρκετή ένταση. Ωστόσο, αν σε κάποιον τα τέσσερα μποφόρ δεν φαντάζουν αρκετά, να υπενθυμίσω ότι το θαλάσσιο τμήμα του Φραγκοκάστελου συνήθως έχει θαλάσσια ρεύματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως είναι απρόβλεπτα.
1: Καλύτερη πόλη για να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και στο περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά που αναζητά εναγωνίως εισιτήρια είναι κοντά μας.
4: Και εγώ, Βασίλη, και όλοι εμείς, αν ψάχνουμε την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, ο κλάδος έρευνας του Economist έκανε τη δουλειά για μας, δεν είναι άλλη από την Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τα κριτήρια για την ανάδειξη ήταν μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η πρωτεύουσα της Δανίας όμως συνδυάζει παράλληλα πολιτισμό, περιβάλλον και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση όμως βρέθηκε η Βιέννη, η οποία έχασε την πρωτιά στο Παρατσάκ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενέβη που ήταν στην έκτη. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την 7η θέση, η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η, το Βανκούβερ του Καναδά την 9η και το Τόκιο συμπλήρωσε την 1η δεκάδα. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα τώρα, το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας την 52η θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η θέση.
1: Κασιανή, δεν μας έχεις πει τίποτα για την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
4: Η Αθήνα λοιπόν βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης, ανάμεσα σε 173. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, Βασίλη, με τον πόλεμο στο Ιράν είχαν αντίκτυπο στις
8: βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας, και βγήκαν εκτός εκατοντάδας. Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε από την 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Συνολικά οι πόλεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν ήταν 173, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά ήταν αυτές οι δύο πόλεις.
1: Και μας είπε, η Αθήνα καταλαμβάνει, από ό,τι διαβάζω τώρα, την 28η θέση στην Ευρώπη και την 88η παγκοσμίως.
0: Αθλητικά.
1: Έχουμε κοντά μας το Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρη.
9: Και ξεκινάμε από μπάσκετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάννη Μοντέρο. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, το περιθώριο της παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας της στοιχηματικής εταιρείας SuperBet. Ο Δομινικανός Γκάρτ, που έπαιζε στη Βαλένθια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029. Είχε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος της ισπανικής ομάδας, με μέσο όρο 14,4 πόντους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σχετικά με τις υποθέσεις των Tyler Dorsey και Thomas Walkup, που φαίνεται ότι θεωρούν ότι θέλουν, θα έχουν θέσει θέμα αύξηση των αποδοχών τους, τόνισε: η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει, όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Πάντως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα επέλθει τη συμφωνία και με Walkup και με Dorsey. Το Παναθηναϊκό τώρα, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γάλλο 30χρονο Power Forward Gerson Yabusele, που αποχωρεί από το NBA μετά από δύο σεζόν. Έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο συντάκτη του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Mike Scotto, ο Yabusele θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στο Παναθηναϊκό. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που προετοιμάζεται στην Ολλανδία, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο νέος τεχνικός, παρέδειξε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου εν ώψη της νέας περίοδου και της πορείας της ομάδας στην προετοιμασία. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, είπε. Σε αυτά το απόγευμα, ο Ολυμπιακός, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, θα παίξει με την πολωνική Ρακόβ. Και πάμε, Βασίλη, τώρα στο Μουντιάλ και στον Μέση. Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, πέρασε στους 8. Κορυφαίο είχε τον Λιονέλ Μέση με ένα γκολ, μία assist. Μέχρι το 79 η κάτοχος τίτλου ήταν 2-0 πίσω, η Αίγυπτος ήταν μπροστά. Μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 την Κολοβία. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ξέσπασε τελισμούς ο Μέση μετά το μάτς. Για πρώτη φορά έκλαιγα στην γήπεδο. Ήταν τεράστια η συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στιγμή απελευθέρωσης, αίσθημα ανακούφισης. Ένιωθα θυμό, γιατί έχασε και πέναλτι ο Μέση. Ένιωθα θυμό που είχε χάσει το πέναλτι, αλλά ο Θεός στο τέλος επιφύλασε κάτι για εμένα. Τώρα, πώς είναι τα ζευγάρια τα προημιτελικά. Αύριο Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Η Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Τα ζευγάρια μετά στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο με τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία ή Βέλγιο, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με τον νικητή από το ζευγάρι Ελβετία ή Αργεντινή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι
1: στην Πορτογαλία
9: τέλος ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τέλος του προπονητής της Κροατίας ο Σλάτκο Ντάλεν, και το τένις, μεγάλος αγώνας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 3-2 σετ κέρδισε τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον προημιτελικό του Γουίμπλετον, κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά και ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ πήρε την νίκη και πάλι στα ημιτελικά να παίξει με τον Γιάννη Ξίνερ, τον Ιταλό, νούμερο 1.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.
10: Μεταβολή του καιρού περιμένουμε, Βασίλη, ιδιαίτερα από αύριο. με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, το πρωί, στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και αργότερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βέβαια, και τα φαινόμενα θα σταματήσουν το βράδυ. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Υπήρου και αργότερα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, πάντα επικίνδυνες για τη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση στα βόρεια και τα νησιά θα φτάσει το μεσημέρι μόλις στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε στην αρχή ηλιοφάνεια με νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές από το πρωί, μια μικρή βελτίωση, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι οι νεφώσεις θα φουντώσουν στα γύρω ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζονται να είναι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των περιοχών γύρω από το Θερμαϊκό το βράδυ και τα ξημερώματα απόψε και αύριο, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικά μπουρίνια που είναι επικίνδυνα τόσο στις θάλασσες όσο και στις θεριές. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Την Παρασκευή περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων στη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τραμπ, χάσιμο χρόνου. Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι ψεύτες. Φρικτή σύμμαχος η Ισπανία. Η Γροιλανδία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στο ενικός.gr. Απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνταν για το βιασμό της 19χρονης στην Ομόνια, ζήτησε η εισαγγελέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ. Ελληνικό Τζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
21: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια.
22: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
23: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
24: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
25: Δύο Βεάκιο, τρεις Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
26: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
27: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
28: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
29: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
30: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
31: Real FM. Η ώρα είναι 3.
32: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
33: Πολιτικές εξελίξεις.
34: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
35: Κοινωνία.
33: Οικονομία.
36: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
37: Διεθνείς ειδήσεις.
33: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
39: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
40: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
41: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Νίκο, διαβάζει το μυαλό μου.
1: Τραγούδα, τραγούδα. Θέλω επιγόντω.
0: Θέλω επιγόντω. Δεν έχω τόσο καλή φωνή, αλλά θα το πω. Θέλω επιγόντω διακοπέ.
1: Σου άρεσε η επιλογή, ήταν εύστοχη.
0: Διαβάζει το μυαλό μου.
1: Κώστας Μαρτάκης.
2: Δεν έχω διάθεση καλή. Δεν είμαι τάξη.
1: Μουσική, ξέρεις ποιος είναι?
0: Όχι.
1: Ο δικός σου που μου γράφει, έγραψε το,
0: ο
1: το χρυσό
0: Κοντόπουλος. Άντε, Δημήτρης Κοντόπουλος, έτσι.
1: Καλά.
0: Μπαγκαράγκα και θέλω και πηγόντος διακοπές, και τα δύο.

0: Το πρωί στο Open κάναμε και αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Επειδή είναι η ίδια 31 Ιουλίου τελειώνουμε και εκεί. 22 και σήμερα.
1: 22 και σήμερα. Ναι.
0: Εντάξει, μετρούσαμε και τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα.
1: Μετράμε και εδώ, Νίκο.
0: Και χωρίς βουτιές κάνω διακοπές, δεν πειράζει.
1: Α, ναι,
0: να κάνω διακοπές
1: και,
0: κάτω από την Πανσέλινο και πάνω από την Πανσέλινο.
1: Και δεν χρειάζεται, ναι, ούτε φεγγάρι και ας μην έρθει και Πανσέλινο, δεν πειράζει ρε παιδιά.
0: Να κοιμηθούμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να ξεφύγουμε.

0: Καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι ο ύμνος της εκπομπής, το σήμα της εκπομπής από σήμερα
1: και
0: μέχρι 30 Ιουλίου.
1: Από εδώ και πέρα. Διόδες.
0: Και αυτό το τραγουδάνε και άλλοι το επιγόντες διόδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε μόνοι, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι, το θέμα είναι αν μπορούν να πάνε διακοπές
1: ναι,
0: και έτσι
1: αυτό,
0: να το σοβαρέψουν.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί διακοπές θέλουν όλοι. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν, βέβαια.
1: Και πού μπορούν και πώς μπορούν.
0: Πρέπει να σου πω ότι οι διακοπές είναι και να μην έχεις που να πας, να κατεβάσεις το διακόπτη, να βγει ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός ή οποιοδήποτε στο μπαλκόνι του, να πιει το καφέ του, να χαλαρώσει. Και να ξεφύγει.
1: Κοίτα όμως, επειδή στο μπαλκόνι του είναι, μπορεί να είναι όλη το χειμώνα στο σπίτι του και αυτός έχει ανάγκη να ξεφύγει λίγο. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Όχι, δεν λέω. Ο καθένας βλέπει διαφορετικά τις διακοπές. Δεν έχω διάθεση να βγω να διασκεδάσω. Αν και κανονικά έπρεπε να σου βάλω σήμερα το τραγούδι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Και ξέρεις τι εννοώ.
1: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Φυσικά, τεράστιος. Τραμπ Ερντογάν. Εννοείται.
0: Μόνο που ο
1: εσύ
0: έρωτας.
1: Εσύ μιλάς για κάτι πράγματα μικρά, όπως τα F-35.
0: Μόνο που ο έρωτας έμεινε στις δύο μπες πολυθρόνες.
1: Να σου πω όμως, ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται.
0: Ναι, αλλά λέω, ο έρωτας έμεινε στις μπες πολυθρόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι πήγε, τον έπιασε. Άκου, περίμενε.
1: Ογκαζέ.
0: Κατεβαίνει από τις σκάλες του αεροπλάνου. Κουρασμένοι και οι δύο, κουρασμένοι. Λοιπόν, και σκέψου του Ερντογάν είναι 2 χρόνια μεγαλύτερο.
1: Κρατούσε ο ένας τον άλλον, λες.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι και
1: 10. Ένας τον άλλον.
0: Ο Τραμπ είναι και 15 χρόνια μεγαλύτερο. Ο Ερντογάν είναι 5.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, κουρασμένοι και οι δύο, τον πιάνει αγκαζέ με το που κατεβαίνει στο αεροδρόμιο, τον βάζει στο θηρίο. Θηρίο λέγεται το αυτοκίνητο του Ερντογάν.
1: Του Τραμπ, το The Beast. Αυτό το πράγμα, το, ναι.
0: Λοιπόν, πάνε με τα άλογα, όλα γαλάζια. Γαλάζια χαλιά, γαλάζια χωριστές.
1: Ναι, όλα τα είδαμε χθες live.
0: Κάθονται λοιπόν στις πολυθρόνες, αρχίζει τα ίδια ο Τραμπ, τι καλός που είσαι και τι αυτό και ήρθα για
1: τρέχαν
0: σένα.
1: Τρέχαν τα μέλια, τρέχαν
0: σπουδαίος,
1: τα μέλια από παντού,
0: μεγάλος.
1: Ναι, μέλια, μέλωσε όλο το σκηνικό.
0: Ναι, αλλά μετά ο κακομοίρης ο Ερντογάν περίμενε να ακούσει κάτι για τα F-35. Το ακούσαμε live, μεταφράζοντας το πολύ προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που είπε ο Τραμπ.
1: Τις υποσχέσεις.
0: Περίμενε, είπε ο Τραμπ, εγώ θέλω,
1: ναι.
0: Και ψάχνω τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αλλά θα τα δώσει. Άλλο θέλω, άλλο ψάχνω,
1: άλλο προσπαθώ.
0: Κι άλλο,
1: τα δίνω, άλλο, κι άλλο μπορώ να τα δώσω.
0: Ναι,
1: κι άλλο, γιατί έχουμε και αντιδράσεις. Κι άλλο υπάρχει και ένα κογκρέσο στη μέση, το οποίο πρέπει κάπως να το πείσει, να το παρακάμψει, που δεν γίνεται.
0: Καλά, το κογκρέσο είναι το πιάνεις το πιο δύσκολο τώρα εσύ. Εγώ σου λέω πριν φτάσουμε εκεί, ο Τραμπ, όταν τόσο καιρό θυμάσαι το Λευκό Οίκο, που τα λέγαμε στο Βαλγραφείο,
1: ναι,
0: και
1: βγήκαν
0: όλοι και είπαν πόπο κέρδισε και σου
1: αυτό,
0: λέγα περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πήρε όλα και έφυγε και τα λοιπά και τα λοιπά και τελικά τι πήρε.
0: Λοιπόν,
1: δεν πήρε αυτά που ήθελε τέλος πάντων.
0: Λέει επιλέξει, θα εξετάσουμε το ζήτημα των F-35, είναι μία απόφαση που θα πάρουμε. Μετά λέει, θέλω να πραγματικά να σου πω ότι θα άρω τις κυρώσεις. Κυρώσεις εννοούμε ότι όσο από το 2020 υπάρχουν κυρώσεις κάτσα, πρώτη περίοδος Τραμπ, έχει ρωσικούς πυράβλους ο Ερντογάν, δεν μπορεί να πάρει F-35. Λοιπόν, δεν τη βάλουμε, λέει, σε φίλους, σε φίλους. Θα βάλουμε σε φίλους κυρώσεις. Αλλά μετά δεν είναι εκεί. Και το χειρότερο είναι άλλο, Λουκία. Είχαμε σίγουρο ότι θα πάρει τους 70 αμερικανικούς κινητήρες για το μαχητικό καν.
1: Ναι, για το μαχητικό καν.
0: Λέει λοιπόν ο Ερντογάν, θέλουμε αυτό τους κινητήρες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και περιμένει να πάρει την μπάσα ο Τραμπ και να απαντήσει. Και τι λέει. Ξέρεις τι λέει.
1: Τι είπε.
0: Κοιτάξτε,
1: το χάσα αυτό, για πες.
0: Το χάσαν όλοι, γιατί το βρήκαν
1: για
0: νύχτα.
1: Πες,
0: και
1: για
0: το
1: πες, για πες, γιατί εσύ τη νύχτα παρακολουθείς Τραμπ, τα ξέρω αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Λέει ο Τραμπ, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι τύποι που φαντάζεσαι. Όταν δίνουμε αεροπλάνα,
1: ναι,
0: και χρειάζονται επισκευή, φροντίζουμε την επισκευή,
1: ναι,
0: δίνουμε ανταλλακτικά,
1: mm-hmm,
0: για να τα επισκευάσουμε.
1: Ωραία.
0: Τι εννοεί αυτό? Δεν αφορά τους κινητήρες καν. Αφορά F-16. Διότι η Τουρκία,
1: άρα
0: λόγω των κυρώσεων, περίμενε, έχει βγει και από το πρόγραμμα αποκατάστασης προβλημάτων στα F-16 και αναβάθμιση σε F-16 Viper.
1: Ναι.
0: Άρα ο Ερντογάν εκεί, ο Τραμπ εκεί, ή μπερδεύτηκε,
1: ναι,
0: με την αναβάθμιση των F-16 και ενώ ήθελε να πει καν, είπε φτιάχνουμε τις βλάβες,
1: ναι,
0: και τα επισκευάζουμε και τα διορθώνουμε, ή έστω τις επισκευές των F-16, ή έριξε την μπάλα στην εξέδρα.
1: Άρα
0: δεν ξέρω,
1: με λίγα λόγια.
0: Ούτε καν.
1: Ναι, άρα δεν
0: τίποτα
1: ξέρουμε. Ούτε καν μπορεί, ούτε να
0: δεν
1: πάρει τους κινητήρες για τα καν που θέλει.
0: Δεν είπε καν τίποτα. Καν
1: δεν
0: τίποτα.
1: Είπε καν.
0: Λοιπόν, Όπως έλεγαν οι γιαγιάδες μας.
1: Δεν είπε ούτε καν αυτό.
0: Όπως έλεγαν οι γιαγιάδες μας, απολάδει πολύ, αλλά τη γιαγιά τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία όλα τα είπε, αλλά στο τέλος ο Ερντογάν λέει και εγώ τώρα τι πήρα. Πήρα τα εγκόμια, τα χαμόγελα.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι,
1: για, για να μην το έτσι υποβαθμίσουμε εντελώς το θέμα. Είχε όμως μία μικρή, ας πούμε, όσον αφορά την εικόνα τουλάχιστον.
0: Και,
1: όσον
0: δεν
1: αφορά
0: τρώγεται.
1: Την εικόνα. Ναι,
0: δεν πολεμάς,
1: δεν τρώγεται η
0: εικόνα.
1: Αναβαθμίζεται,
0: αλλά
1: υπήρχε η εικόνα. Η εικόνα θα μείνει. Ξέρεις, όλο αυτό μένει και λίγο.
0: Λοιπόν, σήμερα επανήλθε ο Τραμπ, μίλησε και με τον Ρούτε, μίλησε και μετά και είπε ότι η Τουρκία θα παραλάβει, θα αποκτήσει μαχητικά πέμπτης γενιάς, δηλαδή F-35. Θα αποκτήσει. Το πώς θα αποκτήσει είναι το θέμα. Θέλει, μπορεί, έχουν τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς, ούτε σήμερα το είπε. Επίσης ο Τραμπ είπε και κάτι ακόμα. Επιτέθηκε ξανά στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι μας ξεχνάνε με αφορμή τα δραματικά γεγονότα στα στενά του Ορμούζ, όπου χτύπησαν ξανά εξοπόλεμος. Χτύπησαν οι Ιρανοί 3 εμπορικά πλοία, απάτησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας 80 στόχους, οι Ιρανοί 85, ξανά άρχισε ο πόλεμος στην περιοχή, πήγε το πετρέλαιο 6% πάνω, $78 το βαρέλι από 72, και έχουμε λοιπόν μια δραματική επιδείνωση. Εκεί με αφορμή αυτό ο Τραμπ καταχέριασε πάλι τους συμμάχους, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, δεν κάνουν τίποτα κτλ. Και εσύ τι καλός που είσαι. Τάκοψε με την Ισπανία, τέλος. Η Ισπανία λέει: διακόπτω εμπορικές σχέσεις. Τελειώσαμε.
1: Και τώρα επίσης άρχισε να λέει και για τον. Έπιασε και τον Νετανιάχου. Γιατί είπε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ, θα έμπαινε στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ.
0: Όχι το,
1: κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι να χτυπήσει, να πολεμήσει με το Ιράν.
1: Να πολεμήσει με το Ιράν, με το Ιράν. Επίσης, στο πλευρό του Ιράν.
0: Ο Τραμπ είπε ότι τέλειωσε η εκεχηρία, τέλος, δεν υπάρχει καμία εκεχηρία. Αλλά ειδικά για την Ισπανία είπε είναι απέσιος εταίρος και διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις. Και η Μαδρίτη, ξέρεις τι απάντησε.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Ωραία, το έχουμε ξανακούσει.
1: Δεν του δίνουμε σημασία.
0: Το έχουμε ξανακούσει.
1: Ναι,
0: δεν άλλαξε. Πέντε λεπτά. Δεν πειράζει. Καλά.
1: Είναι από αυτά που λέει και ξελέει.
0: Λοιπόν, εδώ αυτό είναι η μία εικόνα την οποία θα σχολιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Δεσποτόπουλο και με τον κύριο Κερίδη. Λοιπόν, η μία εικόνα είναι ποιος κέρδισε. Κέρδισε ο Τραμπ, ο Ερντογάν, έχασε η Ελλάδα. Διότι εδώ όντως ψηλώνει ο Ερντογάν, κι άλλο κι άλλο κι άλλο, όλοι στα πόδια του. Θα σου κάνουμε τις χάρες, θα. Εδώ φτάνει στο σημείο να πει ο Τραμπ ότι ήρθα για χατήρι σου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εξευτελιστικό για τους άλλους 30 ηγέτες. Και από την άλλη πλευρά, επί της ουσίας όμως, ξανά η ιστορία του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Χειροπιαστά δεν παίρνει τίποτα ο Ερντογάν. Μόνο υποσχέσεις. Δεν είναι ούτε πετάνε υποσχέσεις, ούτε βομβαρδίζουν υποσχέσεις.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα πρέπει να συζητήσουμε είναι η δήλωση Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν σήμερα ο Μητσοτάκης, προσεχόμενος στη Σύνοδο, έκανε κατά τη γνώμη μου τη δήλωση της ημέρας. Αφού θύμισε ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει το κάζους μπέλι, μας απειλεί δηλαδή η Τουρκία με κάζους μπέλι, θύμισε και το αναφέρετο κυριαρχικό μας δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδατά στα 12 μίλια. Και εκεί έριξε τον μπαλάκι η Λουκία για πρώτη φορά τόσο ηχηρά στους συμμάχους
1: του ΝΑΤΟ. Μας ακριβώς,
0: δηλαδή, τι
1: ΝΑΤΟ
0: θα κάνετε εσείς. Πρόσεξε πώς το είπε. Λέει, η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, 12 μίλια, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι ευαισθησίες λαμβάνονται υπόψη. Άρα εδώ, τι είπε ο Μητσοτάκης, ότι δεν μπορούν τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αγνοούν Λουκία το κάζους μπέλι. Δεν μπορούν να το αγνοούν, να κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα και να εκθιάσουν τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς. Πρώτη, και πραγματικά είναι αυτό που είπε και ο Νετανιάχου στις συνεντεύξεις του, ότι χθες και ενόχλησε αυτό τον Τραμπ ιδιαίτερα που πήρε αυτή τη θέση. Πάρα πολύ ενοχλήθηκε.
0: Πάρα πολύ ενοχλήθηκε.
1: Γιατί το είπε και ο Νετανιάχου, είπε μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και έχει καταλάβει την Κύπρο.
0: Ο Νετανιάχου είπε αυτό που έπρεπε να πούμε όλοι μας όταν ακούσαμε τον Τραμπ. Και το είπα μόνο Νετανιάχου.
1: Μόνο
0: βέβαια.
1: Νετανιάχου, ακριβώς.
0: Ξέρουμε το μένος του Νετανιάχου.
1: Ναι, δεν το είπε για, να, για μας, Σόνι και καλά.
0: Για το Ισραήλ το είπε.
1: Για το δικό του. Μας έβαλε μπροστά. Αλλά
0: ναι,
1: από
0: αλλά
1: την άλλη, το είπε.
0: Ναι,
1: και το είπε και το είπε και ηχηρά. Και ενόχλησε πάρα πολύ τον Τραμπ.
0: Τώρα, να σου πω μια άλλη λεπτομέρεια που βλέπω εδώ, έτσι, με πολύ μικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, υπεγράφησαν στη Σύνοδο συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις το ύψος των αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού που υπογράφηκαν συμφωνίες σύνολο.
1: Δυσθεώρητο.
0: Όχι, πες μου, πόσο.
1: Λέγε εσύ, αφού το ξέρεις, το έχεις εκεί. 50, είμαι σίγουρη πως είναι δυσθεώρητο.
0: 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Α, τόσο λίγα.
0: Βεβαίως.
1: Okay. Καθίστε όσοι είστε όρθιοι.
0: Θα τις παρουσιάσει σε λίγο ρούτε ο άνθρωπός σου.
1: Βέβαια, ο φίλος
0: σου.
1: Ο φίλος μας που ήταν χεράκι χθες.
0: Ουδέτερος. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Χέρι-χέρι.
0: Επειδή μιλάμε για τους συμμάχους μας, να σε ρωτήσω, Βρελουκία.
1: Ναι.
0: Η Ιταλία.
1: Νομίζω είναι ρητορική η ερώτηση, αλλά τέλος πάντων.
0: Η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Βρετανία με την Ευρία είναι, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι εταίρη μας ή εταίρη της Τουρκίας.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι ρητορική η ερώτηση.
0: Για πες.
1: Ρητορική.
0: Τι είναι.
1: Πάντως δική μας, εγώ δεν βλέπω να παίρνουν καμιά θέση,
0: εγώ
1: ούτε
0: ξέρω.
1: Να μας βοηθάνε,
0: όχι, είναι
1: ούτε να γίνουν, ούτε να κάνουν κάτι, ούτε τίποτα. Βλέπω να βάζουν τον Ερντογάν από την πίσω πόρτα στο safe. Εγώ τέτοια βλέπω, να κάνουν μια χαρά τις δουλίτσες τους με τον Ερντογάν. Κατά τα άλλα, είναι δική μας σύμμαχη.
0: Για
1: εγώ αυτό βλέπω.
0: Γιατί πιστεύεις ότι σου είπα τώρα το ποσό 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Για αυτές τις δουλίτσες λοιπόν. Η Γαλλία με την Ιταλία είναι έτοιμες να συμφωνήσουν με τον Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
0: Να του δώσουν τους ευρωπαϊκούς πυράβλους Patriot, τους SAMPT, έτσι λέγονται.
1: Ναι.
0: SAMPT.
1: Που πρόσεξε, είναι γαλλοϊταλική αυτή.
0: Και πρόσεξε. Είναι γαλλοϊταλική.
1: Γαλλοϊταλική.
0: Η Γαλλία. Η Γαλλία που έχει ρήτρα αμυντική συνδρομή με την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, και που λέμε ότι.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ότι σε περίπτωση πολέμου θα έρθουν να συνδράμουν ποιον.
0: Ποιον.
1: Εμάς υποτίθεται.
0: Και απέναντι θα έχουν τους Τούρκους, θα τους έχουν δώσει όπλα.
1: Κατάλαβες. Πολύ καλό.
0: Καλύτερο.
1: Καλό, ε.
0: Υπέγραψαν συμφωνία οι Βρετανοί αμυντικού εξοπλισμού, προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού με την Τουρκία. Τι άλλο προβλέπει αυτή η συμφωνία, Λουκία? Ρήτρα αμυντικής συνδρομής.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι, η Βρετανία, άλλη χώρα.
1: Η Βρετανία, άλλο.
0: Άλλο. Η Βρετανία δεν έχει με εμάς. Αλλά συγγνώμη, μια ευρωπαϊκή χώρα, αν πολεμήσει η Τουρκία, θα έρθει απέναντί μας, τι θα πει ρήτρα συνδρομής? Θα πολεμήσει κατά της Ελλάδας.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι πόλεμο. Κατά τα άλλα οι σύμμαχοί μας μια χαρά μας συμπεριφέρονται. Δίνουν, κάνουν δουλίτσες με τον Ερντογάν, ωραία, ωραιότατα. Όλα καλά, παιδιά.
0: Και επίσης ο Ερντογάν μας τα ξαναέριξε για το safe. Ότι εμείς, λέει, δεν τα κατανόμασε.
1: Να μην αποκλειστεί, είπε η Τουρκία, από τα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια. Να αρθούν οι περιορισμοί μεταξύ συμμάχων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμη μία φορά μιλάει για το safe. Ότι θέλει να μπει στο safe.
0: Επίσης, είναι πολύ ενοχλημένος, λέει, ο τουρκικός τύπος από τις σημερινές δηλώσεις Μητσοτάκη. Τι είναι αυτά,
1: τι
0: λέει.
1: Θα ήταν.
0: Τι είναι αυτά, λέει. Ποιος
1: όχι, έπρεπε να πει κατά τη γνώμη του αυτά που θέλανε, να του δώσουν κεραβασάκι. Τι είναι αυτά.
0: Στοχοποίησε.
1: Καλά, το ξέραμε ότι θα ενοχληθεί ο τουρκικός τύπος. Εδώ ενοχλείται για άλλα λιγότερα. Δεν θα ενοχληθεί γι' αυτό.
0: Προσπάθησε να εμφανιστεί σε δύσκολη θέση, μας απείλησε. Συγγνώμη. Θα βγουν και από πάνω οι Τούρκοι.
1: Ναι, πάνε να βγουν και από πάνω.
0: Ντάξει. Τώρα, επίσης να πω ότι είναι αξιέπαινη. Η προσπάθεια που γίνεται από 18 δημοκρατικούς βουλευτές με επικεφαλή στην Τίνα Τάιτους.
1: Ναι, και που στείλαν την επιστολή στο για τα F-35.
0: Και με Ελληνοαμερικανούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ανάμεσά τους ο Γκάς Μπιλιράκης, που έχει κάνει και δηλώσεις, οι οποίοι δίνουν αγώνα για να μπλοκάρουν το ενδεχόμενο, ακόμα
1: το
0: εκεί είμαστε, ο Τραμπ να προσπαθήσει μέσω του Κογκρέσου να άρει τη σκυρώση κάτσα για να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Και όλοι λένε το ίδιο, Λουκία μου. Δεν μπορεί μια χώρα που είναι σύμμαχος και με εμάς να δώσει όπλα στην απέναντι χώρα να μας πολεμήσει. Πώς, εμείς δεν απειλούμε την Τουρκία με πόλεμο.
1: Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο.
0: Πώς λοιπόν, πώς το αγνοείς αυτό?
1: Κάθε λίγο και λιγάκι. Η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο, η Τουρκία μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν μιλάει για τη γεωγραφία της καρδιάς του, ο Ερντογάν θέλει να γκριζάρει το Μισό Αιγαίο. Όχι εμείς.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μητσοτάκης έχει κανένα πολιτικό αντίπαλο στη φυλακή? Φαντάζεσαι να
1: δεν έχουμε βάλει κανέναν μέσα από ό,τι ξέρω. Δεν έχει βάλει κανέναν μέσα ο
0: Μητσοτάκης.
1: Από ό,τι ξέρω, δεν έχει βάλει κανέναν μέσα επειδή τολμάει να έχει αντιπολιτευτικό λόγο.
0: Επίσης να σε ρωτήσω κάτι.
1: Είμαστε δημοκρατία από ό,τι ξέρω. Σε σχέση με την Τουρκία. Τολμάει να έχει αντιπολιτευτικό λόγο.
0: Επίσης να σε ρωτήσω κάτι.
1: Είμαστε δημοκρατία από ό,τι ξέρω. Σε σχέση με την Τουρκία.
0: Εάν ο Μητσοτάκης, για να καταλάβουμε το μέγεθος του ζητήματος, είχε βάλει φυλακή τον Ανδρουλάκη,

0: Ποιος κατέχει τον 1/3 της Κύπρου?
1: Ο Ερντογάν. Χαίρομαι πολύ. Αυτό δεν λέγαμε πριν. Αυτό δεν είπε και ο Νετανιάχου, ο φίλος μας, ο Μπίμπι.
0: Και διαβάζω επίσης, μάλλον θα είναι από την Τουρκία ο φίλος ο Βαγγέλης. Λέει, αν η Τουρκία είναι εισβολέα στο Ισραήλ, τι είναι? Εγώ ξέρω ότι το Ισραήλ είναι στενός μας σύμμαχος. Ότι μας βοηθάει, συνεργαζόμαστε στρατιωτικά και αμυντικά στους εξοπλισμούς. Ότι ο μόνος που στήριξε την Ελλάδα απέναντι στον Ερντογάν και τον Τραμπ ήταν ο Νετανιάχου. Εγώ αυτό ξέρω. Και επίσης, εγώ λέω ότι το Ισραήλ δεν μας απειλεί με πόλεμο. Έτσι. Δεν μας απειλεί με πόλεμο. Τώρα είναι ο φίλος
1: του Βαγγέλης. Τώρα τα θέματα που έχει το Ισραήλ με τα δικά του είναι άλλο παπαευαγγέλιο, ναι, που λέμε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτά.
0: Ναι. Είμαστε, λέει, κατά της βίας, επειδή αναλύουμε τις μηχανές πολέμου επί ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είμαστε.
1: Okay.
0: Συγγνώμη, για μας οι εξοπλισμοί είναι αμυντικά όπλα, Βαγγέλη μου.
1: Δεν είναι
0: αμυντικά.
1: Ακριβώς.
0: Τη φράση, το ρητό, αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο, το ξέρεις? Πώς εμείς δηλαδή θα θέλουμε ειρήνη, αν δεν κάνουμε τον αντίπαλο που μας απειλεί με πόλεμο να μας φοβηθεί? Μήπως θέλεις να αποστρατικοποιήσουμε και τα νησιά γιατί ενοχλούν τον Ερντογάν και είναι μηχανές πολέμου? Τότε γιατί δεν σε ενοχλούν οι μηχανές πολέμου του Ερντογάν που απειλεί εμάς με πόλεμο? Βαγγέλη μου, δεν μας τα λες καλά. Συγγνώμη, αλλά δεν μας τα λες καθόλου καλά. Και επίσης ο Πέτρος ενοχλείται, λέει, επειδή είπες ότι όλο το βράδυ παρακολουθώ Τραμπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χίλια συγγνώμη, Πέτρο,
1: συγγνώμη που
0: οι δημοσιογράφοι ενημερωνόμαστε. Θα διαβάζω Μίκι Μάους το βράδυ και θα έχουμε το πρωί να κάνω εκπομπή. Με συγχωρείς. Δεν θα ακούω Τραμπ, δεν θα παρακολουθώ τις εξελίξεις. Θα διαβάζω Μίκι Μάους. Λούκι Λούκ, ό,τι θέλεις. Αστερίξ, καλύτερο, ακόμα καλύτερο. Το καλύτερο το λέει ο Στέλιος.
1: Και το θέμα είναι ότι ενοχλήθηκε που το είπα και εγώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω την ενόχληση, παιδιά. Η λίγο ηρεμία. Δεν γίνεται να σε ενοχλούν τα πάντα.
0: Το καλύτερο το λέει ο Στέλιος. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία έχασαν. Αυτός που έχασε ήταν η Αίγυπτος από την Αργεντινή. Δεν καταλαβαίνεις. Θα σου εξηγήσω.
1: Ναι, ξέρω. Μουντιάλ. Όχι, Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ. Αλλά η Αίγυπτος κέρδιζε 2-0 και στο τέλος έχασε 3-2 από την Αργεντινή και αποκλείστηκε.
1: Ναι, αλήθεια δεν το παρακολούθησα, αλλά κατάλαβα. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα. Εντάξει, έχω καταλάβει ότι οι πάντες, όλοι οι άντρες βλέπουν. Ασχολείται με αυτό. Το έχω καταλάβει.
0: Το κλάμα του Μέση δεν το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα. Είπαμε αυτά, δεν είναι. Αθλητικό δεν το έχω. Το έχουμε πει.
0: Ο Real Blogger λέει ότι αυτό δεν ήταν σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά η έκθεση Defender 2026. Εννοεί είναι η αμυντική αμυντικό εξοπλισμό. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα.
1: Πιο απ' όλα.
0: Καταρχήν, κάτσε. Περίμενε. Βάλει λίγη μουσική να τη βάλω κάτι τη Λουκία, έτσι να κάνουμε λίγο πλάκα. Περίμενε.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή ισοφάρισε η Αργεντινή σε 2-2 με το Μέση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας πάρα πολύ γνωστός speaker,
1: ναι,
0: ο οποίος έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο από την συγκλονιστική περιγραφή στο τελικό του Μουντιάλ του 22.
1: Ναι.
0: Θέλεις να σου βάλω πώς πανηγύρισε, να το βλέπεις κιόλας, αλλά εντάξει, τον γκολ του Μέση στο 2-2. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Για να τα ακούσουμε. Es una trampa argentina, ahora va con Pedro. Mira Enzo dominando. No deja para Julián, otra vez para Enzo. Abierto, esperando Leo. Toma la pelota Enzo.
0: Περίμενε τώρα, τώρα θα φτάσει να μπει τον γκολ. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Εδώ. Περίμενε. Δεν το βάλα ακόμα, περίμενε. Τώρα το βάλα. Βρίσκεται, τα σπάει, περίμενε.
1: Κάτι άκουσα, την αναγνώρισα τη βρισιά. Θα βραχνιάσει ο άνθρωπος. Βγαίνει φωνή του. Για να δω τον έχεις εκεί και βίντεο. Ζει ο κύριος ακόμα, είναι εντάξει, είναι καλά.
0: Και ακόμα,
1: και δεν τον βλέπω
0: και ακόμα
1: καλά.
0: Πρόσεξε, δεν έχει βάλει τον γκολ του νικητήριο Αργεντινή. Έχει σοφάρισει απλώς. Λοιπόν, είναι ωραίος, δεν ήτανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο γκολ. Εδώ έχει γίνει χαμός με αυτό που λέγαμε χθες. Τώρα, ένα λεπτάκι, η Μαρία μου. Έχει γίνει χαμός λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα. Πάνω με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχει ότι γίνει χαμός
0: με αυτό. Το πω, ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει και να γίνουν οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες στο παραένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

0: το 19. Ακριβώς. Πολύ βαριά κουβέντα. Mm. Αντέδρασε λέγοντας ότι είναι αθλειότητες η Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα. Μήνυση όμως δεν έκαναν. Εμένα μου έλεγαν ότι τα παίρνεις, θα έκανα μήνυση πάνω δευτερόλεπτο.
1: Αυτό λέει και το Πασόκ, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, όταν είπε κάτι γι' αυτόν ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, κατευθείαν προχώρησε σε μήνυση.
0: Έχω τρεις ειδήσεις. Η μία, κυρία Βολουδάκη. Ναι. Εγώ δεν θα μιλούσα έτσι. Και χθες ο κ. Μαρινάκης είπε: εγώ δεν λέω ότι ο Τσίπρας τα παίρνει. Δύο. Βελόπουλος, σήμερα μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να παρέμβει η δικαιοσύνη να κάνει έρευνα αν τα πήρε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Τρία. Γεωργιάδης επανέρχεται και θα σου διαβάσω την ανάρτηση του. Ο κ. Γεωργιάδης λοιπόν λέει: κατά το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός.
1: Ναι.
0: Βαρύ αχώς σηκώθηκε και άρχισαν πάλι οι ευαίσθητοι ή του πολιτικού κομιλφό να με κατηγορούν για τοξικότητα. Πώς τόλμησε ο Άδωνης να πει ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά για να ψήσει το 19 τους κώδικες, απαράδεκτος συκοφάντης κτλ. Αφού λέει λοιπόν ο Άδωνης, καταλήγει σε ένα σημείο, κάτσε να το βρω το καλύτερο, γιατί είναι μια ανάρτηση 27.502 σελίδες. Και λέει, μισό λεπτό να βρούμε το καλύτερο, συνεχίζω.
1: Αυτό με το αντάλλαγμα, γιατί νομίζω ότι το έχω μπροστά μου.
0: Όχι, περίμενε. Αυτό με το Σούνιο θέλω να πω.
1: Α, με το Σούνιο, ναι. Αυτό είναι χθεσινό, λοιπόν. Νομίζω.
0: Όχι,
1: με το Σούνιο. Και χθεσινό κάπου
0: περίμενε,
1: τώρα.
0: Περίμενε, σελίδα 854. περίμενε. Θα το βρω. Λέει λοιπόν, οπότε Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη, απόλαυσε την ωραία σου βίλα στο Σούνιο μέσα στα δέντρα με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη την έφερε με μόνο 500 ευρώ μηνιαίως.
1: Αυτό σου λέω, το είχε πει και χθες, ναι, αυτό το είχε πει σε ένα κανάλι.
0: Όταν άλλοι, περίμενα τελειώσω.
1: Ναι, πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο.
0: Όταν άλλοι δίνουν τόσο και γκαρσονιέρα στην Κυψέλη και κάνε όση πολιτική κριτική θέλει στην κυβέρνηση, αλλά μη με προκαλείς, γιατί έχοντας ζήσει πάνω μου την προσπάθειά σου να με κλείσει φυλακή με ψέματα, μακριά από μένα το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτά λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Νηφούδη σε λίγο. Θα έχουμε και τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας. Στο δικό μου πάνελ στο Open, μόνο ξύλο που δεν έπαιξαν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο για τα του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά Κερίδης και Νηφούδης.
2: Real FM.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την ίδια ώρα δασική φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Ξηρόβρυση Κιλικής. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει προκαλέσει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Παράταση έως τις 10 Ιουλίου του 2027 για την απογραφή νέων και υφιστάμενων ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.

0: στους 97,8.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είναι η υπογραφή Μαρία Ψάλτη, μη μιλήσει κι άκου.
4: Εννοείται.

0: Η Τουρκία έχει δείξει τη μεγαλύτερη αφοσίωση. Είμαστε πιστοί σύμμαχοι. Επομένως θα εξετάσουμε, θα σας δώσουμε.
1: Ακούμε τον αγαπητό πλανητάρχη.
0: Πάμε
1: να απευθύνεται στον έρωτά του το μεγάλο.
0: Πήραμε τη σχετική δέσμευση.
1: Στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ο Τραμπ μας έδωσε μια επιπλέον υπόσχεση για το θέμα αυτό. Τις συναντήσεις που θα έχουμε σύνολο των ηγετών σχετικά με τα F-35 και ούτω καθεξής. Συνέχισε, Μαρία Τραγουδί.
1: Έχεις δει στα social που κυκλοφορούν κάτι μιμ που λένε να σε κοιτάει όπως ο ένας τον άλλον, να σε κοιτάει όπως ο Τραμπ τον Ερντογάν. Αυτό εύχομαι. Αυτό μου εύχομαι.

0: Τώρα μιλάμε για μεγάλο Νταλκά.
1: Μου έδωσε ιδέα τώρα να ξεκινήσω την τηλεοπτική εκπομπή αύριο με το εδώ υπάρχει και να έχω ενδιαμέσω Ερντογάν και.
0: Αυτό. Και να πει να ευχηθεί τη Μίνα, ο σύζυγό τη, δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη τι είναι, να την κοιτάει όπω ο Τραμπ τον Ερντογάν ή ο Ερντογάν τον Τραμπ με τέτοια λατρεία.
1: Δεν νομίζω ότι θα βγω στον άνθρωπο του σπουδιού να το κάνω αυτό.
2: Σε κάτι πράγματα μικρά. Καρδιά μου όλα.
1: Διαγράφεται αυτό. Πάντως σου ξαναείπα ότι εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος που έμεινε στις πολυθρόνες όμως. Γιατί ωραίος είναι ο έρωτας, αλλά πρέπει να είσαι και δοτικός στον άλλο.
0: Βέβαια, χρειάζεται και δύο πολυθρόνες. Ναι. Ένα τζάκι από πίσω έτσι ωραίο όπως ήταν στο
1: Βάλε. Όχι, αν λες αγάπη μου, θα σε πάω ταξίδι, θα σου πάρω δώρο, αλλά μένει στα λόγια και ούτε ταξίδι βλέπει ο άλλος, ούτε η άλλη, ούτε δώρο.
0: Όλοι υποσχέσεις, να μην είμαστε στην υπόσχεση. Έχει δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Εσύ, αν έμενε ο άλλος στην υπόσχεση, τι θα έκανε.
0: Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα. Την τρίτη θα εκνευριζόμουν.
1: Η υπόσχεση δόθηκε για άσε που υπόσχεσταν με το αζημίο του γιατί στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, πήγε, πήγε με βαλίζες, θυμάσαι, το χρήμα έρε.
1: Υπέγραψε συμβόλαιο 2 δισεκατομμύρια.
0: Εννοείται. Του τύχησε πολύ αυτός ο έρωτας.
1: Για Boeing, 200 Boeing,
0: ναι, ναι,
1: του
0: τύχησε λίγο παραπάνω, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακόμα έχει μείνει όμως τον έρωτα, καταλαβες, δεν είναι, δεν εκφράζεται.
0: Θα πούμε, νομίζω θα αναλύσουμε κάποια στιγμή το φαινόμενο του ανέκφραστου έρωτα.
1: Λοιπόν, εδώ έχω τώρα το καλύτερο. Έχει ανέβει στα social media το hot dog που έφαγε ο Τραμπ στο Air Force One. Θες το δείξω?
0: Δεν έφαγε. Συνήθως τρώει KFC. Ξέρεις, τα κοτόπουλα του αρέσουν.
1: Να στο δείξω.
0: Ή McDonald's. Για να δω, για να δω, για να
1: δω. Το μέγεθος πρόσεξε.
0: Εντάξει, μικρούλι είναι. Μικρούλι, μικρούλι. Μικρούλι, μικρούλι. Τσιμπολόγησε.
1: Έχει, λοιπόν, να το περιγράψω. Έχει ένα μπεργκεράκι.
0: Γι' αυτό
1: πολύ
0: σου λέω
1: μικρό.
0: Δεν έχει μπέργκερ. Αποκλείται γιατί τρώει μπέργκερ. Και μπέργκερ, είναι φαν. Κοτομπουκές τρώει, του αρέσουν όλα.
1: Περίμενε.
0: Τα διαιτητικά.
1: Να το περιγράψω. Έχει λοιπόν ένα μικρό μπεργκεράκι με ένα τουρσί επάνω, αγκουράκι. Αλλά δυστυχώς έχει κρεμμύδι. Πρόεδρε, δεν τρώμε κρεμμύδι εδώ. Πάμε να σα δούμε. Μετά μυρίζουμε στον Ερντογάν. Και άσε που είστε και
0: εδώ. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Λοιπόν, έχει ένα μικρό hot dog με κέτσαπ και μουστάρδα και έχει και δύο γλυκάκια. Που είναι η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς φαίνεται, δύο γλυκάκια.
0: Τα γλυκάκια.
1: Α,
0: τέλεια.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι
1: Κοίτα,
0: σαν μικρά. Ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Σαν μικρά muffins. Λοιπόν, για να πάμε όμως τώρα στα σοβαρά.
1: Ο κύριος Δεσποτόπουλος.
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο μαζί μας. Να αφήσουμε το μενού του Τραμπ, το ότι έφαγε.
1: Δεσποτόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Καλησπέρα σας.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς στο μενού, ξέρετε.
0: Αυτό έχετε δίκιο, κύριε πολύ... Δεσποτόπουλε.
1: Συνήθως κάποιος είναι στο μενού όταν μιλάμε για τόσο δυνατούς ηγέτες. Ακούστε τώρα. Προηγουμένως έλεγα στη Λουκία, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος για τον Ερντογάν και τον Τραμπ. Μόνο που είπα έμεινε στις πολυθρόνες. Η Μαρία Ψάλτη που είναι σήμερα απέναντί μας και δεν έχουμε κάνει εισαγωγή, να πούμε για Μαρία Ψάλτη, για Σοφία Γαλάνη, για Δέσποινα Καλοχέρι που είναι μαζί μας, για άλλους εσάς στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, κύριε Δεσποτόπουλε. Λέγαμε λοιπόν αυτό και η Μαρία Ψάλτη έβαλε και το τραγούδι Λίτσα Διαμάντη Χριστοδουλόπουλος. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Το ερώτημά μου είναι όμως, γιαγιά μου έλεγε, από λάδι πολύ τη γανίτα τίποτα. Κορέσει να... υποσχέσεις, αλλά μείναμε στις υποσχέσεις. Δεν είδα ούτε 35 ούτε καν. Τι λέτε?
3: Να χρησιμοποιήσω την δική σας εισαγωγή. Κάποιοι έρωτες με έναν εκπλήρωτη.
0: αυτό, ναι, αυτό, αυτό λέγαμε πριν. Ότι δεν υπάρχει χειρότερο από τον ανεκπλήρωτο έρωτα, κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Το δαχτυλίδι του γάμου για τα F-35 τα ακούσαμε και το Σεπτέμβριο του 2025, να θυμίσουμε.
1: Έτσι.
3: Την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε κάνει και μια αγορά από την Boeing, θυμάστε τότε.
1: Ναι, δύο δις μαζί με το αέριο ήταν.
3: Είναι μακριά ακόμα οι Τούρκοι από το να αποκτήσουν F-35. Έχουν ακόμα τρομερές δυσκολίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η καλή πρόθεση, η καλή διάθεση, αν είναι ειλικρινής, του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι αρκετή για να ξεκλειδώσει την κατάσταση. Θα έχει πολλές δυσκολίες στο εσωτερικό του και εκτιμούμε επίσης ότι σε περίπου 5 μήνες από τώρα. 6 το πολύ, δεν θα ελέγχει τα δύο νομοθετικά σώματα.
1: Ο Τραμπ, μετά στην διάμεση.
0: Μετά στην διάμεση.
3: Οι Ρεπουμπλικανοί. Έτσι. Αλλά εγώ θα σας πάρω και μια άλλη οπτική. Ακόμα κι αν μπει στη σειρά για να αποκτήσει 5 ή 6 F-35 η Τουρκία.
1: Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Κάποια που είναι στην Αριζόνα. 6 F-35.
3: Μετά από κάποια χρόνια δεν πρόκειται να αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο. Έχουμε προχωρήσει μπροστά και θα έχουμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Έχουμε σχεδόν αναβαθμίσει όλα μας F-16. Έχουμε παραλάβει Ραφάλ και είμαστε ήδη στη σειρά για να αποκτήσουμε S35 και λειτουργούμε και το περίπου θόλο σιγά σιγά.
1: Δύο απορίες. Η πρώτη απορία. Περιμέναμε τουλάχιστον, ή περίμενε ο Ερντογάν, να ακούσει για τα 70 και τους κινητήρες για τα 70 καν. Δηλαδή να πάρει αμερικανικούς κινητήρες F-110 για να βάλει στη μακέτα που έχει φέρει στο παρόν, που είναι τα μαχητικά καν. Δεν είπε κουβέντα ο Τραμπ. Γιατί? Και γιατί ανταυτού μίλησε για επισκευές αεροπλάνων, δηλαδή F-16.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ, επειδή προφανώς δεν ήθελε να δεσμευτεί, διότι θα έδινε τρεις δεσμεύσεις, οι οποίες πιθανά θα κατέρριπτε το Κιτρίς, πήγε σε κάτι πιο ασφαλές. Το F-16 που έχει τα F-16 που έχουν συμφωνηθεί με τον Biden και τον κύριο Ερντογάν από το 2024. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα, όταν ξέρει ότι η άρση των κυρώσεων κάτσα είναι το μόνο σημείο που δεν μπορεί να κάνει μόνος του, που πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, διότι είναι στον προϋπολογισμό της άμυνας. Ενώ τα F-35 μπορεί να παρακάμψει για τα F-35 το Κογκρέσο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα να το κάνει. Εγώ πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει κάποια διαδικασία.
0: Μπορεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για τα
3: F-35. Για τα F-35 με προεδρικό διάταγμα. Μπορεί να αγνοήσει αντίθετη γνώμη του Κογκρέσου, αλλά προσέξτε, αυτό θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος για τον ίδιο και δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Θα έχει τεράστιο πολιτικό κόστος.
0: Α, αυτό δηλαδή μπορεί να το κάνει. Μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο με προεδρικό διάταγμα.
3: Μπορεί να το παρακάμψει για την πώληση F-35. Δεν μπορεί όμως από μόνος του να κάνει πλήρη άρση των κυρώσεων κάτσα. Και οι κυρώσεις, ξέρετε, κάτσα και είναι πολύ την Τουρκία. Διότι δεν έχει μόνο μέσα τα εξοπλιστικά, έχει και περιορισμούς, να θυμίσουμε, στη χρηματοδότηση του τουρκικού δημοσίου και των τουρκικών επιχειρήσεων από τις αμερικανικές τράπεζες. Έχει όριο το 100 εκατομμύρια σε κάποια project, δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα που καίνε την Τουρκία πέρα από αυτό. Επίσης η Τουρκία θα έχει δύο μεγάλους κοπέλους να αντιμετωπίσει εμάς. Ήδη σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλη.
1: Περιμένετε, έρθουμε εκεί. Περιμένετε, τελειώσει πρώτα με τον Τραμπ, ναι.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, κυρία Δεσποτόπουλε, και αν, εντάξει, περιγράφουμε τώρα μία κατάσταση. Από την άλλη όμως υπάρχει και μία εικόνα, αυτό που λέμε η διπλωματία της εικόνας. Εκεί δεν παίζει κανένα ρόλο όλο αυτό που είδαμε τώρα δύο μέρες. Αυτή η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, οι αγκαλιές, τα αγκαζέ, χέρι-χέρι με το Ρούτε, δεν παίζουν κανένα ρόλο.
1: Ψήλωσε ο Ερντογάν.
3: Παίζουν στο εσωτερικό της χώρας του.
0: Μόνο εκεί.
3: Είμαι σίγουρος. Ας αφήσουμε λίγο την άκρη τι είπε ο κύριος Τραμπ για την Τουρκία. Ας δούμε τι είπε για την Ισπανία. Είπε διακόπτω τις εμπορικές σχέσεις.
1: Σωστά. Ξέρετε τι απάντησε η Ισπανία.
3: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρετε τι απάντησε η Ισπανία. Καλά, το έχουμε ξανακούσει αυτό.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχουν σχέσεις εμπορικές, είπα Ισπανίας. Υπάρχουν, είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συμφωνία εμπορική και μάλιστα πρόσφατη. Θέλω να πω, θα χρησιμοποιήσω μια αμερικανική έκφραση. Talk is cheap. Τα λόγια είναι ανέξοδα.
0: Ναι.
3: Μπορείς να υποσχεθείς. Μπορείς να ασκήσεις.
0: Στην πράξη τι γίνεται είναι το θέμα, εννοείται.
3: Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπε η Λουκία. Όταν πηγαίνει και προσβάλλει τους άλλους ηγέτες ο Τραμπ και λέει: εγώ ήρθα μόνο για σένα στον Ερντογάν. 30 ηγέτες δηλαδή, τι είναι, ντεκόρ στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όταν τον εκθιάζει τόσο πολύ. Δεν ψηλώνει. Ο Τραμπ τον Ερντογάν, ναι, ναι. Mm. Δεν ψηλώνει ο Ερντογάν. Και όταν έρθει η ώρα να καταθέσει τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα το Σεπτέμβριο και του πούμε εμείς, γεια σου, θα πει: εγώ έχω τις πλάτες του Τραμπ. Εκεί δεν είναι ζήτημα για μας αυτό.
3: Θα σας πω. Νομίζω ότι μιλάμε για εικόνα και όχι για ουσία.
1: Πώς
3: οι Ηνωμένες Πολιτείες τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια? Έχουν στήσει μια πολιτική στην περιοχή, η οποία σχεδιάζουν χωρίς την Τουρκία. Είτε με τον κάθετο άξονα, είτε με την Αλεξανδρούπολη, είτε με την διεκδίκηση και αξιοποίηση οικοπαίδων επί του τουρκολιβικού μνημονίου. Επίσης, μην υποβαθμίζουμε το σύστημα ασφάλειας στο τοπικό που έχει χτίσει η Αθήνα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ, επειδή σε αυτή την περίοδο αναφερόμαστε, με τον κύριο Νετανιάχου, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Είναι πιο ισχυρές από ό,τι με τον κύριο Ερντογάν. Με τον κύριο Νετανιάχου μιλάει σχεδόν καθημερινά και είναι μαζί σε ένα πόλεμο παρά τις επιμέρους διαφωνίες. Τι παρατήρησα? Ότι έσπευσε σήμερα ο Υπουργός Πολέμου, όπως λένε οι Αμερικανοί, των Υπουργών του Άμυνας.
1: Όχι, έξεθ, ναι.
3: Ακριβώς, στο Τελ Αβίβ, ακριβώς για να καθησυχάσει.
1: Το ανέβαλε. Μετά τις εξελίξεις, το ανέβαλε, ήταν προγραμματισμένο. Μετά την δραματική επιδένωση στο πολεμικό μέτωπο στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ότι αναβάλει την επίσκεψη.
3: Παρ' όλα αυτά, όμως,
0: υπήρχε η πρόθεση.
3: Ακριβώς δείχνει ότι δεν θέλουν, ενόπιστον των εσωτερικών εκλογών, τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θέλουν οι Αμερικανοί να δυσαρεστήσουν σε μεγάλο βαθμό τους Ισραηλινούς, παρά τις επιμέρους δυσκολίες και τις διαφωνίες που έχουν με τον κ. Νετανιάχου.
1: Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ο Πρωθυπουργός. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, γιατί σήμερα, λέγοντας κάτι που θα έλεγα ότι μας εκφράζει όλους, ανεξάρτητα από την πλευρά που το βλέπουν στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, είπε ο Πρωθυπουργός ότι μία συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλαδή στα 12 μίλια τα χωρικά ύδατα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Τι είπε δηλαδή ο Μητσοτάκης? Παιδιά, σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ωραίος γίγαντας ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία ότι μας απειλεί εμάς με πόλεμο, αν πάμε να ασκήσουμε ένα κυριαρχικό μας δικαίωμα, δηλαδή να πάμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, μόνο να τον γλύφετε, ξέρετε. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης πραγματικότητα, με πολύ κοψό διπλωματικό τρόπο. Εδώ τι γίνεται? Και ενοχλήθηκαν πολύ, λέει, οι Τούρκοι. Πάρα πολύ.
3: Ενοχλήθηκαν γιατί κατανοούν ότι τα λόγια του Έλληνα Πρωθυπουργού έχουν αντίκρισμα.
1: Προφανώς.
3: Και αυτό το έχουν δει και στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, όπου πολλοί γερουσιαστές, όχι ελληνικής καταγωγής, γερουσιαστές και ρεπουμπλικανοί, όχι μόνο δημοκρατικοί, αναφέρονται στον Έλληνα Πρωθυπουργό λέγοντας ότι κοιτάξτε, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά κύριε Δεσποτόπουλε, επίσης, πόσο αντίκρισμα έχουν τα λόγια αυτά όταν βλέπουμε Γαλλία, Ιταλία να κάνουν δουλειές με τον Ερντογάν δισεκατομμυρίων?
1: Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία.
0: Πόσο αντίκρισμα έχουν?
3: Υπάρχουν αρκετά ισχυρές διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με αρκετές χώρες. Άλλοι όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η παρέμβαση δική μας και της Κύπρου ήταν αρκετά ισχυρή, σε σημείο που δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου SAFE για την άμυνα. Κάτι που να ενοχλήσει
0: πάρα
3: πολύ.
0: Δεν μπορεί να συμμετάσχει αυτό, δια της ευθείας οδού, αλλά δια της πλαγίας οδού βλέπουμε ότι δουλειές κάνει.
3: Δεν έχει, όχι στο πρόγραμμα SAFE. Όχι στο πρόγραμμα SAFE.
1: Διμερείς συμφωνίες, μια χαρά είναι, δισεκατομμύρια.
3: Διμερείς συμφωνίες μπορεί να κάνει και ξέρετε εμείς, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εις βάρος Ευρώπης, δεν είναι τόσο εύκολο να πείσεις τους Ιταλούς που έχουν κοινά project με τους Τούρκους αναπτυξιακά να τα σταματήσουν για τις δικές μας ευαισθησίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως στη μεγάλη εικόνα και το κάνουμε είναι να σπρώχνουμε την Ευρώπη, να ολοκληρώσει την αμυντική της. Να σπρώχνουμε την Ευρώπη.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε, πήγε η Κάλια Κάλλας εκεί, έκανε τεμενάδες στον Ερντογάν και ξέχασε το mandate το οποίο είχε πηγαίνοντας να καταγγείλει την Τουρκία για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει τον Ιμάμογλου φυλακή, έχει καθαιρέσει τον ΟΖΕΛ, απειλεί, κατέχει το 1/3 της Κύπρου, μας απειλεί με πόλεμο και πήγε και του έκανε τεμενάδες και λέει ότι αξίζεις να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη να μιλήσουμε. Γιατί? Ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη που συνάπτει διμερείς συμφωνίες με τον Ερντογάν, αγνοεί την απειλή πολέμου απέναντι στην Ελλάδα και το μόνο που κάνει είναι να καλοπιάνει τον Ερντογάν, όπως και τον ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Εμείς καλά κάνουμε. Η Ευρώπη που είναι?
3: Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι αυτή, δυστυχώς περιγράφει σήμερα. Είναι γεγονός αυτό. Εμείς όμως τι θέλουμε? Θέλουμε μια Ευρώπη που να.
0: Άλλο να το προχωρήσει. Θέλουμε και άλλο το τι γίνεται. Είναι το μόνιμο πρόβλημα που συζητάμε αυτό για την Ευρώπη. Ναι. Ότι τελικά.
3: Θα σας πω όμως. Θα σας πω. Η Ευρώπη είχε ένα αμυντικό ταμείο για 7 χρόνια, 7 δις, τίποτα. Όμως η Ευρώπη, σαν Ευρώπη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύει αρκετούς πόρους και φαίνεται να ξυπνάει. Φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η άμυνά της δεν μπορεί να περνάει από το ΝΑΤΟ. Η μεταφορά λοιπόν της άμυνας της Ευρώπης από το ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην Ελλάδα, διότι αυτός είναι ο τρόπος να αναχαιτήσει την τουρκική επιρροή. Πιο πολύ Ευρώπη σημαίνει λιγότερη Τουρκία στην άμυνα. Ξεκίνησε με το SAFE. Όσο οι διμερείς σχέσεις μεταφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν αποτελούν διμερείς συμφωνίες, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η θέση της Ελλάδος και της Κύπρου. Γι' αυτό η Τουρκία χαλάει τον κόσμο, η ευρωπαϊκή άμυνα να μείνει εντός ΝΑΤΟ. Διότι ακριβώς καταλαβαίνει ότι η ελληνική στρατηγική που επικουρείται από τη Γαλλία, που έχει ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Επίσης, και από άλλες χώρες, ναι, τις δημιουργεί δυσκολίες.
0: Επίσης, κύριε Δεσποτόπουλε, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλη. Δεν ακούσαμε όμως κάτι για την κατοχή της Κύπρου. Αυτό δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και αυτό στη δήλωσή του κατά κάποιο τρόπο?
3: Κοιτάξτε, επειδή στο ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει Κύπρος, αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός ήταν κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, στόχος του Πρωθυπουργού δεν ήταν, θα με επιτρέψετε την έκφραση, να την πει στους Τούρκους. Στόχος του ήταν να πει κάτι το οποίο θα αναπαραχθεί αμερικανικά μέσα και αφορά τα F-35.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται περί ομιλίας. Πρόκειται περί μιας δήλωσης 40 δευτερολέπτων. Και αυτή η δήλωση ήταν στοχευμένη.
3: Απειλεί έναν άλλο ατοϊκό σύμμαχο.
1: Εκεί ο Μητσοτάκης πήγε να πει στους συμμάχους που άκουσαν και ακούνε μουγκί τόσο καιρό τον Τραμπ να εκθιάζει τον Ερντογάν, τους Ευρωπαίους να εκθιάζουν τον Ερντογάν, ότι η συνοχή μιας συμμαχίας, επειδή έχει φαγωθεί ο Ερντογάν, να λέει ότι εμείς μπλοκάροντας τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ, αμφισβητούμε τη συνοχή της συμμαχίας. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σήμερα ο Μητσοτάκης, η συνοχή, σας λέω το νόημα, η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Δηλαδή αν η Γαλλία, αν η Ισπανία, αν η Ιταλία δεν σέβονται ότι μια χώρα μας απειλεί με πόλεμο και πάνε και εκθιάζουν τον Ερντογάν και υπογράφουν μαζί του αμυντικές συμφωνίες, δεν είναι συμμαχία αυτό. Αυτό είναι λυκοφιλία. Συγγνώμη.
3: Ακριβώς.
1: Λυκοφιλία.
3: Και επίσης μη θεωρούμε ότι είναι και θετικό αυτή την περίοδο να έχει τέτοια εύνοια από τον πρόεδρο Τραμπ. Διότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τι σχέσεις έχει η Δανία λόγω της Ιρλανδίας. Τι σχέσεις έχουν διαμορφωθεί με τη Γαλλία και τη Γερμανία λόγω των περίφημων δηλώσεών του. Ποια είναι η άποψη Ανατολικής Ευρώπης όταν ο Τραμπ έχει λίγο πολύ πάψει να ασχολείται με το Ουκρανικό. Δεν ζούμε στην εποχή της μονοκρατορίας των ΗΠΑ που ένα νέμα του Αμερικανού Προέδρου ήταν αξιόπιστο οπωσδήποτε και συνεπάγεται επιπτώσεις για μας για την γειτονική μας χώρα. Δεν έχει ένα άλλο πλαίσιο πολιτικής πια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, είναι
1: ομιστικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία. Η Λουκία μου έχει μείνει ένας καημός μετά από όλα αυτά.
0: Λέγε, ποιος?
1: Διάβασα το μενού του δείπνου. Και θέλω να σου πω ότι θέλω το γλυκό. Να σου πω
0: ότι είναι. Θες το γλυκό, είσαι και γλυκατζής εσύ.
1: Λοιπόν, είναι μπακλαβάς αέρινος με αφρό φιστικιού, παγωτό και περγαμόντο. Σε παρακαλώ.
0: Ωραίο.
1: Έχω ζητήσει από Τουρκία ένα.
0: Έγινε.
1: Βάλε και εσύ ένα μέσο.
0: Εδώ
1: να
0: το ποιο είναι, ο Νανούρη. Ναι, αυτό.
1: Νανούρη.
0: Θα πάρω τηλέφωνο, μετά να σου στείλει κάτι.
1: Μία δυναμία.
0: Να σου στείλει κάτι. Έχουμε ένα γλυκατζήρα, Μαρία, εδώ στην παρέα.
1: Ένα τέτοιο.
0: Εγώ κάτι αλμυρό θέλω να σου πω την αλήθεια.
1: Ένα τέτοιο μπακλαβά, αποδομημένο τον λέει, φτιάχνει καταπληκτικό Λευτέρης Λαζάρου. Που σερβίρει σε ποτηράκι.
0: Βάζει και το παγωτό στη μέση.
1: Εμένα
0: μου αρέσει και με παγωτό.
1: Βάζει από κάτω αυτό τον. Πώς το λένε αυτό που καπνίζει σαν ξηρόπαγο, μπράβο, ξηρόπαγο και είναι ποτηράκι που έχει μέσα αποδομημένο μπακλαβά, ένα πράγμα σαν αφρός με αφρό φιστικιού, παγωτό και κομμάτια φύλλο.
0: Τι λες τώρα?
1: Και το βλέπω και
0: λιώνω. Κάτι σου τρέχουν λίγο τα σάλια.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μόλις έδειξα τον αποδομημένο μπακλαβά του Λαζάρου στην Λουκία και στη Μαρία. Ακούστε τώρα τα βασικά συστατικά. Προσέξτε.
0: Και συνταγές από τον Στραβελάκη.
1: Σερβίρεται λοιπόν σε, πώς το λένε, ξηρό πάγο, ποτήρι από κάτω, βελούδινη μους ή κρέμα από φιστίκι αιγίνης, το φύλλο το ψήνεις από μόνο του χωριστά για να μην σιροπιάσει. Βάζεις
0: το
1: μετά πούδρα, πούδρα από φιστίκι αιγίνης, ροδόνερο.
0: Και να μας πεις αν πέτυχε.
1: Και είναι ένας αφρός, το βάζεις στο στόμα σου. Και πώς ήταν ο Κωνσταντίνο με το Προφιτερόλ?
0: Ναι,
1: το
0: που έκανε αυτό το έτσι το αυτά.
1: Θα σου βάλω τώρα Κωνσταντίνο Προφιτερόλ, λοιπόν. Περίμενε, πάμε ειδήσεις και μόλις επιστρέψω θα σου βάλω τον Γιώργο Κωνσταντίνο να περιγράφει
0: το Προφιτερόλ. Στην
1: ταινία με το βιβλιά του Προφιτερόλ. Πάμε.
19: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
22: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ στον Real Voice 99,5. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Λίγο πριν πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την ομάδα του Κολοσσού. Ο Κολοσσός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μανίσα. Η ομάδα από την Τουρκία θα είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει ο Κολοσσός στα προκριματικά του Basketball Champions League από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου. Έγινε γνωστή η νέα διοίκηση ουσιαστικά της Ρόδου. Μια νέα μέρα ξημέρωσε για την ομάδα της Ρόδου, η οποία δεν θα έχει πια καθόλου στην προεδρία είτε κάποιον, είτε τον ίδιο τον Αντώνη Μαρτίν, είτε κάποιον δικό του. Μια νέα μέρα για τον σύλλογο, με τον Γιώργο Θεοδοσίου να ηγείται αυτής της νέας προσπάθειας. Ο Όπιλίου, απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία περιμένει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, παρότι είχαν πει οι άνθρωποι της ΕΠΟ πως μέχρι Τετάρτη απόγευμα θα υπήρχε κάποια είδηση. Δεν υπάρχει καμία είδηση μέχρι στιγμής που να προκύπτει για το ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε είμαστε σε αναμονή και γι' αυτό. Ο Πιλίου, ο οποίος έχει στο νορίζοντα να είναι η ομάδα η οποία θα το πάρει το δώρο αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής για να συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στη νέα χρονιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι στιγμής, όπως δεν υπάρχει κάτι νεότερο και πολύ ξεκάθαρο και για τον Διαγόρα, ο οποίος επίσης είναι μια ομάδα που μαθαίνουμε πως δύσκολα θα... Μαθαίναμε τουλάχιστον πως δύσκολα θα ήταν μια ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή. Τώρα τα τελευταία που μαθαίνω εγώ είναι πως θα δηλώσει συμμετοχή, αλλά υπάρχει μια προοπτική να αγωνίζεται κυρίως με νεαρούς αθλητές τη νέα χρονιά σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Μια διαφοροποιημένη δηλαδή ομάδα του Διαγόρα εκεί.

Πριν μπούμε για να συζητήσουμε για τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και τι συμβαίνει με τον Κολοσσό, ο οποίος έμαθε αντίπαλο για τα προκριματικά του Basketball Champions League, να πάμε λιγάκι να συζητήσουμε για τα 3x3. Τα 3x3 για τα οποία ήδη γίνεται ένας μικρός χαμός στα 12άνησα. Εμείς είχαμε την ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να βρεθούμε στην Πάτμο για ένα 3x3, αλλά υποδεχόμαστε στα 12άνησα και υποδεχόμαστε στη Ρόδο συγκεκριμένα ένα μεγάλο 3x3. Η Ρόδος υποδέχεται το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, με την Ρόδο να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες στάσεις της φετινής διοργάνωσης. Στις 18 και 19 Ιουλίου η πόλη θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, φιλοξενώντας αθλητές και φίλους του αθλήματος σε ένα διήμερο γεμάτο ένταση, θέαμα και δυνατές στιγμές. Εκεί μπροστά από το Δημαρχείο στείνεται ένα καταπληκτικό γήπεδο. Νομίζω ότι όσοι. Φιλοξενώντας αθλητές και φίλους του αθλήματος σε ένα διήμερο γεμάτο ένταση, θέαμα και δυνατές στιγμές. Εκεί μπροστά από το Δημαρχείο στείνεται ένα καταπληκτικό γήπεδο. Νομίζω ότι όσοι και στο παρελθόν βρεθήκατε στην Ρόδο, και επειδή έτυχε να βρεθώ κι εγώ εκεί.

είναι Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για όλους μας να βρεθούμε εκεί, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε, να παίξουμε μπάσκετ και αυτό γενικά που πρεσβεύει το 3x3, που το έχουμε πει πολλές φορές και εδώ, ότι το 3x3 είναι κάτι πολύ διαφορετικό, με την έννοια ότι γίνεται σε μια καλοκαιρινή περίοδο που είμαστε πιο χαλαροί, που και οι αθλητές θέλουν να ξεφύγουν λιγάκι από τα συστήματα και από τα θέλω των προπονητών τους. Είναι μπάσκετ, διασκέδαση, καλοκαίρι, είναι όλα μαζί το 3x3.

Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τον Κολοσσό που λέγαμε. Κολοσσός, ο οποίος θα παίξει με την τουρκική Μανίσα. Εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Προμηθέας Πάτρας BC Βιέννη. Στα προγραμματικά του Basketball Champions League 14 με 20 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν 24 ομάδες. Με τον Προμηθέα και τον Κολοσσό να παίζουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Οι Πατρινοί θα παίξουν στο 16 με την Πρωτάρα BC Βιέννη από την Αυστρία. Ενώ οι Ροδίτες έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο κόντρα στην τουρκική Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι δύο ελληνικές ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στα πρώην ημιτελικά για να μπουν στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League, όπου συμμετέχουν ΑΕΚ και Περιστέρι. Πρέπει να κάνουν το 4 στα 4 σε εισάριθμα νοκάουτ. Είναι προφανώς και είναι δύσκολη η πρόκριση αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι στο Euro Cup.

όπως και να έχει, πάντως ο Κολοσσός θα είναι η ομάδα η οποία θα αγωνιστεί την φετινή χρονιά στην Ευρώπη. Μακάρι να είναι στο Basketball Champions League. Εντάξει, προφανώς και είναι δύσκολο. Νομίζω το καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν τα καταφέρει, θα είναι στο Eurocup. Λοιπόν, είπαμε για το 3x3, 18 και 19 Ιουλίου. Το 3x3 που διοργανώνει η ΕΟΚ σε συνεργασία με την ΔΕΗ στην Ρόδο. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε λιγάκι να δούμε τι είχαμε στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι όλοι είδατε χθες τι έγινε με την εκπληκτική ανατροπή που έκανε η Αργεντινή, που κέρδισε με ανατροπή 3-2, κέρδισε με ανατροπή την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος η οποία μέχρι και το 71ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ με 0-2 με γκολ του Ιμπραχήμ και του Ζίκο. Η Αργεντινή κατάφερε με γκολ από Ρομέρο, Μέση και Φερνάντες στο 79, στο 83 και στο 92 να το φέρει τούμπα το παιχνίδι και να προκριθεί και εκείνη στην επόμενη φάση του θεσμού. Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα του Λιονέλ Μέση. Ελβετία, Κολομβία, το μάτς οδηγήθηκε στα πέναλτι εκεί όπου οι Ελβετοί επικράτησαν με 4-3 στην διαδικασία, και κάτι που σημαίνει ότι έχουμε πια το ταμπλό της προημιτελικής φάσης του θεσμού, αφού τα παιχνίδια έχουν ως εξής: Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, οι δύο νικητές από αυτά τα παιχνίδια θα παίξουν ημιτελικό, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, νομίζω Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή είναι οι ομάδες οι οποίες, και Αγγλία είναι οι ομάδες οι οποίες είναι τα φαβορή από αυτά τα τέσσερα ζευγάρια. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Για να προχωρήσει η διοργάνωση, παιχνίδι δεν έχουμε. Σήμερα παιχνίδι θα έχουμε αύριο. Δεν είμαι σίγουρος, να το τσεκάρω μισό λεπτάκι, δεν είμαι σίγουρος αν γίνουν και τα δύο παιχνίδια μαζί. Το Γαλλία-Μαρόκο πάντως είναι σίγουρα αύριο στις 11, Γαλλία-Μαρόκο για τον ένα προημιτελικό. Την επόμενη μέρα, 10 Ιουλίου στις 10 θα γίνει το Ισπανία-Βέλγιο. Το Νορβηγία-Αγγλία θα γίνει στις 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Και το Αργεντινή-Ελβετία θα γίνει στις 12 Ιουλίου 4 τα ξημερώματα. Αυτά τα παιχνίδια είναι για τα προημιτελικά. Λέγαμε και χθες για τα ημιτελικά, είναι τα παιχνίδια στις 14 Ιουλίου και 15, οι δύο ημιτελικοί, και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Miami Gardens, ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Όχι, έχει μικρό, στις 10... Δεν το βλέπω, λίγο απίθανο τώρα αυτό που διαβάζω. Να είναι πρώτα ο μεγάλος τελικός και μετά ο μικρός τελικός, νομίζω θα μας κορυδεύουν αν είναι κάπως έτσι. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Τώρα πια από εδώ και πέρα νομίζω ότι ξεκινάνε πάντως τα ωραία της διοργάνωσης, τα ωραία του Μουντιάλ. Εδώ θα καταλάβουμε και τις διαφορές των ομάδων και την ποιότητα των ομάδων και τι μπορούν να πετύχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.

Πρόεδρο και επικεφαλής της νέας προσωρινής διοίκησης των Γιώργο Θεοδοσίου, ξημέρωσε η επόμενη μέρα στις τάξεις της Ρόδου. Όπως λέγαμε και χθες, φτούξε ελευθερία για ό,τι έγινε στο παρελθόν, για όσα πολλά άσχημα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί νομίζω ότι προφανώς και δεν ήταν ο στόχος να γίνουν όλα αυτά τα άσχημα, αλλά αυτό μένει τελικά για έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να βοηθήσει, είχε την διάθεση, ξόδεψε αρκετά χρήματα, αλλά τελικά φεύγοντας από τον σύλλογο όλοι έχουν να πούν τα χειρότερα, δυστυχώς. Σε κλίμα απόλυτης ομοψυχίας λοιπόν και μοναδικό γνώμονα τη νέα διοικητική σταθερότητα, τη διοικητική σταθερότητα βασικά και την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, συνήλθε τη Δευτέρα η νέα προσωρινή διοίκηση της Ρόδου, παρουσία του νομικού συμβούλου κ. Δήμου Μουτάφη, αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία το Συμβούλιο, συγκροτήθηκε άμεσα σε σώμα. Κατόπιν ομόφωνης απόφασης στη θέση του Πρόεδρου αναλαμβάνει ο Γιώργος Θεοδοσίου, ο οποίος επομίσεται την επίσημη εκπροσώπηση του Σωματείου. Η πλήρης σύνθεση του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής. Πρόεδρος Γιώργος Θεοδοσίου, Αντιπρόεδρος Νικόλαος Διακίδης, Γενική Γραμματέας Παγώνα Γριλάκη, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Φώτης Καστρενός, Ταμεία Σταμάτης Φανενός, Αναπληρωτής Ταμεία Σταμάτης Λεμονής, Έφορος και Υπεύθυνος Τμήματων Υποδομής Γιάννης Κάπος, μέλη Νίκος Κουνελές, Χρήστος Κοτσομίτης, Μανώλης Φιλίππου και Κωνσταντίνος Ξύπας. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προσωρινού και διοικητικού συμβούλιου, προσδιορίζει ως άμεση προτεραιότητα την θωράκιση της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές αρμοδιότητες που αναλαμβάνει να εκπληρώσει αφορούν την διαχείριση όλων των τρεχουσών και επιγουσών υποθέσεων του Σωματείου, την διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής και της ομαλής λειτουργίας των Ακαδημιών και των τμήματων υποδομής με τις απαραίτητες ενέργειες προς την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Δωδεκανήσου, την δήλωση συμμετοχής της ανδρικής ομάδας στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, καθώς και την υλοποίηση του μεταγραφικού της σχεδιασμού, την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και εναρμόνισης με το ηλεκτρονικό μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με νεότερη αναλυτική ανακοίνωσή μας θα ενημερώσουμε τις επόμενες ημέρες τα μέλη για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Σε αυτή τη νέα σελίδα που ανοίγει για την Ρόδο δεν περισσεύει κανείς. Με κοινό όραμα, σεβασμό στην ιστορία μας και απόλυτη διαφάνεια, προχωράμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, για να επαναφέρουμε το ελάφι εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται. Το μέλλον της Ρόδου μας ανήκει και θα το χτίσουμε μαζί. Τέλεια.

Πάμε να δούμε λίγο και τι συμβαίνει ποδοσφαιρικά στην Ρόδο. Η Αθηνά Δελαπόρτα έκλεισε τον κύκλο της στην Προεδρία του Φίβου. Έκανε και κάποιες δηλώσεις παραδίδοντας ουσιαστικά την ομάδα στον Κώστα Φτάκλα. Η αποχώρησή της προήλθε από την ανάγκη να αφοσιωθεί στην οικογένειά της παρά την περηφάνεια της για την κατάκτηση του κυπέλου. Δωδεκανήσου στην δήλωσή της εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που την στήριξαν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Τόνισε ότι η επιτυχία αποτελεί απόδειξη και ότι με πίστη και σκληρή δουλειά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι η απόφαση της πλέον δεν επηρεάζει, προφανώς την αγάπη της για την ομάδα. Η διοίκηση του Ηρακλή Μαριτσών δίνει μάχη για να ξεμπλοκάρει την λύση μέσω πρωτοδικείου. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω αστοχιών στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία, αφήνοντας το σωματείο ακέφαλο. Η μόνη λύση είναι η προσφυγή στο πρωτοδικείο για τον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής που θα διευθετήσει τις εκκρεμότητες και θα προγραμματίσει νέες εκλογές. Οι παράγοντες του σωματείου επιδιώκουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, αν και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την προμήθεια ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν προτάσεις για επανεκκίνηση από την Β κατηγορία προκειμένου να εξασφαλιστεί οικονομική σταθερότητα και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές. Ο Ευκλής τώρα εργάζεται για την ολοκλήρωσή του ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου με στόχο την διατήρηση της βάσης του φετινού κορμού και προσθήκη σε κρίσιμες θέσεις. Οι τελευταίες εκκρεμότητες αναμένονται να κλείσουν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Η ημερομηνία που έχει οριστεί για την πρώτη συνάντηση του προπονητή Μιχάλη Πόλια με τους παίκτες. Ο προπονητής της ομάδας έχει προγραμματίσει 6 φιλικούς αγώνες για την προετοιμασία του συλλόγου με την αρχή να γίνεται στις 14 Αυγούστου κόντρα στον Αστέρα Παστίδας. Παράλληλα, Ευκλής θα ανοίξει το καθιερωμένο στέκιο του στον Άγιο Σουλά, προσφέροντας παραδοσιακά σουβλάκια και μουσικές βραδιές για τους φιλάθλους και επισκέπτες που θέλουν να βοηθήσουν παράλληλα και να στηρίξουν τον σύλλογο. Ανατροπή είχαμε στον Απόλλων Καλυθιών, στον οποίο έγινε ανατροπή σε ό,τι αφορά τον Κώστα Λίμα, ο οποίος παρότι έβγαλε και εκείνος μια σχετική ανακοίνωση με την οποία ανέφερε πως ευχαριστεί τον σύλλογο τέλος πάντων για την συνεργασία, τελικά η ομάδα ανακοίνωσε την επιστροφή του στον σύλλογο, ενώ αποκτήθηκε και ο Γιάννης Καρπαδάκης, γνωστός σε όλους μας, ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, μεσοαμυντικός ή στόπερ ή αμυντικό χαφ, δηλαδή αγωνίζεται κυρίως ο Γιάννης Καρπαδάκης, πρώην παίκτης του Διαγόρα, για να ενισχύσει την μεσαία γραμμή. Ο τροματοφύλακας ο Στέλιος Ανακινλής προσθέθηκε στο ρόστερ, το είπαμε και χθες, ενώ ο Γιώργος Ζέντας παραμένει προπονητής τροματοφυλάκων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζοντας την συνεργασία του με τον σύλλογο και του χρόνου.

Κινηματογραφική του ενίσχυση συνεχίζει και ο Τρίμητος Δημηλιάς, ο οποίος θα παρουσιαστεί και εκείνος φέτος στην Α κατηγορία. Το Δεκανήσου, τον 20χρονο πρώην παίκτη του Αστέρα Μπαστίδας Μιχάλη Καραγιάννη, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Τρίμητου Δημηλιάς, ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Μιχάλη Καραγιάννη. Έχει αγωνιστεί με επιτυχία στο παρελθόν με τις φανέλες του Αστέρα Μπαστίδας, του Κλειάνθη Παραδεισίου και του Ευκλής Ορονής. Στην ΚΟ θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Beach Volley Juniors Regionals 2026. Οι τελικοί αγώνες και των δύο κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν στην ΚΟ στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ στο Ναυτικό Όμιλο το τριήμερο 17, 18 και 19 Ιουλίου. Σε περίπτωση που απαιτηθούν προκριματικοί αγώνες, αυτοί θα εξαχθούν την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη με έγκαιρη ενημέρωση των ομάδων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις αθλητικής ή φυσικής εντοπιότητας σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Beach Volley 2026. Ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής. Οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 2 αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΤΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου www.12volley.gr είναι η σελίδα της ΤΕΟΠΕ, μπορείτε εκεί να μπείτε για να δηλώσετε συμμετοχή για τους αγώνες. Για να γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής, οι αθλητές και οι αθλήτες πρέπει να υποχρεωτικά να έχουν προηγουμένως εγγραφή ή ανανεώσει την εγγραφή τους στο Μητρό Beach Volley της ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2026. Χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο Μητρό, η δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται αποδεχθή. Το 12volley.gr εμένα μέχρι στιγμής δεν με αφήνει να μπω. Προφανώς κάτι έχω κάνει λάθος. 12volley.gr. Θα το βρούμε. Δεν νομίζω ότι δεν θα δουλεύει. Θα δουλεύει. Λογικά κάνουν κάτι σαν τέλειες. Πώς θα μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν δήλωση συμμετοχής. Οι πρωταθλήτριες ομάδες των κατηγοριών K17 και K19 θα διεκδικήσουν την απευθείας πρόκρισή τους στα αντίστοιχα τελικά τουρνουά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Juniors της ΕΟΠΕ.

κανονικά βλέπω τη λειτουργία του site, 12volia.gr, αυτό το blog ουσιαστικά είναι. Blog site της ΤΕΟΠΕ, μπορείτε εκεί να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή. Μια χαρά.

Καλύτερος αμυντικός στην Greek Basketball League αναδείχθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του 33χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού, 33χρονος γκάρτ του Ολυμπιακού, ο Thomas Walkup. Καλύτερος νέος παίκτης ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί για την συνεργασία τον Γιάννη Γιώργου, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του Απόλλων Καλυθιών.

Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι στον Real Voice για να ακούσετε περισσότερα, για να μάθετε περισσότερα, για να μπορέσετε και μέσα από το site μας Real Voice 99,995.gr να μάθετε περισσότερα για ό,τι γίνεται εκεί έξω στον κόσμο, για ό,τι γίνεται στα Δωδεκάνησα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 4 εδώ στη θέση μας. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τσαμπίκα.
8: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Real Voice 99,5 στα ραδιοφωνά σας. Το πρωινό Express ξεκινά εδώ. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 8 Ιουλίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με βοριαδάκι, δροσερό πρωινό και μετά από πολλές μέρες που είχαμε ένα σερί 25 βαθμών, σήμερα βλέπω 24.

και σήμερα για να καταγράψουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, τα θέματα που και σήμερα έχουμε ξεχωρίσει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σας, είστε καλά, ακμαίοι, αντέχετε. Ο Πέρης κουνάει το κεφάλι του απέναντι σου, λέει τώρα τι να σου απαντήσω, τι να σου πω. Αντέχουμε, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Σ' άκουσα νωρίτερα, έβαλες και Μπρους Σπρίγκστιν. Ναι, ενώ γινόταν η συζήτηση για τον Τραμπ. Καλά, έτσι και το άκουγε ο Μπρους ότι έχει συνδέσει με τον Τραμπ το τραγούδι του. Θα απαγόρευε διαροπάλου από εδώ και στο εξής να χρησιμοποιούνται τα τραγούδια του.
1: Ήθελα να βάλω το YMCA, αλλά άσε να μην ξαφνίσω για τους Phoenix People.
0: Λέω στα κάγκελα, αν ο Μπρους υποθέσουμε ότι μπορούσε να το ακούσει. Θα ερχόταν εξώδικο, δεν ξέρω η διαδικασία τους πως είναι. Μην τολμήσετε να ξαναπαίξετε τραγούδι μου. Έτσι, έτσι. Ήρθε το πράγμα. Ήρθε ο Τραμπ στη γειτονιά μας. Και αρχίσαν τα παρατράγουδα. Λοιπόν, εμείς εδώ, στο μικρό κόσμο μας κατά κύριο λόγο. Σε αυτήν την μικρή μεγάλη καθημερινότητα που ζούμε, τα σουρεαλιστικά που ζούμε, τις απειρουκάλους καταστάσεις που ζούμε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, διαπιστώνεις ότι όλο και λιγότερα περιθώρια υπάρχουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν αναφέρομαι προφανώς σε όλα, δεν αντέχουν και σε σοβαρή κριτική και σε σοβαρό σχολιασμό, τελικά μόνο να τα διακομωδήσεις και να τα τρολάρεις, όπως λέμε πια στην γλώσσα του διαδικτύου μπορείς, πως αλλιώς να τα αντιμετωπίσεις. Δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Δεν αντέχουν στη σοβαρότητα γενικά δηλαδή, όπως δεν αντέχουν και στη λογική. Λοιπόν, εδώ η παρέα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, αυτό το ξέρετε. Και χαιρόμαστε που το εκτιμάτε ιδιαιτέρως. Στα γραφεία σύνταξης, δύο κυρίες, η Δέσποινα Κουλουμπρή για την υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παπρή με τα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα είναι κοντά μας. Μας δίνει μια σφαιρική ματιά της ειδησιογραφίας και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, παίρνοντας τη σκυτάλη από το πρωινό μας εξπρές, σε αυτήν την τριώρη πρωινή, τριώρη είναι, τετράωρη είναι, πρωινή ζώνη από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11.

Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη μας έχει κάνει όλους μια μεγάλη παρέα και μας ενώνει στους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Στις 10 θα είμαστε μαζί. Στις 5 το απόγευμα θα τα ξαναπούμε, γιατί η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε να αφήσουμε ένα τραγουδάκι να παίξει ολόκληρο. Πριν ξεκινήσουμε, πριν ανοίξουμε την ατζέντα μας, I run so far away. Έχουμε τάσει φυγής, όπως έχετε καταλάβει. Και όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, όπου φύγει, φύγει, παιδιά, έτσι. Σας προειδοποιούμε, δηλαδή, από τώρα σας προετοιμάζουμε ψυχολογικά. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, με τον Γιάννη Μανολάκη. Αμέσως μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νόμου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο και την Κάλυμνο από μέχρι 33 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και στη Ρόδο μεταξύ Ρόδου Καρπάθου 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αστυπάλαια και την Κάσο 27 με 28 αντίστοιχα βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι ελάχιστες στη νύχτα από 22 μεταξύ 22 και 26 βαθμούς στο νομό μας.

0: Λοιπόν, αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω και αυτό που βλέπω όμως τώρα μπροστά μου εδώ. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Μέχρι και ο Πέρι σηκώθηκε.
1: Α, αμάν.
0: Να δει μπροστά στον υπολογισμό, αμάν λέει. Αν νομίζετε ότι τα έχουμε δει όλα. Όχι, παιδιά, δεν τα έχουμε δει όλα. Αλλά ήθελα να σας πω, αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω την εκπομπή εγώ για το ΝΑΤΟ και για τον Τραμπ και για την Τουρκία και για τα μαχητικά και για το Ισραήλ και για τους Ευρωπαίους που τους τάχωσε κανονικά ο Τραμπ. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Αλλά εντάξει, όταν έχεις they are, τι να σου πει το ΝΑΤΟ τώρα, αλήθεια. Τι να σου πει το ΝΑΤΟ. Όχι, δεν τα έχουμε δει όλα, δηλαδή εδώ είμαστε όντως για τη λίστα, για τη λίστα του Guinness είμαστε, αλλά τι να λέμε, θα σας τα πω. Αφού σας πω καταρχήν, να μην το παραλείψω, ότι η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα όπως κάθε μέρα. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί και ετικέτες στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς με υπέροχες προσφορές για τις οποίες, όπως πάντα λέω, καθημερινά σας λέω, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να βρείτε το φυλάδιο που είναι αναρτημένο και να επωφεληθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ...70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια πάντα τα καλύτερα κοντά μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Κάντε και σήμερα λοιπόν τις αγορές σας, τις λίστες σας τώρα πρωί-πρωί, ξεκινήστε. Λοιπόν, βλέπω ένα δημοσίευμα τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική και όση ώρα ήταν το τραγουδάκι νωρίτερα που δεν μίλαγα, πρέπει να σας πω ότι το διάβαζα, γιατί δεν ήξερα αν αυτό το πράγμα είναι αστείο, είχε έμπνευση ο Δαμιανός, ή αν είναι πραγματικότητα. Έπρεπε να το διαβάσω μέχρι τέλους για να δω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Αν ήταν πρωταπριλιά θα σας έλεγα ότι είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά τελικά διαβάζοντάς το μέχρι το τέλος, το δημοσίευμα, όχι, είναι πραγματικότητα. Είναι αληθινή είδηση. Λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ, διαβάζω στον τίτλο, βρήκε τη λύση στον κύβο του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια, κύβους. Τι τους κάνει τους κύβους η ΔΕΙΑΡ? Γι' αυτό σας είπα, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι είναι πλάκα. Λέω, κάτι έγραψε έτσι για να ευθυμίσουμε πρωί-πρωί. Αν δε. Εννοείται με απευθείας ανάθεση. Διαβάζω. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου προμηθεύτηκε 2.500 κύβους Ρούμπικ με κόστος 30.690 ευρώ με απευθείας ανάθεση. Προφανώς για εκπαιδευτικό σκοπό, είναι λέει εκπαιδευτικού χαρακτήρα, γιατί διαθέτουν εξατομικευμένη εκτύπωση και ειδική συσκευασία, δηλαδή προφανώς με κάποιο τρόπο μπορείς να τους βάλεις κάποιο μήνυμα πάνω. Η τιμή λέει ανατεμάχιο, διαβάζω στο άρθρο, ανέρχεται σε 9,90 ευρώ ο ένας, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι αντίστοιχοι κύβοι στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Η απόφαση αυτή γύρει ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη της επιχείρησης για τέτοιου είδους προμήθεια δεδομένων των καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Προσέξτε, μας έχουν έρθει μηνύματα, άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν τα χρήματά τους και δεν τους τα δίνουν με το σκεπτικό ότι δεν αντέχουν οικονομικά, ότι βάζουν πάντα μπροστά την περιφέρεια, ότι χρωστάνε πολλά εκατομμύρια στην περιφέρεια. Μια τέτοια περίπτωση, από όσο ξέρω, δικαιώθηκε δικαστικά για να τα πάρει η γυναίκα τα λεφτά της. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε όλο αυτό, αυτοί που κλαίγονται, που δεν έχουν λεφτά, που χρωστάνε παντού, χρωστάνε στην ΔΕΗ, χρωστάνε δάνεια, χρωστάνε στην περιφέρεια, δηλαδή μόνο τις Μιχαλούς τελικά όπως φαίνεται δεν χρωστάνε με βάση, αλλά μάλλον και σε εκείνην, με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που μας έχει δώσει άπειρες φορές με έγγραφα και με στοιχεία ο Στέργος ο Στάγκας. Μία επιχείρηση η οποία δεν έχει δημοτική ενημερότητα. Μέσα στις προτεραιότητες της κρίνει ότι πρέπει να αποκτήσει 2.500 κύβους Ρούμπικ και να δώσει με απευθείας ανάθεση 30.690 ευρώ. Ακούστε τώρα εδώ όμως ποιο είναι το θέμα. Αγόρασε αυτούς τους κύβους. Μια εταιρεία, μια επιχείρηση μπορεί να έχει λεφτά, να τρέχουν από τα μπατζάκια της και σου λέει μέσα σε όλα εκεί, γιατί δεν κάνουμε και μια δράση. Τώρα προβολής είναι, εκπαιδευτική είναι, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά τώρα αυτή η ιεράρχηση. Αλλά ας πούμε ότι ακόμα και αυτό. Ενημέρωση, παιδιά, δεν υπήρχε. Δεν ακούστηκε τίποτα μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό έχει ολοκληρωθεί. Διαβάζω στο ρεπορτάζ εδώ του Δαμιανού Αθανασίου απευθείας ανάθεση με ταχύτατες διαδικασίες. Α, και εδώ βιαζόντουσαν. Και εδώ ταχύτατες οι διαδικασίες για την απευθεία ανάθεση. Βέβαια, νόμιμη, να το λέω, αυτό πρέπει να το πω. Υπάρχει άρθρο του είναι ο νόμος 4412 του 2016 βάσει του άρθρου 328. Από τη στιγμή που δεν υπερβαίνει η δαπάνη ένα ορισμένο ύψος, είναι νόμιμο. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τώρα ήτανε θέμα προτεραιότητας. Να δώσεις 30.000 ευρώ για να πάρεις κύβους του Ρουμπίκ. Με χρονοδιάγραμμα, λέει, διαδικασίας που κινήθηκε με ρυθμούς που θα ζήλευαν πολλά έργα ίδρευσης. 6 Μαρτίου του 26 έγινε η πρόσκληση υποβολής προσφορών. Και μετά από 5 μέρες στις 11 Μαρτίου ανοίχτηκαν οι προσφορές, έγινε αξιολόγηση, αναδείχθηκε ο ανάδοχος και η ανάθεση υπογράφτηκε στις 16 Μαρτίου. Δηλαδή μέσα σε 10 μέρες είχαν ολοκληρώσει την υπόθεση των κύβων του Ρούμπικ. Απίστευτο. Φοβερό. Και ακούστε τώρα, πέραν του ότι ελήφθη η απόφαση προφανώς μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, γι' αυτό το θέλουν κλειστό το κλαμπ. Κλειστό κλαμπ το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να λαμβάνονται εκεί οι αποφάσεις και να υλοποιούνται εν ρηπή οφθαλμού κτλ. Και μετά σου λέει τώρα τρεγαγύρευε, άπαξ και γύρευε. Κλειστό κλαμπ το Διοικητικό.

διαβάζω επί λέξη και κατά λέξη το πώς καταλήγει το άρθρο, το ρεπορτάζ σήμερα του Δαμιανού Αθανασίου. Το παρασκήνιο και τα εύλογα ερωτήματα. Η ΔΕΙΑΡ, όπως κάθε δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης, χρηματοδοτείται κατά βάση από τα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές του νησιού. Κάθε ευρώ που δαπανάτε σε δράσεις εκτός του στενού πυρήνα της αποστολής της είναι ένα ευρώ που δεν κατευθύνεται σε δίκτυα, αντλιοστάσια και ποιότητα νερού. Ο χαρακτηρισμός των Κύβων ως εκπαιδευτικού χαρακτήρα παραπέμπει προφανώς, προσέξτε, το υποθέτουμε γιατί δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται στην διαδικασία της ανάθεσης που κάνανε. Προσέξτε. Σημαντικό αυτό. Παραπέμπει, λέει, προφανώς σε κάποια δράση ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης, ενδεχομένως με μήνυμα τυπωμένο στις πλευρές του παιχνιδιού, αφού η τιμή περιλαμβάνει εκτύπωση μηνύματος. Ο ακριβής σκοπός της διανομής, οι αποδέκτες των 2.500 κύβων και το πιο ακριβώς μήνυμα κρίθηκε ότι αξίζει 30.690 ευρώ για να ταξιδέψει πάνω σε 6 πολύχρωμες πλευρές, δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα έγγραφα. Δηλαδή, έγινε μια ανάθεση με ένα σκοπό που προφανώς είναι στο μυαλό του Βαγιανού, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να περιγραφεί για ποιο λόγο ακριβώς και ποιο είναι αυτό το μήνυμα το οποίο θα περάσει ή κρίθηκε σκόπιμο να περάσει μέσα από την προμήθεια αυτή των 30.000 ευρώ με τέτοια διαδικασία ταχύτατη απευθείας ανάθεση σε 10 μέρες όλα. Ποιο ήταν το κατεπήγον μήνυμα το οποίο ούτε καν περιγράφεται για να μπορούν να κρίνουν και αυτοί που το ενέκριναν, όχι ότι θα είχαν αντίρρηση βέβαια, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί το έργο, αυτοί που το ενέκριναν, εάν αξίζει για αυτό το μήνυμα να φύγει αυτό το ποσό. Μέχρι να δοθούν λοιπόν απαντήσεις, από τη στιγμή που όλα αυτά δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα έγγραφα, οι δημότες της Ρόδου, καταλήγει το άρθρο, το ρεπορτάζ, μπορούν να παρηγορηθούν με τη σκέψη ότι αν κάποια στιγμή μείνουν χωρίς νερό, θα έχουν τουλάχιστον κάτι να τους απασχολεί τα χέρια. Ο κύβος του Ρουμπικ άλλωστε θέλει υπομονή, όσοι περίπου χρειάζεται και η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο δαπανάτε το δημόσιο χρήμα. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να σχολιάσει είναι λίγο. Το άρθρο αυτό ανέβηκε 8 και 16 πρώτα λεπτά. Το είδα, σας λέω, την ώρα που είχα ξεκινήσει ήδη την εκπομπή και το διάβασα. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι αστείο, ότι είναι πλάκα. Δεν έχουμε και πρώτα Απριλιά να το δικαιολογεί. Αλλά ναι, δεν είναι καθόλου πλάκα. Απευθείας ανάθεση. Εντάξει, νόμιμα. Μέχρι αυτού του ποσού άλλωστε είναι νόμιμες. Το θέμα είναι, ήταν ανάγκη. Ταχύτατες διαδικασίες, απίστευτη βιασύνη να προχωρήσει και αυτό. Έχουν μια βιασύνη, ρε παιδιά, στους κύβους, στα ντρόνς. Ό,τι είναι να κάνουν εκεί είναι έτσι λίγο αμφιλεγόμενο και μπορεί να εγείρει αντιδράσεις, προκειμένου προφανώς να προλάβουν. Μην τυχόν και αυτό γίνει γνωστό προς τα έξω και αρχίσουν οι αντιρρήσεις και κολλήσει η διαδικασία. Σου λέει, κάτσε να την τελειώσουμε τη διαδικασία και μετά, αφού την έχουμε τελειώσει και έχουμε αναθέσει και έχουμε προχωρήσει, τι μπάλα φωνάζετε. Κάθε θαύμα τριήμερο, σου λέει, θα το ξεχάσετε σε λίγο. Κάτι άλλο θα κάνουμε άλλωστε. Θα ασχοληθείτε με το επόμενο chapter. Τι να σου πει και ο Ερντογάν, τι να σου πει και ο Τραμπ, τι να σου πει και το ΝΑΤΟ, τι να σου πούν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλήθεια. Εδώ να δείτε. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ.

μου στέλνετε βιντεάκια. Παιδιά, δεν το είχα πάρει είδηση. Συγγνώμη, ήτανε καλέ για τη μέρα του περιβάλλοντος. Τα μοίραζε ο Βαγιανός. Έκανε μάθημα στα παιδάκια. Α, μάλιστα. 30.000 ευρώ για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας ο Βαγιανός στα παιδιά.

για τη μέρα του περιβάλλοντος. Και καθηγητής ο Βαγιανός, μαζί με όλες τις άλλες ιδιότητες που έχει. Και περιβαλλοντολόγος. Χθες μας έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη εδώ ο Στέργος ο Στάγκας για τα έργα, τις ημέρες και τη διαχείριση γενικά που γίνεται από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν είχα σκοπό να επανέλθω, πραγματικά έχω μια εντελώς διαφορετική ατζέντα, αλλά για τη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό, αλλά έχω ξαναπεί ότι και να θες να γιάσεις εδώ πέρα δεν σε αφήνουν. Με αυτό που είδα τώρα σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να το άφηνα ασχολίαστο αυτό το πράγμα. Μπράβο στο Δαμιανό για το ρεπορτάζ του, τα βρίσκει. Εντάξει, όσοι ψάχνουν βρίσκουν. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα χθες ο Στέργος ο Στάγκας, όπως πάντα, και με τα στοιχεία και με τους αριθμούς.

Μας είπε πολλά, μας είπε για την οικονομική διαχείριση. Αλλά μας είπε και κάτι άλλο που έρχεται να ακυρώσει το αφήγημα του περιβαλλοντολόγου και καθηγητή που κρατάει τους κύβους των 30.000 ευρώ για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στα παιδάκια για την ημέρα του περιβάλλοντος, για να χτυπήσει κόκκινο, για να φτάσει η υποκρισία και ο θεατρινισμός στο Θεό. Για ποιον μιλάμε? Για αυτόν που αφήνει τα λίμματα να χύνονται στη θάλασσα. Τα είδατε τα βιντεάκια, φαντάζομαι, εκεί από την περιοχή του βιολογικού. Αυτή η ντροπή. Για αυτά τα χάλια μιας υποδομής που έχει αφαιθεί στην τύχη της και από τους χθεσινούς και από τους προχθεσινούς, κυρίως όμως από τους σημερινούς. Γιατί οι σημερινοί το έχουν τερματίσει στο σοου. Να σας θυμίσω, όταν είχαν γίνει, πρέπει να ήταν η πρώτη χρονιά διοίκησης Βαγιανού στη ΔΕΙΑΡ, που είχε υπάρξει θέμα με το βιολογικό και πήγανε και δώσανε μια παράσταση εκεί μέσα στο βιολογικό και κλήθηκαν και οι δημοσιογράφοι για να τους δείξουν ότι όλα λειτουργούν τάχα στην εντέλεια. Ήταν τότε που είχαν ρίξει κάτι μικροοργανισμούς στα φρεάτια και στους αγωγούς για να μην βρωμοκοπά ο τόπος και να μπορέσουν να υποστηρίξουν την παράσταση που δώσανε τότε στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά και αυτήν την εταιρεία που τους έδωσε τους μικροοργανισμούς απλήρωτη την αφήσανε. Δικαιώθηκε βέβαια στα δικαστήρια. Δεν μπορούσαν, λέει, να δώσουν τα λεφτά που χρωστούσαν στη γυναίκα, γιατί χρωστάνε εκατομμύρια στην περιφέρεια για το φράγμα και δεν μπορούν. Όποτε τους βολεύει, χρωστάνε εκατομμύρια. Όποτε τους βολεύει, χρωστάνε εκατομμύρια στην περιφέρεια και δεν μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές. Αλλά για κύβους του Ρούμπικ, για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας ο Βαγιανός, την ώρα που τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα, γι' αυτά είναι πρώτοι. Εκεί λεφτά υπάρχουν. Ντροπή. Ντροπή. Θράσος λέγεται αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό. Αλλά ξέρετε, νομίζουν προφανώς ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε μνήμη, ούτε κρίση, ούτε μπορούν να βάλουν τη μία σκέψη δίπλα στην άλλη και να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Διοικούν με βάση το Facebook. Αυτό κάνουν. Παραστάσεις. Μόνο παραστάσεις. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Προτεραιότητά του 30.000 ευρώ σε κύβους για να κάνει ο Βαγιανός μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας για τη μέρα του περιβάλλοντος. Γιατί δεν φώναξε τα παιδάκια να τους κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε εγκαταστάσεις του βιολογικού, αλήθεια? Και αφού λοιπόν έχουν αφήσει το βιολογικό και έχει φτάσει σε αυτό το έσχος, και αναρωτιέμαι ακόμα πώς λειτουργούν τα ξενοδοχεία σε εκείνη την περιοχή. Πραγματικά δηλαδή, το φυσάει αέρας εκεί πέρα, δεν περνάς με τίποτα από τη μυρωδιά. Πρέπει να βάλεις και μάσκα, να κλείσεις και τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου και όλα αυτά. Χώρια βέβαια για τη θάλασσα, αυτή καθ' αυτή. Δεν πλησιάζει πια κανείς εκεί πέρα. Τη βρήκες τη λύση. Τώρα σου φταίει ο Μπάιρον. Όχι η Μπόρα, τώρα σου φταίει ο Μπάιρον. Για να πας πάλι με το κατεπήγον, με το έκτακτο. Ποιο είναι το έκτακτο? Ποιο είναι το έκτακτο? Για να πας με πρόσκληση 4 εταιριών για να κάνεις ένα έργο 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιο είναι το έκτακτο? Ποιο ήταν το αναπάντεχο, αλήθεια? Αυτό λέγεται διαχείριση στα κοινά πράγματα, έτσι. Αυτό λέγεται διαχείριση από πλευράς της ΔΕΙΑΡ, που θέλει
να πάρει και τη δεύτερη φάση του φράγματος, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη, λέει, στην περιφέρεια. Και θα έρθει αυτή εδώ η αξιοπιστία, ας πούμε, που είναι ο ορισμός της αξιοπιστίας κατά τα λεγόμενα του GPT, τα γραφόμενα μάλλον του ChatGPT, να το αναλάβει. Τι είναι αυτά? Χθες ο Στέργος ο Στάγκας το είπε με μια φράση: η προεδρία της ΔΕΗΑΡ από το Βαγιανό είναι η ντροπή για τη δημόσια διοίκηση. Έτσι ξεκίνησε χθες τη συνέντευξή του. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά κάθε μέρα και κάτι βγαίνει, ότι έχουν βαλθεί να τον επιβεβαιώσουν. Έχουν βαλθεί να τον επιβεβαιώνουν κάθε μέρα σε όλα αυτά τα οποία λέει και σε όλα αυτά τα οποία καταγγέλει και τα τεκμηριώνει. Μάλιστα ο ίδιος έχει πει από αυτά εδώ τα μικρόφωνα να με καλέσει σήμερα η εισαγγελία. Δεν τον έχει καλέσει η εισαγγελία. Να μπουν σήμερα ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης μέσα στη ΔΕΗΑΡ. Αυτά τα έχει πει δημόσια. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνουμε γιατί τη θέλουν κλειστό κλαμπ τη διοίκηση της ΔΕΗΑΡ και δεν θέλουν να μπει κανένα ξένο σώμα εκεί μέσα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί γονιπετής παρακαλά ο Ζανετούλης τον Γερό Νικόλα να μείνει στην παράταξη και θα προσβάλλει τη διαγραφή του, γιατί αν δεν είναι μέλος μιας παράταξης δημοτικής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΡ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια και μιλάμε για τους κύβους του Ρούμπικ. Βλέπετε λοιπόν τα τετραγωνάκια του κύβου αυτού του μεγάλου που προσπαθούμε να ενώσουμε και να φτιάξουμε και να σχηματίσουμε όλο αυτό το καιρό που ασχολούμαστε. Βλέπετε τι ωραία μπαίνουν οι πλευρές και τα κουτάκια του Ρούμπικ στη θέση του, στη θέση τους. Ένα κύβο του Ρούμπικ φτιάχνουμε κι εμείς και μας το κάνουν, η αλήθεια, όλο και πιο εύκολο.

0: χειρότερα. Και μη χειρότερα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε έτσι. Δεν υπάρχει. Συζητήσουμε και κανένα σοβαρό θέμα που να έχει και ένα θετικό αποτύπωμα πάνω στο νησί. Τι λέτε? Γιατί δυστυχώς όταν συζητάμε για τα άλλα, όταν συζητάμε για τη ΔΕΙΑΡ, λοιπόν, να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Θα αρχίσω ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Έχουμε πολύ καιρό να συζητήσουμε πολιτικά, έχουμε εβδομάδες πραγματικά να συζητήσουμε πολιτικά και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, να δούμε πού βρισκόμαστε, πρέπει παιδί μου. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, έχουμε ένα σκηνικό διαμορφωμένο, θα τολμούσα να πω σε κάποια σημεία του και παγιωμένο, να το αναλύσουμε. Μας αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Θα πάμε και στην ΚΟ για να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Φανιό, τον διοικητή του νοσοκομείου εκεί, γιατί και στελεχώνεται το νοσοκομείο και σχεδόν μέρα παραμέρα υποδέχεται γιατρούς. Έχει πάρει και κάποιες πρωτοβουλίες εκεί για το νοσοκομείο για να ενισχύσει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στους κατοίκους του νησιού. Θα συνομιλήσουμε μαζί του. Ενώ τώρα, κυρίες και κύριοι, θα... πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις υποδομές. Σοβαρές υποδομές όμως, έτσι. Λειτουργούσες υποδομές. Υποδειγματικά κατασκευασμένες υποδομές. Το έναυσμα μου το δίνει η ανάρτηση την οποία έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, αλλά και η συζήτηση την οποία είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ευστρατίου, για τα θέματα της αντιπυρικής προστασίας και γενικώς για τα έργα, τα αντιπλημμυρικά και όλα αυτά. Μας έδειξε λοιπόν ο κύριος Ευστρατίου προχθές εκπληκτικές φωτογραφίες από το έργο το οποίο γίνεται στον οδικό άξονα Μαριτσά-Ψύνθος και ολοκληρώθηκε. Η τελευταία πράξη του έργου αυτού, ένας εξαιρετικά δύσκολο έργο όπως καταλάβαμε βλέποντας τις φωτογραφίες, ήταν η άσφαλτος που έπεσε. Απίστευτη δουλειά έχει γίνει εκεί. Διαβάζω λοιπόν την ανάρτηση του Περιφερειάρχη ότι σε αυτόν τον οδικό άξονα Μαριτσά-Ψύνθος αντιμετωπίσαμε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουμε συναντήσει σε οδικό δίκτυο. Από την πρώτη μέρα της καταστροφής του ήταν σαφές ότι μόνο μια ολική αποκατάσταση θα μπορούσε να σχεδιαστεί. Όχι δηλαδή μπαλώματα πάνω-πάνω, πασαλήματα, ρίξαμε μια άσφαλτο και είπαμε ότι κάναμε έργο. Όχι, προφανώς όχι. Σήμερα λοιπόν, αφού έχουν προηγηθεί ένα τεράστιο έργο στο υπόβαθρο αυτού του οδικού δικτύου, αφού έχουν γίνει μεγάλα τεχνικά έργα διαχείρισης των υδάτων από τα ρέματα που τον διασχίζουν κάθετα, αφού εξασφαλίστηκε η ευστάθεια των πρανών κατά μήκος του και αφού ξυλώθηκε σε μεγάλο μήκος, φτιάχτηκαν από την αρχή τα υποστρώματα της οδού και φτάσαμε και στην ασφαλτόστρωση. Χιλιόμετρα αποκατάστασης ενός δρόμου που έστεκε όσο η φύση του το επέτρεπε, μελετήθηκαν εξ αρχής, ανακατασκευάστηκαν και παραδίδονται πλέον πιο ανθεκτικά στα φαινόμενα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Γιατί έτσι πρέπει να γίνονται πλέον τα έργα. Όχι πασαλήματα, όχι ρίξαμε 50 μέτρα, 100, 500, 1 χιλιόμετρο άσφαλτο και τελειώσαμε. Εκβάθρων το οδικό δίκτυο. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Παπαδημήτρης, είναι κοντά μας για άλλη μια φορά να συζητήσουμε για αυτό το έργο, για να μας πει για την σημασία του και γενικά για την παρέμβαση που έγινε εκεί στην περιοχή. Κύριε Παπαδημήτρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε εσάς.
0: Τι κάνετε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Όλα καλά. Μεγάλο έργο. Πραγματικά δεν είχαμε αντιληφθεί μέχρι που είδαμε τις φωτογραφίες του τι έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Εκβάθρων ανακατασκευάστηκε από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα μέχρι έξω από αυτός ο δρόμος όπως είδαμε.
1: Το έργο είναι μεγάλο όπως είπατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν φαίνονται, γιατί τη σοβαρή δουλειά και το μεγάλο έργο έχει γίνει δίπλα, παράπλευρα που είναι τα ποτάμια, mm-hmm. Το δίνει ζανέτια, έργα υποδομής για το χωριό, γιατί από εκεί πλημμύριζε το χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η άσφαλτο που φαίνεται. Πιο πολύ σοβαρή δουλειά έχει γίνει σαν αντιπλημμυρικά, αντιστήριξη, στοιχεία και όλα αυτά γύρω-γύρω που έχουν γίνει. Και όπως είπατε πριν, τελευταία πέσε και άσφαλτος και έριξε το έργο. Αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έγινε στην υποδομή κοντά στο χωριό, ένα μεγάλο ποτάμι που το πιάσανε με τα πρανή, με τα ζαζανέτια και έχουμε λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα του χωριού μας που πάντα πλημμύριζε η πλατεία μας, το γήπεδο και όλα αυτά τα σημεία.
0: Αυτό τώρα μετά την Μπόρα προφανώς, εκεί πια αναδείχθηκε ότι, είναι το, ότι δεν πάει άλλο και ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνει, η παρέμβαση εκεί θα έπρεπε να γίνει σε όλα τα επίπεδα, να γίνει ένας καινούριος δρόμος με καινούργια υποδομή επί της ουσίας, έτσι. Τότε δεν ήταν την Μπόρα και μετά.
1: Ναι, τα έργα όπως είπαμε έχουν όνομα, είναι Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου Χατζημάρκος και όπως είπατε με την Μπόρα, είχε γίνει μεγάλη ζημιά, είχαν φτάσει τα χαλίκα και τα μπάζα μέχρι την πλατεία του χωριού. Με το κάλεσμα της περιφέρειας απευθείας έφερε κλιμάκιο εκεί πέρα, τα κοιτάξανε και άμεσα υλοποιήθηκε, έγιναν μελέτες, υλοποιήθηκε το έργο και όπως τελείωσε πλέον μια σοβαρή δουλειά.
0: Που σημαίνει τώρα ότι η περιοχή, κύριε Πρόεδρε, είναι θωρακισμένη. Έτσι, προφανώς πια. Τώρα πια έχει λήξει το θέμα φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, έντονα φαινόμενα καιρικά κτλ. Για την περιοχή.
1: Ναι, το πάνω σημείο αυτού του χωριού το επικίνδυνο. Έχει λυθεί το θέμα. Πιστεύω έχει λήξει. Με τις θεομηνίες δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Καλά, βέβαια, ναι. Αλλά επειδή από όσο ξέρουμε τώρα πια το μεγάλο στοίχημα στα έργα είναι το ζήτημα της ανθεκτικότητας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τα έργα πια που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια και ειδικά τέτοιας κλίμακας και τέτοιας σημασίας και σκοπού έργα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την παράμετρο της ανθεκτικότητας και στο μέλλον. Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη και μια επιδείνωση περαιτέρω των μεγεθών, των υψών βροχής και όλα αυτά. Γι' αυτό σας ρωτώ ότι λογικά θα πρέπει να έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός και για το συγκεκριμένο έργο.
1: Έχει γίνει πολλή μελέτη και πολλή σχεδιασμός και όπως αυτός ο δρόμος έχει γίνει παρέμβαση από το 1994.
0: Από το 1994, μάλιστα.
1: Από το 1994 είναι ένας δρόμος που πάνε πεταλούδες, πάνε ψήφο, είναι πολύ κινήσιμος και από τους τουρίστες και από τους πολίτες γιατί είναι και τα στρατιωτικά ραντάρ πάνω που υπάρχουν. Mm-hmm. Έχει πολύ κοσμό και είχε μεγάλη επικινδυνότητα όπως το χειμώνα ειδικά δηλαδή. Είχε κατολιστήσεις και όλα αυτά.
0: Εδώ βλέπω τις φωτογραφίες. Εδώ τώρα βλέπω τις φωτογραφίες τις οποίες ανήρτησε ο κύριος Ευστρατίου κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτού του έργου, δηλαδή και αυτό το οποίο γίνεται, τα τυχεία που γίνονται εκεί αντιστήριξης για τα πρανή για να μην υπάρχουν κατολιστήσεις, αλλά και το υδραυλικό σύστημα του δρόμου για την απορροή του νερού.
1: Όλα αυτά τα νερά ερχόταν από τους δρόμους επειδή δεν υπήρχαν τα τυχεία, ερχόταν σχεδόν στην πλατεία του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι. Οπότε τώρα υπάρχει μια συνολική έτσι, αντιμετώπιση. Το θυμάμαι, είχαμε ξαναμιλήσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, πριν από κάποιους μήνες, για αυτό το έργο ναι. που ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Νομίζω το Φεβρουάριο, τον περασμένο Φεβρουάριο, είχαμε μιλήσει και πάλι, κύριε Παπαδημήτρη, και ήταν τότε στα μισά. Και σήμερα που μιλάμε, πια έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Ολοκληρώθηκε αυτό το.
1: Όχι, ολοκληρωθήκε, όπως είπα ναι. πριν. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά που δεν φαίνεται στο ποτάμι αριστερά όπως ανεβαίνεις προς ψήθο. Mm-hmm. Δεν φαίνεται από το δρόμο, ο πολίτης δεν μπορεί να το δει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ και πολύ σοβαρή δουλειά γιατί μιλάμε για πολλά μέτρα αντιστήριξης με ζαζανέτια. Και έχει γίνει θωράκιση πολύ και στα σπίτια δίπλα που είχαν πρόβλημα γιατί είχε τέσσερα σπίτια που ήταν σχεδόν τα είχε φάει, είναι σχεδόν στο ποτάμι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι, νομίζω μου είχατε πει για κάποιους Γάλλους, για οικογένειες από τη Γαλλία που έρχονται στο νησί και είχαν δει τότε το έργο το οποίο γινόταν και σας είχαν μιλήσει γι' αυτό. Θυμάμαι καλά κύριε Παπαδημήτρη.
1: Πολύ καλά, ναι. Πολύ καλά θυμάστε. Είχαν έρθει πέρσι, τώρα τους περιμένουμε πάλι.
0: Α, θα ξανάρθουνε.
1: Άκουστο, τους περιμένουμε, θα δούμε τη τεράστια διαφορά. Ναι, μα με πήρανε τηλέφωνο από τη Γαλλία. Με ευχαριστήσανε όλο τη μελέτη, όλο το έργο που έγινε, γιατί λέει είναι πολύ ωραίος δρόμος και περνάμε συνέχεια από εκεί. Μας αρέσει η διαδρομή μέχρι την Αρχίπολη και είδανε τη διαφορά που έγινε με την εξέλιξη των έργων.
0: Τώρα που θα έρθουν να το δουν και ολοκληρωμένο. Μάλιστα.
1: Πάντως, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό τώρα για να φτάσουν οι άνθρωποι στο σημείο να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούνε ότι ξέρετε, με ικανοποίηση βλέπουμε ότι έγινε αυτό. Σημαίνει ότι την πρόσεξαν. Ήταν αισθητή η διαφορά. Και αυτό τώρα ήταν και πέρυσι, δηλαδή πριν μήνες. Ήταν ακόμα στα μισά το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτοί έρχονται 20 χρόνια στη Ρόδο, περίπου 20 χρόνια και περνάνε αυτή τη διαδρομή. Μένουν η Ρόδος Πάλας, η Ιμπέρια δίπλα εκεί πέρα στο Χίλτον και περνάνε αυτή τη διαδρομή για να πάνε Αρχίπολη. Και κοίταξαν τις διαφορές.
0: Αλίμονο, όταν την κάνουν 20 χρόνια τη διαδρομή, προφανώς το κατάλαβαν και θα είπαν επιτέλους. Τώρα, επί τη ευκαιρία που είστε κοντά μας, κύριε Παπαδημήτρη, τι άλλα θέματα έχετε, έτσι? Υπάρχει κάτι έτσι στο πεδίο της ευθύνης σας, κάτι που θέλει αντιμετώπιση, έτσι, κάτι που σας προβληματίζει γενικώς, τα θέματα εκεί στην κοινότητά σας?
1: Ο μεγάλος μου προβληματισμός που ήταν τα ποτάμια.
0: Ναι.
1: Για τον καθαρισμό και να ξεβουλωθούν τα γεφύρια και όλα αυτά. Έχει αναλάβει πάλι η περιφέρεια. Έχει εγκριθεί το έργο. Ξεκινάει σε μια εβδομάδα από την εταιρεία Βατσμέη, από ό,τι ξέρω. Και θα ξεκινήσει και αυτό. Αν ξεκινήσει και αυτό, πιστεύω ξεκινάει τώρα και θα λυθεί και αυτό το θέμα. Από θέμα πλημμύρες και όλα αυτά θα είμαστε καλά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ποτάμια, τα γεφυράκια που υπάρχουν στο Δήμο που ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα από τον Μπόρα. Είναι ακόμα εκκρεμούν ρυγμένα τυχεία, κρεμισμένα γεφύρια που είναι ευθύνη του Δήμου.
0: Αυτά
1: δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, ούτε καν πιστεύω να έχουν γίνει μελέτε για να έχουν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτά είναι μικρά, έτσι? Είναι μικρά γεφυράκια και είναι
1: αρμόδια. Δεν είναι μικρά, είναι κατοικήσιμες περιοχές.
0: Σε κατοικήσιμες περιοχές, μάλιστα.
1: Και υπάρχει θέμα, τα δύο σημεία ειδικά είναι σοβαρά. Υπάρχει θέμα. Πρέπει να μεθούν άμεσα μέτρα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και όπως λέτε, τώρα μια και το αναφέρετε αυτό, εδώ τώρα το έχετε θέσει, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βλέπω ότι εσείς οι πρόεδροι ουσιαστικά δεν είστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι? Από τότε που έγινε ο Καλλικράτης, νομίζω ότι δεν έχετε παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια, κύριε Παπαδημήτρη, πρόεδροι. Πηγαίνετε εκεί μόνο κάθε φορά που έχετε να πείτε κάποιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος?
1: Πηγαίνουμε εκεί όποτε έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι εμάς οι πρόεδρες δεν μας δίνουν και πολύ σημασία κάποιοι εκεί πέρα όπως πρέπει, γιατί μάλλον τα χωριά μας είναι στην τέταρτη μοίρα, όχι στην δεύτερη και την πρώτη, στην τέταρτη και πέμπτη μοίρα, για να δουν τα προβλήματα όπως πρέπει. Ενώ τα χωριά πρέπει να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, πιστεύω, γιατί περνάει πολλής κόσμος, υπάρχουν παγίδες πολλές από δρόμους που είναι χαλασμένους, αγροτική αδοπία που περνάνε και από εκεί τουρίστες, γιατί έχουμε και τουρίστες με τις
0: γουρούνες
1: που κάνουν τα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια σοβαρά θέματα και απευθύνονται σε εμάς κάποιοι, αλλά εμείς απευθυνόμαστε στο Δήμο κάτω και δεν ακουγόμαστε. Δεν μας δίνουν σημασία, να το πω έτσι.
0: Ναι, δεν σας δίνουν σημασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας δίνουν σημασία, δεν βοηθάει και το θεσμικό πλαίσιο, και επειδή ξέρω, κύριε Παπαδημήτρη, ότι εσείς προέρχεστε και από μια οικογένεια με ιστορία στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έτσι? Δηλαδή δεν είναι, τα ξέρετε παλαιότερα με τον Καποδίστρια και με όλα αυτά, τουλάχιστον εκεί ως μέλη οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων είχαν μια συνεχή ενδεχομένως παρουσία και ως δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν ίσως να βάλουν τα πράγματα πιο επιτακτικά στις συνεδριάσεις και τα λοιπά. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως λέτε, σας αγνοούν. Ίσως δεν νιώθει, η Δημοτική Αρχή δεν νιώθει την πίεση ότι πρέπει να ασχοληθεί με τα χωριά, γιατί αντίστοιχο πρόβλημα και παράπονο, αν μπορώ να το πω έτσι, που μας εκφράζετε εσείς σήμερα, εκφράζουν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Ότι δεν έχουν προσοχή, δεν τους δίνει κανείς σημασία. Μιλάνε σε αυτιά που δεν τους ακούνε. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως.
1: Ναι, αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, πιστεύω δεν πρόκειται να γίνει κάτι στα χωριά, και δεν είναι μόνο και το σύστημα που υπάρχει από τους θεσμούς, υπάρχει ότι είναι και οι ίδιοι δεν δίνουν σημασία.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, απολύτως, απολύτως.
1: Λίγη σημασία μπορούσε να δώσουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πρέπει να σε βάλει δηλαδή ένας κώδικας αυτοδιοίκησης να σου επιβάλλει να δεις τα χωριά σου. Θα πρέπει να το κάνεις από μόνος σου. Έτσι, δεν είναι θέμα διοικητικής διάρθρωσης, είναι θέμα ευαισθησίας που έχεις ή δεν έχεις απέναντι στα χωριά σου. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν,
0: σε αυτό.
1: Δεν οδηγάνε, δεν έχουν παιδιά. Βεβαίως και έχουν και οδηγάνε. Τα βλέπουν τα προβλήματα. Εφανές είναι. Δεν είναι μόνο, πρέπει να ακουνήσεις και λίγο το δαχτυλάκι, να μετακινήσεις κάτι, να κάνεις κάτι, ότι υπάρχει το χωριό αυτό, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχει οι πολίτες, να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Και εγώ έχω κάποιους θεσμούς που δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, αρμοδιότητα, και προσπαθώ και εγώ ό,τι μπορώ για το χωριό μου το καλύτερο, το κάνω.
0: Ναι.
1: Αν παραδώσουμε και εμείς τα όπλα, τελειώσαμε.
0: Όπως το λέτε. Μα είναι εκ των όνων κάνευ αυτό. Δηλαδή, όταν είναι μια δημοτική αρχή, είναι μια δημοτική αρχή για ολόκληρο το νησί. Δεν είναι μόνο για κομμάτια του νησιού επιλεκτικά, για την πόλη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γι' αυτό υπάρχουν οι κοινότητες, είναι τα δημοτικά, οι δημοτικές ενότητες και όλα αυτά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων, ιεράρχησης θα πω εγώ. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι γενικό όπως φαίνεται. Όπως ακούω και όπως συζητάμε και με άλλους συναδέλφους σας προέδρους δημοτικών κοινοτήτων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σας προβληματίζει εσάς τώρα είναι το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης σε ό,τι αφορά σημεία τα οποία είναι αρμοδιότητας του Δήμου. Παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν από το Δήμο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας δρόμος που από Μαριτσά Παστίδα, ο παλιός δρόμος που λέμε από πίσω που περνάει, έχει ένα τοιχείο πεσμένο από τον Μπόρα γύρω στα 50-60 μέτρα. Το γεφυράκι αυτό είναι βουλωμένο, πρέπει να αντικατασταθεί, να γίνει καινούργιο γεφύρι. Έχει τώρα 3 χρόνια, πόσο είναι η Μπόρα, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί περάσει 40 σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Πολίτες τώρα... κάθε μέρα αναρωτιούνται.
0: Τι θα γίνει. Και τι σας λένε, αλήθεια. Από το Δήμο που φαντάζομαι τα έχετε θέσει, το έχετε ξαναθέσει, γιατί εδώ τώρα δεν είναι αστειευόμαστε.
1: Ξεκινήσαν οι μελέτες, περιμένετε, θα γίνει. Εντάξει, αυτό τα ακούω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί τώρα εδώ δεν παίζουμε πια με τις βροχές και με τα καιρικά φαινόμενα. Δεν παίζουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Παδημήτρη, θα το παρακολουθούμε λίγο το θεματάκι αυτό. Θα το αναδείξουμε. Μπας και συγκινηθούν και να τρέξουν λίγο.
1: Μπορώ να πω κάτι
0: βεβαίως,
1: μία που.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Είναι κάτι
0: θέλετε.
1: Διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα με την ομάδα του χωριού.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπήρχε διοίκηση και όλα αυτά. Θέλω να πω στον κόσμο και στους πολίτες ότι έχει βρεθεί διοίκηση, σοβαρά άτομα που αναλάβαν την ομάδα και ξεκινάει από σήμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα η ομάδα λειτουργεί κανονικά. Και μία που είμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το λέω έτσι για να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Καλά κάνετε.
1: Να βοηθήσει ναι. Και εσείς.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ δεν έχω ιδέα βέβαια από αυτά, πρέπει να σας πω. Έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι. Δεν είναι το πεδίο που δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Οπότε πείτε
1: όλοι
0: εσείς.
1: Ακούνε.
0: Όλοι ακούνε. Εντάξει, αφού ακούνε, όλοι αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν η ομάδα έχει διοίκηση κανονικά, κανονικότατα συνεχίζει. Αυτό.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ κύριο Παδημήτρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Τώρα με τα χωριά θα ασχολούμαστε. Τα χωριά είναι να γίνει καλοκαίρι, να γίνει κανένα πανηγύρι, καμιά γιορτή στα φιλιού, ξέρω εγώ, ντομάτας, πατάτας και τα λοιπά, να πάμε, να φωτογραφηθούμε εκεί αγκαλιά με τους χωριανούς, να ανεβάσουμε βιντεάκια και φωτογραφίες στα social, να το παίξουμε και παιδιά του λαού. Και η ζωή συνεχίζεται. Η εικονική πραγματικότητα του Facebook. Αυτό είναι. Άμα διοικείς με βάση το Facebook, σιγά τώρα μην κάτσεις να ασχοληθείς με τα αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας του Δήμου στις κοινότητες και εμπροκειμένων στη Δημοτική Κοινότητα των Μαριτσών. Όπως μας είπε ο πρόεδρός της, ο κύριος Παδημήτρης, ακόμα περιμένουν. Δεν έχει γίνει τίποτα από την Μπόρα. Εδώ η περιφέρεια έφτιαξε ολόκληρο δρόμο εκβάθρων και εγώ σας προκαλώ και θα τις δημοσιεύσουμε αυτές. Τις έχουμε δημοσιεύσει, αλλά με αφορμή τη σημερινή συζήτηση θα τις ξαναδημοσιεύσουμε. Εγώ θα σας πω, κυρίες και κύριοι, να μπείτε στο Facebook του Χρήστου του Ευστρατείου. Μπείτε. Πηγαίνετε 3-4 αναρτήσεις πίσω και βρείτε το δρόμο αυτό. Έχει κάπου 18-20 φωτογραφίες αναρτημένες. Όχι με τη φάτσα του, ούτε αγκαλιά με κανέναν. Με το έργο. Με τη δουλειά που γίνεται εκεί, που γινότανε όλους αυτούς τους μήνες για να θωρακιστεί η περιοχή. Για να καταλάβετε τι έργα γίνονται όταν κάποιος θέλει να κάνει έργο και το κάνει σοβαρά. Σοβαρά. Και όταν μιλάει για θωράκιση αντιπλημμυρική, το εννοεί. Για να γίνονται και οι συγκρίσεις, παιδιά. Γιατί αναπόφευκτα γίνονται οι συγκρίσεις. Δεν γίνεται να μην γίνονται συγκρίσεις. Και τώρα θα ξαναπάω στη χθεσινή συνέντευξη που μας έδωσε ο Στέργος ο Στάγκας. Και όταν τον ρώτησα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά από τη ΔΕΙΑΡ, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Βαγιανός, Γιατί κάθε πρωί που ξυπνάει στο μυαλό του έχει πώς θα συκοφαντήσει και θα ακυρώσει τη δουλειά της περιφέρειας. Με παραπληροφόρηση, με ελλιπή ενημέρωση, με διαστρέβλωση πολλές φορές της πραγματικότητας. Γιατί το κάνει? Γιατί λέει ντρέπονται. Και επειδή ντρέπονται για τα δικά τους, βλέπε λέει βιολογικός, για να καλύψουν λέει το θέμα του βιολογικού. Είναι ντροπή λέει, και επειδή ντρέπονται προσπαθούν να μειώσουν τον άλλο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντέξουν στη σύγκριση. Ακούτε, αυτά ελέγχθησαν δημοσίως, εδώ, ως ερμηνεία του θεάτρου του παραλόγου το οποίο παρακολουθούμε. Κατά τα άλλα, στις προτεραιότητές τους, τα χωριά είναι παρατημένα, τα έργα είναι παρατημένα, ούτε καν αρχινημένα δεν είναι. Έργα σοβαρά, έργα κρίσιμα, μπόρα, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές. Αλλά για το κύβο του Ρούμπικ, εκεί δεν το συζητώ. Απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ για να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας τη μέρα του περιβάλλοντος στα παιδιά ο Βαγιανός, όταν έχει έναν βιολογικό. Ντροπή για το νησί, για τη ΔΕΙΑΡ, για το Δήμο, για τους πολίτες, για τους επισκέπτες, για όλους. Μετά σου φταίνε οι συγκρίσεις. Ας πρόσεχες. Ας δούλευες. Τα χωριά λοιπόν πάλι μόνο για τα πανηγύρια και φωτογραφίες για τα πανηγύρια.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, πρωινό Express, τα ραδιόφωνά σας, εδώ στον Real Voice 99,5. Πάρα πολλά μηνύματα έχω πάρει, πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της ΔΕΑΡ, για τα λύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Καταλαβαίνω λοιπόν πόσο σας καίει, πόσο σας απασχολεί αυτό το ζήτημα και μου λέτε μάλιστα, και έχετε και δίκιο, ότι η επιστήμη, η τεχνολογία τέλος πάντων έχει προχωρήσει τόσο πολύ που υπάρχουν τρόποι να σταματήσει η ροή ανεπεξέργαστων λιμάτων στη θάλασσα. Υπάρχουν τρόποι, προφανέστατα θα υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Γιατί λέτε δεν τα χρησιμοποιούν? Εμένα ρωτάτε, ρωτήστε τους ίδιους γιατί δεν τα χρησιμοποιούν. Αν υπάρχει τεχνολογία και δεν τη χρησιμοποιούν, τι να πω? Και αφήνουν τα λίμματα να πέφτουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα. Τι να πω? Απαντήσεις θα πρέπει να δώσουν αυτοί. Τελικά τι κάνουν ακριβώς? Ή τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το κάνουν? Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Και δεν είναι και ευγενικά, πρέπει να σας πω, γι' αυτό και δεν τα διαβάζω στον αέρα, έτσι. Δεν είναι και ευγενικά τα μηνύματα τα οποία έχω πάρει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα υγείας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην ΚΟ. Σας έχω προαναγγείλει ήδη ότι θα είναι κοντά μας σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, κύριος Νίκος Φανιός. Έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε μαζί του. Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού για την περίοδο αυτή, προφανώς την θερινή περίοδο, με μετακινήσεις γιατρών. Βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται στο νοσοκομείο της ΚΟ και έχουν ενδιαφέρον να τις συζητήσουμε. Γενικώς, να δούμε πώς πάει, ποια είναι η ροή, είμαστε μες στο καλοκαίρι, τι γίνεται με τα χειρουργία. Όλα αυτά θα μας δώσει μια σφαιρική εικόνα ο κύριος Φανιός. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Παπλάκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Να είστε καλά εδώ από την ΚΟ. Όπως είπατε, στο μέσο της τουριστικής περίοδου.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια, και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, έτσι, που οι ανάγκες είναι αυξημένες εν συγκρίση με τις άλλες περιόδους. Οπότε μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια αποτίμηση, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, πού βρίσκεται στο νοσοκομείο. Καταρχήν, βλέπω από τις αναρτήσεις σας, παρακολουθώ, ότι έρχεται κόσμος. Ενισχύεται το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, εμείς γνωρίζουμε ότι την καλοκαιρινή περίοδο θα υπάρξει πίεση στο νοσοκομείο της ΚΟ, όπως και σε όλα τα νησιά τώρα που έχουν τουρισμό, αλλά η ΚΟ θα μου επιτραπεί να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Δηλαδή, ένα νησί το οποίο έχει ένα πληθυσμό 38.000 κατοίκους μόνιμους τον χειμώνα, αυτός ο πληθυσμός το καλοκαίρι τετραπλασιάζεται. Φτάνουμε στις 150-160.000 πληθυσμό. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και πολύ μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά, τα γνωρίζαμε, συμβαίνουν όλα τα χρόνια. Γι' αυτό εμείς κάναμε έγκαιρα το σχεδιασμό μας, ούτως ώστε εκεί που χρειάζεται ενίσχυση και επέμβαση της διοίκησης και των προϊσταμένων υγειονομικών φορέων, να την έχουμε έγκαιρα, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε, και πραγματικά ανταποκρινόμαστε. Θέλω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Εκεί που το χειμώνα βλέπουμε με 30-40 προσελεύσεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών την ημέρα, οι προσελεύσεις αυτές τώρα φτάνουμε στις 140-150. Το νούμερο, μπορεί να φαίνονται τα νούμερα σε σχέση με τα νούμερα της Αθήνας και λοιπά, ότι είναι χαμηλά, αλλά για το νοσοκομείο της ΚΟ, με την δεδομένη στελέχωσή του, είναι πολύ ψηλά αυτά τα νούμερα. Για να αποκρινόμαστε. Όπως επίσης να βάλουμε στην εξίσωση ότι υπάρχουν πολλά τροχεία, υπάρχουν πολλοί κόσμος με πολλές ευάλωτες ομάδες. Θέλω να σας πω ότι στη μονάδα τεχνητού νεφρού δεχόμαστε περιστατικά που έρχονται, κάνουν εδώ τις διακοπές τους, και για να μην χάσουν τις διακοπές τους οι άνθρωποι, τους εξυπηρετούμε στη μονάδα τεχνητού νεφρού, κάνουν την αιμοκάθαρσή τους. Υπάρχουν μέρες που κάνουμε και 6 χειρουργία στο νοσοκομείο μας. Έχουμε ενισχύσει και την δεύτερη χειρουργική μας αίθουσα, ούτως ώστε και εκεί να γίνονται χειρουργία. Προσπαθούμε τα χειρουργία να τα κάνουμε εδώ στο νησί, και βρήκαμε τον τρόπο, παίρνοντας τα κατάλληλα υλικά στους γιατρούς μας, να κάνουμε χειρουργία εδώ και να αποφεύγουμε τις πολλές αεροδιακομιδές που γινόταν στο παρελθόν. Και προσπαθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχουν μειωθεί δηλαδή οι αεροδιακομιδές?
1: Έχουν μειωθεί οι αεροδιακομιδές, γιατί γίνονται χειρουργία πολλά εδώ πια. Έχουμε ενισχύσει και το χειρουργικό μας τομέα με ενίσχυση, με μετακινήσεις χειρουργών. Από τους 2 μόνιμους φτάνουμε στους 3 και στους 4, οπότε μπορούν να γίνουν τα χειρουργία με τους 3 αναισθησιολόγους μας εδώ που έχουμε, στον ορθοπαιδικό μας τμήμα με τους 2 ορθοπαιδικούς, και σύντομα θα έχουμε, και μετά από ενέργειες που κάναμε και ευχαριστώ και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας, γιατί ένας στρατιωτικός εδώ ορθοπαιδικός, όπου να είναι, θα έρθει στο νοσοκομείο και θα προσφέρει και τις υπηρεσίες του εδώ στο νοσοκομείο. Οπότε προσπαθούμε έτσι με μια έτσι ολιστική προσέγγιση να καλύπτουμε τα κενά που υπάρχουν,
0: ναι,
1: ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας.
0: Έχει, όλο αυτό έχει αποτέλεσμα. Ας πούμε σήμερα οι λίστες των χειρουργείων, που συνήθως αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν πάντα λίστες, υπάρχουν αναμονές στον κόσμο που θέλει να χειρουργηθεί.
1: Είμαστε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλά τα λέτε. Είμαστε πολύ περήφανοι, διότι η λίστα μας είναι στο μηδέν. Από 176 που ήταν πέρυσι στην αρχική περίοδο που ήρθα στο νοσοκομείο, έγιναν όλα τα χειρουργεία και αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν.
0: Μπορεί στο να μηδέν, μάλιστα.
1: Μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο αυτή την εβδομάδα, η οποία δεν τα μετρήσαμε, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο μηδέν. Και αυτό έχει και αντίκτυπο στο νοσοκομείο, γιατί τα βλέπουν στο Υπουργείο Υγείας και πραγματικά πάμε πολύ καλά ως νοσοκομείο.
0: Ναι, θέλω γιατί να αξιολογούνται, πω, αξιολογούνται τα νοσοκομεία, έτσι, από όσο ξέρω.
1: Αξιολογούνται βέβαια,
0: ξέρω.
1: Γιατί μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει γίνει σε όλα τα νοσοκομεία, είναι online με το Υπουργείο και βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω και για ένα άλλο σημείο ότι ξέρετε ότι υπάρχει αυτό η διαδικασία με τα SMS, το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών όταν έρχονται στο νοσοκομείο και μετά φεύγουν και νοσηλεύονται και τους έρχεται ένα SMS που έχει 33 ερωτήσεις για τον βαθμό ικανοποίησης του νοσοκομείου για την νοσηλεία τους.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε και εκεί πάρα πολύ καλά, πλησιάζουμε το 90% ικανοποίησης.
0: Εντάξει, βλέπω ότι όταν μου λέτε μηδέν στη λίστα αναμονής στα χειρουργεία, 90% τα σχόλια τα ικανοποιητικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αυτό από μόνο του νομίζω ότι και μόνο αυτοί οι αριθμοί και τα ποσοστά δείχνουν ότι όντως ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο νοσοκομείο της ΚΟΠ.
1: Θέλω πραγματικά έτσι γίνεται καλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω για μέσω του σταθμού στο προσωπικό εδώ του νοσοκομείου, όλο το προσωπικό, ιατρικό, τεχνικό, διοικητικό, νοσηλευτικό. Το πεδίο πραγματικά υπερβάλλει αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ενισχύσουμε αυτό το προσωπικό. Ξέρετε ότι έχει τελειώσει η μεγάλη προκήρυξη που βγήκε για τους γιατρούς την προηγούμενη εβδομάδα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Είχαμε προκήρυξει 7 θέσεις γιατρών σε διαφορετικές ειδικότητες. Σήμερα θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Έχω κάποια ακούσματα ότι όχι το 100%, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που έχουμε προκηρύξει υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς στις ειδικότητες του χειρουργού, του παιδιάτρου και θα δούμε αν υπάρχει και κάποια άλλη ειδικότητα που είχαμε προκηρύξει. Όπως επίσης γνωρίζουν όλοι και θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο που μας ακούει, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το λοιπό επικουρικό προσωπικό κλίν γιατρών μέχρι τις 15 Ιουλίου, δηλαδή νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί υπάλληλοι, να δηλώσουν όσοι επιθυμούν για το νοσοκομείο, για όλα τα νοσοκομεία είναι βέβαια ανοιχτά, αλλά για το νοσοκομείο της ΦΚΟ θα πω εγώ, ούτως ώστε έχουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες γρήγορα, γιατί το επικουρικό προσωπικό είναι με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στέλνουμε στο Υπουργείο Υγείας, οπότε να πάρουμε τον κόσμο, έχουμε τον προϋπολογισμό, γιατί φέτος είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός μας και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αύξηση τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που, γιατί το επικουρικό προσωπικό πληρώνεται από τα νοσοκομεία, έτσι από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Οπότε θα αναμένουμε να δούμε μετά τις 15 Ιουλίου τι αιτήσεις έχουμε, ούτως ώστε να ενισχυθεί το προσωπικό μας μέσα στο καλοκαίρι.
0: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου είναι η προθεσμία που είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική εφαρμογή λοιπού επικουρικού προσωπικού. Για όποιον θέλει να υποβάλει την αίτησή του. Μάλιστα. Πέραν αυτών όμως, βλέπω κύριε Διοικητά ότι γενικώς γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης και το λέω πάντα από την βιβλιογραφία την οποία εσείς την τροφοδοτείτε. Για παράδειγμα, βλέπω νέα αίθουσα αναζωογόνησης. Βλέπω επίσης το εξωτερικό νευρολογικό ιατρείο στο νοσοκομείο της ΚΟ. Είπα για τους γιατρούς νωρίτερα και επίσης θέλω να σταθώ λίγο στην ενέργεια αυτή, στην πρωτοβουλία του Ιατρείου Πόνου Παρηγορητικής Φροντίδας και θέλω λίγο για αυτό να μιλήσουμε. Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί είδα ότι υπήρξε και πανελλαδικό ενδιαφέρον, δηλαδή αναδείχθηκε και στον κεντρικό, στον αθηναϊκό τύπο αυτή εδώ η πρωτοβουλία του νοσοκομείου της ΚΟ.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς εδώ στο νοσοκομείο της ΚΟ θεωρούμε ότι η προσφορά ενός νοσοκομείου δεν μετριέται μόνο από τα χειρουργεία που κάνει, από τους δείκτες νοσηλείας ή από τα μηχανήματα τα ιατρικά που έχει. αλλά και από τον τρόπο που στέκεται δίπλα στους ανθρώπους στις πιο δύσκολες και ευάλωτες στιγμές τους. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε εδώ αυτή την ανάγκη και θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, την κυρία Καρανίκα, την αναισθησιολόγο, η οποία μου εισηγήθηκε αυτή την πρωτοβουλία που θέλησε να κάνει και εγώ φυσικά την πήρα και την έκανα πράξη. Βλέπουμε ότι έρχονται εδώ πολλά περιστατικά τα οποία καταλήγουν δυστυχώς σε τραγικές περιπτώσεις. Δηλαδή έχουμε ένα τροχαίο με θάνατο, έχουμε ένα πνιγμό, έχουμε μια ανακοπή. Τι γινόταν τόσο καιρό? Ερχόταν εδώ λοιπόν ο εκλοιπών, είχαμε τους συγγενείς. Η διαδικασία, ξέρετε, μας παίρνει καθημερινότητα, οι συγγενείς είναι απ' έξω, θέλουν να μάθουν τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε αυτές τις στιγμές πόσο είναι, τους το ανακοινώνουμε. Ήταν μια κατάσταση που πραγματικά λόγω της ενσυναίσθησης που έχουμε δεν μας άρεσε.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνεται στο πόδι και στους διαδρόμους του νοσοκομείου αυτό, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν εμείς διαρρυθμίσαμε εδώ μια αίθουσα, την οποία την διαρρυθμίσουμε κατάλληλα, ούτως ώστε ο αποβιώσαν συνάνθρωπός μας να μεταφέρεται εκεί, να πηγαίνουν εκεί οι συνοδοί του, οι συγγενείς του, σε έναν κλειστό χώρο, όμορφα, ωραία, με τον ψυχολόγο που έχουμε εμείς εδώ στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να του πούνε ένα τελευταίο αντίο, να γίνει εκεί η ανακοίνωση από τους γιατρούς, να γίνουν όλες οι ανθρώπινες διαδικασίες, όχι, ξέρετε, στην θέα του κοινού.
0: Σε εκείνη η θέα τώρα, να περνάνε, να βλέπουν, να κοντοστέκονται, να πούνε, όλο αυτό βέβαια.
1: Είπαμε εδώ, με σεβασμό λοιπόν στον άνθρωπο, στον πολιτισμό μας. Εμείς εδώ δεν διακρίνουμε θρησκεύματα ή πολιτιστικές παραδόσεις κλπ. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία με αξιοπρέπεια για έναν αποχαιρετισμό. Και λίγα λεπτά έτσι γαλήνης για ένα αντίο με αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που χάνουμε.
0: Ναι. Και είπατε και με ψυχολογική υποστήριξη, έτσι? Δηλαδή έχουν κάποιον άνθρωπο κοντά τους να τους καθοδηγήσει αυτόν τον αποχαιρετισμό. Αποχαιρετισμός λέγεται, αποχαιρετισμοί, πώς λέγεται? Αποχαιρετισμοί λέγεται αυτή η αίθουσα, ο χώρος. Ναι.
1: Έτσι το ονομάσαμε, είναι κοντά εκεί στο νεκροτομείο, ξέρετε, κανονικά πηγαίνει εκεί, ξέρετε, το σώμα στο νεκροτομείο και λοιπά, είναι κοντά, βέβαια δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει διασύνθεση, είναι όμως όλα πια οργανωμένα, θα έλεγα, με σεβασμό στον άνθρωπο. Αυτό ήταν και στον πολιτισμό μας, με ανθρώπινη εξωπρέπεια και την αίσθηση στον πόνο των ανθρώπων.
0: Όντως αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Έλλη Καρανίκα που είχε αυτή την πρωτοβουλία και σε εσάς βέβαιως που αμέσως την υλοποίησατε. Γιατί όντως είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν περνάει, ίσως να μην θεωρείται πολύ σημαντικό για να σταθεί κάποιος εκεί και να φτιάξει μια υποδομή για όλο αυτό. Αλλά είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους που χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Και αυτό να μην γίνεται με τον τρόπο, δηλαδή η ανακοίνωση όπως λέτε, είναι στους διαδρόμους, δεν είναι σε εκείνη θέα, να περνάνε οι άλλοι, να παρατηρούν, να παρακολουθούν, όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δείχνει την ενσυναίσθηση. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν πέραν της υποστήριξης και ένα σεβασμό, εν πάση περιπτώσει, τον πόνο τους. Δεν είναι ανάγκη να τον διαφημίσουν, εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, να είναι όλο αυτό σε εκείνη θέα. Έτσι, είναι μια πολύ ιδιωτική στιγμή, πολύ προσωπική αυτός ο αποχαιρετισμός.
1: Η καθημερινότητά μας εδώ είναι δύσκολη. Υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες προηγούνται των αναγκών και της συνέστησης, γιατί πρέπει να τις κάνουμε γρήγορα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν μας άρεσε και γι' αυτό έγινε αυτή εδώ η κίνηση. Δεν θα την πω συμβολική. Είναι μια κίνηση αξιοπρέπειας πραγματικά και ενσυναίσθησης.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου μικρό.
1: Και ξέρετε, στο νοσοκομείο με το δεδομένο κτίριο που έχουμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε επέκταση σε αυτό το κτίριο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αίθουσες για τέτοια πράγματα. Όμως εμείς το κάναμε, την φτιάξαμε, την ωρεοποιήσαμε. Οπότε βάλαμε αυτά που πρέπει να έχει μέσα. Οπότε προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση και βλέπω ότι πραγματικά έχει πολύ πολύ έτσι, μεγάλη απήχηση και στην τοπική κοινωνία αυτή η κίνηση που κάναμε εδώ στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Και όντως είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά νομίζω ότι και η προβολή που έτυχε όλη αυτή η πρωτοβουλία να δώσει το, να γίνει το έναυσμα, να καθιερωθεί αυτό. Δηλαδή να είναι εκ των όνων κάνευ το να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό για εσάς τώρα αυτό, να δίνει τα φώτα της οικός σε αυτό, και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα.
1: Ναι. Έχουμε και τους νευρολόγους που είπατε, αν ναι. Οργανικά δεν προβλέπεται νευρολόγος στο νοσοκομείο, δεν προβλέπεται αυτόν τον οργανισμό του. Εμείς είδαμε όμως την ανάγκη ότι αυτός ο γιατρός, αυτή η ειδικότητα είναι πολύ σημαντική, οπότε έχουμε κάνει σύμβαση με νευρολόγους, οι οποίοι βρίσκονται εδώ όλο το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Κάνουμε τα εξωτερικά μας ιατρία εδώ, κατόπιν ραντεβού, και αυτή τη σύμβαση την έχουμε και όλο τον χρόνο, όταν δεν είναι εδώ δηλαδή νευρολόγος και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα επίγον περιστατικό που ως επιτοπλίστων είναι εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχουμε με τηλεδιάσκεψη, έχουμε την παρουσία με τηλεδιάσκεψη ανά πάσα στιγμή του 24ωρου νευρολόγου, ο οποίος δίνει οδηγίες στον δικό μας ειδικό ιατρό εδώ, για να κάνει αυτά τα απαραίτητα, τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις και να δώσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Και θέλω να σας πω ότι πέρυσι 736 περιστατικά αντιμετωπίσαμε με αυτόν τον τρόπο, που στήθηκαν άνθρωποι από κεφαλικά επεισόδια, και γι' αυτό το λόγο, αν θυμάστε, ήταν τότε που βραβευτήκαμε στα βραβεία, τα ετήσια βραβεία,
0: τα Healthcare Business Awards το 2025.
1: Είναι μάλιστα. Η καινοτομία που έχουμε κάνει.
0: Μέσω τηλεϊατρικής, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει απόσταση.
1: Έρχεται αυτή, δηλαδή, το περιστατικό στα επίγοντά μας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, καλούμε αμέσως ο επιμερεύων γιατρός του νοσοκομείου, τον νευρολόγο που είναι στην Αθήνα, γιατί κάνει τις κατάλληλες, δίνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Και έχουμε σώσει πολλές ζωές από αυτό το πράγμα, από αυτή την πρωτοβουλία που κάναμε.
0: Ναι. Τώρα, να σας πω τώρα. Τώρα το καλοκαίρι όμως υπάρχει, από ό,τι είδα, φυσική παρουσία γιατρών νευρολόγων.
1: Φυσική παρουσία, ναι. Σύμβαση είμαστε έτσι επιβλημένοι, ούτως ώστε ένα τετράμινο το καλοκαίρι να υπάρχει φυσική παρουσία, διότι τα περιστατικά είναι πολύ αυξημένα. Λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος
0: τουριστική κίνηση.
1: Έτσι. Η αίθουσα αναζωογόνησης που κάναμε, και αυτό ήταν μια δύσκολη πράξη, διότι όπως σας προείπα, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χώρους σε αυτό το νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρξε η ανάγκη, τι γινόταν στο παρελθόν. Ερχόταν βαρύ περιστατικό, το οποίο ήθελε την ανάγκη παρουσίαση γιατρών, είτε με διασωλήνωση κλπ. Και αυτό γινόταν μέσα στο χώρο των επιγόντων. Αυτό το είχε το αποτέλεσμα τα άλλα περιστατικά που ήταν πιο μικρής έκτασης, αυτά τότε να έχουν μεγάλο χρόνο αναμονής.
0: Ναι.
1: Είδαμε αυτή την ανάγκη, φτιάξαμε λοιπόν αυτή την αίθουσα, ούτως ώστε τα δύσκολα περιστατικά που απαιτούν πολύ πολύ χρόνο να είναι σε αυτή την αίθουσα, ούτως ώστε να γίνεται ομαλή ροή στο χώρο των επιγόντων περιστατικών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ βλέπω, διαπιστώνω και από την αξιολόγηση και από το ποσοστά και από τις πρωτοβουλίες και από όλα αυτά, ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο νοσοκομείο της ΚΟ, και αυτά τα πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, κύριε Διοικητά, ότι τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο και το καλό το οποίο γίνεται, δυστυχώς το σκεπάζει συνήθως στην ειδησιογραφία η σκόνη του αρνητικού. Και δεν αναδεικνύονται αυτά τα οποία γίνονται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης. Εγώ δεν είπα να μην πούμε το αρνητικό, την έλλειψη, βεβαίως, γιατί πρέπει να καλυφθεί, βεβαίως, γιατί πρέπει να αναδειχθεί. Αλλά δεν μπορεί όλο αυτό να αφήνει στην αφάνεια και να μην συζητά κανείς για τα βήματα τα οποία γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και οποιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται για να ενισχυθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας και της καλύτερης δυνατής παροχής υγειονομικής κάλυψης στους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν αυτό να μην αναδεικνύεται. Και πολύ χαίρομαι που είχαμε έναν θετικό απολογισμό στη σημερινή μας επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Λοιπόν, πάνω σε αυτό τώρα, πραγματικά δηλαδή, έχει γίνει φοβερή δουλειά. Και ειδικά σε αυτό το χώρο, το αποχαιρετισμοί. Θα σας διαβάσω μόνο ότι έχει γράψει η ίδια η γιατρός, η κυρία Καρανίκα, γι' αυτό. Υπάρχουν στιγμές, λέει, στη ζωή που καμία λέξη δεν είναι αρκετή. Η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου είναι μία από αυτές. Ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία και οι υπηρεσίες υγείας στέκονται δίπλα στους ανθρώπους έχει σημασία ιδιαίτερα σε τέτοιες στιγμές. Όταν θέλεις δηλαδή να αποχαιρετήσεις τον αγαπημένο σου που έχει φύγει πια από τη ζωή. Πώς να αποτυπώσεις τη σκηνή όπου μέσα σε ένα απανθρωποποιημένο χώρο του νεκροτομείου η οικογένεια παρακολουθεί την έξοδο του ανθρώπου της από το ψυγείο για να ακολουθήσει ως παρακτικός ή βουβός θρήνος πάνω στο επώδυνα λευκό μαρμάρινο τραπέζι μέσα σε μυρωδιές χλωρίνης, φορμόλης και θανάτου. Ο χώρος λοιπόν αυτός δημιουργήθηκε για να προσφέρει λίγα λεπτά γαλήνης μέσα σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ανθρώπινης εμπειρίας, για να μπορούν οι συγγενείς να σταθούν δίπλα στον άνθρωπό τους, να πούν μια τελευταία λέξη, τα ευχαριστώ, τα συγγνώμη, τα σ' αγαπώ που ανέβαλαν και δεν υπόθηκαν. Και μπράβο στην κυρία Καρανίκα και μπράβο και στη διοίκηση του νοσοκομείου που αυτήν την ιδέα την υλοποίησε άμεσα. Η κυρία Καρανίκα είναι συντονίστρια διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρίου Πόνου Παρηγορητικής Φροντίδας στο νοσοκομείο της ΚΟ.

0: Αλλάζουμε τελείως ύφος, κλίμα, κυρίες και κύριοι. Γυρίζουμε σελίδα στην ενημέρωση. Έχουμε πολύ καιρό να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Και έχουμε καιρό γιατί μας έχουν πάρει εδώ πέρα από κάτω τα θέματα τα τοπικά μας. Έχουμε μια πολύ πλούσια ειδησιογραφία τοπικά, όπως αντιλαμβάνεστε και διαπιστώνετε καθημερινά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή αυτή να δούμε, λίγο πριν πάμε προς τις διακοπές του Αυγούστου και πατήσουμε ένα pause και λίγο σταματήσουν, δεν ξέρω, λέμε τώρα τα πράγματα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Κάποιες καταστάσεις πλέον έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται, έχω την εντύπωση. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο επικεφαλής των ερευνών, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, για να αποτυπώσουμε το πολιτικό σκηνικό πώς έχει αυτή την ώρα που μιλάμε. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πριν φύγετε κι εσείς για τις διακοπές του Αυγούστου. Έτσι, να τα λέμε, να τα πούμε και τα...
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πριν φύγετε κι εσείς για τις διακοπές του Αυγούστου. Έτσι, να τα λέμε, να τα πούμε και τα της πολιτικής σκηνής. Τι έχουμε, έτσι, ας πάρουμε...

0: και χαρακτηριστικά είναι ότι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να ανεβάζει λίγο τη σπήρωση και την επίδοσή της. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις της δίνουν το 3 μπροστά.
1: Ναι.
0: 30 ακόμα κάτι και τα λοιπά. Και έχει, εμφανίζει μία άνοδο και το κόμμα του κ. Τσίπρα μία μισή μονάδα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι οι κερδισμένοι. Δηλαδή φαίνεται είχαμε κατοχυρωμένο και αδιαμφισβήτητο ότι το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό συμφωνούσαν όλοι οι δημοσκόποι. Τώρα φαίνεται ότι τη δεύτερη θέση την καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα δούμε και σε έρευνες Σεπτεμβρίου, αλλά κακά τα ψέματα προηγείται ήδη με κατά μέσο όρο 6% από το τρίτο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι πολύ κοντά στα ίσα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή ακολουθεί ένα παράλληλο βίο με την...
1: Με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ναι. Που σημαίνει αυτή η διαφορά των 6 ποσοστιαίων μονάδων είναι μια μεγάλη διαφορά δημοσκοπικά. Δηλαδή παγιώνει τροποντινά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση.
0: Κοίταξε, στην πολιτική έχουμε
1: τίποτα,
0: δει διάφορα.
1: Ναι, δεν παγιώνεται, αλλά... θα μου πείτε τίποτα. Αλλά, καταλαβαίνετε με ποια έννοια
0: αλλά
1: το λέω.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ναι, νομίζω ότι πάει να παγιωθεί. Mm-hmm. Και αν τη δούμε έστω στα ίδια επίπεδα ή και λίγο να αυξάνεται το Σεπτέμβριο, γιατί φαίνεται να υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής για την Ελλάς, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται κολλημένο εκεί από 10,5 έως 11,5 στην εκτίμηση ψήφου αναφέρομαι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία και αυτή εμφανίζει με τη σειρά της μία πτώση. 2-2,5 μονάδες. Θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, για τη δεύτερη θέση τώρα που μιλάμε, έχουμε ένα κόμμα που έχει φτάσει ένα 16,5-17. Ένα κόμμα που είναι από το 10,5 έως το 11,5 στις μετρήσεις που έχουν εμφανιστεί στο δεύτερο κύκλο. Και κάπου εκεί... λίγο πιο κάτω στο 10, 10,3, 9,5, τέλος πάντων κοντά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα είναι σημαντικό να δούμε τις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ ειδικά. Mm-hmm. Γιατί εάν αυτό θα καθιερωθεί και φανεί, νομίζω ότι μετά θα σηματοδοτήσει παραπέρα ανακατατάξεις. Δηλαδή θα δημιουργηθούν πιο έντονα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν η λέξη διπολισμός ή δικοματισμός είναι ακριβές, γιατί εδώ που τα λέμε έχουμε ένα κόμμα του 30 και ένα του 16, ας πούμε.
1: Ναι.
0: 100. Ας το ονομάσουμε ένα μισό δικοματισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχαμε τα προηγούμενα
1: χρόνια. Ναι.
0: Λοιπόν, τότε θα δούμε πιθανότατα το λόγο πόλωσης, λόγω αντιπαράθεση που θα γίνει, να ενισχύονται τα δύο πρώτα.
1: Ναι.
0: Και εννοώ και πριν τις πρώτες εκλογές προφανώς. Δηλαδή να δούμε φαινόμενα που περιμέναμε πιο έντονα μεταξύ πρώτων και δεύτερων πιθανών εκλογών, να τα δούμε στην πορεία προς τις πρώτες. Και με την ταυτόχρονη πίεση και άλλων και των άλλων κομμάτων.
1: Ναι, ναι. Άρα δηλαδή αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουμε ένα νέο δικοματισμό, έστω μίσο δικοματισμό,
0: ναι, έτσι,
1: ο οποίος είναι από τη μία πλευρά Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης και από την άλλη είναι η Ελλάς Τσίπρας. Δηλαδή αυτή την ώρα το αντίπαλον δέος ή μάλλον ο βασικός πόλος, ο κεντρικός πόλος της κεντροαριστεράς πια είναι το κόμμα Τσίπρα, έτσι, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς, γιατί αξιοποιεί το κενό ηγετικής έκφανσης και πίστης ότι υπάρχει αντιπολιτευτικός πόλος που μπορεί κάπως να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το αξιοποιεί ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται να λειτουργεί σαν ένα απορροφητήρας δυνάμεων που θέλουν από το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να φτιάξουν ένα πόλο, κάπως να δώσουν, ας πούμε, τη μάχη στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Έχει τα προβλήματά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ έχει

0: εμφάνιση νέα πρόσωπα που θα τα δούμε, γιατί και τα νέα πρόσωπα έχουν και τις δικές τους δυσκολίες, όπως ο καθένας καταλαβαίνει. Εμφανίζει νέα πρόσωπα, αυτό τον βοηθάει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε ακούσει σχέδιο.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος το παραδέχτηκε στη συνέντευξη του κύριος Ρόιτερ και είπε στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε το ολοκληρωμένο μας σχέδιο. Έχουν ακουστεί κάτι πράγματα για τις τράπεζες, για τη ΔΕΗ και τα λοιπά, που δεν θα έλεγα ότι είναι και οι νέες ιδέες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ας περιμένουμε το.
1: Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε μπροστά μας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα και για την κυβέρνηση, βέβαια, έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα. Γιατί φαίνεται να είναι το 3 μπροστά, όπως λέτε, αλλά εδώ υπάρχει ο παράγων, η παράμετρος Σαμαρά. Και τελευταία κυκλοφορεί ευρέως, μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες βεβαίως, ότι θα το κάνει τελικά το βήμα. Μάλιστα κυκλοφορεί και το όνομα του κόμματος. Οπότε εκεί φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τη Νέα Δημοκρατία. Η δική σας άποψη, η δική σας εκτίμηση σε αυτό ποια είναι? Εκεί το 3 θα απομακρυνθεί, θα φύγει από μπροστά.
0: Ναι, κοιτάξτε, περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά. Είναι μία από τις εκκρεμότητες τις βασικές που έχουμε. Για να έχουμε μία συνολική εικόνα πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα. Οι αλλαγές που είδαμε τώρα με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων δεν άγγιξαν την Νέα Δημοκρατία.
1: Τις συσπήρωσαν, όπως είπατε στην αρχή, την ευνόησαν κιόλας.
0: Ναι. Την ευνόησαν. Έχει δείξει και μία, σε σχέση με το άμεσο παρελθόν, μεγαλύτερη κομματική και κυβερνητική δραστηριότητα, θα λέγα. Ίσως να την ευνοεί αρχικά και η εμφάνιση του κ. Τσίπρα, γιατί ο κ. Τσίπρας είναι ένας πολιτικός ο οποίος δημιουργεί σημαντική αντισπήρωση τάξη του 65, έφτανε και το 70%. Άρα αυτό μπορεί να τη βοηθάει. Εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτό θα το δούμε πιο έντονα μετά το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Όταν θα μπαίνουμε και στην τελική ευθεία με των εκλογών. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, έχοντας σαν όπλο μόνο τις αναλύσεις μας από τη δυνητική ψήφο, που τη μετράμε από τον Οκτώβριο κάθε μήνα, κινείται σε ένα 3,5% σίγουρα, θα το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα, και μαζί με αυτούς που απαντώνω ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω, ήταν ένα 11, κανένα 12 σε κάποιες μετρήσεις κτλ. Υπάρχει μια ευθεία καταρχάς να κάνω μια παρατήρηση. Δηλαδή δεν έχουμε σκαμπανεβάσματα, ούτε μείωση, ούτε κάποια αύξηση. Φαίνεται να εισπράττει από τη φωνή λογικής, να εισπράττει από νίκη ό,τι έμεινε, να πιέζει την ελληνική λύση. Νομίζω ότι θα πιέσει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού κάπως. Και βέβαια το κεντρικό θέμα είναι τι ζημιά θα κάνει
1: από τη Νέα Δημοκρατία, τι θα πάρει, έτσι, εκεί είναι το θέμα. Ναι.
0: Εκεί θα το δούμε, γιατί ξέρετε η δυνητική ψήφος είναι περίεργο πράγμα, είναι άλλο από την πρόθεση ψήφου. Βλέπετε, η κυρία Καριστιανού είχε 22% δυνητική ψήφο και όταν ίδρυσε κινείται στο 11-12 τώρα, ή και 10 που έπεσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, πήρε το 50% περίπου.
1: Ναι, εξαρτάται μετά από πώς εμφανίζεσαι, τι παρουσιάζεις, ποιος είναι ο πολιτικός σου λόγος, όλα, τα πάντα όλα εκεί.
0: Πολιτικό λόγο και βέβαια από τις άμυνες που θα κρατήσουν τα άλλα κόμματα, ιδιαίτερα από την αντιμετώπιση θα τύχει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Το ερώτημα τώρα, κύριε Ζούπη, σε όλα αυτά, με το σκηνικό το οποίο έχουμε αυτή την ώρα όπως το έχουμε, το θέμα της κυβερνησιμότητας. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Δηλαδή είναι εφικτή μια αυτοδυναμία, δηλαδή να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Το κάθε κόμμα αυτή την ώρα τίνει να λέει με ποιους δεν θα συνεργαστεί και όχι να φαίνεται μια οποιαδήποτε σύγκληση. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι που απασχολεί και τον κόσμο, το αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και τι κυβέρνηση ήταν αυτή?
0: Έχετε δίκιο, γιατί βάζουμε διάφορα ερωτήματα. Αν θα ψηφίσουμε διαμαρτυρία, με γνώμονα τη σταθερότητα, αν θέλουν αυτοδυναμία η κυβέρνηση συνεργασιών, σημειωτέων ότι προηγείται η αυτοδυναμία. Δεν έχουν εμπιστοσύνη.
1: Δεν έχουν, λογικό δεν είναι. Δεν έχουν πετύχει, δεν έχουν πετύχει τέτοιου είδους εγχειρήματα.
0: Ανά δύο τα κόμματα στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουν. Λοιπόν, Ωστόσο πάμε, ας το ξεχωρίσουμε αυτό από την αρχή, πάμε σε μια εκλογική μάχη που μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε, και ενώ υπάρχει μια αναδιάταξη στην αντιπολίτευση των δυναμεών της, είναι σαν να κατατίθεται μια εναλλακτική πρόταση, μια πρόταση εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει εγώ θέλω αυτοδυναμία. Αν δεν έχω αυτοδυναμία, ξεκαθαρίζει ότι με το μόνο κόμμα που θα μπορούσα πιθανά είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρνείται να δούμε. Εάν προσέξετε, ένα κόμμα δεν έχει ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και δεν μπορεί να έχει, γιατί εάν πάρουμε τις έδρες που προκύπτουν με τα τωρινά δεδομένα πάντα,
1: ναι.
0: Για παράδειγμα λέει κάποιος να γίνει κυβέρνηση Ελπίδας ΠΑΣΟΚ, μα δεν συγκεντρώνονται έδρες πάντου από 80-90 με τα ποσοστά που δείχνουν τώρα και με τις έδρες που μεταφράζονται. Ή λέει από το ΠΑΣΟΚ, μα γιατί λέει σε εμάς, α συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση για παράδειγμα, το οποίο είναι και πρωτότυπο ένα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πώς να το βαφτίσω, να λέει στο κόμμα της Χριστιανοδημοκρατίας ή της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα, αυτό δεν γίνεται στην Ευρώπη πουθενά, ότι δεν συνεργάζεται με ένα πιο δεξιό.
1: Ναι.
0: Συνήθως η αγωνία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι να μην συνεργαστούν με πιο δεξιά κόμματα.
1: Ναι.
0: Έως και κόμματα της ακροδεξιάς. Εν πάση περιπτώσει δεν βγαίνει κανένας λογαριασμός αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό. Αν αυτό δεν το λύσει η αντιπολίτευση, θα έχει ένα σταθερό μειονέκτημα, γιατί στη τελική ο κόσμος θα ψηφίσει σε πρώτες, σε δεύτερες αν χρειαστεί, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί και τόπος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Προφανώς αυτό. Ναι. Κυβέρνηση ψηφίζεις, έτσι. Να κάνεις εκλογές για τις εκλογές, για να παίζεις, να μπαίνεις στο παραβάν. Κυβέρνηση θέλεις. Ναι.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Δεν λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια που μας διαφεύγει. Μια παρεξήγηση, η οποία εξηγείται βέβαια. Όταν λέμε για αυτοδυναμία, μιλάμε πάρα πολύ για το 40% λόγω της εμπειρίας του 23. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, στο 40, όταν ένα κόμμα το πρώτο φέρνει το 40, παίρνει όλο τον πόνο. Και οπωσδήποτε παίρνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όμως, εάν μείνει εκτός βουλής ένα άθροισμα κομμάτων που μπορεί να είναι 8-10%, η αυτοδυναμία μπορεί να πες και στο 37.
1: Α, μάλιστα. Αυτό έχει σημασία.
0: Στο 36,5. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ταβάνι ποσοστό και να πούμε θέλουμε τόσο για να έχουμε κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, χρειάζεται ένα 36,5 ή 37, ναι. Δηλαδή, πώς θα το πω. Εγώ νομίζω κιόλας ότι με τα δεδομένα που υπάρχει, επειδή είναι σαν να έχει ανοίξει το πολιτικό ακορντεόν, mm-hmm. δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο για μας είναι ότι μετράμε 14 κόμματα mm-hmm. και αν εμφανιστεί και του κύριου Σαμαρά 15. Η παρατήρηση πολιτική είναι ότι σε μια χώρα 9 εκατομμυρίων θεωρητικά εκλογικού σώματος, κατ' ουσία είναι αρκετά λιγότερο.
1: Λιγότερο είναι βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, δεν χωράνε τόσα κόμματα. Χωράνε δηλαδή, μπορεί να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα, κυνηγοί, πατριωτικό σύνδεσμο, λέω τώρα αντασία, αλλά ενώ που να είναι κοντά στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Ναι.
0: Αυτό κατά τη γνώμη μου, όταν θα κλείνει το πολιτικό ακορντεόν σε συνθήκες πόλεως αντιπαράδες, που θα μπουν τα κρίσιμα διακυβεύματα πια για τη χώρα, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει, mm-hmm. Με την ένταση τουλάχιστον που θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω ότι το κλείσιμο του πολιτικού ακορντεόν θα εξαφανίσει κάποια κόμματα.
1: Ναι, λογικό. Δεν νομίζω να πάνε με την ίδια δυναμική.
0: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το 23 εκλέχθηκε σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ κατά τύχη είναι.
1: Mm-hmm. Κατά τύχη είναι βέβαια αξιωματική αντιπολίτευση, βέβαια.
0: Και εδώ που τα λέμε, επειδή με φίλους μου από το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, λέει μα πώς βρίσκεται ότι είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι από το 2009 που κέρδισε τις εκλογές, έχουν γίνει 10 εκλογές, ευρωεκλογές ή βουλευτικές. Σε καμία το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν δεύτερο.
1: Ναι, σωστό.
0: Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
1: Ναι.
0: Για να μην φαίνονται και πράγματα περίεργα. Mm-hmm. Άρα έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Υπάρχουν βαθμοί απροσδιοριστίας, υπάρχουν γεγονότα και στην πολιτική είναι αυτό που λένε οι περιστάσεις, τα απρόοπτα που μπορεί να καθορίζουν.
1: Εννοείται, εννοείται βεβαίως αυτό, ούτε λόγος. Έτσι, πολλοί λένε και έχει συμβεί η ατζέντα του τελευταίου διαστήματος να κρίνει και το αποτέλεσμα. Έτσι, ανάλογα με τη δυναμική των γεγονότων που θα διαδραματίζονται στην δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση αξία έχει, δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές ακριβώς, το κλίμα και του τελευταίου μήνα. Πολλά θα κρυθούν στη λεπτομέρεια του τελευταίου μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στα exit poll του 23 και δεν είδαμε ότι ένα 15% των πολιτών κατέληξαν το τελευταίο τριήμερο. Πολλοί από αυτούς πάνε από την κάλπη.
1: Ναι.
0: Από αυτούς δε που ήταν αναποφάσιστοι, το 48% ψήφισε τότε, δεν λέω ότι είναι κάθε μέρα του Αγιανιού, Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω τι δυναμική μπορεί να εξηγήσω, τι δυναμικές μπορεί να πάρουν τα πράγματα. Mm-hmm. Ανάλογα και... με το κλίμα.
1: Ναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
0: Και ποσοστό αναποφάσιστων και υπάρχει και ένας βαθμός απροσδιοριστίας που και αυτός θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, όχι ότι οι δημοσκοπίες μετράνε αποχή, αλλά στις ευρωεκλογές είχα πει στην ΕΡΤΟΤ ότι βλέπω μια αποχή που να φτάνει το 60. Δεν την είχαμε μετρήσει, δεν μετρίεται η αποχή. Γιατί αυτοί που απέχουν κύρια δεν συμμετέχουν, αλλά όταν συνήθως βρίσκουμε αποχή στις μετρήσεις 3, 4, 5% και ξαφνικά εμφανιζόταν 10, ήταν μια προφανής εκτίμηση ότι κάτι σπρώχνει στην αύξηση της αποχής.
1: Ναι.
0: Άρα ένας πολύ βασικό ρόλο στην τελική θα παίξει ο βαθμός συμμετοχής των στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Είναι πολλές οι παράμετροι λοιπόν που πρέπει να συνυπολογιστούν.
0: Έχουμε
1: δρόμο.
0: Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Πολλά ερωτήματα. Θα δούμε τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Έτσι νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο η ΔΕΘ, το κλίμα
0: είναι
1: που θα δημιουργηθεί εκεί.
0: Ναι. Μην γελιόμαστε ότι μπορεί η κυβέρνηση να κατακρίνεται για διάφορα θέματα. Επιμένω πεισματικά, όχι επειδή είμαι οικονομιστής, ότι επειδή αυτή είναι η ζωή, το κύριο ρόλο θα παίξει πόσο θα δείξει ότι παλεύει να μειώσει έστω την ανεργία και κάπως τα κατορθώνει και κάνει διορθωτικές κινήσεις στο βιωτικό επίπεδο
1: ναι,
0: των πολιτών.
1: Ναι.
0: Εκεί θα κρυθεί.
1: Εκεί θα κρυθεί. Έτσι. Ναι. Η σταθερότητα, την οποία και άλλες φορές έχουμε συζητήσει εδώ για αυτή την παράμετρο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και βάσει των απαντήσεων που δίνουν οι πολίτες, το θέμα της σταθερότητας.
0: Κοιτάξτε, είναι ισχυρή. Αν για παράδειγμα βάλουμε ένα ερώτημα, θα ψηφίσετε με γνώμονα σταθερότητα ή για να εκφράσετε μια διαμαρτυρία, είναι πάνω από 55% που λέει με βάση σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Εάν πάλι το αλλάξει το ερώτημα και πεις θέλει σταθερότητα εν ολίγης τη συνέχιση περίπου της ίδιας κυβέρνησης έστω βελτιωμένης ή πολιτική αλλαγή, πάει στο 38-39% η σταθερότητα και ένα 60% περίπου πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα, άρα εξαρτάται από το πώς τίθεται το ερώτημα. Γιατί εδώ θα έλεγα, ας πούμε, υπάρχει δίδυμο που να λέει σταθερότητα ή ακρίβεια, αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέω. Αλλά προσέξτε, το 38% της σταθερότητας, ακόμα και αν θέσει έτσι το ερώτημα, το εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Το 60% που λέει πολιτική αλλαγή το εκφράζουν 14 κόμματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, τα οποία δεν δείχνουν να μπορούν να συνεννοηθούν και να μην έχουν και κοινό τόπο σε τελευταία ανάλυση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οψόμεθα. Έχω την εντύπωση ότι θα πάμε πια προς Σεπτέμβρη, κύριε Ζουμπίνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, εκεί
0: ναι.
1: Θα πάει.
0: Ειδικά μετά τη ΔΕΘ, πολύ
1: μετά
0: πολύ
1: τη ΔΕΘ.
0: Στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα πάμε να δούμε, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη ενδεχομένως εικόνα του προς τα που πάει το πράγμα. Και ενδεχομένως όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος που λέτε ότι ολοκληρώνεται τώρα, είναι ο δεύτερος κύκλος των ερευνών, εκεί θα δούμε.
0: Τώρα ολοκληρώνεται, ναι. Τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω κάτω έχουμε.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: αυτά, είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Η άνοδος, η μικρή ή μεγαλύτερη δημοκρατίας, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα που απέχει 12-13 μονάδες από το δεύτερο και ένα δεύτερο κόμμα που απέχει 6-7 μονάδες από το τρίτο.
1: Από το τρίτο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία
0: καλά,
1: και
0: συνέχεια.
1: Ανάλυση που μας κάνατε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά. Θα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται και δημοσκοπήσεις τώρα εδώ που τα λέμε. Το καταλαβαίνετε, τα βλέπουμε, τα καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η πολιτική, αυτή είναι. Φαίνονται κάποια πράγματα, διαχυμνού οφθαλμού θα έλεγα. Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express, που επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Για εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως να μας ακούτε τα πρωινά, στις 5 το απόγευμα το πρωινό Express είναι και πάλι μαζί σας σε επανάληψη. Και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Μείνε στο πλαίσιο του άρθρου 5. Με ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί να κλείσει εκ νέου το Ορμούζ εάν δεχτεί επιθέσεις. Νέο άλμα στο μεταξύ, κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται περίπου στα 78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα εξμερώματα στο Άργος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στον Αργυρόμηλο Λάρισας, όπου νωρίτερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν και 7 αεροσκάφη.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Αίγυπτος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του Φρανσουά Λετισιέ στο χθεσινό παιχνίδι με την Αργεντινή. Ζητάει την επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων και τον αποκλεισμό του 37χρονου Γάλλου ρέφερη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα το βράδυ. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Και ο λόγος δεν είναι ότι πρόκειται για μια ερμηνεύτρια μοναδική και σπάνια, για μια τραγουδίστρια που σφράγισε με την ερμηνευτική της δυνότητα την ελληνική μουσική, αλλά και γιατί έχει μείνει ανέγκυχτη από την ευκολία της φτήνιας, γιατί δεν ξόδεψε και δεν εξαργύρωσε τίποτα από τη συνύπαρξή της με τους θεούς της εποποιίας της ελληνικής μουσικής. Και έτσι πορεύτηκε και πορεύεται με όλη τη λάμψη και την ευπρέπεια μια στάση ζωής που καθιστά και την ίδια, και όχι μόνο ξαναλέω λόγω της φωνής της, σε κομμάτι αυτής της εποποιίας. Κυρία Ζορμπαλά, καλώς ήρθατε.
1: Και εγώ μετά από όλα αυτά τι να πω?
0: Θα ακούσω να τραγουδήσετε μόνο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Να το πιάσουμε από τα νεότερα. Τι γίνεται στο Άλσος?
1: Στο Άλσος τραγουδάμε και μιλάμε λίγο. Αλλά βασικά μιλάνε τα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια. Τραγούδια που φέρνω από το παρελθόν μου. Τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να τραγουδήσω. Χατζηδάκης, υπέροχος. Θοδωράκης, υπέροχος. Και κάποια τραγούδια που θα ήθελα να είχα πει, που μου αρέσουν και τα λέω σε αυτή την παράσταση. Γιατί για μένα τα τελευταία χρόνια πια δεν είναι συναυλίες, είναι παραστάσεις. Φτιάχνω παραστάσεις. Βάζω και κάποια στοιχεία θεατρικά σε αυτό που κάνω. Το φέρνω μέσα από την αγάπη μου και τη λατρεία μου για το θέατρο. Το φέρνω αυτή τη λατρεία και την αγάπη και στο τραγούδι.
0: Βοηθάει και η θεατρική παιδεία, σπουδές στο Εθνικό Θέατρο?
1: Σίγουρα βοηθάει, γι' αυτό το λόγο και πήγα τότε στο Εθνικό, για να βοηθήσω το τραγούδι. Αλλά βοηθάει και το ότι είχα μία μαμά ηθοποιό, η οποία με κουβαλούσε στο θέατρο από νήπιο.
0: Η κυρία Κατίνα.
1: Η κυρία Κατίνα, ναι, η μανούλα μου, είχε υπέροχη φωνή. Και ήταν και πολύ καλή ηθοποιός. Βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση, μια Ελληνίδα, έμαθε πολύ γρήγορα ρώσικα και είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο το να μάθεις ξένη γλώσσα και να παίζεις κατευθείαν στο θέατρο σε αυτή τη γλώσσα. Έπαιζε στα ρώσικα. Και εμένα με κουβαλούσε. Δεν είχαμε γιαγιάδες, δεν είχαμε παππούδες, δεν είχαμε νταντάδες, δεν είχε που να με αφήσει. Με κουβαλούσε στο θέατρο από πάρα πάρα πολύ μικρή.
0: Στο σπίτι η γλώσσα ήταν τα ελληνικά, η λογική
1: προσπαθούσαν.
0: Ήταν, εμείς θα γυρίσουμε πίσω, αυτό ήταν το
1: ναι,
0: μότο.
1: Αυτό ήταν εντελώς το μότο και όλων των Ελλήνων εκεί της Τασκένδης, γιατί εκεί βρέθηκε 20.000 νεολαίοι μετά την ήττα στο εμφύλιο πόλεμο, βρεθήκαν 20.000 νέοι άνθρωποι στην Τασκένδη και ολονών το όνειρο ήταν ότι είμαστε προσωρινά εδώ, μας φιλοξενεί αυτή η χώρα, αλλά εμείς είμαστε Έλληνες και θα επιστρέψουμε κάποτε στην πατρίδα μας, και αυτό υπήρχε και στο σπίτι μας. Βεβαίως οι γονείς μας προσπαθούσαν συνέχεια να μας κάνουν να μιλήσουμε ελληνικά, και εγώ και ο αδερφός μου. Όταν όμως ζεις σε μια άλλη χώρα, φυσικό είναι να σου είναι πιο εύκολο να μιλάς ρώσικα. Και συνέχεια ακούγονταν φωνή μες στο σπίτι. Ελληνικά, ελληνικά. Εμείς πάλι το γύρισαμε στα ρώσικα και οι γονείς φωνάζανε, όχι, θα μιλήσετε ελληνικά. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς, γιατί όταν ήρθαμε εδώ τουλάχιστον ξέραμε κάποια ελληνικά. Όχι τέλεια, αλλά ξέραμε κάποια ελληνικά.
0: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην οικογένεια Ζορμπαλά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Ζορμπαλάς υπήρξε μια τεράστια μορφή.
1: Ο μπαμπάς μου, όντως υπήρξε. Βέβαια για μένα ήταν από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορούσες να έχεις γνωρίσει τη ζωή σου. Ήταν ο μπαμπάς μου. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το αντισταθεί κανένας. Όταν ο μπαμπάς μου χαμογελούσε ή σε κοίταζε στα μάτια, σε σκλάβωνε. Αλλά βεβαίως ήταν και μεγάλος επιστήμονας κοινωνιολόγος, πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Είχε τελειώσει τρία πανεπιστήμια, ένα στην Αθήνα, είχε τελειώσει νομική, και στην Ρωσία τέλειωσε δημοσιογραφία και κοινωνιολογία. Έγραψε 17 βιβλία, είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου, νιώθω περήφανη κόρη και βεβαίως τον λατρεύω ακόμα. Και αυτόν τον λατρεύω μέχρι και να τελειώσω κι εγώ.
0: Να ξέρετε ότι και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που έφυγαν από εδώ, ηττημένοι,
1: ναι,
0: αλλά με τις βαλίτσες τους γεμάτες ιδανικά, που δεν ξεπούλησαν τίποτα.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας από αυτούς.

0: περιγράψατε.
1: Τραγουδούσα στα μάτια τα.
0: Είχε φτιάξει και συγκρότημα, τη Ρωμιοσύνη.
1: Είχε φτιάξει συγκρότημα μέσα στη δικτατορία, τη Ρωμιοσύνη. Γύρισε όλη τη Σοβιετική Ένωση, τραγουδώντας βασικά Θεοδωράκη και καλώντας τους Ρώσους να διαμαρτυρηθούν για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Λίγο σαν προπαγάνδα, αλλά βεβαίως έκανε και το αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ. Και εγώ δίπλα σε αυτό το συγκρότημα άρχισα να μεγαλώνω, με έπαιρνε στις πρόβες και προς το τέλος του συγκροτήματος ήμουν εκεί γύρω στα 13-14, με έβγαλε στη σκηνή και τραγούδησα μαζί της. Υπάρχουν και φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.
0: Η 8χρονη Μαργαρίτα πρωτοσυναντάει το Μίκη Θοδωράκη.
1: Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Μπορεί να είχε έρθει και νωρίτερα.
0: Ένας γίγαντας που είχε έρθει στο σπίτι.
1: Ήταν ένας πελώριος άνθρωπος. Δεν ήξερα ποιος είναι, ούτε καταλάβαινα βέβαια. Ήμουν ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε. Εμφανίζεται ένας γίγαντας και μου λέει: ήρθα να δω τους γονείς σου. Μπορείς να μου ανοίξεις το σπίτι? Γιατί οι γονείς μου λείπαν, ακόμα δουλεύανε. Ανέβηκα εγώ πάνω, ήμασταν τέταρτο όροφο, με τα πόδια δεν είχαμε ασανσέρ σε αυτή την πολυκατοιχία και ήρθε.
0: Είχανε τετραόροφα στη Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν είχαν κάτι χαγιάτια πρέπει να ήταν.
1: Όχι, και πενταόροφα.
0: Α, είχαν και πενταόροφα.
1: Όχι, και πιο ψηλά.
0: Α, είχαν και άλλα.
1: Ναι, είχανε. Και τον έβαλα να καθίσει, τον γύρω στην πλάτη και έφυγα. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση.
0: Πήγαμε για παιχνίδι.
1: Ναι. Να συνεχίσω το παιχνίδι, τι να κάνω με το Μίκη. Καταρχήν δεν καταλάβαινα και ποιος είναι, βασικά. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι λίγο, να παίρνω χαμπάρι και γύρω στα... Γιατί κάθε τόσο που ερχόταν στη Μόσχα ο Μίκης περνούσε από το σπίτι μας. Και άρχισα να καταλαβαίνω και να αντιλαμβάνομαι ποιον έχω μπροστά μου και γύρω... Τον είδα στη σκηνή. Εκεί κατάλαβα. Τον είδα στη σκηνή, ήμουνα γύρω στα 12, νομίζω, 11-12 χρονών. Τριγύρωνα εκεί, επειδή η μαμά μου συνόδευε το συγκρότημα, ήταν η Μαρία Φαραντούρη, τον Αντώνης Καλογιάννης, ο Καρνέζης, ο Παπαδόπουλος στην ορχήστρα. Και εγώ τριγύρωνα στα παρασκήνια. Η μαμά μου ήταν, βοηθούσε, μετέφραζε και συνόδευε το συγκρότημα σε όλη την περιοδία. Και μετά έκατσα στην αίθουσα και είδα να διευθύνει ο Μίκης. Μπροστά του ήταν γύρω, δεν ήταν μεγάλη ορχήστρα, ήταν πολύ λίγα άτομα. Αλλά ο ήχος που βγήκε, μόλις σήκωσε τα χέρια του, νόμιζε ότι είναι συμφωνική ορχήστρα. Ήταν γύρω στα έξι μουσικοί, πάνω στη σκηνή, πελώρια σκηνή, στη σάλα Τσαϊκόφσκι. Ήταν η συναυλία αυτή. Εκεί εντυπωσιάστηκα. Εκεί άρχισα να λέω: α, ποιος είναι αυτός ο ψηλός με αυτά τα τεράστια χέρια? Με εντυπωσίασε και ο ήχος του και ενέργεια που έβγαλε. Με καθήλωσε.
0: Θα μας πείτε μετά. Εγώ την παράσταση του άλλου σας την έχω δει.
1: Μάλιστα.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Όχι εγώ και κάτι εκατοντάδες που ήμασταν εκεί. Και εκεί περιγράφεται. Ναι. Το πως αυτός ο πελώριος κάποια στιγμή λέει σε ένα 17χρονο: εσύ θα τραγουδήσεις το δίσκο μου.
1: Εντάξει, τα έχω ξαναπεί. Ήρθε για άλλη μια φορά σπίτι μας, ήμουνα πια 17χρονο.
0: Γνωρίζοντας πια ποιος είναι ο Θοδωράκης.
1: Εντελώς πια, με θαυμασμό και σεβασμό απόλυτο. Πραγματικά έβλεπα ένα Θεό μπροστά μου. Και εκεί με έβαλε η μαμά μου συνήθως να τραγουδήσω. Τραγούδησε ένα τραγούδι, από ποιο, γιατί το λέω στην παράσταση, ας μην τα πούμε όλα. Και μετά από αυτό ο Μίκης αμέσως είπε: λοιπόν, θα τραγουδήσεις αυτό το δίσκο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ πίστεψα ότι το λέει αλήθεια. Νόμιζα ότι με δουλεύει λίγο, ότι ήταν αστείευεται τώρα. Ένα κοριτσάκι τώρα που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, ξαφνικά να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Αλλά το εννοούσε και συνέβη.

0: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου Αθήνα-Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Με κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, απειλεί Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1974-75 λοιπόν, λέει ο Θοδωράκης σε μια 17χρονη στη Σοβιετική Ένωση, τώρα εσύ θα πεις τραγούδια στο δίσκο μου, γίνεται αυτό.
1: Μπαλάντες. Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Μέγας. Και εγώ, ναι, μπαίνω σε ένα στούντιο χωρίς να ξέρω που πάνε τα τέσσερα, όπως είπα. Με πολλές πρόβες βέβαια, με πολύ μάθημα από το Μίκη. Αλλά και πάλι νομίζω ήμουν πάρα πολύ άγχωρη για αυτά τα τραγούδια, τα πανδύσκολα, γιατί δεν ήταν η φόρμα αυτών των τραγουδιών, δεν ήταν συνηθισμένη, δεν είναι κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Ο Μίκης άλλαξε σε αυτό το δίσκο και έγραψε μια φόρμα μουσική πιο μεγάλη, διαφορετική, με ρετσιτατίβα μέσα, με μελωδίες που δεν επαναλαμβάνονταν, όπως στον δρόμο παλί που πάει και στο τέλος μπαίνει ένα ρεφρέν επαναλαμβανόμενο, σαν να, με μια αιμονή στο ίδιο θέμα, και περπατούσα και προχωρούσα και προχωρούσα μέσα στη νύχτα. Δύσκολα πράγματα, αλλά όταν είσαι μικρός έχεις άγνοια κινδύνου μάλλον. Και μπήκα.
0: Να το ρωτήσω ευθέως. Ναι. Η 17χρονη Ζορμπαλά, ναι, τους στίχους του Αναγνωστάκη τους αντιλαμβανόταν τότε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλήθεια λέω, δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Μάλλον, πώς να σου πω, μπήκε ο Μίκης μέσα μου και μιλούσε ο Μίκης μέσα από μένα. Πήρα και τους τονισμούς και το. Ήταν καθαρά μάθημα. Και ίσως και το ένστικτο, ίσως και το ότι υπήρχε η κουλτούρα μες στο σπίτι του Θοδωράκη, αντιλαμβανόμουν το μουσικό του κόσμο πιο πολύ και όχι τόσο τους στίχους, την ποίηση, τη μεγάλη ποίηση του Αναγνωστάκη. Σιγά σιγά μες τα χρόνια κατάλαβα και γι' αυτό εδώ στο Άλσος αποφάσισα να πω και τα τέσσερα τραγούδια που λέω στο δίσκο, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι, τώρα καταλαβαίνω τι λέει αυτός ο μεγάλος ποιητής. Το απολαμβάνω, κύριε, είναι μεγάλη απόλαυση.
0: Από όσο έχω διαβάσει, αυτή η μουσική υπήρχε. Δηλαδή ο Θοδωράκης την έχει δεχτεί την πρόσκληση να γράψει τραγούδι για το Σέρπικο και είναι η παραγωγή που ακούνε τη μουσική και του λένε αυτό θέλουμε.
1: Ναι, η ιστορία είναι εξής. Υπήρχε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, το είχε γράψει ο Θοδωράκης. Κάποια στιγμή του ζητήσανε για το Σέρπικο η παραγωγή, οι Αμερικάνοι, κάποια μελωδία. Είχε κλειστεί ένα ραντεβού. Ο Μίκης περίμενε σε κάποιο ξενοδοχείο, υπήρχε ένα πιάνο, και περιμένοντάς τους έπαιζε διάφορα τραγούδια. Και μέσα εκεί άρχισε να παίζει αυτή τη μελωδία. Και εκείνη την ώρα μπήκαν οι παραγωγοί μέσα. Ακούν αυτή την εξαιρετική μελωδία βέβαια, και επειδή είναι έξυπνοι και έμποροι οι Αμερικάνοι, αρπάξαν αυτή τη μελωδία, αυτό θέλουμε. Και μπήκε αυτή η μελωδία η φοβερή στην ταινία και έμεινε από τότε.
0: Με τον Αλ Πατσίνο έχετε συναντηθεί ποτέ?
1: Όχι.
0: Και αφού λοιπόν έχουμε αυτή την δισκογραφική δουλειά, μετά ένα κοριτσάκι που τρέμει πηγαίνει σε ένα γήπεδο στην Κοκκινιά και κάνει πρόβα για να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό.
1: Ξαφνικά ο Μίκης αποφάσισε σε μια συναυλία, δεν ήταν να τραγουδήσω, ήταν όλοι οι τραγουδιστές βέβαια, το Μίκη, ήταν η Μαρία Φεραντούρη, ήταν ο Γρηγόρης Μπιτικότσης, ο Καλογιάννης, ο Πανδύς, οι πάντες, η Μέρη Δημητριάδη, όλοι. Και ξαφνικά τελευταία στιγμή αποφασίζει ότι θα τραγουδήσεις και εσύ, χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, στα ποδητήρια. Φώναξε τα δύο μπουζούκια, κάτσαμε εκεί. Θα πεις αυτό.
0: Καρνέζης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, θα πεις αυτό, θα πω αυτό. Και βγήκα εγώ, έτρεμα πραγματικά όμως. Δηλαδή μου έκανε αυτό που λένε σκάση και κολύμπα, αυτό έπαθα εκείνη την ημέρα. Βγήκα στη σκηνή τόσο άσπρη, τόσο ετρέμαν τα πάντα, όχι τα χέρια που συχνά συμβαίνει στους τραγουδιστές, άμα έχουν τρακ να τρέμουν τα χέρια, γι' αυτό και αρπάζουμε τα μικρόφωνα γερά ώρες.
0: Για αυτή την συναυλία ήταν, για αυτή την εμφάνιση ήταν που λέγανε οι εφημερίδες την άλλη μέρα, ο Θοδωράκης εμφάνισε, ναι, μια νέα τραγουδίστρια, ναι, πολύ τρακαρισμένη.
1: Πολύ τρακαρισμένη, μια καινούργια φωνή, πάρα πολύ τρακαρισμένη. Υπήρχε και μια φωτογραφία όπου ο Μίκης είχε ανοιχτά τα χέρια του και με κοιτάει με μια πορεία, θα τα καταφέρεις ή δεν θα τα καταφέρεις, θα το τελειώσεις το τραγούδι ή δεν θα το τελειώσεις. Μάλλον το τελείωσα, ξέρω, όπως μπορούσα.
0: Εκεί ήταν που ο Μπιθικότσης. Ο Μπιθικότσης είχε πάθει ό,τι είχε πάθει τότε σε αυτή την εμφάνιση.
1: Ο Μπιθικότσης είναι απίστευτο. Ήταν απίστευτο στο τρακ του. Το δικό μου δεν ήταν τίποτα, γιατί μετά συνεργαστήκαμε κιόλας και άλλες φορές. Ο Μπιθικότσης πάθηνε τέτοια ζημιά. Έκανε μετούς ο άνθρωπος, πρασίνιζε, κιτρίνιζε, δεν μπορούσε να έτρεμε. Με ένα σιγά σιγά μου πέρασε αυτό. Μπορεί να έχω τράκ, αλλά δεν παθαίνω να τρέχω στην τουαλέτα να κάνω μετό. Ο Μπιθικότσης ήταν αυτό μέχρι το τέλος.
0: Αλλά εκεί στην Κοκκινιά ήταν παρηγορητικός.
1: Εκεί
0: έπαθε
1: αυτό που, ναι, έπαθε αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις δίπλα σου κάποιον που είναι χειρότερο από σένα, εγώ το έχω πάθει στη ζωή μου. Είμαι κλειστοφοβικιά και βρέθηκα κάπου που έπαθα κρίση και δίπλα μου έπαθε κρίση άλλη μια γυναίκα, η οποία ήταν χειρότερα από μένα. Και εγώ άρχισα να την παρηγορώ. Αυτό έκανε ο Μπιθικότσης. Άρχισε να με παρηγορεί, μου έδινε καραμελίτσες, μου έτρεβε τα χεράκια, γιατί ήταν παγωμένα τα χεράκια μου, και μου έλεγε: δεν πειράζει, θα περάσει, θα τα καταφέρει, όλα θα γίνουν καλά. Και το πέρασε το δικό του ίδιο, το εμένα δεν μου πέρασε.
2: Μια κάρτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς γίνεται τώρα ένα κορίτσι από την Ελλάδα στην πραγματικότητα που είναι στη Ρωσία να σπουδάζει ισπανική φιλολογία?
1: Έλα μντε. Πάλι γελάω. Πώς γίνεται? Πολύ εύκολα γίνεται τελικά. Στη Μόσχα ήμασταν δύο κοινότητες, ισπανική και ελληνική, και κάναμε πολύ παρέα. Οι Ισπανοί ήταν λίγο πιο πριν από εμάς, μετά το δικό τους το εμφύλιο. Εμείς ήμασταν λίγο μετά. Και αυτές οι δύο κοινότητες κάναμε φοβερή παρέα. Κάναμε μαζί γιορτές. Οι δύο σύλλογοι συναντιόντουσαν, κάναν βραδιές μαζί. Η μαμά μου, επειδή της άρεσε και πάρα πολύ η μουσική ισπανική, είχε κάνει ακόμα περισσότερες φιλίες. Μπαίνανε και στο σπίτι μας, μπαίνανε και εμείς σε σπίτια κάποιων άλλων Ισπανόφωνων. Και μετά εγώ κόλλησα με το Λόρκ. Εκεί κόλλησα πραγματικά. Διάβασα και τη βιογραφία του. Διάβασα τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Άκουσα τη μουσική του, γιατί έχει γράψει και πολλά τραγούδια, έτσι. Ήταν και σπουδαίος μουσικός, εκτός από ποιητής βεβαίως, μέγας. Και ερωτεύτηκα τον Λόρκα, μπορώ να πω. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ισπανική φιλολογία και όχι αγγλική, που με προορίζανε. Αυτό που έγινε όμως όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο στη Μόσχα, δεν πρόλαβα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ισπανική φιλολογία. Και αναγκάστηκα να γραφτώ στην αγγλική φιλολογία, την οποία δεν τελείωσα ποτέ.
0: Και εκεί το συγκρότημα ήταν το Βενσερέμος.
1: Πού το ξέρεις? Αμάν, ναι. Στο πανεπιστήμιο, επειδή το μυαλό μου ήταν και στο τραγούδι, βέβαια, πιο πολύ στο τραγούδι ήταν, είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα, Βενσερέμος, γιατί τότε υπήρχε δικτατορία στην Χιλή και επαναστατικά τραγουδούσαμε υπέρ της Χιλής. Το συγκρότημα αυτό ήταν αφιερωμένο και ήταν international το συγκρότημα, με ανθρώπους από διάφορες χώρες, και εγώ έβγαινα και έλεγα ελληνικό τραγούδι και ισπανόφωνο βέβαια, αλλά και ελληνικό. Και να φανταστείς, είχα διαλέξει, τώρα θυμάμαι σαν σήμερα, είχα διαλέξει από τον Επιτάφιο το Μέρα Μαγιού. Αυτό έλεγα.
0: Έλεγε ένας μεγάλος επαναστάτης Ισπανός: χάσαμε, λέει, όλες κρίσιμες μάχες, αλλά γράψαμε την καλύτερη μουσική.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εγώ λατρεύω την Latin μουσική γενικά. Ακούω πάρα πολύ και τραγουδάω. Σε πολλά προγράμματά μου έχω και ισπανικά τραγούδια, ισπανόφωνα.
0: Για να τραγουδήσει κανείς Θοδωράκι, Χατζηδάκι, γιατί θα έρθουμε στο Χατζηδάκι, ναι. Λοΐζο, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε
1: ένα αφιέρωμα στο Λοΐζο, ναι. Λοΐζο.
0: Για να τραγουδήσει τον Τζαρχάκο, τον Μαλκόπουλο, θέλει μια ιδιαίτερη σπουδή.
1: Γενικά για να τραγουδήσεις θέλει σπουδή. Mm-hmm. Ξεκινάμε ότι πρέπει να έχεις μια φωνή, κάποιο ταλέντο, και από εκεί και πέρα πρέπει να σπουδάσεις. Όπως και όλα τα πράγματα τα σπουδάζουμε. Επίσης θέλει γύμναση η φωνή, γιατί η φωνή είναι εμείς. Οι χορδές είναι εμείς και θέλουν καθημερινή γύμναση. Αν όχι καθημερινή, 2-3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον χρειάζεται να κάνεις κάποια ζεστάματα, κάποια μαθήματα. Εγώ μέχρι και τώρα το κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα σε αφήσει η φωνή, όπως και τους αθλητές που τους αφήνουν το κορμί τους, έτσι και εμάς μας αφήνει η φωνή σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε. Θέλει φροντίδα η φωνή. Οπότε και ακόμα περισσότερο χρειάζεται γύμναση όταν τραγουδάς και αυτούς τους μεγάλους συνθέτες. Και εγώ είμαι και της σχολής ότι ο κάθε συνθέτης από αυτούς, επειδή είναι τεράστιες προσωπικότητες, ο καθένας έχει τη δική του γραφή, χρειάζεται και ιδιαίτερη
0: μελέτη,
1: γιατί είναι διαφορετική. Δεν μπορείς να τραγουδάς το Θοδωράκι όπως το Χατζηδάκι, όπως και τον Λοΐζο, όπως το Μαρκόπουλο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τώρα που το λέω πόσο διαφορετική είναι. Μπορεί να είναι έντεχνη, μουσική ελληνική, αλλά είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
0: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Real Voice 99,5.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με μια μοναδική και σπάνια φωνή, την κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εκτός από αυτό το συγκλονιστικό, το εμβληματικό θα έλεγα τραγούδι που ακούσαμε, εσείς παραλίγο να συμμετάσχετε και στην ταινία αυτή υποκριτικά.
1: Παραλίγο, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ναι, απευθύνθηκε και σε μένα ο σκηνοθέτης, ο Τζίμας, βλέποντας κάποια φωτογραφία κάπου, όπου φαινόμουν βεβαίως πολύ διαφορετική. Και όταν με είδε από κοντά, είδε ένα παιδάκι μπροστά του, δεν τέριαζε ούτε ηλικιακά. Και βέβαια δεν ήμουν και ηθοποιός και διάλεξα μια εξαιρετική ηθοποιό για αυτό το ρόλο, την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, που ήταν εξαιρετική. Απλώς τώρα ακούγοντας το τραγούδι συγκινήθηκα, γιατί για μας αυτοί οι ήρωες ήταν πραγματικά ήρωες, ακόμα και στη Μόσχα. Ο Μπελογιάννης, ο Τσεγκεβάρα, αυτοί για μένα ήταν πραγματικοί ήρωες. Και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτά τα πλάσματα, γιατί πρόκειται για πλάσματα που θυσιαστήκανε για μας, συγκινούμε.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Άλλη συγκίνηση. Μάνος Χατζηδάκης, να είναι άλλη μια σελίδα στην πορεία μου, την καλλιτεχνική. Η γνωριμία έγινε μέσω του Μίκη. Και είναι μια πολύ σημαντική σελίδα, γιατί φίτησα δίπλα σε άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα μουσική, που ήταν ο Χατζηδάκης, αλλά και σαν άνθρωπος ήταν τεράστια προσωπικότητα. Εγώ ακόμα διαβάζω κάποια γραπτά του, ακόμα ακούω κάποιες μικρές ραδιοφωνικές εκπομπούλες που έκανε τότε στο Τρίτο, παρατηρήσεις. Πραγματικά ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Και τα πράγματα που έλεγε τότε, νομίζω ότι αν ζούσε ακόμα σήμερα, θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν και σιγά σιγά γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί σε αυτόν τον τόπο, μας λείπουν αυτές οι προσωπικότητες. Και οι ποιητές μας και αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες λείπουν.
0: Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Γκάτσος, Ρίτσος. Πώς είναι ένα 17χρονο, 20χρονο κορίτσι τώρα σε αυτή την παρέα? Κάπου είχα διαβάσει τι παρέα, κάπου παραπέρα καθόμουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν η παρέα τους. Παρακολουθούσα.
0: Ήταν σχολείο από μόνο το αυτό, φαντάζομαι.
1: Ήταν σχολείο, ναι. Ευτυχώς έχω αυτό το καλό, ότι μ' αρέσει να μαθαίνω. Ακόμα και μέχρι σήμερα θέλω να μαθαίνω πράγματα. Και αυτό ίσως με κρατάει και έχω μια νεανικότητα, μια κινητικότητα, επειδή μου αρέσει να μαθαίνω. Φανταστείτε τότε που ήμουν και μικρή ακόμα περισσότερο. Δεν μιλούσα τότε, δεν μιλούσα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί. Αλλά άκουγα. Σαν σφουγγάρι μάζευα πληροφορίες. Και ήταν αξέχαστες στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά, να πηγαίνω στο σπίτι του Ρίτσου, να σχαρίζω ο Ρίτσος τις πετρούλες του που έχει ζωγραφίσει με τα χέρια του, και να σου λέει αυτό είναι το γούρι σου, και εγώ να το έχω αυτό το γούρι μέχρι σήμερα, και όταν υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές να τα παίρνω στα χέρια μου για να παίρνω δύναμη, ή όταν περνάω από την μονοβασιά να περνάω πάντα από τον κρατοφύλλο. Συγκινήθηκα.

0: πώς προέκυψε αυτή η επιστροφή στις ρέτρο επανεκτελέσεις?
1: Ναι, να ρωτήσετε τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
0: Παπαστεφάνου ήταν αυτός
1: που... Παπαστεφάνου φταίει για όλα. Ο αγαπημένος μου, λατρεμένος μου Γιώργος. Για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι εγώ πρέπει να πω αυτά τα τραγούδια. Και εγώ δεν ήθελα καθόλου να τα πω, βέβαια. Όχι βέβαια, απλώς δεν ήθελα να τα πω. Γιατί δεν είχα καμία σχέση με αυτό το ρεπερτόριο. Εγώ δεν είχα μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, επειδή δεν ζούσαμε και στην Ελλάδα. Η μαμά μου ήταν, όπως είπαμε, του έντεχνου. Θοδωράκης, άντε λίγο Χατζηδάκης, άντε λίγο Ξαρχάκος. Μέχρι εκεί. Αυτά τα τραγούδια δεν υπήρχαν στο σπίτι. Και όταν μου προτάθηκε και από τον Παπαστεφάνου και από τον διευθυντή της τότε εταιρείας μου, της Λύρα, τον Αλέκο τον Πατσιφά, εγώ κλώτσισα σαν το κατσικάκι έκανα. Δεν θέλω, μη με πάτε ακόμα πιο πίσω, φέρτε μου καινούργια τραγούδια, θέλω καινούργια πράγματα της ηλικίας μου. Τελικά με πείσανε. Με πείσανε πώς. Μου στείλε ο Γιώργος στο σπίτι δύο κασέτες. Κάθισα, άκουσα τα τραγούδια, άρχισα λίγο να μπαίνω μέσα στην ατμόσφαιρα, άρχισα λίγο να τα τραγουδάω. Εγώ καταλαβαίνω αν είναι κάτι που μου πάει και είναι κοντά στην ψυχή μου, άμα το τραγουδίσω το τραγούδι. Όχι πάντα αν το ακούσω. Αν το ακούσω, μπορεί να το θαυμάσω και μετά να πάω να το πω και δεν μου βγαίνει. Πρέπει να το πω. Και πάντα έτσι δοκιμάζω. Μπορώ, θα βγει κάτι καλό από μένα. Και έτσι μπήκα σιγά σιγά σε αυτή την ατμόσφαιρα. Το ένα έφερε το άλλο. Το ένα τραγούδι με πήγαινε παρακάτω. Άκουγα για αυτές τις φωνές τις τότε, τις νοσταλγικές. Και βεβαίως και με τη βοήθεια του Λουκιανού. Λουκιανός και Λαϊδόνης, που ήξερε αυτή την εποχή, τα έπαιζε στα δάχτυλά του. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτή το είδος της μουσικής. Με βοήθησε ο Λουκιανός επίσης. Και έτσι τα τραγούδισα αυτά τα τραγούδια.
0: Αυτή είναι μια κρίσιμη αναφορά. Λουκιανός και Λαϊδόνης. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι στο πάρτι, στη Βουλιαγμένη.
1: Είμαι, ναι. Είμαι στο πάρτι. Και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί είναι ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο κόσμος ήταν, λένε ότι μπορεί να ήταν και 100.000 εκεί μέσα.
0: Και άλλοι τόσοι που προσπάθησαν να φτάσουν και δεν φτάσανε
1: ποτέ, δεν φτάσανε. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή. Και τώρα που το βλέπω και λέω τι τυχερή που είμαι. Παιδί μου, έζησα φοβερά πράγματα, φοβερές στιγμές στη ζωή μου. Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους. Και ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχω πει πουθενά με το Λουκιανό. Πήγαμε όλοι φιλικά. Έτσι, δεν πληρωθήκαμε κανένας μας. Ελπίζω. Εγώ δεν πληρώθηκα πάντως. Πήγαμε ως φίλοι του Λουκιανού. Μετά από τη συναυλία, ο Λουκιανός ήρθε, έτσι, όπως ήταν και ντροπαλός και έσκευε και το κεφάλι του λίγο στο πλάι, ψηλός και αδύνατος, και μου δίνει στο χέρι ένα πουγκάκι. Μου λέει, αυτό είναι για σένα. Δεν το άνοιξε εκείνη την ώρα, γιατί υπήρχε κόσμος πολύ. Το ανοίγω στο σπίτι και είχε μια πολύ όμορφη αλυσίδα με διαμαντάκια πάνω. Ήταν το ευχαριστώ του. Και την έχω μέχρι σήμερα αυτή την αλυσίδα.

0: Τώρα καταλάβατε.
1: Αυτό θα
0: από πού έχω εγώ τη φωνή, γιατί
1: τώρα
0: δεν ήμουν εγώ.
1: Πολλά πράγματα.
0: Δεν ήμουν εγώ.
1: Αυτή είναι η Ζορμπαλά μεν, αλλά είναι η Κατίνα.
0: Είναι άλλη Ζορμπαλά, είναι η Κατίνα Ζορμπαλά, η μαμά μου. Και ναι, από εκεί πήρα τη φωνή. Και η μαμά μου πήρε τη φωνή της από τη γιαγιά μου, από τη Γλυκερία. Που και εκείνη είχε εξαιρετική φωνή.
1: Με όλη αυτή την καταγωγή και με όλη αυτή την προδιάθεση, να το πω έτσι, και με το τραγούδι, φαντάζομαι και ο Θοδωράκης να μην εμφανιζόταν στη ζωή της Μαργαρίτας, πάλι τραγουδίστρια θα γινόταν η Μαργαρίτα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να γινόμουν φιλόλογος.
1: Ισπανική φιλολογία.
0: Ισπανική φιλολογία. Πιο πολύ μου άρεσε η γλωσσολογία, όχι τόσο η λογοτεχνία. Γιατί εκεί ήταν λίγο, είσαι εξερευνητής, το πώς επηρεάζανε μία γλώσσα την άλλη μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνος ο κλάδος. Μάλλον εκείνο θα ακολουθούσα, αν συνέχιζα.
1: Την ιστορία με το πόσο ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης συναντιούνται στο μεθυσμένο κορίτσι, θα την ακούσουν οι ακροατές μας όταν έρθουν στο Άλσος. Δεν θα την πούμε εδώ.
0: Και θα πω και άλλες ιστορίες εκεί.
1: Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ρεπό.
0: Ναι. Σήμερα έρχεται η τελευταία αποκριά, μετά καθαρά Δευτέρα. Έτσι τραγουδάμε την άλλη εβδομάδα, 22 του Μάρτη, στις 9 το και 29, 9 το βράδυ.
1: 22 ναι. Λοιπόν, 22 και 29 είναι σίγουρες αυτές τις παραστάσεις. Ναι. Φαντάζομαι ο Μαρασούλης θα καταλάβει ότι θα πάει πολύ παραπέρα αυτό το πράγμα. Αλλά,
0: ήδη μου το είπα. Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στο Άλσος. Θα δούμε.
1: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν και την μεθεπόμενη Παρασκευή, 22 και 29, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.

0: έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου Αθήνας Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Νωρίτερα, μετά το πέρας συνόδου του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των F-35 στην Άγκυρα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με κλείσιμο του Ορμούζ απειλεί η Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο νεαρός. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κύπρος, 31 χρόνια.
1: Ναι, είμαι εκεί. Έφυγα πριν από 31 χρόνια και είμαι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, διάστημα σε ένα μέρος από όλη μου τη ζωή.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Γιατί μ' αρέσει.
0: Όχι, ωραία χώρα είναι, δεν είναι.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι εκεί. Βασικά, έρωτας ήταν η αιτία, εντάξει. Γνωστό είναι, είμαι με έναν άνθρωπο εδώ και 31 χρόνια. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαι εκεί. Αλλά επίσης είμαι και εκεί γιατί μ' αρέσει και η ησυχία πια. Δεν θέλω πολλές φασαρίες, δεν θέλω η χορύπανση στα αυτιά μου, που υπάρχει πάρα πολύ στην Αθήνα και με κουράζει αρκετά όταν έρχομαι. Μ' αρέσει βεβαίως. Όταν έρχομαι μ' αρέσει για λίγο, αλλά μετά με κουράζει και θέλω να επιστρέψω πάλι στην ησυχία μου, στο βουνό μου, στα πουλάκια που κελαϊδάνε γύρω-γύρω, στη γη που πατάω κατευθείαν, στο χορτάρι, στις μυρωδιές τις υπέροχες, στη θάλασσα που βλέπω μακριά.
0: Αρχές του 90 που γίνεται η μετακόμιση, είμαστε στα 10, είναι σχετικά νωρίς από την εισβολή και από την τραγωδία κάτω. Ναι. Μετά από 30 χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι Κύπροι βλέπουν αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω πως όχι. Απλώς δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα. Γιατί όταν τότε που πήγα ήταν αρκετά στην επικαιρότητα και διαδηλώσεις γίνονταν συχνά και διαμαρτυρίες και επεισόδια. Αυτό λίγο έχει ηρεμήσει. Αλλά άμα συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι το ζήσανε, η τραγωδία βγαίνει αμέσως. Αμέσως οι ιστορίες που σου λένε είναι τρομακτικές, πολύς πόνος υπάρχει. Απλώς για να μπορέσεις, και εγώ το έχω βιώσει αυτό, γιατί με ρωτάνε και πώς μπορείς, ας πούμε στη Λευκοσία όταν ζούσαμε ήμασταν δίπλα στην Πράσινη Γραμμή, ακούγαμε τους Τούρκους εντελώς δίπλα μας. Πώς μπορείς, πώς αντέχεις, πώς δεν φοβάσαι? Φοβάσαι, αλλά για να μπορείς να ζήσεις, έχεις αποφασίσει ότι ζεις εκεί, δεν το σκέφτεσαι συνέχεια. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί, αλλά δεν το έχεις και στην πρώτη γραμμή. Για να μπορέσεις να ζεις, αλλιώς πρέπει να φύγεις. Είναι όντως επικίνδυνα, είναι όντως δεν είναι ήρεμα τα πράγματα, βράζει από κάτω η υπόθεση αυτή. Αλλά τι να κάνουμε, εγώ επέλεξα να ζω εκεί.
0: Η Ζορμπαλά λοιπόν φεύγει πριν από 30-31 χρόνια στην Κύπρο, αλλά φεύγει και από το τραγούδι. Δεύτερο γιατί?
1: Ναι, με βόλεψε τότε ότι φεύγω για την Κύπρο. Ήθελα την ησυχία μου, δεν ήθελα να τραγουδάω. Δεν ήθελα να τραγουδάω γιατί κάποια στιγμή ένιωσα ότι άρχισα να γίνομαι ένα ρομπότ. Άρχισα να κάνω δουλειές που δεν μ' αρέσανε, να μπαίνω σε χώρους που δεν μ' αρέσανε, να μην επιλέγω αυτά που θέλω, να επιλέγουν κάποιοι άλλοι. Και έτσι αποφάσισα ότι είναι πιο τίμιο να σοπάσω και να δω τι θέλω να κάνω. Τότε που σώπασα δεν ήξερα αν θα συνεχίσω να τραγουδάω. Δηλαδή δεν το έκανα ως παύση και ότι μπορεί να ξαναγυρίσω. Τότε το έκανα πολύ έτσι συνειδητά ότι μπορεί και ποτέ να μην ξανατραγουδήσω. Εννοώ επαγγελματικά. Γιατί σε παρέας τραγουδούσα εκεί. Αυτό βρήκα εκεί. Βρήκα αυτό το παρείστικο. Η Κύπρη είναι ιδιαίτερα καλή φωνή. Τους αρέσει το τραγούδι και μέσα στις παρέες που βρέθηκα τραγουδούσαμε με κιθάρες όλοι μαζί. Και αυτό μ' άρεσε. Μπήκα πάλι σε αυτό το.
0: Εκεί πια δεν είναι τραγουδάει η Ζορμπαλά, τραγουδάει η Μαργαρίτα.
1: Η
0: φίλη εδώ που.
1: Ούτε καν
0: Μαργαρίτα.
1: Ούτε καν Μαργαρίτα. Όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί. Μ' άρεσε πάρα πολύ και για 4 χρόνια δεν βγήκα στη σκηνή καθόλου. Σιγά σιγά. Έτσι, απαλά ξαναμπήκα στο χώρο και από τότε κάνω πολύ επιλεκτικά πράγματα, μα πραγματικά πολύ επιλεκτικά και δισκογραφικά πολύ σπάνια, λίγο πιο συχνά οι συναυλίες. Διάλεξα πια να εμφανίζομαι σε θέατρα πιο πολύ, στην Κύπρο μόνο σε θέατρα εμφανίζομαι. δεν μπορούσα αυτή την ατμόσφαιρα του τρώμε, χτυπάμε τα πυρούνια, μιλάμε, αγκαλιάζουμε δίπλα την αγαπημένη μας, τον αγαπημένο μας, μιλάμε, σηκωνόμαστε, τρώμε την μπριζόλα, πίνουμε το κρασί. Το καταλαβαίνω ότι είναι μέσα στην ελληνική μας διασκέδαση και την κουλτούρα, αλλά εμένα δεν μου πήγαινε. Και γι' αυτό διάλεξα να εμφανίζομαι στα θέατρα. Και τώρα με μεγάλη προσοχή είπα ναι στο Άλσος, γιατί δεν σου κρύβω ότι είχα τη φοβία ότι θα ξανασυναντήσω πάλι αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί είναι μουσική σκηνή, γιατί είναι τραπέζια, γιατί ο κόσμος κάθεται και πίνει ποτό, τρώει κάποια τυριά, φρούτα, και το είχα αυτό έννοια. Αλλά ευτυχώς είναι τόσο όμορφος αυτός ο χώρος, τόσο προσεγμένα φτιαγμένος από τους μαρασούλιδες, και ο κόσμος που έρχεται το επιλέγει συνειδητά αυτόν τον χώρο, και επίσης επιλέγει συνειδητά ποιον πάει να ακούσει. Αυτό που έζησα εγώ την πρώτη βραδιά που τραγούδησα, είχα πάρα πολύ καιρό να... Γιατί ο κόσμος... εντάξει, είναι ωραία τα μεγάλα θέατρα, αλλά αυτή η αμεσότητα, ο κόσμος να είναι τόσο κοντά σου, να βλέπεις την έκφραση των ματιών, να τον νιώθεις τον άλλον, αν του αρέσεις κατευθείαν. Δεν περιμένεις το χειροκρότημα, το βλέπεις από πιο πριν. Αυτό το έζησα τώρα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και επίσης αυτό που εισέπραξε είναι απίστευτη αγάπη που δεν την περίμενα. Πραγματικά δεν την περίμενα. Τέτοια γλύκα εκείνη τη βραδιά και τόση αγάπη. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εκείνη την πρώτη βραδιά και με στήριξε.

0: Real FM.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά όλα αυτά, αλλά και Μουντιάλ και Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.
1: Και Ριβάλντο.
0: Και Ριβάλντο.
1: Ναι, και υπήρχαν και άλλοι, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν από τα πιο ωραία που έχω ζήσει στη ζωή μου, γιατί τους είδα από πολύ κοντά. Πρέπει να με ζηλεύετε όλοι οι άντρες. Και τους είδα δύο φορές. Είδα
0: τι
1: και τον ημιτελικό.
0: Τι ομάδα είναι η Ζορμπαλά, εδώ στα
1: Εθνική.
0: Α, το κατάλαβα. ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Από τις μεγάλες.
1: Και...
0: στην Ιαπωνία στο Μουντιάλ.
1: Στην Ιαπωνία, ναι. Στο Μουντιάλ και τους είδα.
0: Αυτό
1: και στον ημιτελικό.
0: Αυτό είναι κατάλληλο σοβιετικό και στο... σχέση με τον αθλητισμό.
1: Μάλλον, ναι. Γιατί εκεί ήταν πολύ ψηλά ο αθλητισμός και βεβαίως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο εκεί όπως είναι εδώ και λίγο μπάσκετ εδώ και μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκεί ήταν πάρα πολύ ψηλά ο στίβος, η κολύμβηση, όλα τα χειμερινά σπορ, πατινάζ, σκι, όλα αυτά ήταν και όλα τα βλέπονται τώρα.
0: Η εμπειρία με το Ζαμπέτα, ναι. Θα υπάρξει διήγησή της στο Άλσος?
1: Αν θα υπάρξει,
0: ναι.
1: Δεν το έχω προγραμματίσει, το έχω κάνει ήδη σε μια παράσταση, δεν το έχω.
0: Μια χρονιά ήταν, μια σεζόν ήταν η συνύπαρξη με το Ζαμπέτα.
1: Δεν ήταν ακριβώς μια σεζόν, ήταν. Γιατί δεν άντεξε εγώ, ναι. Γιατί ήταν ένα...
0: Στο Playboy.
1: Στο Playboy, ναι, εκεί στα υπόγεια, στο καταγόγιο, όπου σπάγαν πιάτα στα πόδια μου και εγώ από άλλους κόσμους φερμένη. Βέβαια τα λεφτά που πήρα τότε νομίζω δεν τα ξαναπάρει στη ζωή μου. Αλλά άντεξα μέχρι τις γιορτές, με παρακαλέσαν.
0: Ο ίδιος πώς ήταν?
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός και μάλλον με αγάπησε, γιατί κάποια στιγμή είπα στον Κόκοτα, ρε εσύ, αυτή είναι ωραία, να τις κάνουμε κάνα δισκάκι.
0: Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα δασκάλα. Δασκάλα, έμαθα πολλά πράγματα από εκείνη. Έμαθα το πώς στέκεσαι πάνω στη σκηνή, πώς πρέπει να παίρνεις τον κόσμο μαζί σου. Έμαθα πώς κινείσαι πάνω στη σκηνή, γιατί μέχρι τότε ήμουνα κάπως στατική. Και πώς να βγάζεις την ενέργεια και να τραβάς όλη την προσοχή απάνω σου. Από τη Μαρινέλα το έμαθα αυτό.
0: Και μια περιοδία ακόμα και με Τερμίτες, Μιτζέλος,
1: Λαβρέντης. Ναι, έχω κάνει διάφορα πράγματα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, και μια περιοδία με τους Τερμίτες. Τότε ήταν η περίοδος στη Ρουκάδικη. Τραγουδούσα το Περιμένω Σινιάλο. Ήταν η εποχή εκείνη. Ήταν ωραία γιατί ήταν της ηλικίας μου παιδιά. Ήμασταν ίδιας γενιάς περίπου. Ο Λαβρέντης εξαιρετικός. Το τι γέλιο κάναμε το Λαβρέντη. Πολύ χιούμορ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχει. Για μένα υπάρχει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάπου είναι.
0: Το σίγουρο είναι ότι η Ζορμπαλά θα ξανάρθει η Ελλάδα. Κάτι προγραμματίζεται για Θεσσαλονίκη?
1: Προγραμματίζουμε κάτι πολύ ωραίο, νομίζω ότι θα βγει κάτι πολύ ωραίο, με μια πολύ πιο νέα από μένα συνάδελφο. Την εκτιμώ απίστευτα, νομίζω ότι είναι καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο. Επιτέλους βρήκα μια...
0: Παπαγιώργιο.
1: Μια Παπαγεωργίου, τη Μαρία Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε μια παράσταση πάλι στο φεστιβάλ Επταπυργίου, που μου έχουν πει ότι είναι πολύ όμορφος χώρος και είναι και σημαντικό αυτό το φεστιβάλ, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Δεν θα σας πω την ιδέα. Υπάρχει μια ιδέα κεντρική. Ήδη έχουμε σχεδόν διαλέξει τα τραγούδια, γιατί και εγώ και εκείνη είμαστε τελειομανείς και τα προετοιμάζουμε από πολύ πολύ πιο πριν όλα τα πράγματα.
0: Νεοφοιτίδης,
1: ο γλυκός μου, ο Νεοφοιτίδης τον γνώρισα όταν ήταν φανταράκι στην Κύπρο. Ήταν 20 χρονών, ήρθε σπίτι με τα φανταρίστικα ρουχαλάκια και γράψαμε το δίσκο «Καφενείο Ελπής». Δεν είναι όλα δικά του τραγούδια, το μισός δίσκος είναι του Νεοκλή, αλλά η στίχη είναι του θείου του όλος ο δίσκος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει προχωρήσει τόσο αυτό το παιδί. Το νιώθω δηλαδή ότι είναι συγγενής μου και χαίρομαι σαν να είναι παιδί μου, ότι το παιδί μου προχώρησε. Και αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητος, έχει φτάσει πολύ ψηλά και μακάρι να πάει ακόμα πιο μπροστά.
0: Απόστολος Ρίζος,
1: αγαπημένος. Ο Απόστολος μου χάρισε ένα τραγούδι, μου χάρισε μια συνεργασία και μου χάρισε και τον Μάνο Λοΐζο, γιατί ο Απόστολος με έβαλε στον κόσμο του Λοΐζο, επειδή είναι ο αγαπημένος του συνθέτης και ασχολήθηκε με τον Λοΐζο. Πολύ ο Απόστολος, έτσι έμαθα αρκετά πράγματα για τον Λοΐζο από τον Απόστολο, παρόλο που ο Απόστολος είναι πολύ πιο μικρός μου. Σας είπα, μ' αρέσει να μαθαίνω.
0: Κυρίες και κύριοι, σας είπα στην αρχή και τώρα έχει γίνει πλέον απολύτως κατανοητό γιατί έχει μείνει ανέγκυχτη από την ευκολία της φτηνιάς, γιατί δεν ξόδεψε τίποτα από αυτή τη συνύπαρξη με τους θεούς και με τους ημιθέους της εποποιίας ελληνικής μουσικής. Κομμάτι αυτής της εποποιίας είναι η κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μου μεγάλη χαρά. Πάντως ηρωίδα δεν είμαι, Νίκο.
0: Οι απλοί άνθρωποι και οι άνθρωποι που φοβούνται είναι μάλλον οι ήρωες.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: η θάλασσα νεκρή.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
9: Στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα Αμερικανικά μαχητικά. Σε συνέντευξη τύπου πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έθεσε ερώτημα ποτέ γιατί η Αθήνα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του λίγο πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί με κλείσιμο του Ορμούς μετά από την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για νέα ισχυρά πλήγματα, ίσως και απόψε. Άλμα στο μεταξύ κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές με το Brent να σημειώνει αύξηση 5%. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψάρο του Φεκά στα Σφακιά. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελου. Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί έως αύριο σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 30χρονου Γάλλου forward Gerson Yabusele που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο νωρίτερα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποιεί την έναρξη της συνεργασίας της μέχρι το 2029 με τον Δομινικανό γκάρντ Γιάν Μοντέρο που έπεσε στη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Προσκαιρή μεταβολή, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες ολόκληρη τη χώρα το βράδυ. Τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Τι κάνεις, Μανώλη?
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Περίμενε. Μισό λεπτάκι, περίμενε. Λοιπόν, δεν υπάρχει σαν σήμερα για την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη που αρχίσαμε. Ναι. Επέλεξα αυτό το τραγούδι.
1: Ναι. Επειδή είναι όμορφη πόλη.
0: Όχι, θα σου πω. Εντάξει, όμορφη πόλη μπορεί να είναι για κάποιους.
1: Για κάποιους όλους.
0: Όχι. Υπάρχει μία σκέψη πίσω από αυτό. Ότι σε αυτή την πόλη, όπως και σε κάθε πόλη, που ξέρω ότι μερικές φορές μας εκνευρίζει πάρα πολύ, έχεις και πρόσφατο εκνευρισμό εσύ για αυτή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι βάζουν κάποιες νότες ευγένειας στην καθημερινότητά μας, κάνουν περισσότερα από την τυπική, θα λέγαμε, υποχρεωσή τους, ας πούμε, σε επαγγελματικό, για παράδειγμα, επίπεδο. Δηλαδή, σκέψου τώρα, να έχεις μείνει με το αυτοκίνητό σου, να μην λειτουργεί και η ρεζέρβα σου, να έχεις μείνει από λάστιχο, να μην ξέρεις πώς να αλλάξεις το λάστιχό σου, και να είσαι επαγγελματίας, να σταματά και να βοηθάει περισσότερο από όσο θα λέγαμε ότι είναι η υποχρέωσή του να κάνει.
1: Αυτό σου συνέβη.
0: Αυτό συνέβη. Και θέλω να σου πω ότι με αυτή τη σκέψη είπα να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, γιατί θεωρώ ότι η όμορφη πόλη είναι η όμορφη άνθρωποι που μπορεί να συναντήσεις.
1: Άρα το πρώτο τραγούδι της εκπομπής αφορούσε ένα προσωπικό σου βίωμα.
0: Και να το αφιερώσουμε αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Αν βάλω ένα τραγούδι για το προσωπικό μου βίωμα, θα είναι Άνθραξ Αντισόσιαλ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που είναι κάτι που μπορεί να παίξει, να μην κοπεί δηλαδή. Γιατί έχω και άλλα πράγματα στο μυαλό μου που δεν παίζουν.
0: Γιατί, για πες μου.
1: Δεν είναι, τώρα.
0: Δηλαδή, η δική σου η σκέψη ποια είναι? Γιατί σε βλέπω ότι μετά... εσύ είσαι λίγο κόντρα σε αυτό που λέω.
1: Όχι, όχι. Είμαι πολύ υπέρ αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Πολύ υπέρ.
0: Αλλά είσαι σε άλλη κατάσταση.
1: Δεν έχει σημασία. Ο Ερντογάν λοιπόν είπε: θα ήταν λάθος του Μητσοτάκη να αμφισβητήσει το δικαίωμα να αγοράσουμε F-35. Άλλαξε το θέμα κατευθείαν, όπως βλέπεις.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης είχε πει. Έλληνες... Πάμε στα σκληρά τώρα. Κατευθείαν στα δισογραφικά.
1: Ο Μητσοτάκης είχε πει: Έλληνες πιλότοι αρχίζουν να εκπαίδευσαν F-35 από το 2027. Νομικά εμπόδια για να πάρει και η Τουρκία. Ιστορική ανορθογραφία το Κάζου Μπέλι. Όπως έχεις καταλάβει, εμείς βεβαίως ασχολούμαστε μόνο με τον Ερντογάν και το Μητσοτάκη και τον Τραμπ. Ενώ η Σύνοδος του ΝΑΤΟ βγάζει πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και γενικότερα το τι γίνεται. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θέλω να σου πω. Καθόλου.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Στις διεκδικήσεις της Τουρκίας από τις ΗΠΑ και στο τι...
0: Διεκδικήσεις?
1: Σε αυτά που ζητάει, τέλος πάντων, και στο τι προτίθεται να δώσει η Αμερική.
0: Ναι. Κοίτα, τώρα έδωσε μια συνέντευξη τύπου Ερντογάν. Τελείωσε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου. Θα μιλήσουμε μετά τους τίτλους στις 9.30 με τον Νίκο τον Ανούρη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Ερντογάν στην Άγκυρα. Ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τις δηλώσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και απάντησε.
1: Και στα δύο.
0: Χαρακτήρισε, τουλάχιστον όσον αφορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε λάθος τις δηλώσεις του. Συμφωνεί όμως μαζί του ότι το θέμα του Αιγαίου είναι ένα θέμα που αφορά τους δύο ηγέτες.
1: Να.
0: Είναι καθήκον των ηγετών το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω πως ο Ερντογάν δεν πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε. Ούτε θεωρώ ότι κάνοντας ταμείο θα έχει μέσα τα F-35 το ταμείο αυτό.
1: Να, πιθανότατα.
0: Δεν θα
1: το
0: δούμε. Και σήμερα ο Τραμπ, δεν έχω αποφασίσει ακόμη για τα F-35. Θα το δούμε κι αυτό.
1: Δεν μπορεί να... Πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα δικής του απόφασης. Έχει κογκρέσο, έχει Νετανιάχου, έχει διάφορα. Αλλά... δεν πάβει να έχει μια εύνοια προς τον Ερντογάν πάρα πολύ σημαντική.
0: Επικοινωνιακά. Ως εικόνα.
1: Ναι, ως εικόνα δεν ξέρω και αν πρακτικά θα.
0: Φυσικά
1: θα
0: τον υπολογίζει ως ηγέτη, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τον υπολογίζει. Το θέμα είναι το ταμείο. Στο τέλος.
1: Το θέμα είναι το ταμείο στο τέλος, προφανώς. Και το που βρισκόμαστε εμείς στην κλίμακα του Τραμπ όσον αφορά την εκτίμησή του.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί παίζει γι' αυτό ένα ρόλο. Είμαστε, μας υπολογίζει με κάποιο τρόπο πέρα του αγοραστή, του ρόλου του αγοραστή. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή. Γιατί ως πολιτής εκείνος και αγοραστές εμείς είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, μας υπολογίζει με κάποιο τρόπο. Γιατί δεν έχω ακούσει καμία αναφορά του.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάποια αναφορά.
1: Σοβαρή. Δηλαδή και όλη αυτή την περίοδο είπε μια φορά για το Μητσοτάκη είναι καλός τύπος. Δεν λέει κάτι, δεν λέει αυτό, δεν λέει κάτι. Δεν είναι από μόνο του.
0: Ναι, κοίταξε, βέβαια από την άλλη πλευρά ο Ερντογά, ο Τραμπ πολλές φορές έχει πει για ωραίους τύπους και για ωραίες τύπισες και έχει εκφράσει θαυμασμό και έχει μιλήσει με τα πλέον κολακευτικά λόγια. Και αυτό εν μία νυχτή ανατρέπεται και αλλάζει. Υπάρχει, ξέρεις, και αυτή η δυστυχία του Αμερικανού Προέδρου που πρέπει να βάζουμε. Γι' αυτό, ξέρεις, μήπως να κοιτάμε τα δεδομένα, τα στοιχεία, το αποτέλεσμα δηλαδή. Το αποτέλεσμα των πραγμάτων.
1: Μισό λεπτό. Το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το δούμε τώρα.
0: Εννοώ σε κάθε σχέση του Τραμπ με ηγέτες.
1: Ναι, το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε, είναι αυτό που βλέπουμε. Το αποτέλεσμα θα το δούμε αν υπάρξει,
0: αν
1: όταν... Όχι, περίμενε. Σε κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Το ποιο θα είναι αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι, εγώ το βάζω λίγο γενικότερα. Δεν μιλάω στενά και μόνο για το αποτέλεσμα που αφορά μόνο τη δική μας χώρα.
1: Ναι.
0: Μιλάω για τη δυστυχία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Επίσης ο Τραμπ... Έχει δίκιο ο Σταύρος αυτό που λέει. Ο Τραμπ έκανε σήμερα μια αναφορά στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αρνητική. Λέει εδώ ο Σταύρος. Να βγάλουμε, λέει, το καπέλο στην Ισπανία για την μάγικη στάση. Μάγικη, εντάξει. Για τη στάση της τώρα. Αυτές δεν είναι μαγιές γενικώς. Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Που και όπλα δεν είχε στείλει και μένει γενικά έξω από το σκηνικό που ο Τραμπ έχει στήσει με το φίλο των Ισραηλινών. Εγώ δεν είναι θέμα να βγάλουμε το καπέλο μας ή αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Η Ισπανία έχει μια στάση αυτή. Τέλος.
0: Ναι.
1: Το Τραμπ τον ενόχλησε αυτή η στάση. Το έδειξε σήμερα ξεκάθαρα.
0: Ναι. Μόνο που ο Ισπανός πρωθυπουργός έκανε δήλωση γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, για τις δηλώσεις Τραμπ. Η χώρα μας διατηρεί μια εξαιρετική κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θέλουμε, η πρόθεσή μας να μην αλλάξει αυτό. Έχουμε σχέσεις και εμπορικές, τα πάντα όλα. Δηλαδή
1: έκανε μία δήλωση, αυτή που έπρεπε να κάνει. Δεν αλλάζει τη στάση του όμως, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που έχει πάρει.
0: Όχι, και άλλες χώρες δεν έχουν
1: αυτό
0: έτσι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή έκανε μία δήλωση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έπρεπε να την κάνει, αλλά διατηρεί μία στάση που είναι αυτή που θεωρεί ότι εκφράζει τα συμφέροντα της χώρας. Τέλος. Δεν θα πάει κόντρα στο να βαρέσει η γροθιά στο μαχαίρι.
0: Σωστά. Όμως από την άλλη πλευρά ο Τραμπ ανακοίνωσε κάτι. Επ' αυτού δεν απάντησε.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ωραία, ναι, βεβαίως. Δίνεις μια απάντηση που δεν θέλεις να βαρέσεις, όπως είπες, τη γροθιά στο μαχαίρι. Τι απαντάς όμως.
1: Δεν απαντάς. Το αφήνεις έτσι. Αυτή είναι η διπλωματία των Ισπανών.
0: Εντάξει. Ωραία. Δεν απάντησε όμως επ' αυτού.
1: Όχι.

0: Να σχολιάσουμε και λιγάκι την Ιταλίδα πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα που έτσι πιάνουν λιγάκι το κλίμα που έχει αλλάξει στις σχέσεις μεταξύ της Μελόνι και του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν έτσι ρεπορτάζ και αναφορές. Η Μελόνι λοιπόν σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει, λέει, για οτιδήποτε έκανε. Δεν έχει μετανιώσει για το γεγονός ότι επένδυσε πολιτικά στον Τραμπ. Είπε ότι πιστεύω στην ενότητα της Δύσης. Και επένδυσα, δεν μετανιώνω όμως. Είμαστε εδώ, μπορούμε να συζητάμε. Έχουμε όμως τις διακριτές θέσεις μας. Έτσι. Θυμίζουμε ότι ήταν πάρα πολύ στενή η σχέση μεταξύ των δύο. Δηλαδή δεν το έκρυβαν ότι υπήρχε μια αμοιβαία συμπάθεια ανάμεσά τους.
1: Και η Μελόνι δείχνει μια σταθερότητα.
0: Ναι, εξελίχθηκαν λέει οι σχέσεις όπως έχουμε δει. Okay. Έχουμε κάποιες κοινέ θέσεις όπως η μετανάστευση, η αντίθεση στη woke ατζέντα κτλ. Όμως η θέση μας σε άλλα θέματα είναι διακριτές και ξεκάθαρες.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι προκύπτει. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω την αποτίμηση και το αποτέλεσμα που λες. Δεν ξέρω, πραγματικά, δηλαδή, το λέω με πολύ προβληματισμό.
0: Τη συνόδου.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικότερα μία δυστυχία, μία ένταση υποβόσκουσα. Υπάρχει αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Έβλεπα και αυτά ένταση υποβόσκουσα. Υπάρχει αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Έβλεπα και αυτά με τον Ζελένσκι, ας πούμε. Σας δίνουμε τα όπλα για να φύγει τα

0: σύνδεση που θέλησε να επιδείξει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν. Μιλάω για τις χθεσινές δηλώσεις του. Σε αυτό αναφέρομαι. Νομίζω ότι πρώτη φορά έτσι Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ένα τέτοιο, έκανε ένα τέτοιο άνοιγμα.
1: Τέτοια ζέση, ναι.
0: Ναι, με τέτοια ζέση. Αλλά ξέρεις, επειδή το τσάι και συμπάθεια παίζει και στην Τουρκία, γιατί και το τσάι είναι ένα, κάτι που πίνουν οι Τούρκοι αρκετά,
1: ναι,
0: μπορεί να είμαστε εκεί. Μπορεί να είμαστε ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο.
1: Εντάξει, ξαναλέω, αυτά τα οποία συζητάμε είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Το τι είναι από πίσω θα το δούμε στην πορεία. Ψάχνω να βρω τώρα τη φωτογραφία των ζευγαριών του Ερντογάν με το Μητσοτάκη. Δεν τη βλέπω. Του κρατούσε και το Μητσοτάκη το χέρι.
0: Δεν το είδα αυτό. Ο Ερντογάν στον Τραμπ κρατούσε τον μπράτσο.
1: Ναι, και έτσι. Στον Μακρόν κρατάνε τα χέρια τους.
0: Ο οποίος Μακρόν θέλησε να κάνει ένα χειροφύλημα στη σύζυγο του Ερντογάν, την Εμινά, και εκείνη δεν το επέτρεψε να
1: δεν
0: γίνει.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
0: Δεν το επέτρεψε αυτό να γίνει.
1: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα τους.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
1: Καλά, η αλήθεια είναι το χειροφύλημα δεν είναι πια στην κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο πρωτοκόλλου κανενός.
0: Εντάξει, είναι ίσως σε γαλλική.
1: Ναι,
0: σε...
1: Καλά, τον έπιασε τώρα το γαλλικό.
0: Μπορεί να είναι στην κουλτούρα έντονο αυτό της Ελλάδας.
1: Καλά, δεν μας έχει συνηθίσει και σε χειροφιλήματα Μακρόν.
0: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Αυτό το λέω, γιατί αν ήταν θα το θυμόμασταν. Κάτι θα θυμόμασταν τώρα. Εντάξει, το βγήκε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι στην κουλτούρα των μουσουλμάνων το χειροφίλημα. Και να σου πω κάτι, και από ταπεινότητα μπορεί να μην δεχτεί το χειροφύλημα.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Να θεωρήσει δηλαδή ότι είναι. Ότι ξεπερνάει.
0: Κάτι που ξεπερνάει ένα όριο.
1: Ναι, το όριο.
0: Ένα όριο, ναι. Άς. Ένα όριο.
1: Λοιπόν. Το παλιγαράκι που έφαγε τη σφαίρα, τι γίνεται.
0: 20χρονος που έφαγε τη σφαίρα νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Νοσηλεύεται πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Έγινε η διακομιδή του κάποια στιγμή το μεσημέρι προς το απόγευμα. Και έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις στους αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν.
1: Για μία ακόμα φορά ανοίγει ένας κύκλος συζήτησης,
0: ναι,
1: για τη χρήση όπλου. Για το πώς γίνεται. Εν τω μεταξύ διαβάζω για 13 κάλικες.
0: Είναι 13 κάλικες. Είναι 13 κάλικες. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι. Τώρα εξετάζουν αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές, αν ήταν ευθεία βολή, πώς έγινε ακριβώς.
1: Συγγνώμη, σε έναν ανοιχτό χώρο. Έτσι, σε έναν ανοιχτό χώρο. Βοήθησε με λίγο που εξωστρακίζονται οι βολίδες και πάνε στο κεφάλι ενός ανθρώπου.
0: Αν δεις τις φωτογραφίες, υπάρχουν κάποια κτίρια τσιμεντένια εκεί πέρα. Δηλαδή, αν δεις το σημείο, είναι σαν εγκαταλειμμένα. Δεν ξέρω τώρα, εγκαταλειμμένο κτίριο.
1: Πολύ άτυχος πάντως να εξωστρακίσουν και να τις πέσει το κεφάλι.
0: Από εκεί φέρεται να προσπάθησε να περάσει.
1: Ναι, ναι. Πολύ άτυχος λέω να εξωστρακίστηκαν για να τις έβγαλε στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Πολύ άτυχος. Εγώ το ακούω αυτό το περί εξωστρακισμού που ισχυρίζονται οι αστυνομικοί. Αλλά δηλαδή πρέπει να είναι συγκλονιστική ατυχία να βρεις σφαίρα σε κτίριο ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο και να πάει να καρφωθεί στο κεφάλι και μάλιστα δύο φορές.
0: Βρέθηκε στις έρευνες εκεί. Βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο πιστόλι. Έτσι, το εντόπισαν και το κατάσχεσαν.
1: Εντάξει, παράνομο είναι και αυτό.
0: Προφανώς δεν διευκρινίζεται πόσο κοντά στο σημείο βρέθηκε αυτό το πιστόλι.
1: Ναι, επίσης δεν γνωρίζουμε εάν το πιστόλι ανήκει στον 20χρονο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίσης δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι ο 20χρονος σημάδεψε ή πυροβόλησε προς τους αστυνομικούς.
0: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
1: έτσι,
0: τέτοια
1: δεν υπάρχει
0: πληροφορία.
1: Πράγμα.
0: Τέτοια πληροφορία δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι εμβόλησε αστυνομικά αυτοκίνητα.
0: Πολλές φορές.
1: Ναι, και επιχείρησε να διαφύγει,
0: ναι,
1: βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του.
0: Ακριβώς, πεζός.
1: Έτσι.
0: Τρέχοντας προς το κτίριο αυτό.

0: Το καταλαβαίνω.
1: Και προφανώς έχει δεχτεί τις βολές, όχι κοιτώντας τους αστυνομικούς, αλλά έχοντας γυρισμένη την πλάτη του.
0: Για να τρέχει, για να ξεφύγει, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Το τι είναι, αν είναι παραβατικός ή τι άλλο είναι, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Άλλο ζήτημα. Άλλο ζήτημα. Πάμε σε τίτλους.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Είναι ιστορική ανορθογραφία, είπε και τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Με κλείσιμο του Ορμούζ απειλεί η Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο νεαρός. Περισσότερα στο real.gr.

στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρυθμίση των ήχων, δεν τα έχουμε πει. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρτάλης στα μικρόφωνα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κατσούλη την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων. Και ο κύριος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει από την Τουρκία το κλίμα που όπως εκείνος το έζησε αυτό το διήμερο της Συνόδου Κορυφής
1: και ίσως
0: του
1: και
0: ΝΑΤΟ.
1: Και ίσως Μανώλη και το πιο πρόσφατο, δηλαδή τη συνέντευξη τύπου Ερντογάν.
0: Ναι, ναι, εννοείται βέβαια και την ειδησιογραφία. Ναι.
1: Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Ναι, μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η 53 λεπτών συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και είχε πολύ Ελλάδα στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Καταρχάς, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τα F-35. Ότι η Τουρκάλα δημοσιογράφος ρώτησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Νετανιάχου με δηλώσεις τους αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Έτσι ρώτησε η συνάδελφος από την Τουρκία. Με τον Ταγίπ Ερντογάν απαντάει ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου τρόπο σκέψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Εμείς μέχρι σήμερα δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο Μητσοτάκης αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα για την Ελλάδα. Και όμως η Ελλάδα είναι ο γείτονάς μας, τονίζει ο Ταγίπ Ερντογάν, και θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε. Η Ελλάδα, λέει, μπορεί να αγοράζει και να πουλάει ό,τι επιθυμεί και η Τουρκία, από την άλλη, έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται από όπου θέλει. Και εκτός από αυτό, δήλωσε ότι παράγει και τα δικά της συστήματα. Τώρα, εκτός από αυτό, ρωτήθηκε και για το κάσους Μπέλι ο Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή και την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού σήμερα το πρωί, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, όπου έθεσε το θέμα στο τραπέζι ξανά, και εκεί ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το κάσους Μπέλι, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του της Τουρκίας, δεν γνωρίζει καν τι είναι. Δεν θα ήξερε κανένας αν τους ρωτούσες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επομένως, λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας και τους Έλληνες και τους Τούρκους με τέτοια ζητήματα. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, δήλωσε, να συζητήσουμε και να το λύσουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση της Τουρκίας και συνεχίζει λέγοντας ότι κάθε φορά που το θέμα τίθεται στο τραπέζι, αυτό λέει και στην Ελλάδα και συνεχίζει σε αυτή την πορεία. Το κάσους Μπέλι είναι ένα από τα ζητήματα που λένε, που συμφωνούν τον Τούρκο Πρόεδρο, το συζητάει με την Ελλάδα και θέλουν να το λύσουν. Τώρα είχαμε και μια άλλη τοποθέτηση, είχαμε τρίτη τοποθέτηση μετά από ερώτηση. Ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και μάλιστα δήλωσε ότι συμμερίζεται απόλυτα την άποψη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια διαβούλευση των Υπουργών Εξωτερικών, να καθίσουν, λέει, αρχικά και να συζητήσουν το θέμα και στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και ο εκείνος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγορηματικά στη συνέχεια ότι η επίλυση του ζητήματος πορικών υδάτων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ηγετών. Αυτό δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν οι τρεις τοποθετήσεις σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Πολύ προκάλεσε εντύπωση η τοποθέτηση του για το κάσους Μπέλι, ότι δηλαδή δεν το γνωρίζουν κανένας, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Έλληνες.
0: Επί της ουσίας το ακυρώνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Το υποβαθμίζει, εν πάση περιπτώσει.
2: Φαίνεται ότι το υποβαθμίζει σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
2: Άφησε το παραπονό του για την τοποθέτηση του Κυριάκου.
0: Για τα F-35, ναι.
2: Για τα F-35 και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Αν και η ερώτηση τη δημοσιογράφου, τη συναδέλφου από την Τουρκία, ήταν, μπορώ να πω και λάθος, διότι.
1: Ναι, δεν ήταν σωστή η ερώτηση, βέβαια.
2: Δεν είπε να μην πολιθούν F-35 στην Τουρκία. Εκείνη το προσέγγισε έτσι και γι' αυτό και ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι και η απόψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν βρίσκονται στο δικό του τρόπο σκέψης, στο δικό μου κόσμο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πολύ σημαντικό και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι αν οι ηγέτες κάτσουν στο τραπέζι και το συζητήσουν και το λύσουν. Μπορεί να βρεθεί λύση, αφού γίνουν βεβαίως οι απαραίτητες διαβουλεύσεις από τους υπουργούς. Είναι θέμα των ηγετών να λύσουν το θέμα.
0: Ναι, βέβαια δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά της Ελλάδας.
2: Ακριβώς.
0: Το θέμα υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν συζητάει κάτι.
2: Ναι, και έχει και στο παρελθόν πριν προχωρήσει μια παρόμοια τοποθέτηση ο Τάγκη Ερντογάν, ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να κάτσουν στο τραπέζι και να λύσουν το συγκεκριμένο θέμα. Μένει να δούμε τώρα αν μετά από αυτές τις τοποθετήσεις δούμε και κάποια ουσιαστική εξέλιξη και στις ελληνοτουρκικές.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η Τουρκία είναι αυτή που έχει κυριαξιώσεις. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να εμπλακούμε σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Ναι, η Τουρκία ναι, έχει τη δικιά της άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από τον Υπουργό Εξωτερικών, το Χακαφιντάν σχετικά με το Αιγαίο. Ο Τάγκη Ερντογάν επανέλαβε σήμερα ότι συμφωνεί στην εκτίμηση ότι πρέπει οι ηγέτες να αναλάβουν δράση για να λυθεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το πάει να το βάλει σε ένα πλαίσιο συνενετικού διαλόγου που δεν υπάρχει όμως από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα δεν μπαίνει σε καμία τέτοια συζήτηση.
2: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι είναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι. Το άλλο που κρατήσαμε σήμερα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν λίγο είναι για τα F-35. Ρωτήθηκε από συνάδελφο από το Reuters και η ερώτηση ήταν σχετικά με τους S-400. Και αν είναι ένα εμπόδιο προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα F-35 και αυτό που δήλωσε ο Τάγκη Ερντογάν ήταν μια φράση μόνο, συνεχίζετε να μας παρακολουθείτε, μείνετε συντονισμένοι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Πέρσι πάντως θυμάμαι ότι σε αντίστοιχο ερώτημα για τους S-400 είχε δηλώσει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα για την Τουρκία έχει τελειώσει, είναι δικό της σύστημα, είναι δικιά της επιλογή να το έχει στη χώρα. Σήμερα ο Τάγκη Ερντογάν απάντησε με αυτόν τον τρόπο.
1: Δέχτηκε κάποια ερώτηση λίγο πιο ανοιχτά ως προς το τι είχε αποκομίσει εκείνος από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα F-35.
2: Η άποψη γενικότερα του Τούρκου Προέδρου είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει την υπόσχεση του ότι θα λυθεί το θέμα. Το ανακούσαμε και χθες να το αναφέρει το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον για τα 5 F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Τουρκία. Θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Βεβαίως, πριν ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Είναι φίλος μου Ερντογάν. Δεν είναι πλάκι, δεν είχε καμία εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν. Σαν να λέει το αξίζει να πάρει τα F-35, ωστόσο δεν το έχει αποφασίσει ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος. Μπορώ να πω ότι έπεσε λίγο σε σχέση με αυτά που ακούγαμε μέχρι το πρωί. Γιατί μέχρι το πρωί ήταν σαν να ήταν έτοιμος να το ανακοινώσει ότι η Τουρκία θα πάρει F-35 στην τοποθέτησή του πριν την έναρξη των εργασιών του Συνόδου Κορυφής. Σήμερα είπε, το βράδυ είπε, ότι δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Αποθέωσε για άλλη μια φορά πάντως τον Τάγκη Ερντογάν, τον αποκάλεσε φίλο του, ξήρε τη φιλοξενία που είχε εδώ στην Άγκυρα και για όλη την διοργάνωση. Και μένει να δούμε τελικά εάν υπάρξουν ουσιαστικές και αυτές εξελίξεις και στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ταλανίζει, η αλήθεια είναι, την Τουρκία, διότι μπορεί να υποσχέθηκε πράγματα τον Τραμπ, αλλά δεν διευκρίνησε το ρόλο του Κογκρέσου. Πώς μπορεί να αρθούν οι ενστάσεις του Κογκρέσου προκειμένου η Τουρκία να παραλάβει τα μαχητικά F-35, μένει να πάνε.
0: Καλά, τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και τον Τραμπ, έτσι. Δηλαδή, δύσκολο. Σταυρόλεξο είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Ρωτάνε εδώ ακροατές, και εντάξει, δεν έχουν και άδικο γιατί εμείς ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Δέχτηκε ερωτήσεις ο Ερντογάν για τη σχέση του με άλλους ηγέτες, ας πούμε για το Ράμα, τη Μελώνη. Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα των νέο πρόεδρο της Ουγγαρίας. Ή μόνο με τη χώρα μας ασχολήθηκε, με βάση τις ερωτήσεις δηλαδή.
2: Κυρίως με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκε και σε επαφές που είχε σήμερα με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Σε αυτό το πλαίσιο και η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε εισαγωγικά λίγο πριν δεχτεί τις ερωτήσεις για τις συναντήσεις που είχε σήμερα. Μάλιστα είχε και συνάντηση σημαντική με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπου ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σε τουρκικό μέσο στο CNN Turk ότι συνεχίζονται οι τεχνικές διαβουλεύσεις για την πώληση του συστήματος αεράμινας SAMP που επιθυμεί η Τουρκία. Ένα ανατοϊκό σύστημα γαλλο-ιταλικής σύμπραξης, το οποίο επιθυμεί η Άγκυρα και βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τη Γαλλία. Και ενώ πριν λίγο καιρό το Παρίσι φαινόταν αρνητικό, φαίνεται πως τώρα το συζητάει και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία το οποίο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται πως εκεί οι σχέσεις αρχίζουν και φτιάχνουν. Κατά ψέματα, αφήνουν πίσω τους το τεταμένο παρελθόν οι δύο ηγέτες.
0: Ναι. Εντάξει, όλα αυτά στην πολιτική ούτως ή άλλως συνέβη μετάβλητα. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Εγώ θα έλεγα, Νίκο, επειδή το έχεις παρακολουθήσει τώρα αυτό το διήμερο από πολύ κοντά, αν μπορείς έτσι πολύ επιγραμματικά να μας πεις τι προέκυψε τελικά, τι βγήκε τελικά από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρά την ψυχρολουσία που έζησαν όλοι το πρωί με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί στο παραπέντε της έναρξης τη Συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κόβει τη σχέση του με την Ισπανία, τις οικονομικές σχέσεις, επιτέθηκε σε όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, στους Ευρωπαίους, ότι δεν τον στήριξαν ούτε στον πόλεμο στο Ιράν, ούτε στο θέμα της Γροιλανδίας. Φάνηκε δηλαδή με το καλυμμένα να δείχνει τις διαθέσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος και δεν ήταν καλός ιονός για πολλούς εδώ οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η Σύνοδος. Εν τέλει όμως δεν προέκυψε κάποια έκπληξη σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν. Ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά στην συνέντευξη τύπου φάνηκε να έχει μαλακώσει λίγο. Να μην έχει τον εκνευρισμό που είχε το πρωί, χωρίς καμία συμβολία. Μάλιστα, το θεωρεί και δικιά του επιτυχία το ότι πίστηκαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αυξήσουν το όριο των αμυντικών δαπανών. Κατά τα άλλα, συμφώνησαν όλοι ότι η Ρωσία συνεχίζει να είναι απειλή για την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Συμφώνησαν στην περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με ένα ακόμη πακέτο μαμούθ στρατιωτικής βοήθειας περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και υπάρχει επιθυμία να υπάρξει στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ποσό και το 2027. Δεν είχαμε κάποιες εκπλήξεις, παρόλο που περιμέναμε διάφορα μετά από αυτά που με βάση τα όσα ακούγαμε πριν την έναρξη των εργασιών. Το κοινό ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ καταλήγει στο ότι όλοι οι ηγέτες είναι ενωμένοι και βαδίζουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Πάντως και ο Ρούτε έκανε μια δήλωση, μάλλον ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά.
2: Και αυτή ήθελα να πω, το ξέχασα.
0: Βγάλει την ουρά του απ' έξω προφανώς. Δηλαδή, πιο ισορροπημένος πεθαίνεις, δεν υπάρχει.
2: Ο Μάρκ Ρούτε, ναι, το σύνδι δεν μας προκάλεσε.
0: Δεν μας εκπλήσει. Ναι.
2: Του Μαρκ Ρούτε, μάλλον το αντίθετο.
0: Σωστό.
2: Με το αντίθετο θα πεθάνω. Εντάξει, είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι διαμεσολαβητής. Και μάλιστα ρωτήθηκε για το θέμα του F-35. Την ερώτηση ήταν το συγκεκριμένο θέμα. Λέει είναι ένα θέμα τριμερές. Ουάσιγκτον και Άγκυρα δεν σχολίασε τίποτα. Κράτησε μια.
0: Τίποτα. Πέντε χαρταετό. Χαρταετό κανονικά. Χαρταετό.
1: Ναι, πάντως δεν ξέρω, Νίκο, ίσως να μην το έχεις δει, αλλά επειδή βγαίνουν διάφορα έτσι στο περιθώριο των ειδήσεων και της καρδιάς, ας πούμε, της Συνόδου, ήταν ένας Δανός ρεπόρτερ ο οποίος του είπε του Ρούτε πού είναι ο αυτοσεβασμός όταν κάθεσαι αμίλητος δίπλα στο Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γροιλανδία. Δηλαδή υπήρξε και μια επιθετική κατάσταση από πλευράς δημοσιογράφων απέναντι στο Μαρκ Ρούτε.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Και εκείνη την ώρα, λίγο μετά από αυτή την ερώτηση, έτυχε να πω εγώ στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου που παραχωρούσε ο Μαρκ Ρούτε. Εντάξει. Υπήρχαν και αυτά τα σχόλια. Το θέμα της Γροιλανδίας ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους ξένους συναδέλφους εδώ πέρα στην Άγκυρα. Κατά ψέματα, θεωρούσαν πολύ ότι θα ήταν ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να φέρει πάλι μια ένταση, σοβαρή ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στους συμμάχους. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου το πρωί έδειχναν ότι πάμε πάλι για μια ένταση, αλλά εν τέλει φάνηκε πως τα πνεύματα ηρέμησαν και το ΝΑΤΟ δηλώνει πιο ενωμένο από ποτέ, σύμφωνα πάντα με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και το κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τώρα οι εργασίες τελείωσαν.
1: Αυτό, ναι.
2: Οι ηγέτες αναχωρούν. Ναι. Η Άγκυρα θύμιζε πραγματικά ένα φρούριο αυτές τις μέρες. Δεν πλησίαζε κουνούπι στο γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο που έγιναν οι εργασίες συνόδου και τα γύρω από τα ξενοδοχεία των ηγετών. Τώρα, η τελευταία συνέντευξη που ήταν το Ταγί Περντογάν. Ολοκληρώνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο η 36η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Μεγάλη πάντως, πες το, πολύ μεγάλη προετοιμασία. Καλή φάνηκε η διοργάνωση από την τηλεόραση, τουλάχιστον αυτό που βλέπαμε εμείς, έτσι.
2: Ήταν καλή, ναι, ήταν καλή, η αλήθεια είναι, και πολύ καλή, να το πούμε γι' αυτό, εξαιρετική φιλοξενία και στους δημοσιογράφους. 3.000 δημοσιογράφοι κάλυψαν συγκεκριμένη σύνοδο, που πολλοί την είχαν χαρακτηρίσει και ως την κρισιμότερη των τελευταίων ετών. Οι διοργανωτές, όσον αφορά αυτό το κομμάτι και στη φροντίδα των δημοσιογράφων, ήταν άψογοι, κακά τα ψέματα. Η Εθνική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο Προεδρικό Συγκρότημα είχε μετατραπεί σε ένα κέντρο τύπου και υπήρχαν όλες οι παροχές για τους δημοσιογράφους που καλύπταν τις εργασίες της Συνόδου.
0: Μάλιστα. Ωραία, άντε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Καλή ξεκούραση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Να είστε καλά.

0: Να συμφωνήσω εγώ με τον Real Blogger, έχω να σου πω, Μανώλη.
1: Δεν είδα την τι γράφει.
0: Ο Real Blogger λέει για το I will always love you. Άντε μπράβο, λέει, να ηρεμήσουμε λίγο από τα τόνα.
1: Μα είδες, δεν μίλησα.
0: Ναι, καθόλου όμως.
1: Όχι, εντάξει, τι να πεις.
0: Να ηρεμήσουμε λιγάκι, να ηρεμήσουμε τα αυτιά μας.

0: αυτό πάντως που προκύπτει έτσι στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ είναι οι απειλές και οι προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι θα ξαναζεσταθεί το μέτωπο εκεί με το Ιράν και ότι επίκυνται νέα πλήγματα.
1: Και χθες μάλιστα το βράδυ είχε
0: ναι
1: ιστορία στο
0: ξέρεις, είπε σήμερα ότι πριν συναντηθεί με τον Ζελένσκι είπε ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν και μπορεί να το κάνουμε και απόψε. Μετά βέβαια
1: να
0: όταν ερωτήθηκε
1: το
0: απόψε
1: και
0: το μάζεψε
1: το πούμε, μήνες τώρα,
0: ναι. Σωστά, το μάζεψε αυτό το απόψε. Το μάζεψε μετά. Το δε Ιράν λέει ότι αν δεχθούμε κάποιο χτύπημα θα κλείσουμε πάλι το στενό του ορμού. Τσακ, τσίμπησε το αργό. Μάλλον και το αργό και το πρέπει έτσι.
1: Είδες τελικά γι' αυτό έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης. Γιατί το είχαμε προβλέψει.
0: Βεβαίως, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, είμαστε ένα βήμα μπροστά.
0: Μα αυτά τα πράγματα τα μυριζόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέραμε.
0: Το νιώθουμε.
1: Των προτέρων είναι.
0: Το ξέραμε.
1: Είναι σαν τους Ινδιάνους που κάνανε έτσι το χώμα και ακούγανε ότι κάτι έρχεται.
0: Ακούγανε το τρένο που έρχεται. Ναι, το τρένο.
1: Αυτό.
0: Πόσες μέρες. Πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε αυτό.
1: Ναι, είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που έλεγε ότι καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται όταν ανατριχιάζει. Αλλά τρίχιαζε, λέει, κάτι θα γίνει.
0: Αυτό εντάξει πρέπει να γίνει. Κάποια να τριχεί, λέει, πρέπει
1: ρίγη
0: να νιώσανε.
1: Βασικά ήταν άρρωστος. Νόμιζε ότι ήταν άλλο ήταν το ζήτημα. Νόμιζε ότι προβλέπει, δεν προέβλεπε, αλλά εντάξει.
0: Εδώ όμως, εδώ είναι αποδεδειγμένα τα πράγματα,
1: ναι, okay.
0: Το νιώθουν οι άνθρωποι. Σου λέει, να το έρχεται τώρα. Έρχεται. Έλα να τσιμπήσουμε λίγο. Ναι. Για να του έρθει μαλακά, για μας το κάνουν. Για το δικό μας καλό το κάνουν.
1: Ναι. Γιατί σου λέει τώρα θα γινόταν ξαφνικά.
0: Μην γίνει ξαφνικά. Να γίνει δίκιο λίγο και μετά να γίνει.
1: Δίκιο,
0: κανονικά.
1: Δίκιο, ό,τι και να πει.
0: Βουνό το δίκιο.
1: Ό,τι ναι, είναι βουνό.
0: Πάμε
1: και βουνό και θάλασσα, ό,τι θες.
0: Πάμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Αθηνό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε παράλληλα ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 και επισήμανε το νομικό πρόβλημα για την πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35. Σε συνέντευξη τύπου πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έθεσε ερώτημα ποτέ γιατί η Αθήνα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα, δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Στον απόϊχο των δηλώσεών του, Άλμα κατέγραψε η διεθνή τιμή του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει αύξηση 8% φτάνοντας τα $80.09 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαροντουφεκά στα Σφακιά. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελου. Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί έως αύριο σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή θεσμιώσει ο καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα σου πάρω την ατάκα τώρα, Μανώλη.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σωστά. Καλά, δεν το είπα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία, το είπα. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες μιλήσαμε για αυτές τις επιθέσεις που γίνονται σε νοσοκομεία και είχαμε πιάσει το θέμα της μη φύλαξης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.
1: Με αφορμή τη Λίμνο και τον 87χρονο.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Σήμερα λοιπόν δύο μαζεμένα βγήκαν στη δημοσιότητα. Μία επίθεση πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, στο Θριάσιο νοσοκομείο και άλλη μία επίθεση στο κέντρο υγείας στα Σπάτα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καταρχάς, να πούμε τι έγινε, να μας περιγράψετε τι έγινε.
2: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ και τα δύο περιστατικά, όπως είπατε, στο κέντρο υγείας Σπάτων, γύρω στις 10 το βράδυ, 8 Ρωμά με ένα παιδάκι 2 ετών το οποίο είχε τραύμα και έπρεπε να γίνει συλλαφή. Οι συνάδελφοι αμέσως ασχολήθηκαν με το παιδάκι. Είπαν όμως στους δικούς του ανθρώπους ότι ενδεχομένως, επειδή είναι 2 χρονών, να μην συνεργάζεται. Πιο εξειδικευμένα μπορεί να χρειαστεί να πάει να διακομιστεί στο Πέδωνα Αγίας Σοφίας για να γίνει σωστά η δουλειά. Αυτοί όταν άκουσαν αυτό άρχισαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Άρχισαν να βρίζουν, έλεγαν πηγαίνετε φέρτε τα όπλα εδώ να σκοτώσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι επικράτησε ένας πανικός, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ήταν κι άλλοι 3 τραυματίες από την ίδια οικογένεια, ενήλικοι Ρωμά, εξαφανίστηκαν, συνελήφθησαν 3, πήγαν οι συνάδελφοί μου, δώσανε καταθέσεις. Για να το κάνετε όλο αυτό, μόνο το σοκ που υπέστησαν από όλο αυτό που συνέβη, οι Ρωμά, συνηθισμένοι να πηγαίνουν στα τμήματα, να αφήνονται ελεύθεροι. Και το δεύτερο περιστατικό ήταν στο Τριάσιο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι στα νοσοκομεία γίνεται μία διαλογή των ασθενών. Προηγείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Και όχι ένα χρόνιο περιστατικό. Οι Ρωμά λοιπόν είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος περίμενε να κάνει αξονική τομογραφία. Και είχαμε ένα περιστατικό ανέβρισμα που έπρεπε να κάνει εμβολισμό. Οι ακτινολόγοι και οι νευρολόγοι είπαν ότι προηγείται αυτό το περιστατικό, γιατί η ζωή του κρέμονταν σε μία γνωστή. Αυτοί αυτό δεν το δέχτηκαν και όταν είδαν να προηγείται αυτό το περιστατικό άρχισαν να σπάνε τα μάντα γύρω τους. Να βρίζουν, να φωνάζουν, να σπρώχνουν. Αυτά όμως δεν μπορούν να συνεχιστούν. Πρέπει τα νοσοκομεία να αποκτήσουν καλύτερη φύλαξη, αλλά και η αστυνομία. Ειδικά όταν υπάρχουν καταπληκτικοί Ρωμά δίπλα, όπως είναι στο Θριάσιο ή όπως είναι στα Σπάτα, και έχουν κατ' επανάληψη συμβεί επεισόδια, να κάνουν και καμιά βόλτα, καμιά περιπολία από τα νοσοκομεία. Λειτουργούν υποτρεπτικά όταν τους βλέπουν αυτοί που έχουν σκοπό να κάνουν επεισόδια. Και έχουμε ζητήσει τα νοσοκομεία να φυλάσσονται. Ένα ειδικό σώμα προσωπικό ασφάλειας που χρησιμοποιείται μέσω της ελληνικής αστυνομίας. Δεν γίνεται τώρα με τους σεκιουριτάδες από εταιρείες που είναι παιδάκια και δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής να τα βγάλουν πέρα με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται και εκείνοι αποφασισμένοι, τραβάνε πιστόλια, καλάζνικοφ έχουν τραβήξει, μας έχουν μαχαιρώσει. Έχουμε πάει στην εντατική. Από τύχη δεν έχουμε θερμίσει ακόμη νεκρό, συνάδελφο.
1: Τα έχετε συγκεντρώσει, κύριε Γιαννάκο, τα περιστατικά βίας βιοπραγιών κατά εργαζομένων στα νοσοκομεία, δηλαδή υπάρχει, θέλω να πω, κάποιο στατιστικό στοιχείο?
2: Στατιστικό δηλαδή, τι, να ξέρουμε πόσοι τραυματισμοί.
1: Συνολικά, ναι, αν έχετε
0: πόσες
1: κάτι.
0: Πόσες επιθέσεις έχουν γίνει.
2: Δεν έχω ακριβώς να σας πω.
1: Ναι.
2: Ξέρω μόνο ότι το 70% των περιστατικών βίας είναι από Ρωμά και αυτό το λέω γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ότι τους αδικεί η κοινωνία. Ότι είναι υπεριθωριοποιημένοι. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα σε όλο αυτό. Εμείς εκεί στα νοσοκομεία τους εξυπηρετούμε όλους. Και πάντα προηγείται, όπως είπα πριν, αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτός που κινδυνεύει η ζωή του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν έρθει ένας ο οποίος έχει να κάνει 2 οράματα, και θα πηγηθεί ενός ο οποίος παθαίνει ανακοπή. το δέχονται εύκολα οι Ρωμά.
1: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα είναι δεκάδες τα περιστατικά. Σας λέω μόνο ότι εγώ θυμάμαι πάνω από 100 συναδέλφους τους τελευταίους μήνες να έχουν τραυματιστεί και κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν πολλές ημέρες και 3-4 από αυτούς χρειάστηκε η νοσηλεία τους προληπτικά. Ευτυχώς στη ΜΕΔ. Να πεθάνει κάποιος για να ενεργοποιηθεί η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση.
1: Ναι, καλά, προφανώς δεν είναι αυτή ούτε λύση ούτε λογική. Δεν το συζητάμε. Τώρα, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις είχαμε παρέμβαση της αστυνομίας. Τι έγινε ακριβώς?
2: Η αστυνομία συνέλαβε τους. Συνέλαβε τους προγραμμάτες.
1: Ναι.
2: Ακούστε λίγο, η αστυνομία όπως αυτούς τους ξέρει με τα μικρά ονόματα.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει κάτι επί της ουσίας.
2: Γίνεται μια αυτεπάγγελτη μήνυση. Πάνε στο δικαστήριο. Διαφώνονται και φέρνουν πολύ, γιατί πάνε καθόλου. Ζητάνε από μου να κάνουμε μήνυση. Ποιος είναι ο τέλος που θα κάνει μήνυση, να στοχοποιηθεί με όλους αυτούς. Οι οποίοι έχουν τη φυλακή σαν δεύτερο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα βέβαια, η αλήθεια είναι, λέτε εσείς το 70% των περιστατικών έχει να κάνει με Ρωμά. Που νιώθουν όπως λέτε αδικημένοι κτλ. Και μπαίνει και ένα ζήτημα όμως, κύριε Γυναίκο, μήπως δημιουργείται έτσι και ένας κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον των Ρωμά γενικώς.
2: Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Ότι εμείς με τους Ρωμά τους βλέπουμε σαν ασθενείς στα νοσοκομεία και τους εξυπηρετούμε.
1: Καλά, όλοι όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία έτσι, προσέρχονται ως ασθενείς. Δεν υπάρχει καμία.
2: Δηλαδή, αν έχουν δίκιο που αισθάνονται κοινωνικά υποκλεισμένοι. Αυτό δεν είναι ζήτημα δικό μας να το λύσουμε.
1: Όχι, απλά ξέρετε τι, θέλω να σας πω κάτι. Είναι μια προσωπική εμπειρία που είναι πολύ, πολύ παλιότερη στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Και όταν λέω πολύ παλιότερη, μιλάω 25 χρόνια πριν. Καινούριο τότε το νοσοκομείο της Ξάνθης, ίσως και παραπάνω. Υποστελεχωμένο, δεν ξέρω αν έχετε. Το ξέρετε τότε,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: το
1: που ήταν ένα τεράστιο νοσοκομείο, έτσι, συγκλονιστικό έργο. Λοιπόν, έχει τύχει να πάω για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω τη θερινή περίοδο και φέρνουν έναν Ρωμά, ο οποίος, νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει υποστεί έμφραγμα. Και ξέρετε, οι Ρωμά πηγαίνουν όλοι μαζί. Πηγαίνει όλη η
2: οικογένεια. Αυτό όμως δεν είναι, ξέρετε.
1: Πηγαίνει όλη η οικογένεια. Είναι η κουλτούρα.
2: 50 μαζί.
1: Ναι, ναι, πηγαίνει όλη η οικογένεια μαζί. Αυτή είναι η κουλτούρα που έχουν. Δεν ξέρω τώρα γιατί αυτό είναι. Τέλος πάντων. Ο γιατρός έχει πέσει πάνω από τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον σώσει και οι υπόλοιποι, το ζω δηλαδή μέσα στο, γιατί το βλέπω μπροστά μου να εξελίσσεται, και οι υπόλοιποι εκείνη την ώρα θεωρούν ότι φωνάζοντας ή δεν ξέρω τι δημιουργούν ένα κλίμα θεωρώντας ότι ο άνθρωπος τους πεθαίνει και ότι γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο γιατρός. Έχουν δηλαδή και μια κουλτούρα που δεν είναι δικαιολογημένη μεν, αλλά σας λέω επειδή το είδα.
2: Το είδατε λοιπόν αυτό. Ξέρετε όμως κάνουν ζημιά στον ίδιο τον ασθενή.
1: Αυτό, ναι, δεν διαφωνώ.
2: Αυτό που είπατε τώρα συνέβη στο Άρχος με την νοσηλεύτρια, με το παιδάκι που πήγε και τελικά η νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της. Ακριβώς το ίδιο συνέβη.
1: Ναι.
2: Πήγαν 30 Ρωμά.
1: Που πιέστηκε. Ναι, το παιδάκι, σας λέω, το έχω δει μπροστά μου να εξελίσσεται.
2: Έκλαιγαν για το παιδάκι, έκλαιγαν για το παιδάκι, αλλά το παιδάκι όμως δεν πέθανε. Γιατί το έσωσαν.
0: Κύριε Γιαννάκο, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, εκτός από αυτό που είπατε για τις περιπολίες που πρέπει να κάνει η αστυνομία? Γιατί ξέρετε, περιπολίες καλό είναι να γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να σας διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν βίες ενέργειες. Τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να συσταθεί κάποιο σώμα ειδικό?
2: Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια σύσταση σε όλους τους συνοδούς ασθενείς να είναι προσεκτικοί. Και το δεύτερο, θα πρέπει να έχουν καλύτερη φύλαξη τα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Από την αστυνομία εννοείται.
2: Όχι, να συσταθεί το ειδικό σώμα, αυτό έχουμε ζητήσει εμείς, το προσωπικό ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
2: Το έχω πει. Αυτό το σώμα είναι εκπαιδευμένο. Mm-hmm. Έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Οι σεκιουριτάδες δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν σωματική επαφή. Εντάξει, επειδή έχω μια υπήρουσα δουλειά, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Να σας αποδεσμεύσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: Εγώ δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Επειδή είπα ένα περιστατικό χτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής αργότερα, αφού είχες φύγει, με έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο γενικό κρατικό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι οι εφημερίες. Όπου και ο φύλακας, ο security εκεί πέρα, δεν άφηνε τη συγγενή του να μπει μέσα να ρωτήσει. Είχε μια αγωνία, ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος που είχε πόνους και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Είδαμε τι έγινε και με την πανεπιστημιακή αστυνομία τώρα.
1: Ναι.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε. Η security που είναι στα νοσοκομεία, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς κάνουν. Για να μην ειλικρινείς.
1: Κοίταξε, επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και ο κύριος Γιαννάκος μας το είχε πει. Μας είχε πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχουν και κάποιες αρμοδιότητες. Όχι ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι, αλλά και γραμματιακού τύπου, ας πούμε, υποστήριξη βάζουν σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν. Επίσης, έχουμε δει και εμείς, όσες φορές έχει χρειαστεί να πάμε, ότι είναι στη διαλογή. Είναι δηλαδή μπροστά που σου λένε, παίρνει από εδώ, πήγαινε από εκεί. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο τώρα, όταν μιλάμε για την ασφάλεια του νοσοκομείου, δηλαδή να μην γίνονται περιστατικά τέτοια και να λειτουργούν τα πράγματα όσο γίνεται πιο ήρεμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να το διασφαλίσει το security. Δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Είναι πιο περιφερειακός ο ρόλος του security. Μπορεί να ειδοποιήσει την αστυνομία, όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να δράσει.
0: Ναι. Με προβληματίζει τώρα ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ ο Βαγγέλης. Μου γράφει σοβαρά ρε. Να μην το διαβάσω τώρα, δεν έχει σημασία. Είναι η γνωστή βρισκή με τα 3α τώρα. Την ξέρω τώρα. Δεν είναι. Αμαρτία που θέλω να τη λέω. Γύφτο γλύφτη για μένα το λέω. Όλοι οι Ρωμά, όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία, είναι ασθενείς, οπλισμένοι και επικίνδυνοι. Μήπως πηγαίνουν σε λάθος νοσοκομείο όλοι μαζί, ψυχιατρίο δεν έχει να πάνε. Εν τω μεταξύ, εγώ είπα ότι όλοι όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία εκλαμβάνουν τους ασθενείς, εννοώντας τους ασθενείς. Όχι τους συνοδούς. Αλλά εντάξει, το κατάλαβε έτσι ο κ. Βαγγέλης. Δηλαδή ότι είτε πάει Ρωμά, είτε πάει έγχρωμος, είτε πάει Κινέζος, είτε πάει εξωγήινος, ή πάει ως
1: ασθενείς.
0: Δηλαδή τι έχετε, αυτό, ασθενείς. Δεν μας νοιάζει τι είναι. Έτσι το εννοούσα, εντάξει. Τώρα, επίσης οπλισμένοι και επικίνδυνοι, δεν ξέρω αν πηγαίνουν, για να είμαι ειλικρινής. Και φαντάζομαι ότι αν έχουν ένα πρόβλημα παθολογικό, θα πάνε στο νοσοκομείο και στο ψυχιατρίο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι όποιος πηγαίνει οπλισμένος σε ένα νοσοκομείο, ό,τι και να είναι, είναι ένας άνθρωπος οπλισμένος και επικίνδυνος, ό,τι και να είναι. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό, προφανώς.
0: Υπάρχει, ανακαλύπτω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του τι λέγεται και πώς ακούγεται.
1: Τι ακούν τα αυτιά μας.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι παλιά το λέγαμε χαλασμένο τηλέφωνο. Ήταν παιχνίδι, ήταν πολύ διασκεδαστικό.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε ήμασταν παιδιά, ήταν ρε παιδί μου, είχε την πλάκα του. Τώρα δεν έχει τόσο πλάκα. Διότι λες κάτι γνωρίζοντας τι εννοείς και ο άλλος ακούει αυτό που θέλει. Λοιπόν. Δεν σας επιστρέφω, κύριε Βαγγέλη της Ύβρης, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σκεφτείτε το λίγο. Και δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ το έχω ξαναπεί, μπορούμε η κοινωνία μπορεί να πάρει τα μέτρα που θέλει μόνη της, πάρα πολύ όμορφα. Όταν θα δείτε κάποιον να υποφέρει στον δρόμο και είναι, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, και είναι Ρωμά, μην τον βοηθήσετε, γιατί είναι Ρωμά. Εγώ πάλι θα τον βοηθήσω. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο καθένας πώς το σκέφτεται.
1: Βέβαια. Ο καθένας ό,τι έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, επίσης, αν ομοιγέννητο. Από τις λίγες φορές που χτυπάω ξύλο. Χρειαστεί κάποιος βοήθεια. Και πάει να τον βοηθήσει κάποιος Ρωμά. Μη αρνηθείτε τη βοήθεια.
1: Όχι, να μην την πάρει.
0: Όχι, πες, θα με πάει κάποιος άλλος. Όχι, μη βοηθεί. Δεν θέλω. Άσε με να πεθάνω.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ πιστεύω όμως, Μανώλη, ότι η παρανόηση έγινε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ότι εσύ μιλάς για τους ασθενείς. Δεν νομίζω ότι εκεί ο φίλος μας έχει κάποια αντίρρηση.
0: Παρδάλη λέει: έγχρωμες λέει είναι μόνο οι τηλεοράσεις, όχι οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Έγχρωμες λέει είναι μόνο οι τηλεοράσεις, όχι οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.

0: εγώ θα σε
1: έγχρωμες
0: πάω.
1: Έγχρωμες είναι μόνο οι τηλεοράσεις οι άνθρωποι. Έγχρωμα είναι και τα ρούχα. Που είναι μόνο οι τηλεοράσεις.
0: Έλα, Μανώλη, μη στεναχωριέσαι.
1: Άντε, με
0: τέτοιο δηλαδή, τώρα λιγάκι.
1: Να σας πω κάτι. Η ανθρώπινη βλακεία έχει και ένα όριο. Εγώ το έχω ξεπεράσει. Αλλά το παραδέχομαι. Παραδεχτείτε το κι εσείς.
0: Λοιπόν, να σε πάω στον Μπριζολάκια 13. Ξέρεις πως μας αποκαλεί.
1: Λουκουμάκια.
0: Λουκουμάδες του σταθμού. Λουκουμάδες.
1: Τι να σου πω.
0: Λουκουμάδες του σταθμού. Και μου έστειλε ένα καρέ από ζωντανή εικόνα. Το λέω μου έστειλε, γιατί λέει ότι είναι αφιερωμένη σε μένα η εικόνα αυτή. Έτσι, είναι από το Βράχο. Στην Πρέβεζα. Παραλία Βράχος. Βράχος Λούτσα στην Πρέβεζα. Λοιπόν, Μπριζολάκια, θα είμαι σύντομα εκεί, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν το στείλεις τυχαία ή αν γνωρίζεις κάτι.
1: Τι κατάλαβα, πού θα είσαι σύντομα?
0: Σύντομα, εννοώ τον Αύγουστο. Εντάξει, όχι αύριο. Τον Αύγουστο. Θα κάνω μια βουτιά στην υγεία του Μπριζολάκια 13.
1: Να βρεθείτε κιόλας, εκεί, να φάτε λουκουμάδες.
0: Να φάμε λουκουμάδες.
1: Κύριε Παρδάλη, λέει η Ρωμάνα, εδώ, η Ρωμάνα απελαθούν. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα, αν το ξέρει, τι Ρωμά είναι Έλληνες. Συνήθως τους Έλληνες από την Ελλάδα δεν μπορείς να τους απελάσεις. Υπάρχουν και Ρωμά που δεν είναι Έλληνες, αλλά η Ρωμά, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι τα έχετε λίγο μπερδεμένα, η Ρωμά δεν είναι άλλη εθνικότητα. Δεν είναι εθνικότητα Ρωμά. Είναι Έλληνος Ρωμά. Οπότε δεν μπορείς να τον απελάσεις. Δεν ξέρω. Ας δει η πολιτεία αυτά τα άβατα που δεν υπάρχουν. Θυμάσαι εκείνον με το ποδήλατο που έκανε, που είχε έρθει, είχε ξεκινήσει από τη Γαλλία με το ποδήλατο?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τι του έλεγε το ανθρώπου το αυτού? Ναι.
1: Και το ποδήλατο του πήρανε. Δεν έμεινε τίποτα,
0: όλα,
1: δεν έμεινε.
0: Τα πάντα, αλλά το βρήκαν τελικά.
1: Το ποδήλατο το βρήκανε. Διότι ήταν το μόνο που δεν μπορούσαν να κρυβούν. Όλα τα άλλα εξαφανίστηκαν.
0: Εξαφανίστηκαν τα πάντα όλα.
1: Τον σταματήσανε εν κινήσει.
0: Ναι. Του βγάλε το GPS αυτό το δρόμο.
1: Ναι, τον σταματήσανε εν κινήσει. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιο βούτυξε πάνω του.
0: Σιγά το δύσκολο κι εσύ τώρα. Πόσες χώρες είχε περάσει από πού?
1: Δεν ξέρω, αλλά είχε περάσει και από τη Θήβα πριν. Δηλαδή γλίτωσα από τη Θήβα και μετά ήρθε.
0: Έλα μωρέ τώρα κι εσύ.
1: Και έρχομαι εγώ τώρα, μισό λεπτό. Έρχομαι τώρα εγώ να σε ρωτήσω. Δηλαδή, περίμενε. Είναι ορισμένες περιοχές στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο, που αν σταματήσει σε φανάρι, που λένε ότι στο κόκκινο, αν σταματήσει σε φανάρι, υπάρχει περίπτωση να σου κάνουν pit stop. Σταματά το φανάρι για ένα λεπτό για να έχει φύγει το λάστιχο.
0: Έχει πήγει.
1: Αυτά.
0: Ταχύτητες,
1: ναι, αυτά. Η αστυνομία τι κάνει για αυτά ακριβώς? Ο άνθρωπος πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είχε περάσει τη μισή Ευρώπη, είχε κάνει με το ποδήλατο, ξέρω εγώ τι είχε κάνει, μισό πλανήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποιος βούτυξε πάνω του την ώρα που ποδηλατούσε, τον πέταξε κάτω.
0: Τάρπαξε όλα.
1: Του πήρε ό,τι είχε και δεν είχε και το ποδήλατο.
0: Και εξαφανίστηκε.
1: Εντάξει. Τι ακριβώς έγινε? Ένα άλλο παλικάρι που εμβόλησε 2-3 αυτοκίνητα και όπως λέει και ο Γιάννης, όχι να τον αφήσει, να τον αφήσουν, να σκοτώσει τους αστυνομικούς. Σωστό, θα μπορούσε με τον εμβολισμό να τον τραυματίσει. Σοβαρά, ακόμα και τώρα. Και τρώει. Να μην πούμε τρώει δύο σφαίρες. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι. Για να πάμε by the book, ας πούμε. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι και χαροπαλεύει. Και η πρώτη ενημέρωση είναι Ελληνορώσος. Τι είναι Ελληνορώσος? Δεν έχω καταλάβει.
0: Τώρα, μην το συνδέσουμε όμως.
1: Όχι, λέω μισό λεπτό. Διότι στη μία περίπτωση υπάρχουν τα άβατα που δεν τα παραδέχεται κανείς ότι υπάρχουν, αλλά το λεωφορείο δεν πάει μετά τις 10 το βράδυ εκεί.
0: Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ακριβώς
1: και,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι το πρόβλημα.
1: Δεν το παραδέχεται όμως, δεν υπάρχουν άβατα στην Αθήνα. Ό, δεν υπάρχει αυτό. Τι που το είδατε? Έτσι, πυροβολούνε στον αέρα και σκοτώνεται το παιδάκι στο προάβλιο του σχολείου.
0: Βεβαίως, στη σχολική γιορτή.
1: Έτσι, στη σχολική γιορτή. Έχουν γιορτή και τραυματίζεται το άλλο παιδάκι από μια σφαίρα που κάποιος αποφάσισε για να δει να ξεμπουκώσει το όπλο του. Δεν πάει η αστυνομία, δεν πάει ποτέ.
0: Είναι
1: εκεί.
0: Τόσα χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι τα ζητήματα. Το θέμα είναι να ασχοληθούμε λιγάκι, να τα λύσουμε. Άλλοι τα δεν υπάρχουν.
1: Όπως δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.

0: μετά.
1: Υπάρχουν,
0: τόσα χρόνια
1: υπάρχουν
0: το
1: και το απέδειξε ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, αλλά ναι, περίμενε. Να, αυτό μας μαθαίνανε στο σχολείο.
0: Έχουμε δοκιμάσει άλλους τρόπους.
1: Όχι.
0: Οι πολιτικές μας δηλαδή για αυτούς τους πληθυσμούς. Γιατί δεν είναι όλοι οι πληθυσμοί τώρα.
1: Παιδί μου, θέλουμε να ψηφίζουνε.
0: Να ψηφίσουν οι άνθρωποι.
1: Δεν γίνεται και να ψηφίζουν και να τους κυνηγάς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Μπορείς να βάλεις κάποιους κανόνες. Μεγάλη είναι η συζήτηση τώρα αυτή που ανοίγουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Να πάμε. Real
2: FM. Ώρες της Ντάντος στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Κάζους Μπέλι. Είναι ιστορική ανορθογραφία, είπε και τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν σχολιάζοντας δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εμφανίστηκε ενοχλημένος και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο νεαρός, περισσότερα στο real.gr.

0: 36 λεπτά μετά τις 10. Μανώλη, σε φάουλ μου γράφει ο Φόρτσα Πάου Κάραμα. Έχουν ληστέψει 3 φορές το κατάστημα, μία στο σπίτι. Υπάρχει συμμορία μεταξύ. Όλα τα οχήματα που οδηγούν είναι ασφάλιστα. Στις περιοχές του Σάββατα που ζουν δεν μπαίνουν ούτε όποιοι ούτε ΜΕΤ, ούτε όποιοι χωρίς ΜΕΤ και ΜΑΤ. Και είπες ότι τους στοχοποιούμε εμείς και όχι οι ίδιοι. Είπα ότι τους στοχοποιούμε εμείς. Μπορεί να το πω.
1: Ίσως ο Φόρτσα Παοκάρα να αναφέρεται στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Γιαννάκο, ότι μπορεί να νιώθουν ότι είναι όταν πηγαίνουν σε κάποιο νοσοκομείο, για παράδειγμα.
0: Ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αισθάνονται ότι είναι.
1: Ότι ναι. Είναι περιθωριοποιημένοι, ναι, με αυτή την έννοια. Όμως δεν είπαμε για στοχοποίηση.
0: Στις περιοχές του Σάββατα, εγώ δεν το δέχομαι, λυπάμαι.
1: Τις περιοχές.
0: Ότι στις περιοχές τους άβατα που ζουν, λέει, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν γίνεται να υπάρχει στην ελληνική επικράτεια περιοχή που να είναι άβατο. Εκτός και αν μιλάμε για το Άγιο Όρος, που είναι για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θρησκευτικό άβατο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι βέβαια το μόνο, ας πούμε, άβατο εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν είναι Ρωμά. Όμως,
0: όχι, εγώ μιλώ γενικά για άβατα. Δεν μπορεί να υπάρχει άβατο. Τι γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, Μανώλη. Εδώ, σε αυτό το ζήτημα, το οποίο το συζητάμε αρκετά χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο όλο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές ενσωμάτωσης όλων των κοινωνικών ομάδων αυτών. Και εγώ θα έλεγα τώρα ότι η βασική στόχευση πρέπει να είναι τα νέα παιδιά. Η βασική στόχευση είναι τα παιδιά αυτής στις νεαρές ηλικίες του δημοτικού και τα λοιπά να πηγαίνουν σχολείο. Πάμε σε αυτό το βασικό. Η διαρροή από την εκπαίδευση τεράστια στους Ρωμά. Τεράστια.
0: Πρώτα
1: δηλαδή,
0: νομίζω ότι στο σχολείο
1: δεν πατάνε, και νομίζω ότι στο Λύκειο, για παράδειγμα, είναι τη τάξη του 90% η διαρροή. Είναι
0: καλά,
1: πάρα πολύ μεγάλη.
0: Το Λύκειο δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι το γυμνάσιο, μέχρι το γυμνάσιο.
0: Ναι, στο γυμνάσιο λοιπόν θα πρέπει το κάθε σχολείο να προβαίνει στις ανάλογες κινήσεις.
1: Γίνονται αυτά.
0: Που προβλέπω. Όχι, σε διαβεβαίω δεν γίνονται.
1: Γίνονται. Έγινε και μια προσπάθεια να συνδεθεί η λήψη επιδομάτων με τη φίτηση των παιδιών.
0: Εδώ λέει ο Πάνος πάντως ότι γνωρίζω, λέει, δημοτικό ειδικό σχολείο για Ρωμά, που έχουν συνδέσει τα επιδόματα που λαμβάνουν με την παρουσία των παιδιών στα μαθήματα και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Δηλαδή έχει συνδεθεί το επίδομα με το αν το παιδί πηγαίνει.
0: Άρα υπάρχει τρόπο.
1: Ναι, υπάρχει τρόπος.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή υποχρεωτική εγγραφή του παιδιού στο σχολείο και επαρκής φίτηση.
0: Πρώτα απ' όλα το
1: ανοίγει
0: το Λύκειο,
1: γιατί σου ανοίγει τις πόρτες και για κάτι άλλο.
0: Ναι, παιδί μου,
1: καταλαβαίνεις. Δώσει κίνητρο. Δίνεις κίνητρο.
0: Ναι, δεν το υποχρεώσεις.
1: Όχι. Μπορείς όμως να δώσεις κίνητρο.
0: Κίνητρο να δώσεις, αλλά εδώ συζητάμε ότι δεν πατάνε στο γυμνάσιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Εννοώ μια συνολική αντιμετώπιση.
0: Που είναι παράνομο.
1: Ναι. Κανονικά πρέπει να ολοκληρωθεί υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Ο γονιός είναι υπόλογος, εάν το παιδί του δεν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Για αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν.
1: Σεβασμό προφανώς στην κουλτούρα, γιατί έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Οι Ρωμά. Είναι πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα.
0: Κοίτα, ο σεβασμός, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πάει στην κουλτούρα. Ο σεβασμός πάει στον άνθρωπο.
1: Ναι. Ενώ με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί όλοι έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τώρα, τι χαρακτηριστικά είναι αυτά του καθενός, είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ έχω πει πολλές φορές, επειδή μένω σε μια περιοχή που έχει Ρωμά, όταν πρωτοπήγα, που ήταν πολύ απλά, γιατί μεταχτίστηκε πάρα πολύ, και κάνανε γλέντια, γάμους και τέτοια, γιατί όταν είναι ανοιχτός ο χώρος ακούγεται πολύ. Είχανε πολυήμερους εορτασμούς από το 24 ώρες 24 ώρες. Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούσε ιδιαίτερα, γιατί άλλα άλλους ανθρώπους ενοχλεί. Εντάξει, εγώ λοιπόν και πολλές ώρες δεν ήτανε δηλαδή. Είχε τύχει να γυρίσω από διακοπές, ήταν η περίοδος που πηγαίναμε διακοπές ακόμα, και να είναι έρημο όλο το σύμπαν και να ακούς τα πατούπα και πανηγύρια. Μου λέγανε λοιπόν αστυνομικοί ότι περνάμε, τους κάνουμε σύσταση γιατί μας παίρνουν, γίνεται καταγγελία.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη, την τρίτη φορά αναγκαζόμαστε να τους κάνουμε προσαγωγή. Και πάνε με την αυτόφορη διαδικασία. Και στο δικαστήριο η έδρα γυρνάει και τους αθώνει για εθιμικό δικαίωμα, γιατί λένε ότι εμείς, ναι, το καταλαβαίνουμε ότι ενοχλούμε, αλλά έτσι γιορτάζουμε εμείς το γάμα του παιδιού μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Οπότε μου λέει ο αστυνομικός, πέραν το ότι δεν κάνει, ρε παιδί μου, το έγκλημα, εντάξει, ενοχλεί και πρέπει οπωσδήποτε και εγώ από τη στιγμή που κάποιος με καλεί να με ρυμνήσω, αλλά το δικαστήριο σου λέει εθιμικό δικαίωμα. Πει ότι είναι η κουλτούρα του. Ναι, εντάξει. Διατάραξη κοινής ησυχίας. Τι ποινή να του επιβάλλει που παντρεύεται το παιδί του.
1: Ναι, δεν μπορεί. Νοείται.
0: Κατά, έτσι. Λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Αλλά πρόσεξε, δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε τώρα για την παρανομία.
1: Μιλάμε
0: την παρανομία,
1: για την παραβατικότητα, ναι. Μιλάμε για την παρανομία και σε τελική ανάλυση, ξέρεις, οι νεότερες γενιές των Ρωμά θα πρέπει να προστατευτούν από αυτό, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφαλείας για τα νεότερα τα παιδιά, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια τελείως διαφορετική ζωή.
0: Λέει,
1: και
0: η ελληνική
1: να έχουν
0: νομοθεσία...
1: τις ευκαιρίες που αξίζει, ναι, να έχουν.
0: Λέει, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει το γάμο ανηλίκων. Πώς ενσωματώνεις εσύ την αντίληψη? Εγώ τον κάνω, ρε φόρτσα, πάω κάρα το γάμο. Ρώτα την είναι το κράτος. Να σου πω. Εγώ είμαι αρμόδιος για να κάνει την, να εφαρμόσει τον νόμο. Κατάλαβα. Όταν παντρεύουν δύο παιδιά 14 ή 15 ετών, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Δεν υπάρχει πολιτεία. Δηλώνεται πουθενά αυτός ο γάμος? Σου λέω λοιπόν εγώ ότι δεν δηλώνεται πουθενά. Και εφόσον δεν δηλώνεται πουθενά, δεν έχει γίνει. Και του πάνε και τον δηλώνουν μόλις τα παιδιά ενηλικιωθούν. Για αν.
1: Βάζει εδώ ο Real Blogger ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της διαμεσολάβησης, το οποίο υποτίθεται ότι αυτό έχει αποφασιστεί σε ένα σχέδιο το οποίο τρέχει, ένα σχέδιο ενσωμάτωσης ο Ρωμά, το οποίο τρέχει μέχρι το 2030, κάτι τέτοιο, ναι, αλλά είναι ήδη 5-6 χρόνια που...
0: Ναι.
1: Έτσι, λέει, ίσως μια λύση θα ήταν να κληθούν οι εκλεγμένοι, παύλα υποδεδειγμένοι, από τους ίδιους εκπρόσωποι να συνομιλήσουν με τον αρμόδιο υπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό που θέτει ο Real Blogger. Υπάρχει το πρόσωπο εκείνο που να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Ναι, ωραία. Συγγνώμη, αφού τα βλέπετε... Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Αφού τα βλέπετε γύρω σας να γίνονται, γιατί δεν τα καταγγέλλετε εκείνη την ώρα που λέτε για την κουλτούρα? Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο στην αστυνομία να πείτε, παιδιά, αυτή την ώρα παντρεύονται 2-14 χρόνια? Ή δεν το κάνετε?
1: Ναι, καλά, όταν λέμε κουλτούρα εννοούμε ακόμα και την ομαδική ζωή. Την ομαδική, νομαδική ζωή,
0: ναι, αυτό, έτσι. Γι' αυτό δεν μπορεί να τους κατηγορήσει
1: μα
0: κανείς.
1: Αυτό λέω, ότι όταν μιλάμε για ότι πρέπει να σέβεσαι την κουλτούρα, δεν εννοώ να σέβεσαι την κουλτούρα σε μια πράξη παράνομη.
0: Το ότι ο άλλος χτίζει ένα σπίτι και μετά πάει προφανώς, και μένει κάτω σε σκηνή,
1: αλλά το
0: δεν τι να κάνω τώρα.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, αφού τα βλέπετε γύρω σας, γιατί δεν τα καταγγέλλετε? Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο στην αστυνομία γίνοντα, παιδιά, παντρεύουνε δύο ανήλικα? Δεν ξέρω, τι άλλο να σας πω. Προφανώς και δεν συμφωνώ. Όχι, δεν είναι θέμα να συμφωνώ ή διαφωνώ. Είναι παράνομο να παντρεύονται ανήλικοι. Πώς θα γίνει τώρα? Έχει υποπέσει την αντίληψή σου? Πάρε τηλέφωνο, τι καταγγείλετε, τι να κάνω? Να συμφωνήσουμε να τους στερήσουν όλα τα δικαιώματα και άρα να έχει η πολιτεία μετά δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα έχουν δικαιώματα, και άμα δεν έχουν δικαιώματα...
1: Ναι, μετά δεν υπάρχει.
0: Μετά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Λοιπόν, τι λέει... ο αστυχώς λέει και σηκώθηκα από το πρωί ότι ο γάμος μεταξύ ανηλίκων είναι ακυρώσιμος, εκτός αν οι δύο σύζυγοι ζουν δυναμικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Μανώλη λέει μακριά από τις γειτονιές η Ρωμά είναι τραβούς. Θα τους πάνε σε κάνα κατοίκη το νησί, είναι επικίνδυνο. Στα ξερονήσια.
1: Εντάξει, ωραία. Το λύσαμε και αυτό το ζήτημα λοιπόν, ε.
0: Είναι, η Ρωμά είναι οι νέοι κομμουνιστές. Ε, αυτό δεν συζητάμε τώρα. Θα τους στείλουμε στα ξερονήσια. Σαν τους λεπρούς, πεινά λόγκα. Και να πηγαίνει το καραβάκι, να τους πηγαίνει τρόφιμα και προμήθειες. Ε,
1: και όλοι θα είμαστε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Τέλεια. Και όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, να πηγαίνει εκεί ένας εκλογικός αντιπρόσωπος με την κάλπη. Να ψηφίζουν εκεί. Ναι. Τι θες, διακοπή θες. Μην πάρει τη διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου λέει λοιπόν ο Καβοντορίτης, πάρε λέει εσύ τηλέφωνο παρτέλα να σε τσακίσουν στο ξύλο. Καβοντορίτη, μη μου το παίζεις όμως μαγκάς. Μη μου το παίζεις τρελίτσα. Α, παντρεύονται οι ανήλικοι. Α, χαχά, έστειλα μήνυμα στο Real FM. Πάρε εσύ τηλέφωνο παρτέλα, ποιος θα με τσακίσει στο ξύλο. Η αστυνομία που θα πάρω και θα πω παιδιά παντρεύονται ανήλικοι. Μου στέλνεις μήνυμα, παντρεύονται ανήλικοι. Πάρε τηλέφωνο, κατηγγειλέτο. Παράνομο δεν είναι. Άμα δεις κάποιον να κλέβει κάποιον άλλο, θα πάρεις τηλέφωνο. Αλλά άμα το στείλεις μήνυμα στο Real FM, είσαι εντάξει, Καβοντορίτη, ε. Το έκανες το χρέος σου στην κοινωνία. Τέλεια. Έρχεται μετά. Ρε Μανώλη, ο άλλος στη Γαστούνη στην Ηλία που του κατέστρεψαν το περίπτερο, τι να έκανε όταν τον απειλούσαν μέρες πριν. Έχετε τέτοιο, κύριε Διονύση. Δεν ξέρω τι μπορούσε να κάνει. Έπρεπε να έχει απευθυνθεί στην αστυνομία. Έπρεπε η αστυνομία να έχει μεριμνήσει. Καμία. Δεν καταλάβατε. Δεν επικροτώ την ανομία. Προφανώς όταν υπάρχει ανομία, παρανομία και όλα αυτά πρέπει να επεμβαίνει. Αλλά εδώ δεν επεμβαίνει καν η αστυνομία. Γράφει, αν πάρεις τηλέφωνο και πεις παντρεύονται δύο ανήλικοι Ρωμά, η καλύτερη απάντηση που μπορεί να σου δώσουν να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Ευχαριστώ πολύ. Και στα δικά σας. Ο κύριος Κώστας, Μανώλη και Ελένη, αλλάξτε θέμα γιατί σήμερα δεν ξέρετε τι λέτε. Προκαλείτε τον κόσμο και δεν το καταλαβαίνω. Γιατί προκαλούμε τον κόσμο. Επειδή λέω εγώ την άποψή μου. Γιατί μιλάω τώρα για μένα, δεν μιλάω εκ μέρους της Ελένης. Λες, λέω ότι δεν ξέρεις για άβατο. Είπα εγώ ότι δεν ξέρω, είπα ότι ξέρω ότι υπάρχουν άβατα και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η αστυνομία τα ανέχεται. Και βγαίνει και ο υπουργός και λέει δεν υπάρχουν άβατα. Όπα. Όπα.
1: Ούτε
0: δεν
1: είπαμε
0: υπάρχουν
1: για κουλτούρες που λειτουργούν σαν ως άβατο. Δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο.
0: Λοιπόν, οι κομμουνιστές λένε πιο επικίνδυνοι από τους Ρωμά. Έπεσε η πιστολιά. Το τερματίσαμε. Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος από το Κερατσίνη. Αυτή λέει η μερίδα ανθρώπων δεν θέλουν να ενταχθούν. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι, δεν θέλουν να ενταχθούν.
1: Δεν θέλουν.
0: Ναι. Ό,τι διευκολύνσει και να τους δοθούν θα παίρνουν επιδόματα και τίποτα άλλο. Το μόνο που μαθαίνουν από παιδιά είναι η κλοπή και το θεωρούν και νόμιμο. Και εσείς από τη μεριά σας με φοβάστε να λέτε τα πράγματα με το όνομα. Τι κάνουμε, δηλαδή, αυτό δεν λέμε τώρα. Δεν αφορά όμως, δεν είναι όμως όλοι έτσι, γιατί υπάρχουν και νοικοκύριδες. Τι να κάνουμε τώρα. Να το αρνηθούμε. Δηλαδή όταν πηγαίνεις, πηγαίνετε στη λαϊκή αγορά και δείτε τους πολιτές. Η μισή είναι Ρωμά. Άμα είναι Ρωμά, μην πάρεις καρπούζι από το Ρωμά. Πήγαινε στον δυναμό, στο δίπλα. Εκεί δεν μας ενοχλεί που είναι Ρωμά. Όταν γυρνάει σπίτι του μας ενοχλεί.
1: Καταρχάς ο άνθρωπος αυτός εργάζεται εκείνη την ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνει κάποια δουλειά.
0: Φίλε Νίκο από το Νίκο Λεμπαδιακή, δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που έχει στείλει πραγματικά. Καβοντορίτη, το κράτος λέει εκκλησία το δέχεται. Τι δέχεται το κράτος και η εκκλησία. Ποια εκκλησία δέχεται, τι. Ποιο κράτος δέχεται. Μπορώ εγώ να παντρέψω 14χρονο με 15χρονο. Φυλακή θα πάω. Το άλλο πρωί.
1: Μας λέει ο Πάνος, πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες χριστιανοί ότι οι Έλληνες Ρωμά είναι και αυτοί χριστιανοί, πάνε στο στρατό, ψηφίζουν, είναι Ευρωπαίοι πολίτες κτλ. Η αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων δημιουργεί αντιθέσεις στην ελληνική κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Γνωρίζω δημοτική υπάλληλο κοινωνιολόγο, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Είναι η μοναδική υπάλληλο που τις επιτρέπουν να εισέρχεται σε συγκεκριμένα παράνομο καταβλισμό, παύλα γκέτο. Η τοπική αστυνομία ζητά τη βοήθειά της όταν έχει αποφασίσει να εισέλθει εντός του καταβλισμού.
0: Και αυτό δείχνει την ανεπάρκεια της πολιτείας και την αποτυχία της να διαχειριστεί μια κατάσταση. Διότι αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η ίδια η πολιτεία το έχει καταφέρει μια δημοτική υπάλληλος που είναι κοινωνιολόγος. Τυχαίνει και είναι κοινωνιολόγος και προφανώς
1: έχει και τις γνώσεις για να μπορεί να το κάνει σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λοιπόν που αποδέχονται αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να το έχει πετύχει η πολιτεία με τα δικά της μέσα. Και να μην χρειάζεται την παρέμβαση της δημοτικής υπαλλήλου για να πάνε.
1: Η τοπική αστυνομία για να πάει.
0: Απλά πράγματα. Αν όμως γίνει κάτι εδώ, στο Real ή δίπλα, και φωνάξουμε την αστυνομία, θα έρθει αμέσως. Γιατί δεν έχει Ρωμά εδώ. Εύκολο. Μανώλη λέει, άρα δικαιώνεται η Λατινοπούλου. Σε ποιο πράγμα να δικαιωθεί, κύριε Νίκο. Που λέει ότι συχαίνεται τους Ρωμά. Είναι δικαίωμά της να συχαίνεται τους Ρωμά. Και εγώ συχαίνομαι τις μπάμιες. Τι πάει να πει αυτό. Η κυρία Λατινοπούλου λέει συχαίνομαι τους Ρωμά. Δεν ξέρω αν το έχει πει κιόλας έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι δικαίωμά της. Είναι δικαίωμα. πηγάζει από μέσα της. Δεν θέλει να έχει σχέση με Ρωμά. Του συχαίνεται. Είναι δικαίωμά της. Εάν κάποιος συμφωνεί μαζί της, προφανώς έχει τις ίδιες ιδέες με την κυρία Λατινοπούλου. Εάν διαφωνεί, διαφέρει στις ιδέες. Εγώ δεν συμφωνώ με την κυρία Λατινοπούλου. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει δηλαδή και εγώ να του συγχαίρομαι, ή ακόμα και αν συμφωνώ με κάποιες από τις ιδέες της κυρίας Λατινοπούλου, πρέπει να συμφωνώ με όλες τις ιδέες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω. Η κυρία Λατινοπούλου συγχαινόταν τους Ρωμά και όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία ή μετά προέκυψε? Φαντάζομαι και τότε. Το ξέραν δηλαδή, θέλω να πω αυτό. Ναι.
1: Μας στέλνει ένας φίλος μας ότι πρώτη φορά λέει ακούω πως οι Ρωμά ψηφίζουν.
0: Τότε ποιος είναι ο λόγος, Ευαγγελία?
1: Μισό λεπτάκι. Ψηφίζουν κανονικά.
0: Έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Ως Έλληνες πολίτες, φυσικά έχουν εκλογικά δικαιώματα.
0: Ναι. Συζητάμε το αν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Μη σου πω ότι συμμετέχουν πιο πολύ από ό,τι συμμετέχουμε εμείς.
1: Να πούμε ότι η πλειονότητα τους στην Ελλάδα έχει την ελληνική ηθαγένεια. Δηλαδή μην μπερδευόμαστε.
0: Είναι
1: Έλληνες πολίτες. Ναι,
0: υπάρχουν Ρωμά που έχουν έρθει και έχουν κατασταθεί στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες. Από αλλού υπάρχουν. Παντού υπάρχει αυτό, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η πλειονότητά τους είναι Έλληνες πολίτες.
1: Ναι. Άρα έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Ναι.
0: Γιατί, συγγνώμη, ο Παϊτέρης δεν είχε βγει?
1: Φυσικά.
0: Δεν είχε εκλεγεί. Δεν υπήρξε βουλευτής. Δεν ήταν πολιτευτής και μετά βουλευτής.
1: Δεν ξέρεις, και είναι εντυπωσιακό να λέμε ότι «Α, πρώτη φορά το ακούω, χαχαχαχαχα».
0: Και να σας πω και κάτι, τον Παϊτέρη, αν θέλετε και την προσωπική μου, εγώ δεν ξέρω ποιος, δεν βλέπω τι ψηφίζει ο καθένας, αλλά αν ένας Ρωμά βάλει υποψήφιος, το βρίσκω και πολύ λογικό να τον ψηφίσουν οι Ρωμά και άρα να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην κοινότητα των Ρωμά. Δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ίσως να τα κάνω εγώ λίγο δύσκολα. Είμαι, λέει, delivery και ένα βράδυ έκανα το λάθος να πάω μια παραγγελία στα Ανολιώσια. Δεν φαντάζεσαι τι πέρασα μέχρι να βγω από εκεί. Εννοείται μου πήραν τα λεφτά και την παραγγελία τσάμπα. Μου άφησαν ευτυχώς το κινητό. Θέλετε να πάμε μια βόλτα το βράδυ στο Ζεφύρι να δείτε τι συμβαίνει? Κάνουν ό,τι θέλουν. Κύριε Δημήτρη, το θέμα είναι να πάμε μαζί και εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Η αστυνομία γιατί δεν πάει το ζήτημα? Μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Ούτε εσείς που δουλεύετε delivery, ούτε η Λένα, ούτε εγώ είμαστε υπεύθυνοι για να το λύσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, άντε, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη.
0: Θα κάτσεις, έχουμε ωραία κουβέντα.
1: Θα σας ακούω.
0: Ναι. Άντε, καλό βράδυ, καλό... Καλή ούτε μπάλα έχει σήμερα το τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Εμείς, μετά το δελτίο, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: ένταση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να προχωρά στην απειλή ότι θα κλείσει το Ορμούς μετά από τις δηλώσεις Τραμπ για ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν ίσως και απόψε. Στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα με τον Brent να σημειώνει αύξηση 8% φτάνοντας τα 80,09 δολάρια το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. 24 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 11 είναι παιδιά, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές της Σαμοθράκης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, αγνοούμενος ψαροτουφεκά στην Κρήτη. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη, όπου η υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε συνθήκες καύσωνα και η Γαλλία, όπου τις τελευταίες 8 ημέρες τουλάχιστον 78.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φωτιές.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στον πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο philathlos.gr. Πρόσκαιρη μεταβολή θα σημειώσει ο καιρός αύριο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11, Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Καληνυχτήσαμε την κυρία Λένα Κατσαμπέκη. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Σήμερα δεν έχουμε αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, έχουμε ημέρα ανάπαυσης. Από αύριο πάλι. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Καλά, κύριε Τάσο, δεν το διάβαζα ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνετε. Καλησπέρα, μου γράφει ο κύριος Βασίλης. Παιδεία, και όχι μόνο σε Ρωμά, αλλά και σε εμάς. Γιατί δεν πιστεύω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την παιδεία της καθώς πρέπει κοινωνίας και μας φταίει η παιδεία των Ρωμά. Και να αναφέρω λίγο δύο αγαπημένα ονόματα: Κώστας Χατζής και Μανώλης Αγγελόπουλος. Σωστό, κύριε Βασίλη. Αλλά αυτή δεν είναι, είναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, το δεν είναι. Πόντιος, ναι, και τι σημαίνει το πόντιος? Τιμή και δόξα. Τι είσαι, πόντιος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Πάρη από τη Γερμανία. Μακάρι να έχουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό βράδυ. Ένας δίθεν ανάπηρος κυκλοφορεί με αυτοκινούμενο αναπηρικό καροτσάκι. Είναι ακριβά αυτά τα αυτοκινούμενα, έτσι. Ενώ δεν είναι ανάπηρος και έχει δύο κορίτσια στην εφηβεία, δεν πάνε στο σχολείο και ζητιανεύουν στον Άγιο Δημήτριο να μην τους χορηγούν επιδόματα αν τα παιδιά τους δεν φοιτούν ανελιπώς και όχι απλά να τα γράφουν στο σχολείο. Του τα είπα, λέει, και έγινα κακιά. Και έχω γίνει στόχος. Κρίμα για τα παιδιά. Συγγνώμη, τι σημαίνει δίθεν ανάπηρος? Για να έχει αυτοκινούμενο αναπηρικό καροτσάκι που είναι πανάκριβο, προφανώς και του έχει διαγνωστεί κάποια αναπηρία. Όταν ακούω το σήμα, λέει, το κύμα στο σήμα της εκπομπής, θυμάμαι το περασμένο καλοκαίρι στην Περαία Θεσσαλονίκης που μας κρατούσες στην Ελλάδα παρέα στο μπαλκονάκι με κρασί. Ωραία. Ωραία εικόνα έχετε, κύριε Πάρη. Πολύ ωραία. Η κυρία Ρίτσα από την Πάτρα. Ελάτε, κυρία Ρίτσα. Κυρία Ρίτσα. Γιατί το δύο, γιατί οι δύο? Δεν έχουμε. Για ξανακαλέστε την κυρία Ρίτσα. Για ξανακαλέστε, παρακαλώ, την κυρία Ρίτσα. Πάμε κανονικά, δεν, αφού κάλεσε η γυναίκα, αν είναι να βγει. Αν δεν θέλει να βγει, θα πάμε στην επόμενη γραμμή. Εσύ μου λέει τι κατάλαβες από τον Ερντογάν, τίποτα. Τι σημασία έχει, σημασία? Έχουμε ένταση, θέλω να σας πω, στο Ιράν έχουμε κρίξεις κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στη Γαλλία 78.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φωτιές σε μόλις 8 ημέρες. Στην Αμφίκλεια εντοπίστηκε χειροβομβίδα βρετανικής προέλευσης. Την εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει από την κυβέρνηση, λέει, να ζητήσει συγγνώμη που άργησε να εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά κάποιες κατηγορίες από τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Ωραία, άντε, και άμα ζητήσει συγγνώμη, τι άλλαξε? Δεν καταλαβαίνω τους όρους με τους οποίους διεξάγεται το πολιτικό παιχνίδι, δεν τους καταλαβαίνω. Εγώ προφανώς το έχω το θέμα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Την έχουμε τώρα την κυρία Ριτσέλα.
1: Ναι.
0: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας, κυρία Ριτσέλα, θα με ακούτε από το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλησπέρα,
0: πάμε.
1: Κύριε Βαργάλη.
0: Καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς.
1: Ήθελα να σας πω ότι ως Ελληνίδα νιώθω ντροπή και απογοήτευση για την ανικανότητα και την αδιαφορία του Πρωθυπουργού. κατώτερο στο περιστάσιο.
0: Για ποιο πράγμα, σε ποιο πράγμα.
1: Συνένεσε χωρίς αντίδραση την αναβάθμιση της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Και στη μείωση της, πώς να το πω, επιδραστικότητας της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, θα έλεγα. Πολύ λυπήθηκα. Απεγνωσμένο ζητούσε ένα βλέμμα του... Του ρίξε ένα βλέμμα ο Τραμπ. Τέτοια ταπείνωση.
0: Καλά, κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με βλέμματα ούτε με χειραψίες.
1: Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι το διακύβευμα, δεν είναι το αν θα μας χαιρετήσει ο Τραμπ.
1: Αλλά τη γλώσσα του σώματος, κοιτάει, λέω, ας πούμε, ότι ήταν πάρα πολύ ταπεινωτικό. Λυπήθηκα, στενοχωρήθηκα, απογοητεύτηκα. Λέω, τόσο πολύ ταπεινώθηκε αυτός ο ελληνικός λαός, τι να πω. Αυτό. Με συγχωρείτε βέβαια που μου δίνετε βήμα και λέω τέτοια πράγματα, αλλά...
0: Η άποψή σας είναι.
1: Η άποψή μου είναι, ναι. Όπως είναι και του κυρίου Μιχάλη, που όταν παίρνει τηλέφωνο πιάνεται το στομάχι μου. Βέβαια θα μπορούσα να σεβαστώ τις απόψεις του, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος?
0: Μισό λεπτό. Η αρχή, η αρχή των πάντων είναι να σέβεται ένας απόψη του άλλου.
1: Δεν μπορώ να τις σεβαστώ αυτές τις απόψεις. Πού ζει στην ανδρομένη?
0: Άλλο διαφωνώ με τις απόψεις κάποιου, άλλο δεν τις σέβομαι. Έχει διαφορά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Φυσικά δεν τις δέχομαι, αλλά... Προσπάθησα να πω ότι η άποψή του είναι και τέτοια, αλλά είναι τόσο αλλού τέλος πάντων. Στην Ανδρομέδα ζει αυτός, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Εκείνος έχει αυτή την οπτική για την καθημερινότητα και για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.
1: Ωραία, εκφράζω την απορία μου. Υπάρχει άνθρωπος να εκφράζεται. Απορία είναι. Συγγνώμη.
0: Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι? Μόνο ο κύριος Μιχάλης είναι.
1: Παρακαλώ, τι είπατε?
0: Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν άλλοι?
1: Σε αυτό το βαθμό όχι, πρε παιδί μου.
0: Μπορεί και περισσότερο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι.
0: Το ότι δεν τους ακούτε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Όχι, το ότι δεν τους ακούτε, ενώ το ότι δεν επικοινωνούν.
1: Εγώ είμαι υπερήλικη, 70+ και τα λοιπά. Αλλά... Είμαι σε μια ομάδα εδώ τους αγωνιζόμενους πολίτες της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε για διάφορα, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας, αυτά, τέλος πάντων. Τίποτα δεν κάνουμε, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε αντιβολιαστές, προσωπικούς αριθμούς κτλ. Δεν... Εμείς ακούμε από πουθενά βέβαια, αλλά νομίζουμε ότι...
0: Ούτε εγώ συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να σας πω.
1: Εντάξει, να μην συμφωνείτε, δεν
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Όχι, εννοώ με αυτά που...
1: συμφωνούμε όλοι.
0: Όχι, συζήτηση κάνουμε. Δηλαδή το αντιεμβολιαστικό κίνημα, εγώ είμαι κάθετα εναντίον.
1: Εντάξει, βέβαια, αφού... Πιστεύετε αυτό τα άποψή σας είναι, δεν σας κατηγορώ γι' αυτό.
0: Μα ούτε εγώ κατηγορώ εσάς.
1: Ναι,
0: για αυτό προσπαθώ να σας...
1: Μου λέτε δεν συμφωνείτε. Εντάξει, δεν
0: ναι,
1: μπορώ να συμφωνώ.
0: Σέβομαι την άποψή σας, αλλά δεν συμφωνώ, αυτό λέω.
1: Δεν συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν και διαφωνίες, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Εννοείται. Πάντως εμείς αυτό. Περαστηθήκαμε ορισμένα πράγματα γιατί έχουμε αποτελέσματα δικών μας ανθρώπων. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι της παρούσης αυτό. Εύχομαι όλοι να είναι καλά όλος ο κόσμος και από αυτά και από. Και φυσικά φαινόμενα και τέτοια. Όλοι να μην έχουμε τίποτα δυσάρεστα όπως ζήσαμε τους σεισμούς για όνομα του Θεού. Συγγνώμη λοιπόν που σας καθυστέρησα.
0: Καθόλου.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Ρίτσα. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Λάδι, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, Μανώλη μου, τι κάνεις?
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, θα πιαστώ λίγο από αυτά που λέτε για τους Ρωμά.
0: Μάλιστα.
2: επειδή εγώ τα έχω ζήσει, με έχουν κλείσει τέψη, με έχουν κλείσει το δρόμο, δεν μπορώ να θα γράψω ένα βιβλίο άμα τα γράψω.
0: Ναι.
2: Θα πω δύο λέξεις μόνο.
0: Να πείτε.
2: Οι Έλληνες Ρωμά θα μπορούσαν σχετικά εύκολα να τη θεσευτούν. Αυτό που δεν ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι μάθανε και πλακώσαν, δεν λέει το η παροιμία. Δεν θα την πω.
0: Όχι, δεν την πείτε, ναι.
2: Λοιπόν, τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα μέσα μάθανε ότι είμαστε ξέφαγο αμπέλι και έχουν μπει. Όλα τα Βαλκάνια, Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Ρωμά. Καμία σχέση με Έλληνες.
0: Να ξέρετε ότι οι Αλβανοί φεύγουν πια, έτσι δεν κάθονται.
2: Λοιπόν, όλοι οι Ρωμά, επειδή ξέρουν ότι και να κλέψουν και να κάνουν και να ράνουν, δεν τους πειράζει κανείς, δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Έχουν ασυδοσία. Είχα βάλει δασκάλα στο Μενίδη, έτυχε να την παίρνω μια εβδομάδα συνεχόμενη. Το τι μου είπε, πρώτα απ' όλα, και τα παιδιά που στέλνουν στο δημοτικό, ναι, αν έχετε το Θεό σας, ποτέ δεν είναι την ίδια μέρα το ίδιο παιδί. Δηλαδή κάθε μέρα έχει έξι παιδιά η οικογένεια, αλλάζει από ένα παιδί. Ναι. Εάν τσακωθούν τα ρωμανάκια μεταξύ τους, ναι, ο δάσκαλος δεν μπορεί να μπει στη μέση να τους χωρίσει, δεν μπορεί να ακουμπήσει παιδί. Γιατί έχουμε και τους δύο αυτοί με τα δικαιώματα. Τι λες, θα ακουμπήσεις παιδί, θα το πιάσεις, όχι να το δίνεις, θα το πιάσεις. Λοιπόν, ξεκινάω από εκεί. Πρώτα, να βγάλουν το στάρι από την ήρα, να το ξεχωρίσουν. Ποιοι είναι οι δικοί μας, οι Ρωμά, αυτοί που είναι εδώ, που έχουν δικαιώματα, που πρέπει να έχουν διπλώματα, όχι να κυκλοφορούν όλοι χωρίς δίπλωμα και δεν τρέχει απολύτως τίποτα και αν σκοτώσει το παιδί του Έλληνα, του οποιοδήποτε, και το παιδί τους ακόμη, δεν τρέχει απολύτως τίποτα, χωρίς διπλώματα, χωρίς τίποτα. Γιατί τους αφήνουν να κυκλοφορούν χωρίς διπλώματα, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εάν για τον ίδιο λόγο που...
2: χωρίς τίποτα, γιατί τους αφήνουν να κυκλοφορούν χωρίς διπλώματα, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εάν για τον ίδιο λόγο που αφήνουν και χιλιάδες άλλους να κυκλοφορούν χωρίς διπλώματα και με ανασφάλιστα οχήματα.

0: ότι αν ήθελε το κράτος, όταν είναι κράτος σοβαρό και δεν είναι μαριονέτα, εάν θέλει, μέσα σε ένα μήνα τους βάζει να φορέσουν φουστανέλες. Πώς φόραγαν το 21 οι οπλαρχηγοί, φουστανέλες όλοι και να είναι με τον απόδειο.
1: Καλά, μισό λεπτό, δεν χρειάζεται να φορέσουν φουστανέλες όταν είναι με τον απόδειο.
0: Γιατί δεν χρειάζεται?
1: Γιατί χρειάζεται?
0: Όταν τη στιγμή αυτή κλέβουν, έχουν κάνει εταιρείες από την Κόρυδο μέχρι παντού, κάνουν 50-60 Ρωμά εταιρείες. Λοιπόν, και παίρνουν τηλέφωνα σε όλα τα σπίτια. Εγώ τώρα τελευταία 10 τηλέφωνα έχω τέτοια που όταν το ξαναπέρνουν.
1: Δεν ξέρετε ότι όταν σας παίρνουν Ρωμά?
0: Αυτό τους πιάνουν, το λένε. Ρωμά. Αν πάτε στον Ασπρόπυργο, δεν μπαίνεις μέσα εκεί, στη νέα ζωή. Δεν περνά. Λοιπόν, και υποτίθεται τώρα ότι πήγε η αστυνομία και τούκου και πιάσανε μια καραμπίνα και πιάσανε. Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Και αν ήθελε το κράτος να προστατεύσει τον ελληνικό λαό και τους ίδιους, γιατί μπορεί να υπάρχουν και Ρωμά που οι άνθρωποι είναι κύριοι.
1: Όχι, μπορεί, υπάρχουν.
0: Ακριβώς, το ξέρω. Υπάρχουν, αλλά είναι μια μειονότητα πολύ μικρή, ένα 5-10%. Λοιπόν, οι οποίοι οι άνθρωποι σπουδάζουν, τα παιδιά τους, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, είναι κύριοι. Λοιπόν, εάν ήθελε λοιπόν το κράτος, αυτό που δεν θέλει, γιατί δεν έχουμε κράτος, εδώ δεν υπάρχει τη στιγμή αυτή, όταν μιλάμε για κράτος, θα μιλάμε για άλλα κράτη, όχι για την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε ότι μπορεί, αν πω Ζιμπάμπουε, να παρεξηγηθούν τη Ζιμπάμπουε εκεί κάτω, να πούμε, να κάνουν αγωγή γιατί τους αποκαλέσαμε έτσι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα χάος. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ο κύριος Σαμαράς θυμήθηκε να κάνει αγωγή για τις υποκλοπές.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Αφού θέλει, βεβαίως. Πόσο χρόνο είναι αυτή η ιστορία?
1: Όσο είναι.
0: Πόσο χρόνο?
1: Εφόσον το δικαστήριο έφερε έτοιμα προς τον Άριο Πάγο για επανεξέταση και ο Άριος Πάγος το έβαλε στο αρχείο, έχει δικαίωμα να όποιος θεωρεί ότι θίγεται να επανέλθει.
0: Και βέβαια καλά κάνει και ζητάει το 1 εκατομμύριο, τα 8 εκατομμυριάκια, τα οποία αυτά βέβαια δεν τα πληρώσει. Δεν πιστεύω να τα πληρώσει κανένας Ισραηλίτης εκεί. Έτσι, πάλι ο ελληνικός λαός θα τα πληρώσει.
1: Όχι, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν θα επιδικάσει και ποιο δικαστήριο τι και σε ποιον. Αλλά εάν επιδικαστεί κάποια αποζημίωση σε εκείνους που παρακολουθούνταν και δικαιωθούν ως προς αυτό, ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία δουλειά να πληρώσει. Δεν προκύπτει, η παρακολούθηση δεν γινόταν. Δεν υπάρχει απόφαση που να λέει ότι το κράτος συμμετείχε σε παρακολουθήσεις.
0: Εάν είναι η ΑΕΠ στη μέση.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί αυτός τι ισχυρίζεται και έχει δίκιο. Κύριε, εγώ το πουλάω στο κράτος. Τι δουλειά έχω εγώ σαν εταιρεία? Μου ζήτησε το κράτος, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μου ζήτησε το Predator και εγώ
1: επειδή εγώ δεν θα υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη, ούτε εσείς, εγώ θα περιμένω να δω πώς θα κυλήσει το πράγμα και τι θα γίνει με την έφεση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κύριο.
0: Θα το δούμε.
1: Έτσι, διότι.
0: Θα το δούμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σύμφωνα με την ελληνική πολιτεία. Μπορεί αύριο να αλλάξει αυτό, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω και να το κλείσω. Δεν ξέρω αν ο Σαμαράς θα πάρει 4-3-5%.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή τα ξέρει τα πράγματα από μέσα καλά. Τα ξέρει καλά τα πράγματα. Ξέρει το ρόλο του Μητσοτάκη, τι έχει παίξει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί νεοδημοκράτες που είναι μέσα ξέρουν το ρόλο τους, το ρόλο του συγκεκριμένου δηλαδή του Μητσοτάκη. Πιστεύω ο ελληνικός λαός να έχει το μυαλό του ανοίξει και να ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα τρία που κυβερνήσαν την Ελλάδα, πρέπει οι εκλογές αυτές, όποτε και να γίνουν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, την Άνοιξη, δεν τρέχει τίποτα. Το πολύ. Θα μακρύνει κάνα 2 μήνες, 3, να πούμε, την παραμονή του επάνω. Έχει πιαστεί επάνω, έχει δεθεί κιόλας, να πούμε, και δεν θα βγει.
1: Λοιπόν,
0: η ώρα του πλησιάζει. Ό,τι και να κάνει, εγώ όπου πηγαίνω, όπου μιλάω, ο κόσμος είναι φρικαρισμένος. Τώρα είναι η στιγμή να αποδείξει ο ελληνικός λαός ότι επάνω του έχει κότσια, έχει τσίπα. Τι θα χάσουμε, ρε βλάκες, τι θα χάσουμε, εκτός κι αν είστε από τους ευνοημένους. Αν είσαι ο Μιχάλης,

0: Δεν έχει πάρει ξέρω εγώ τίποτα να πούμε.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει. Και αν κάποιος είναι ευνοημένος, υπάρχουν και ευνοημένοι, υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι. Ούτε θα το ελέγξω, ούτε με αφορά.
0: Επειδή ήμουν σε ένα χώρο σήμερα και με μεγάλους ανθρώπους, όχι μικρούς. Λοιπόν, και πιάσαμε τη συζήτηση αυτή. Σας πληροφορώ ότι όλοι βρίζανε και όλοι λέγανε ότι οι βολεμένοι αυτοί και του έχει βάλει το παιδί, το αλουνού, ξέρω τον άλλο που του βάλε το παιδί, του βάλε το εγγόνι, του βάλε το ανήψη. Λοιπόν, δηλαδή αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα και είναι η μοναδική, πιστεύω, είναι η τελευταία φορά που υπάρχει αυτή τόσο η μεγάλη ευκαιρία. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό δεν υπάρχει, μετά είναι το χάος. Διαλύσανε τα πάντα. Κλέψανε δισεκατομμύρια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πήρανε οι δικοί τους. Πέντε επιχειρηματίες πήρανε πάνω από 100 δις, κλέψανε από τον ελληνικό λαό. Τα πήρανε χωρίς να υπάρχουν και διαδικασίες διαφανείς. Πάρτασή γιατί είσαι δικός μου.
1: Να ξέρετε πάντως ότι με αυτά που εξαγγέλλονται και με αυτά που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχω κάποιες πληροφορίες, κάποιες ενδείξεις.
0: Ναι, και θα δώσει και 2 εκατοστάρικα στη σύνταξη. Όχι άπαξ, έτσι, όχι τα 3 εκατοστάρικα, τα έκανε 4, τα έκανε 5. Και τι έγινε, θα ζήσουμε
1: δεν
0: για
1: ξέρω.
0: Ένα
1: μήνα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να... Κυρία Παναγιωτή, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω πόσο επηρεάζει η πιθανή κατάργηση του έμφυα ή η 13η σύνταξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Περιμένετε, σας παρακαλώ, να πάμε σε τίτλους και σε ένα λεπτό έρχομαι σε σας πάλι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εκρήξη αυτή την ώρα στα ιρανικά λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Είναι ιστορική ανορθογραφία, είπε και τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, σχολίασε ο Ταγί Περντογάν. Εμφανίστηκε ενοχλημένος και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν μετά από καταδίωξη 20χρονο στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 11, ελάτε κύριε Παναγιώτη και ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα,
1: ναι,
2: έχω να πω, εγώ δεν έχω να χάσω πλέον τίποτα. Εγώ παίρνω 6 κατοστάρικα σύνταξη, μου κρατάνε και 100, είτε πάρω 6 είτε πάρω 7, όπως ζω θα ζω, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το λέω για τα νέα παιδιά και χαίρομαι τώρα τελευταία, γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά 30 και 40 και έχουν καταλάβει το παιχνίδι που παίζεται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το βράδυ των εκλογών θα πέσουν πολλοί, θα φύγουν από τις καρέκλες τους. Λοιπόν, έχουν καταλάβει πολύ πολύ καλά τι παίζεται. Ας πούμε, πάρτε το Πασό και ένα παράδειγμα. Επειδή μιλάμε και για τα άλλα κόμματα να μιλάμε. Λοιπόν, πώς το λένε, Φαραντούρη, αυτό να έβαλε τη γυναικούλα του να πούμε για να πάρει 250 χιλιάρικα.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι. Πήγαινε διαγωνισμό.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ κρατάω. Όχι, θα δείτε ότι προσπαθώ να κρατήσω απολύτως τους τύπους.
2: Είναι όπως ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Όταν μπήκε στην Εθνική Τράπεζα να δουλέψει με τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για μια τοποθέτηση,
2: ναι,
1: σε μια επιδοτούμενη θέση. Εγώ προσωπικά διάβασα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Φαραντούρη.
2: Έχω κανιά 20 άτομα που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια.
1: Δεν ξέρω τι έχετε, εγώ δεν έχω. Ναι. Διάβασα πολύ προσεκτικά αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Το ναι. Κρατώ. Το κρατώ.
2: Τι είπε. Ότι πήγε αξιοκρατικά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Ότι ήταν δύο θέσεις.
1: Το κρατώ.
2: Βάλαν τη γυναίκα του αξιοκρατικά.
1: Σας ξαναλέω, το κρατώ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει αυτό που συνέβη και αυτό που βλέπει και διαβάζει.
2: Πήρανε μια γνωστή μου τηλέφωνο, επισυνήτη. Ακούστε πληροφορία και έχω και στοιχεία, δεν μιλάω έτσι. Και τη βάλανε, όχι δεν στην Πασπουδαίο, στο Κηλικείο τη βάλανε. Στην Τράπεζα Πειραιώς, όταν ήταν ακόμη υπήρχε η τράπεζα, όχι Πειραιώς,
1: αγροτική. Ναι,
2: στην αγροτική. Λοιπόν, επειδή είχε στο χωριό της 300 ψηφαλάκια. Και τη βάλανε με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Αυτά γινόντουσαν κάποτε. Τώρα πια δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι.
2: Δεν γίνονται τώρα, θέλετε να πείτε.
1: Δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι. Λέω.
2: Αυτές όλες, τρεις εταιρείες και οι τρεις ενός, με άλλη επωνυμία, και να παίρνουν τις δουλίτσες, ας πούμε, του δημοσίου.
1: Α, μισό λεπτό, άλλο αυτό.
2: Αυτό άλλο.
1: Εγώ λέω για τα ψηφαλάκια που λέτε. Κάποτε τα ψηφαλάκια δουλεύανε.
2: Έλα να σε τοποθετήσουν, να πούμε κάπου. Εκεί, γιατί έχεις από πίσω τους άλλους 150-30 ψήφους. Όπως με τους Ρωμά. Τους Ρωμά, για μένα προσωπικά, αν υπήρχε δικαιοσύνη τη στιγμή αυτή, έπρεπε να επέμβει. Τι γίνεται με τους ψήφους των Ρωμά?
1: Τι γίνεται.
2: Ναι. Έβαλα έναν
1: ιδιαίτερο. Γελάτε, ξέρετε κάτι και δεν το ξέρω. Τι γίνεται?
2: Έβαλα έναν ιδιαίτερο.
1: Μετράει παραπάνω η ψήφος του Ρωμά από τη δική σας και τη δική μου?
2: Θα σας πω. Πάνε πακέτο.
1: Τι λέτε πάνε πακέτο?
2: Δεν είναι και στη Λάρισα. Έγινε, αλλά εγώ το ξέρω από ιδιαίτερο υπουργού. Ο οποίος ήταν στο Πασό.
1: Αφήστε τώρα... από που το ξέρετε. Τι εννοείτε πάνε πακέτο?
2: Η ψήφη.
1: Ναι.
2: Και όταν ρώτησα, έκανα αυτή την ερώτηση.
1: Δεν με εξηγείτε.
2: Σας εξηγώ. Βάζω τον ιδιαίτερο μέσα στο ταξί και φαίνεται αυτός είχε μαλώσει. Με αυτόν είχαν αλπακολιαστεί. Και τέλος πάντων μου λέει, τι να σου πω ρε φίλε, μου λέει, με μια βαλίτσα λεφτά πηγαίναμε με τους φακέλους, 50 ευρουλάκια ο φάκελος. Και του λέω, συγγνώμη ρε φίλε, έχω 2-3 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, τα λεφτά αυτά που τα βρίσκει. Ή αν τα δίνετε, πρέπει από κάπου να τα παίρνετε. Το ένα. Το δεύτερο, πώς είσαστε σίγουροι ότι θα σας ψηφίσουν? Μπορεί να δώσει τα λεφτά και να μην σε ψηφίσει. Και μου λέει, τι λες? Ξέρουμε, ας πούμε, ότι εντάξει, θα χάσουμε και ένα 10%. Ξέρουμε ότι στο τμήμα αυτό ψηφίζουν 100.
1: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό γιατί αφορά μόνο τους Ρώμα?
2: Γιατί είναι η ομάδα αυτή που τα παίρνει.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω?
2: Ναι.
1: Έχετε κάνει ποτέ εκλογικό αντιπρόσωπο?
2: Ναι, έχω κάνει.
1: Έχετε κάνει. Ναι. Σας έχει τύχει να βρείτε μέσα σε ψηφοδέλτιο χαρτονόμισμα?
2: Όχι.
1: Το
2: έχω βρει διάφορα, αλλά χαρτονόμισμα όχι.
1: Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν δώσει, και δεν είναι Ρωμά, το φακελάκι κλειστό, το ψηφοδέλτιο κλειστό, γιατί το φακελάκι το παίρνεις από την Εφαρμοστική Επιτροπή.
2: Αν δεν είναι Ρωμά.
1: Ναι, ακούστε. Είναι κάποιος ηλικιωμένος συνήθως.
2: Λοιπόν. Ένα παιχνίδι που παίζεται, παίζεται και με τους ξένους που έχουν. Που
1: αφήστε τους ξένους, εγώ σας λέω για ηλικιωμένους. Παίρνουν το ψηφοδέλτιο και δεν έχουν ξεχάσει ότι έχει μέσα ένα εικοσάρικο. Λοιπόν, και πάνε και το ρίχνουν, το βάζουν μέσα στο φάκελο. Δείτε λίγο από τις εφορευτικές επιτροπές τα ευτράπελα των ψηφοδελτίων, τι χαρτονομίσματα βγάζουν, ζωγραφιές, στιχάκια, ποίηματα, μούτζες, διάφορα και χαρτονομίσματα.
2: Καλά, το τι γράφουν μέσα και το τι.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν λέμε.
1: Γιατί το πήρε το ψηφοδέλτιο, το έβαλε στην τσέπη, το έβγαλε από την τσέπη, το έβαλε στο φάκελο και δεν το δε. Δεν τα άνοιξε ποτέ.
2: Φοβερό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν. Εντάξει, μετά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και εγώ το συνιστώ στον πρόεδρο που μιλάω τέλος πάντων. Το συνιστώ ότι πρέπει να υπάρχουν και έλεγχος στους σταυρούς. Ξέρετε.
1: Τώρα δεν θα έχει σταυρούς, τώρα θα είμαστε νομίζω με λίστα, οπότε πάει αυτό.
2: Εάν υπάρχουν σταυροί, ότι αυτοί που βγαίνουν υπουργοί, ας πούμε, οι βουλευτές, όχι οι υπουργοί. Λοιπόν, ότι το 90% τους σταυρούς τους βάζουν τα κομματόσκυλα που είναι μέσα.
1: Τι εννοείται στις φορευτικές, στις επιτροπές.
2: Στις επιτροπές παίρνουν τα ψηφοδέλτια μετά και αν έχεις αντί για 4 σταυρούς έναν ή κανέναν ή 2 ή 3. Κοτσάρουν και αυτόν που θέλουν αυτοί.
1: Δυσκολεύομαι πολύ να το πιστέψω.
2: Ακριβώς όπως το λέω.
1: Ναι, δυσκολεύομαι πολύ γιατί υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι.
2: Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, αφού καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια, μετά στους σταυρούς παίρνουν τα ψηφοδέλτια και μετράνε τους σταυρούς. Εκεί λοιπόν με ένα στυλό, επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, όχι.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αρνούμε να δεχτώ ότι γίνεται.
2: Επειδή το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια σε 3 εκλογές που ήμουνα, λοιπόν, και φρικάρισα βέβαια.
1: Γιατί δεν το καταγγείλατε.
2: Και να καταγγείλεις, τι. Λέει όλοι το κάνουμε, ρε φίλε.
1: Τι πάει να πει όλοι, τι λέτε τώρα.
2: Όλοι, όπως το ακούτε, έχουν τους δικούς τους και βάζουν.
1: Εγώ πάντως θέλω να σας πω, κύριε Παναγιώτη, αν ήμουν εισαγγελέας και άκουγα την εκπομπή, θα σας καλούσα αύριο το πρωί.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Όχι, σας το λέω ξεκάθαρα.
2: Αύριο το πρωί, μέσα στα εκλογικά τμήματα.
1: Ναι, θα πρέπει να τα αποδείξετε, βέβαια, αυτό που λέτε.
2: Η εκλογική, το έχω δει μετά δύο μετά μάτια. Τι άλλη απόδειξη να υπάρχει.
1: Εκείνη την ώρα γίνεται η καταγγελία και έρχεται εκείνη την ώρα η αστυνομία.
2: Δεν έρχεται κανείς.
1: Έκανα εγώ.
2: Όχι καταγγελία, είπα.
1: Τι το είπα, δεν λέει κάτι.
2: Τίμη του λόγου.
1: Δεν λέει κάτι. Μισό λεπτό, αυτό το όλοι το κάνουν. Είναι μια παρέα. Που παίρνουν ναρκωτικά και δεν παίρνει ένας και λέτε ρε παιδιά τι κάνετε, όλοι παίρνουν. Εντάξει, ας πάρουμε το.
2: Μακάρι λοιπόν να υπάρχει λίστα και να μην χρειάζεται να βάζουν σταυρούς.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, γεια σας. Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη, ελάτε.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μάνο. Κυρία Κατσαμπέκη, Λένα.
1: Έχει φύγει η κυρία Λένα, αλλά ναι, δεν πειράζει.
0: Ελπίζω να βγάζει τα παπούτσια της τώρα και να πατάει στο παγωμένα Βάρβαρα. Ναι. Αυτή όταν γυρίζει σπίτι, αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι. Καθένας.
0: Ναι, όχι, είναι μια προσωπική ελευθερία που έχουμε στο χώρο μας. Βγάζει τα παπούτσια σου και πατάς με ξυπόλυτος. Και τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία. Δεν συμφωνείτε?
1: Καθένας έχει τα γούστα του, τι να σας πω τώρα. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Καλά. Κάποιοι βγάζουν και το παντελόνι τους. Ή τη φούστα τους. Είναι μια ελευθερία που σου προσφέρει ο ιδιωτικός χώρος. Αυτό, γι' αυτό μιλάω, τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θα ήθελα πρώτα να στείλω ένα μήνυμα, αλλά θα το πω μετά σε έναν ακροατή σας.
1: Όχι, δεν θα στείλετε μήνυμα σε ακροατή.
0: Α, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Να, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τότε να πω τα γενικόλογα.
1: Τα γενικόλογα, πάμε.
0: Ότι τα έχουμε πει όλοι, μάλλον τα ίδια θα ξαναπώ. Είμαστε σαν λαός αμόρφωτοι, ακοινώνητοι, με τη σημασία των όρων, αλαζόνες, κλέφτες ιδεών, όχι κάτοικοι γνώστες. Και έχουμε και τρομερή έλλειψη θεσμών. Δεν το συνειδητοποιούμε πόσο βαθιά είμαστε από όλα αυτά. Πόσο βαθιά αμόρφωτοι, πόσο βαθιά ακοινώνεται. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι.
0: Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει, κατά τη γνώμη μου, ότι καταλήγουμε να είμαστε είτε στο περιθώριο, είτε με ματαιώσεις προσωπικές, είτε με φόβους, είτε, δηλαδή αυτή η κατάσταση ευνοεί αυτά τα πράγματα. Το να είσαι, ξέρω εγώ, συνωμοσιολόγος.
1: Ναι.
0: Το τρομερό ψηφοφόροι.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κάτι έκανε μία διακοπή. Για πείτε.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλο αυτό καταλήγουμε να είμαστε ψηφοφόροι. Δηλαδή, είτε αριστεροί είτε δεξιοί, να πιστεύουμε σε αυτή την ουτοπία. Είτε οι αριστεροί με την μυστικακία που τους έχει μείνει και οι δεξιοί υπερασπίζοντας μία λύση, ούτε και αυτή έχει αξία για τον καθένα μας. Δεν ξέρω, δηλαδή το να είσαι ψηφοφόρος σήμερα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Γιατί είναι ερωτηματικό?
0: Πολύ μεγάλο. Ορίστε.
1: Γιατί είναι ερωτηματικό?
0: Ερωτηματικό.
1: Ναι, γιατί είναι, λέω, ερωτηματικό το να είσαι ψηφοφόρος?
0: Γιατί ζει σε ένα άνομο κράτος, σε ένα βαθύ σκοτάδι.
1: Άρα αυτό, αν ισχύει αυτό που λέτε.
0: Καλείσαι να ψηφίσεις χωρίς να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, μισό λεπτό. Αν ισχύει αυτό που λέτε, δεν καλείσαι να ψηφίσεις χωρίς να ξέρεις, καλείσαι να μάθεις,
0: ναι,
1: να αποκτήσεις άποψη και μετά να ψηφίσεις.
0: Ναι. Αλλά ξέρετε τι θέλει. Σας είπα όλα τα προηγούμενα. Είναι πολύ βαθιά η αμορφωσιά μας. Πάρα πολύ βαθιά. Και η ακοινώνητος.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα μόρφωσης.
0: Όχι, είπα και το ακοινώνητος.
1: Ούτε κοινωνικοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα διαφορίας.
0: Προσωπική, δηλαδή, του καθενός.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύετε ότι, πώς το λένε, τραβάει ο ένας τον άλλον προς τα κάτω? Ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα τίποτα. Υπάρχει που θέλει...
1: ακούστε κυρία Γεωργία, ακούστε.
0: Όχι, εντάξει, μια ερώτηση θέλω να
1: κάνω. Όχι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το να τραβάει ο ένας τον άλλο προς τα κάτω ή να τραβάει ο ένας τον άλλο προς τα πάνω, υπάρχει στη ζωή μας γενικά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θεωρώ ότι δεν είμαστε άβουλα όντα για να μας τραβάνε προς τα κάτω και να πνιγούμε. Με τον ίδιο τρόπο δεν είμαστε όλοι ικανοί, και βάζω τον εαυτό μου πρώτο, να μας τραβήξει κάποιος προς τα πάνω και να αναδειχθούμε.
0: Το δέχομαι.
1: Ωραία. Ωστόσο, επειδή υποτίθεται ότι είμαστε νοήμονα όντα, όταν βλέπεις ότι ο άλλος σε τραβάει προς τα κάτω, αποκόπτεσαι, απομακρύνεσαι.
0: Μα δεν το βλέπεις.
1: Δεν γίνεται να μην βλέπεις. Δεν πάμε να μην βλέπεις ότι...
0: Αυτό είπα, ότι όταν είσαι από την αρχή, από την κατασκευή σου, που λένε, από όσο είχατε πει την προηγούμενη φορά, εργοστασιακή ρύθμιση, να μην καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Τι γίνεται, γιατί πας τόσο κάτω? Νομίζεις ότι βλέπεις, ας πούμε, τον άλλον δίπλα, λες, να, ένα παιδί μου, όλη μια παρέα είμαστε. Δηλαδή, άντε που λέει στο τέλος, και πήγαμε και περάσαμε όμορφα. Και πήγαμε όλοι μαζί εκδρομή, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η άποψη που έχω.
1: Μάλιστα, εντάξει, σεβαστό.
0: Βέβαια, δεν είναι αισιόδοξη. Δεν διεκδικώ να είμαι αισιόδοξη την παρέα. Αλλά... θα έλεγα, ας πούμε, ότι δεχόμουν σαν σήμα της χώρας μου το χρυσόψαρο. Βέβαια, μέχρι να αποδειχθεί ότι τα χρυσόψαρα έχουν...
1: Ποιο το, γιατί, το ότι δεν θυμόμαστε. Όχι, μια χαρά είναι η μνήμη μας.
0: Ναι, όχι, εγώ πιστεύω ότι τα χρυσόψαρα θα αποδειχθούν ότι έχουν λίγο παραπάνω.
1: Όχι. Τα χρυσόψαρα δεν έχουν μνήμη. Εμείς έχουμε μνήμη επιλεκτική.
0: Ναι, η επιλεκτική, βέβαια.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά την έχουμε ναρκώσει. Όλα τα, είμαστε υπονάρκωση. Δηλαδή σαν να είμαστε σε ένα κόμμα. Άντε για να χρησιμοποιήσω και τους ιατρικούς όρους, μια και είμαι κάτοχος.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο, ας πούμε, εθνώς σημόμαστε, ήταν ότι το πέφτω από τα σύννεφα. Ένα ωραίο συννεφάκι που πέφτουμε όλοι. Πέφτουμε. Θα μ' άρεσε, ας πούμε, σαν ιδέα.
1: Ωραίο είναι, αλλά δεν έχουμε αρκετά σύννεφα.
0: Δεν έχουμε.
1: Αρκετά σύννεφα.
0: Μα τι λέτε τώρα, αν ακούσετε τι γίνεται στα βουνά επάνω αυτές τις μέρες, περίπου 20 μέρες.
1: Καλά, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, το τι βρέχει, αυτή την εποχή και τι γίνεται, πώς συνεφιάζει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, μια και μου δεν μου λέτε, δεν μου επιτρέπετε να πω σε έναν ακροατή σας.
1: Αν θέλετε να του στείλετε χαιρετίσματα, να στείλετε. Κάτι άλλο, όχι.
0: Απλώς χαιρετίσματα στον κύριο Δημήτρη από την Κόρινθο.
1: Ναι, χαιρετίσματα μπορείτε να στείλετε, εννοείται.
0: Ναι, και θα πω για την υπερηφάνεια μας. Πρέπει να την προασπιστούμε λιγάκι.
1: Η υπερηφάνεια είναι κάτι ατομικό.
0: Ας γίνει και συλλογικό, δεν θα μας επεφτάσει.
1: Καλά, ας γίνουμε άνθρωποι πρώτα και μετά να δούμε και την υπερηφάνεια μας.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Είναι πολλά τα προβλήματα. Mm. Πολύ βαθιά.
1: Δηλαδή, ας γίνουμε, όταν λέω άνθρωποι, άνθρωποι είναι όλοι, αλλά ας ανακτήσουμε την ανθρωπιά μας σε κάποια θέματα και μετά βλέπουμε και τα θέματα της υπερηφάνειας.
0: Θέλει δουλειά, θέλει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Εμείς πιστεύω ότι πάμε πίσω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργία.
0: Να ζητήσω ένα τραγούδι, ούτε αυτό επιτρέπεται.
1: Ζητήστε, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, ένα από τα δύο. Ή το ένα μινωράκι της Αυγής, με την Αλεξίου. Ένα μινωράκι σου έγραψα κι εγώ, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Ή του Νταλάρα, το πώς ξεχαστήκαμε μονάχα εδώ πέρα.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Κι εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σύντομη διακοπή και έρχομαι στον κύριο Χρήστο από την Πάτρα. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Χρήστος από την Πάτρα. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα έτσι να θέσω λίγο τα πράγματα, να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί με αφορμή και τη μια προηγούμενη ακροάτρια που μίλησε για αντιεμβολιαστικό κίνημα.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, βέβαια, θα το φέρω και στα, τωρινά. Mm-hmm. Όταν λέμε, δηλαδή, πετάει κάτι ο κ. Μητσοτάκης και όλο αυτό μετά μένει, σαν ρετσινιά. Είναι η γνωστή τακτική αυτή της κυβέρνησης. Όταν λέμε αντιεμβολιαστικό κίνημα, εννοούμε εναντίον των υποχρεωτήτων. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν το εμβόλιο είναι καλό ή κακό, αν το έκανε ο ένας ή αν το έκανε ο άλλος. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό προασπίζομαι. Το να μην υποχρεώνεις να κάνω κάτι που δεν θέλω.
0: Μισό λεπτό. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, και θα την κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Και θα συνεχίσουμε μετά με ό,τι θέλετε να πούμε. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο του κορονοϊού, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν, υιοθετούν τη δική σας θέση, που δεν ξέρω πώς είναι, νομίζω είναι λίγοι, και υπάρχουν και εκείνοι που λειτουργήσαν αντιεμβολιαστικά θεωρώντας ότι το εμβόλιο κάνει κακό. Εάν εσείς προκρίνετε την αντίθεσή σας στην υποχρεωτικότητα, φαντάζομαι ότι δεν έχετε κάνει κανένα εμβόλιο στη ζωή σας. Γιατί τα εμβόλια τα παιδικά...
1: Ο βασικός στόχος του αντιεμβολιαστικού κινήματος ήταν να μην είπε υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, αν έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι ξέρει τι γίνεται, έχουμε ένα εμβόλιο, το βάζουμε στο φαρμακείο και ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, ό,τι πιστεύει για τον εαυτό του, ναι. Σε συνδυασμό με τον γιατρό.
0: Θα το κάνατε.
1: Όχι, άλλο το ένα. Θα έκανα και εγώ, είναι δική μου εμβόλιο.
0: Ναι, δεν θα σας ενοχλούσε, ας πούμε.
1: Μα δεν υπήρχε θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι άλλο αυτό. Και άλλο ότι ξέρεις, έχω ένα εμβόλιο, αλλά άμα δεν το κάνεις, δεν μπορείς να πας πουθενά, θα σε διώξω, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Αυτό. Καταλαβαίνετε πάντως ότι πολλοί κόσμος.
1: Είναι αδυτικό αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πάντως ότι.
1: Η δικαιοσύνη δεν είναι δικτατορία, έτσι, είναι ελευθερία.
0: Καταλαβαίνετε πάντως ότι πολλοί κόσμος αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο όχι λόγω της υποχρεωτικότητας, αλλά λόγω του επαπειλούμενου κινδύνου που προέκυψε επειδή κάποιοι βγήκαν και είπαν, δεν θα τους κρίνω ότι το εμβόλιο είναι προβληματικό και σκοτώνει. Δεν είχε να κάνει με την υποχρεωτικότητα.
1: Ο βασικός πυρήνας όμως του αντιεμβολιαστικού κινήματος είναι η υποχρεωτικότητα. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Και μάλιστα
1: μια υποχρεωτικότητα η οποία είναι. Να το θέσω και λίγο πνευματικά, αναφέρεται και στην αποκάλυψη. Ο μία φαντοσφράγισμα λέει ότι θα μπορεί να αγοράζει.
0: Ποια αποκάλυψη? Λέει αποκάλυψη για το εμβόλιο.
1: Όχι, λέει για το σφράγισμα. Αλλά αυτή η υποχρεωτικότητα όμως τη αποκάλυψη. Είναι η έμεση αποχρεωτικότητα, εμφανίστηκε και εδώ.
0: Δηλαδή, άρα εσείς οτιδήποτε υποχρεωτικό βλέπετε την αποκάλυψη.
1: Όχι, η έμεση.
0: Η ταυτότητα, ας πούμε.
1: Βέβαια, γιατί η ταυτότητα και το υψηφιακό σε ολοκληρωτικό.
0: Ο μοναδικός αριθμός κτλ.
1: Όταν προϋποθέτει, όταν οι ελευθερίες μου έτσι, προϋποθέτουν μία ταυτότητα, ένα προσωπικό αριθμό, τότε πάμε να είμαι ελεύθερος.
0: Μισό λεπτό, να σας κάνω μία ερώτηση.
1: Δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
1: Απλά να. Τις ελευθερίες μου δεν μπορεί να προϋποθέτουν ένα smartphone.
0: Να κάνω, απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση για να δω αν το σκέφτομαι εγώ καλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Ναι. Έχουμε 2026.
1: Ναι.
0: Έχουμε αποκτήσει όλοι έναν αριθμό. Τον έχουμε αποκτήσει όλοι. Το αν δεν χρειάστηκε αίτηση από τη στιγμή που πέρασε η ημερομηνία κατά την οποία μπορούσαμε να επιλέξουμε τα 2 από τα 3 ψηφία, τέλος πάντων, τι ήταν γράμματα, στοιχεία, μας αποδόθηκε από το κράτος.
1: Ναι.
0: Υποχρεωτικά. Αυτό που λέει κάποιος, εγώ δεν το αποδέχομαι, δεν ισχύει, διότι υπάρχει μέσα στα στοιχεία του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο κόσμος να συζητάει, αλλά για το εμβόλιο ακόμα συζητάμε.
1: Όταν όμως του πούνε.
0: Άρα υποχρεωτικότητα. Καταλάβατε τι λέω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν συνδέεται, αυτή τη στιγμή η χρήση του προσωπικού αριθμού δεν συνδέεται με βασικές ελευθερίες. Όταν αύριο όμως του πούνε όμως ότι ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εάν. Προφανώς όλο αυτό το πακέτο είναι όπως ξέρετε και από την Αγγλία και από.
0: Ναι, απλά σας λέω ότι αυτό ξεχάστηκε. Ενώ το εμβόλιο παραμένει ως συζήτηση που δεν έχει πια κανένα νόημα.
1: Ναι, γιατί ακριβώς δεν συνδέθηκε ο προσωπικός αριθμός με ελευθερίες. Όμως αύριο θα συνδεθεί. Όταν λοιπόν σου πούνε ότι ξέρει τι γίνεται, με βάση αυτό όλο ο προσωπικό αριθμό, συνεργογική ταυτότητα και τέτοια, δεν μπορεί να ψωνίσει το σούπερ μάρκετ γιατί χρωστά το ρεύμα και θα πήραμε τα λεφτά και δεν έχει άλλα λεφτά, τότε θα πει τι κάναμε. Όταν σου πει ότι.
0: Μα
1: σου
0: δεν είχε παράδει, δυνατότητα, δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι.
1: Αύριο μπορεί να υπάρξει δυνατότητα.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αύριο. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι έχουν προσωπικό αριθμό.
1: Δεν έχει συνδεθεί με ελευθερίε. Ο σκοπό του αυτό είναι. Και να σου πω κάτι άλλο που έχει συνδεθεί με ελευθερία και κανένα δεν το λέει. Είναι αντισταγματικό. 100%. Να γιατί αυτή η χώρα και αυτό ο λαό.
0: Πείτε μου να ακούσω.
1: Να πάει μπροστά. Έρχεται η τράπεζα και σου λέει επικαιροποίηση τη κάρτα.
0: Επικαιροποίηση στοιχείων,
1: ναι. Δεν σου δίνει τα λεφτά. Γιατί δεν σου δίνει τα λεφτά, κυρία τράπεζα, μαζί δεν δουλέψαμε. Είναι αντισταγματικό αυτό.
0: Ναι, θέτει ως προαπαιτούμενο την επικαιροποίηση από κάποια στιγμή και μετά δεν σε αφήνει να κάνει συναλλαγές. Έχετε δίκιο.
1: Για ποιο λόγο όμως. Εγώ, αυτή είναι ο μεσίτης του εργοδότη.
0: Δεν ξέρω αν προσέβευγε κάποιο πολίτη τι θα μπορούσε να κερδίσει. Έχετε δίκιο σε αυτό ως παράδειγμα.
1: Αφού δεν έχει μια άλλο τελείω, τα δέχεται όλα. Αυτό θέλω να πω. Από τι ξεκινάει.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτή η παρατήρηση.
1: Έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτό θα γίνει σιγά σιγά και θα σου πει: δεν έχει τον προσωπικό κορμό, δεν πληρώνεσαι. Όπω έγινε με το εμβόλιο. Αυτό ήταν παράδεικτο. Γιατί εγώ πρέπει να βάλω στο σώμα μου κάτι, το οποίο μπορεί να μου κάνει κακό, μπορεί να μου κάνει καλό, αλλά είναι δική μου υπόθεση αυτή. Και μου λε ότι δεν θα ταξιδέψω, δεν θα πάω πουθενά.
0: Για του περιορισμού. Εντάξει, αναφέρεσαι στου περιορισμού. Άλλη κουβέντα. Ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ναζιστικά αυτά. Είμαστε εναντίον των ναζιστών ή δεν είμαστε. Έρχεται τώρα η τράπεζα, μου λέει: άμα δεν επικαιροποιήσει τα στοιχεία. Δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή, σαν να σας δώσει το αφεντικό σας τα λεφτά σε μένα, το μισθό σας, και να μου πει πάρε τα δώσα στον κύριο Παρδάλη. Και εγώ να σου πω, κύριε Παρδάλη, δεν θα δίνω. Άμα δεν,
0: είστε δίνω. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τα έχουμε δεχτεί όλα. Όλα τα έχουμε δεχτεί. Και πέταξε ο Μητσοτάκης ένα αντιεμβολιαστές και λέει ο άλλος είσαι αντί των εμβολίων. Δεν με ενδιαφέρουν τα εμβόλια, είναι καλά ή κακά. Με ενδιαφέρει εμένα να μην με υποχρεώνει με τρόπους οι οποίοι αναφέρονται στην αποκάλυψη. Αυτό λέει η αποκάλυψη. Δεν σου λέει θα έρθει ο Αντίχριστος και θα στο βάλει με τη βία. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς, σου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει και η τράπεζα τώρα. Αν την κάνεις επικαιροποίηση, δεν έχει συναλλαγή.
0: Mm.
1: Είναι η τράπεζα, η διεθνής φορέας είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Πού είναι οι δικηγόροι, πού είναι οι δικαστές, πού είναι οι δημοσιογράφοι, πού είναι τα πολιτικά κόμματα. Κανένα δεν μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, μας είναι δημοκρατία. Τι να ψηφίσουμε, εδώ η δικαστορία έχει ήδη εγκαθιδρυθεί. Και ο προσωπικός αριθμός, εκεί δεν μας φτάσει. Πού θα μας φτάσει, για καλό βγήκε ο Μητσοτάκης στον προσωπικό αριθμό. Εκεί θα μας φτάσει, το τέλος δεν θα φτάσει τίποτα. Όπως στην Ινδία, ούτε νερό δεν μπορεί να πάρει. Πού είναι ο κόσμος να αντιδράσει, πού είναι οι αριστερές οργανώσεις, πού είναι η Αντίφα, πού είναι τα ΚΚΕ.
0: Η Αντίφα.
1: Πού προασπίζονται την ελευθερία.
0: Η Αντίφα, πού σας ήρθε.
1: Όλες τις ακροαριστερές οργανώσεις, τις οποίες λένε για την ελευθερία. Πού είναι αυτή, ο ακαδημαϊκός κόσμος, πού είναι.
0: Είστε υπέρ των βίων αντιδράσεων, δεν έχω καταλάβει. Είστε υπέρ των βίων αντιδράσεων.
1: Είμαι υπέρ των νόμιμων αντιδράσεων. Να πάνε στην ελευθερία, να προσφύγουν.
0: Ναι, νόμιμο και βίο δεν πάνε μαζί.
1: Όταν λέω Αντίφα, εννοώ να βγούμε στους δρόμους και να φωνάξουμε.
0: Α, καταλάβατε τι. Για να μην έχουμε.
1: Ναι. Ναι, δεν είπα να τα σπάσω, να προσφύγω. Δεν είμαι υπέρ.
0: Εντάξει.
1: Η βία ποτέ δεν θα είναι ποτέ. Ίσα-ίσα σε πηγαίνει στις χειρότερες.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: ναυσιπλοεία στο Ορμούς, αναφέρει ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, με την Τεχεράν να προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον παράζ των επιθέσεων είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε παράλληλα ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 και επισήμανε το νομικό πρόβλημα για την πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν σχολιάζοντας δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν ρώτησε ποτέ γιατί η Αθήνα αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ενώ ερωτηθείς για το Κάζους Μπέλι, σημείωσε ότι ο τουρκικός λαός δεν γνωρίζει καν τι είναι και πως δεν πρέπει να απασχολούνται οι δύο λαοί με τέτοια θέματα. Είναι καθήκον μας, είπε, να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες. Νωρίτερα και λίγο πριν αποχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. 24 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 11 είναι παιδιά, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές της Αμοθράκης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε και μέρα. 9 έχει πια ο μήνας. Πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε το πρώτο. Το 1 τρίτο του Ιουλίου. Αλλάζει και ο καιρός. Για μια μέρα. Για να δούμε. Τι θα μας σημερώσει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Μενίδη. Ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη. Τον έχουμε τον κύριο Δημήτρη. Για να καλέσουμε παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη πάλι.

0: γράφει εδώ ένα ο Πάνος. Αν η βία. Μανώλη, τι λες τέτοια ώρα. Αν η βία δεν φέρνει δίκαιο, τότε η γαλλική, η ρωσική και η ελληνική επανάσταση τι έφεραν, άδικο. Αν δεν επαναστατείς, λέει, με το άδικο θα είσαι πάντα δούλος. Και τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να. Η επανάσταση πρέπει να είναι βίαιη. Δεν καταλαβαίνω. Να επαναστατήσω βία. Καταλαβαίνω. Την άποψή μου λέω. Κύριε Πάνο, και εγώ είμαι κατά της βίας. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, τι ακούμε, λέει, ήρθε το τέλος του κόσμου. Ποιοι μιλάνε για ελευθερία, ακροδεξία. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκο, να τα πούμε αύριο τώρα το μήνυμα, βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Είμαι λίγο... Γι' αυτό το δεν κατάφερα με το βλέπω. Λίγο μεγάλη της ηλικίας.
0: Δεν πειράζει.
1: 70 χρονών.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά σας ακούω ανηλεπώς. Δεν είναι αυτό καλοπιάσματα.
0: Ναι.
1: Ανηλεπώς. Εκτιμάω 3-4 άτομα. Εσάς, το Μανώλη δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Τον παλιά το Λαβίθι και πιο παλιά το Τζιλιμίδη.
0: Ναι.
1: Με όλους αυτούς πήρατε. Σε εσάς δεν πήρα, αλλά πρώτη φορά μιλάω.
0: Ωραία.
1: Ναι, σας αγαπάω όλους γιατί είσαστε με το λόγο. Δηλαδή δίνετε στο λόγο εμάς να μιλήσουμε. Πριν λίγο μιλούσε ένας παράδειγμα για τα, πώς λένε, τις ενέσεις που κάναμε.
0: Για τα εμβόλια, ναι.
1: Για τα εμβόλια. Για ρωτήσε πώς γλουν είναι ο κύριος. Δηλαδή, εγώ είμαι 70. Ναι. Όταν ήμουν μικρός, 15, 16, 17, θυμάμαι στην Ελλάδα, ναι, μας κάνανε τη βατσίνα, ξέρετε τη βατσίνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Υποχρεωτική δεν ήταν.
0: Νομίζω ναι.
1: Όχι, ναι. Όχι, στο χωριό, εγώ με τα πρόβατα, πατέρα μου, εμείς κάναμε τη βατσίνα. Πέθαναν, μπορεί να πεθάναν, 2, 3, 5. Λέω, υποθετικά μιλάω.
0: Ναι.
1: Όπως τώρα με το εμβόλιο, εγώ έχω προβλήματα. Μπορεί να είναι από το εμβόλιο. Έχω κάνει 3 εμβόλια, δεν προλαβαίνω. Έχω ορισμένα προβλήματα. Κινητικά και λέω. Μπορεί, λέω. Υποθετικά μιλάω, να φτιάξει το εμβόλιο. Αλλά μην το ρίχνουμε έτσι. Όχι. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει, γι' αυτό λέω, παλιά τη βατσίνα, γιατί δεν λέγαμε όχι και την κάναμε όλοι, για τον τύφο, για ξέρω εγώ.
0: Εμβόλιο ήταν και αυτό.
1: Ναι, τύφο, κάπως ορισμένες αρρώστιες. Δεν γλιτώσανε παιδιά από τότε.
0: Προφανώς και γλιτώσανε.
1: Μα να τα ακούει ο κύριος, μπορεί να έκανε και αυτός. Σίγουρα, γιατί έχουμε εδώ στο χέρι.
0: Και αυτό, και αυτό που λέτε εμβόλιο ήταν, απλά το βαξίνα. Αλλά έτσι που το λέγανε.
1: Το βαξίνα, ναι, το κάναμε, δεν μας βάζανε μια λευκοπλάση κλπ.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάναμε, δηλαδή, γιατί δεν ήταν αντιληφθεί αυτό ότι αυτός ο κύριος.
0: Εντάξει, η διαφωνία του ήταν στην υποχρεωτικότητα, έτσι όπως επιβλήθηκε.
1: Γιατί τότε δεν ήταν υποχρεωτικό που το
0: κάναμε. Άλλο, όπως επιβλήθηκε με τον κορονοϊό, ότι δεν μπορούσες μετά να. Να μετακινηθεί, είχε πρόστιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα τα δέχομαι, γι' αυτό τα έκανα και εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα μαγαζί και έπρεπε να συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες.
0: Mm.
1: Δεν θα μπορούσα να δεν τα έκανα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα αυτά που λένε ότι αφού είναι, πώς το λένε, δεν είναι ιατρικά πράγματα, είναι εντολές του κράτους, της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέει, να τα ακούει. Γιατί τη βατσίνα την έκανε. Αν δεν την έκανε, να μου πει, δεν την έκανε.
0: Ναι.
1: Ή οι άλλοι που λένε, αλλάζω θέμα. Οι άλλοι που λένε τώρα, θα βάλει το, πώς το λένε, στην ταυτότητα το έτσι, το σταυρό, το διάολο κλπ. Ρε παιδιά, είμαστε συντεταγμένη πολιτεία. Έτσι νομίζω εγώ. Εκτός και εγώ να πάρω έτσι τον αέρα του Μπαϊράκη, να μην κάνω ταυτότητα, να μην κάνω τίποτα, να ζω. Γιατί μένω και στο Μενίδη, ωραία περιοχή,
0: Καλή είναι, δεν είναι άσχημη.
1: Χθες κλέψαν τον ποδηλάτη. γέννησε όλη την Ευρώπη ο άνθρωπος και κλέψαμε τον Ποδηλάτη εδώ στο Μενή. Το ξέρετε, δεν το λέω.
0: Χθες τα λέγαμε πριν από λίγο.
1: Όχι, δεν το άκουσα εγώ.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε πριν.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά σας αγαπάω τόσο που δεν ήθελα να ενοχλήσω και τώρα.
0: Δεν ενοχλείτε, δεν ενοχλείτε.
1: Νομίζω ότι γίνομαι ενοχλητικό.
0: Καθόλου, καθόλου, μην το συζητάτε.
1: Με τον κύριο που πήρε πριν, είμαι αντιδραστικός λίγο. Γιατί σας είπα, η βατσίνα. Γιατί δεν κάναμε, σωθήκαμε. Εγώ ήμουν μέσα πρόβατα, μέσα κόπρανα, μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να μέσω στη βατσίνα.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Γι' αυτό σας πήρα, κύριε Παζάλη. Έτσι να εκτονωθώ.
0: Καλά κάνατε.
1: Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και είναι κατά. Ή το 666, όπως είπατε, αυτό. Μην βγάζετε τα αυτοί, παιδιά. Αλλά διακόψτε με τις τράπεζες. Μην πάτε να προωθείτε. Μην πάτε, αφού του λέει. Αν αυτό δεν έχει κίνδυνο, θα πάτε εκεί. Ωραία. Διαγράψτε όλα αυτά, καθίστε σπίτι και κάντε ενέργειες όπως παλιά που είχαμε το φως, το γερί κλπ.
0: Ναι.
1: Χίλια συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Μην το συζητάτε καθόλου.
1: Ναι, όχι. Καταλαβαίνετε, αλλά είμαι λίγο όχι έξαρρος μόνο. Δηλαδή, λένε πράγματα τα οποία, σαν να λένε τώρα το παιδί μου να μην πάει κανένα εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Εγώ έκανα τρία. Το παιδί μου να μην κάνει, να ακούσει αυτό είναι. Συγγνώμη. Και κλείνω. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
1: Πολύ καιρό ήθελα να ξέρω.
0: Όποτε θέλετε.
1: Έλεγα παλιά πήρα τσιλιμίδι, έχω και σας Μανώλη εδώ. Βλαβίδι, παλιά μιλούσα. Είχα κάτι να πω, όπως και σήμερα. Αυτό νομίζω που είπα, άξιζε να το πω.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Εγώ, καλό ξημέρωμα. Μην το συζητάτε, αλίμονο. Δεν είναι, δεν σας ανέχτηκα. Γεια σας, γεια σας,
1: γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλα.
2: Κύριε Παραθαλή, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: 9 Ιουλίου. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την ιστορία με την ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού χρήματος. Δηλαδή, δεν έχω δικαίωμα να έχω 150 άρικα στην τσέπη μου. Έχω δικαίωμα, πιστεύω. Γιατί μου το απαγορεύουν.
0: Δεν σας το απαγορεύουν.
2: Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε με το ζόρι να έχω κάρτα. Δεν θέλω να έχω κάρτα. Θέλω να έχω λεφτά.
0: Ποιος σας απαγορεύει να έχετε 150 άρικα στην
2: τσέπη σας? Η τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ποιος το
2: απαγορεύει? Η τράπεζα της Ελλάδος και τα μνημόνια.
0: Πού το βλέπετε αυτό?
2: Γιατί το θεωρούν μαύρο χρήμα. Δηλαδή, μπορώ να έχω 150 άρικα. Οι τσέπες μου χωράνε 100 από εδώ και 100 από εκεί. 250 άρικα.
0: Μπορείτε να έχετε χρήματα πάνω σε εσά, το απαγορεύει κανείς.
2: Ναι, ζούμε δηλαδή ουσιαστικά συναλλαγές μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος. Ένας ο οποίος κερδίζει ένα μικρό ποσό, ας πούμε 6 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα σε ένα δελτίο π.χ. τυχερό, λέμε τώρα. Πάνω από 5 εκατοστάρικα, λέει πρέπει να προσκομίσει ε9 ταυτότητες κτλ. Πήγα προχθές στο ταχυδρομείο.
0: Για να μην ειλικρινείς.
2: Ναι, πρέπει να σας πω, 100 ευρώ να στείλω σε ένα χωριουδάκι μικρό, είχε ανάγκη ένας φίλος μου. Λοιπόν, μου ζήτησαν 10-20 προμήθεια και καλά μέχρι εδώ τα είχα τα 10-20, 10,20 είναι η προμήθεια για 100 ευρώ. Λοιπόν, και μου ζήτησαν ε9 και πρέπει να έχω και ψηφιακή καρτέλα συνδεδεμένη με του φίλου μου που είναι εκεί σε ένα μικρό χωριό στην Φωκίδα και να έχω και εγώ ψηφιακή καρτέλα να είμαι εγγεγραμμένο στον ΕΛΤΑ. Και μου είπε ότι είναι εντολή της Τραπέζης Ελλάδος. Δηλαδή του Στουρνάρα, του Γιάννη Στουρνάρα. Mm. Ο πραγματικός πρωθυπουργός της χώρας. Μάλλον ο πραγματικός ανθύπατος. Λοιπόν, τώρα, δεν πήρα τόσο γι' αυτό. Πήρα για μία λέξη. Για μία λέξη, μία λέξη θέλω να σας πω.
0: Μία πηδευή.
2: Λοιπόν, όλοι μιλούν για εξέλιξη. Εξέλιξη. Ξέρετε, είχα πατέρα γιατρό. Ξέρετε, οι γιατροί μιλούν πάντα για θετική εξέλιξη της ασθένειας του ασθενούς ο οποίος βρίσκεται το κρεβάτι. Υπάρχει και η αρνητική εξέλιξη, ξέρετε. Ακριβώς. Υπάρχουν εξελίξεις. Πάντα υπάρχουν εξελίξεις. Mm. Ξέρετε, εξέλιξη ήταν και η αποικιοκρατία. Και πιο πριν ήταν και ο μεσαίωνας εξέλιξη. Και όποιος δεν προσαρμοζόταν, το βάζανε στο πιο βαθύ μπουτρούμι, στην Κιζάμα, όπως λέγανε τότε. Υπήρχε το Βυζάντιο. Εξέλιξη ήταν και αυτό με τις ίντριγες, με τις δολοφονίες κτλ. Και η Ρωμαιοκρατία ήταν μια φοβερή εξέλιξη. Ξέρετε τι γινόταν. Στα εφηρία τους ρίχνανε και τους χριστιανούς, αλλά και τους μη χριστιανούς και τους μονομάχους και δεν ξέρω και ποιους άλλους. Και όποιος δεν ήταν με τους Ρωμαίους ήταν εναντίον τους, ξέρετε.
0: Mm.
2: τους καθαρίζαν οι κοινώσεις. Ναι, δεν χρειάζεται να διαβάσετε Αστερίξ, τα γνωρίζετε και χωρίς.
0: Εντάξει, ναι, θα υπήρχαν αυτά, ναι. Αλήθεια, ναι.
2: Οπότε ή προσαρμόζεσαι δηλαδή. Α, εξέλιξη, ξέρετε, εδώ ο Μίκης Θοδωράκης έχει κάνει μια φοβερή συνέντευξη, η οποία κρατάει 7-8 ώρες και παραπάνω ίσως, όπου λέει τα πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια για τη ζωή του. Ποιος? Ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν μιλάω για κανέναν ούτε φασίστα. Α, ναι, και ο φασισμός κάποτε ήταν εξέλιξη. Ξέρετε, όποιος δεν ήταν
0: όλα καλός, τα πράγματα στη ζωή είναι εξέλιξη.
2: Ναι, όλα, και ο ναζισμός ήταν εξέλιξη. Ο Θοδωράκης λοιπόν λέει ότι όταν είχαν φτάσει οι Γερμανοί στην Πάτρα, ο πρώτος που πήγε να τους συναντήσει ήταν αυτός. Και μάλιστα πήγε στο Συντριβάνι από πάνω, δηλαδή στα ψηλαλόνια που είχαν καταλύσει οι Γερμανοί με τις κάσκες, με τα όπλα κτλ. Και του δώσαν και σοκολάτες, μιλήσανε μαζί, γιατί ήξερε και λίγα γερμανικά, λέει κτλ. Και λέει όλες οι εφημερίδες και όλος ο τύπος της εποχής, κατά 97%, μην πω και 98%, ήταν με τους Γερμανούς. Λέγανε η νέα τάξη πραγμάτων. Ευτυχώς που ήρθαν οι Γερμανοί να μας σώσουν. Καταλαβαίνετε. Σήμερα μιλούν όλοι για εταιριοτραπεζικό σύστημα. Λέει δεν υπάρχουν κράτη. Τώρα θα μας σώσει ο τουρισμός, το εταιριοτραπεζικό σύστημα, θα μας σώσουν οι κάρτες, θα μας σώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όχι. Αυτό είναι κακή εξέλιξη. Οπότε δεν προσαρμοζόμαστε. Αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αντιστεκόμαστε και στο ευρωκαπιταλιστικό ψηφιακό δικτατορικό σύστημα. Είναι κακή εξέλιξη αυτό. Είναι πολύ.
0: Ποιοι αντιστέκονται, δεν έχω.
2: Πάντα πολύ λίγοι αντιστέκονται και το ξέρετε πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι θα είμαστε η πλειοψηφία. Οι λίγοι αντιστέκονται και μερικές φορές ακολουθούν οι πολλοί. Μερικές φορές, όχι πάντα, εντάξει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην επανάσταση της Κούβας, να το πούμε έτσι, ήταν 12 άνθρωποι που αντιστάθηκαν όλοι και όλοι. Αλλά οι 12 άνθρωποι νίκησαν 86.500 Αμερικανούς, αμερικανοκίνητους φαντάρους. Γιατί έκλεισαν τους δρόμους. Τρεις δρόμους είχε η Κούβα, τους έκλεισαν σιγά σιγά, προχωρούσαν, πήγαν στη Σάντα Κλάρα και μετά πήγαν στην Αβάνα. Και τα πήραν όλα στα χέρια τους, γιατί ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Αλλά η Κούβα τελικώς τι κέρδισε από όλο αυτό?
2: Εγώ δεν λέω ότι κέρδισε την ελευθερία της καταρχήν και έπαψε να είναι αποικία. Και εδώ έχουμε αποικιοκρατία, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο ζούμε με τους επενδυτές, τους δίθεν επενδυτές, τους δίθεν καλόβολους τα τουρίστες, οι οποίοι αρπάζουν όλα τα σπίτια και δεν αφήνουν σπίτι για ένα φοιτητή, για ένα απλό τουρίστα Έλληνα, όπου έχει φτάσει ένα σπίτι στην Αίγινα να έχει 100 ευρώ τη μέρα, που πήγαινε στην Αίγινα παλιά με 20-30 ευρώ και περισσεύαν και άλλα 30 για να περάσεις υπέροχα. Δηλαδή με 60 ευρώ έβγαζες μια ολόκληρη βραδιά. Σήμερα θες 140 ευρώ για να κάνεις τα ίδια πράγματα.
0: Να.
2: Για ποια, για την Αίγινα? Δεν σας μιλάω για καμία Αντίπαρο και Νάξο, που στην Νάξο το σουβλάκι έχει ήδη 5,5 ευρώ. Το ξέρετε αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά
2: ναι,
0: δεν μου κάνει και εντύπωση.
2: Ναι,
0: αν έχει 4,5 και 5 εδώ.
2: Εγώ φανατικός οπαδός της Νάξου και δεν θα πάω φέτος Νάξου. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουν αρπάξει όλες τις παραλίες και δεν βρίσκεις ελεύθερη παραλία να στήσεις, να βάλεις τη δική σου ομπρελίτσα, να βάλεις το δικό σου, πώς το λένε...
0: Καλαθάκι, δεν πάμε να έχει.
2: Στροσίδιο, είναι απειροελάχιστες. Και μάλιστα σε παρενοχλούν διάφοροι μπράβοι των παρακείμενων διασκεδαστηρίων, beach bar κτλ. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, αλλά όλη αυτή η ολιγαρχική νομοθετική δικτατορία, νομοκρατία εγώ τη λέω, δηλαδή ότι ο νόμος αλλάζει ανάλογα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των εταιριών, των τραπεζών και των φαντς, δηλαδή ότι ο νόμος αλλάζει ανάλογα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των εταιριών, των τραπεζών και των φαντς, τα οποία είναι θυγατρικές εταιρείες ουσιαστικά των τραπεζών και αρπάζουν όλα τα σπίτια.

0: Αυτό που ζούμε είναι κακή εξέλιξη. Είναι ο τραμπισμός, όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ευρωκαπιταλισμούς, με τις ευρωπαϊκές ενώσεις και ένα σωρό άλλα περίεργα πράγματα, με το ΝΑΤΟ, με όλα αυτά τα συστήματα, τα οπλικά συστήματα που πουλάνε από εδώ και από εκεί, είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη στην ευτυχία των εθνών και των κρατών και των λαών.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πρέπει να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε και να νικήσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ζαφρόπουλε.
0: Καλόν Ιούλιο σύμπρος. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας από το Παγκράτη. Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
2: Τηλεφωνώ για πρώτη φορά.
1: Ωραία.
2: Θα ήθελα να μοιραστώ έτσι και... Συγχωρέστε μου λίγο έτσι το track.
1: Δεν υπάρχει track, αλίμονο.
2: Της πρώτης φοράς θα ήθελα έτσι να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και συγκεκριμένα κάποιες κουβέντες έτσι και μια συζήτηση με πολύ καλούς φίλους που είχα αυτές τις μέρες και με κάνανε να... Πώς να το πω έτσι, να νιώθω ότι ίσως δεν υπάρχει κάποια ελπίδα, δεν ξέρω, το σύστημα γενικότερα το έχει κυκλώσει, θα λέγα, κατά κάποιο τρόπο από παντού με όλους τους οποίους, ας πούμε, είναι στην ενεργό πολιτική σκηνή και έχω την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνουμε τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που σας έλεγε για μια συζήτηση που έκανα με κάποιους φίλους, η οποία τάσεται κατά κάποιο τρόπο σε... Δεν ξέρω αν θα το έλεγα σε πλαίσιο
1: συνωμοσιολογίας.
2: Yeah. Θέλω να το ακούσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας.
1: Για πείτε μου.
2: Μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όλες οι χώρες, όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπαχθήκανε, ας πούμε, ή στο Δυτικό Μπλοκ ή στο Ανατολικό Μπλοκ. Τέλος πάντων, αυτές οι οποίες κατατάχθηκαν εν μέρη στο Δυτικό Άξονα είχαν μία εξέλιξη, θα μπορούσα να έλεγα. Με πρώτη και καλύτερη, ας πούμε, μέχρι και τη Γερμανία, ας πούμε, που προκάλεσε έτσι και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα με τη χώρα μας τι γίνεται. Συζητώντας λοιπόν, σκεφτόμασταν ότι κάποια κέντρα, κάποιοι κύκλοι εξουσιών, θα έλεγα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, τα Δαρδανέλια, τη Διόρυγα του Σουέζ, το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα ήθελα, σκεπτόμενος ότι η Ελλάδα ίσως θα πρέπει σε μέλλοντα χρόνο, και αυτό φαίνεται τώρα με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, να παραμένει σε ένα πληθυσμό της τάξης των 8-10 εκατομμυρίων, και αυτό με τη φτωχοποίηση που υπήρχε τότε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Σε Καναδά, σε Γερμανία, που αν όλο αυτό δεν γίνονταν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είχε ένα πληθυσμό της τάξης των 40, όχι 40, ίσως 35 με 40 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεστε τώρα, τη χώρα μας τώρα, ας πούμε, να είχε 35 με 40 εκατομμύρια, θα είχε, πιστεύω, ένα άλλο στάτους και ένα άλλο λόγο στα τεκτενόμενα. Οπότε... με τη φτωχοποίηση γενικότερα του Έλληνα και φεύγοντας λοιπόν όλοι, ας πούμε, για το εξωτερικό για να δουλέψουν για ένα καλύτερο αύριο, μείνανε οι υπόλοιποι πίσω, ας πούμε, να δουλεύουν για ένα

0: καλύτερο αύριο. Και το σήμερα μας βρίσκει με μια τάξη του πληθυσμού γύρω στα 9 εκατομμύρια, μετάσεις συνεχώς μειώμενες. Και
1: είναι ρεαλιστικό αυτό που μου λέτε, να ήμασταν ας πούμε 40-45 εκατομμύρια?
0: Γύρω στα 30-35 εκατομμύρια.
1: Δεν είμαι σίγουρος
0: ότι... ρεαλιστικό, γιατί όταν αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ο Καναδάς γύρω στο 1 εκατομμύριο, η Αμερική 2-3 εκατομμύρια, η Γερμανία με 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ο γεωγραφικός χώρος θα μπορούσε να αντέξει τέτοιο αριθμό πληθυσμού.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός από την αστικοποίηση που έχει γίνει στην Αθήνα, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν κατοικείται, ούτε χωριά, ούτε... ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αθήνα.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντέξει η χώρα τέτοιο πληθυσμό.
0: Να το πάω και λίγο παρακάτω.
1: Είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι, ξέρετε, μόνο το οικιστικό.
0: Μόνο το...
1: Δεν είναι μόνο το οικιστικό, δηλαδή το που θα ζήσει κάποιος. Νομίζω ότι είναι και άλλοι παράγοντες. Τέλος πάντων, το ακούω με ενδιαφέρον.
0: Θέλω να πω ότι με τη φτωχοποίηση, ξέρετε τι γίνεται. Όταν υπάρχει...
1: Θέλω να πω, δεν ήμασταν ποτέ 30 εκατομμύρια και μείναμε 10.
0: Δεν ήμασταν. Θα μπορούσε όμως να ήμασταν.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Αν υπήρχε αυτή η φτωχοποίηση στη χώρα και δεν μετανάστευε ο Έλληνας, ας πούμε, στο εξωτερικό. Όταν κάποια στιγμή μπόρεσε και υπήρξε κάποια υποτυπώδης, ας πούμε, ανάπτυξη, έτσι, τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000, μπορέσαμε να σηκώσουμε κεφάλι λίγο, να υπάρχει μια ευμάρεια στον κόσμο.
1: Και πάλι ο πληθυσμός μας δεν αυξήθηκε δραματικά, ας πούμε.
0: Όχι, δεν αυξήθηκε. Τι έγινε όμως? Μπήκαμε σε μνημόνια. Και διώξαμε πάλι ένα εκατομμύριο πληθυσμό.
1: Πολύ μετά μπήκαμε στα μνημόνια όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή υπήρξε περίοδος ευμάρειας που και πάλι ο πληθυσμός δεν μεταβάλλονταν τόσο σημαντικά προς τα πάνω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πάντως...
1: Όχι, συζητάμε, ούτε εγώ ξέρω, έτσι, κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι, πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ίσως αυτή η κύκλη δεν... Επειδή ο Έλληνας και στο παρελθόν, ας πούμε... Φημίζεται, ας πούμε, για το, πώς να το πω, το DNA του είναι λίγο υψηλό. Έχουμε ανακαλύψει τη δημοκρατία, έχουμε ανακαλύψει επιστήμες. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι τον φοβούνται τον Έλληνα και τον φοβούνται. Τον φοβούνται υπό την έννοια ότι αν τον αφήσουμε και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει, δεν θα ήταν η χώρα σε αυτό το σημείο. Θα ήμασταν, πιστεύω, λίγο καλύτερα.
1: Να. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτό το οποίο γνωρίζω και μπορώ να με βεβαιότητα, εντάξει, το λέω, είναι η άποψή μου, είναι ότι ο Έλληνας είναι μία... είμαστε μία... ένα έθνος μεταναστών. Είμαστε μετανάστες ως λαός.
0: Ναι. Ναι, αναγκαστήκαμε όμως.
1: Μα κανείς μετανάστης δεν... Όλοι όσοι μεταναστεύουν, αναγκαστικά μεταναστεύουν, δεν μεταναστεύει κανείς.
0: Ξέρετε τι γίνεται όμως, αυτό που με προβληματίζει. Οι υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, έστω και του Νότου, δεν συνέβηκε το ίδιο ούτε με την Ιταλία, ούτε με την Ισπανία, που όλοι βγήκαν, ας πούμε... από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, με πολλά τραύματα, με πληγές, κατάφεραν όμως να σταθούν στα πόδια τους, ενώ εμείς, ας πούμε, ποτέ δεν μπορέσαμε. Ήμασταν πάντοτε, ας πούμε, να τρογόμαστε, να ψάχνουμε να βρούμε σωτήρες. Μετά ήρθε η περίοδος, ας πούμε, μπήκαμε στην περίοδο του γύψου, της εφταετίας.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια διακριτή διαφορά με άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με την τουρκοκρατία. Το λέω διότι το κενό το οποίο δημιουργήθηκε αυτούς τους 4 αιώνες.
0: Ναι.
1: προσπαθήσαμε να το καλύψουμε κάνοντας άλματα για τα οποία νομίζω δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Ναι. Ναι, το ακούω.
1: Έτσι, αυτή την εικόνα έχω. Οι άλλες χώρες του Νότου που λέτε δεν αντιμετώπισαν τέτοιου είδους κατοχή.
0: Ναι.
1: Αναπτύσσονταν φυσιολογικά. Εμείς μείναμε πίσω και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τη διαφορά μας. Πώς θα το πω τώρα, με τρόπο μη φυσιολογικό.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ως λαός μείναμε, ως έθνος μείναμε πίσω.
0: Ναι. Πάντως το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα εδώ κάτω της... τον έχει το Ισραήλ τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, κινούν τα παγκόσμια νήματα. Αυτοί έχουν το ρόλο, ας πούμε, γενικότερα του αφέντη, δεν ξέρω τώρα πώς να το θέσω, γενικότερα στη Μεσόγειο και το κουμάντο, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι δύναμη, προφανώς.
0: Πάρα πολύ μεγάλη, ναι. Τώρα εμείς δεν ξέρω με την κίνηση, με τη συμμαχία αυτή που έχουμε, αν θα μας βοηθήσει σε μέλλοντα χρόνο. Βλέπω υπάρχει μια μεταστροφή του κόσμου, αυτό το λαό δεν τον θέλει, εκτός από εμάς και την Κύπρο δηλαδή. Είμαστε οι μόνοι συμμαχοί τους κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα, δεν θέλει το λαό.
0: Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι σαν κάποιους άλλους με το κακό όλου του κόσμου και αυτά, και αυτοί κατατρεγμένοι είναι, αλλά εντάξει, τους αξίζουν συγχαρητήρια όσον αφορά καταφέρανε, στήσανε κράτος, βέβαια με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ένα κριτήριο που δεν έχει να κάνει με το λαό της κάθε χώρας, έχει να κάνει με την ηγεσία. Αλλά πολλές φορές αυτά τα δύο τα συνδέουμε και τα μπλέκουμε. Τι θέλω να πω. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αισθάνεται ο Έλληνας ότι κάποιος αδικείται ή περιορίζεται ή εξοντώνεται, παίρνει το μέρος του. Πολλές φορές μπορεί να πάρει το μέρος του ακόμα και αν έχει άδικο αυτός, έχει προκαλέσει εν μέρη την εξόντωσή του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Όχι, δεν εννοώ ότι οι Παλαιστίνοι έχουν προκαλέσει την εξόντωσή τους, αλλά είναι προφανές, ας πούμε, ότι η Χαμάς έχει κάνει τεράστια ζημία. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν ο Έλληνας στάσεται υπέρ του ανίσχυρου.
0: Ναι. Τρανό παράδειγμα και με την Ιουγκοσλαβία, ας πούμε.
1: Εκεί ήταν άλλο όμως, εκεί ήταν άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είχαμε το ΝΑΤΟ, εκεί είχαμε ηγεσίες που πάλι δεν τάχθηκε ο Έλληνας ποτέ υπέρ της ηγεσίας.
0: Το λαό έτσι, γενικότερα υποστήριξε. Ναι.
1: Αλλά το λαό τον υποστήριξε και τον υποστήριξε, υπήρχε και θρησκευτική σύνδεση.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Με μέρος των Ιουγκοσλάβων, γιατί δεν είναι όλοι Ιουγκοσλάβοι Ορθόδοξοι. Υπάρχουν.
0: Καλά, βέβαια, έτσι. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, ναι, έχουμε. Ναι, καταλαβαίνω. Για το μέλλον, τι πιστεύετε, δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχει φως, γιατί σωτήρες σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν είστε?
1: Όχι.
0: Κι εγώ. Δεν είμαι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι. Ίσως είναι λάθος που το λέω έτσι δημόσια,
0: σίγουρα,
1: αλλά έτσι αισθάνομαι.
0: Στο πλευρό σας κι εγώ, δυστυχώς.
1: Δεν είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω, αλλά δεν βλέπω κιόλας.
0: Από τον κόσμο κάτι,
1: Ούτε από μένα. Γιατί δεν περιμένω από τον κόσμο.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Η άποψη του Γιώργου από την Αγγλία, όσον αφορά όλο αυτό που έχει θέσει με την άποψή του γενικότερα, ότι υπάρχει τρόπος μέσω μη βίας, αλλά με τους τρόπους που έχει θέσει. Δηλαδή, ρε παιδιά, ναι, μην κάνουμε αυτό, μην αγοράσουμε το τάδε προϊόν, μην βάλουμε βενζίνη, μην κινηθούμε, ας πούμε, για μια εβδομάδα.
1: Δεν έχουμε τέτοια συνείδηση.
0: Δεν έχουμε όμως, ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, μπορεί να το αποφασίσουμε μαζί και μόλις γυρίσετε την πλάτη σας να πω, άντε μωρέ τώρα, εντάξει, τι μου λέει τώρα, ναι, εγώ θα βάλω.
0: Ναι. Τώρα, δεν θέλω να μειώσω. Βλέπω, βρε παιδί μου, να πούμε, τους Αλβανούς, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, με αυτό που έγινε, ας πούμε, με τις αγοραπολισίες, τέλος πάντων, κάποιων μελών της οικογένειας του Τραμπ, και βγήκανε στους δρόμους και λένε οι Αλβανοί, ας πούμε, ανήκει στους Αλβανούς. Μια χώρα που, όχι, δεν θέλω να πω, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από τον καθέναν και δεν θέλω να τους μειώσω, αλλά τους βγήκε, ας πούμε, ένα πνεύμα, η πατρίδα μας, η χώρα μας, που πάμε, θα ξεπουληθούμε. Ενώ εμείς εδώ έχουμε ξεπουληθεί κομμάτι-κομμάτι, δεν μένει τίποτα. Ένας λαός τώρα που σας έλεγα προηγουμένως έχει αγοράσει τη μισή Αθήνα. Golden Visa να δώσουν 250.000 ευρώ να κάνουν αγορές, να αγοράσουν τη χώρα μας κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξέρω, και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι δεν ξέρω. Πιστεύω δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Εντάξει, ελπίδα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει, αλλά πρέπει να ο καθένας μας να το δει και λίγο προσωπικά, δηλαδή να κάνει και την ενδοσκόπησή του και να δει πόσο μπορεί να προσφέρει και εκείνος στο να υπάρξει κάποια αλλαγή και πώς.
0: Και πάλι, ξέρετε τι γίνεται, και αυτές οι φωνές του παρελθόντος, δηλαδή άνθρωποι των γραμμάτων...
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Δεν υπάρχουν, όχι. Και κατά καιρούς, δεν θέλω να ονοματίσω, όταν... μετά τώρα βέβαια το 85-90, όταν κάποιοι, ας πούμε, προσπάθησαν να βγάλουν λίγο λόγο, να πούν κάτι λίγο, να τονώσουν το συνέστημα, το σύστημα κατάφερε να τους μπουκώσει με χρήμα, με θέσεις και δεν έγινε τίποτα. Γιατί μόνο αυτοί ίσως θα μπορούσαν ίσως λίγο να αφυπνίσουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο λίγο τον Έλληνα.
1: Πιθανόν.
0: Γίναν και αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντρέα.
0: Χάρηκα πάρα.
1: Καλό βράδυ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, Ελλάδα, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Είσαι καλά, ακούω και χαίρομαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω.
2: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
1: Να είστε καλά.
2: Και με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είστε καλά.
2: Μανώλη, μια από τις μεγαλύτερες αυταπάτες στην Ελλάδα σήμερα,
1: ναι,
2: είναι ότι οι νέοι μεταναστεύουν για περισσότερα χρήματα. Αυτό, φίλε, δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι.
2: Δεν μεταναστεύουν μόνο οι νέοι ή τα ταλέντα ή οι πιο εργατικοί και οι πιο δυναμικοί. Μεταναστεύει κυριολεκτικά, Μανώλη, όποιος μπορεί. Και το κάνει για να μπορεί να εργάζεται και να είσαι σαν άνθρωπος. Στην Ελλάδα, Μανούλη, μεγαλώνουμε με ένα παραμύθι. Και το ξέρουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας το έχουμε αντιμετωπίσει. Σπούδασε, σου λένε, δούλεψε σκληρά και θα προχωρήσεις. Στην πράξη όμως ισχύει κάτι άλλο, κάτι το αντίθετο. Δούλεψε για τρεις, πληρώσου για έναν και περίμενε μέχρι να σου βγει η ψυχή, ελπίζοντας πως ίσως έρθει κάποτε και η δική σου σειρά. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε?
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, είναι.
2: Κάπου εκεί, φίλε Μανώλη, όμως ο κόσμος αρχίζει και ετοιμάζει τις βαλίτσες, όχι από διάθεση προδοσίας και άλλα τέτοια ιστερικά που διατείνονται μερικοί,
1: ναι,
2: αλλά καθαρά από τη λογική. Γιατί όταν δουλεύεις πολύ και πάλι δεν μπορείς να σταθείς μόνος σου, υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Όταν ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όταν η ανεξαρτησία, Μανώλη, γίνεται πολυτέλεια, το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Αυτό, φίλε, δεν είναι δύσκολη αγορά. Είναι θεμελιακά λάθος σύστημα. Το εξωτερικό, Μανώλη, τουλάχιστον, από ό,τι έχω ακούσει από πολλούς φίλους Και από το φίλο μου τον Γιώργο του Λονδίνου, που αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική και του στέλνω τη μεγάλη μου αγάπη. Στο εξωτερικό, από ό,τι μου έχει πει, τουλάχιστον ο ρόλος είναι ρόλος. Και ο χαρακτήρας, χαρακτήρας. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις πού απευθύνεσαι. Ξέρεις τι θα πληρωθείς. Ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις. Και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που στοχεύεις. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι στην Αλλοδαπή όλα είναι παραδεισένια. Αλλά είναι δίκαιο, τίμιο και καθαρό το παιχνίδι, φίλε Μανώλη. Συνήθως έτσι, γιατί και εκεί θα υπάρχουν.
1: Καλά, παντού θα υπάρχουν σίγουρα.
2: Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Στην Ελλάδα όμως, Μανώλη, αντίθετα, και είναι γνωστό αυτό, αν δεν ανήκεις σε κάποια από τις γνωστές κλίκες ή τις παράγκες, η παρτίδα, φίλε, είναι από χέρι χαμένη. Το έχουμε διαπιστώσει. Θα κάνεις 5 δουλειές με ένα μισθό. Θα σε αξιολογεί κάποιος λιγότερο ικανός, αλλά με βίσμα. Θα ξέρεις, φίλε Μανώλη, εξ αρχής πως η επόμενη προαγωγή δεν θα είναι για σένα. Θα είναι για τον επόμενο βυσματούχο. Και μετά έρχεται η κλασική φράση. Δεν βρίσκουμε, λέει, κόσμο να δουλέψει. Μαγκές, η ελεύθερη αγορά τα προβλήματα αυτά τα έχει λύσει. Ο καπιταλισμός, φίλε Μανώλη, δεν συγκινείται ούτε από γκρίνιες, ούτε από κλάψες. Έτσι δεν είναι?
1: Δουλεύει
2: με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Όποιος τα φέρνει, πρέπει και να τα παίρνει. Και τα παίρνει αυτός που τα φέρνει. Δεν βρίσκεις ανθρώπους, κύριε. Κόψε από τα κέρδη σου. Πλήρωσε περισσότερο για να βρεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Προσαρμόσου με ό,τι μπορείς να έχεις. Δεν προσαρμόζεσαι. Κλείνεις, ρε φίλε, τόσο απλά.
1: Να πω κάτι, κύριε Βασίλη.
2: Παρακαλώ.
1: Ένα προβληματισμό μου, γιατί το συζητάμε πολύ συχνά, αλλά δεν κάνουμε το βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα υιοθετήσω ούτε την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη που λέει ότι είναι υπερβολή το ότι τελειώνουν τα λεφτά 10 του μήνα. Μπορεί για κάποιον να τελειώνουν στις 20, μπορεί στις 15, στις 10 ή στις 5. Δεν ξέρω. Για εκείνον που τελειώνουν τα λεφτά, είτε έχει μπροστά του 10 μέρες, είτε έχει 5, είτε 1, είτε
2: 15. Είτε 1 ώρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι 1 ώρα περνάει.
2: Μανώλη, ρέστος, όταν είσαι ρέστος, 1 η ώρα σου φαίνεται αιώνα.
1: Ναι, ναι, απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν και για τον ένα, που δεν είναι ένας, αλλά εγώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης ότι είναι ένας. Έστω και ένας λοιπόν στις 15 του μήνα να μένει με 0 ευρώ στην τσέπη.
2: Και έχει είναι ζωντανός νεκρός.
1: Έτσι.
2: Αυτός ο ένας δεν είναι μεγάλο πρόβλημα?
1: Αυτό θέλω να πω. Όχι, αλλά θέλω να το δούμε λίγο πρακτικά. Δεν έχει γονείς να τον συνδράμουν. Δεν έχει σύντροφο. Δεν μπορεί να ζητήσει από κανέναν. Ή κι αν μπορεί, του αρνούνται. Του αρνούνται, αυτό εννοώ. Ότι άλλος που του αρνείται ενώ έχει, άλλος του αρνείται γιατί δεν έχει πραγματικά. Δεν εξετάζω το γιατί. Αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα πάει στην εργασία, πώς θα ζήσει, πώς θα φάει. Τα βασικά τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε να πιει καφέ και να καπνίσει τσιγάρο. Πώς. Αν ένας να είναι.
2: Αυτά λέμε, ρε Μανώλη.
1: Όχι, γιατί εγώ λέω το βάζω και το βήμα παραπάνω, γιατί το συζητάμε μέχρι εκεί. Ότι εντάξει, τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα. Το τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μήνα σημαίνει ότι 11 δεν έχουμε να φάμε. Όχι, έχουμε. Τελειώνουν τα λεφτά δεν σημαίνει έχω και 10 ευρώ. Αν έχω 10 ευρώ δεν έχουν τελειώσει.
2: Είναι αυτονόητο. Όταν σου τελειώσουν τα λεφτά, σου τελειώνει και το επόμενο σου βήμα, ρε Μανώλη. Είσαι στην απόλυτη κοινωνική διαγραφή, ρέστος. Δεν μπορείς να... Όχι να βγεις έξω από το σπίτι. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Σου κόβεται η ανάσα. Μανολή, κανείς δεν έριξε ποτέ τις τιμές με παράπονα. Ούτε στα μουσμούλα, ούτε στην εργασία. Ακούω, φίλε Μανώλη, συνέχεια για την επιστροφή, λέει, των μυαλών στην πατρίδα. Η πραγματικότητα, φίλε Μανώλη, είναι πιο απλή. Κανένας δεν επιστρέφει πίσω για ένα φορολογικό πόνους όταν ξέρεις ότι μπροστά σου θα βρεις τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Και είναι απολύτως σίγουρο το πώς θα τα βρεις. Γιατί το θέμα δεν είναι, ρε φίλε Μανώλη, η αναμονή, η λίστα αναμονής. Είναι η ζωή πίσω από τη λίστα αναμονής. Και εδώ είναι όλη η ουσία. Τα ταλέντα δεν ζητάνε χάρες. και οι ικανοί. Δεν τις χρειάζονται. Απαιτούνε. Απαιτούνε αμοιβή, απαιτούνε περιβάλλον. Και όταν δεν το βρίσκουνε, σε αγνοούνε, γιατί έχουνε τη δύναμη και τη δυνατότητα και σε αποχαιρετούνε, φεύγουν.
1: Καμιά φορά...
2: Όχι γιατί το θέλουνε, αλλά γιατί έτσι πρέπει.
1: Καμιά φορά έτσι... μπορεί να μην απαιτούν ούτε καν αμοιβή, μπορεί να απαιτούν απλά αξιοκρατία.
2: Έτσι, μπράβο. Και φεύγουν όχι γιατί το θέλουν, γιατί πρέπει. Γιατί είναι σωστό και δίκαιο, γιατί έτσι τους επιτάσσει η δυναμική της ψυχής τους. Γιατί το χρωστάνε στον εαυτό τους και στην οικογένειά τους. Και όσο στην Ελλάδα, Μανώλη, το ποιον ξέρεις και ποιανού είσαι, μετράει περισσότερο από το τι αξίζεις, θα συμβαίνει και θα γίνεται πάντα, ρε Μανώλη, εσαΐ το ίδιο. Τα καλύτερα μυαλά και οι πιο εργατικοί και οι πιο δυναμικοί εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να παίρνουν μια πολύ απλή απόφαση. Να πάνε εκεί που η αξία τους δεν θα χρειάζεται μετάφραση, ρε φίλε. Απλά θα πληρώνεται αναλογικά με τη δυναμική τους, χωρίς κανείς να τους πει αν έχει κάποιον γνωστό ή οτιδήποτε άλλο. Σε όλους τους Έλληνες, Μανώλη, στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, εύχομαι από καρδιάς καλό ξημέρωμα με υγεία, φίλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, επίσης καλό ξημέρωμα.
2: Χαιρετισμούς. Να καλά, για.
1: Αμήν. Χαιρετισμούς στον Πλαταμόνα. Βάλε χαλάκι για μισό λεπτό και σε μισό λεπτό πάμε στον Ξηρομαρίτη.

0: Έλα, ξηρομερητή.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Γεια σου, Πλαταμόνιε. Μας έκανες την καρδιά μαύρη.
0: Γιατί, γιατί, αυτή δεν είπε κάτι...
1: Όχι, σωστά είπε, παιδί, εντάξει. Κάτσε να κλείσω το ράδιο εγώ, γιατί...
0: Για κλειστοποιήσεις, θα μάξεις, α.
1: Ναι, μόλις σταμάτησε.
0: Αύριο θα βρέξει, λέει, σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, έτσι, δείχνει, αλλά λέει, ξεστέρωσε τώρα.
0: Όχι σήμερα, τώρα αύριο που ξημερώνει 9 του μήνα. Έχει λέει βροχή.
1: Καλά, ξέρεις. Κάνουμε. Λέγε, sorry.
0: Σε μια ώρα δεν θέλει πολύ για να μαζέψει.
1: Εντάξει, ας ρίξει λίγο νεράκι να πούμε εδώ σου λένε. Καλό είναι το νερό να πέσει. Ρε φίλε, τι πάει να πει δεν φτάνουν τα λεφτά. Αφού δεν βγαίνουν τα λεφτά τα ρημάδια, πώς θα βγει τώρα, πες μου, εξήγησέ μου πώς θα βγει.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, τι να σου εξηγήσω.
1: Ωραία, έλα να κάνουμε το λογαριασμό.
0: Περίμενε.
1: Δουλεύω κάπου. Άσε με να πούμε ταξιδιές, έτσι. Και με άλλη ταράση καθαρματάκι και μπορώ να βγάζω με ροκάδο.
0: Βρε, άστο αυτό. Χαιρετίσματα έχεις από το Μπούμερακ.
1: Επίσης, πολλά χαιρετίσματα στο Μπούμερακ, στον Ιωσήφ, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε όλους αυτούς που είναι έξω, ξέρεις. Άκουγα κάτι που έλεγες για τον Έλληνα. Ο Έλληνας, να ξέρεις. Είναι ανάμεσα στο μισεμό και στο νόστο. Δεν το λέω αυτό ο ξηρομερίτης. Ο Αριστοτέλης το έλεγε προαμνημονεύνο των ετών. Λοιπόν, παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θέλω 6 εκατοστάρικα για νίκη. Μπορώ να βρω φθηνότερο σπίτι από 6 εκατοστάρικα.
0: Καλά, μπορεί και να μπορείς. Αλλά...
1: Τι να πω, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασε το.
0: Καλά, μην το λες. Έχω βρει, εγώ δεν έχω. Επειδή...
1: Καλά. Εδώ με ένα φίλο τσακωνόμουν σήμερα, ας πούμε, που νίκιαζε και μου έλεγε, το νίκιασε κάπου και του φύγε και του λέω, άκου να δεις φίλε, του λέω, θα το δώσεις φθηνότερα να μπορεί να καλύπτεσαι. Και διάβαζα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, ότι υπάρχουν πολλά ενίκια πλήρωτα. Αλλά πες μου εσύ ρε φίλε τώρα με 5, ωραία, 5 εκατοστάρια. Θα βρω φθηνότερα από 5.
0: Όχι, δεν θα βρεις. Και αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι εξαρτάται και τι θέλεις.
1: Τι θέλω, ένα σπίτι να κοιμηθώ, να κάνω μπάνιο.
0: Όχι, περίμενε. Αν είσαι μόνος σου, ναι, με 5 εκατοστάρια θα βρεις.
1: Ωραία, πάμε, 5 εκατοστάρια. Δεν θα έχω, ξέρω, κανένα 150 ρεύμα το μήνα. Θα το
0: έχω. Δεν ξέρω αν θα έχεις 150.
1: Θα το έχω.
0: Πολλά μου φαίνονται.
1: Μέσα στο νερό, αν βάλεις και τα δημοτικά τέλη και τα... Ωραία, 100.
0: 100, 6. Πήγαμε.
1: 6, ωραία. Πήγαμε. Κοινόχρηστα, δεν θα έχω.
0: 30 ευρώ.
1: Θα έχω 30, μήπως έχω 50, ανάλογα.
0: Ωραία, εγώ θα 30. Σου βάλω λιγότερο, 30.
1: Ωραία, βάλε μου 30. Πού είμαστε
0: 6-30.
1: Ωραία, νεράκι του Θεού δεν θα πίνω.
0: Πόσο είναι μωρέ το νερό?
1: Αυτά είναι 20 ευρώ.
0: Βάλ το 20.
1: Βάλ το 20, ωραία. Πού είμαστε?
0: 6-50.
1: Πόσο?
0: 6-50 είμαστε.
1: Ωραία, γάλα ψωμί, ένα γάλα το δεν θα το πιω και το ψωμί.
0: 150 το μήνα. Σου φτάνει θες παραπάνω.
1: 150 το μήνα, πού πήγαμε? 8. Ωραία.
0: Και τα 150 λίγα ωραία είναι, αλλά εντάξει.
1: Ωραία. Εισιτήρια, μετακίνηση, πόσα
0: θέλω. Α, δεν έχεις αυτοκίνητο και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κυκλοφορώ μετά. Πόσα θέλω, δεν θέλω, ξέρω εγώ, 2-3 ευρώ την ημέρα. Αναλα... 2 ευρώ.
0: 3 ευρώ την ημέρα, θες ένα εκατοστάρικο το μήνα.
1: Ωραία. Πού είμαστε?
0: Στα 9.
1: Στα 9. Μου μένει ένα εκατοστάρικο.
0: Σου μένει.
1: Λέω, μου μένει ένα εκατοστάρικο. Τι θα φάω, στραγάλια να τη.
0: Γιατί
1: τόσο,
0: περίμενε, τηλέφωνο δεν έχεις?
1: Ας το τηλέφωνο, αν έχω και τηλέφωνο τέτοια. Πάει το χιλιάρικο.
0: Γιατί δουλεύεις και δεν έχεις τηλέφωνο, δεν γίνεται.
1: Ωραία, έχω τηλέφωνο. Άρα το τηλέφωνο, θα βάλω ξέρω εγώ μία κάρτα, πόσο πάει, 20 ευρώ.
0: Ένα 30 το μήνα να βάλουμε.
1: Ένα 30 το μήνα.
0: 9.30.
1: Άρα μείναν 70 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Καλή διασκέδαση. Όταν θα καπνίσεις φίλε μου.
1: Α, δεν θα καπνίσω.
0: Όχι.
1: Ωραία. Να φάω.
0: Το έχουμε βάλει στα 150.
1: Να περιμένω τα επιδόματα ή το σύστημα.
0: Το έχουμε βάλει στα 150 του σούπερ μάρκετ.
1: Α, το έχουμε βάλει στα 150.
0: Γι' αυτό σου πω ότι είναι λίγα.
1: 150 στο σούπερ μάρκετ τι θα πάρω, για πες μου.
0: Γι' αυτό σου πω ότι είναι λίγα.
1: Θα πάρω χαρτί υγείας.
0: Γι' αυτό σου
1: θα
0: είπα.
1: Θα πάρω χλωρινή, θα πάρω. Τι θα πάρω μετά.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι τα 150 μπορεί να είναι και λίγα.
1: Άκουσε με λίγο. Ένας άνθρωπος μόνος του σήμερα. Το λιγότερο που θέλει για να πούμε ότι θα ψιλοζήσει, όχι θα ζήσει, θέλει 2 χιλιάρικα. και στην τελική, οκ, okay, ακούω για Ευρώπη.
0: Είμαστε όχι, 2.000, περίμενε, 2.000 δεν θέλει.
1: Θέλει παραπάνω.
0: Όχι, δεν θέλει παραπάνω, μήνυμα, αλλά δεν φτάνει το χιλιάρικο.
1: Πόσα θέλει, ρε Μανώλη, για πες μου. Πόσα θέλει.
0: Δεν ξέρω, να πάμε να βάλουμε κάτω πάλι.
1: 2.000, ρε φίλε, θέλει. Να σου πω κάτι, πες ότι σου τι, μου τύχει κάτι.
0: Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα έχεις, ναι, και ένα παιδί και δεν δε δουλεύει γυναίκα, πόσα θες.
1: Πόσα θες. Θες να σε γυρίσω πίσω εγώ, να σε πάω πίσω.
0: Όχι, τώρα να μου πεις πόσα θες.
1: Πόσα θες, άμα έχεις ένα παιδί. Εγώ σου λέω 3.000 το μήνα.
0: Ποιος σου βγάζει 3.000 το μήνα.
1: Ποιος σου βγάζει 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, δύσκολα τα βγάζεις τα 3.000 το μήνα. Πρέπει να είσαι προϊστάμενος ή να δουλεύεις παραπάνω, ξέρω εγώ, να πεις δεν θα τα βγάλεις. Αλλά σου λέω αντικειμενικά πόσα θες για να ζήσεις. Ωραία, εγώ να σε γυρίσω πίσω τώρα. Να πάμε, ξέρω εγώ, χρόνια πίσω. Όταν έγινε αλλαγή του νομίσματος.
0: Ναι, έχει νόημα όμως να πάμε πίσω.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ευρώ κατά μία περίπτωση ήταν το δεκανίκι του δολαρίου. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, έχει νόημα όμως το να πάμε πίσω.
1: Έχει, να σου πω γιατί έχει νόημα.
0: Γιατί έχει νόημα.
1: Θα σου πω πολύ καλά γιατί έχει νόημα. Γιατί όταν εγώ σήμερα στη μικρή μου της δίνω 10 ευρώ που είναι 3,5 χιλιάρικα και παίρνει, ας πούμε, θα πάρει... Τι να σου πω τώρα, ένα καφέ, μια κερόπιτα και δύο σουβλάκια. Δεν είναι χαρτζηλίκι αυτό. Και είναι 3,5 χιλιάρικα. Να σε πάω πίσω, να σε πάω στην εποχή.
0: Συγγνώμη, τα 10 ευρώ φτάνουν για ένα καφέ, μια τυρόπιτα και δύο σουβλάκια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Αυτή είναι η δύναμη που έχουν σήμερα τα 1500 ευρώ. Που είναι 500.000, καταλαβαίνεις. Εκεί με πήγανε. Και επειδή μιλάμε για Τουρκία, γι' αυτό η Τουρκία έχει γίνει μάγκα σήμερα και εγώ έχω γίνει να μην πω τη λέξη.
1: Γιατί έχει γίνει μάγκα.
0: Γιατί έχει γίνει, γιατί παίζει μπάλα με το νόμισμά τη και έχει παραγωγή. Έχει
1: ναι, αλλά ο μισθός όμως είναι, ο μισθός όμως είναι στα τάρταρα.
0: Και επειδή γιατί νομίζεις περνάω καλύτερα εγώ από ότι περνάει τώρα.
1: Όχι, σου λέω απλά ότι μισθός είναι στα τάρταρα.
0: Τραβάει και εγώ ρε φίλε μου, ότι τραβάει και αυτός. Απλά κάποιοι από όλη αυτή την ιστορία κονομάνε και θα κονομάνε. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι φίλε, στην κονόμα, πουθενά άλλου. Εντάξει, εκεί είναι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορεί δηλαδή, εκτός και αν ψάχνουν για σύγχρονους δούλους, έτσι. Ή να κάνουν τον άνθρωπο ρομπότ. Ο άνθρωπος, αδερφέ μου καλέ, δουλεύει για να ζήσει. Δεν ζει για να δουλεύει.
1: Έτσι νομίζεις.
0: Έχει και όχι έτσι νομίζω, έτσι είναι. Έχει υποχρεώσει
1: έτσι θα έπρεπε να είναι.
0: Έχει υποχρεώσει απέναντι στην οικογένειά του και έχει υποχρεώσει απέναντι στην κοινωνία.
1: Mm.
0: Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρέπει να έχει τη δύναμη να πάει ένα σινεμά, να πάει ένα θέατρο, να πάει διακοπές και όχι να ψάχνεται και να προσπαθεί να τη βγάλει με ψίχουλα και να θέλουν κάποιοι και να βγαίνουν και να λένε παπαργίες ότι δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Μην ιδέα, δεν μιλάς καλά.
0: Συγγνώμη. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς θα φτάσουν τα λεφτά, αφού δεν έχει, αφού το σακούλι είναι άδειο, τι να φτάσει, ρε φίλε. Τι να φτάσει. Εγώ εδώ να σου πω κάτι, ξέρεις τι θεωρώ, σαν βλάκα, σαν ταξιτζής, έτσι. Ότι χρήματα υπάρχουν, απλά υπάρχουν σε λίγες τσέπες. Και η μεσαία τάξη είναι ανύπαρκτη.
1: Έχει συμπιέσει προς τα κάτω μεσαία τάξη αυτό.
0: Βέβαια, εμένα, σαν τάξη, πρόσεξε, εμένα δεν θα με πάρει κάποιος που βγει φράγκα, φίλε. Αυτός θα πάρει τη λιμουζίνα του ή το αυτό ή οτιδήποτε. Εμένα θα με πάρει ο άνθρωπος που είχε ανάγκη να μετακινηθεί. Και βλέπω ότι αυτός, παρότι με παίρνει, δυσκολεύεται.
1: Να.
0: Και τρέχει σαν το βέκο από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Δεν μπορεί τώρα να παίζουμε με τις λέξεις και να λέμε να πούμε ότι βγάζουμε ζωή πέρα. Και πώς τώρα το νέο παιδί θα κάνει οικογένεια. Για πες μου. Πώς να μην έχουμε υπογεννητικότητα.
1: Δύσκολο σου λέω.
0: Εντάξει, θα μου πεις και εμείς κάναμε. Εντάξει, ζοριστήκαμε, οκ, αγωνιστήκαμε, αλλά. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είναι δύσκολο το έργο. Είναι, δηλαδή, τι θα γίνουν τώρα οι νέες οι κοπέλες και τι θα γίνουν. Να πω τη λέξη.
1: Όχι, να μην πεις.
0: Ωραία, από εκεί θα βγάζουν λεφτά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή, τι κάναμε μια κοινωνία.
1: Πάση είπαμε, όχι. Μην επιμένεις.
0: Ρε φίλε, ξέρεις γιατί στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω να πούμε ανθρώπους και βλέπω προχτές μίλαγα με μια γριούλα και μου λέγε, μου κόψανε, τι κόβεις γάμο τον πελά μου γάμο, από ποιον κόβεις ρε φίλε, δεν φτάνουν τα λεφτά, δηλαδή για άλλες ιστορίες φτάνουν τα λεφτά. Για πάρτι, για δεξιώσεις και άκουγα τώρα, μου λέγες τώρα απέναντι, κάνανε, φτιάχνα, εντάξει ρε φίλε, τι να πω να πούμε, τι να πω, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε σε κανένα βουνό για να κάτσουμε να φάμε, να μαζεύουμε τίποτε χόρτα. Να
1: άμα πας, φώναξέ με.
0: Εγώ θα πάω ρε φίλε κάποια στιγμή και αν δεν πάω θα πάω στα συννεφάκια πάνω να
1: ξαποστάσω το κορμάκι. Αλλά άστα τα προς το παρόν, κοίτα το χωριό και άστα συννεφάκια.
0: Εγώ, μα δεν είναι θα είμαι μόνο εγώ ρε φίλε, θα είναι και ανθρώποι να σου πω κάτι, γιατί ο άλλος όταν δεν τα βγάζει πέρα έρχεται σε απόγνωση. Και όταν ας πούμε μοχθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, και δεν μπορεί ας πούμε ούτε τη γυναίκα του να αγκαλιάσει, ούτε να χαρεί το παιδί του, έχει θέμα ο άνθρωπος. Και σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να σκύψει κάποιος από πάνω. Όταν ας πούμε μιλάμε για κοινωνικές πολιτικές, για κράτος πρόνοιας και τα λοιπά, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή είπα για το Βασίλη πριν ότι μας έκανε τη καρδιά μαύρη, ίσως εγώ να την κάνω περισσότερο σε κάποιους.
1: Δεν ήσουν και πολύ αισιόδοξος.
0: Ε?
1: Δεν ήσουν άλλο και πολύ αισιόδοξη, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, ναι, αλλά είναι, να σου πω κάτι. Είναι, τι να πω, ρε φίλε, τώρα δεν έχουμε. Δηλαδή, παραγωγή, έτσι. Θα φέρνουμε τώρα λεμόνια από την Αίγυπτο, πατάτες από την Τουρκία. Έτσι.
1: Καλά, αυτά τα φέρναμε πάντα.
0: Πάντα τα φέρναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Σε τόσο μεγάλο μπορεί, όχι, αλλά φέρναμε πάντα. Πάντα υπήρχαν εισαγωγές.
0: Εμείς στα μέρη μου πάνω καλλιεργούσαμε καπνά, φίλε. Ήταν από τα καλύτερα.
1: Πάντα όμως είχαμε εισαγωγές. Δεν είναι.
0: Είχαμε, ρε φίλε, εισαγωγές, αλλά είχαμε και εξαγωγές.
1: Και παραγωγή είχαμε, ναι, και εξαγωγές.
0: Και παραγωγή είχαμε. Τώρα δηλαδή τι θα γίνουμε, ας πούμε. Τεμπέληδες ή σκλάβοι των Τούρκων.
1: Τεμπέληδες δεν είμαστε.
0: Ναι, έψαχνα την άλλη φορά να βρω, ήθελα σούπα, ήθελα να βρω κουζίνα. Έψαχνα, σε πολυκαταστήματα από πρίκα, πίτσος. Κοιτάω, τη ψάχνω, made by Turkey. Πρώτα, ελληνική μου λέει, ναι. Λέω, τι, ναι, μου λέει, ξέρεις είναι ελληνική που γίνεται στην Τουρκία. Εσκιμό. Ένα σκασμό δική μας έχουν πάει απέναντι. Εδώ άκουγα τώρα προχτές ότι κάνουν οι Τούρκοι τα αντίστοιχα από Σιδόνια.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Έλα, ολοκλήρωσε.
0: Τι να ολοκλήρωσε, εντάξει.
1: Τώρα... Ολοκλήρωσε, άντε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ρε Μανώ. Και sorry λίγο για την ένταση.
1: Καμία ένταση, μια χαρά.
0: Υπήρχε ένα περιστατικό μου ρε, μέσα στο ταξί, να πούμε, με τέλος πάντων. Ήταν μια γυναίκα που μέτραγε τώρα τα λεφτά να με πληρώσει και πιάσαμε κουβέντα και μου έλεγε να πούμε την ιστορία της και ψιλοφρίκαρα, κατάλαβες. Άκουσα και το Βασίλη μετά και καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μάλιστα. Έγινε ξηρομερίτη, καλό.
0: Να είσαι καλά ρε.
1: Έλα, καλό βράδυ. Γεια, γεια.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 8 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Παρίσι σήμερα.
0: Α, Παρίσι, μάλιστα.
1: Απ' έξω πρώτα τώρα.
0: Ωραία.
1: Ξέχασε να σου πει ο φίλος ο ταξιτής το μαύρο του ταμείο πόσα λεφτά έχει μέσα.
0: Ποιο μαύρο ταμείο?
1: Το μαύρο ταμείο, αυτά που βάζουν κρυφά στην τσέπη. Από την πίσω πόρτα.
0: Όταν κλείνουν
1: το. Πώς το λένε, κλείνουν το μηχάνημα που γράφει και τα βάζουν στο παντελόνι μαύρα.
0: Από πού προκύπτει ότι το κάνουν αυτό?
1: Ο αδερφός μου έχει τρία ταξί.
0: Και επειδή είναι ο αδερφός σας παράνομος συνολή.
1: Δεν είναι θέμα παράνομο.
0: Αλλά τι είναι?
1: Είναι θέμα που το κάνουν πάντα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Που να μην δουλεύει μαύρα.
0: Όπα, εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο που λέτε.
1: Δεν είναι καθόλου απαράδεκτο. Γιατί και εγώ στη δικιά μου τη δουλειά άλλα χρεώνομαι και άλλα πληρώνομαι. Και δεν είμαι μόνος.
0: Είστε κι εσείς παράνομος δηλαδή.
1: Βέβαια, υπάρχει κάποιος άλλος που είναι παράνομος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Σοβαρολογείτε τώρα.
1: Γιατί είναι μόνο, γιατί έχω βάλει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ που είμαι μισθωτός δηλαδή που είμαι παράνομος.
1: Μανώλη, δεν είπα το 100%.
0: Δεν κατάλαβα. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας από πού και ως πού είναι.
1: Οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι αυτοί δεν βάζουν στην τζεκ. Δεν πιστεύω μαύρα λεφτά.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε κύριε Κώστα. Πραγματικά.
1: Μανώλη, όταν πάει ένας ηλεκτρολόγος σε ένα σπίτι,
0: ναι,
1: να κάνει μια δουλειά,
0: ναι,
1: και του λέει με τιμολόγιο χωρίς τιμολόγιο,
0: ναι,
1: τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δεν είναι λεφτά μαύρα?
0: Ναι, και τι θέλετε να πείτε?
1: Τι θέλω να πω? Ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα δουλεύουν με μαύρα λεφτά.
0: Όταν θα έρθετε στην Ελλάδα, να έρθετε να το συζητήσουμε.
1: Μανώλη, όταν πάω να δουλέψω σε μια δουλειά και έχω δουλεύω το 8 ώρο μου, φυσικά και θα μπορούσα να κάνω και μια άλλη δουλειά που θα είναι μαύρα.
0: Ποιο σα το πει αυτό?
1: Γιατί δεν το κάνω? Δεν το έκανα.
0: Δεν ξέρω τι κάνετε.
1: Θέλεις να μου πεις ότι στην Ελλάδα δεν δουλεύουν μαύρα?
0: Υπάρχει.
1: Είναι όλοι.
0: Υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Αλλά εγώ προσωπικά οι περισσότεροι που γνωρίζω δεν δουλεύουν μαύρα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Η πλειοψηφία των ελευθερών επαγγελματιών και ειδικά στην εστίαση δουλεύουν μαύρα.
0: Στην εστίαση τι εννοείτε?
1: Τι εννοώ? Όταν πάω εγώ να κλείσω ένα συμβόλαιο σε ένα ξενοδοχείο και σε ένα εστιατόριο,
0: ναι,
1: μου λέει θα σώσω ένα χιλιάρικο και το άλλο χιλιάρικο θα το πάρεις μαύρα.
0: Και εσείς γιατί το δέχεστε?
1: Δεν ξέρω να το δεχτώ.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν το δέχομαι μόνο εγώ. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν, μη κόβε τη γραμμή, μάλλον επειδή μετακινήσετε.
1: Λέω, στους περισσότερους είναι αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στους περισσότερους. Μην το δεχτείτε λοιπόν. Αν δεν ανησυχείτε, μη σας πιάσουνε. Ναι, έπεσε η γραμμή. Με αυτά που λέμε δεν θα πέφτε. Ακού να δεις. Παράνομη στολή. Άντε ρε. 11 λεπτά μετά τη μία. Νίκο, δεν το διαβάζω το μήνυμα, καταλαβαίνεις γιατί το διαβάζω, φαντάζομαι. Τι λέει ο κύριος Νατσιός, θα παραιτηθώ το αξιώματος, αλλά προσωπικό αριθμό δεν παίρνω. Παραιτήθηκε. Γιατί προσωπικό αριθμό έχει πάρει. Όλοι έχουν πάρει. Γιάννη, μην κάνεις υποδείξεις για τους άλλους. Εσύ βγαίνεις, άλλοι δεν βγαίνουν. Επίσης και εσείς κύριε Ελευθέρη, αυτό που λέτε, αν θέλετε πάρτε να κάνουμε μαζί έναν υπολογισμό. Εγώ δεν κάθομαι να ακούσω, με πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν άνθρωποι που θα κάνουμε μαζί υπολογισμό και θα βγαίνουν 1000% και υπάρχουν και άνθρωποι που θα τελειώνουν σε 3 μέρες τα λεφτά. Θέλετε να το κάνουμε αυτό το πείραμα? Πάρτε να το κάνουμε μαζί. Τον έχουμε. Δεν τον έχουμε. Βάλει τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 20 λεπτά μετά τη μία, 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να προτείνω, λέει, μια καινούργια ιστορική σειρά στο Netflix. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη. Από Αυστραλία. President Washington. Ντοκιμαντέρ είναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βλέπα. Α, είναι μαύρος. Θα το δω. Οκ. Τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Νίκο, το μήνυμα που στείλες τώρα έχει ξανάρθει, θα το διάβαζα, αλλά νωρίτερα... Κάτσε, μήπως κάνω και λάθος. Δεν ήρθε μήνυμα νωρίτερα, δεν ήρθε. Και βλέπω, ούτε στα junk βλέπω. Δεν ξέρω, ρε Νίκο, πραγματικά. Να χάνονται μηνύματα για ποιο λόγο. Ωραίο τραγούδι, λέει, ωραία μουσική. Καλησπέρα Μάνο, κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Κύριος λέει από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, εντάξει, μετακινείται. Είπε ότι στην Ελλάδα δουλεύουν ένα μεγάλο μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών με μαύρα λεφτά. Έχουμε καταλάβει, λέει, ότι έχουν υποθηκεύσει στην Ελλάδα για 90 χρόνια για να πληρώνουν το χρέος που έχει. Μόνο 90. Γιατί νομίζετε εσείς ότι θα το έχουμε ξεχρεώσει τα 90 χρόνια. Άκουσα ότι ένα μεγάλο μέρος από τις εισπράξεις της Ακρόπολης του Μουσείου. Τι είναι της Ακρόπολης, πάνε για πληρωμή χρέους. Και μας λέει υδραυλικός που παίρνει 40-50 ευρώ μαύρα. Καλό σου βράδυ, Αλέξανδρος από Ολλανδία. Εντάξει, κοιτάξτε το μαύρο. Μοιοπίες είναι αυτά. Ναι. Το μαύρο είναι... Τα μαύρα χρήματα είναι μαύρα χρήματα. Δεν έχει... Αλλά ότι υπάρχει κόσμος που κινείται με μαύρο χρήμα, υπάρχει. Αλλά όχι αυτό που έλεγε ο κύριος Κώστας. Και έτσι όπως το έλεγε. Πάλι θέλει, θα ψάχνω για τη Στέλλα. Θυμάσαι, βάλε από Κωνσταντίνη τη Στέλλα και εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα. Α, το τραγούδι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ μίλησα, λέει, για χρήματα που δεν βγαίνουν από μισθούς και συντάξεις πείνας. Σωστό. Ψηφοφόρος, λέει, του Μητσοτάκη απορρίζει γιατί δέχεται μαύρα. Καλά, τώρα μεταξύ μας. Μαύρα. Να σας πω τώρα, θέλετε να σας πω ψέματα. Αν βρισκόταν αύριο μια δουλειά και μου λέγε εξής κάτι, θα σου δίνω και 5 εκατοστάρικα μαύρα. Όχι, θα τους έλεγα. Ή επειδή τα λέμε στο μικρόφωνο. Όχι, θα τους έλεγα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τα δίνετε μαύρα. Να τα δηλώνουμε. Για να με σκίζει η εφορία. Και μπορεί και άμα ψάξει κάποιος να βρίσκει κιόλας, ξέρω εγώ. Κυρία Ολυμπία, φαντάζομαι, λέω, καταλαβαίνετε γιατί δεν διαβάζω το μήνυμα που στείλατε μία παρατρία. Το προηγούμενο όμως που λέτε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που λέει για τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό, όντως η χώρα θα μπορούσε να έχει περισσότερο πληθυσμό. Μην τα ρίχνουμε όλα στην τουρκοκρατία για να απαλλάξουμε τα λαμόγια που λιμένονται το πλούτο της χώρας. Εντάξει, τι εννοούμε όταν λέμε περισσότερο πληθυσμό? Αν μιλάμε για 1-2 εκατομμύρια, 3. Να το συζητήσουμε. Για πολύ παραπάνω δεν νομίζω. Θέλω όμως λίγο να το ψάξω αυτό με τον πληθυσμό. Να δω τι μελέτες και τι έρευνες έχουν γίνει με εκτιμήσεις επί του ελληνικού πληθυσμού. Αν υπάρχει κάτι σχετικό, θα ήθελα να το δω, έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Τι παιχνίδι έχει σήμερα? Σήμερα έχει Γαλλία Μαρόκο. Ώρα μόνο με ρωτήστε, να το ψάξω γι' αυτό να το βρω. Αλλά δεν την έχω την ώρα τώρα εύκαιρη. Γαλλία Μαρόκο είναι, θα σας πω αμέσως. Γαλλία Μαρόκο είναι στις 11.
τώρα κατά τη διάρκεια της Γαλλία Μαρόκο είναι στις 11. Άρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: εκεί πληρώνει. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, δηλαδή με το στοίχημα, σπάνια. Έως ποτέ, σπάνια. Οπότε δεν τα ξέρω κιόλας καλά τα κόλπα αυτά. Η κυρία Νεφέλη από την Αργυρούπολη. Ελάτε, κυρία Νεφέλη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, ωραίο όνομα είναι το Νεφέλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρετε, άκουγα τον Ξηρομερίτη και τον κύριο από τον Πλαταμόνα. Θα ήθελα να πω 5 πραγματάκια έτσι, πάνω σε αυτά που λένε και που πολλοί ακροατές τα λένε. Ξέρετε, ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα και με το δίκιο του για όλη αυτή τη μεγάλη δυσκολία επιβίωσης που έχει. Αλλά δεν ακούω ποτέ να αναφέρουν και τις αιτίες που δημιουργείται όλη αυτή η δυσκολία. Γιατί θεωρώ ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχει φτωχοποιηθεί, είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξει και την φτωχοποίησή του.
0: Σωστό.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για την αιτία που είναι η οικονομία χρέους που έχουμε. Όχι μόνο εμείς, και η Ευρώπη και η Αμερική. Ο δυτικός κόσμος γενικώς από τη δεκαετία του 80 έχει αλλάξει οικονομικό μοντέλο και έχουμε περάσει στην οικονομία χρέους.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα εισήρθε επί Παπανδρέου, ο οποίος όταν ήρθε από την Αμερική έκλεισε τις παραγωγικές πηγές σε μεγάλο ποσοστό και άρχισε να εισαγάγει τα δάνεια. Η Βρετανία το έκανε αυτό η Θάτσερ, στην Αμερική ο Ρίγκαν. Σιγά σιγά ο νεοφιλελευθερισμός ο λεγόμενος, γιατί αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι παραγωγικό οικονομικό μοντέλο. Το μοντέλο στην Ελλάδα έχει δείξει την πολύ άγρια μορφή του. Τι είναι αυτό το οικονομικό μοντέλο? Είναι ότι μία χώρα, τα τραπεζικά συστήματα, οι ιδιωτικές τράπεζες, τα funds τα λεγόμενα, που είναι το λεγόμενο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ελέγχεται από τρεις εταιρείες, οι οποίες δεν αναφέρονται ποτέ στα media, είναι η BlackRock, είναι η Vanguard και είναι η State Street, οι τρεις μεγάλες που έχουν κοινή ιδιοκτησία και οι οποίες υπηστέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο όλων των πολυεθνικών. Λοιπόν, δηλαδή έχουν όνομα, δεν είναι γενικός και αόριστος. Λοιπόν, τι κάνουν τώρα? Για να μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο, θα πρέπει η χώρα να έχει χρέος. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το οικονομικό μοντέλο χωρίς χρέος της χώρας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει παραγωγική δυνατότητα. Όποια χώρα έχει παραγωγική δυνατότητα, δεν μπορεί να υπαχθεί σε χρέος, γιατί έχει χρήματα. Έτσι, δεν χρεώνεται. Δεν μπορεί δεν έχει ανάγκη να πάρει χρέος. Οπότε τι κάνουν? Αυτό που κάνουν να χτυπάνε την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Το βλέπετε. Στην Ελλάδα έχουν πουληθεί όλες και έχει αλλάξει η νομοθεσία, με αποτέλεσμα οι ντόπιες παραγωγικές μονάδες να έχουν κλείσει. Θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι αυτό είναι το οικονομικό σύστημα που έχουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Παίρνουν οτιδήποτε εμείς παράγουμε, το παίρνουν υπό μορφή τόκων. Δεν ξεπληρώνουμε ποτέ χρέος. Δηλαδή αυτό να το ξεχάσουν οι άνθρωποι. Αυτό το μοντέλο δεν έχει ξεπληρώνω χρέος. Έχει ξεπληρώνω τόκους. Οι τόκοι τώρα αυτοί από πού προέρχονται? Προέρχονται από τη φορολογία. Επίσης θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η φορολογία αυτή από την οποία προέρχεται είναι η φορολογία των μεσαίων και μικρομεσαίων. Δηλαδή από αυτή την κατηγορία ανθρώπων προέρχονται οι φόροι. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες, υπάρχει αυτός ο νόμος περί φοροαποφυγής. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, μπορείτε να την βρείτε, ότι έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τα κέρδη τους. Συνήθως τα εξάγουν στην Ολλανδία, δηλαδή έχει γίνει ένα σύστημα μετατόπισης χρημάτων και από εκεί στα offshore. Η Ολλανδία έχει παίξει πολύ βρώμικο ρόλο σε όλο αυτό το μοντέλο χρέους. Δύο είναι κυρίως οι χώρες που παίζουν το βρώμικο ρόλο, η Ολλανδία και η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και η Σκανδιναβία, να ξέρετε, οι σκανδιναβικές χώρες, έτσι δεν είναι άμυρες ευθυνών. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν θέλω να το πλατιάζω τώρα, γιατί θέλω να μιλήσω για την οικονομία χρέους που ταλαιπωρεί τον κόσμο. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτό το μοντέλο ήρθε για να μείνει. Δηλαδή, ο Έλληνας δυστυχώς ό,τι βγάζει θα πρέπει να πηγαίνει στους ξένους. Υπάρχει βέβαια.

0: και η ντόπια ολιγαρχία η οποία έχει αποφρασινθεί τα τελευταία χρόνια και η οποία και αυτή τρώει με 15 μασέλες. Πώς γίνεται αυτό? Έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που ευνοεί και το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα ΦΑΝ τα λεγόμενα, και τους ντόπιους ολιγάρχες. Δηλαδή κλέβουν και με το νόμο. Λοιπόν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι όταν θα δουν τον άνθρωπο να έχει σκελετώσει από την πείνα, τότε θα κάνουν λίγο πίσω για να μην πεθάνει το θύμα τους. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, αυτοί δεν θα έχουν χρήματα περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουνε? Σε αυτή την περίπτωση κάνουν αυτό που λέμε επιμήκυνση χρέους. Δηλαδή εμάς μας έχουν κάνει επιμήκυνση για το 2032. Θα δούμε τότε τι θα γίνει. Ένα μέρος του χρέους. Και επίσης λιγοστεύουν κάπως τους τόκους. Μέχρι να πάρουμε λίγο λίπος, ούτως ώστε μετά να ορμήξουν να πάρουν και αυτό το λίπος μέχρι το σημείο να μην πεθάνουμε. Και έτσι θα ζει ο Έλληνας συνέχεια. Από εκεί και πέρα τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας? Ο Έλληνας θα μπορέσει να το αποτινάξει αυτό? Ποια είναι η λύση? Εάν καταλάβει τι συμβαίνει και να σταματήσει να κατηγορεί μόνο συγκεκριμένη κατηγορία, να καταλάβει τι συμβαίνει και αποφασίσει ότι αυτό το μοντέλο δεν το θέλει για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τη χώρα του. Θα πρέπει να είναι αποφασισμένος. Όταν ένας αποφασισμένος άνθρωπος από μόνος του καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Όταν το σύνολο των Ελλήνων ενωθούν, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Όταν ενωθούν, τότε πραγματικά μπορούν να διεκδικήσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους πίσω. Αυτό.
1: Ναι,
0: να ομορφήσουν και να καταλάβουν την αιτία που συμβαίνει.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Μου ακούγονται πολύ ωραία αυτά που λέτε. Βέβαια, διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις για αυτό το να ενωθούμε κτλ. Διότι δεν έχει συμβεί ποτέ παρά μόνο σε πολέμους και όταν
0: η μεγάλη μας αδυναμία αυτή, ότι
1: όταν ολοκληρώθηκαν οι πόλεμοι, το γυρίσαμε πάλι σε εμφύλιο. Αλλά εγώ να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Ακόμα και αν όλα συμβούν έτσι όπως τα περιγράφετε, δηλαδή καταλάβει ο Έλληνας τι πρέπει να κάνει κτλ. Το χρέος παραμένει χρέος.
0: Όχι. Γιατί
1: όχι.
0: Τότε αποτινάζει από πάνω του την οικονομία χρέους. Κύριε Παρδάλη.
1: Και τι θα κάνει? Θα διαγράψει μόνος του το χρέος?
0: Δεν είναι πραγματικό το χρέος αυτό. Είναι λογιστικό το χρέος.
1: Υπάρχει και πραγματικό χρέος.
0: Ναι, υπάρχει. Αλλά ξέρετε, τώρα πια είναι κυρίως λογιστικό το χρέος.
1: Καταλαβαίνετε πάντως ότι ακόμα κι αν εγώ να δεχτώ ότι είναι έτσι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε, καταλαβαίνετε ότι ακόμα κι αν συνέβαινε αυτό που περιγράφετε, δεν θα αφήνανε να συμβεί.
0: Όχι, δεν θα αφήνουνε. Δεν θα αφήνουνε, δηλαδή θα φτάσουμε στα capital control και τα λοιπά.
1: Α, εντάξει.
0: Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για το τι επίθεση θα δεχτεί η Ελλάδα. Ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι πρέπει δύο μεγάλες οικονομίες του Νότου, γιατί ο Νότος έχει πληγεί κυρίως από αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να κάνουν μια απόσχεση από το σύστημα αυτό. Γιατί ας πούμε η Ισπανία, η Ιταλία, αν αποφασίσουν και ενωθούν και πούν όχι, εμείς δεν δεχόμαστε την οικονομία χρέους, έχουν την οικονομία να το στηρίξουν και θα φοβηθούν πάρα πολύ. Η Ελλάδα μόνη της δεν νομίζω, εκτός αν ο κόσμος γίνει πολύ αποφασισμένος, και υπάρχουν μέθοδοι, ξέρετε, αλλά θέλει μια κυβέρνηση που να μην είναι ένα πολιτικό σύστημα που να μην είναι διεφθαρμένο, το να βγει η Ελλάδα από όλο αυτό.
1: Τι έχετε σπουδάσει, κυρία Νεφέλη?
0: Τώρα εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, ναι. Απλά ήθελα να δω αν έχετε σπουδάσει οικονομικά.
0: Όχι, δεν έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά ξέρω ποια είναι τα οικονομικά μοντέλα που υπάρχουν. Πάντως στην Αμερική, να ξέρετε, υπάρχουν δύο φατρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν ανακοινώνονται εδώ δυστυχώς, αλλά γράφονται στο, αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό. Λοιπόν, στην Αμερική υπάρχουν δύο φατρίες αυτή τη στιγμή. Είναι η μία αντιμάχεται την άλλη. Είναι η φατρία του Τραμπ, που πίσω του είναι ένα ολόκληρο καθιστημένο πλούτο εταιρείες, οι οποίες αντιμάχονται το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τράπεζες και funds, γιατί τις βλάπτουνε. Αυτών τα συμφέροντα είναι να έχουν τα κράτη χρήματα και οι άνθρωποι να έχουν χρήματα, γιατί έτσι μπορούν και κερδίζουν και αυτοί. Λοιπόν, δυστυχώς όμως Αυτό που έχει το πάνω χέρι είναι το μοντέλο των φαντς και των τραπεζών. Αυτοί οι δύο τώρα αντιμάχονται. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Ο κόσμος έχει, δεν του αρέσει ο Τραμπ, τον εχθρεύεται. Στην πραγματικότητα εμάς μας συμφέρει που είναι η φατρία του επάνω, γιατί αν κερδίσουν αυτοί έχουμε κάποιες ελπίδες να αποτυναχθεί και ο ζυγός ο δικός μας.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
0: Και να ξέρετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία γι' αυτό γίνεται. Είναι, τα φαντς έχουν ανάγκη συνέχεια από καινούργιες πηγές. Γι' αυτό βάλαν και τη Γαλλία τώρα. Τα 43,5 δισεκατομμύρια που ήταν να δοθούν στο λαό θα δοθούν τελικά σε ιδιωτικές τράπεζες. Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλος χαμός από τους Γάλλους όταν αντιληφθούν τη μείωση των οικονομικών που θα υπάρχει στη ζωή τους. Η Ουκρανία, κοιτάτε να δείτε, το νεοφιλελεύθερο σύστημα αυτό ζει και κοιμάται με το όνειρο να πάρει τα πετρέλαια και τις σπάνιες γης και τον ορυκτό πλούτο της Ρωσίας. Θέλει να επεκταθεί. Και η Ουκρανία είναι αυτό που λέμε ο χρήσιμος ηλίθιος. Έτσι, είναι οι άνθρωποι τους, τους έχουν βάλει. Ο πόλεμος συνεχίζεται γιατί στην ουσία είναι πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Δεν θα άντεχε μόνη της η Ουκρανία. Και το Ιράν, μην νομίζετε. Το Ιράν νομίζετε ότι μόνο του πολεμάει. Δίπλα του πολεμάει η Ρωσία και η Κίνα. Στην ουσία η Αμερική κάνει πόλεμο με τρεις χώρες. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ιτηθεί το Ιράν. Και το Ιράν δεν θα του αφήσουν ποτέ. Εντάξει, το καθεστώς του είναι απέσιο, δεν το κουβεντιάζουμε.
1: Καλά, δεν είναι το καθεστώς ο στόχος τώρα. Μην γελιόμαστε.
0: Ναι, βέβαια. Δεν θα το αφήσει ποτέ η Κίνα και η Ρωσία να πέσει το Ιράν, γιατί ξέρουν ότι μετά θα έρθει η σειρά τους. Λίγο τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Αλλά να κοιτάξει ο κόσμος, γιατί είναι ειλικρινά κρίμα να μην ξέρουν από πού προέρχεται το πρόβλημά του, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και τι συνέπειες έχει. Μάλιστα. Μόνο αν ξέρει συνέπεια μπορείς να την χτυπήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεφέλη.
0: Καλό
1: βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Για την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, είχα συνέχεια διακοπές. Επειδή αυτές τις ώρες οδηγάω πάντα, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά.
1: Καλά ακούγεστε. Καλά. Προς ώρας ακούγεστε καλά.
2: Για τους λογαριασμούς που είπα προηγουμένως στο μήνυμα.
1: Εσείς στέλνετε τα μήνυματα, ναι.
2: Ναι. Δεν με πείραξε το θέμα ότι κάνετε λογαριασμό. Με πείραξε το θέμα ότι κάποιος μιλάει για κάτι άλλο, για άλλους. Άκουσα από εδώ, άκουσα από εκεί. Να μιλήσει για τον εαυτό του. Να πει παίρνω τόσα, δεν βγαίνω, κάνω εδώ, εκεί. Μη πειράζει δηλαδή να μιλάνε για κάποιους άλλους που δεν ξέρουν. Δεν το ζούνε.
1: Θα σας πω.
2: Ναι.
1: Θα σας πω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πάμε όμως με βάση τον κατώτατο ή ένα μέσο μισθό. Γιατί σας το λέω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω πόσα λεφτά παίρνω. Αλλά δεν είναι ωραίο. Όχι, άλλο προσπαθώ να σας πω. Αλλά δεν είναι ωραίο να κάτσουμε να κάνουμε ένα μοντέλο με βάση το πόσα χρήματα παίρνω. Γι' αυτό κάνουμε ένα γενικό και λέμε ποιος είναι ο κατώτατος αυτός. Να πούμε ότι είναι 1.000-1.100 ευρώ ο μισθός. Που είναι ο μισθός που παίρνει ο περισσότερος κόσμος.
2: Ναι, αλλά ένα άτομο πουθενά δεν μπορεί να βγει αν δεν δουλεύουν δύο άτομα σε μια οικογένεια. Για ένα άτομο δουλεύει, ένα άτομο να συντηρήσει μόνο το ένα άτομο, σίγουρα με αυτά τα λεφτά υποθέτω ότι ψιλοβγαίνει.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, και το ψήλο βγαίνει.
2: Απαραίτητα το νίκιο, δεν πιστεύω να είναι κι όλου 600. Εγώ, παράδειγμα, έχω μια καρσοδιά στη Θεσσαλονίκη, την νοικιάζω για 250 ευρώ.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, 250 ευρώ δεν βρίσκει να νοικιάσει.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει τέτοια τιμή.
2: Και σίγουρα όμω και οι δουλειέ θα είναι πιο καλοπληρωμένε, φαντάζομαι. Και όποιος κάθεται με λιγότερα λεφτά, που λένε είναι...
1: Πιο καλοπληρωμένες από πού, από τη Θεσσαλονίκη, όχι. Ίδια λεφτά είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Να φροντίσουν να πηγαίνουν να αλλάζουν δουλειές που να έχει καλύτερα λεφτά. Δεν θα πρέπει να ενέχονται. Ο κατώτερος μισθός είναι για να μην υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση, έχω την εντύπωση. Και όχι να είναι στάνταρ ο μισθός. Και στη Γερμανία υπάρχει στάνταρ κατώτατος μισθός.
1: Πόσα χρόνια έχετε να έρθει στην Ελλάδα?
2: Από το Πάσχα.
1: Όταν ήρθατε το Πάσχα, πώς είδατε την κατάσταση?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα...
1: εντάξει, μία εικόνα έχετε.
2: Η εικόνα ήταν ότι ζουν καλά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καθένας στο σπίτι του τι προβλήματα έχει οτιδήποτε. Mm. Σε γενικές γραμμές η ζωή είναι καλή. Όποιο είναι βολεμένοι με την έννοια από δουλειάς και λοιπά, ζουν καλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι.
2: Γιατί και ο Κώστας, παράδειγμα, που από τη Γερμανία στο Τσκάρι που μιλάει, μερικές φορές αισθάνομαι ότι σα δουλεύει. Με την εντύπωση, όταν μου είπε την άλλη φορά 1600 ευρώ παίρνει με αυτά τα δρομολόγια που κάνει, τι να πω, δεν ξέρω. Ή τα παίρνει όλα τα υπόλοιπα μαύρα και δεν το δηλώνει όπως το εννοεί, και τι με αυτά τα λεφτά δεν γίνεται αυτές. Νύχτα ειδικά δουλεύει. Γιατί εγώ να σας πω τώρα τι παίρνω άσχετα. Εγώ θα πείτε, παίρνω πάνω από 3,5 καθαρά.
1: Ναι, εγώ διάβαζα ένα ρεπορτάζ προημερών ότι ένα επάγγελμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη είναι η οδηγή κυρίως φορτηγών, αλλά γενικά επαγγελματικών οχημάτων, και ότι οι μισθοί μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ καθαρά. Φαντάζομαι έχει να κάνει βέβαια με τα δρομολόγια, με τον όγκο του οχήματος κτλ.
2: Ναι, είναι νύχτα που δουλεύουμε, παίρνουμε κάτι άλλο εννοείται για έξω το δρόμο. Εγώ δουλεύω πάντα νύχτα στο Τσκάρι μόνο.
1: Να. Λοιπόν, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Αν και αυτό το θέμα δεν ήταν αυτό, εγώ ήθελα πάντα να πάρω και την ακρίβεια. Μία φορά είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
2: Και άκουσα προχτές τον κύριο Βορύδη. Κάποιος δεν έδωσε κάποια ιδέα για την ακρίβεια. Εγώ νομίζω έχω δώσει ιδέα. Μιλούσε φυσικά για αντιπολίτες. Αλλά και οι πολίτες νομίζω έχουν τις ιδέες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, σας είχα στείλει νομίζω για την ακρίβεια.
1: Ναι, μου είχατε στείλει.
2: Επιτρέπεται να γίνει μείωση. Τέλος πάντων, κάποια άλλη φορά το ξανασύστημα.
1: Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω.
2: Το email, νομίζω.
1: Ναι, το έχω, κύριε Ελευθερή, ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ο πληθωρισμός σε κάθε κράτος.
1: Καλά, είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του πληθωρισμού για κάθε κράτος, έτσι.
2: Να πληρωθούν τα δημόσια έξοδα, τα δάνεια που παίρνουμε, τους στόχους που παίρνουμε. Το θέμα είναι να ο πληθωρισμός να είναι μετρημένος. Και νομίζω ότι για να αυξηθεί ο μισθός και η ζωή των Ελλήνων καλύτερα από θέμα χρημάτων, είναι, νομίζω ότι πρέπει το δημόσιο να βάλει τάξη. Με λιγότερα άτομα θα βγάζει περισσότερη δουλειά, τα έξοδα τα παράλογα να φεύγουν, δηλαδή να μπει έλεγχος.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα το θέμα είναι όποιος πει τώρα από τις εκλογές ότι εγώ το δημόσιο θα το συμμαζέψω, θα πωλήσω μερικούς περίσεις, οτιδήποτε θα, και οτιδήποτε, δεν θα πάρει ψήφος.
1: Πολύ πιθανό.
2: Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
1: Έχω ακόμα 10 λεπτά και έχω άλλη μία γραμμή. Αν θέλετε την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Ακούγομαι όμως καθαρά.
1: Κάτι μια χαρά. Απόψη η γραμμή είναι μια χαρά.
2: Ωραία, τότε θα ξαναπάρω.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λευτέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, τελευταία γραμμή για απόψη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
3: Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σου, Μανώλη. Άκουσα την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Κυρία Δανάη.
3: Ίσως δεν θυμάμαι το όνομά της που μιλούσε και έλεγε για την
1: οικονομία. Κυρία Νεφέλη, συγγνώμη, κυρία Νεφέλη.
3: Οικονομία χρέους και λοιπά.
1: Ναι, κυρία Νεφέλη.
3: Προφανώς και η κυρία Νεφέλη δεν είναι οικονομολόγος.
1: Όχι, εγώ απλά ρώτησα αν έχεις σπουδάσει κάτι που να έχει σχέση με οικονομικά.
3: Ναι. Είναι πάρα πολύ... Καταλαβαίνω και εκτιμώ πραγματικά την προσπάθειά της, ας πούμε, να ερμηνεύσει αυτό τον κόσμο και αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κάτι που κατά ψέματα ο περισσότερος κόσμος, εμείς δηλαδή, ο απλός λαός, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την κατάσταση. Γιατί ζούμε έτσι πως ζούμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, γιατί χειροτερεύουν ή τουλάχιστον φαινομενικά χειροτερεύουν. Και όλοι κάνουμε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος εν τέλει. Αλλά είναι καλό, ας πούμε, να συνειδητοποιούμε και τα όρια των δυνατοτήτων μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, το γνωστικό υπόβαθρο και τα θεμέλια, δεν μπορείς να αντιληφθείς, ας πούμε. Διαβάζεις, μισό καταλαβαίνεις από εδώ, διαβάζεις τι γράφει ο ένας, τι γράφει ο άλλος. Οικονομία, χρέος, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες έννοιες τώρα. Αυτά είναι. Τέλος πάντων. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι οι δικές μας γενναίες, όχι οι δικές μας, όχι εγώ δηλαδή, η δικιά μου γενναία, και εγώ είμαι 57 χρονών. Εγώ παρεμπιπτόντως είμαι οικονομολόγος. Οι επόμενες γενναίες θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλο το δυτικό κόσμο. Και αυτό, Μανώλη, είναι πάρα πολύ, πολύ παραγωγικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ παράγοντες. Είναι η τέλεια τρικυμία, ας πούμε. Δεν είναι κάτι απλό. Παραδείγματος χάρη, να σου δώσω έτσι
1: μερικά. Το αποδεχόμαστε αυτό.
3: Εγώ δεν κάνω τώρα αξιολόγηση. Κάνω
1: συζητάμε το αποδεχόμαστε.
3: Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχει τώρα σε αυτήν την κουβέντα. Εδώ προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
3: Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ένας παράγοντας είναι το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Σε όλο το δυτικό κόσμο σχεδόν. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και σε χώρες που είναι πιο καλά οικονομικά, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ επειδή μελετάω πάρα πολύ και τα στοιχεία, έχω μια τρέλα έτσι με στοιχεία, ας πούμε, και στατιστικά. Είναι και στη δουλειά μου δηλαδή το αντικείμενο. Η Σκανδιναβία και τις χώρες, ας πούμε, η Σκανδιναβία έχει πάρα πολύ καλά στατιστικά, έχει καλές στατιστικές υπηρεσίες. Και βλέπεις, ας πούμε, στη Στοκχόλμη π.χ. οι γειτονιές, Μανώλη, οι εύπορες γειτονιές έχουν λιγότερα παιδιά, οι οικογένειες, κατά μέσο όρο, από τις πιο φτωχές γειτονιές.
1: Τι σημαίνει αυτό?
3: Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ότι δεν κάνουμε παιδιά επειδή δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Προφανώς για πολλοί κόσμο ισχύει αυτό. Όντως.
1: Προφανώς.
3: Αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι και σε χώρες που είναι πιο καλά οικονομικά.
1: Είναι και αυτό.
3: Προφανώς. Άρα δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι το κύριος αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σε πιο οικογένειες που είναι πιο καλά οικονομικά.
1: Πάλι δεν κάνουν παιδιά.
3: Δεν κάνουν οικονομικά, γιατί εκεί, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις οικογένειες, τα κορίτσια τους, ας πούμε, να κάνουν σημαντικές καριέρες. Να σπουδάσουν και να κάνουν καριέρες. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα.
1: Ναι, εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα να κάνουν παιδιά.
3: Μα δεν θέλουν.
1: Ναι, είναι λοιπόν επιλογή παρά το ότι υπάρχει δυνατότητα.
3: Ακριβώς.
1: Στις άλλες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα, αλλά είναι επιλογή γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
3: Προφανώς υπάρχει και αυτό, Μανώλη. Το δημογραφικό πρόβλημα μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε μια εκπομπή 8 ώρες για να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό.
1: Και παραπάνω.
3: Και έχω πράγματα να σου πω. Γιατί το έχω μελετήσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα πάντως. Είναι πολιτισμικό, είναι το πώς έχουμε μάθει να ζούμε, είναι το ποιες είναι οι προτεραιότητες, ας πούμε, των ανθρώπων, των παιδιών, των κοριτσιών, των γυναικών κλπ. Το χωράμε. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Υπάρχει τεράστια ανισότητα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στον κόσμο. Είναι απίστευτο. Το χρηματιστήριο, Μανώλη, κάθε μέρα σχεδόν κάνει νέα ρεκόρ. Mm. Κάθε μέρα. Και λες τι γίνεται, ρε γάμοτο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, στην Αμερική που παρακολουθώ το χρηματιστήριο και δραστηριοποιούμε, γιατί εκεί δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Και βλέπεις, ας πούμε, και λες, ρε παιδί μου, ο κόσμος στην Αμερική, να ξέρεις, υποφέρει πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε μέρα, Μανώλη, ξεσπιτώνονται περί τα 500 άτομα και μετακομίζουν στα αυτοκίνητά τους. Κάθε μέρα. Αυτό είναι το νούμερο. Σχεδόν μέσω όρο 500 άτομα κάθε μέρα μετακομίζουν στα αυτοκίνητά τους. Τι θα πάει αυτό. Και αν πας, ας πούμε, βράδυ σε πάρκινγκ, εμπορικό κέντρο και τα λοιπά, δεν είναι γεμάτο. Γεμάτο από αυτοκίνητα. Και μέσα κοιμούνται άνθρωποι. Αλλά βλέπεις ότι οι μετοχές είναι στο Θεό. Και λες, μα τι γίνεται εδώ. Βλέπεις μετά τα θεμελιώδη δεδομένα, ας πούμε, των εταιριών. Στην ανάλυση, ας πούμε, μιας επιχείρησης και του χρηματιστηρίου, των μετοχών, υπάρχουν δύο είδη, ας πούμε, ανάλυση που μπορείς να κάνεις. Είναι η τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδη ανάλυση. Στη θεμελιώδη ανάλυση μελετάς, ας πούμε, τα αντικειμενικά στοιχεία μιας εταιρείας, δηλαδή την κερδοφορία, τις πωλήσεις κλπ. Τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία της. Και βλέπεις ότι οι εταιρείες, αυτές οι εταιρείες που πουλάνε προϊόντα, βγάζουν λεφτά, έχουν ρεκόρ κερδοφορία. Και λες, γάμο το, ποιος τα αγοράζει όλα αυτά.
1: Προφανώς τα αγοράζουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα. Εμείς οι οικονομολόγοι αναφερόμαστε σε αυτό που λέγεται η οικονομία σχήματος ΚΑΠΑ. Τι σημαίνει το ΚΑΠΑ. Πώς είναι το ΚΑΠΑ, Μανώλη, που η μία γραμμή του ΚΑΠΑ, όπως είναι το ΚΑΠΑ το γραμμά, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν έχει δύο γραμμές που η μία πάει προς τα πάνω, η άλλη προς τα κάτω.
1: Ναι.
3: Φαντάσου λοιπόν ότι πλέον η κοινωνία έχει χωριστεί σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι αυτή που πάνε προς τα πάνω. Δηλαδή η οικονομική τους κατάσταση και η ευημερία χαρακτηρίζεται από τη γραμμή του ΚΑΠΑ που πάει προς τα πάνω.
1: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι είναι καλύτερα από ποτέ. Δεν έχει υπάρξει καλύτερη περίοδος, ας πούμε, από τη σημερινή αυτούς τους ανθρώπους. Η άλλη κατηγορία είναι η γραμμή που πάει προς τα κάτω. Η οποία είναι σε χάλι, σε άθλια κατάσταση. Ποια είναι η διαφοροποίηση. Είναι αυτό που λέμε η ανισότητα. Αλλά θέλω εδώ να σταθώ λίγο. Και θα είναι το τελευταίο που θα πω, γιατί ξέρω ότι δεν έχεις ούτε έχουμε χρόνο. Έτσι τελειώνει και η εκπομπή. Και θέλω αυτό να γίνει κατανοητό. Όταν μιλάμε για ανισότητα, τι σκεφτόμαστε, Μανώλη. Σκεφτόμαστε πλούσιους ανθρώπους, έτσι, ζαμπλουτούς. Και σκεφτόμαστε εμάς στοχούς. Δεν σκεφτόμαστε ότι δύο γείτονες, οι οποίοι και ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος και ο άλλος είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά ο ένας είναι στη μία κατηγορία και ο άλλος είναι στην άλλη κατηγορία και είναι γείτονες. Γιατί αυτό, πού οφείλεται. Οφείλεται, Μανώλη, στο ότι ο ένας έχει μετοχές στο χρηματιστήριο και ο άλλος δεν έχει. Τελεία. Είναι από τα λίγα πράγματα που έχουν μια απλή εξήγηση. Κάθε μέρα που μιλάμε, κάθε μέρα, 2.000 άνθρωποι στην Αμερική ανακαλύπτουν ότι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι από τα χρήματα που τα επενδυτικά τους ταμεία, τα συνταξιοδοτικά τους ταμεία που έχουν στο χρηματιστήριο φτάσανε το ποσό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και το ανακαλύπτουν οι άνθρωποι και παίρνουν ένα email, ας πούμε, ξέρω εγώ, και λένε συγχαρητήρια, το ποσό που έχετε, το κεφαλαιοποιητικό ποσό στο συνταξιοδοτικό σας ταμείο έφτασε 1 εκατομμύριο δολάρια. Πριν από 3 χρόνια, θυμάμαι, ήμουνα στη Νέα Υόρκη και έρχεται ένας γείτονας, ας πούμε, και μου λέει, Ηλίας, μου λέει, να σε κεράσω και τα λοιπά, μου ήρθε email, αυτό έφτασε το ποσό 1 εκατομμύριο. Είμαι εκατομμυριούχος. Και με έβγαλε για ποτά. Χάρηκε πολύ ο άνθρωπος.
1: Λογικό.
3: Ναι. Αυτό, εδώ μεταξύ, το γεγονός ότι εκεί το χρηματιστήριο παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην οικονομία αυτής της χώρας, είναι αυτό που είναι ένας από τους λόγους που κάνει την Αμερική τόσο δυναμική χώρα. Είναι φοβερή εφεύρεση στο χρηματιστήριο. Και δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε δυστυχώς και σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το έχουμε δώσει κακή χρειά. Κακή έννοια. Κακό όνομα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί
3: σκανδάλου που έγινε
1: γιατί γιατί μας βάλανε να ζήσουμε στο χρηματιστήριο της φούσκας.
3: Ακριβώς. Όταν λέμε χρηματιστήριο, θέλω να πω και αυτό και τελειώνω, έτσι, γιατί νομίζω...
1: Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Ναι.
3: Όταν κάποιος ασχολείται με το χρηματιστήριο, μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Οι οποίοι δύο τρόποι είναι ο ένας μέρα με τη νύχτα με τον άλλο. Γι' αυτό δεν είναι ασχολούμαι με το χρηματιστήριο. Όταν σου λέει κάποιος αυτό το πράγμα, πρέπει να λες πάντα πώς. Για πες μου, τι κάνεις δηλαδή. Ο ένας τρόπος είναι να παίζει στο χρηματιστήριο, να αγοράζει μετοχές, να παρακολουθεί, να πουλάει, να αγοράζει, να πουλάει. Αγοράζει κάτι τώρα, το πουλάει σε 3 ώρες, το πουλάει σε 2 μέρες και ξανά και ξανά. Αυτός ο άνθρωπος δεν επενδύει στο χρηματιστήριο, αυτός ο άνθρωπος τζογάρει.
1: Να.
3: Εκεί το χρηματιστήριο είναι τζόγος. Είτε πάει στο καζίνο, είτε παίζει στο χρηματιστήριο, παίζει τζόγο. Ο άλλος τρόπος είναι τοποθετείς τα χρήματα σου στο χρηματιστήριο και τα αφήνεις. Τα αφήνεις. Όπως όταν αγοράζεις ένα κίνητο, ας πούμε, ένα σπίτι, που επενδύεις, ας πούμε, στο σπίτι αυτό και τα αφήνεις, ρε παιδί μου, δεν το πειράζεις.
1: Να.
3: Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι οποιοδήποτε έβαλε χρήματα στο χρηματιστήριο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μετά το 1944, ας πούμε, που είναι το στατιστικό αυτό, οποιοδήποτε άφησε το χρήματα στο χρηματιστήριο για 7 χρόνια και πάνω, πάντα βγήκε κερδισμένος από οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Το κλειδί είναι να τα αφήσεις 7 και πάνω. Γιατί αν το αφήσεις λιγότερο, μπορεί να πέσεις σε κατάσταση που το χρηματιστήριο είναι κάτω. Δηλαδή αυτός είναι ο κίνδυνος. Όταν είσαι χρήματα στο χρηματιστήριο, ο κίνδυνος είναι να τα χρειαστείς αυτά τα χρήματα, ενώ το χρηματιστήριο είναι κάτω. Και εκεί θα πρέπει να αποδεχτείς, ας πούμε, μια χασούρα. Έτσι. Αλλά αν τα αφήσεις 7 χρόνια και πάνω, ποτέ, δηλαδή δεν έχει υπάρξει καλύτερη επένδυση από το χρηματιστήριο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Ψάξτε αν θέλεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι το κεφάλαιο, δηλαδή χρήματα που επενδύονται σε μετοχές, αυξάνονται πολύ περισσότερο από χρήματα που βγαίνουν από την εργασία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τα μέσα τέλος της δεκαετίας του 80. Δυστυχώς, δεν είναι αυτά που έλεγε η κυρία Δανάη. Οικονομίες χρέους και το χρέος είναι λογιστικό. Όλα τα χρέη είναι λογιστικά. Όλα τα χρέη είναι λογιστικά. Δεν υπάρχει χρέος που δεν είναι λογιστικό. Αλλά είναι αληθινό.
1: Κλείνουμε, κύριε Λία. Ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
3: Καλό ξημέρωμα μας όλους.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν. Και μηνύματα. Οι χαμηλόμοι στη Σουηδία κάνουν παιδιά διότι έχουν πάρα πολύ καλά επιδόματα και άλλες εξτρά παροχές. Ο κύριος Γιώργος. Δεν το είπε Πουαρό. Και εγώ το περίμενα. Πάντως οι λιγότερο εφορεί είχαν περισσότερα παιδιά σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες. Αν ο κύριος. Ναι. Όχι, εγώ είναι. Άλλες οι συνθήκες. Δεν υπήρχε χρέος τότε. Δεν υπήρχε χρέος. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μαρτάκης και ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη τέχνη των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Λένα μας 9 με 10 μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά μας. Η κυρία Πελάγια Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης στην Αθλητική Ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε στις 9 με τη βοήθεια του Θεού, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Φώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πατρίτσα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περνάνε τα χρόνια.
1: Πείτε μου, ναι. Πείτε μου παρακαλώ.
0: Αλλά εγώ δεν σε ήξερα τόσο καλά. Μου λέει ένας συνάδελφος αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Και παλιός μας διευθυντής και των δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μου λες εσύ Γιώργο, λέει, ναι. Αν ήταν η Μπιζόγλη χθες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εκεί με τον Ερντογάν στη δεξίωση.
1: Στα καλύτερά μου θα ήμουν.
0: Που πήρε το Μακρόν από το χέρι και τους όλους τους πήρε από το χέρι και τους πήγε να έφερνε.
1: Αλλά μπρατσέτο λέγεται αυτό.
0: Αλλά μπρατσέτο. Θα τρώγε, λέει, τίποτα ή θα έμενε νηστική και θα την έβγαζε με χούμους και μπακλάβα μόνο.
1: Το χούμους θα το τρώγα σίγουρα. Μπακλαβά ούτε να τον δω.
0: Ντονέρ και αυτά εκεί που είχε κάτι για όρκια, κάτι κοιμάδες.
1: Όχι. Αλλά κάτι, το
0: ομά είχε λέει εκεί.
1: Χούμους οπωσδήποτε. Εντάξει, την κουρίζα.
0: Αυτό το κοιμά το ομό τον τρώσες εσύ με το αυγό από πάνω το ομό. Πώς ταρτάρ, πώς το λένε.
1: Ταρτάρ.
0: Πώς το λένε. Οι Τούρκοι πώς το λένε. Θα το πούνε, είναι δικό μας. Είναι τουρκικό ταρτάρ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τουρκικό αυτό.
0: Όπως λένε για όλα, ότι είναι δικά τους τα
1: βράδια. Γαλλικό είναι, αυτό το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα τρώγε τίποτα πάντως.
1: Όχι, θα τρώγα χούμους.
0: Αραβική πιτούλα μας το χούμους.
1: Κουζίνα.
0: Αραβική πιτούλα μας το χουμούς.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Είς και το χουμούς.
1: Όχι, με αραβική πιτούλα, παρακαλώ πολύ.
0: Μια κυρία τώρα εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ το. Ένα μαρέ, όχι, τρώω και ψωμί και πιτούλες, παρακαλώ ναι. πολύ.
0: Και εγώ όταν πηγαίνω σε γαλλικά εστιατόρια, μετά πηγαίνω να πάρω κανένα σουλάκι να φάω.
1: Όχι, μωρέ, έχει ώρα κουζίνα και η Γαλλία, πες το μας και αυτό. Δεν σ' αρέσει το κρέας. Δεν σ' αρέσει. Το φιλέτο, δεν σ' αρέσουν τα φιλέτα.
0: Ωραία είναι, ωραία, ναι. Πολύ.
1: Γιατί ξεκινήσαμε από τις 10 και 7 με φαγητό, καρδούλα μου.
0: Γιατί ήταν, θεώρησα ότι ήταν πολύ ωραία.
1: Ήρθε ο Νίκος κοντά μας και πάλι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας.
1: Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Τα κλειδιά της εκπομπής στην Ευμαθία Τασιόπουλου. Από πού θες να το πιάσεις σήμερα?
0: Από την αρχή.
1: Από εκεί που σου πρέπει. Γιατί το ξεκίνησες από την κουζίνα. Βέβαια στην κουζίνα μαγειρεύονται ναι. πολλά στις κουζίνες γενικά.
0: Ειδικά στην κουζίνα της διπλωματίας.
1: Ναι, υπάρχει μια άλλη μαγειρική.
0: Κοίτα. Από Hollywood ναι. και από, πώς να το πω τώρα, εντυπώσεις του τύπου. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πράγμα. Ήταν ο Τραμπ μέσα στο αυτοκίνητο, χαλαρός. Του λέει εδώ αναγνωρίζουν και τη μεγαλοσύνη μου και πόσο σπουδαίος είμαι. Είχε
1: ήτανε,
0: μια ηλυμπικού μπροστά που ήταν εκεί, ήταν αυτή του Γιαλατζή Σουλτάνου.
1: Ναι, η FIP, ναι, ναι,
0: μαζί με, το, με την Αμερικανική Τουρκική σημαία και τον πηγαίνω φέρναν τον πρόεδρο. Τι καθαρή που είναι η δρόμη, ανάμεσα στα άλλα που είπε. Ότι λέει εδώ σε αυτή τη χώρα η δρόμη είναι πάρα πολύ καθαρή. Ναι, ρε μεγάλη, καθαρή είναι η δρόμη. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα όμως ναι. να ψαχθείς. Η διπλωματία πλέον.
1: Δεν θα κρίνει και την καθαριότητα της Τουρκίας ο Τραμπ, ας ασχοληθεί με τη δική του δηλαδή.
0: Αμφιβάλλεις ότι η διπλωματία είναι πλέον και παιχνίδι εντυπώσεων.
1: Υπάρχει η διπλωματία των εντυπώσεων. Την είχε κερδίσει κατά κράτος ο Ερντογάν.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός είναι σε αυτό.
1: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθες. Η έφηπη αυτή συνοδοί, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
0: Ναι.
1: Γενικά δεν τον ξέρω.
0: Γελάει.
1: Εχθές έλειωσε από τη χαρά του. Ήταν στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
0: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
1: Η υποδοχή ήταν ναι. θερμή. Τον έπιασε αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε
0: να την έρμηνε φανταλάει, αν τη θυμάσαι που είναι όρθια. Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και κοιτούσε η Φοντελάιν την καρέκλα, την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε καμία απόπειρα να καθίσει.
1: Αυτό
0: έχει αλλάξει ο Ερντογάν. Δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που παίρνει αλαμπρατσέτα τον Μακρόν, τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτός όταν βλέπει.
1: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
0: Ερντογάν είναι... και Τουρκία συγκινείται
1: και εύκολα. Συγκινείται
0: και τα δάκρυα κιόλα αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία. Με αυτόν
0: αναμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε τράπεζα από το δάχτυλό μας.
1: Ναι.
0: Σε αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, Ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις κάτσα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα. Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
1: Ναι.
0: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος. Και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
1: Ναι.
0: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός και πει, κοιτάξτε, θα δώσουμε τα F-35 και άντε πνιγείτε.
1: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S-400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Ω, είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
0: Είναι στα κουτιά.
1: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε, δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν mm-hmm. είναι σκουριασμένα. Δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό οπλικό σύστημα. Και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία. Μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία. Γιατί βοήθησε, γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Προέδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Βίτκοφ, τον Στίβ Βίτκοφ, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στους
1: αυτό
0: Αμερικανούς.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. Όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερο. Είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Βίτκοφ, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν συμπεράσματα εμείς.
1: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που έχει, ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Mm. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια, είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα ΚΑΝ, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S-400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι οι S-400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις γλώσσες, δεν τις σχολιάζει. Και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
0: Χθες το δελτίο σου, πάντως, στον Αντένα.
1: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
0: Δεν σου.
1: Δεν το είδε. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
0: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
1: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
0: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε όμως ο Φλώρος. Τι σου είπε ο στρατηγός Φλώρος? Σου είπε ότι
1: είναι πολύ πιο αισιόδοξο, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο η S-400, είναι και κοινέζικα συστήματα, λέει, ναι, που έχουν πάρει αυτή.
1: Ότι έχει διπλή
0: που
1: εξάρτηση.
0: Και αυτά δεν κουμπώνουν με τα αμερικανικά και με τα ανατολικά.
1: Ότι έχει διπλή εξάρτηση. Ναι. Δεν έχει εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία, ότι έχει και από την Κίνα. Όλο το λογισμικό με το οποίο τρέχει ως χώρα η Τουρκία είναι κινέζικο.
0: Είναι ένα πράγμα που δεν είναι συμβατό με τα ανατολικά αμυντικά συστήματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν το λέμε εμείς τώρα για να καθίσουμε και να πούμε, αχ, τι ωραία, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Όχι, δεν είμαστε, αλλά επίσης η διπλωματία, η διεθνής, δεν είναι η σχέση στο χωριό. Εγώ δηλαδή με τη γειτόνισσα την Πιζόγλη, η οποία πετάει τα νερά κάτω, ας πούμε, από το μπαλκόνι της και μου τη σπάει εμένα, γιατί βλέπω μπροστά το δρόμο, βάζω το αυτοκίνητό μου να είναι, ας πούμε, λερωμένος. Δεν είναι αυτό η σύγχρονη διπλωματία. Και να μου επιτρέψει ένα πολύ γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
1: Το Σκάρπ αυτό. Ναι. Μα νομίζω ότι είναι Ιταλογαλλική, σωστά. Δεν το λέω. Ιταλογαλλική παραγωγή.
0: Αλλά μάλλον κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
1: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παρά και ο Φουκαρά. Θέλω να σου πω, θέλουν να κάνουν αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη.
0: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία. Γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί. Όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω, όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάζεται να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
1: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο. Περίμενε. Πρέπει να το σκεφτόμαστε
0: λίγο. Στη σύγχρονη διπλωματία δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε α, εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε δεν μας αρέσεις.
1: Ούτε Γιούρια στον Ταβλάγια με τα κουλούρια όμως είναι. Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά. Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
0: Εντάξει, Ρίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε. Πουθενά. Μην λέμε μετά πω πω τι κακό που πάθαμε δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έχετε κανένα στο πλευρό μας.
1: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
0: Ό,τι γύρισες πίσω.
1: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή. Με μια ανάσα.

0: φοβερή. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λύση σκαλέτα, έτσι.
1: Όχι, όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Να... εδώ,
1: βέβαια, εδώ, ρε παιδί μου. Διάλ, όλοι μου τι άλλοι βλέπουν. Τι να κάνουμε. Μέση, μέση, μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε, γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Επρόκειτο. Ναι. Αλλά, δεν.
0: Αλλά δεν.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα τον, ναι. Βλέπει.
2: Το ένα δίδυμο.
1: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν μόνο του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην
0: Αντρομπή. Δεν την οδήγησε, έχασε πενάλτη.
2: Γιατί είσαι τώρα σε κακό σώμα.
0: Τον πάω κόντρα τώρα, εγώ καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πενάλτη, αλλά είπε για το πενάλτη, ένιωθα θυμό για το γεγονός ότι πατάρισε αυτή την ευκαιρία. Αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης, ο φίλος μου, Μουρίνιο.
2: Ωραία,
0: αυτή την πήρα.
2: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Θα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, γιατί πήγε με τις μπάντες, με τελειωμένες σέξες, δεν είναι. Σαν να είσαι τώρα η Ακρόπολης. Την πρωινή, η δική σου βοξίτε φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτε. Ριτσόνα, ριτσόνα δεν μισπάμε, αγάπη μου. Ριτσόνα, έλα.
2: Η ριτσόνα δεν είχε φέτος. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 το έβγαλε πάθος. Οδήγησε την Αργεντινή. Είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε κάτι
2: 12
0: δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία assist, ένα γκολ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εκτελήθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφισης. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Το 58 ακυρώθηκε γκολ με βάρ σε φάουλ, για φάουλ που έκανε ο Ζίκο. Φωνάζουν οι Αιγύπτιοι για τη φάση αυτή. Είχε δοκάριο ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως μπήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαοτάρου Μαρτίνες. Ο επιθετικός σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαουτάρο Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά και κάνει το 3-2.
0: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να
2: έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει το παίχτες όπως έχει.
0: Όχι όπως στο παρελθόν, αλλά ποιος έχει ρε
2: Σιδηνή. Στο παρελθόν ή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία μόνο.
2: Παραδείγματος χάρη, χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο που παίζει μπροστά. Έχει όμως παίχτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 το 67 και να γυρνάς το μάτι σε 13 λεπτά πέτυχαν 3 γκολ.
1: Το κάνω και εγώ αυτό, να ξέρεις.
0: Το κάνεις και εσύ, ε.
1: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
0: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, Γλίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς
2: γεύση. Μετά εξανάγκης, ναι. Τα αφήσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω. Όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Σαν να το πηγαίνανε να μας ξενυχτήσουν. Και στα πέναλτι, οι Ελβετοί το πήραν 4-3. Έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φύλακά του και ήρθε ο Βάργκας και έκανε το 4-3.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τι έχει Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί.
2: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
1: Δεν έχει τίποτα. Αλήθεια.
2: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω. Απογευματινό.
1: Απογευματινό. Στις 7 δεν έχει τίποτα, δηλαδή 7 η ώρα.
2: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
1: Δόξα σε Παναγία,
0: Δημήτρη. Κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να βάλω στον κύριο συνάδελφο.
2: Και πάντως για το Μέση, ναι. Μου με ρωτήσεις, Γιώργο. Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό. Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει φιλίσια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα.
0: Ναι, αλλά αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο άλλος στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Όπως πολύ σωστά η τονίτσα Χατζη Νικολάου, ναι, όταν είχα βγει στα 11 παρα 10 εκεί στο χορηγικό.
1: Δεν θυμάται. Θα θυμάται όλα. Θα θυμηθεί όλα τα παλιά. Κοίταξε.
0: Αν τον έχει στην Γαλλία, στην Ιλία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζη Νικολάου.
1: Για προχώρα, για προχώρα.
2: Ένα λεπτό. Είπε ότι ήταν πολύ βαρύ. Πράγματι, πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, αλλά βαρύ και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος, ο Τραμπ, λέω, αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο μεθαύριο, ας πούμε, εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
2: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, στον Ιφαντίνο.
0: Αλλά μόνο Τραμπ, φαντάζομαι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι Ιφαντίνο και αυτός είναι. Έχει ευαισθησίες πολλές. Το λέξει ευαισθησίες μέσα σε εισαγωγικά για να προβάλλει το άθλημα στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη βρίσκεται χορτασμένη.
1: Άρα πάμε. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού ποδοσφαιρικό είναι μεθαύριο δηλαδή.
2: Ναι,
0: γιατί είναι αγύπνο, είπε.
2: Τι είπατε?
0: Όχι, ναι, ότι σήμερα ξεκουραζόμαστε. Ναι, αύριο.
2: Τα ζευγάρια. Γαλλία-Μαρόκο.
0: Όπα.
2: 11 η ώρα την Πέμπτη.
1: Δόξα σας.
2: Την επόμενη μέρα.
1: Προχώρα.
2: Στις 10. Ισπανία-Βέλγιο.
1: Μπράβο τους.
2: 10 το βράδυ.
1: Μπράβο τους.
2: Μετά από δύο μέρες. Τα ξημερώματα, ακριβώς μάλλον στις 12 τη νύχτα,
1: ναι,
2: στις 12 του μήνα, Νορβηγία, ναι, Αγγλία,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και στις 12.04 το πρωί Αργεντινή, Ελβετία.
1: Αργά τα κάνουνε, μπράβο, πιο αργά.
2: Για να σας προλάβω.
0: Ναι. Να ξέρετε, είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Είναι βέβαια, πλέον ικανοποιημένοι η Ρίτσα. Δεν είναι.
1: Για προχώρα. Ναι, προχώρα.
2: Για να σας προλάβω, ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
0: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
1: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
2: Αγγλία-Γαλλία.
1: Το
2: ναι,
1: βλέπεις και εσύ για να το παίξουμε.
2: Το στο μπορεί να τύχει και πώς είναι.
0: Ναι, εδώ βλέπω τους Βίκινγκ.
2: Λοιπόν, 6 ομάδες από την Ευρώπη.
0: Σαβρακάκι, την Νορβηγία δεν βλέπεις τελικό, λέγε.
2: Θα σου απαντήσω αφού σου πω 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία από την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλαντ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά της και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι, είναι μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν που, και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν τις πιάσει τα ψυχολογικά τους, τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ η Γαλλία, η αντίθεση Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ.
0: Τα ψυχολογικά τα είπε για τους Βίκινγκ.
1: Όχι, για την Αγγλία τα
0: είπε.
1: Για την Αγγλία, αν έχει
0: ψυχολογικά. Για την Αγγλία, γνωστόν οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
1: Όχι, δεν έχουν.
2: Ενώ σε αντίθεση η Γαλλία έχει μια τριπλέτα μπροστά, που αν δεν βγει ο Εμπαπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
0: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός, τέλος.
2: Γαλλία-Αργεντινή.
0: 7 θαυμαστικά.
2: Εντάξει.
1: Σιγουράκι το βλέπω κι αυτό. Πολύ σίγουρα.
2: Λοιπόν, σιγουράκια τα βλέπει.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλλον δεν τα.
1: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ, είδε, βλέπει. Έχουμε. Δημήτρη.
2: Να συγκρινώσω την προπονητή στο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στον ΠΑΟΚ. Οι Αιγύπτιοι λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
0: Είχε προλάβει το Χασάν, δεν θυμάμαι.
2: Τι.
1: Άστρα, μην ανοίξει, περιμένει ο Βολάνιο ο έρμο εδώ.
2: Λοιπόν, ίσω ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση. Η Αργεντινή που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ίσως ήθελε να συνεχίσει ο Μέση και φωνάζει για δικία. Φυσικά, το κύριο Χωσάμου Χασάν δεν λέει κανένας πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι. Εμείς για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλος. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς πάμε σιγά σιγά. Ναι, για πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε για να πω στο φίλο του Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Μάλλον ή εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά ή εσύ έχεις πρόβλημα κατανόησης. Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλίο. Αυτό κατάλαβες.
0: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσους έχετε στείλει τα ωραία σας μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά.

0: που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ. Να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
1: Όμως, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κασουμπέλη, ε.
1: Βέβαια.
0: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
1: Θα την βρούμε τώρα σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω.
0: Για διάβασέ την.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του Κάζους Μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Σήμερα είναι και το κύριος, ο κορμός δηλαδή, της Συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Maneses Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel. Δώρε επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχτούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με τον
1: Υφυπουργό.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παγιόγλου, κύριε Παγάνη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, Έλισσα μου, ξέχασα, μέλησα να πω νωρίτερα, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την βρίσκεται αυτή την ώρα στο real.gr. Εκεί την βρίσκεται ολόκληρη τη δήλωση. Γιατί εγώ αμέλησα να το πω νωρίτερα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που γίνονται στην Τουρκία, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε χτες το τετατέτ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διπλωματία των εντυπώσεων σίγουρα ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Πώς το είδατε εσείς, τα αποτελέσματα, τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για το κλίμα αυτής της συνάντησης. Εγώ θα επισημάνω αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και θα έπρεπε και να ενδιαφέρει και τον ΝΑΤΟ ολόκληρο είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των συμμάχων χωρών στη Συμμαχία. Αυτό είναι το μεγάλο...
1: Δεν είδα κανέναν να ασχολείται, κύριε Υπουργέ, πάντως, με αυτό.
2: Ορίστε.
1: Δεν είδα κανέναν ηγέτη να ασχολείται με αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έδεσε κανείς ζήτημα στον Ερντογάν για οτιδήποτε. Ίσα ίσα που είδαμε κιόλας και εξαιρετικές οικειότητες, είδαμε να τους πιάνει από το χέρι, να τους πηγαινοφέρνει. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Μακρόν, θυμίζω ότι έχουμε διμερή συμφωνία, αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα.
2: Βεβαίως και έχουμε. Και οι συμφωνίες αυτές τηρούνται. Pacta sunt servanda.
1: Τηρούνται, αλλά οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους όπως πέρσι με τους Μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
2: Σταθείτε. Ναι. Η καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα σε επέκταση χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
0: Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ?
2: Το Καζμπέλι πρέπει να έρθει.
0: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
2: Εμείς διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους ίδιους τους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην κατηδία συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε παντού.
0: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ Ερντογάν για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών Καν, για τα F-35. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
2: Το σημαντικότερο θέμα των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία προτίστως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
1: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό ο Πρόεδρος.
2: Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι τη δουλειά του κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
0: Λέτε ότι γίνεται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
2: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, είχε ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
1: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
2: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
1: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη, νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννης Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
2: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε, αντιθέτως, η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειτο να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν είναι κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς. Γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
2: Εμείς αντιθέτως από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35 τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα, το 2019 και έπειτα, εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου, να μας λέει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακαιρεότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι. Μισό λεπτό να σας πω. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
2: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, αλλά εσείς, ενώ εμείς ως Ελλάδα. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας, δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ και προς την κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εστονία, τη Λετωνία και την Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται, φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
0: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι κι αλλιώς το ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
0: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό.
2: Γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η Σύνοδο.
0: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ήταν καθησυχαστικός ο υπουργός.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, ότι η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ότι... Και τέλος πάντων το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές θα τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
2: Ναι, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν ραφάλ, δίνουν μπελαρά και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

flags. Lincoln's too.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.